0: πράγματα, ανοίγει ο δρόμος για κάποιες ομάδες.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαβορί και μεγάλα φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή μεγάλο φαβορί είναι η Γαλλία.
0: Το πιο μεγάλο φαβορί.
1: Πιστεύω, ναι. Μεγάλο φαβορί είναι η Αργεντινή.
0: Είναι, ναι. Έτσι όπως πάει και το...
1: Έτσι όπως βλέπουμε και την εξέλιξη του
0: και
1: τουρνουά.
0: Και τη διακλάδωση, να το πω έτσι.
1: Μεγάλο φαβορί. Ήταν η Γερμανία, αλλά όχι στην ίδια ευθεία, ας πούμε, με τη Γαλλία.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα θα δούμε αν από το πάθημα των μεγάλων θα πονηρευτούν οι πιο μεγάλοι και θα προσέχουν. Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Σωστό.
0: Από την Ολλανδία περίμενα μια άλλη αντιμετώπιση και από τον Κούμαν όταν είδαν ότι αποκλείστηκαν οι Γερμανοί. Ξέρεις, όλα παίζουν ρόλο. Τύπο ότι.
1: Κάτσε. Okay.
0: Απλά το Μαρόκο είναι πάρα πολύ ψυχή. Καλή ομάδα. Είναι φανταστική ομάδα το Μαρόκο. Φανταστική ομάδα. Εκτέλεση που κάνει και ο κεντρικός αμυντικός με την κεφαλιά. Αλλά δεν το είδες όλο το μάτς, το είδες όλο.
1: Της Ολλανδίας.
0: Ναι. Ένα μεγάλο μέρος.
1: Όχι, είδα ότι ξύπνησα. Και είδα τα πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά θα λες Τσούβι, είχε ζήκιο για αυτό το παγκόσμιο Κύπρο, δεν βλέπουμε μπάλ. Τα χτυπήματα των Μαροκάνων, μ' αρέσει αυτό το παλιό των Μαροκάνων, σε στημένα και σε κόρνερ και σε φάουλ, είναι τόσο ωραία. Δηλαδή η μπάλα πέφτει κάτω με δύναμη και δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι χτυπήματα ό,τι να είναι. Εκτελούν με δύναμη, όπως είναι η σέντρα που βγάζει για το 1-1. Εκτελούν με δύναμη και με την μπάλα να πέφτει προς τα κάτω. Έγραφε τώρα εδώ κάποιος ότι ο Χακίμη δεν βλεπόταν. Φίλε, κάνεις λάθος. Ο Χακίμη ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου, γιατί έπρεπε να είναι δεξί μπακ, έπρεπε να είναι αμυντικό χαφ, έπρεπε να βγαίνει και μπροστά. Στην Παρί έχει τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα. Στην Παρί φαίνεται ακόμα πιο γκόλυφος ο Χακίμη, γιατί βρίσκει χώρες που ανοίγουν οι άλλοι για πλάκα. Δηλαδή κάνει τρεις τρίπλες τον Ντεμπελέ, κάνει overlap ο Χακίμη, μπαίνει με την assist μέσα γιατί είναι άνετα. Εδώ πρέπει να την κουβαλήσει κιόλας. Πρέπει να την πάρει, πρέπει να ξαναγυρίσει, πρέπει να έχει το νου του να ξαναντουμπλάρει, πρέπει να ξαναβγεί μπροστά. Δεν είναι εύκολο. Δεν φορά και το πρεμπραχιόνιο. Και έχει βάλει και τα λεφτά στη μάνα του για να μην πάρει νύφη τίποτα. Χακίμη, δυνατό. Σαμοήλη. Σαμοήλη, ο Χακίμη, λοιπόν, έχω βάλει με το κοχρεολίσια στη μητέρα μου τα χρήματα. Ό,τι έχουμε είναι 200 ευρώ με αίρη. Μα είμαστε και πλούσιοι, δεν είμαστε.
1: Κάποιο λέει, μεγάλο φαβορί ήταν η Γερμανία αδιάβαστη. Παιδιά, θεωρητικά, στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου ήταν ένα από τα φαβορί η Γερμανία.
0: Τι είπαμε στο δεύτερο παιχνίδι, ότι είναι χάλια η Γερμανία που το έχασε. Ότι είναι χάλια. Με ποιον έπαιζε και έχασε 2-1, με την ακτή του εγκεφαλωστού.
1: Εγκεφαλωστού.
0: Ή με την Γκάνα, δεν θυμάμαι. Με την ακτή. Με την ακτή. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Και είπαμε ότι είναι χάλια η Γερμανία. Ότι δεν έχασε με έκπληξη. Έχασε στα ίσια και έχασε και
1: αδιάφορη, βέβαια.
0: Αδιάφορη ρυθμό χτίζει. Με τα παιχνίδια. Σιγά πόσα μάτσα παίξεις στο Παγκόσμιο Κύπρο που θες να είσαι και αδιάφορος. Κάτσε τώρα σπίτι, Γερμανία! Εγώ δεν ξύπνησα, Μαρία, γιατί θα πόνταρα Γερμανία να περάσει και θα είχα κουβαδάκι εν ώψη
1: ώρα. Είδες που σου κάνει καλό ύπνο τελικά.
0: Βέβαια, θρέφει τα παιδιά και ο ίδιος το μασκάρι.
1: Και την τσέπη.
0: Και το κρασί το κέντρο θα το κάνει παλικάρι. Αφού τα λέτε.

0: Ας πούμε, η Νικόλ λέει, έβλεπε στον ύπνο της Τέστον Αντετοκούμπο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι δεν διαβάζει συνέχεια Big Wings for FM.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαβάζει, ναι. Ακούς τις εκπομπές. Ναι.
1: Μα στέλνετε μηνύματα και μας λέτε, μα βλέπουμε συνέχεια τον Τζούβι στον ύπνο μας.
0: Άμα κοιμάσαι με βίντεο.
1: Ναι, τι θα, ποιον θα δεις?
0: Ναι, το Αντετοκούμπο. Να κάνει οδηγίες κρίσης. Αντετοκούμπο, κύριε Αλέκος. Καλώς.
1: Καλημέρα στον Κώστα από Καναδά. Ρε, δεν τους βλέπουμε καθόλου, σας λέω. Let's go, Canada. Εγώ σε στηρίζω, Κώστα. Σε στήριξα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλή ομάδα είναι ο Καναδάς. Μια χαρά είναι. Επιτυχία είναι που είναι στους 16.
1: Ναι,
0: και έχει και μια καλή ευκαιρία για οκτάδα με το Μαρόκο. Βέβαια, το Μαρόκο είναι δύσκολη ομάδα. Δεν είπαμε ότι δεν είναι. Αλλά εσύ που πιστεύεις θα περάσει σίγουρα, βάλε το σπίτι σου. Τι που με κράζεις εμένα. Εμένα που με κράζεις, δεν ξέρω.
1: Γενικά εγώ είμαι, δεν είμαι υπέρ αυτού.
0: Ούτε εγώ. Πας, ποντάρεις να περάσει η ώρα. Αφού τα λέμε, παιδιά, μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα. Μέχρι εκεί. Άμα βγαίνουν τα πόδια έξω, άστο, μαζέψου. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Όντως ποτέ δεν ήταν φαβορή η Γερμανία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν πέμπτο έκτο φαβορή. Τα είχα δει όλα πριν. Αλλά είναι από τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Αυτό που είπαμε πριν.
0: Την υπολογίσιμες.
1: Αυτό, την υπολογίζεις. Okay. Δεν γίνεται να πεις, α, εντάξει, θα αποκλειστείς στους 32.
0: Ναι. Άμπρα. Ορίστε, έλεγε ο Μπιέλσα. Πέρασε η Παραγουάη και αποκλείστηκε η Ουρουγουάη. Δεν σεβαστήκανε. Το ίδιο ποδόσφαιρο
1: πέρασε. Πέρασε η Παραγουάη, αποκλείστηκε η Ουρουγουάη.
0: Ορίστε, ορίστε. Ξεφτύλες. Με στήσανε, κυρία Ζαφυρά, του Ουρουγουάνη. Να γυρίσουν με τα πόδια. Με στήσανε επειδή τους τα λέω χήμα. Τους τα λέω χήμα. Είπα σε έναν μπεκρούλιακα, μπεκρούλιακα. Μου λέει πως μιλάς έτσι. Του λέμε βραχνιασμένος.

0: Λοιπόν, let's go, Canada και άλλοι φίλοι.
1: Ωραία, μαζευόμαστε σιγά σιγά, μαζευόμαστε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και όντως είναι η τρίτη φορά που η Ολλανδία αποκλείεται στα πέναλτι. Και το 14 και το 22.
0: Πότε είχε αποκλειστεί η Ολλανδία από 9 Ιταλούς στα πέναλτι? Euro πρέπει να ήταν. Euro Ολλανδία Βέλγιο συνδιοργάνωση. Είχαν μείνει με 6 παίχτες. Ιταλοί είχαν μείνει με 6 παίχτες. Φέτος απέκλεισαν στα πέναλτι πάλι.
1: Και γινόταν εκεί λίγο άψοφοι σε κάτι τέτοιο. Όταν παίζει, όταν παίζει Ιταλία, είμαστε λίγο άψοφοι.
0: Το είδα αυτό λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα. Είδα τον Νεϊμάρ παρηγορήσω τους Ιάπωνες. Και τους έλεγε, και εγώ δεν θα παίξω, μην ανησυχείς. Έλα, σήκω
1: πάνω. Στο μάγκο θα είμαι, έλα ρε.
0: Τι να κάνω για να μου κάνουν κοντινό. Ας πάρω αγκαλιά ιδρωμένους Ιάπωνες. Εν τω μεταξύ, θα σου πω γιατί δεν λυπάμαι τους Ιάπωνες. Ενώ τους λυπάμαι ποδοσφαιρικά, δεν τους λυπάμαι.
1: Γιατί
0: έχουν μια διαχείριση συναισθημάτων τέτοια που ήδη έχουν ξεπεράσει την απογοήτευση. Δηλαδή τα διαχειρίζονται.
1: Είσαι
0: και λένε.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το ακριβώς αντίθετο. Το βλέπεις. Γενικά οι Ασιάτες παίρνουν πολύ βαριά αυτά τα πράγματα.
0: Τελείως.
1: Γιατί θεωρούν ότι ατίμασαν τη χώρα τους, ότι δεν στάθηκαν,
0: στάθηκαν
1: στο ύψος των περιστάσεων. Είσαι σίγουρος.
0: Όλα καλά.
1: Νότια Κορέα, είδες τι έγινε όμως με τον προπονητή. Τα λέγαμε χθες.
0: Δεν έχουμε το ίδιο καθεστώς.
1: Θα όχι, γυρίσει ρε παιδί, πίσω. Αλλά ξέρεις, έχουν πάνω κάτω. Ναι. Δεν έχουμε την ίδια νοοτροπία.
0: Θα γυρίσει πίσω τώρα. Θα γυρίσει πίσω ο Ιάπωνας.
1: Ναι.
0: Η αποστολή. Θα τους χειροκροτάνε στα λεωφορεία. Θα τους ευχαριστούν οι οπαδοί. Mm-hmm. Είμαστε δίπλα σας. Δεν θα παίρνουν στο Big Wings Sport FM Ιαπωνίας. Ναι, εγώ μιλάω. Μουατσά! Κάντε τις φανέλες και φύγετε από εδώ. Μουατσά! Δεν υπάρχει περίπτωση και να λέει Βαγγέλης, αυτός ήταν ο Τσούβι ή ήταν κάποιος άλλος. Δηλαδή, δεν θα το φέρουν πιο βαρέως από Βραζιλιάνους. Θα κλαίνε στον δρόμο και θα κυλιούνται κάτω, θα κάνουν με το. Άμα είχαμε αποκλεισμό Βραζιλίας θες. Πιο ωραία
1: ναι,
0: θα το πάρουν οι Ιάπωνες. Δηλαδή θα μιλούσαν με νεκρούς γονείς, με γιαγιάδες, με αυτά.
1: Όχι.
0: Τώρα ο Ρονάλντο θα κλαίγε, θα κουρευόταν πάλι έτσι. Ο Ροναλντίνιο κάθεται, λες και είναι τράπερ. Είναι χυμένος στο πλάι.
1: Ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει.
0: Θα κοιμηθεί στο προπονητικό.
1: Μπαρμπαρομπέρτο Κάρλος.
0: Μπαρμπέρτο. Ξέρεις τι σου είχα εγώ. Εγώ. Θα λέει αυτά τα ψέματα.
1: Μα
0: θα λέει αλήθεια.
1: Κοντινό, λέω,
0: θα αυτός, λέει αλήθεια.
1: Αυτός.
0: Άκου μικρέ, εγώ έχω κάνει σφάλτσο και πήγαινε η μπάλα στο χωριό και γύρισε στο άλλο χωριό.
1: Ρε, πήγαινα και ερχόμουν και άλλος ακόμα πήγαινε. Τι λες τώρα, ξέρεις εγώ τι πως έτρεχα με τα πόδια.
0: Πέρασα εκατομμύρια από τα χέρια μου και τα έφαγα μια νυχτή.
1: Μόνο αυτό θα πιστεύω.
0: Ναι. Και κοιμάμαι τώρα σε ντιβάνι μέσα στη Μαδρίτη.
1: Και τι έπαθα, δεν έπαθα και τίποτα.
0: Δεν έπαθα και τίποτα, απλά δεν έχω ούτε ιδιωτική ασφάλεια. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο, εγώ μου να ξέρεις μέσα, δεν ξέρω αν μπαίνω.
1: Έλα μπρο.
0: Μπρο.
1: Μας είπε το μαλλιάτσι να κάνει τέτοιο.
0: Τα βλέπεις τα γκάνια ρε μπρόσκι. Ο Ροναλντίνιο έτσι τα βλέπεις τα γκάνια ρε μπρόσκι. Άχαστος, ο Ροναλντίνιο είναι για άχαστος.

0: Εντάξει, μιλάμε για καραγκιοζηλίκια, ρε. Μην βλέπετε μπάλα, ρε. Μην βλέπετε μπάλα. Πραγματικά ένα Ιάπωνα είναι μέσα στου Βραζιλιάνου μα. Ενημέρωσε ο Μανώλης Μουτσουράκης που πρέπει να γυρίζει ταινία.
1: Δίνει το κινητό του στους Βραζιλιάνους και τον τραβάνε βίντεο. Βίντεο
0: να
1: ουρλιάζει. Κάνει και κάνει ότι. Πω, αφήστε με ρε να κάνω.
0: Τι χάλια είναι αυτά για να πάρεις like, ρε. Ρε η
1: Και μετά ήταν.
0: Άκου εδώ. Για να τραβήξει τη φωτογραφία ότι είναι στενά. Τι σου έλεγα πριν, ότι οι Ιάπωνες το παίρνουν διαφορετικά. Αυτό δεν σου έλεγα. Με επιβεβαίωσε ο Μανώλη Μουσουράκης. Λοιπόν, με επιβεβαίωσε. Γιατί. Δεν ενδιαφέρονται ρε παιδί.

0: Μαύρο σε Νέα Δημοκρατία, ναι. Πασόκ, Τσίπρα, Βελόπουλο, Κουκουέ. Ξυπνάτε πρεζόνα του Μπουρλά, επιτέλους. Ακούγομαι.
1: Αυτό το μήνυμα έχει έρθει, παιδιά.
0: Γιατί είμαι μόνος μου.
1: Καλημέρα και από Λειψούς.
2: Ξέρω
1: πολύ καλά τι λέω.
2: Όλη την ώρα φοβάμαι με αυτό το μήνυμα.
1: Να μην φοβάσαι καθόλου.
2: Εν τω μεταξύ, βάλτε θερμοκρασία μεγάλη εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται που δεν δουλεύει. Βάλτε ζέστη. Βάλτε ζέστη. Τι φοβόσαστε. Ρόγια ζέρβα και τσόχου. Τι φοβόσαστε και δεν βάλετε λίγη θερμοκρασία. Ρε παλαιότολο. Εδώ πέρα έχει.
1: Το κατέβασα
2: ζέστη.
1: Λίγο, το κατέβασα να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Τι κατέβασε, ρε Μαρία. Δεν έχει 24 βαθμού το βάλει. Έξω έχει 22. Τι έχει
1: κάνει. Ήταν 25.
2: Ναι. Δεν
1: πρόκειται. Με συγχωρείς, ναι. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι εσύ τα air condition, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι τα air condition,
2: και με
1: υπάρχει
2: την
1: η απόσταση.
2: Το... Ναι. Και με την Εύα το ίδιο, ναι. Λέω.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Ξεραίνει το λαιμό.
1: Μα... Ήταν φυγινό.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι
1: φυγινό.
2: Αυτό να άκουσες με την Ολλανδία. Μην μου τα λες εμένα, είναι φυγινό. Άμα είναι να τα ξεκολλήσουμε... Δεν θα στέκεται άνθρωπος εδώ μέσα. Θα δεις τον Παντελή, θα του μιλάς. Παντελή, έχουμε μετά. Παντελή!
1: Παντελή, ρε, είναι Παντελή. Walt Disney.
2: Ρε, Παντελή.
1: Να τον παγώσουμε και να τον έχουμε για 100 χρόνια.
2: Μένα κρατάει ένα καλώδιο και να κάνει αέρα. Ρε Παντελή. Με το τραγούδι λέει κάποιος μου ήρθε να ξυρίσει όλο μου το σώμα ξαφνικά. Ναι. Δεν δουλεύει το ροκοντίσιο. Όχι, δεν δουλεύει. Απλά έχουμε τώρα μια χούντα φιλική εδώ πέρα με 24 μισό.
1: Εντάξει.
2: Πάρ' το 18 λίγο να.
1: Τι 18, μωρέ.
2: Λίγο να πάρει.
1: Δεν θα καταστρέψουμε εμείς. Δεν θα αφήσουμε εμείς αποτύπωμα. Ανθρακικό αποτύπωμα στον πλανήτη επειδή εσύ ζεσταίνεσαι.
2: Σιγάρε ανθρακικό αποτύπωμα. Σιγάρε που αν βάλω ροκοντίσιο. Άσε με να ζήσω 50 χρόνια ακόμα, 30 πώ είναι και να πάω στο διάλογο. Με θα πεθάνω από τη ζέστη για να αφήσω ανθρακικό αποτύπωμα. Τα νιάτα να τη βρουν την άκρη.
1: Λοιπόν, Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον ρώτησαν έτσι την άποψή του για την Ολλανδία και για τον αποκλεισμό. Όπως πάντα, δεν μάσε τα λόγια του, δεν χαμπάριασε. Αυτή η ήττα οφείλεται στον Κούμαν.
2: Α, okay.
1: Έτσι. Δεν αναγνώρισα αυτή την Ολλανδική ομάδα. Ο Κούμαν έμοιαζε με Ιταλό προπονητή. Η Ολλανδία πρέπει πάντα να παίζει για να κερδίζει. Δεν γίνεται να χάσεις με την ταυτότητά σου, λέει. Αυτό με εξοργίζει. Αν είναι να χάσεις, χάσε δείχνοντας την αγωνιστική σου ταυτότητα. Οι παίκτες δεν έδειχναν να νιώθουν άνετα με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το έριξε μόνο στον Κούμαν. Εδώ που τα λέμε, έχει πάρα πολύ άδικο.

0: Καλημέρα από το Θηρίκι.
1: Καλημέρα και από την Αντίπαρο. Και είναι, μαζεύονται οι ντόπιοι και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, λαγοκέφαλος επιτέθηκε σε τραγουδιστή. Τον βγήκε τώρα και το δήλωσε ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Οδηγήθηκε ο Δημήτρης Κανέλλος. Στη Βάρκηζα είχαμε και άλλες επιθέσεις εχθές. Μίλησε στην κοινωνία ο Ραμέγκα. Τον δάγκωσε στα πόδια. Διατήρησε την ψυχραιμία. Του έκανε την πληγή. Ήταν αρκετή σε έκταση, αλλά το γλίτωσε γιατί πήγε γρήγορα στο φαρμακείο. Πανικοβλήθηκε και ο κόσμος γύρω του, ξέρεις, όταν πήγε
1: λαγοκύφα, τα έφαγε λαγοκύφα, πλάς.
0: Τρέχουν όλοι, ένας ήταν ο λαγοκύφα.
1: Ένας ήταν, και γλυκά ζάζεις θα του κάνω τώρα.
0: Κολώνω, τώρα για 200 ευρώ δάγκωσε τον τραγουδιστή στη Γάμπα. Ακολούθησε τις οδηγίες, επισκέφτηκε το φαρμακείο, είναι κρίμα λέει να μην πηγαίνουμε στις θάλασσες, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ψυχραιμία και όχι πανικός κατέληξε, επειδή είχαμε και άλλες επιθέσεις εχθές στο Ιόνιο. Αυτά οι επιθέσεις.
1: Α, στο Ιόνιο.
0: Όχι, αυτό έγινε στη Βάρκηζα.
1: Εδώ. Αλλά είχαμε επιθέσεις στο Ιόνιο.
0: Στο Ιόνιο είχαμε. Εντάξει. Δεν σε νοιάζει και πολύ για Ιόνιο.
1: Ούτε για τη Βάρκηζα.
0: Εντάξει. Μέχρι να σε βάει είναι.
1: Γι' αυτό, γιατί στον Εβοϊκό είναι κρύα τα νερά και δεν έρχονται οι λαγοκέφαλοι. Ελάτε εσείς εδώ στα βραστά τα νερά, θα έρθουν και οι λαγοκέφαλοι. Εντάξει. Στον νότιο Εβοϊκό που έχει μείον 15, να εκεί να έρθεις. Έλα εδώ, έλα μαρμάρι.
0: Που είναι... Όταν θα έρθω εγώ στο μαρμάρι, θα πούνε οι λαγοκέφαλοι. Πάμε, έχει άσπρο κρέας. Έχει έναν αρτινό.
1: Βλέπω κοτοπουλάκι.
0: Ναι. Θέλω να σε, αν σε πάει λαγοκέφαλος, θέλω να ακούσει μια φωνή να σου πει: άλλη φορά να ανάβει το εργοτήσιο. Και να φύγει.

0: Σουβέλα κομμουνιστή κουκουέ. Ωραία.
1: Ωραία, καλά το πας. Ολευθεία. Ολευθεία, πώς είσαι. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Επιτέλους, δρόσησε λιγάκι εκεί.
0: Πού δρόσησε? Α, στο Brighton.
1: Στο Brighton. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη. Είμαι με τσούβι στη διαχείριση air condition. Μακριά όσους το βάζουν over 23,5.
0: Ναι. Καθίστε έξω.
1: Μαρία, θα πάω στο αυτοκύριακο με την οικογένεια Μαρμάρη. Λέει, θα πεις για χιλιοστή φορά κανένα δύο σημεία για φαγητό, μπάνιο. Λοιπόν, έλα με βρεις τον κοκκίνι.
0: Έλα να με βρεις.
1: Γιατί εδώ λένε διαφήμιση σε ένα-δύο μαγαζιά και δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Και πώς μου το είπε ο άλλος εχθές, και ότι περιμένουν και οι άλλες επιχειρήσεις να βγάλουν κάτι τέτοια εποχή. Και πάει όλος ο κόσμος σε ένα μαγαζί που το λέω εγώ που κάνω το influencing. Έτσι δεν μου είπανε προχθές.
0: Να δώσουν και λεφτά, μα το είπανε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Πάμε, περίμενε. Πρέπει να πούμε πραγματάκι.
0: Να πούμε.
1: Να πούμε κοκκίν, πραγματάκι.
0: Κοκκίν. Κοκκίν is great. Θα φτιάξω.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Πάλι συνεχίζει. Καλημέρα, Βαζρίχη. Γιατί δεν λες μια καλημέρα? Σου είπα να μου πεις μια καλημέρα. Δεν θέλω να σου πω μια καλημέρα. Όμως, στην Bwin το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω αν θα είναι sunshine, αλλά για Ολυμπιακό, Νταβίτ Κάρμο ξανά στα ερυθρόλευκα. Έχουμε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19.79 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Ρεάλ Οβιέδο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έκανε 22 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Την αγωνιστική περίοδο διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το double με ερυθρόλευκο στο 24-25, έτσι. Ενώ στο πρώτο του πέρασμα από το θρύλο, αναφέρει η ανακοίνωση, το δεύτερο μισό της σεζόν 23-24 ήταν βασικός στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League. Νταβίτ, καλώς επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ο Νταβίτ Κάρμο επίσημα ξανά στα ερυθρόλευκα. Αγαπημένος παίκτης των οπαδών, ο Κάρμο.
1: Εντάξει, συνδεδεμένος με πολύ καλές κορυφές.
0: Μεγαλύτερες. Αν τσέπωσα από ντολμάδες, θα κάνω και με λαγοκέφαλους διαφήμιση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Πες στον κόσμο ότι δεν τρώγεται ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι, δεν τρώγεται ο λαγοκέφαλος. Κόσμε!
1: Αν αντί να αγόραζες απεινιδωτές,
0: ναι,
1: γινώσουν συμπαραστάτης σε γνωστό ΑΕΗ, ναι, θα το ονόμαζαν Εθνικό Μετσούβιο Πολυτεχνείο. Δεν το βλέπεις να έρχεται.
0: Όχι, το Μετσούβιο, όχι.
1: Ωραίο. Α, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Είναι drones από Τουρκία. Καλά, ναι. Θαλάσσια. Υποθαλάσσια drones.
0: Υποδρόουν.
1: Sea drones.
0: Ναι.
1: Sea drones.
0: Ένα sea drone. Ναι, ναι, ναι.

0: Ορίστε, χάνουμε και αυτά, Μαρία.
1: Για πες.
0: Ο πρόεδρος της Παραγουάης κήρυξε εθνική αργία μετά την πρόκληση της χώρας του 16.
1: Δεν πάει κανένας στη δουλειά σήμερα.
0: Ο Σαντιάγκο Πένια κήρυξε την 3η 36 εθνική γιορτή.
1: Δεν πάρει ζόπεν.
0: Μετά την πρόκληση του 16. Δηλαδή, αν προχωρήσει, θα έχει και άλλες μέρες.
1: Εννοείται, okay. Φίλε. Εννοείται, γιατί τι θα χάσουμε τώρα.
0: Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ. Διακοπές για όνομα του Θεού. Ανέφερε και δημοσίευσε ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγκο Πένια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγουάη, νούστα στη Ρίντε. Φρεάντο καράχο. Τα γράφω όλα στα καράχια. Ναι. Αυτά. Άρα δεν πάνε για δουλειά τη μέρα που ξημέρωσε στην Παραγουάη.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο Wimbledon.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είδες εκπληκτική εμφάνιση της Οσάκα, της Ναόμι Οσάκα, η οποία μπήκε με ένα λευκό κιμονό.
0: Πού ήταν, στο Βαλταδόρο?
1: Το έκανε και στις προηγούμενες διοργανώσεις. Το έκανε και στη Γαλλία, το είχε κάνει.
0: Θα ζητάει συγγνώμη που γονείς σε λίγα χρόνια.
1: Μετά έπαιξε κανονικά μετά.
0: Λοιπόν, αυτό γιατί το έκανε?
1: Το έχει... Έχει υιοθετήσει αυτή την τώρα.
0: Να η Οσάκα είχε παλέψει και με την κατάθλιψη.
1: Είχε αποχωρήσει για αρκετό καιρό από το τένις.
0: Με το τέρας κατάθλιψη.
1: Ναι,
0: σαν
1: ναι,
0: τη βοηθάει
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι από μια Γαλλίδα σχεδιάστρια. Εντάξει, έχει αναφορές, εννοείται, σε κιμόνο κτλ. Αλλά θυμίζει Kill Bill.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Υπάρχει μια συγκεκριμένη έτσι.
0: Και καλά
1: σκηνή.
0: Παίρνει
1: ναι.
0: Φάρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς παίρνει Σαμπάλεγκα από τις Τίγρες, βλέπει βίντεο με Τίγρες,
1: ναι, ναι,
0: έχει κάνει τατουάζ.
1: Ναι.
0: Βλέπει το Σερχάν από το Μόγλι.
1: Βλέπει Δημήτρη Μελισανίδη.
0: Ναι, ναι, μωρή μαϊμού. Έχει ένα μωρή μαϊμού αμυστή. Έχει διάφορα.
1: Εντάξει, ο καθένας από που παίρνει θάρρος και δύναμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια τώρα στο τένις δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά τα τσίρκα. Έχουμε συνηθίσει στο NBA που φοράνε κάτι ρούχα για να βγουν στο γήπεδο και ντύνονται όπως να είναι.
1: Ναι, φοράνει... κάτι κοστούμια με βερμούδες.
0: Ή η Παρίσι Σερμέν που άλλος φορούσε τη μάσκα ανάποδα και είχε δύο τρύπες στα μάτια. Και φορούσε. Ναι, τα έχουμε δει αυτά.
1: Άμα δεν σε αναγκάζουν να το κάνεις εσύ, και άμα δεν θέλεις να το κάνεις, μην το κάνεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ο IKG λέει καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν παράλληλα με την έναρξη εργασιών για το γήπεδο του Βοτανικού. Ντροπή σου. Κρατάμε τις αποστάσεις μας από τέτοια μηνύματα και δεν μπορούν να πάνε στο Βοτανικό οι λαγοκέφαλοι γιατί δεν φτάνει εκεί το ποτάμι.
0: Γιόμψε λαγού του πουτάν. Κανονικά λεφτά. Γιόμψε πινιντάρκα κατουστάρκα. Λαγκουκέφαλα. Γιόμψε λαγκουκέφαλα του πουτάν. Ήταν κανονικά λαγκουκέφαλα.
1: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ψάρι το λαγοκέφαλο με το λαγόψαρο. Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό ψάρι, δεν τρώγεται. Είναι δηλητηριώδης. Δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, σαν τη σκορπίνα που μπορεί να σε τσιμπήσει και να σου δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Okay.
1: Είναι ότι δεν κάνει να το φας.
0: Σκορπίνα θέλει παραπάνω έρωτα συνήθως.
1: Ναι,
0: το ζώδιο
1: ναι. Είναι. Δύσκολο.

0: Δηλαδή, άμα περάσει 8 η Παραγουάη, πάλι τους 4. Συνεχίζουμε.
1: Καλά, και έτσι και το πάρει.
0: Παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Μετά μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα off πολύ.
0: Από μένα. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα του. Σαν σήμερα, μια εβδομάδα.
1: Ξέρει
0: άμα το πάρει, θα ακυρώσει τι εθνικέ αργίε και θα ορίσει εκείνη.
1: Μόνο αυτή. Δηλαδή, εμεί. 4 Ιουλίου δεν ήταν που το σηκώσαμε. 4th of July.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν έχουμε εθνική επέτειο.
0: Δεν έχουμε και το 87 τον Ιούνιο.
1: 14 Ιουνίου επίσης. Δεν θα έπρεπε να το ευρωπαϊκό ξαναπήρε.
0: Και να έχουμε, ξέρεις τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Τι άλλο. Τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Μίλαν επίσης.
0: Του Ολυμπιακού μας, το κοτέτσι σας. Γιατί να
1: μην.
0: Έλα τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Έλα,
0: που έχει μέσα από πουλιά έχει. Γιατί να μην το βάλουμε.
1: Και αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Τις Ευρωλίγκες.
0: Ναι, όλα. Να μην ξαναδουλέψουμε
1: ποτέ.
0: Εντάξει. Έκανα μπιπ τσούβι. Θα πάω τώρα Αμερική με τη σχολή του δασκάλου. Πυγμάκι Αμερικάνικη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Hip hop στυλ. Τρίφωνα το ξέρει η μανούλα σου. 5 και 5 10. Καλά, θα φας ξύλο. Αυτό ήταν το κεφάλι του.
1: Είναι λέει λαγοκέφαλος, δεν είναι τοξικό, αλλά τρώγεται λέει νιγκύρι, όντως.
0: Μην τολμήσεις, εσύ κανεί να φας τα δόντια του με φύκια εσύ. Μην τολμήσεις και δεν έρθει για κόμπι. Ξαναλέξαμε κάτι εγώ.
1: Όχι, δεν τα ρισκάρω εγώ αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι κλασική. Τόνο, Σολομών.
0: Να αλλάξει η φωνή. Τι να κάνεις παθιά να καταπιώ. Στην κουζίνα μου εγώ. Θα αυμάσαι πολύ κοντά.

0: μια ειδική καλημέρα στον Ντίνο Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Star και Cure. Εντάξει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Όχι, τι λέω.
0: 15 ναι. Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Τετάρτη.
1: Ναι, 15 Ιουλίου. Καλά.
0: Οπότε έχουμε.
1: Ναι, γιατί αύριο.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, σωστά. Την καλημέρα μας στον Diver, ο οποίος με αυτό το τρέξιμο που έχει τις μέρες, ούτε πριν μια καλημέρα δεν προλαβαίνει να στείλει. Καλημέρα και στη Βέρα. Να λέτε λέει καλημέρα, δεν ξέρετε πόση ανάγκη το έχουν κάποιοι. Έχεις δίκιο. Γενικά από ανάγκες βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Καθένας.
0: Ναι.
1: Με τον πόνο του. Αδερφέ, εσύ που μας λες για τον αδερφό, την αδερφή σου, τέλος πάντων με τα αδέρφια, άσε μας λίγο ήσυχους. Αλήθεια. Άσε μας λίγο ήσυχους. Δεν βρίσκουμε καμιά πλάκα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως και εσείς που παίρνετε πολύ προσωπικά έτσι, κάποια.
0: Εγώ
1: αστεία
0: τον τρώω το λαγοκέφαλο.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας να φάει.
0: Εγώ, γιατί λέτε ότι δεν τρώγεται.
1: Πάτε και σκατζόχυρους, δεν έχουμε κανένα
0: έχω
1: θέμα.
0: Έχω φάει.
1: Άμα δεν μπαίνει στο δικό σου στόμα.
0: Όπα. Με έσκιαξε, λέω, από τη ζέστη το
1: μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι
0: από τη ζέστη το έπαθε εδώ μέσα.
1: Ναι, καρέτα-καρέτα τρώει λαγοκέφαλους.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και τρώει και σαλούφες και τσούχτρες και τέτοια η
0: καρφέ. Αυτή η Ελένη η χελώνα στο λιμένι, ναι. Την είχε ταΐσει η Εύα σχεδόν ένα ταψί κοτόπουλο με πατά.
1: Δεν χρειαζόταν.
0: Δεν έφευγε από την Εύα με τίποτα. Σου λέει, σήκωνε το κεφάλι έξι και έλεγε, «Ε, κοπελιά,
1: αυτό έχει το κάτι άλλο.
0: Αυτό το
1: θα παραγγείλουμε κάτι άλλο».
0: Δεν κάνει και μου λέει η Εύα, ποιο δεν κάνει. Κλου, κλου. Ό,τι έπεφτε μέσα, ναι. Το είχε γίνει τρομπόνι η χελώνα.
1: Είχε γίνει κασεμίρο η
0: Ελένη. Έπεσε κάτω και ζήτα για αλλαγή η χελώνα. Η Ελένη Μαυρομιχάλη, έτσι λέγεται, έχει και ονοματεπίθετο.
1: Αλήθεια, δείχνει ναι. Ταυτότητα.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Αυτή πιθανό να έχει.
1: Σωστό.
0: Ελένη Μαυρομιχάλη. Λοιπόν, η χελώνα στο λιμένι. Περιμένει πώς και πώς δεν θα έρθει αυτή ξανά η Αγγλίδα να μεταΐσει κλουκ και πάρει και κρέα και θες και ψωμάκι και ψωμάκι.
1: Θα το βουτήξω λίγο στο λάδι.
0: Θες άλλο ψάρι, θα θέλετε πακέτο αυτά και κάνει. Δεν τα θέλουμε εμείς, τα θέλει κάποιος άλλος. Αυτά λοιπόν, εάν στείλουμε την Ελένη Μαυρομιχάλη, αυτή τη χελώνα ταϊσμένη από την Εύα για λαγοκέφαλους, δεν θα κάνει τίποτα. Αν τη στείλουμε νηστικιά, θα τα αφαιρήσει. Θέλει καμιά δεκαριά τέτοια. Δεν μπορούν να τη δαγκώσουν τη χελώνα. Τι θα τη δαγκώσουν, την πέτρα που έχει στην πλάτη. Γυρνάει η χελώνα και την πιάνει. 3-5-2.
1: Καλημέρα από Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο μερικοί. Ακούσατε, επειδή είπε σκοτέτσι το γήπεδο και αυτά. Παιδιά, ένα ρόλο έκανε. Ένα ρόλο. Δεν τα έχετε ακούσει ποτέ αυτά
0: το
1: από άλλα.
0: Το γύρισες, λέει. Ναι, έγινε Ολυμπιακός τώρα στα γράμματα. Έλα, μόνο. Δεν έχετε ακούσει την εκπομπή ποτέ. Κάτσε, γνώμη για το σκοτέτσι. Δεν ακούτε, αφού δεν ακούτε την εκπομπή, δεν την ξέρετε, δεν σας νοιάζει. Δεν ξέρετε χαρακτήρες και ρόλους. Έλα τώρα που θα σου ζητήσω και συγγνώμη. Σήμερα είναι η μέρα που παρεξηγούνται όλοι μαζί μου.
1: Παρεξηγητσιάριδες.
0: Τι σου έκανα.
1: Όχι εγώ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα αυτός ο θερμικός στόλος, ο Θουθού. Έρχεται θερμικός στόλος, Θουθού.
1: Τι έρχεται.
0: Ο θερμικός στόλος.
1: Περίμενε, να σου πω αν έρχεται. Και τι έρχεται, περίμενε. Μετεό.
0: Από Κάφσονα στα Βαλκάνια θα φτάσουμε 40 βαθμούς, έρχεται εδώ, χαμηλώνει
1: καλά,
0: και
1: κάτω.
0: 42, 45 θα φτάσει.
1: 48, όχι, ακούω εκεί. Καμιά καλύτερη τιμή, 50.
0: Πάμε, μένουμε. Λοιπόν, η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή φτάνει του 40. Όταν είναι στην Ουγγαρία έχει 40, τι μας νοιάζει. Λέει, έρχεται εδώ, λέμε, το φυσάει ο αέρας.
1: Λοιπόν, αύριο, 1η του μηνού, βλέπω εδώ πέρα στα νότια, μέχρι 36-38 βαθμούς.
0: Καλά.
1: Και 19 με 24.
0: Πάλε ζέστη στο κοντίσιον.
1: Θα ανάψει το τζάκι.
0: Σε ραφείο, λοιπόν.
1: 36 με 38 την Πέμπτη και νοτιάδες. Αυτό είναι βασικά. Είναι η υγρασία που παίρνει ο νοτιάς. Α, και την Παρασκευή βροχούλα. 12, 1, 2 το μεσημέρι.
0: Τώρα, παιδιά, για Κοζάνη που περιμένουμε μεγάλη βροχή το Σάββατο, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την παράσταση. Μάλλον θα πάρτε εισιτήρια. Και θα ισχύουν για άλλη ημερομηνία. Άμα βρέξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε το θέμα. Δεν μπορείτε. Α, ναι. Η Γουκ, τώρα πιστεύει στο Θεό. Τώρα θες τη βοήθεια του Θεού, τσουβέλα, για να μην βρέξει. Όταν πας στην ΚΝΕ, θα έρθει τώρα τέτοιο μήνυμα.
1: Μισό λεπτό να δω τι γίνεται στο μαρμάρι του Σαββατοκυριακού. Παρασκευή. Τέλειο καιρό. Τρία μποφοράκια στο μαρμάρι. Βοριαδάκι. Φανταστικό, φανταστικό. Το Σάββατο. 5 μποφόρ εννοείται, φυσικά. Για να δούμε μην... την Κυριακή 7 μποφόρ. Ναι. Θα κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Κυριακή 7 μποφόρ.
1: Κυριακή 7 μποφόρ. Βεβαίως. Βεβαίως και γιατί όχι. Γιατί μπορούμε.
0: Μα θα ρίξει και κάμια καταιγίδα αφού έχει διακοπές.
1: Όχι, καταιγίδα δεν βλέπω.
0: Α, okay.
1: Αλλά 7 μποφόρ. Εντάξει. Τα κλασικά. Ναι. Το μαμά που όλοι αγαπήσαμε.
0: Πού είσαι, μαμά?

0: Λοιπόν, έχουμε κόντρα Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Δεν περίμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εθνική αργία να περάσει Στέφανο.
0: Πρώτη μήνα.
1: Α.
0: Επικράτησε ο Τζόκοβιτς του Κινέζου Γιμπίνγκ Γου με 3-1 σετ. Χθες κέρδισε ο Στέφανος, νομίζω, τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, αύριο κάτσε να δούμε και τι ώρα άμα είναι. Μπέσουν τίποτα πάνω στους αγώνες και έχουμε άλλα. Περίμενα, σας πω αμέσως. Εδώ λέει ότι ξεκινάει πρώτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς, 1 η ώρα. Έχει πάνω-πάνω τον αγώνα τους. Ναι, 1 η ώρα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε έτσι και πάλι με πολύ μεγάλη επιτυχία προγνωστικά για τα σημερινά.
1: Βεβαίως. Ποιοι θα περάσουν. Έτσι, όχι σημεία, πρόκριση. Παίζουμε πρόκριση.
0: Πρόκριση παίζουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράσινο ακροτήρι. Αυτό δεν είναι. Μπερδεύω το πράσινο ακροτήρι για μετά.
1: Καπεβέρντε.
0: Καπεβέρντε. Ναι. Όχι, Καποβέρντε. Όχι, ρε.
1: Τι θέλει.
0: Ακτή ελεφαντοστού, συγγνώμη.
1: Ωραία. Με.
0: Με Νορβηγία.
1: Θα περάσει η ακτή ελεφαντοστού.
0: Μαζί σου.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Το κάψα.
0: Ναι.
1: Άλλα του δεν.
0: Γαλλία, Σουηδία.
1: Θα περάσει η Γαλλία.
0: Γαλλία. Και Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Θα περάσει το Μεξικό.
0: Και εγώ το ίδιο λέω.
1: Μαζί στην καταστροφή.
0: Μαζί στο μπάτο. Κατευθείαν.
1: Για χαρά! Λοιπόν, έρχεται Βάιος Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος για 2 ώρες πρεσάρισμα. Εγώ θα κατέβω στο Χάπι να γράψω. Έχω να πω ατάκες.
0: Για όπως ακούστηκε, κατέβω στο Χάπι να γράψω. Όχι, δεν θα κατέβω κάτω να μου γράψουν Χάπι.
1: Όχι. Αλλά ό,τι καταλαβαίνει στην τέχνη.
0: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, τόσο λίγο.
1: Μπράβο.
0: Η αλήθεια λέω. Ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Λοιπόν, από το εργοτήσιο δεν κρύβεσαι πάντως.
1: Επιχείρηση
0: είσαι, ένα σταθερό το έχεις, έχεις και εταιρικό κινητό. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup. Να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ, να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Λοιπόν,
0: κρύωσα από το μείον 10% του My Beast. Ξέρετε, πάρα το σώσω.
1: Λοιπόν, ήρθε το καλοκαιράκι. Έχει έρθει λοιπόν και η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Φρουτοσαλάτες και σαλάτες με λαχανικά. Ό,τι πρέπει για να πάμε και λίγο ελαφριά. Πλακώσουμε τώρα τις γουρνοπούλες. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βεβαίως. Ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και σου δίνουν και φουλ εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο φουλ. Λοιπόν, αυτό άντε για αύριο πάλι. Τετάρτη αύριο.
0: Τετάρτη.
1: Και πρώτη του μήνου.
0: Θα πιάσουμε κάποιο φαβόρι αύριο.
1: Αύριο 3 στα 3.
0: Καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Big Win Sport FM σας εύχεται καλό μεσημέρι. Ο Γιώργος ο Γιαννίτης σας εύχεται ένα δροσερό μεσημέρι. Και ένα μήνυμα προς τον Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή. Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί το απευθύνει στο Μανώλη Μουσουράκη αυτό. Σας είπα πουλάκια μου ένα anytime Βραζιλία και ότι οι Ολλανδοί θα φύγουν. Τι άλλο να κάνει. Όντως μας το είχε πει. Ε?
1: Αλλά γιατί μας είπε όμως.
0: Δεν ξέρω. Τι θες.
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Σε βλέπω σε μια ανησυχία επειδή παίζει σάκαρη.
1: Όχι, με χαρά πηγαίνει σάκαρη.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, έχει πάρει το πρώτο σετ.
0: Εντάξει, δεν είναι και μουτσούνα με αυτή που παίζει τώρα.
1: Αυτή που παίζει όμως είναι νούμερο 24.
0: Ναι, δεν είναι μουτσούνα για να,
1: δεν
0: να περάσει.
1: Δεν κάνουμε καλή στιγμή όμως.
0: Και ο άλλος παίζει με τον.
1: Με τον άλλο.
0: Με τον Τζόκοβιτς.
1: Τάπα.
0: Ναι, τάπαμε. Τάπαμε, τα συμφωνήσαμε. Δύο 10 95 79 283 4 και 5. Έχει πολύ δροσιά έξω, να προσέχετε.

0: Εντάξει, δεν είναι και από τις συνηθισμένες φάτσες οι τύπισσα που παίζουν με τη Σακάρη. Και η Γλίτσα έχει, δηλαδή...
1: Με στην κακή άρεσε βουτυγμένος. Μια χαρά να το πω έτσι.
0: Με συγχωρείς δηλαδή, δεν βλέπεις ότι έχει κυλίτσα.
1: Τώρα σε αφήνουν και κυλίτσες, δηλαδή ο Μαραντόνα τι είχε.
0: Μαραντόνα δεν είχε κοιλιά, ήταν μπόι όλο.
1: Ναι, ναι, τον είδαμε. Απλά να σου πω ότι πριν αρχίσει το παιχνίδι, φαβόρη δεν ήταν η Σακάρη.
0: Και τώρα που βρισκόμαστε.
1: Τώρα βρισκόμαστε στο 1-0, 4-3.
0: 1-0 προηγείται Σάκαρη.
1: Ναι. Και 4-3 προηγείται στο δεύτερο.
0: Πάλι Σάκαρη.
1: Ναι. Και τώρα είναι 40-40.
0: Πρέπει να τσέκασε βαριά η Γουρνοπούλα αυτή. Πες μου, πες.
1: Τι body shaming είναι αυτό, ρε.
0: Πες μου, σε παρακαλώ. Και δεν την κρύβει κιόλας.
1: Γιατί να την κρύψει. Άσο ρε Σάκαρη. Φέτες η Σάκαρη. Αυτά δεν τα λέτε.
0: Φέτες η Σάκαρη, εντάξει.
1: Μετράς τους Κυλιακούς, αυτά δεν τα λες.
0: Μία έχει Κυλιακούς και η άλλη έχει
1: Κυλιακούς. Έναν Κυλιακό, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή όποιος έχει κοιλιά, τι.
0: Και αυτή είναι νούμερο 24.
1: Δεν έσυλλο.
0: Απάνω έχει.

0: Λοιπόν, καλησπέρα λέει Μπάμπη και Στάλλο, σήμερα λιώνουμε λέει ο Αλκιβιάδης. Α, έχει, θέλετε λέει απόψη να, Μεξικό, Χ και πρόκριση στην παράταση. Ακτή πρόκριση ενάντια της Νορβηγίας, γιατί το βάζω λέει για να δω πώς θέλουν να το πάνε λέει με την Βραζιλία. Όχι, δεν βλέπω ακτή. Λοιπόν, σας έδωσα λες κόρερ Μέση, σας έδωσα γκολ γκολ Ολλανδία και Βραζιλία, σπαθιά να καταπιώ. Και σήμερα λέει Νορβηγία γκολ γκολ, λέει ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Ναι, το γκολ γκολ της Νορβηγίας το βλέπω, γιατί άμυνα της Νορβηγίας δεν μπροστά μας τα παστελώνει, οπότε πολύ πιθανό.
1: Γκολ γκολ λοιπόν και να περάσει η Νορβηγία.
0: Λογικά ναι. Αντάξει, λογικά. Αμφίροπο είναι, αλλά γέρνω προς τους Νορβηγούς. Εγώ λέω έτσι για αλλιώς τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία έχω παίξει με 80 ευρώ. Εάν σου δίνει cash out, κάντο όσα και να σου δίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τις βλέπω ούτε τους μεν ούτε τους δε.
1: Οι Βραζιλιάνοι είναι μια. Σε κάθε ματ βλέπω και μια ελαφριά βελτίωση. Εγώ δεν βλέπω ότι είναι, ξέρεις, φαβορή, αλλά σε κάθε μάτς που παίζει βλέπω και μια βελτίωση.
0: Κοιμόσουνα χθες.
1: Ναι, εντάξει, κοιμόσουνα.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι μου θύμισε, κακία τώρα θα πω, μην λες μόνο εσύ.
1: Ναι.
0: Μου θύμισε την εθνική μας ομάδα στο Euro του 2008 που είχαμε κατοχή 60-65% και τα στόπερ μας άλλαζαν απλά την μπάλα, θυμάσαι μπροστά τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρεις τώρα. Δηλαδή, δεν έκαναν τίποτα στο παιχνίδι. Άλλαζαν η μπάλα τα στόπερ με τον Καζεμίρο. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και δεν έκανε κανένα από του Βραζιλιάνου κίνηση. Εάν φτάσει μπροστά, έχουν το ταλέντο με προσωπικέ ενέργειε να δημιουργήσουν φάσει, ευκαιρίε, κόλλο, οτιδήποτε. Αλλά μιλάμε τώρα για τόσο βαρετό.
1: Ξεχνάς όμως ότι παίζανε με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε, ναι, από εδώ και πέρα όμως θα παίζουν με πολύ καλέ ομάδε.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι με μια ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ και δεν μπορούσε, το πήρε η Σάκαρη 5-3 λοιπόν, οπότε είναι ένα game μακριά από την πρόκληση. Έτσι όντως πάρα πολύ.
1: Στις δύο νίκες είναι εδώ.
0: Στις γυναίκες είναι οι άντρες, είναι στα τρία σετ.
1: Παντού διακρίσεις ρε φίλε, παντού.
0: Τι γίνεται.
1: Παντού διακρίσεις. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να είναι δύο στις γυναίκες και τρεις στους άντρες.
0: Γιατί μπορούμε.
1: Φίλε, μετά μιλάμε για ισότητα. Τι ισότητα, ισότητα είναι αυτή.
0: Λοιπόν.
1: Ξεβρακότητα είναι.
0: Τι θέλει να υποτίσει σήμερα. Έχει βγει πολύ ζέστη, το ξέρω. Φέρετε να δώσω ένα νεράκι στον κύριο Χριστόγλου, γιατί δεν είναι σε καλό mood. Ναι, έτρεχε όντως η Ιαπωνία, έκλεινε χώρους, αλλά ακριβώς όταν τρέχουν οι άλλοι, πρέπει και εσύ να τρέξεις λίγο, να κάνεις κάποια κίνηση, να ζητήσεις μπάλα, να. Μιλάμε τώρα για πραγματικά γύρω-γύρω όλοι, πάσες, ούτε καν πάσες προς τα μπροστά λίγο ή τέτοιο. Παράλληλες πάσες, ο ένας δεξιά στον άλλον αριστερά, ο άλλος αριστερά στον άλλον δεξιά. Τι ωραία.

0: Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Τελικά μας έπεσε στο Μαρόκο και θα έχει ενδιαφέρον το Σάββατο. Όπως ενδιαφέρον και ο τροματοφυλακάς του Μαρόκου που έχει γεννηθεί στο Μόντρεαλ, λέει ο Κώστας. Ενδιαφέρον μπορεί να έχει, νομίζω ότι το Μαρόκο είναι φαβορί.
1: Η τύπισσα δεν μπορεί να περάσει την μπάλα.
0: Έχει απογοητευτεί τώρα. Γιατί την
1: έχει απογοητευτεί.
0: Την έχει ματιάσει να
1: μην. Τη έχει κάτσει το κατσίκι μαζί με αυτό στο στομάχι και δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Την έχει κατσιάσει να μην. Το κακό το μάτι, το δικό σου είναι αυτό που φταίει.
1: Πανάιδια.
0: Θα την ενημερώσω.
1: Δηλαδή τη βλέπει αυτή στον δρόμο και λες αυτή είναι αθλήτρια, παίζει τένις σε υψηλό επίπεδο και είναι νούμερο 24.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ τη βλέπω και λέω πίνασα γαμώ την τρέλα.
0: Έλα τώρα. Να. Η σάκαρη στο φίλε, τώρα εδώ δεν τα λες.

0: Δεν είναι αυτή που έχει φάει τη γουρνοπούλα όλη.
1: Τι σε πειράζει εσένα, δηλαδή, ότι δεν έμεινε για σένα.
0: Δεν έμεινε κομμάτι για μας, κοίτα να δεις εδώ. Ούτε να κουνηθεί δεν μπορεί. Μα βλέπω και τους θεατές έχουν την ίδια απορία με μένα.
1: Match point.
0: Σου λέω δεν μπορώ να περάσει την μπάλα.
1: Έχει απογοητευτεί. Γιατί γελάζε με την προσπάθεια των αθλητών και των
0: αθλητών. Δεν γελάω με την μπάλα. Δεν περνάει την μπάλα από το φιλέρε. Εμένα να με βάλουν τουλάχιστον μια φορά να την περάσω.
1: Σιγά. Να μια φορά την πέρασα. Τέλειωσε.
0: Την πέρασε και την έστειλε.
1: Κέρδισε. Ζάκαρη. Αμάν, το φάγε στο κόρι το άλλο.
0: Λοιπόν. Δεν το φάγα αυτό. Αυτοί είμαστε φαγγέλου.
1: Πάμε λοιπόν πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό.
0: Βλέπει τη χειραψία να ρεύτηκε.
1: Σταμάταρε. Λοιπόν. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνετα, άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε εκεί που πραγματικά σας αξίζει και όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, σήμερα η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Και μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας.

0: Yo.
1: Τώρα που είδες τα απ' έξω από το, από το γήπεδο, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
2: Ναι, εσύ και μέσα και έξω.
1: Με τους τύπους, με τα λουλούδια, με τις τέντες, με τα
2: αυτά, το με, γούμπλε, την είναι άλλη ιστορία, εσύ...
1: με την παρέλαση που γίνεται, ξέρω εγώ, από εκεί και τα λοιπά, να μην αναφέρω τώρα εδώ.
2: Μα αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να πας εκεί, έχει μετά να καθίσεις, να κάνεις...
1: Όταν είδες το απ' έξω, θα πήγαινες ποτέ μέσα?
2: Ναι, ναι, και τα δύο.
1: Ακόμα και αν έπαιζε ο Σάκαρης με τον...
2: και τα δύο.
1: Ο Τζόκοβιτς με το...
2: Ναι, γιατί το έξω δεν φεύγει. Πας βλέπεις τον αγώνα, πριν και μετά πίνεις το καφεδάκι σου, το σαπισάκι
1: σου, από εκεί που θα πήγαινα, μέσα έξω θα καθόμουν. Και θα είχα και την καλύτερη θέση. Γιατί όλοι θα τρέχανε εδώ, εγώ θα ψάχνα να βρω την καλύτερη θέση για να έχω το μάτι μου να κυκλοφορεί.
2: Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίος και ο περιβάλλοντας χώρος, τον έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραίο, με γρασίδια, γκαζόν, πάγκους.
1: Πραγματικά έλυσε κάποιες εικόνες από το έξω και λέω ότι ποτέ δεν θα μπαινα μέσα, δηλαδή, ακόμα και αν έπαιζε ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
2: Παγώ.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους σας. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, εσείς.
2: Ο Δημοσθένης του Χατζηφόρος είμαι, γιατρός.
1: Γεια σου Δημοσθένη.
2: Ναι, καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Είχαμε μιλήσει και πριν 4 μήνες περίπου και είπα μια φορά να σας επισκεφτώ στο στούντιο.
1: Να έρθεις ρε φίλε, πώς θα γίνει, ναι. Φέρε και τα εργαλεία μαζί, φέρε και τα εργαλεία.
2: Εντάξει, και άλλα πράγματα.
1: Τα εργαλεία να του δώσεις, να του ρίξεις μια ματιά στο νου, γιατί δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό.
3: Κάτσε ρε γιατρέ, κάτσε τώρα. Σου λέει ένας ότι κάποιος άλλος δεν είναι καλά και εσύ αντί να σκύψεις πάνω στο πρόβλημα, χαμογελάς. Εκτός να μας βλέπεις όσο σου πελατολόγιο, σου λέω όπα. Το πήρα το κατασταλικάκι.
2: Μπορώ να έρθω πότε?
1: Και σήμερα γιατρέ μου, άμα είσαι κοντά, έλα.
2: Σήμερα όχι.
1: Εντάξει. Έλα αύριο.
2: Να πω για Πέμπτη που είμαι σίγουρα.
1: Έλα Πέμπτη που θα έχουμε και καλεσμένο.
0: Θα αποφύγει.
1: Ναι. Όχι.

0: άμα. Εμείς είμαστε για το λαό. Είμαστε με τον.
1: Δεν τα παίρναμε.
0: Με τον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Δεν τα παίρναμε εμείς. Σε κοινωνικούς σκοπούς θα τα δηλαδή.
0: Τα σουβλάκια είναι κοινωνικό σκοπό.
1: Δεν είναι.
0: Δεν ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι.

0: κάνεις που θες. Πότε παίζουν οι άλλοι τώρα?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα νωρίς στις 8 η ώρα το
0: ρε, είσαι με τα καλά σου ρε.
1: Τι θες?
0: Για τένις μιλάμε. Πότε παίζει ο Σάκαρης με τον Τσιτσιπά?
1: Λοιπόν,
0: πώς το λένε, ο Τζόκοβιτς.
1: Περίμενε. Αύριο παίζουν. Δεν κρατιέσαι εσύ?
0: Όχι ρε φίλε, σοβαρά μιλάς, μου κάνει τέτοια ζημιά. Καλά, πες την μπάλες, έχουμε μήπως περάσω τη μέρα μου με αυτά.
1: 8 η ώρα σήμερα, ακτήρα φανταστού, Νορβηγία.
0: Εντάξει.
1: Όποια ομάδα περάσει,
0: ναι,
1: πάει και αντιμετωπίζει τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Τα μεσάνυχτα. Γαλλία-Σουηδία. Η νικήτρια, έλα εντάξει, το παίρνουν οι Γάλλοι. Η νικήτρια θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη.
0: Έτσι λέγαμε και για τους Γερμανούς. Έλα, εντάξει, θα το πάρουν οι Γερμανοί.
1: 4 η ώρα. Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό ψήνομαι να κάτσω να το δω.
1: Εγώ χθες έκανα την απόπειρά μου στο Ολλανδία-Μαρόκο. Είδα μέχρι το ημίχρονο, πήγε 5 η ώρα. Δεν ήταν και το πρώτο ημίχρονο και έκανα που ξεκαρτούσε. Λέγατε.
0: Εγώ ήμουν πιο έξυπνος.
1: Τι ξύπνησε και εδώ το πρωί?
0: 5 η ώρα, ναι.
1: Ναι, αλλά εγώ, φίλε, είδα τη Γερμανία, πήγε μέχρι 2.30.
0: Την είδα και εγώ τη Γερμανία.
1: Τι να κάνω, και μια ώρα και να ξέρω.
0: Έβαλα εκεί την καργαλιέρα λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Με πήρε λίγο ύπνο.
1: Λοιπόν, και η νικήτρια.
0: Είχα ξεχάσει να ανοίξω ανεμιστήρες ελκοντήρε.
1: Γι' αυτό ξύπνησε μετά.
0: Ξύπνησα λούτσα.
1: Λοιπόν, και ξεχνάμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Μεξικό, είπαμε Εκουαδόρ. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα ανάμεσα σε Αγγλία και Κονγκό.
0: Την Αγγλία τη βλέπω να περνάει.
1: Δεν τη βλέπεις?
0: Ναι.
1: Από το Κονγκό. Α, τη βλέπεις.
0: Τη βλέπω.
1: Είπα και λοιπόν,
0: την
1: είπα.
0: Αγγλία τη βλέπω.
1: Κάπου όπα. Λοιπόν, κάτσε, είδα ένα ωραίο μήνυμα. Ναι. Εδώ ο Ιάπωνας από το Βέλγιο, το θυμάστε το δικό μας.
0: Ναι.
1: Χαρακίρι λέει κάναμε χθες, δεν περίμενα τόσο φοβική Ιαπωνία, όντως ήταν φοβική. Δεν επιτρέπω την είσοδο του προπονητή Ιαπωνίας στο Βέλγιο. Σιγά μου θα σε ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Άντε και σε ρωτάει και την είσαι εσύ όχι. Και έρχεται.
0: Τι θα του κάνει?
1: Τώρα έτσι που του βλέπει αυτού τώρα, η μισή και παραπάνω, και λίγο, λέω το 90% ξέρω πολεμικές τέχνες. Τι γελάει, Γιάννη, μου δεν ξέρω να τι. Ή όσο δεν ξέρει. Ρισκάρει. Εσύ πάμε, θα ρισκάρει. Έχει και αυτό το ύφος το βουλένο.
0: Όχι,
1: τώρα. Περάστε εκεί και συγγνώμη κιόλα.
0: Με βλαμμένο δεν τα έχει βάλει ποτέ κανένα.
1: Περιμένουμε. Μην ξεχνάμε, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο μουντιάλ για Βραζιλιάνου, γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί
0: από
1: με τον.
0: Από του παραγωγού του Sport FM, όταν λε βλαμμένο, σε ποιον σε πάει, ρε
1: φίλε. Για να κάνετε τύχη.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, κάτσε να
0: δει. Ποιο μπορεί να είναι βλαμμένο από του παραγωγού του Sport FM? Πες ένα όνομα ρε φίλε, να είναι βλαμμένος ας πούμε.
1: Με κοιτάς που σε κοιτάω.
0: Λοιπόν. Πες, έστω κι αν πεις εμένα.
1: Αυτό, πες ένα. Έτσι έχω, είπα, διαλέξεις την τύχη. Αλλά ξέρω αυτού, ας την τύχη δίπλα μου σε έχω.
0: Ναι.
1: Γιατί να πάμε σε ξένοι, σε ξένους και διαφορετικούς παράγωγους.
0: Βλαμμένος.
1: Λοιπόν, έλεγε ο άλλος.
0: Εγώ τον Καρπετόπουλο θα λέγα.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Έτσι. Εσύ πώς λες εμένα ναι ρε, και εγώ λέω τον Καρπετόπουλο.
1: Λοιπόν. Όχι, γιατί δεν εδώ. Είναι
0: έχει
1: πολύ
0: τρέλα
1: τώρα.
0: Μεγάλη.
1: Δηλαδή, τρέλα.
0: Μπορεί να μην είναι βλαμμένο, α πούμε. Δηλαδή έχει τρέλα μεγάλη.
1: Δηλαδή το.
0: Εκεί που σου μιλάει για τη δεύτερη, για τη δεύτερη σειρά προτεραιότητα σε ένα μάτς το οποίο το έχει διαβάσει και πάει κτλ. Σου πετάει ότι ο Γκαμπρόφσκι έκανε μια ταινία το 1822 που στο δεύτερο γυναικείο ρόλο τον πήρε ένα άντρα.
1: Λοιπόν. Ο βλαμμένο μπορεί να.
0: Είναι βλαμμένο.
1: Μπορεί να είναι για τον ακτίνο.
0: Όχι, ο χτύπης δεν είναι βλαμμένο. Είναι για μέσα. Ο χτύπης δεν είναι. Μιλάμε για βλαμμένο ο οποίος να κυκλοφορεί, ρε φίλε. Ο χτύπης δεν είναι για να κυκλοφορήσει. Δηλαδή, αν δεν ήταν τη συνοδεία Μαραθιανού η εκπομπή, δεν θα βγαίνει.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχω αφήσει τη μέση μήνυμα που ήθελα να σχολιάσω. Μη είσαι αρχή τη. Πραγματικά σήμερα. Ασυγκράτητος είσαι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ για τους Βραζιλιάνους γιατί θες 5 νοκάουτ μαζί με τον τελικό. Επίσης δύσκολο για τους Άγγλους. Κάτσε, αδερφέ.
0: Κάτσε,
1: και για τους άλλους τόσα είναι τα νοκάουτ. Γιατί είναι.
0: Δηλαδή, πώς θα γίνει.

0: και δεν είναι για τους Γάλλους ή τους Ισπανούς.
1: Υπάρχει κανένας που δεν θα παίξει 5 νοκάουτ.
2: Όχι, να φτάσει και στο τελικό. Με το τελικό δεν μπορεί, δεν πάει κανείς. Αυτό γιατί είναι μόνο για τους Βραζιλιάνους. Κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά μάλλον. Αυτή είναι με την κίτρινη φανέλα χθες στην Βραζιλία. Νόμιζα έβλεπα πανετολικός Ατρόμητος.
1: Κοντά είσαι.
2: Ο Πανετολικός μπορεί να κάνει και κανένα δυο
1: ευκαιρίες παραπάνω. Κοντά είσαι.
2: Παραστά και μαστά καταφέραμε να κάνουμε και over. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Ευλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, οι Άγγλοι λέει το πάνε λέει στις παρατάσεις και τα χάνουν. Οι Βραζιλιάνοι βγαίνουν από τα Βέλγια λέει και τις Σουηδίες. Και τώρα τι να σου πω. Λέω, εάν έμεναν μέσα οι Γερμανοί, θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Επίσης λέει Πορτογάλοι και Γάλλοι. Δηλαδή οι Γερμανοί πώς θα έχουν πιο εύκολα τα νοκάουτ. Δηλαδή, κράζουμε μεν τους Άγγλους που δεν μπορούν, αλλά οι Άγγλοι έχουν φτάσει τα τελευταία μοντιάλ μακριά. Έτσι, το 18 παραμέτρα στο τελικό. Ενώ οι Γερμανοί από το 14 και μετά δεν. Οι Άγγλοι και οι Βραζιλιάνοι είναι πιο loser στα νοκάουτ γενικά. Δεν υπάρχει σκληρή ομάδα για να πεθάνει ούτε η Αργεντινή. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέει ούτε η ταμπούρο ομάδα
1: στην Ελλάδα. Μπορεί να σε πάρω στα σοβαρά. Αλήθεια, σήμερα, ειδικά σήμερα.
0: Χρειάζεται, λέει, συγκεκριμένη στοφή ομάδα όπως παράδειγμα η Ιταλία. Ποια Ιταλία που δεν μπορεί να περάσει ένα νοκάουτ μπαράζ με τη Βοσνία.
1: Πού? Εντάξει.

0: Λοιπόν, η επόμενη αντίπαλος της Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Wimbledon θα είναι η νικήτρια του αγώνα Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν νούμερο 70 και Αγγελίνα Καλίνινα από την Ουκρανία νούμερο 66.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Θεωρητικά θα είναι φαβόρη.
1: Να τη δω, να τη δω πρώτα.
0: Σιγά, εσύ θες να κάνεις κοντρόλ.
1: Μην μας βγει καμιά με κοιλιά πάλι.
0: Γιατί καλύτερα να μείνει τόσο καλά και να προχωρήσει.
1: Τώρα είμαστε δηλαδή σε ποιο νούμερο είμαστε.
0: Εμείς. Τι είναι, γενικώς, στην κατάταξη.
1: Όχι, τώρα.
0: Πρώτος γύρος είναι.
1: Πρώτος γύρος. Κάτσε, δεν πέρασε άλλη μία η Σάκα.
0: Όχι, ο Τσιτσιπάς πέρασε χθες.
1: Ο Τσιτσιπάς πέρασε.
0: Και αύριο έχει το δύσκολο με το Τσοκόβιτς.
1: Μία εκρόξο, ναι.

0: Το έχει πέσει ζέστη πολύ τώρα, ή εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση σε Χεζόνια και Μπόγκα.
1: Εντάξει.
0: Τρελή πρόταση.

0: Μια και λες για Ρεάλ. Στο στόχαστρο της Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Είναι ο. Πάμε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Αφήνουμε το Χεσόνια που ήταν στη Ρεάλ στο μπάσκετ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κβαρατσχέλια. Εκεί στέφει το ενδιαφέρον της για να αποκτήσει ένα νέο μεγάλο αστέρι η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, δύσκολο το βλέπω, αλλά.
1: Έχει μαζέψει πολλούς, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Βινίσιους, Εμπαπέ, τον άλλον, τον. Πώς τον λένε.
0: Κάποιοι θα φύγουν.
1: Δηλαδή, ποιος θα φύγει, ο Εμπαπέ ή ο Βινίσιους. Ξέρω.
0: Εντάξει, χθες
1: τι. Δεν χωράνε, δηλαδή. Με πόσους θα παίξει μπροστά, με πέντε.
0: Να παίξει το σύστημα Chatman 5-5. WOM. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες στην διαδικασία του πέναλτι του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο βγήκαν εκτός εστίας. Τέσσερα πέναλτι, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Ενώ όχι αποκρούσεις. Τι πήγες να πεις.
1: Ο ένας φίλος μας γράφει Τζολάκης ήταν και πάει. Εδώ και τρία χρόνια ακούω αυτή την κουβέντα, ρε φίλε. Τζολάκης είναι και φεύγει. Οκ. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει.
0: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε. Ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Για χαρά.
2: Λοιπόν, δεν πήρα για αθλητικά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, πέθανε η μάνα μου το Σάββατο.
1: Να ζεις, και δεν έχω... να ζεις να τη θυμάσαι.
2: Ναι, και δεν έχουμε για τα έξοδα της κηδείας. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς ή ο κύριος Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Δεν αφήστε είναι... το τηλέφωνο στη γραμματεία.
1: Αφήστε τη γραμματεία να...
2: Δεν έχω τηλέφωνο.
0: Όχι,
1: αυτό που πήρατε.
2: Ναι, και τι να, και τι να πω.
0: Να που είπατε, αυτό να που είπατε σε εμάς. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Και πώς θα επικοινωνήσω μετά, τι θα γίνει.
0: Αυτό θα σας πούνε στη γραμματεία.
1: Θα το πούνε.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλό μεσημέρι, Μπάμπη, Χριστόγνωμο και Σταύρο, Πατροφίδη, τι κάνετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλά είμαστε.
3: Είμαι ο κύριος Αντρέας Αφωνίας Μην, είμαι Παναθηναϊκός, τι κάνουμε, καλά είστε.
1: Όλα καλά.
0: Εσείς πώς είστε.
3: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Σταύρο, μετά έχει κάτι 5 μέρες, τώρα πάει για άλλες 3 ακόμα.
0: Δεν σας κατάλαβα.
3: Έχει κάνει 5 μέρες ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, θα πάει για άλλες 3 ακόμα, ε.
0: Θα δούμε, λογικά ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
3: Για μέσο, για αριστερό μπακ και για στόπερ σίγουρα.
0: Mm-hmm.
3: Άλλο ναι. Ακούγονται ονόματα για οχτάρι, αυτό ήθελα να το πιο πολύ σήμερα.
0: Δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο.
3: Πάντως κάτι έχουν να σας κάνει, κοιτάνε βέβαια για κάποια
0: προεργασία. Έχουν δείξει κιόλας ότι υπάρχει προεργασία εδώ και καιρό, είδε ότι γι' αυτό έχουν προχωρήσει και τόσο γρήγορα και οι μεταγραφές μέχρι τώρα.
3: Ο Γιάννης ήταν μπαχαλάει,
0: είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, δεν βλέπω να προχωρά.
3: Κοιτάει αλλού το κύριο Κοτσόνη και ο κύριο Κορώνα. Ε?
0: 5 μεταγραφές έχουμε εκεί, ακόμα μέχρι τώρα τι. Θέλετε άλλες 5.
3: Θα πάρει ακόμα ένα, 8, ένα, αυτό με
0: κάνει. Ναι, αυτά που είπαμε. Μπάκ. Ναι, ναι.
3: Θέλω να δει κάτι στο μπάσκετ, πώς κύριε θα γίνει ακόμα μετά το Παντιό και το Φάλο.
1: 8.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Δούμε. Δεν έχει πει
0: είναι πολύ νωρί. Ο σχεδιασμό δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο το ποδόσφαιρο. Τώρα έρθει ο κύριο Ομπράδοβιτ, θα κάνει τα κουμάντα του.
3: Πήρε το φαλ, πήρε το μπαντιό.
0: Ναι.
3: Και τώρα σιγά σιγά θα κλείσουν και άλλε τρύπε που λέμε.
0: Έχει έρθει και ο κύριο Μαραθιανό εδώ να σα χαιρετήσει. Έλα μέσα.
1: Ξέρετε,
0: ο κύριο Ανδρέα έπαιρνε κάθε μέρα σχεδόν. Και ζητούσε το Γιώργο το Μαραθιανό και τα λέγανε στο τηλέφωνο, όχι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Πάρε, κάτσε Γιώργο. Κάτσε
1: Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρα, Γιώργο.
0: Τώρα σα ακούει. Κύριε Αντρέα, τι κάνετε.
3: Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρα.
0: Είμαι πολύ θυμωμένο μαζί σα.
1: Συμφωνείτε κι εσεί ότι ο πιο. Συμφωνείτε κι εσεί ότι. Συμφωνείτε κι εσεί ότι ο πιο βλαμμένο εδώ μέσα είναι ο Μαραθιανό.
3: Όχι καλέ.
0: Επειδή έχει κι άλλους το λέει.
3: Ίσως το όλοι εκεί πέρα
0: πια χαρά. Όλοι πλάμε. Κύριε Αντρέα, είμαι θυμωμένος μαζί σας. Έχετε χαθεί. Πού είστε τόσο καιρό.
3: Όχι μωρέ Γιώργο, δεν έχω κανένα. Αλλά μην σας ενοχλώ τα χτυπικά.
0: Δεν σας έχω πει ότι δεν ενοχλείτε. Ότι είναι χαρά μας εδώ να σας εξυπηρετούμε.
3: Καλά, το ξέρω Γιώργο.
0: Έγινε
3: Γιώργο μου.
0: Γιατί ήρθε εδώ να σας μιλήσει ο Γιώργος ο Μαδιανός και το κλείνετε έτσι.
3: Όχι καλέ.
0: Έχετε πειραχτεί από κάτι. Σας έχει πει κάτι που δεν έπρεπε. Γιατί εγώ θυμάμαι.
4: Εσεί και εσεί ήταν. Τα λέμε 15 χρόνια. 15 χρόνια με τον κύριο Ανδρέα.
3: 15 χρόνια.
4: Έτσι. Από τότε που είχατε τη λέσχη, την έχουμε ακόμα.
3: Όχι.
4: Ωραία, το κλείσαμε. Ανοίξαμε κάτι άλλο να πούμε. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε εκεί.
3: Μπαρμπέρικο κούριο έγινε για να το νίκιασα.
4: Αλλά δεν είναι δικό σα. Δεν είναι δικό σα αυτό.
3: Ενίκιο παίρνω.
4: Αν κουρευτώ εγώ εκεί, παίρνετε κάποιο ποσοστό.
3: Έγινε γερμένα η πρώτη και όλα θα το πείσουμε.
4: Έτσι, εντάξει. Κύριε Ανδρέα, χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Να παίρνετε συγγνώμη.
0: Κύριε Ανδρέα.
3: Να έχουμε υγεία. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Κύριε Ανδρέα, υπήρχε φορά που τηλεφωνήσαμε με τον Γιώργο και δεν σας απάντησε, δεν σας έδωσε μάλλον τις σωστές απαντήσεις.
4: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Όχι να μην απάντησε.
3: Μιλάμε τακτικά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε, να είστε καλά.
3: Περί Γιώργο μου να είναι καλά και γυναίκα σου και
4: εσύ. Ευχαριστώ και εσείς, κύριε Ανδρέα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ο κύριος Ανδρέας λοιπόν έπαιρνε συνέχεια να ζητήσει τον Γιώργο Μαραθιανό στη σύνταξη και επειδή δεν τα λέγανε κανένα λεπτά και τα λεπτά. Να το λέω, όχι στον αέρα. Μιλάμε έτσι χτίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Τα εμά θέλω για να πάμε στα εμά.
1: Ναι.

0: χαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν ευθυνόμαστε για αυτό που καταλαβαίνεις εσύ, φίλε, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια ευθύνη. Αν είναι ρατσιστικό σχόλιο το ότι δεν μπορεί με το σερβίς της να περάσει το φιλέ, εντάξει, τι να σου πω, πραγματικά.
2: Τα τίζε κάποια χώρα.
1: Το ότι ένας αθλητής έχει κυλίτσα και την οποία βλέπουμε και τη λέμε, και αυτό δεν είναι ρατσιστικό σχόλιο. Οκ, λοιπόν.
2: Οπότε λέω θα φύγω, είχα πει θα φύγω, είχα πει.
1: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γιάννης από Αθήνα,
1: Παναθηναϊκός. Γεια σου Γιάννη.
3: Κύριε Σταύρο, μαζί θα, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσουμε. Mm-hmm. Παρατηρώντας έτσι, είμαι 35 χρονών, έχω ζήσει εποχές δύσκολες με τον Παναθηναϊκό, πέρα από το πρωτάθλημα που πήραμε τη σεζόν 9-10. Με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και ήθελα να ρωτήσω, λέγανε λίγο όταν έφυγε ο Μπενίτεθ ότι ζήτησε 11 βασικούς, 11 μεταγραφές, και γι' αυτό πρέπει να φύγει, γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ. Γιατί ζητάει πολλές μεταγραφές, ενώ η
4: όχι,
3: ομάδα...
4: Το ένα δεν εμπλέκεται με το άλλο. Το ότι είχε ζητήσει μεταγραφές δεν έχει να κάνει με ότι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν αυτός που οδήγησε την κατάσταση αυτή σε διαζύγιο.
3: Συμφωνώ, ναι. Και εμένα η εικόνα της ομάδας δεν μου άρεσε. Έτσι όπως παίζαμε, φουλ αμυντικά, με γιώμες από πίσω, διοξήματα. Δώσε πέτα την μπάλα στο Ντετέι να τρέχει να παλεύει μόνος του χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Απλά θυμάμαι πολλοί δημοσιογράφοι λέγανε και για τις μεταγραφές. Δηλαδή ένα επιχείρημα που έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ ήταν και ότι ζήτησε 11 βασικούς και...
1: Δεν υπόθηκε ποτέ από τον Παναθηναϊκό αυτό, ρε φίλε. Mm-hmm. Το ότι το είπε κάποιος δημοσιογράφος δεν σημαίνει ότι το είπε ο Παναθηναϊκός αυτό.
3: Και ότι δεν αξιοποίησε το ρόστερ.
4: Σε αυτό δεν υπήρχαν απόψεις από συναδέλφους σου που το έλεγαν. Και όντως ίσχυε εν μέρη.
3: Και βλέπουμε τώρα ότι η ομάδα πάει για 8 με 10 μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τη νέα χρονιά να παίξουν σε ένα παιχνίδι
1: καλώς,
3: μαζί.
1: Καλώς πάει για τόσες μεταγραφές, θεωρείς ο
3: Παναθηναϊκός. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Απλά...
1: Ποια είναι η απορία σου?
3: Η απορία μου είναι το πώς έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή η ομάδα από πέρσι που πήγαμε με το Βιτόρια, έκανε την προετοιμασία, είδαμε τελικά, βασικά η απορία μου είναι ότι κάθε χρόνο είμαστε το γεφύρι της σάρτας. Το γκρεμίζουμε και το ξαναχτίζουμε, αλλάζουμε προπονητές. Μακάρι να, ο συγκεκριμένος να πετύχει και να φέρει αποτέλεσμα και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά το μοτίβο που έχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει αυτό.
1: Να συμφωνήσουμε όμως ότι ένας καινούριος προπονητής που έρχεται πρέπει να κτίσει.
3: Ναι, εννοείται.
4: Εσείς, κάτι για να καταλάβουμε, εσείς θεωρείτε ότι έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, με την συγκεκριμένη πρόληψη προπονητή, με τις συγκεκριμένες μεταγραφές κτλ. Και το αγωνιστικό στυλ που θέλει ο προπονητής να παίξει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Είναι στον δρόμο το σωστό, είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος, έχετε κάποια διαφωνία σε αυτό, κάποια αμφιβολία?
3: Συμφωνώ, αλλά και πέρσι λέγαμε ότι η ομάδα με το Βιτόρια πήγε καλύτερα και γι' αυτό το κράτησε.
4: Και τελικά αποδείχθηκε λάθος.
3: Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να μην είσαι επιφυλακτικός. Δηλαδή,
4: καλά, δεν είπε κανένα να μην είναι επιφυλακτικός και ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος και θα σαρώσει όλα.
3: Ζητάει η ομάδα συσπήρωση και να είμαστε όλοι μαζί, αλλά δεν μπορούμε να. Μετά από τόσες αποτυχίες, είναι λογικό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να έχει αμφιβολίες.
1: Ναι, τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αγαπητέ μου.
3: Να δώσει χρόνο στον νέο προπονητή. Να δει.
4: Ουσιαστικά, χρόνο, αυτό που είπατε πριν για τη συσπήρωση που λέτε και την εμπιστοσύνη, αυτό είναι. Να μην κρίνει τίποτα μέσα στο πρώτο δίμηνο τρίμηνο και να αφαιθεί ο χρόνο στον νέο προπονητή και στο νέο πλάνο, να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι.
3: Ναι.
4: Αυτό δεν είναι τροφολογικό.
3: Συμφωνώ. Ναι,
4: εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, διότι τα συνεχόμενα χρόνια μακριά από τον τίτλο έχουν κάνει και τον κόσμο και όλους γύρω από την ομάδα να είναι, ξέρεις, λίγο πιο απαιτητικοί, να μην έχουν τόσο υπομονή κτλ. Επίσης λογικό.
3: Μα έχουν αλλάξει τόσοι προπονητές, δηλαδή από τον Γιωβάνοβιτς και μετά. Είναι.
4: Ναι, αλλά ξέρεις, γίνεται. Κάνουμε μια κουβέντα τώρα πάλι με την χυμένη καρδάρα με το γάλα, κοιτάζοντας πίσω. Τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε και τα λάθη, τι έχει γίνει σωστά, τι δεν έχει γίνει, που τα περισσότερα δεν είναι σωστά.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ναι μεν αλλά.
3: Μακάρι. Μακάρι να πάει καλά, okay. Να πάει καλά η ομάδα. Σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Συνήθως ακούγοντας τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούμε ένα ναι μεν αλλά. Δηλαδή να πάρουμε καινούριο προπονητή, να χτίσει ο καινούριος προπονητής, αλλά ο προηγούμενος που προσπάθησε να κάνει αυτό κτλ. Δεν γίνεται έτσι όμως.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Αδειάσει πολύ. Γυρνά στην παραλία. Έχουν φύγει όλοι.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Δημήτρης από Μαρούση, ΑΕΚΖΙΣ.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Πήρα τηλέφωνο γιατί εντυπωσιάστηκα με την πρόταση που κάνατε να πληρώνει κάποιος είσοδο.
0: Ναι.
2: Και λέω, αυτό θα περίμενα να το ακούσω μόνο από τις λέρες.
0: Ναι, φίλε,
2: και ξαφνικά ακούγεται
0: δεν
2: το
0: μαραγιάνο
2: εκεί.
0: Δεν τολμάνε ευθέως να πούνε αυτό που πρέπει. Εγώ που τολμάω το λέω. Κύριε, όποιος θέλει να έρθει θα πληρώνει 10 ευρώ. Τελείωσε.
2: Μάλιστα, εγώ ΑΕΚΖΙΣ είμαι.
0: Και μάλιστα εμείς επειδή είμαστε large εδώ με το Σταύρο και τα λοιπά, το δεκάρικο δεν θα το παίρνουμε εμείς. Θα το δίνουμε σε κοινοφελή σκοπό. Δηλαδή θα βρούμε γιατρούς για τις λέρες.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τι δεν υπάρχει περίπτωση?
2: Είναι ανίατη η περίπτωση.
0: Όχι, η επιστήμη έχει κάνει μεγάλα βήματα. Μεγάλα βήματα. Άμα είχατε δει τις λέρες μικρά που ήρθαν εδώ, δηλαδή τον Μαραφιανό και τον Ακτύπη.
3: Ο Ακτύπης δεν είμαστε δε μικρός.
0: Η πρόοδος είναι τεράστια. Και, τεράστια η πρόοδος. Αλλά η επιμέλειά μας εδώ, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, όλα τα παιδιά που τους φιλοτέχνησαν, πώς το λένε.
2: Έτσι έχουν περιβάλει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δηλαδή μεγάλη πρόοδο, κύριε, μεγάλη πρόοδο. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τα παλιά βίντεο εδώ που κρατάγαμε καμιά φορά, αλλά μετά λέει ότι είναι ρουφιάνοι εδώ και κρατάγανε τα βίντεο όχι γιατί θέλανε να κρατήσουν αρχείο, αλλά γιατί
2: ήταν,
0: γιατί ήταν ρουφιάνοι. Ναι, τα χαλάσαμε, τα ήρθε εδώ το τμήμα των ηθών και το χάλασε.
2: Λοιπόν, συμφωνώ για το δεκάρικο, το ταμείο όμως ο κύριος Χοντροθύμιος να μην το πλησιάζει, γιατί είναι επιρρεπής.
0: Όχι, όχι. Είναι άψογος, είναι άψογος, βάζει από την τσέπη του για τα σουβλάκια. Αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να τα πειράξει, γιατί θα είναι για σκοπό, για ιερό σκοπό. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα.
3: Να είστε καλά και εσείς.
0: Χαρά.
3: Πάμε, μικρό διαφημιστικό, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6. Σπουργίτη είναι η μοίρα του ανθρώπου. 2-10-95-79-283-4-5.
1: Κάτω η χούντα, κάτω η φούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες. Εντομοκτώνα αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας.
0: Το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: Πώς αισθάνεσαι που σε λένε με το ίδιο όνομα, εσύ και το μεγαλύτερο σεντερφόρ που έχει πειράσει από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Η ερώτηση είναι λανθασμένη.
0: Γιατί?
1: Θα πρέπει να ρωτήσεις αυτόν πώς αισθάνεται.
0: Κάτσε με συγχωρείς. Χοντρός αυτός, χοντρός και εσύ.
1: Ξαναλέω. Εγώ χονδροθύμιος και κατ' όνομα. Αλλά εκτός αυτού, θα πρέπει να ρωτήσεις τον Ρονάλντο.
0: Πού να τον βρω τώρα τον Ρονάλντο μου?
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι? Δηλαδή, σε λέει κάποιος χοντρό, δεν είναι, αισθάνεσαι μια περηφάνεια?
1: Αδιάφορο.
0: Το λες αδιάφορο?
1: Όχι αυτόν. Εμένα μου είναι αδιάφορο που θα με αποκαλέσει ο άλλος.
0: Ναι, εντάξει, λέμε ρε παιδί.
1: Λες και δεν ξέρω αν είμαι και τι είμαι.
0: Ναι.

0: Το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ικαρία.
1: Και μια αναφέρθηκε τώρα στο Ρονάλντο, το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο.
0: Χοντρό.
1: Φαινόμενο.
0: Χοντρό, το λέγαμε όλοι τώρα. Άσε τώρα.
1: Εσύ, ο φαινόμενο. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη νίκη του ποδοσφαίρου είναι για αυτούς που τον Πορτογάλο Σούπερσταρ τον αποκαλούν και τον αποκαλούμε Κριστιάνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω. Δεν θα με ακούσεις ποτέ
0: όταν,
1: να πω Ρονάλντο και τον Κριστιάνο.
0: Όταν λες Ρονάλντο, ο νους σου πάει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι φαινόμενο και το άλλο είναι χοντρός.
1: Όχι, σε πολλούς είναι ο Κριστιάνο, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ.
0: Okay. Okay,
1: εγώ λέω εκεί ξεχωρίζει η είδα από το στάρι. Ναι. Κάποια στιγμή τώρα στο Μολ είχαμε το Γιάννη τον Κούμα και μιλούσαμε για το παιχνίδι της Πορτογαλίας και τα λοιπά. Και λέει ο Κριστιάνο και το πιάνο του, λέω Μέση Κριστιάνο. Μου λέει Μέση. Δεν μου σίγουρος. Μου λέει γιατί λέω όσοι δεν έχουν Θεό τον Πορτογάλο, το λέμε Κριστιάνο.
0: Είδα ένα βιντεάκι με 20 από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είπε ούτε ένας άλλη κουβέντα εκτός του Μέση.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ και τα λοιπά, που υπήρξε μια αμφιβολία, μα τι του πήρε και τα λοιπά, έχει παίξει μόνο στην Μπαρσελόνα, νομίζω πλέον είναι καθολική αναγνώριση. Και αυτό επίσης φραγίζεται από το γεγονός ότι ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που δεν λέει καλή κουβέντα για τον εαυτό του τις μισές μέρες.
0: Μέσα σε αυτού
1: ναι,
0: αυτό.
1: Λοιπόν, εξυμνεί συνεχώς τον Μέση. Λοιπόν, έχω δύο μηνύματα τα οποία δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι πιο ποταπό.
0: Ναι.
1: Πώς θα γελάει ο Μανώλης Μουσουράκης, το ένα δικό του. Υπάρχει το μήνυμα του Ιάκωβα που λέει Σταύρο, εμείς δεν είμαστε χοντροί, είμαστε μεγάλοι στο μάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, πολλούς άνθρωπους, πολλούς.
0: Ο Ιάκωβας δεν τον λες χοντρό.
1: Πολλούς χοντρούς. Αυτό το μήνυμα.
0: Τον Ιάκωβα δεν τον λες. Τον λες ευθυτενή.
1: Και λέει και ο Μανώλης Μουσουράκης μου στέλνει το άλλο το μήνυμα, ο οποίος με το που βλέπει ότι ανοίγω το μήνυμα, αρχίζει και χασογελάει μόνος γιατί καταλαβαίνει τι έχει πει. Υπάρχει, λέει, και άλλος Ρονάλντο, βέβαια. Ο Γκιάρο.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Το στόπερ του Άρη είναι. Αυτό δεν εννοείς.
0: Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, λόγω του αυτό, υπάρχουν 500 Ρονάλντο. Αλλά εντάξει τώρα.

0: αγάπη.
1: Καλησπέρα, δε στα 28 μου, όταν μου λένε Ρονάλντο, πάντα ρωτάω ποιο. Εντάξει, είσαι εκεί στην ηλικία που δεν έχει συζητήσει τόσο το φαινόμενο, οπότε έχει μια λογική αυτό που λες.

0: Στο μεταξύ, ένας από τους λόγους που περιμένω να έρθει το παιχνίδι της Νορβηγίας το βράδυ με την εκτήλε φαντοστού είναι και η φοβερή οπαδή και η κοπηλασία που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Πλέον έχει γίνει viral.
1: Το
0: έχουν πάρει και άλλοι οπαδοί των ομάδων.
1: Το κάνουν και εκτός γηπέδου.
0: Και εκτός γηπέδου.
1: Σκάλες.
0: Και το κάνανε και οι Γάλλοι που παίξανε τις προάλλες μαζί. Μιμήθηκαν και συναισθήθηκαν και οι Γάλλοι εκεί σε μια πλατεία και άρχισαν να τραβάνε κουπί.
1: Οι Πουρκουάδες.

0: το ερώτημα που μπαίνει, μεγάλωσαν ξαφνικά το Μαρόκο και οι, πώς τη λένε, οι Παραγουάοι τόσο πολύ που απέκλεισαν την Ολλανδία και τη Γερμανία, ή έχουν μικρύνει πολύ οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί?
1: Λοιπόν, δεν έχει μεγάλωση Παραγουάοι, έχει μικρύνει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Στο άλλο όμως,
0: το Μαρόκο έχει μεγαλώσει.
1: Μπράβο. Το Μαρόκο ήταν πάλι στους 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στο τελικό του Κόπα Αφρικά, ασχέτως πώς το έχασε. Κύπελο Αθηνών Αφρική, θα το λέμε σωστά. Mm. Και γενικότερα αυτή η φουρνιά που έχει η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά και πηγαίνει μακριά σε όλες τις οργανώσεις. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η Ολλανδία δεν ήταν καλή εδώ Ολλανδία.
0: Εδώ συμβαίνουν και τα δύο.
1: Ναι,
0: και μεγάλωσε το Μαρόκο και μίκρινε η Ολλανδία. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τι έχει περάσει από αυτή την εθνική Ολλανδίας και τι είναι σήμερα σε αυτήν, δηλαδή πραγματικά είναι...
1: Ισχύει.
0: Έχει απόσταση, μεγάλη απόσταση. Εγώ θυμάμαι λίγο πολύ στα προηγούμενα Μουντιάλ, όχι το προηγούμενο, πολύ πιο πίσω, ότι όλοι ήμασταν και λίγο Ολλανδία.
1: Ναι, γιατί είμαστε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ότι... υποστηρίζαμε την Ολλανδία για να το πάρει.
0: Καλά, γενικά υποστηρίζαμε Αργεντινή και Βραζιλία οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε όλα.
1: Αυτό λέω, αλλά ήταν ωραία στο μάτι να βαθύνει τι ομάδε που πάντα συμπαθούσε.
0: Μισούσαμε Γερμανούς και αγαπούσαμε Βραζιλιάνους και Αργεντινούς. Αλλά με τους Ολλανδούς ήμασταν πάντα θετικοί, γιατί έχουμε δει, ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Μόνο πράγματα βλέπω. Δηλαδή, και πολλές φορές δεν πήγαιναν μακριά, διότι δεν άφηναν αυτό το στυλ ποδοσφαίρου, το επιθετικογενές και τα λοιπά, για να παίξουμε σκοπιμότητα. Και έρχεται χθες, λοιπόν.
0: Δεν έπαιξαν ποτέ.
1: Αυτό
0: ούτε,
1: λέω.
0: Ούτε η παλιά Βραζιλία έπαιξε με σκοπιμότητα.
1: Γι' αυτό. Η Βραζιλία, η πρώτη φορά που έπαιξε λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο ήταν το 1994, που κοιτούσε και τα μετόπιση. Και γι' αυτό το πήρε κιόλα με την Ιταλία στις ΗΠΑ. Έρχεται λοιπόν χθες ο Γιώργος Μαραθιανός, θα το δώσει στον αέρα. Με συνωμοτικό ύφος Μανώλη Μουσουράκη. Ο Μανώλης Μουσουράκης, όταν έχει τα σίγουρα, έρχεται και δεν σου λέει: να σου πω, έχω στήριξε αυτό το ποντάσμα. Και μου λέει ο Γιώργος Μαραθιανός χθες: να σου πω, λέει, το παίρνει η Ολλανδία. Είναι εμφάνιση ο Ολλανδέας ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι το ματς. Όχι, μου λέει.
0: Το Μουντιάλ.
1: Μου το λες, λέω, συνωμοτικά και φεύγει.
0: Του κατέστρεψε.
1: Έσκασε η βόμβα από τη Βιλερμπάν, ανακοίνωσε τον Φρανσίσκο, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Ζαλγκύρης. Ναι, είναι πλέον επίσημο ανακοινώθηκε.
0: Στη Ζαλγκύρη στη θέση του πήγε αυτός, ο Έντουαρτς, ο κοντός.
1: Γενικά υπάρχουν...
0: Υπάρχουν πολλές αλλαγές, ναι. Γίνεται λίγο χαμός στη Ρεάλ.
1: Και ξέρετε, αν δεν είσαι και σίγουρος τώρα με ποιον πορεύεσαι στον πάγκο, είναι και λίγο δύσκολο να στήσεις, γιατί άλλα θέλω έχει ο ένας, άλλα θέλω έχει ο άλλος. Ένα τώρα αυτά που βάζεις στα ερωτήματα, αδελφέ, καλησπέρα σας, λέει. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση, Πελέ, Ντιέγκο, Κριστιάνο ή Χατζηπαναγής? Εντάξει, όλοι σπουδαίοι. Ακόμα και ο Χριστιανός σπουδαίος, μπορεί να μην είναι δικούς του μας.
0: Okay,
1: αλλά είναι σπουδαίος. Παίχτης, τι είναι
0: συζητάμε τώρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, νομίζω βγάζουμε το Χατζηπαναγή, είναι δικός μας, είναι λατρεία κτλ. Ο Ροναλντίνιο, εάν είχε συνέχεια και συνέπεια, δηλαδή αυτά τα καλά τα 4-5 χρόνια που έκανε, αν τα έχει κάνει σε 15 ετή η καριέρα.
0: Θα το πω ξανά, είναι πολύ μεγάλο λάθος να βάζουμε τον έναν απέναντι από τον άλλον. Δηλαδή έχουμε χαρεί τόσο πολύ με τις ενέργειες του Ροναλντίνιο, με τις ενέργειες του Ρονάλντο, με τις ενέργειες του Μέση, με τις ενέργειες του Μαραντόνα, που είναι άδικο κρίμα διαφορετικές εποχές να τους βάζουμε απέναντι και να λέμε ναι, αυτός
1: είναι. Είναι και λίγο υποκειμενικό μετά, παιδί μου. Τι σου αρέσει και τι σου αρέσει. Συμφωνούμε όλοι ότι μιλάμε τώρα για αυτό. Εντάξει, εμένα, εγώ θα ήθελα σε όλο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ποτέ δεν γίνεται, δεν μπαίνει σε όλη αυτή την κουβέντα ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ, βέβαια.
1: Και εάν με ρωτάς, επίσης.
0: Ο Μπεστ.
1: Αδικημένος και ο Ζιντάν.
0: Και ο Ζιντάν.
1: Ο Ζιντάν ήταν σπουδαίος και ενώ είχε την τεχνική που είχαν όλοι αυτοί του δεκαριού, έκανε και άλλες δουλειές και δεν αφοσινόταν μόνο στο να κάνει.
0: Έκανε και άλλες δουλειές ο τέτοιος, ο πρώην πρόεδρος που πήρε τα λεφτά. Και
1: ο Πλατινί.
0: Ο Πλατινί. Μεγάλο, μεγάλη
1: παιχτάρα. Ναι. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Γιώργος Λιανής και επιστρέφουμε.
0: Όπως ο δικός μας, ο Μούργος.
1: Αυτός δεν έχει, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί την πορεία του.
0: Okay, αυτός είναι στα βήματά τους.

0: Τι τραβάει ο Φουκαράς τώρα αυτός που παίζει με το Μεδβέδεφ.
1: Ο Τσίλης. Εντάξει εσύ.
0: Τραβάει το.
1: Είναι. Η διαφορά είναι μεγάλη.
0: Τον εκτελεί τελείως.

0: ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε στο Μαραθιανού. Γιατί τώρα ο κ. Ανδρέας τον βρίσκει εδώ από το τηλέφωνο του σταθμού. Πρέπει να του σπρώξουμε το τηλέφωνο, το κινητό του Μαραθιανού.
1: Όχι, εσύ, όχι. Οικογενειάρχης άνθρωπος.
0: Γιατί ρε, λέω. Αφού το παίζει τόσο Λάριτς και τα λοιπά και κάθεται
1: εκεί. Ίσα ίσα συγκινήρ και ο Γιώργος ήρθε εδώ. Να, γιατί είχε με καιρό να μιλήσει με τον κύριο Ανδρέα, ήρθε εδώ να του μιλήσει.
0: Ναι, γι' αυτό, για να μην υπάρξει αυτό το κενό, να τον παίρνει κάθε μέρα και να του δίνει 15 ερωτήσεις του κύριο Ανδρέα και να τις απαντάει ο. Βέβαια, αυτό έχει μεσάνυχτα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Μαρθιανός τώρα. Τι θα του κλαίει, δηλαδή.
1: Έλα να πει μεσάνυχτα, όλα τα ξέρει. Εντάξει. Δεν ειδικεύεται, αλλά τα ξέρει.

0: και να κάνουμε και ένα κονέ μετά να τον παραλαμβάνει ο τέτοιος, ο Βραδινός εδώ, στον Ανταμέ, ο Παόγκζης, ο Μουσάτος.
1: Και ο Βλαχαδάμης. Τα λέγανε και με το Βλαχαδάμη.
0: Ναι.

0: κρούσματα.
1: Ρόνι λέει ο μεγαλύτερος τεχνίτης, μέσα πιο καλός ποδοσφαιριστής. Ρονάλδο λέει το μεγαλύτερο φόρ. Κρόεφ ο μεγαλύτερος ποδοσφαιράνθρωπος. Ζιζού πιο ελεγκάν. Μαραντόνα ο μεγαλύτερος όλων, γράφει ένας φίλος.
0: Στο τραγούδι της Σιρήνας βρέθηκα στο Άλμπουρο και σώθηκα.
2: Εγώ λέω ότι είναι εξωγήινοι όλοι και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου.
1: Λοιπόν, έχει προκύψει η δυσούλα από τον Ολυμπιακό, καθώς είναι σε άμεση επαφή με τον Πορτογάλο Καρντόσο, τον μέχρι πρώτης πρόεδρο της Γκυμαράης, Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο, για να μπει στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω σε τι ακριβώς ρόλο προορίζεται.
2: Ναι. Από ό,τι είχε πει ο Κώστας, σε ένα ρόλο διαπραγματευτή σε μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Θα το δούμε. Πάντως λογικά θα ταχθεί στο επιτελείο.

μεταξύ, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξέη Κοσέλεφ για ένα χρόνο θα ισχύει το νέο συμβόλαιο του προσβεστή.

έφυγες ελεύθερος από τον Ατρόμητο, καθώς δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης και ήταν ψιλογνωστό ότι θα συνεργαστεί με την ομάδα του Βόλου και να που ανακοινώθηκε. Λοιπόν, τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και για να ανοίξουμε και κουβέντα με τον Γιάννη Καρατζαφέρη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πάει στο Wimbledon?
1: Στο Wimbledon, απ' έξω μόνο. Όχι, δεν πήγα.
0: Λέω ρε παιδί μου, όσο θα πεις σε Ελλάδα.
1: Λονδίνο έχω πάει.
0: Άλλε, ο Λονδίνο έχουμε πάει.
1: Wimbledon όχι.
0: Μέχρι και ο... πώς το λένε εδώ, ο Καμίτσης, ο Γεωργίτης, πώς το λένε.
1: Ο Πέδωνας.
0: Ο Κώστας. Είναι ρατσιστικό άμα λάει το όνομα κάποιου.
1: Ναι,
0: είναι ρατσιστικό.
1: Ναι. Ε? Το ζήτημα είναι άλλο.
0: Για πες.
1: Τώρα που το είδες, θα παίξω.
0: Ναι.
1: Θα πήγες βόλτα.
0: Απ' έξω πάω, ναι.
1: Ε? Να κάνεις εκεί το πικνίκ, να πεις.
0: Απ' έξω πάω.
1: Μια μπυρίτσα,
0: ναι,
1: τσιπείς κάτι.
0: Πάω.
1: Ωραία, έχει πρασινά, γκαζόν, βεβράκια.
0: Εντάξει, γι' αυτό θα πάω.
1: Γεια σας παιδιά, λέει. Εγώ λέω Messi forever. Α, και κάτι ακόμα, λέει. Άκουσα καλά. Έχετε, λέει, παοκτζή στο σταθμό. Αναρωτιέται η Ειρήνη.
0: Πολλούς.
1: Γιατί να μην έχουμε, εσύ.
0: Έχουμε πολλούς, δεν έχουμε.
1: Πολλούς έχουμε.
0: Έχουμε πολλούς, δεν έχουμε έναν. Ναι. Κάποτε ήταν ο μοναδικός.
1: Κοίταξε.
0: Όχι, δεν ήταν. Ποτέ δεν
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, βέβαια, αλλά τώρα είναι έτσι και αλλιώς μια κατηγορία μόνο του. Έχει μια μοναδικότητα, ούτε σε άλλος, όχι λόγω υποστήριξης ομάδος.
0: Άλλο θέμα αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.

0: Μέχρι και ατρομητέο έχουμε ραβδί.
1: Από όλους έχουμε ραβδί. Αλλά πολλά μέχρι τόσο πολύ που...
0: Ναι.
2: Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα μου έχεις πει.
0: Κοίτα, οι απέξω τώρα, τους απέξω και
1: καλά. Αυτοί έχουν και γιγαντοθόνες τώρα και το βλέπουν κιόλας, δηλαδή κάνουν το πικνίκ τους.
0: Μιλάμε ότι είναι τρέλα.
1: Πώς είναι για να καταλάβεις τώρα ο κόσμος, πώς είναι απέξω τώρα και από το Μέγαρο Μουσικής, που έχει μια μικρή πλαγιά με γκαζόν και αλλάζει ο κόσμος, έτσι αλλά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση και πιο προσεγμένο και τα λοιπά περιβάλλον. Είναι το σκηνικό έξω από το Wimbledon με γιγαντοθόνες, με καταστήματα για να
0: φωτιάζεται. Είναι ρατσιστικό που όλοι έχουν από πάνω τους σκίαση. Έχουν σκίαση.

0: Οι δύο που παίζουν.
1: Δεν λέγουν σκιά σκιά άλλοι όλοι.
0: Οι περισσότεροι.
1: Αλλά ξέρω αυτό. Τι έκανε αυτοί που παίζουν.
0: Αυτοί που παίζουν είναι μες στον ήλιο. Δηλαδή εντάξει τώρα. Είναι το μεροκάματο του τρόμου.
1: Ας βάλουν ένα καπελάκι.
0: Έχουν. Αυτοί δεν φοράνε.
1: Είδες, δεν είναι τόσο καυτός ο ήλιος στο Λονδίνο σήμερα. Δεν ξέρω γιατί ψέρα.

0: μεταξύ έχουμε πάρα πολλά γκολ τώρα στην φάση των νοκάουτ. Ναι. Στις καθυστερήσεις, νομίζω εκτός από ένα παιχνίδι, σε όλα τα άλλα, έχει μπει τον γκολ χτες στο Ολλανδία-Μαρόκο. Η Βραζιλία επίσης στις καθυστερήσεις. Ο Καναδάς στις καθυστερήσεις. Πολλά τελευταία στιγμή και γκολ που αλλάζουν αποτέλεσμα, νο, έτσι.
1: Μορφιά του ποδόσφαιρου.

0: Η Ερακλή λέει, έχετε έκτος από τον αντίπα. Να σου πω κάτι, όχι, αλλά σε ένα, δεν ξέρω αν έχουμε κόλλο. Αλλά σε ένα, έχουμε. Αλλά σε ένα γκάλο που είχα κάνει, αυτό το χάσα που κάνω στην αίθουσα τύπου, στην αίθουσα σύνταξης, ρωτούσα, ρε παιδί μου, αν δεν ήσουν η ομάδα που ήσουν, τι θα ήσουν, δεν υπήρχε αυτή η ομάδα που υποστηρίζεις. Οι περισσότεροι
1: Ανιώνιο και
0: Ερακλή. Ήταν ωραία, ήταν αγαπησιάρικη ομάδα, ειδικά για τους παλαιότερους.

0: Λοιπόν,
1: γίνονται πράγματα στην Παναχαϊκή.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνω ότι αρχίσανε και γίνονται πράγματα και στα Γιάννενα.
0: Μακάρι, ιστορικότατες και οι δύο ομάδες. Πάμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό για να υποδεχτούμε τον Γιάννη Κατζαφέρη.
2: Μια απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έλεξα.

0: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μέχρι να πει ο Γιάννης την τριάδουλα.
1: Για δώσε.
0: Τα απλά και μετά θα πούμε στα πιο σύνδετα.
1: Ναι.
0: Παίζεις Νορβηγία, Μεξικό και Γαλλία να κερδίσει και over 1,5.
1: Να κερδίσει μόνο ή να προκριθεί και over 1,5.
0: Και over 1,5, να προκριθεί, άμα κερδίσει προκρίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η τριάδουλα δίνει 6,5 απόδοση.
1: Να χαρά.
0: Πάμε στον Γιάννη Καρζαφέ.
1: Παίζεις 10.000 και έχει νομίσει.
0: 10.000 από τη Μονόπολη.
1: Από τη Μονόπολη.
0: Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Δραχμές.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Ελληνίδες.
2: Χαίρετε.
1: Τι έχουμε.
2: Εγώ προσπαθώ να ακούσω το Σταύρο και άκουσα τα μισά τώρα.
0: Λέω, παίζεις Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Νίκη Νορβηγίας, νίκη Μεξικό. Νίκη με άσο, με over 1,5 έστω το πιο μικρό το save. Γαλλία και δίνει 6,5 απόδοση.
2: Α, 90 λεπτά αυτά, ε.
0: Ναι, ναι, νίκη. Δεν λέω εγώ, ντέρμπι είναι και το Μεξικό και η Νορβηγία, έτσι. Αυτούς βλέπω, σου είπα, πριν μπλέξουμε σε πιο ειδικά και.
2: Πριν μπλέξουμε, μ' άρεσε το μπλέξουμε.
0: Όχι, μαζί, είδες, πρώτο πληθυντικό χρησιμοποίησα.
2: Ναι. Εντάξει, εγώ...
1: Το πιο safe στοίχημα ήταν αυτό που δώσαμε και χθες και μας το πει και ένας φίλος εδώ, το οποιαδήποτε στιγμή 1-1.
0: Ναι, τώρα το Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Το οποίο δίνει και πολύ, έτσι, δεν δίνει.
2: Ήτανε 2-10. Ναι, εντάξει, μας την έκανε η Γερμανία όμως.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς πάθαμε μικρότερο κακό από ούτε αυτή.
2: Ναι. Καλά, τώρα μου σου το βελτιέσαι να θεωρήσεις, αλλά εντάξει, ναι. Θα μου πει κάποιος, ρε Γιάννη, και η Βραζιλία έβαλε γκολ σε 92 και το Μαρόκο έβαλε γκολ σε 91, οπότε... Στη σούμα το λέω. Θα μπορούσε κάλλιστα. Εντάξει, βέβαια αν έχει περάσει η Γερμανία θα είχα βγάλει τα κουπόνια των νωρίς. Τέλος πάντων, σκέφτομαι δυνατά τώρα. Αυτό είναι. Είναι νοκάουτ. Είναι στοχευμένα τα μάτς. Θέλει και λίγη τύχη. Πάντως θυμάστε, χθες μαζί δεν το λέγαμε γιατί καπάκια κάνω και την άλλη εκπομπή. Δεν λέγαμε για πιθανές παρατάσεις κλπ.
1: Ναι.
2: Και τελικά ήρθαν δύο και παραλίγο να ήταν και τρίτη ήδη. Ξέρω εγώ στην δεύτερη μέρα.
0: Εντάξει, πολλά γκολ στις καθυστερήσεις θα αυτά τα νοκάουτ. Και ο Καναδάς και η Βραζιλία και το Μαρόκο. Δηλαδή και γκολ που κρίνουν πράγματα εννοώ, έτσι. Όχι απλά στο 3-0.
1: Ένα καλό στοίχημα που μου είπε ένας ψαγμένος είναι περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι. Και στον όμιλο και στη φάση ομίλων. Σταύρο, απλά ήταν πολλά τα μάτια και χανόμασταν. Αν τα δει στατιστικά, θα κάτσω λίγο να το ψάξω. Επίσης είχαμε πολλά γκολ.
1: Ένα καλό στοίχημα είναι να μην παίξει.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εύκολο το λες, δύσκολο το κάνεις.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν πάρουμε με τη σειρά, όσο έβλεπα χθες γκολ-γκολ το Ολλανδία-Μαρόκο, βεβαίως και στο 92 βέβαια, άλλο τόσο και πιο πολύ βλέπω το ακτή Νορβηγία. Και θα το βάλω με κόμπο γκολ-γκολ και over 2,5, πάμε στο 2-10. Σαν σημείο βλέπω και εγώ όπως ο Σταύρος λίγο περισσότερο τους Νορβηγούς, αλλά δεν θα ρισκάρω στο σημείο σαν 90 λεπτό. Θα κρυφτώ πίσω από το goal και το over 2,5 σε απόδοση 2-10. Να πούμε ότι η ακτή έχει σκοράρει και στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Νορβηγία έχει σκοράρει στα 21 από τα 22 και κουβαλάει και με το εντυπωσιακό νούμερο των 37 γκολ και την καλύτερη επίθεση με διαφορά στα προκριματικά του Μουντιάλ.
0: Και δεν είναι μόνο ότι σκοράρει η ακτή, είναι ότι και η Νορβηγία αμυντικά είναι εύκολο να το δεχτεί τον γκολ.
2: Σωστό, είναι και το μεγάλο αγκάθι που έχει η Νορβηγία. Το ίδιο ισχύει και για την ακτή. Βέβαια να πούμε ότι για την Νορβηγία η ήττα από τη Γαλλία με 4-1 ήταν και λίγο παραπλανητική σα σκορ, γιατί ο Σολμπάκεν αποφάσισε στην επιλογή ξεκάθαρα των μονοπατιών να παρατάξει μια τελείως αναλλακτική εντεκάδα. Σε αυτό που λέει Σταύρο να προσθέσω, να το ενισχύσω ότι η Νορβηγία έχει κρατήσει μόλις μία φορά στα τελευταία 10 μάτς, μιλάμε για επίσημα 0 πίσω, ήταν μια σοπαλία με την Ελβετία 0-0 31 Μαρτίου και ξεκάθαρα είναι η αχίλλειος πτέρνα τους. Θα πάρω τον goal και ο Βεργιώμης σε απόδοση 2-10 και λογικά 2-20, να ψάξουμε Χάλαντ. Έχει εντυπωσιακά νούμερα αυτό το παιδί. Δεν έπαιξε, όπως είπαμε, με τη Γαλλία, αλλά από εκεί και πέρα να το βρω λίγο. Τέλος πάντων, δεν το βρίσκω τώρα. Έχει τρελά νούμερα. Έχει 59 γκολ σε 52 συμμετοχές με το εθνόσημο.
0: Περισσότερα από γκολ την αναμέτρηση. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω, ναι. Λοιπόν, το Γαλλία-Σουηδία εδώ δεν βλέπω να γίνεται έκπληξη. Γιατί οι Σουηδοί δυσκολεύονται να παίξουν άμυνα. Δηλαδή ο Ντεσάν που επέστρεψε στο πόσο του.
1: Γιατί η Γαλλία είναι η πιο σοβαρή ομάδα μέχρι τώρα που έχει εμφανιστεί στο.
2: Ναι, βέβαια ξέρεις, Μπάμπη, τι τους καταλογίζουν, το ότι είναι πολύ παθητικοί όταν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή ότι ασχολούνται μόνο όταν πάρουν την μπάλα.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι πιο σοβαρή από όλους τους άλλους μέχρι τώρα. Δηλαδή ακόμα και οι Ισπανοί που συνήθως είναι καλοί, δεν έχουν δείξει τόσα πολλά πράγματα όσο οι Γαλλοί.
2: Ναι. Γιατί η Ισπανία έχει μπροστά έναν Γιαμάλ και η Γαλλία έχει έναν Εμπαπέ, έναν Ντεμπελέ, έναν Ολίσε, μη σου βάλω και τον Ντουέ μέσα. Δηλαδή, ναι, μπροστά είναι κάτσε καλά. Ήδη οι δύο που ανέφερε έχουν από 4 γκολ έκαστος. Εντάξει, η Σουηδία δεν περιμέναμε πολλά, γιατί θυμίζω ότι και στον Όμιλο πέρασε χωρίς νίκη από το παράθυρο ουσιαστικά.
0: Και όχι μόνο αυτό, και στα προκριματικά ήταν κακή και πέρασε με το, από το παράθυρο του Nations League.
2: Αυτό είπα, ναι. Mm-hmm. Και
0: στον Όμιλο νόμιζα, έλεγες τώρα για τον Όμιλο.
2: Το προκριματικό, mm-hmm. ναι. Το παράδοξο είναι ότι η καλή εικόνα έκανε στη συντριβή από την Ολλανδία με 5-1. Έτσι, γιατί με την Ισία δεν μετράει. Με η Ιαπωνία με βάση την εικόνα του μάτσα να χάσουν. Λοιπόν, τι παίζουμε. Κόμπο άσο με over 2,5 στο 1,70 για να μην το μπλέξουμε πολύ. Χαρά. Από εκεί πέρα νομίζω ότι οι δύο τελικές του Εμπαπέ στο 1,50 το ανεβάζουν αρκετά. Για όσους θέλουν να ρισκάρουν ακόμα περισσότερο, στο 2,40 είναι μια assist του Ολίσε, ο οποίος έχει τις περισσότερες, αλλά βέβαια όπως και στο μπάσκετ έτσι και στο ποδόσφαιρο η assist δεν εξαρτάται από αυτό που την κάνει, εξαρτάται από αυτό που εκτελεί.
0: Πρέπει κι άλλος να το παστελώσω.
2: Αυτό. Λοιπόν, άρα θα κρατήσω μάλλον το άσο και ο Βεργιόμις είναι 70. Τώρα το Μεξικό Εκουαδόρ, πολλοί κόσμοι που μιλάω από το πρωί έχουν πάει με Μεξικό είτε πρόκριση είτε σημείο. Οκ, παίζει στο Αζτέκα το θηλυκό, έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι η ομάδα που δεν έχει φάει ακόμα γκολ στην διοργάνωση. Έχει μια δυναμική, αλλά εγώ το πιστεύω το Εκουαδόρ. Με τη Γερμανία εκεί που ήθελε μόνο νίκη την πέρα. Την τελευταία αγωνιστική με τη Γερμανία πριν είχε 3 δοκάρια με την ακτή και έφαγε γκολ σε 93. Τέλος πάντων έχω ρισκάρει με απόδοση 3 σε μια πιθανή σοπαλή εδώ και ας λύσουν τις διαφορές τους μετά στην παράταση ή στα πέναλτι. Και νομίζω ότι λόγω και της φύσης των δύο ομάδων εδώ είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάρτες.
0: Ωραία. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
2: Χαίρετο.
0: Θα τα πούμε και αύριο.

εισιτήριο μετεπιστροφής από την Golden Star Ferries. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα μου πεις μία ώρα από τις 2 και 4 έως και τις 3 και 54. 2 και 34. Είναι η κυρία Μαρία Ούρσουλα Καρατζή. Λοιπόν, σε 761 το γίνεται ο αριθμός του τηλεφώνου της. Τυχερή να πείτε και να ποτώ στην υγειά του Γιώργου. Όπου Γιώργος Γιαννής που ήταν στην τελική και μουσική επιμέλεια. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Μανώλης Μουσουράκης με ολίγιν από Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ολίγιν εννοώ γιατί δεν ήταν ολίγιν δίπλα του. Λοιπόν, από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά οι reporters με τον Κώστα Κεζόγλου. Εδώ πυλώνα και Τάσος Νικολογιάννης από Ολλανδία και Κώστας Νικολακόπουλος.

0: Εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, αλλά
3: φίλε. Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
0: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
5: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
5: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
2: Κάνει μια νίκη, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει. Σε κόνελ.
0: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια τώρα.
4: Ναι.
0: Τι.
4: Λο.
1: Λο για κάποιο να του τα λέω.
4: Ναι.
0: Όχι καταναγκασμός.
4: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το.
0: Το
4: επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
0: Τι κάνει, τι κάνει.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ ο νυμφίος έρχεται.
1: Ρε τι κακοπάναμε, ρε τι τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Φαν Ντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν, η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι, περιμένει, υπάρχει χέρι, φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ, γκολ! Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ, η κόντρα από τον Φαν Ντάικ, κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα δύο γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το έκτο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάιερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο. Η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαν Ντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάντερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ. Η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 1η Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, εδώ στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα αντέξει μετά από καιρό, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε, δεν είναι δικά μας, στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Δεν θέλω βέβαια να ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτό τώρα. Τέσσερις δεν ξεκίνησε το Μεξικό Εκουαδόρ. Νομίζω τέσσερις πρέπει να ξεκίνησε. Λοιπόν, είχαμε το βράδυ στις 12 ολοκληρώθηκε 2 η ώρα το παιχνίδι Μεξικό-Εκουαδόρ, όπου συγγνώμη, Γαλλία, με συγχωρείτε, απλά προσπαθώ τώρα να δω αν τελείωσε το Μεξικό-Εκουαδόρ, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Γαλλία-Σουηδία λοιπόν, οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, επικρατούντας εύκολα της Σουηδίας με το εμφατικό 3-0, και έτσι άνετα και ωραία. Το Μεξικό τώρα ξεκινάει δεύτερο. Μάλιστα. Είναι 2-0 το Μεξικό με το Εκουαδόρ τώρα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Βλέπω στο 47. Εγώ είχα δει ότι θα ξεκινούσε 4 αυτό. Μήπως έγινε καμία καθυστέρηση. Δεν πειράζει, θα δούμε και εμείς το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εδώ το Μεξικό, να πούμε ότι προηγείται 2-0 του Εκουαδόρ και το Μεξικό είχε παίξει τα 3 μάτς του ομίλου. Πάλι στο Αζτέκα παίζει, πάλι στο Μεξικό παίζουν αυτοί πάλι. Ναι. Έχει παίξει και τα 3 παιχνίδια στο Μεξικό η ομάδα, δηλαδή στο γήπεδο της, στη χώρα της. Έχει νικήσει και τα 3 στον όμιλο χωρίς να φάει γκολ και βλέπω ότι και σήμερα προηγείται με 2-0. Αν το διατηρήσει αυτό το 0 στην άμυνα, δηλαδή θα έχει περάσει το Μεξικό στους 16, έχοντας 4-4 νίκες και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Αλλά εντάξει, είναι η αντίπαλη βατή, είναι τα παιχνίδια όλα στο γήπεδο του. Βέβαια η ψυχολογία χτίζεται, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε πού μπορεί να πάει το Μεξικό. Εκεί το μόνο σίγουρο είναι ότι η Γαλλία μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και αυτό το λέμε τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται. Γαλλία και Αργεντινή νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι οι πιο αξιόπιστες ομάδες και υπάρχει εξήγηση, διότι όπως στη Γαλλία υπάρχει ο Λίο, στην Αργεντινή υπάρχει ο Λίο, στη Γαλλία υπάρχει ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρήκε 2 φορές δίχτυα χθες το βράδυ από τα 3 γκολ. Το άλλο το έβαλε η άλλη παιχτάρα, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ενώ ο Λίσε μοίρασε 2 ασίστ και κάπως έτσι ο Κιλιάν Εμπαπέ έγραψε ιστορία κι αυτός. Έφτασε τα 18 γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Έμεινε μόνος δεύτερος σε σχετική λίστα όλων των εποχών. Ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο καψερός ο Κλόζε ήταν πρώτος από όταν έπαιζε καμιά κοσαριά χρόνια. Και τώρα τον έχουν περάσει φέτος ήδη ο Μέση που πήγε 19 και ο Μπαπέ που πήγε 18. Και συνεχίζεται η ιστορία. Εχθές το βράδυ, πιο νωρίς, είχαμε τη νίκη πρόκριση της Νορβηγίας απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού. Με 2-1 σε ένα μάτς που ήταν πολύ ισορροπημένο, δύο ομάδες οι οποίες ήταν αρκετά κοντά, και η Νορβηγία με γκολ του Χάλαντ στο 86 πήρε εν τέλει την νίκη και επικράτησε 2-1, παίρνοντας και την πρόκληση για τους 16 του παγκόσμιου κυπέλου. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Μακίνιο που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος με την παρέα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια άλλα μηνύματα και να ξυπνάμε σιγά σιγά όλοι μας. Λοιπόν, Γαλλία τεράστιο φαβορί, Εμπαπέ, γράφει ο φίλος μας ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Μαρίνος από τη Λιγαριά και η Λένα, καλημέρα Βαγγελή, καλημέρα, καλό μήνα. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε επανάληψη του τελικού του 22, καλή συνέχεια. Δεν το αποκλείω, φίλε. Δεν το αποκλείω, έτσι πως πάει το τουρνουά. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι μας
επιφυλάσσουν και τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, και πάμε τώρα μια ματιά και στις σελίδες της εκπομπής, να στείλουμε και από εδώ τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο. Σήμερα έχουμε και το φιλικό του Παναθηναϊκού, το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, 6 ώρα, με τη Χέλμον Σπορτ, νομίζω λέγεται, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, η οποία, η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, Χέλμον Σπορτ, ναι, είναι στις 6 το απόγευμα και θα είναι τηλεοπτική από την τηλεόραση του Sky.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε με μια ώρα καθυστέρηση το παιχνίδι τελικά του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ. Γι' αυτό και εγώ φλάσαρα τώρα και λέω, μα αυτό δεν έπρεπε να λύγει τώρα γιατί είναι στο 46. Έγινε λόγω καιρικών συνθηκών λοιπόν η σέντρα του αγώνα. Η FIFA ενημέρωσε πως για λόγους ασφαλείας εξαιτίας των κεραυνών κοντά στο γήπεδο θα καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο. Τελικά αυτός ο χρόνος ήταν μία ώρα και τώρα το μάτς είναι στο 51 με το Μεξικό Εκουαδόρ να είναι στο 2-0 και τους Μεξικανούς να δείχνουν ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Επειδή ζορίζομαι να ανοίξω λίγο τα μηνύματά μου στη σελίδα της εκπομπής, πάμε να βγάλουμε κάνα δύο γραμμούλες και διαβάζουμε αργότερα τις πρώτες καλημέρες μέσω μηνυματών. Πάμε, Χάρη, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, μπορώ να πω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο περνάει στα ψηλά και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και από τις ομάδες της Ευρωλίγκας, και από Παναθηναϊκό, και από Ολυμπιακό, και από ΠΑΟ, και από Άρη. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκανε τα τελικά, οι τελικοί φάκελοι για το NBA Europe. Δηλαδή οι τελικές προτάσεις κλείσαν όλοι οι φάκελοι και βγήκε ο Tatum και έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι έχουν γίνει προτάσεις, οι τελευταίες προτάσεις επειδή τους αφήσαν περισσότερο να ανέβουν, είναι από 500 εκατομμύρια μέχρι ένα δις. Τελευταίοι φάκελοι. Μέσα σε αυτούς είναι και η ΑΕΚ υποψήφια. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Να πω δύο λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα-δύο λόγια πώς, τι παίζεται σε αυτή την ιστορία κατά μένα. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι κάνανε. Κάνανε μία στατιστική, βάλανε δύο τεράστιες εταιρείες, τη Morgan και άλλη μία, να κάνουν ένα γκάλωπ στην Ευρώπη να δουν τι γίνεται. Αυτή λοιπόν η εταιρεία βρήκε ότι στην Ευρώπη έχει 270 εκατομμύρια φιλάθλους του μπάσκετ. Επειδή όμως το NBA χάνει συνέχεια από την Ευρώπη, χάνει συνέχεια φιλάθλους και πάνε προς την Ευρωλίγκα, το NBA σου λέει τι γίνεται εδώ, χάνουμε χρήμα. Άρα, επειδή οι Αμερικάνοι, ο Θεός τους είναι το χρήμα. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο, δεν τους νοιάζει το μπάσκετ, η ιστορία του μπάσκετ, αυτά. Τους νοιάζει το χρήμα. Τι σου λέει τώρα, πάμε στην Ευρώπη, γιατί εδώ έχουμε αθέμαξη. Θα μας πάρει τον κόσμο η Ευρωλίγκα. Τι κάνει λοιπόν τώρα το αυτό, το NBA. Πάει να πάρει τον κόσμο, να τον τραβήξει από την Ευρωλίγκα και να τον πάει προς το NBA Europe. Και έμεσα προς το NBA. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τώρα, μέσα σε αυτές τις αιτήσεις που θα βγουν οι 12 ομάδες, από ό,τι λέει είναι και ομάδες Ευρωλίγκας, αυτό μου φαίνεται πολύ ύποπτο. Ο Tatum λέει ότι είναι και ομάδες Ευρωλίγκας, μέσα στις 20-25 από τις οποίες θα επιλογούν οι 12. Και ποδοσφαιρικές ομάδες και μπασκετικές ομάδες. Το μπασκετικές το καταλαβαίνω, είναι η ΑΕΚ. Π.χ. Γαλατά. Το ποδοσφαιρικές επίσης το καταλαβαίνω. Έχω ακούσει για Μίλαν, Μάντσεστερ, Παρίσι Σεν Ζερμέν. Έχουν καταθέσει προτάσεις. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, οι καινούργιες ομάδες που θα γίνουν θα είναι ή μπασκετικές ομάδες, π.χ. που ήδη υπάρχουν.
0: Μεγάλα ποδοσφαιρικά μπραντ θα είναι κυρίως.
1: Ή ποδοσφαιρικές ομάδες που θα κάνουν τμήμα μπάσκετ, που δεν έχουν μπάσκετ όμως, ή ομάδες από την Ευρωλίγκα. Γιατί λέει και ομάδες από την Ευρωλίγκα μέσα. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Πιστεύω είναι προπαγάνδα του NBA. Για να προσπαθεί να διαλύσει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Παράδειγμα, να καταλάβεις ότι το NBA δεν τον ενδιαφέρει ιστορία. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει καθαρά χρήμα. Να φανταστείς όλα, ας πούμε, στο Μιλάνο. Ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Η ιστορική ομάδα του Μιλάνου ποια είναι. Είναι η Ολύμπια Μιλάνο. Είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ευρώπης, η πιο ιστορική της Ιταλίας, με 3 πρωταθλητριών, άλλα 5 ευρωπαϊκά, με 34, δεν θυμάμαι πόσα πρωταθλήματα Ιταλίας. Είναι δηλαδή ο θρύλος, από τους θρύλους της Ευρώπης. Και πάει τι να φτιάξει τώρα, να φτιάξει τη Μίλαν μπάσκετ, ρε φίλοι.
0: Ωραία, τελείωσες.
1: Κατάλαβες τι λέω. Ωραία. Και η δική μας ομάδα, η δική μας, δεν ξέρω, μετά να ετώ κατά μένα.
0: Τελείωσες.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις, εσύ νομίζεις ότι θα πειράξει τώρα αυτό το πράγμα την Ευρωλίγκα.
1: Θα πειράξει την Ευρωλίγκα.
0: Πιστεύεις ότι θα αγγίξει αυτό το πράγμα την Ευρωλίγκα.
1: Άμα βάλει ένα δις στο χρόνο.
0: Για τα επόμενα χρόνια οι ομάδες της Ευρωλίγκας, πρώτα απ' όλα οι καλές ομάδες που έχουν τα δυνατά μπραντ ευρωπαϊκά, όλοι έχουν συμβόλαιο πόσα χρόνια ακόμα με την Ευρωλίγκα.
1: Συγγνώμη, άμα μια άλλη έχει 80 εκατομμύρια μπάτζερ και έρθει και σου πει στον Αν, σου δίνω 10 εκατομμύρια, ο Αν θα σκεφτεί Και έχει και το NBA Europe, NBA.
0: Εγώ αυτά τα ακούω, ακούω 3-4 χρόνια, αρχηγέ.
1: Τι 3-4 χρόνια, τώρα έγινε, πέρσι έγινε.
0: Ότι θα γίνει το NBA Europe και ότι θα βάλει και ότι θα κάνει. Ποιο είναι το
1: Ευρωπαϊκό.
0: Το Ευρωπαϊκό Μπάσκετ, ποιες ομάδες είναι, ρε Λεβέντη. Ποιες ομάδες είναι το Ευρωπαϊκό Μπάσκετ. Δηλαδή τα 10 μεγάλα μπραντ, ποια είναι. Πού παίζουν τα 10 μεγάλα μπραντ.
1: Άμα το χρήμα, άμα έρθει ο άλλος με 100 εκατομμύρια μπάτζετ, τι να κάνει το
0: πράγμα. Ναι, 500 εκατομμύρια μπάτζετ θα έχουν, ναι. Θα έρθει η Λεμάρ και θα έχει 500 εκατομμύρια. Δεν γυρίζει ο χάρτης εύκολα. Αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, δεν γυρίζει ο χάρτης εύκολα.
1: Σε 10 τι θα βάλει, σε 10 χρόνια το NBA.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, το ωραίο. Εγώ το επισημαίνω πάντως. Έτσι αύριο μεθαύριο
0: θα δούμε.
1: Τι το λένε έτσι αέρα πατέρα, το NBA τι είναι, κάνε αυτό, τις πλάκες οργανισμός.
0: Το NBA είναι αυτό, το NBA είναι αυτό που είναι εκεί που είναι. Εδώ είναι Ευρώπη και είναι Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρώπη δεν το πήρατε.
0: Τώρα κάτσε να σου πω, αδερφέ. Έχεις τώρα 5-6 λεπτά παραλυρίσεις, έχεις πει αυτό που θες να πεις. Έχω αφήσει, το έχεις πει όλο. Σου λέω εντάξει, οκ, okay, εγώ δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Σου είναι και καλά μου το περάσει στο μυαλό να σου πω ναι, όπως τα λες να γίνουν. Γιατί επιμένεις. Γιατί επιμένεις άμα είναι.
1: Επισημαίνω τον κίνδυνο.
0: Τον επισημάνεις τον κίνδυνο, τον ακούσαμε τον κίνδυνο. Εντάξει.
1: Ωραία, αυτό ήθελα να πω, ρε Βαγγέλη, γιατί τσατίζεσαι.
0: Ούτε τσατίζομαι, που δεν δέχεσαι την αμφισβήτησή μου για όλο αυτό.
1: Για να μάθει τον κόσμο. Α, εσύ το αμφισβήτησες,
0: δεν υπάρχει. Ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Βλάκα σήμερα σου πω δεν υπάρχει. Σου λέω ότι εδώ πέρα τον αρθούν εδώ να γυρίσουν την κατάσταση τούμπα δεν θα είναι εύκολο για αυτούς. Αυτό σου λέω εγώ. Διότι εδώ υπάρχει μια στρωμένη κατάσταση και υπάρχει μια διοργάνωση η οποία ουσιαστικά ποιοι την έχουν. Οι μέτοχοι. Ποιοι είναι οι μέτοχοι, τα 10 μεγαλύτερα μπραντ στην Ευρώπη.

0: Όχι, όχι, τι να σου πω. Σου είπα ότι ρε παιδί μου δεν γυρνάει τούμπα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτοί τα λένε έτσι, θέλουν να τα κάνουν έτσι, αλλά ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας περιμένουμε. Ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας περιμένουμε.
1: Είμαι υπέρ του παραδοσιακών δυνάμεων του πάντων.
0: Σου λέω ότι όμως αυτοί τώρα αυτοί κάνουν διεργασίες εδώ και 2 χρόνια. Κάνουν. Εάν εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι μπορεί να γυρίσει το πράγμα τώρα που συζητούσαν έντονα με τη Φενέρ και με τη Ρεάλ, που δεν είχαν συμβόλαια η Φενέρ και η Ρεάλ και δεν είχαν υπογράψει ανανέωση με την Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που έπεσαν και αυτά τα κάστρα, γιατί αυτοί περιμένανε από Ισπανία, από Ρεάλ και Μπαρσελόνα να τραβήξουν μπροστά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί κανένα με αυτού.
1: Ναι, αλλά σου λένε λοιπόν, αυτό ότι κάτι πάει.
0: Άκουσαμε να σου πω, υπάρχει κι άλλο κόσμο που περιμένει. Να είσαι καλά, πρέπει να προχωρήσω. Εντάξει. Έχει πάει και 20 να πάω και σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Ο Βασίλης από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Βασιλάρα, τι κάνεις.
2: Μια χαρά. Απολαμβάνω το World Cup, το Mundial, γιατί το ωράριο εδώ μας βολεύει.
0: Αφού εσείς το διοργανώνετε, άμα δεν βολεύει εσάς, ποιος θα βολέψει εμάς.
2: Όντως το Μεξικό είχε βροντές και αστραπές και τους υποχρεώνουν να πάνε μέσα στα γήπεδα, μέσα από κάτω, να χαλάσουν εκεί κανένα παραδάκι, κανένα ποτό, κανένα φαγητό και μετά να ξαναμπούν πάλι μέσα. Δεν τους άφηνε στις κερκίδες. Απαγορεύεται.
0: Ναι. Το έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει και έχω διαβάσει μάλιστα ότι και τα γήπεδα όλα στην Αμερική είναι διαμορφωμένα που έχουν μεγάλους χώρους ώστε να προστατεύεται
2: το κόσμο. Έχει και τζίρο το γήπεδο, βγάζει και τζίρο.
0: Όλα μαζί, όλα, από όλα από λίγο.
2: Ναι, έτσι, όλα μαζί. Τώρα για να απαντήσω και λίγο στον φίλο τον ακροατή για το NBA. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε το NBA είναι μαγικό. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια διαρκείας που είναι πανάκριβα σε όλα τις πόλεις, αλλά είναι σουίτες που είναι εκπροπληρωμένες εκ των προτέρων και μιλάνε μυθικά ποσά, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια τη σουίτα που έχει 20-30 θεσούλες γύρω γύρω. Οπότε το NBA είναι αυτόνομο, είναι τελείως μόνο του. Τώρα δεν ξέρω τι έλεγε ο φιλάτρος
0: για την επέκταση που θέλουν να κάνουν εδώ στην Ευρώπη με το NBA Europe.
2: Δεν νομίζω ότι θα πάρει τάση αυτό σύντομα. Ναι. Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά δεν ξέρω
0: αν. Ναι, και εγώ αυτό προσπάθησα να του πω, αλλά δεν μ' άφησε να το πω. Ότι δεν βλέπω κάτι άμεσα, γιατί αν ήταν να γίνει άμεσα, αυτοί πιέζανε τώρα τελευταία πολύ τη Ρεάλ, την Μπαρσελόνα, τη Φενέρ που δεν είχε συμβόλαιο.
2: Αλλά αφού πέσανε υπογραφές.
0: Αφού πέσανε υπογραφές με αυτούς. Εγώ δηλαδή και έλεγα ότι μπορεί να γίνει σχίσμα, ας πούμε, που λένε. Άμα πάρει τουρνουά 2-3 μεγάλα μπραντ, δηλαδή από την Ευρωλίγκα, από τους 10 πώς είναι οι δυνατοί, εκεί να τους κάνουν ζημιά. Κατάλαβες, αλλά αφού δεν πέσανε και αυτοί όμως, που οι Ισπανοί έχουν και καλύτερη σχέση από τις άλλες χώρες και νταραβέρι με το NBA, αφού δεν πέσανε αυτοί, δεν το βλέπω άμεσα να γίνει κάτι.
2: Ναι, και η Φενέρ και η Μακάμπι είναι πιο παλιές, ξέρω εγώ.
0: Τσεσεκά, και οι δικές μας οι δύο.
2: Ναι, ναι. Αλλά είμαστε κι εμείς. Έχουμε σύμβολο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Είναι πάντα με την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εκτός από τα Knicks που μας κάνανε χαρούμενους, ας πάμε και λίγο στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί χάνονται πολλές ομάδες από την Ευρώπη και αρχίζω να στενοχωριέμαι. Αλλά όσο υπάρχει η Γαλλία που είναι χάρμα οφθαλμών, τι ομάδα είναι αυτή, ρε παιδί μου, Κατεβαίνει, παπ, γκολ. Είναι πραγματικά αξιόλογη ομάδα.
0: Είναι η Γαλλία, φίλε. Η Γαλλία, να σου πω κάτι.
2: Δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να την κερδίσει από αυτό το μπράκετ που είναι αριστερά. Μόνο η Ισπανία μπορεί να του χτυπήσει. Ναι. Με το τσικιτικιτικιτάκα. Και από εκεί έχω με την Αργεντινή που το πάει λαου-λαου. Είναι και βατό το πρόγραμμά τη. Μπορεί όμως να συναντήσει τη Βραζιλία.
0: Ναι. Μπορεί να. Αυτό λέω για την Αργεντινή. Γιατί πολλοί το λένε. Ναι. Παιδιά, λέω ότι η Βραζιλία είναι στον δρόμο τη. Και φαντάζεσαι τώρα να έχουμε γραμμένο τερμπάρα Βραζιλία-Αργεντινή.
2: Γιατί έχει και το Τσίγλα. Αυτός ο Τσίγλας εκεί πάντα έχει ένα κουμπί και όλο γυρίζει τα αυτά. Εκεί που ήταν χαμένοι έβαλε τον, πώς το λένε, τον Ματρομπέλη, πώς το λένε, από τις Άρσεναλ. Και τον κόλλησε.
0: Ο Μαρτινέλη.
2: Ο Μαρτινέλη και λέω. Είναι αυτός ο Αντζελότη, ρε παιδί μου. Έχει
0: Καρλίτο, φίλε. Καρλίτο, φίλε.
2: Όντως.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα στις.
2: Αυτά τώρα βλέπω ότι κάνουμε κινήσεις στον Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό. Νέο παιδί φαίνεται αυτός. Εντάξει. Άλλη μια χρονιά απογοήτευση, αλλά όταν είσαι Παναθηναϊκός, είσαι πάντα Παναθηναϊκός. Στις λύπες
0: νομίζω ότι οι αλλαγές θα είναι πάρα πολλές σε σχέση του περσινού Παναθηναϊκού με το φετινό. Συνεπώς, Ας δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτό.

0: στην ομάδα να δούμε τι.
1: Για μια διευκρίνηση ακόμα, το άλλο το παιδί από το Βαδιακό τον πήρανε με την Βούλα, αυτό ναι.
0: Τον Τζάπρα, ναι.
1: Ναι, ωραία. Μαζί με το Κοντούρι και το Κάτρι που τους λατρεύω δηλαδή. Είναι
0: και καλά κάνεις.
1: Ναι, γιατί.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι μικρή, είναι πολύ καλή παίχτη.
1: Ξέρουν και μπάλα.
0: Είναι πολύ καλή παίχτη. Δεν είναι το μόνο ότι είναι μικρή. Μικρή είναι πολύ. Μικρή είναι πολύ. Το θέμα ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι όλοι καλοί. Ένα-ένα όπω του ανέφερε. Και ο Τσάπρα ναι. Και ο Κοντούρη και ο Κάτρη είναι παιδιά τα οποία μπορούν τα επόμενα χρόνια να κάνουν πολλά πράγματα.
1: Ναι. Mm. Ωραία, Βαγγέλη. Να μην κρατάω.
0: Έγινε, φιλέ.
1: Έλα. Καλά να είμαστε. Και όποιος, όποια καλύτερη ομάδα να το σηκώσει.
0: Έγινε, φιλέ. Καλημέρα και στη Νέα Υόρκη.
1: Καλησπέρα,
0: ξέρω. Ναι. Καλημέρα, λέει τον buyout από την Ευρωλίγκα. Νομίζω άλλαξε τα 200 εκατομμύρια. Γενικά είναι πολύ μεγάλο το buyout. Για κάθε χρόνο συμβολέο, αν έσπαζε συμβολέο, έπρεπε να δώσει. Εγώ είχα ακουστά, δεν ξέρω αν πήγε 200. Αλλά αν είχε, ας πούμε, υπόλοιπο συμβολέο 8 χρόνια, έπρεπε να πληρώσει 10 εκατομμύρια για τον κάθε χρόνο του υπολείπου συμβολέου. Δηλαδή για να σπάσει μια ομάδα τη μεγάλη τώρα να φύγει, ήταν 70-80 εκατομμύρια. Τώρα, αν έγινε αυτό που μου λες να πήγε στα 200, δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλά το πράγμα. Και η άλλη είναι να το καταλάβουμε, είναι μέτοχη. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι είναι σε μια διοργάνωση. Είναι μέτοχη. Η διοργάνωση είναι δική τους αυτή. Έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα. Ασφαλώς και οι άλλοι προσπαθούν κάτι να χτίσουν εδώ στην Ευρώπη. Αλλά εδώ έχουν βρει όμως και μια υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είναι ότι είναι ένα κενό και ήρθαν αυτοί να το καλύψουν. Πάμε άλλη μια γραμμή, χάρη. Καλημέρα.
2: Ναι, Λαμέλα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Λεβέντηση.
2: Δεν έχω ομάδα, δεν έχω ξέρω ποιος είναι δίπλα.
0: Ο Χάρης είναι, ο Χάρης.
2: Πάνε καλά. Γιάννη, εντάξει, δεν έχεις το Θεό σου. Πριν 5 μέρες σε έκραξε ο αντίπας. Είμαστε μέσα στη μέση του Μουντιάλ. Και εσύ εκεί με τον Παναθηναϊκό, με το Γυρολίγκα, με. Δεν θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε. Να μάθει ο κόσμος για να μάθει ο κόσμος. Τα έχεις πει 10.000 φορές.
0: Γιατί για στον αντίπα αυτό έλεγε το NBA Europe.
2: Ναι, και ο αντίπας αυτά το έλεγε. Τα έχεις πει τόσες φορές. Τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος σου βγάζει τα σηκώτια. Δηλαδή σε αναγκάζει να σηκωθείς, δηλαδή να πάρεις τηλέφωνο. Σε αυτό είναι πολύ καλός. Είδα το πρώτο ημίχρονο του Μεξικού, λόγω δουλειάς. Βαγγελή.
0: Πες το.
2: Εντάξει, λέμε για το Μαρόκο και αυτά.
0: Ναι.
2: Πολύ πολύ καλή μπάλα είναι το Μεξικό.
0: Θέλω να το δω και με κάνα μεγάλο αντίπαλο, αδερφέ.
2: Φίλε, παίζει πολύ καλή. Δηλαδή, οι συνδυασμοί αυτοί, έχει καταρχήν κάτι 17 άρεδες, κάτι 19 άρεδες μέσα. Που εμείς δεν τους βάζουμε, δηλαδή, σε Μουντιάλο, ούτε κατά διάνοια.
0: Γιατί δεν βάζουμε εμείς τον Καρέτσα?
2: Ναι,
0: να τους βάζουμε.
2: Ναι, σωστό. Έχουμε βάλει μυαλό.
0: Ναι, σιγά βάζουμε και μυαλό.
2: Βάζουμε και μυαλό. Θέλω να δώσω τις καλημέρες μου στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι.
0: Ναι.
2: Εσύ μην πω είσαι.
0: Εσύ συνέχεις αλλιώς. Να σου πω κάτι. Αφού του πήγε το γούρι το περσινό με την Κενιά, ρε φίλε. Μπορεί να το έχει γούρι ο άνθρωπος.
2: Αυτό είπα.
0: Μπορεί να το έχει γούρι ο άνθρωπος.
2: Έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό λέω, θα το συνεχίσουμε έτσι. Θα λες εσύ, θα γκρινιάζεις.
0: Άλλα θα λέω ένας, άλλα θα λέω άλλος.
2: Θα λέω εγώ αυτά που λέω,
0: ναι.
2: Και θα βγει μετά το αποτέλεσμα. Αλλά μην το είσαι εσύ, Λεωνίδα μου. Το ίδιο, όπως το κάνεις από πέρυσι. Όπως το κάνεις. Τις καλημέρες, δεν είχα κάτι άλλο να πω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Να είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Υγεία, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο δίπλα. Καλημέρα, Λένια των FM. Καλό μήνα σε όλους. Δυστυχώς μπήκε στραβά ο μήνας γιατί έφυγε από κοντά μας ο τεράστιος Σταμτάκος, κατά κόσμον Μιχάλης Μόσιος. Καλό παράδεισο και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με πολύ και συγκίνηση ο Τζοτανάκος. Σοβαρά, ρε. Ναι, συλληπιτήρια πολλά στην οικογένειά του. Ωραίος τύπος ήταν. Καλημέρα, φιλαράκια μου, Πανάθα από τον δρόμο. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα τη Γερμανία, αν και Αργεντινή λόγω πα για να βλέπω τη Γαλλία. Για να σηκώνει την κούπα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου, Στενιωτάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλό μήνα, Στενιοβίρωνας. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρά μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία, Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσίας, ο Χριστόφορος. Καλημέρα στο φίλο μας, το Μόρι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και στην παράψη από τους δέχτες. Καλό μήνα, Βίβα Μέξικο, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα τον Ναυτικό. 1, 2, 3, 4. Μάλιστα, έγινε, Νικόλα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγέλη. Χάρη σε όλη την πρωινή παρέα μα. Να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Βασίλη Νικιάκ. Χρόνια πολλά στου εορτάζοντε. Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού σήμερα. Να είσαι καλά, Βασιλάρα μου. Καλημέρα, λέει, στην επιχρόνια πρωινή συντροφιά μα. Σήμερα κλείνει ο Πολέτο, Χουχούμη και μάλλον ο Βηγιαφάνιε. Νικάρα, πάμε για μεγάλα πράγματα φέτο. Νίκη, θρησκεία, νέα αιωνία, λέει ο Αλεκάρα. Δελτίο ειδήσεων.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Λιτής. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός στην ίδια εκεί, όπου νωρίτερα χθες πλησίων της είχε εντοπιστεί η σωρός ενός 66χρονου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα 5 άτομα που συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Διευκρινήσεις για το ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν και σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται για συμπληρωματική πληρωμή, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται από σήμερα στην Ευρώπη στις αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς θα περιλαμβάνουν μια νέα χρέωση της τάξης των 3 ευρώ ανά είδος αντικειμένου ανεξαρτήτως αριθμού. Ένα αγοράκι 3 ετών ανασύρθηκε χθες από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα στη Βενεζουέλα, 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ρέσο, δεν έδωσε κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
10: Ακάκιε, τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
11: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
12: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα πριν.
11: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, σούπερ, ακροματικότητα.
12: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
11: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
13: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
11: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφησα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
13: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
11: Ναι, ναι.
14: Φέρκιουσον, Φέρκιουσον, πάει στον άξονα.
13: Για να δούμε.
14: Σούταρ.
13: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
14: Αργός τον αριθμό.
13: Κάνει τη σέντρα.
15: Σίνι.
14: Χίκι.
13: Τι γίνεται, ε?
11: Καλά, καλά, εσύ.
13: Πάμε και χειρότερα.
11: Ναι, ναι.
16: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν λένε.
17: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
18: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουργε.
17: Γράφει αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
19: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
18: Έχω τη σεβαστή.
19: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
18: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
11: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
20: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει και φωτεινό.
11: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
21: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
22: Να ένα ακόμη, highlight.
23: Πω, γιατί να πάει out.
22: Highlight.
24: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
25: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
26: Α, έτσι, ε.
25: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
21: Άντε, παιδιά, ησυχία.
0: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρά, ασπρόπυργο, το είπα,

0: Άρε, Βαγγέλη.
1: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
2: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
3: Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
4: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
5: Πάρτα πράγμα στη Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
0: Ε?
5: Πάρτα πράγμα.
0: Ναι.
5: Τι πράγμα. Τι Λοζάνι, τι Κοζάνι.
6: Αυτό είναι άλλο βιολί.
5: Γεωργία Ισπανία. Ωραίο, ωραίο. Γράφεση. Αθεόφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
0: Νικολάκη.
5: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
7: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
5: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
8: Βέβαια.
9: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
10: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
0: Βαγγέλη.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεξικό-Εκουαδόρ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο 76 είναι πλέον και το μάτς παραμένει σβηστό 2-0. Με το Μεξικό να ετοιμάζεται για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, είχα μείνει στο μήνυμα του φίλου του Αλεκάρα. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως λέει καθυστέρηση του περίοδου λόγω κακοκαιρίας για μία ώρα, μου λέει και ο Σάκης. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Καλό μήνα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Έχω παίξει κατάκτηση Γαλλία να το πάρει. Να πάμε ωραίες διακοπές και ήσυχες και ανέμακτες διακοπές. Μακάρι, Γιάννη μου. Στο live στείλτε. Θα σας απαντήσουν. Καλημέρα, γίνομαι γραφικός, λέει. Και λίγο Αναστάσεις τώρα. Το μπέρκ της Μπόντο Κλίμπτ. Άντε, πάρτε τον, λέει. Στα έψη τιμή του πλέον, λέει ο φίλος μας ο Τάσος. Καλημέρα από Κουβέιτ. Ο αγώνας Μεξικό σημερινός άρχισε κατά μία ώρα να ξεκινήσει λόγω βροχόπτωσης, μου λέει εδώ ο Θάνος. Το διάβασα και εγώ, Θάνο, και κεραυνών. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι κάψα έχει με το NBA πρωί-πρωί, λέει ο Διονύσης. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγγτζή. Ο Θάνος λέει: ο Κάτρης είναι ο καλύτερος στην προετοιμασία, αλλά είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Θάνο δεν μου προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση. Έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες για αυτό το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ρε, τι άγχος έχει αυτός ο άνθρωπος πρωινιάτικα για το NBA. Να βγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες τις εκπομπές, όταν δεν έχει άλλα σχολεία, λέει ο Θωμάς. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Με υγεία και πολλές χαρές στην αγάπη μου, Μάκης από Μελβούρνη. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Καλό μήνα, με υγεία, όμορφη βράδυ σε όλες τις εκπομπές, όταν δεν έχει άλλα σχολεία, λέει ο Θωμάς. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλό μήνα. Με υγεία και πολλές χαρές στην αγάπη μου, Μάκης από Μελβούρνη. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα. Καλό μήνα, με υγεία, όμορφες στιγμές να έχουμε. Να σε καλά, φίλε Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και Χάρη. Από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου, στενή ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, καλό μήνα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Σήμερα θα έχει πάνω στην σύνορα το αγώνα, Κώστα, ναι, εκεί θα είμαι. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και συνονόματε στην καλημέρα.

0: στην καλύτερη εκπομπή στον κόσμο. Φραγκφούρτη, χάρη Σαϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλό μήνα. Αφού αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι τη Εθνική στον Μπάσκετ, γνωρίζουμε μήπω ώρα και αν θα είναι κάπω τηλεοπτικά το κανάλι. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να το δω λίγο Αργύρι και θα τα πούμε. Καλημέρα, Βάγκο, λέει εν τέλει ήταν ο Τσοβί αυτό που σε πήρε χθε. Στο παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε στο τέλο αφού μου λέγε τα δικά του μόλι βγήκα έξω. Του λέω, δώσε μου το τηλέφωνο να δω τι κλήσει σου. Και μόλι το είπα αυτό, μου λέει, εγώ ήμουν. Καλημέρα στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη, καλό μήνα να είστε πάντα καλά. 8 ώρε και φύγαμε για πενθήμερη εκδρομούλα. Προσοχή στου δρόμου, λέω, πήραν από το Μαρούσι. Να περάσει καλά, φίλε. Καλημέρα, πότε είναι το πάρτι, λέει ο Δημήτρη. Δεν ρώτησε ο Πενελή σήμερα, δεν εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε εσύ. 18 Ιουλίου, στο Σούγκαρ, στο Γάλλο. Στη Γλατεία και στο μετρό. Εκεί θα είμαστε. Αντάμωμα είναι ουσιαστικά, παιδιά. Πάρτι τώρα, αντάμωμα είναι να βρεθούμε, να τα πούμε. Είναι και η επόμενη μέρα ο τελικό του Μουντιάλ. Να περάσουμε καλά, πιο μεγάλο ποτάκι και. Τι να κάνουμε. Αφού ο Πενελή το ήθελε, έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, χάρη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφούλη μου?
0: Καλά είμαι, ρε φίλε.
1: Ωραία, χαίρομαι. Τα παιδιά, πού είναι ο Κυριάκος και
0: τα
1: ο...
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Η χωρίτες είναι, ωραία, φίλε, αρέσει, και πάνε να αλλάξει. Ένα αλλάξει πάνε οι βάρδιες, φίλε. Τώρα έχουν έχει άδεια, και ο Παναγιώτης έχει άδεια, ο Κυριάκος νομίζω και αυτός που είναι σαν άδεια.
1: Ωραία, εντάξει, ξεκουράσουν και αυτοί λίγο.
0: Όλοι. Ένα αλλάξει όλοι.
1: Τι θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Χάρηκα πολύ για το παίχτη, ρε φίλε, για τον Γιάννη που πήρε μεταγραφή στους Μαϊάμι που είναι και η ομάδα μου.
0: Να του βάλουμε το welcome to Miami, welcome to Miami.
1: Ναι.
0: Καλά περνάει ο Γιάννης. Στο Μαϊάμι θα περάσει καλά, πιστεύω.
1: Πιστεύω θα πάρει κάτι τίτλο.
0: Κάτσε να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει στο Μαϊάμι.
1: Έχουν και τον άλλο το πιλότο που είχε βάλει 80 πόντους, πώς λεγόταν αυτός. Αντεγιάμα.
0: Αντεμπάγιο.
1: Αντεμπάγιο, ναι.
0: Αντεγιάμας.
1: Τι κουλάτα.
0: Χάρη τα ακούσες. Αντεγιάμας, λέει.
1: Και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Και θα του μοιράζει αυτή στο Γιάννη, σε καρφώνει.
0: Και έχει ωραίο όνομα. Δεν είναι μόνο το Αντεμπάγιο, είναι μπαμ Αντεμπάγιο. Αυτό είναι το πιο ωραίο.
1: Α, ναι.
0: Μπαμ Αντεμπάγιο. Ναι.
1: Ναι, θα κάνουν ωραίο δίδυμο αυτοί οι δύο.
0: Τώρα
1: για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τρεις μεταγραφές θέλουμε. Σέντερ, shooting guard και playmaker, ε.
0: Σέντερ.
1: Shooting guard.
0: Ναι. Μπέκει για τρεις παίχτες. Για τρεις παίχτες πάει λογικά, ναι.
1: Και κλείσαμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Στο ποδόσφαιρο μου άρεσε πολύ ο Ολλανδός που πήραμε, ρε φίλε, ο De Vrij.
0: Γιατί να μην σ' άρεσε, αφού είναι καλός παίχτης.
1: Παιχτάρα είναι. Αυτός είναι από την Ίντερ, δεν τον πήραμε.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης. Εντάξει, δεν το περίμενες, επειδή πάτησα 34 τώρα, έρθεις στην Ελλάδα, μην περίμενες πιο ωραίες, αφού έπαιζες στην Ίντερ ήταν...
1: Εμπειρία όμως. Εφήνει.
0: Βέβαια. Και στη θέση που παίζει, μπορεί άνετα να κάνει μια-δύο καλές χρονιές, μπορεί άνετα να τις κάνει.
1: Ναι, άνετα. Και τρεις μπορεί. Άμα το στόμα του είναι καλό, καλοκτημένο, δεν έχει ανάγκη. Και εκεί θέλουμε τώρα τέσσερις μεταγραφές θέλουμε. Αριστερό μπακ, στόπερ,
0: χαφ,
1: ένα οχτάρι και ένα εξτρέμ. Κλείσαμε και εκεί. Αυτά ήθελα να πω, Βαγγέλη μου, να είστε καλά, αδερφούλη.
0: Έγινε, Πανούλη. Τα λέμε, αγόρι. Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά. Ισχύει, φίλε, που ρωτάσα ότι άφησαν οι Clippers στον Μπογδάνοβιτς ελεύθερο. Ισχύει, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα φύγει από το NBA. Γιατί υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην φύγει από το NBA. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σ' ακούω, φίλε.
2: Ωραία. Μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έχω ακούω δύο φορές, δεν παράδειγμα.
0: Για τώρα θα το φτιάξουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα μια βόλτα ευρεία και...
0: Δεν έχεις καλή γραμμή, δεν σε ακούμε καλά, γιατί...
2: Όχι,
0: μωρέ, απλά δεν είναι ότι δεν ακούγεις δυνατά. Δυνατά ακούγεις, απλά έκανε κάποιες διακοπές. Για δοκίμαστε τώρα να μιλήσεις.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, για πάμε.
2: Ωραία. Τώρα έτσι είχα πει ημέρο διακοπές και είχα το ρίψω βορειά έμπια. Όλα καλά.
0: Μια χαρά έκανες.
2: Απλώς ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν έκανε και σπρά.
0: Όχι, αρχή, δεν γίνεται. Στην κάθε πρόταση σου γίνεται διακοπή. Δεν είναι για τον κόσμο που ακούει, είναι ταλαιπωρία. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
3: Καλημέρα και στο Χάρη. Να πω λίγο για το θέμα, για τον πρώτο κρατή που πήρε το Γιάννη, ότι πριν δύο μέρες, τρεις, εγώ το διάβασα, νομίζω, Σαββατοκύριακο, τέλος κάπου εκεί, είχε βγει ο υπεύθυνος του project αυτού, τέλος πάντων, του NBA στην Ευρώπη και είπε ότι καμία ομάδα από τη EuroLeague δεν έχει κάνει αίτηση για να μπει σε αυτό το καινούριο εγχείρημα, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά ανησυχία και από εκεί πέρα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό που θα γίνει μια ενιαία οργάνωση μαζί με τη FIBA και τη EuroLeague και το NBA. Αυτό είναι το μόνο
0: δρόμος να γίνει κάτι σοβαρό είναι αυτός. Να είναι όλοι μαζί.
3: Αυτό θα γίνει πιστεύω κάποια στιγμή, γιατί και το NBA έχει προσεγγίσει τη FIBA, αλλά τα ονόματα τα μεγάλα δεν είναι στη FIBA, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο. Ξέφορα τώρα από ρήτρες και αυτά, έτσι, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ρήτρες, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Είναι με ποιους ανταγωνίζεται, δηλαδή αν πάει η Ρεάλ να παίξει ας πούμε με την ΝΑΕΚ, χωρίς να δείχνω καμία υποτίμηση στην ΝΑΕΚ, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι αν δεν ξεκινήσει ντόμινο να φεύγουν οι μεγάλες ομάδες να πούνε ότι φεύγουμε από την Ευρωλίγα να πάμε και αν δεν ξεκινήσει ντόμινο, αφού το ξεκίνησαν 1-2, δεν είναι εύκολο για οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.
3: Ναι,
0: δηλαδή, λέγανε ας πούμε ότι θα σπάσουν 2-3 από τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγας και θα τους πάρουν εκεί. Εκεί θα αλλάζω χάρτης. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά από τη στιγμή που δεν καταφέρανε κανένα από τους μεγάλους να πείσουν ότι πάει να γίνει κάτι ανταγωνιστικό της Ευρωλίγας, πώς θα στηριχτεί το project. Να είχαν δηλαδή μαζί
3: τους. Θέλει και άλλα πράγματα. Λέμε ότι οι ομάδες αυτές των ποδοσφαιρικές ή ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο αυτές που κάνει έτσι θα συμμετάσχουν έτσι. Γήπεδα έχουν, ναι.
0: Πέρα από το γήπεδο, φίλε, ορίστε και στην Αγγλία έχουν γήπεδο. Εγώ σου λέω ότι θα κάνουν ομάδα Ευρωλίγας και θα πηγαίνουν να βλέπουν. Δηλαδή έχουν γήπεδο στην Αγγλία. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
3: Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Τώρα το άλλο για το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι το πρώτο τελικό. Θα δούμε κάποια πράγματα πιστεύω.
0: Κοίταξε, δεν νομίζω τόσο πολύ σήμερα. Σήμερα πιο πολύ ψεμόδιασμα.
3: Δεν έχει διαφορέ, γιατί και η ομάδα δεν είναι δυναμικότητα που να μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό που λένε συνέχεια ότι είναι κάτω η μπάλα.
0: Θα πάρουμε μια εικόνα, από την φιλοσοφία την καινούργια.
3: Αυτό, ναι. Όχι ούτε το αποτέλεσμα, ούτε περιμένει να βγάλουν μάτια, ούτε τίποτα. Μέχρι χτε πέφτουν κάτω από την κούραση. Τώρα, εντάξει,
0: είναι ξεμούδιασμα παραπάνω.
3: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα να έχουμε.
0: Έγινε, Νικόλα.
3: Γεια, γεια.
0: Πέρασε αλλαγή ο Πινέδας του Μάσπρα, πέρασε πριν από λίγο για το Μεξικό, ο οποίος δεν ξεκινάει από τον Αγκύρα, δεν τον βάζει πολύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
4: Τίποτα, μια καλημέρα πήρα να πω. Mm-hmm. Ακούω, απλώς είναι λίγο διαφορετικά τα ωράρια και δεν προλαβαίνω να πάρω καμιά φορά τηλέφωνο.
0: Mm-hmm.
4: Πώς θα βλέπεις με το Μουντιάλ?
0: Εντάξει. Μουντιάλ είναι, ωραία είναι, πάντα είναι ωραία το Μουντιάλ.
4: Εγώ είχα κάνει, όπως κάνουμε όλοι, προγνώσεις, είχα πει τελικό Γαλλία-Αργεντινή πάλι.
0: Ναι.
4: Πάλι αυτό το ζευγάρι και...
0: Κοίταξε, η Γαλλία δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, πώς ήταν η Ισπανία εκεί κοντά στο 2010, πλέον το 2020 πιστεύω ότι ναι. Η Γαλλία είναι η πιο σταθερή δύναμη, η Γαλλία. Και το βλέπουμε κιόλας αυτό, και πήρε Μουντιάλ και έπαιξε τελικό και πάλι δείχνει ότι είναι μια ομάδα. Γιατί είναι μια ομάδα πάρα πολύ γεμάτη, πολύ ποιότητα.
4: Γεμάτη, ναι.
0: Πολύ ποιότητα, τα έχουν βρει και μεταξύ τους. Έτσι.
4: Το πάνι είναι αυτό που έπαιξε.
0: Τα έχουν βρει και μεταξύ τους, ναι.
4: Να στείλω δύο χαιρετήματα που μου έχουν ζητήσει στον Ηρακλή, θα καταλάβει, και στο Ήλιο, στο Best Coffee. Ξέρουν αυτό.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, Βαγγέλη, θα τα πούμε. Καλημέρα και μια εκπομπή.
0: Έγινε, φίλε. Για χαρά. Ποια ομάδα για το Ρούμπιο, ρε φίλε? Ότι έχει κάνει πρόταση για το Ρούμπιο, μου στέλνει ένα site, θεωρείται από τα έγκυρα. Για ποιο έχει κάνει για το Ρούμπιο πρόταση? Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
5: Ο Χρήστος από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Χρήστερα.
5: Βαγγέλη, δεν θέλω να πω για αθλητικά, έτσι, για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κάτι.
0: Ολυμπιακός
5: είμαι.
0: Ναι.
5: επειδή είναι και η περίοδος των μεταγραφών τώρα, ναι, γενικά, και σαν ομάδες, ας πούμε, γίνονται οι μεταγραφές και τα λοιπά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη, έχεις πάρα πολύ μεγάλη μερίδα Ολυμπιακών από Πειραιά, γενικά που αγαπάμε πολύ την εκπομπή σου και αγαπάμε πολύ και εσένα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θεωρούμε ότι είσαι κάτι ξεχωριστό στο ραδιόφωνο και η γνώμη σου και το πώς στέκεσαι και στον οποιονδήποτε στέκεσαι. Έτσι όπως πρέπει. Θέλαμε να σου ζητήσουμε μια χάρη. Επειδή είναι η περίοδος των μεταγραφών, να γίνεις Ολυμπιακός, μπορείς. Θέλουμε να ρίξουμε την Ελλήνα μας, τη δικιά μας. Θέλουμε ένα δημοσιογράφο σαν και εσένα, μπορούμε.
0: Φίλε, με συγκινήσετε με τα τιμητικά λόγια που λες για μένα, αλλά να σου πω τώρα στο στούδιο εδώ πέρα υπάρχει ένας Ολυμπιακός και είναι Ολυμπιακάρας ο Χάρης απέναντι, όσο δεν πάει. Άρα είμαστε ισορροπημένοι.
5: Δηλαδή, καθόμαστε μεγάλη μερίδα στη δουλειά μας παντού, ακούμε Βαγγέλη. Θέλουμε τον Βαγγέλη, πώς θα μπορέσουμε να τον κάνουμε Ολυμπιακό, ρε.
0: Να σου πω κάτι, ο Βαγγέλης είναι φίλος σας, αυτό να κρατήσει πρώτο.
5: Βαγγέλη, περισσότερο ζηλεύω εσένα, ναι, που είσαι Παναθηναϊκός, παρά το. Τι να σου πω, να φέρει τον Μάικλ Τζόρνταν στον Παναθηναϊκό, περισσότερο θα ζηλέψω.
0: Άκουσα με να σου πω τώρα γιατί το κάνει λύσα. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίστε το όπως και εγώ. Εγώ εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο άλλος που βγαίνει στο τηλέφωνο και εσάς να μην σας νοιάζει τι ομάδα είμαι εγώ από παιδί. Να σας νοιάζω ότι κάνω τη δουλειά μου.
5: Θέλαμε να σε έχουμε σαν κομμάτι δικό μας, να το θεωρούμε ρε παιδί μου, σαν μερίδα δικιά μας.
0: Θα σου πω κάτι για να το κλείσουμε αυτό. Θα σου πω γιατί το παρατραβήξαμε με εμένα. Και εμένα με σοκάρει και το έχω πει και στη σύζυγο το πόσο πολύ αγάπη παίρνω από Ολυμπιακούς. Ειλικρινά σου μιλάω, με σοκάρει.
5: Βαγγέλη, δεν το πιστεύεις και δεν μπορεί να το καταλάβεις. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες, Βαγγέλη μου. Συνέχισε έτσι.
0: Τι να πω τώρα εγώ, τι να πω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
6: Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Χάρη.
0: Επίσης, φίλε. Καλό μήνα.
6: Εγώ είμαι άλλος ένας Ολυμπιακός άρρωστος εκεί που δεν παίρνει, που γουστάρουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα αφιερωματικό σε μένα.
6: Γιατί... Δεν κάνουμε αφιερωματικό, Βαγγελάρα μου, την αλήθεια λέμε, 17 και 1 για το πάρτι, 18 και 1 για τις διακοπές. Δεν γίνεται να
0: ρίξω. Τόσο ωραία θα σου κάτσει, δηλαδή τη μία μέρα πάρτι και την άλλη μέρα φεύγεις διακοπές.
6: Ακριβώς.
0: Για σένα το φτιάξαμε, ρε.
6: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Είσαι φίλος με τον Πενιρλή, μήπως, τον Γιώργο.
6: Όχι, αλλά θα γίνουμε.
0: Να το γνωρίσεις, να το γνωρίσεις τον πάρτι.
6: Με τον παππού, ναι, ξέρεις τον παππού ότι είχε χρόνια το γευστικό, τέλος πάντων, ο Γιάννος. Θα πιστεύω ότι θα βρούμε ένα τραπεζάκι να κάτσουμε κι εμείς, έτσι.
0: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα δώσω και τηλέφωνο ή μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο για να κάνετε κράτηση. Ήδη. Δηλαδή θα το δώσω και εγώ τις επόμενες μέρες, θα το δίνω στον αέρα, αλλά άμα βάλετε στο ίντερνετ. Σούγκα ρε γάλλο.
6: Έτσι κι αλλιώς δίπλα είναι το μαγαζί, κράτηση θα κάνουμε. Εμείς μας κρατήσουν εκεί πέρα μόνιμα, δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά στην άλλη μέρα πρέπει να φύγεις διακοπές. Άρα...
6: αυτό είναι, οπότε... τίποτα, αλλά για μια καλημέρα πήρα για καλό μήνα. Μετράμε ανάποδα και για το πάρτι και για τις λιγοήμερες διακοπές, έτσι να αλλάξουμε λίγο.
0: Πολυγοήμερες πόσο δηλαδή, θα κάτσεις κανένα δεκαήμερο?
6: Όχι.
0: Βδομαδούλα.
6: Μια βδομαδούλα έτσι να φορτώσουμε καλά τις μπαταρίες και μετά έχει ο Θεός, θα δούμε για 15 Αύγουστο μήπως πάμε ένα
0: τετραήμερο. Κανένα τρίμερο τριήμερο, ναι. Μάλιστα.
6: Όσο πάει εκεί πέρα. Τίποτα άλλο, μεταγραφές είναι νωρίς ακόμα για μας.
0: Ήρθε χτες ο Κορδόν, ο οποίος Κορδόν, από ό,τι κατάλαβα εγώ, δεν έρχεται να καπελώσει κάποιον εκ των Καρεμπέ και τα λοιπά. Έρχεται γιατί αυτός ήταν στην Κιμαράες, αυτή δεν είναι του Ολυμπιακού, η Ριωάβε, πια ήταν στη Ριωάβε.
6: Στη Ριωάβε, αλλά θυμόμαστε ότι όλη η παίκτηση καλή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός που είχαν δέχτη, ήταν έργο Κορδόν.
0: Ναι, και λένε ότι αυτός είναι πολύ καλός, λέει, σε διαπραγματευτικά ταραβέρια. Δηλαδή, επειδή είχε κάνει και πρόεδρος και τα λοιπά, είναι καλός στις διαπραγματεύσεις για μεταγραφές και γι' αυτόν τον ρόλο τον φέρνουν εδώ.
6: Θα τα δούμε όλα. Ναι, τα δούμε. Όλα θα φανούν εκεί. Αν δεν πέσουν υπογραφές, όλα τα άλλα. Τίποτα. Και ένα τελευταίο, τιμή και δόξα στην Παραγουάη που επιτέλους έδωσε αυτό που έπρεπε στην πολλή Γερμανία.
0: Αλλά πιστεύω ότι η Γαλλία θα την κάνει με τα κρεμμυδάκια την Παραγουάη.
6: Από τη στιγμή που βγάλαν έξω τους Γερμανούς, σας κάνω.
0: Ναι, όχι, σου λέω ότι στο Γαλλία Παραγουάη βλέπω να την κάνει με τα κρεμμυδάκια.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
10: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
10: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
11: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
10: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
12: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
14: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
13: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
16: What I do, it's what I like.
17: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
18: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
17: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
18: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
19: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Από δυνατή βροχή πάντως, καθυστέρησε μία ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι Μεξικό ή σημερινός και προλάβαμε και είδαμε και ένα ημίχρονο. Το Μεξικό κέρδισε και πέρασε. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό και σήμερα από τους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Στα σίγουρα ακούτε Sport FM 95. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας, από τις 7 μέχρι και τις 10. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα στην πρώτη μέρα του μήνα Ιούλη. Καλό μήνα! Καλό καλοκαίρι, σαφώς είπαμε από εβδομάδες τώρα. Το δείχνει και ο καιρός όσο προχωράμε και όσο μπαίνουμε έτσι ακόμη πιο έντονα, πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, στους μήνες, στους επίσημους μήνες τουλάχιστον του καλοκαιριού. Κάπου διάβαζα σήμερα, πήρε το μάτι μου πριν από λίγο, ότι πλησιάζουμε και πάλι το σαραντάρι. Καλά να είστε όπου κι αν είστε. Το λέω αυτό γιατί είμαστε πλέον, έχοντας μπει και στον Ιούλιο, και σε περίοδο διακοπών. Για κάποιους έχουν ήδη αρχίσει, μπορεί και για τους πρώτους να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Όλοι με τη σειρά, όλοι σταδιακά για αυτή την περίοδο, την αναγκαία περίοδο ξεκούρασης για όλο τον κόσμο. Όπου και να είστε, ξαναλέω, καλά να περνάτε, υγεία να έχετε, όταν υπάρχει υγεία όλα τα άλλα γίνονται. Θα δούμε και σήμερα έτσι τα νεότερα. Μουντιάλ, μέχρι και πριν από μερικά λεπτά είχαμε παιχνίδι. Είπαμε το Μεξικό κέρδισε τον Ισημερινό και προκρίθηκε. Πρόκριση τις τελευταίες ώρες επίσης πήραν η Γαλλία, ήταν και πάλι εντυπωσιακή. Αλλά και η Νορβηγία χθες βράδυ. Συνεχίζεται και σήμερα η διοργάνωση με άλλα τρία παιχνίδια μέχρι και αύριο το πρωί και πάλι ξημερώματα. Για την φάση πάντα των 32, στα δικά μας είχαμε κάποια νεότερα έτσι κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έχουμε και πρώτο φιλικό σήμερα για τις ομάδες, βέβαια, που πρώτες ξεκίνησαν προετοιμασία. Μιλάμε για τις τέσσερις μας ομάδες που θα παίξουν σε λίγες μέρες. Από τις 22 Ιουλίου μπαίνουμε και σε αυτή την περίοδο των αγωνιστικών υποχρεώσεων στα κύπελα Ευρώπης, στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αναλυτικά, επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με την πιο καλή, την πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά την διάρκεια της σημερινής μέρας. Μακάρι όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα να δημιουργηθούν για όλους, όσο το δυνατόν λιγότερες δυσάρεστες ειδήσεις να ακούσουμε.

0: 2950, θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Και σήμερα πρώτος επικοινώνησε ο πράσινος κυνηγός, στέλνοντας την καλημέρα του και στους ανατολικούς του Γασιπή, όπως και σε εμάς βέβαια. Και από εκεί και πέρα στο μήνυμά του γράφει για το Μουντιάλ χωρίς εκπλήξεις για τα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον. Και βλέπουμε, πρώτη του μήνα σήμερα, πιστεύω, σημειώνει, θα έχουμε κάποιες ενδείξεις για μεταγραφές. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Επιστρέφει η πολύ καλή μέρα του Μάριου 5.32. Όπως και ο ίδιος γράφει, έχει επιστρέψει από διακοπές στην Νάπολη. Πολύ δύσκολο, σημειώνει, να αντικατασταθεί ο ΜΑΕ λόγω των χαρακτηριστικών του. Θα μας βγει ψυχή για αυτό το καλοκαίρι με τις μεταγραφές. Είναι για να έχουν αξία έτσι οι όποιες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν. Καλημέρα και στον φίλο 608. Τα season της Ομόνιας πότε βγαίνουν, ρωτά. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Όπου να είναι λογικά, γιατί έρχονται και οι πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το 2950, επειδή βλέπω και εδώ ένα μήνυμα, να ενημερώσω, να επενθυμίσω ότι η κλήρωση για την ψυσταριά Weber έγινε χθες. Αναδείχθηκε ο μεγάλος τυχερός, βγήκε και στην τηλεφωνική γραμμή και μίλησε. Από σήμερα, μέσω γραπτών μηνυμάτων, στη διάθεσή σας, στο νέο διαγωνισμό που πλέον σας, για τον οποίο πλέον σας ενημερώνουμε. Τέτοια εποχή είναι και αυτό έτσι μέσα στο πρόγραμμα. Συνεργασία του Sport FM 95 για μία ακόμη χρονιά με το Global College και υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. 5 τυχεροί ακροατές θα αναδειχθούν από την κλήρωση που θα γίνει στις 24 Ιουλίου. Οι ακροατές που θα κερδίσουν τις υποτροφίες διαλέγουν ήδη σε ποιο από τα προγράμματα που είπα και πριν, ξαναλέω, δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο καθένας από τους 5 τυχερούς διαλέγει σε ποιο από τα 3 αυτά προγράμματα θέλει να αξιοποιήσει την υποτροφία που θα κερδίσει. Μήνυμα στο 2950, Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να είστε στην κλήρωση. Πάμε να δούμε, πάμε να ρίξουμε και σήμερα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες, τα αθλητικά σήμερα πρωτοσέλιδα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Εφημερίδα Super Sports, το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο, ρεπορτάζ από ΕΛ. Κάτι καλό συμβαίνει, γράφει. Γίνεται αναφορά στις κινήσεις που έγιναν μέχρι τώρα Λαΐφης, Μαντσίνη, Λιμιός. Ακολούθησε βέβαια άλλη μία χθες βράδυ με την απόκτηση Αγγελόπουλου. Θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ώρα να ξεμουδιάσω, γράφει ο τίτλος, με αφορμή το πρώτο φιλικό σήμερα στην Πολωνία. Σαφές πλάνο ενίσχυσης στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Αυτά τα ψώνια χρειάζονται για το τι αναμένεται στη συνέχεια στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο κόσμος πάλι θα είναι εκεί. Ρεπορτάζ ΑΕΛ με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας. Κλείνει το πιο κομβικό θέμα. Ρεπορτάζ ανόρθωσης έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή. Περιμένουμε βέβαια, γιατί όλο κλείνει, αλλά ακόμη δεν έχουμε τον εκλεκτό. Αφομοίωση φιλοσοφίας, θέμα στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Άρης αλλάζει το επιτελείο, ανακοινώθηκαν αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, στους συνεργάτες ουσιαστικά του κυρίου Ρατσκόφ. Κόσμος των σπορ στη Χαραυγή, Μουντιάλ στο κύριο θέμα, ώρα 0 για τους οικοδεσπότες, γράφει ο τίτλος για το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που ακολουθεί αύριο ξημερώματα κόντρα στην Βοσνία. Ξεκάθαρο φαβορί για την Αγγλία και το απόψινό παιχνίδι. Η Αγγλία παίζει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα θέματα τοπικής επικαιρότητας, σήμερα πρώτο φιλικό για την Ομόνοια στην Πολωνία. Μεγάλο στόχος, ρεπορτάζ ΑΕΛ για τον Λορέντσο Ινσίνιε. ΑΕΚ υπόθεση για 2, το χτίσιμο της νέας ομάδας, τη φωτογραφία Ρόκα και Καμορανέζη. ΠΑΦΟΣ FC, Μπάμπο Ντιαμπή βρίσκεται στο στόχαστρο των κυπελούχων. Απόλλων ετοιμάζει βαλίτσες για την Ολλανδία, σήμερα αναχωρεί η αποστολή. ΑΠΟΕΛ μετά τον Ντάνιελ Μαντσίνη ανακοίνωσε Δημήτρη Λιμιό και στασιμότητα εδώ στο θέμα Κάρελ Γκέρετς, σημειώνει στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Κάρελ Γκέρετς που δείχνει να απομακρύνεται χωρίς ωστόσο να μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα το ποια θα είναι η τελική εξέλιξη σε αυτό το θέμα στην ανόρθωση. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη, τα πρώτα χαμόγελα, ρεπορτάζ από ΕΛ στο κύριο θέμα, επίσημα Λιμιός και παραμονή Ματσίνη στο ρόστερ. Πρώτο ξεμούδιασμα με το μυαλό σε άλλο μέτωπο, στα μεταγραφικά δηλαδή, ρεπορτάζ Ομόνοια ο συγκεκριμένος τίτλος. ΑΕΛ, κλειστά χαρτιά και κάλεσμα στήριξης για το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκε κάτι χθες στην παρουσίαση των καυτών διαρκείας. Οι Φευγάτοι κρίνουν τις νέες προσθήκες, ρεπορτάζ ΑΕΚ αυτό. Φουλάρι για άλλους τέσσερις, σημειώνει ο τίτλος το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, τίτλος το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ, αισιοδοξία σημειώνει για συνέχιση της συνεργασίας με τον Λούκασεν. Κατάκτηση σαν κατάρα από το Μουντιάλ το σχετικό θέμα για την Εθνική Γερμανία που μετά το 2014 δεν μπορεί να φτάσει σε διάκριση. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Διπλή κίνηση με νόημα, γράφει και εδώ ο τίτλος στο ρεπορτάζ από ΕΛ το κύριο θέμα για τη διατήρηση του Μαντσίνη και την απόκτηση του Λιμιού. Πρόλαβε το ρεπορτάζ και την τελευταία εξέλιξη στο ΑΠΟΕΛ ο Αγγελόπουλος. ΑΕΛ, στόχος πάνω από 3.500 εισιτήρια διαρκείας. Πρώτον πυλών ο προπονητής στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Ο Ρόκας πρόχνει για τους επόμενους, για τις μεταγραφές στην ΑΕΚ. ΜΑΕ, το δώρο γνωριμίας του Προέδρου, ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα από τη νέα του ομάδα. Ολλανδία και μεταγραφές τρέχουν μαζί για τα νεότερα στον Απόλλωνα. Θωρακίζει τα μετόπιστεν η περίπτωση Διαπή στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Άρης στη Ρήγα χτίζει την νέα βάση. Και από τα θέματα στο Μουντιάλ, η Άσπρη Βούλα έβγαλε ήρωες. Μαρόκο και Παραγουάη προκρίθηκαν μετά από δύο θρίλερ. Αυτά τα σημαντικότερα και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά έτσι ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ με την υπηρεσία ΣΥΤΑ Vision. Όλες οι επιλογές για το τι θα δει η οικογένεια στην τηλεόραση μπορούν να ικανοποιηθούν. Και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και δωρεάν το TV Box, η τηλεοπτική εμπειρία γίνεται ακόμη καλύτερη. Η TV Box με ενσωματωμένο το TV App, με το πλούσιο βέβαια περιεχόμενο στο πρόγραμμα της ΣΥΤΑ Vision, το TV Box μπορείτε να το παραγγείλετε online και να το αποκτήσετε από τα καταστήματα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy/TV App. Ένα ακόμη παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 4, άρχισε μία ώρα αργότερα στις 5 τα ξημερώματα λόγω ισχυρής καταιγίδας. Το Μεξικό με 2 γκολ μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λιγότερο από 10 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και με σκόρερ τους Κινώνες και Χιμένεθ κέρδισε τον Ισημερινό με 2-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, στην φάση των 16 της διοργάνωσης. Εκεί αναμένει πλέον αντίπαλο από το αποψινό παιχνίδι και την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σε παιχνίδι που ξεκίνησε τα μεσάνυχτα, η Γαλλία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, δείχνοντας παιχνίδι με παιχνίδι το τελευταίο διάστημα ότι ανεβάζει έτσι. Αποδοσή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ που σκόραρε άλλα 2 γκολ, κέρδισε την Σουηδία με 3-0. 4-4 για τους Γάλλους στην διοργάνωση. Ο Μπαρκολά το άλλο γκολ ήταν το δεύτερο στην σειρά για τους Γάλλους χθες βράδυ. Η Γαλλία με εντυπωσιακό τρόπο πέρασε, επόμενος της αντίπαλος η Παραγουάη, η ομάδα που έκανε τη μεγάλη έκπληξη αφήνοντας εκτός στη διαδικασία των πέναλτι χθες το πρωί την Γερμανία. Με τα 2 του γκόλ ο Εμπαπέ έγραψε ιστορία φτάνοντας πλέον τα 18 σε τελική φάση παγκοσμίων κυπέλων. Είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη σχετική λίστα με τους σκόρερ όλων των εποχών. Έχει ξεπεράσει και αυτός τον Μίροσλαβ Κλόζε και απειλεί τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι στην πρώτη θέση με 19 τέρματα.

Χθες βράδυ η πρόκριση και για την Νορβηγία. Κέρδισε την Αχτή Ελεφαντοστού με 2-1. Η Αχτή Ελεφαντοστού είχε τις εντυπώσεις, χωρίς βέβαια να δημιουργήσει και πολλές ευκαιρίες. Οι Νορβηγοί είχαν την ουσία και τον τρόπο να πάρουν λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα την νίκη και την πρόκριση, χάρη σε έναν γκολ του Χάλαντ το 26ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-1 λοιπόν νίκη η πρόκριση για την Νορβηγία, που πάει πλέον να παίξει στην επόμενη φάση βράδυ Κυριακή στις 11 κόντρα στην Βραζιλία. Χάλαντ πέτυχε το νικητήριο γκολ των Νορβηγών και έχει φτάσει πλέον τα 60 γκολ σε 53 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, ενώ έχει σκοράρει

τα δύο γκολ του Kylian Mbappé και το ένα του Erling Haaland, η κατάσταση στον πίνακα των σκόρερ Mbappé και Messi έχουν από 6 γκολ τη δεδομένη στιγμή και μοιράζονται την πρωτιά. Ο Haaland έφτασε τα 5 και είναι τρίτος. Ντεμπελέ, Vinicius Junior έχουν από 4. Μένουμε για λίγο ακόμη στο παγκόσμιο κύπελο. Αμφίβολος για τον αγώνα της Βραζιλίας κόντρα στην Νορβηγία ο Λούκας Πακετά. Και με όχι πολλές τις πιθανότητες να προλάβει μετά τον μυϊκό τραυματισμό στο πίσω μέρος του αριστερού μερού στο παιχνίδι κόντρα στην Ιαπωνία. Με βάση την επίσημη ενημέρωση ακολουθεί εντατικό πρόγραμμα θεραπείας χωρίς να γίνεται εκτίμηση για το χρονικό διάστημα της απουσίας του ή της επανόδου του. Παραίτηση από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ολλανδίας για τον Ρόναλντ Κούμαν. Ήταν η τελευταία εξέλιξη μετά για τον αποκλεισμό από το Μαρόκο χθες τα ξημερώματα. Χθες το βράδυ πήρα την απόφαση να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως προπονητής στην Εθνική, ανέφερε ο Κούμαν σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Όλοι μοιραζόμασταν το ίδιο όνειρο να γράψουμε ιστορία σε αυτή τη διοργάνωση, όμως δεν τα καταφέραμε. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από εμένα και ως προπονητής η ευθύνη βαραίνει τελικά εμένα. Άφησε επίσης να εννοηθεί ο Κούμαν ότι μάλλον αποσύρεται και οριστικά από την προπονητική, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια με έκαναν να συνειδητοποιήσω για ακόμη μια φορά ότι υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο στη ζωή. Το ποδόσφαιρο ήταν όλη μου η ζωή, όμως η υγεία είναι ανεκτίμητη. Όταν ένας άνθρωπος που αγαπάς βαθιά δίνει μια τόσο δύσκολη μάχη, αλλάζει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τη ζωή. Τίτλοι τέλους, στην Εθνική Γερμανίας περνάμε για τον Μάνουελ Νόιερ μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την Παραγουάη. Επιβεβαίωσε με λίγα λόγια και με μια ανάρτησή του, δήλωσή του, έτσι το τέλος της, το φυσιολογικό και αναμενόμενο θα μπορούσε να πει κάποιος στην ηλικία πλέον που βρίσκεται ο Νόιερ, το τέλος του από την Εθνική Γερμανίας, και σημείωσε χαρακτηριστικά: είναι πάρα πολύ πικρό που τελειώνει με αυτόν τον τρόπο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Καλημερίζω Γιάννο και Άλεξ. Ωραίο παιχνίδι που σας γράφουν, αλλά η εκτίμηση τους είναι ότι η Νορβηγία, αν κατέβει έτσι, θα φάει καλά από τη Βραζιλία. Η δική μου εκτίμηση, βλέποντας το παιχνίδι χτες της Νορβηγίας με την Αχτή Ελεφαντοστού, ήταν ότι θεωρητικά πάντα για τη Βραζιλία πιο επικίνδυνη θα ήταν η Αχτή Ελεφαντοστού αν περνούσε. Πάμε στα δικά μας. Συνέχεια στις μεταγραφές, στις ανακοινώσεις από το ΑΠΟΕΛ είχαμε χθες βράδυ. Με την απόκτηση του Νικόλα Αγγελόπουλου από τον Εθνικό Άχνας. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε χθες βράδυ την επίτευξη συμφωνίας με τον Εθνικό Άχνας για την απόκτηση του Νικόλα Αγγελόπουλου, του 22χρονου κεντρικού αμυντικού, με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, όπως ενημέρωσε επίσημα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σημειώνοντας την σχετική ανακοίνωση πως το ΑΠΟΕΛ προχωρά στην απόκτηση ενός ταλαντούχου Κύπριου ποδοσφαιριστή, ενισχύοντας περαιτέρω το κυπριακό στοιχείο στο ρόστερ, σύμφωνα και με τη στρατηγική αλλά και το σχεδιασμό του συλλόγου για το μέλλον. Στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ ευχαρίστησε τη διοίκηση του Εθνικού για την επικοδομητική συνεργασία και την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Καλωσόρισε βέβαια τον Νικόλα Αγγελόπουλο και του ευχήθηκε επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα. Θα δούμε σήμερα 1η Ιουλίου πλέον τι περισσότερο μπορεί να προκύψει με βάση το στοιχείο των συμβατικών υποχρεώσεων που κάποιοι ποδοσφαιριστές είχαν μέχρι και χθες με κάποιες ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση του Σλοβαίνου επιθετικού Άλεν Όσμπολτ στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας που αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Εξελίξεις εντός της ημέρας λογικά αναμένονται και στην Πάφο. Οι περιπτώσεις των Μπάμπο Ντιάμπι, του 28χρονου Σενεγαλέζου κεντρικού αμυντικού, είναι στο προσκήνιο, όπως και η περίπτωση του Αφημίκο Πουλούλου, 27χρονος Αφρικανός επιθετικός. Κάποιες πληροφορίες τον φέρουν να βρίσκεται στην χώρα μας, στην Κύπρο, για τις τελικές επαφές με τη διοίκηση της ΠΑΦ. Έχουμε και πρώτο φιλικό σήμερα για την Ομόνοια, πιο συγκεκριμένα στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στις 7 θα παίξει με τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από το επίσημο κανάλι της Ομόνοιας, Ομόνοια TV. Πάνω σε αυτό που λέγαμε σε σχέση με την 1η Ιουλίου πλέον και το τέλος κάποιων συμβατικών υποχρεώσεων ποδοσφαιριστών, είναι και η περίπτωση του Κάρνιτσνικ για την Ομόνοια. Ολοκληρώθηκε χθες το συμβόλαιο του και τυπικά με την Τσέλιε. Είναι πλέον ελεύθερος. Θα δούμε εδώ αν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που τον φέρουν να έρχεται ο επόμενος του ποδοσφαιρικός σταθμός να είναι η Ομόνοια. Πληροφορίες από το Μεξικό κάνουν λόγο ότι σήμερα θα προκύψει η ανακοίνωση και η επίσημη παρουσίαση του Ράιαν Μαέ από την Atlas, την ομάδα στην οποία συνεχίζει την καριέρα του. Για την ώρα και μέχρι και αργά χθες βράδυ δεν είχαμε οποιαδήποτε έτσι επίσημη τοποθέτηση, εξέλιξη, είτε από την ομάδα του Μεξικού, πολύ περισσότερο και από την Ομόνοια. Πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα, να ρίξουμε μια ματιά και στα τελευταία ή στα νεότερα στην Ελλάδα. Η πιο σημαντική τελευταία εξέλιξη στην ελλαδική επικαιρότητα είναι η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι, με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Δεν χρειάζεται κάποιος να μπει πολλά πράγματα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Φέγενορντ, Λάτσιο, Ίντερ, διεθνής με την Ολλανδία με 79 συμμετοχές σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Έρχεται στο Παναθηναϊκό με 647 συμμετοχές σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ενώ έχει σκοράρει και 33 φορές.

Σε δευτερόλεπτα το ρολόι στον Sport FM 95 θα δείχνει 7 και 30. Λογικά και το δικό σας. Άρα έχουμε συμπληρώσει το πρώτο ημίωρο. Πάμε στο πρώτο απαραίτητο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε για τη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο

0: καθημερινή.com.cy.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Σαν σήμερα, 1η Ιουλίου 1904, είχαμε την τελετή έναρξης των τρίτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σεντ Λούις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θεωρούνται οι χειρότεροι στην ιστορία από πλευράς οργάνωσης. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει αρχικά το Σικάγο, αλλά στην πορεία οι αρχές του Σεντ Λούις φοβήθηκαν ότι κάτι τέτοιο θα έπλητε τη διεθνή έκθεση που θα γινόταν στην πόλη τους. Απείλησαν ότι θα διοργάνωναν δικούς τους αγώνες, όπως και έγινε. Διήρκησαν 5 μήνες με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Πιέρ ντε Κουμπερτέν, να ρίχνει την ευθύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Θείοντο Ρούσβελτ.

0: άρεσε. Σε κάνω εγώ να σ' αρέσουν σιγά σιγά.
1: Προτιμώ το τρένο.
0: Θα σ' αρέσουν αυτοί. Είμαι σίγουρος. Το μόνο κακό που έχουν είναι ότι είναι λίγο μεγάλα τα τραγούδια τους.
1: Εντάξει, είναι του 50 λεπτού.
0: Το άλλο που ήθελα να βάλω είναι 17 λεπτά.
1: Α, μικρούντικο.
0: Ναι, δεν ήθελα ναι. να σε κουράσω.
1: Μα το προλαβαίνουμε. Προλαβαίναμε το στο τσάκ δηλαδή. Αν το αφήναμε ως 8 θα ήταν μια χαρά.
0: Αυτό το τραγούδι, κύριε Γιώργο, μιλάει για αυτή που προχώρησε.
1: Ναι, μπορεί ενώ κάποιος έμεινε πίσω.
0: Μπορεί να είναι η Γαλλία που προχώρησε, μπορεί να είναι ο Κούμαν που έμεινε πίσω.
1: Εντάξει, ο Κούμαν.
0: Μπορεί να είναι η Νορβηγία που προχώρησε, μπορεί να είναι ο Λέμαν που έμεινε πίσω.
1: Ο Λέμαν. Και ο Νόιερ. Πού θυμήθηκε στο Λέμαν τώρα.
0: Ναι. Σταματάει κι αυτός.
1: Ο Λέμαν.
0: Ο Νόιερ.
1: Ο Νόιερ σταμάτησε ένα από την εθνική. Τώρα, αν είναι ασημένη και κάτι παρακάτω, θα το δούμε.
0: Ένα σπίτι του.
1: Ο Κούμαν παραιτήθηκε, αλλά άφησε να νοηθεί. Αν και έχει αναφέρει έναν. Το διάβασα και πριν. Κάποιον προσωπικό πρόβλημα είναι για δικό του άνθρωπο.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Θέμα υγεία. Αλλά εντάξει, είναι και στα 63-64 τώρα ο Κούμαν.
0: Εντάξει,
1: φτάνει.
0: Καλά είναι να πηγαίνει σιγά σιγά ο καθένα σπίτι
1: του. Το όπως τα νιάτα.
0: Έτσι είναι. Δείτε και εσείς τα παραδείγματα αυτά.
1: Σωστό. Μα μόλις νιώσω, προφανώς ο Κούμαν ένιωσε. Είναι δύο οι λόγοι, Μιχάλη, που μπορούν να σε κάνουν να πεις ότι φτάνει μέχρι εδώ. Το ένα είναι να νιώσεις ότι είσαι υπεύθυνος για μια μεγάλη αποτυχία. Είναι κοντά σε αυτό, μπορώ να σου πω περισσότερο. Και το άλλο είναι να νιώσεις ότι. Υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή, να μην φύγει και τα πράγματα να χειρότερα.
0: Σαν πατέρα και
1: με φύγω τώρα εδώ απ' εδώ και να αφήσω πίσω μου συντρίμια, αρρωστημένου και αγρίμια που λέει το τράπεζα.
0: Αλλά και εγώ, σαν πατέρα και συμπαρουσιαστή μια εκπομπή που ονομαζόταν μόνο αποτυχίες.
1: Ακριβώς. Πόσες αποτυχίες να αντέξεις. Εδώ είναι διαφορετικό, είναι ξεκάθαρο. Πόσες αποτυχίες να αντέξετε.
0: Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να επιτύχουμε κιόλα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε.
0: Χορτασμένος, ωραίος.
1: Χορτασμένος.
0: Από μπάλα.
1: Φάμενε ψες.
0: Φάτε να μην
1: και από μπάλα, ναι. Εντάξει, ήθελα, το είπα από χτες, να ήταν το διαφορετικό το πρόγραμμα. Δηλαδή να ήταν το παιχνίδι της Γαλλίας στις 8 το...
0: Δεν το είδες.
1: Ρε φίλε, μεσολαβούσαν και 2 ώρες. Δηλαδή και, που δοκίμασα λίγο να αντέξω, να περιμένω,
0: Είναι τρομακτική η Γαλλία.
1: Νομίζω είναι ότι τρομακτικό. Το είχαμε ξαναζητήσει λίγο έτσι, το αγγίξαμε τις προηγούμενες μέρες. Φύγαμε από την πρώτη εκτίμηση που λέγαμε ότι καμιά ομάδα από αυτές που αναμένουμε να δούμε ενώ σε σχέση με τα φαβορί δεν είχε ξεκινήσει, ήταν μια πάνω μια κάτω. Ναι. Νομίζω όμως ότι για μένα επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που έχω ξαναπεί και νομίζω δεν είναι μόνο δική μου η εκτίμηση, ότι οι Γάλλοι έχουν με βάση και το ρόστερ τους μια πολύ πιο γεμάτη ομάδα η οποία άρχισε και το βγάζει και στο γήπεδο. Δηλαδή εμένα την προηγούμενη φορά ήταν ο Ντεμπελέ ο μεγάλος πρωταγωνιστής, είναι ο Εμπαπέ σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν και στις τρεις γραμμές παίκτες που μπορούν να πάρουν ρόλο πρωταγωνιστικών και δουλεύουν και πολύ καλά ως ομάδα.
0: Άρχισε να μοιράζει μπάλο ο μικρός.
1: Και ο Λισέ και ο
0: Μπαπέ. Δεν την κρατάει.
1: Εντάξει,
0: αρχίζει και οριμάζει το παιχνίδι του περισσότερο.
1: Έχουν, νομίζω. Τώρα, τι σημαίνει τούτο ότι παίρνει το. Νομίζω σε κάποια στιγμή να μα δει τι διασταυρώσει. Όχι στην επόμενη
0: στιγμή
1: τελικά. Το επόμενο, ναι, είναι φαβορί, οκ. Okay. Νομίζω κάπου νομίζω αν τα πράγματα πάνε φυσιολογικά, κάπου θα μπλεχτούν με Ισπανίους, Πορτογάλους, κάπου εκεί. Πριν το πάμε στους τελικούς.
0: Δώσαμε τη Weber, εντάξει, βγήκε ο νικητής, μίλησε.
1: Βγήκε, μίλησε.
0: Είπε
1: ναι.
0: κάτι να μου πείτε, να μου μεταφέρατε, τίποτα.
1: Όχι. Εξέφρασε την ικανοποίησή του.
0: Μόνο να πάρουν τον δώρο και να φύγουμε.
1: Το ήθελε πολύ.
0: Το ήθελε.
1: Ναι, προσπάθησε ο Ανδρέας έτσι λίγο να τον πάει. Και αυτός ο Ανδρέας, ο νικητής, ο δικός μας ο Ανδρέας έτσι λίγο να το. Έτσι είναι το εντεχνό, το στυλ.
0: Ναι. Το δημοσιογραφικό.
1: Ναι, το ψευδιώτικο, το δημοσιογραφικό. Ναι. Πού μένει, είσαι κοντά, μπορώ να πεταχτώ. Τι το στυλ. Ναι, καρτέρα έτσι, αλλά. Ένα έπαιζε στην παγίδα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Στον Ανδρέα.
1: Και μπήκαμε σε άλλα από σήμερα.
0: Ναι. Σήμερα θα σας πούμε τι θα σπουδάσετε.
1: Εντάξει, η περίοδος του καλοκαιριού είναι και περίοδος διακοπών, είναι και περίοδος που ψήνεις, είναι και περίοδος που πας ταξίδια, αλλά είναι και περίοδος για κάποιους που προγραμματίζονται για παρακάτω. Έχουμε τρεις επιλογές σε συνεργασία με το Global College, στις οποίες προσφέρουμε, αφού μου δίνεις την ευκαιρία να το ξαναπώ.
0: Βέβαια, δάσκαλος.
1: Υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακών MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Στέλνετε μηνύματα στο 2950 Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. 5 τυχεροί ακροατές θα αξιοποιήσουν υποτροφία, είπαμε, 3.500 ευρώ.
0: Δυνατή.
1: Και δικαιούνται να επιλέξουν, αν θέλουν και οι 5 που λέει ο λόγος, στο ίδιο. Δηλαδή από τα 3 προγράμματα που έχουμε ανακοινώσει,
0: όπου θέλει,
1: ο τυχερός διαλέγει που θέλει να το αξιοποιήσει. Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πρώτη του μήνα σήμερα. Καλώς ήρθες Ιούλιε, με βήμα ταχύ. Θα σε προϋπαντήσουμε τα παιδιά με γιο ταχύ. Mm-hmm.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλά να είστε, να προσέχετε. Ένας μήνας ο οποίος δεν μπαίνει και πολύ καλά. Με 39 βαθμούς και πάει λέγοντας. Αλλά όπως και να έχει.
1: Mm-hmm.
0: Καλοκαίρι είναι. Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός γιορτάζουν σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Κοσμάδες και Δαμιανοί. Χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεται με άσπρα μαλλιά.
1: Mm-hmm.
0: Παντού να σκορπάτε τις γνώσεις στο φως. Όχι.
1: Να δω πού να πάμε. Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Το ταξίδι στο χρόνο, κύριε Γιώργο.
1: Μας προσφέρει σήμερα.
0: Ποιος?
1: Νόμιζα
0: ότι είσαι έτοιμος. Σήμερα το ταξίδι στο χρόνο μας το προσφέρει η Γαλλία του Didier Deschamps.
1: Μάλιστα.
0: Για θέαμα, γκολ και παρουσία μάλλον στον τελικό.
1: Περίμενε, μάνι, πετάχτηκε.
0: Γαλλία του Didier Deschamps.
1: Είπαμε.
0: Θα είναι ωραίο το repeat του, του περσινού τελικού, πότε ήταν το προηγούμενο μοντέλο.
1: Του προηγούμενου, ότι πέρσι.
0: Καθόλου θα είναι κάθε χρόνο.
1: Τι?
0: Κάθε 6 μήνες, κάθε
1: όχι
0: χρόνο.
1: Όχι κάθε χρόνο, ρε.
0: Μια χαρά.
1: Μάλιστα.
0: 1858, κύριε Γιώργο, ο Κάρολος Νταρβίνος διατυπώνει τη θεωρία του για το πώς εξελίχθηκες εσύ ως είδος.
1: Τι εννοείς?
0: Για τους αθλητικογράφους κάτι είπε τώρα.
1: Ναι, μα δυνατό.
0: Ναι, ναι. Ας το πάμε παρακάτω. Τι άλλο? Αυτά νομίζω. 1908 γεννιέται η Εστέλ Όντερ.
1: Κάτι μου λέει.
0: Κάτι σου λέει επίθετο.
1: Μέχρι και σήμερα μπορεί να δεις κάπου το όνομα της.
0: Ιδιοκτήτρια μόνιμης βιομηχανίας καλλιτικών.
1: Ναι, ναι, σε κάποια ράφια κάπου θα βρεις το όνομα.
0: Στο σπίτι εννοείς?
1: Όχι στο σπίτι, ράφια. Ναι, εντάξει, στα σπίτια, αλλά.
0: Το δικό σου σπίτι εννοώ.
1: Το δικό μου το σπίτι σε.
0: Περιποίησε τον εαυτό σου, δεν είναι κακό.
1: Ναι, ναι, με βλέπεις.
0: Αρχίζει η γενικευμένη επίθεση του ελληνικού στρατού στο συνολικό μέτωπο της Μικράς Ασίας.
1: Uh-huh.
0: 1921. Καλά πήγε γι' αυτό. Στην Ελλάδα, κύριε Γιώργο, το 1939 φεύγει η ΟΚΑ, έρχεται το κιλό.
1: Πότε?
0: 1939.
1: Μα αυτή η χώρα, ρε, 39 φεύγει η ΟΚΑ.
0: Απίστευτο.
1: Μάλιστα.
0: Σύγχρονο κράτος. Σπουδαίες αποφάσεις.
1: Μα γι' αυτό άλλωστε και έχει.
0: Σαν χτες με το αυτόματο διαζύγιο έγινε χαμό.
1: Μια όνομα της.
0: Ρωτούσανε μετά, καλά, ρε, πώς διαβάζετε που έχουν το αυτόματο διαζύγιο. Και έλεγε, είπα, ας πούμε.
1: Πάμε και κάτω. Τι άλλο είναι?
0: Ότι τότε οι υπάλληλοι της Χούντας μπαίνανε μέσα στα σπίτια εύκολα.
1: Έτσι. Δηλαδή, είπα στην πόρτα, δεν μπορεί να ανοίξει.
0: Αν θες, μην ανοίξει. Δεν ήταν η δυσκολία αυτή, ήταν η καταργήθηκε η γραφειοκρατία.
1: Τάκ, τάκ, η πόρτα. Τι έγινε, παιδιά, ακούσαμε φωνές. Γιατί τσακώνεστε, μπαμ, χωρίστε.
0: Τέλος, πάρ το χαρτί, έφυγες.
1: Έτσι.
0: 1963 ο Νάσης αγοράζει το Σκορπιό, κύριε Γιώργο. Mm. Ωραίο νησάκι. 1989 Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός σχηματίζουν την κυβέρνηση του ιστορικού συμβιβασμού. Για να βγει προς τα έξω.
1: Πότε
0: η
1: ήταν
0: τάτσα
1: αυτό?
0: Του Βρώμικου 89. 1989.
1: 89.
0: Απίστευτο.
1: Ποιος ήταν τότε, ο Τζανετάκης?
0: Ο Τζανής, νομίζω.
1: Τζανετάκης ήταν.
0: Νομίζω ήταν ο Τζανής.
1: Μάλιστα.
0: 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ηθοποιός.
1: Mm.
0: Το 2000 ο Γουόλτερ Ματάου. Το 2004 ο Μάλλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 8 απαγορεύεται στην Αγγλία το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους.
1: Ναι. Σε όλους τους δημόσιους χώρους. Ανοιχτούς, κλειστούς εννοείς?
0: Όλα τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και σαν σήμερα έφυγε και ο Μιχάλης Μόσιος, ρε. Ο Ταμτάκος.
1: Μα τώρα, ναι, μα κάτι έπιασε πριν το μάθημα, αλλά δεν προλαβά
0: το
1: εδώ.
0: Το έγραψε ο γιος του με μια ανάρτηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μόσιος, αλλιώς γνωστός ως Ταμτάκος.
1: Σε ηλικία 79 ετών.
0: Τον είδατε και τον ξέρετε μέσα από τις ταινίες.
1: Mm-hmm. Την είδηση του θανάτου έκανε ο γιος του, όπως είπες και εσύ. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος, έγραψε, που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και με έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Διαβάζω και τώρα την είδηση από τον Sport FM στην Ελλάδα.
0: Πρώην είδηση. Αυτά που λέμε και επιστρέφουμε στα χτεσινά. Είχαμε και... Έκλεισε μεγάλο σκηνοθέτης. Βέβαια δεν είναι πια στη ζωή.
1: Είναι, κατάλαβα.
0: Ο Αγγελόπουλος.
1: Έκλεισε μεγάλο σκηνοθέτης.
0: Ποιος τον έκλεισε?
1: Το Αποέλ.
0: Το Αποέλ.
1: Ναι. Όνομα του οποίου έπαιζαν τις προηγούμενες μέρες για την Πάφο. Χτες που είχαμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της Πάφου, άφησε να νοηθεί ότι κατά κάποιον τρόπο η πρόταση της Πάφου δεν αξιολογήθηκε θετικά, ας το πούμε, από τον Εθνικό. Και μετά από το απόγευμα βγήκε προς τα έξω και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρώτα με μια έτσι ανάρτηση, να το πω, το γραφείο τύπου του Αποέλ μας προετοίμασε και για αυτήν την κίνηση. Και νωρίς χθες βράδυ ήταν το παιχνίδι σε εξέλιξη, το Νορβηγό με την Αχτή, και βγήκε η ανακοίνωση για, για την απόκτηση, για τη συμφωνία Αποέλ Εθνικού και την απόκτηση από τους γαλαζοκίτρινους του συγκεκριμένου ποδοσφαίστη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η τρίτη κίνηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από το Αποέλ. Μαντσίνη, Λιμνιός και Αγγελόπουλος.
0: Εντάξει, τα κουτάκια δεν μπορούν.
1: Εντάξει, προϋπήρξε το θέμα του Λαΐφη. Εκεί ήταν βασικά επέκταση συμβολέου, γιατί υπήρχε και συμβόλαιο για φέτος. Άλλη ιστορία εκείνη, αλλά σε σχέση με αυτό που λέμε περισσότερο με τα γραφικά και γενικότερα κινήσεις, ήταν οι τρεις αυτές κινήσεις.
0: Ωραίες κινήσεις.
1: Εντάξει.
0: Ποιοτικές.
1: Εντάξει. Έφυγε από το Αποέλ ένας άλλος νεαρός, Κύπριος, αμυντικός, ο Ευαγόρας Αντωνίου. Προστέθηκε τώρα στο ρόστερ ο Νικόλας Αγγελόπουλος.
0: Ωραία.
1: Γενικότερα δεν είχαμε άλλη κίνηση, ενώ είναι κάτι να βγει, να ανακοινωθεί τις τελευταίες ώρες.
0: Αναχωρήσεις έχουμε σήμερα.
1: Φεύγει ο Απόλλωνας σήμερα, πάει βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Πού?
1: Ολλανδία. Έχουμε πρώτο φιλικό.
0: Δεν μπορούσα να περιμένω ένα μήνα να πάρουν και κανένα δικό μας μαζί. Να
1: μην τόσο μεγάλο εισιτήριο. Με αυτοί θα πάνε και θα έρθουν.
0: Για τα εισιτήρια το πήγαινε τουλάχιστον.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην πόλη. Είναι σε πόλεις που πας συνήθως.
0: Ούτε εμείς. Σε χωριό πάμε.
1: Αν και εσείς σε χωριό πάτε. Έχουμε πρώτο φιλικό σήμερα. Εντάξει, λογικό να μπαίνουν πιο γρήγορα στο στάδιο των φιλικών οι τέσσερις ομάδες που ξεκίνησαν και νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Πρώτο φιλικό σήμερα είναι για την Ομόνοια στις 7. Και περιμένουμε να δούμε και τα όποια νεότερα σε σχέση με τα δικά μας, με τα γραφικά.
0: Οκ. Okay.
1: Τι είδες, ψεσίδες τους...
0: Είδα τους Νορβηγούς που ζωρίστηκαν.
1: Προτιμούσα να περάσει η Αχτή.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σαν να μην το θέλει το δεύτερο γκολ ο Χάλαντ. Έκανε ένα βηματάκι, σου λέει, σαν να μην το πιάσα καλά.
1: Δεν μπορούσα σίγουρα να ερμηνεύσω το γέλιο του, το χαμόγελο, α πούμε, είτε μετά τον γκολ, είτε στο τέλος που τελειώνει το παιχνίδι και πάει στα κοντινά.
0: Σαν να μην το πολύ πίστευε ότι περάσαμε. Εντάξει. Πέρασε, Νορβηγία. Οκ. Θα ήταν. Κι εγώ θα ήθελα να περάσει το.
1: Εντάξει, το προσπάθησαν περισσότερο οι εντυπώσεις που λέμε. Όχι πως έφτιαχναν και ευκαιρίες, ενώ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οι παίχτες της Αχτής, αλλά. Εντάξει. Ήταν το ζευγάρι που βγάζει αντίπαλο. Που έβγαλε έναν αντίπαλο στο τέλος για τη Βραζιλία. Νομίζω ότι.
0: Πήγαινε η Νορβηγία με Βραζιλία τώρα.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Όποια ομάδα και να πήγαινε, η Βραζιλία είναι η φαβορή. Okay. Ναι. Νομίζω ότι για τη Βραζιλία, χωρίς να σημαίνει ότι περνάνε τώρα έτσι, δεν παρεξηγηθώ, αλλά νομίζω ότι η Βραζιλία, για τη Βραζιλία θα ήταν πιο επικίνδυνη η Αχτή Ελεφαντοστού. Ίσως και στο απρόσμενο, ενώ ο τρόπος που παίζουν αυτές οι ομάδες, ειδικά από αυτές τις Υπήρους, η τακτική τους, η ταχύτητα σε κάποιες περιπτώσεις και όλα αυτά που βάζουν στην αντεπίθεση κυρίως, νομίζω ότι θα ήταν πιο επικίνδυνη. Αλλά εντάξει, τώρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Δεν, μπορώ να, δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα. Αλλά θεωρώ ότι και με την Νορβηγία τώρα, αλλά και με την Αχτίνα, αν ήταν διαφορετικό το, το χθεσινό αποτέλεσμα, η Βραζιλιά είναι φαβορή.
0: Ό,τι και λέει, να πεις. Ήθελε να κάνει κοντρόλο Χάλαντ και όχι σουτ. Κάτι
1: είναι και σίγουρο μπάλε. Όπως έβαλε το. Γιατί να κάνει κοντρόλ, να βάλει το άλλο πόδι, να την, να την κρατήσει, ας πούμε, στο. Μπορεί, δεν μπορεί κάποιος να σίγουρος.
0: Ναι, τώρα.
1: Κυρίως μπορεί να το είπα πριν, γι' αυτό μας στέλνει ο φίλος. Ενώ. Τι είναι το γέλιο που έκαμε μετά, το, μετά την ολοκλήρωση της φάσης, που μπορεί να μας, παρα, μας, μας κάνει να υποψιαστούμε να πάει κάτι άλλο που πει να κάνει και βγήκε του και γι' αυτό να γέλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ έτσι νομίζω, αλλά όπως και να έχει μπάλα πήγε.
1: Ναι.
0: 13ο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει παντός.
1: Και 60 γκολ σε 53
0: συμμετοχές
1: με την Εθνική Νορβηγίας.
0: Έχει ακόμα να δώσει.
1: Μα είναι 25 χρονών. Πόσο είναι. Μιλούμε για.
0: Έχει και παιχνίδια να δώσει χωρίς να σκοράρει, αν θέλει.
1: Ναι.
0: Και κοπηλατήσανε στο τέλος πάλι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να, okay. Βέβαια.
1: Έχουμε και ενώ διαφοροποιείται η κατάσταση, είναι και ο Εμπαπέ πλέον στα 6 γκολ μαζί, ναι, με τον Μέση. Είναι στα 5 ο Χάλαντ. Θα δούμε και εδώ πώς θα εξελιχθεί.
0: Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η Γαλλία. Εγώ που έχω το στένος, το κουράγιο και την επαγγελματική συνείδηση να κάτσω να δω όσο περισσότερα παιχνίδια μπορώ.
1: Ναι.
0: Και είδα και τη Γαλλία, γιατί εμένα ο ύπνος δεν με τρομάζει, δεν μου ταιριάζει. Αχ, οτιδήποτε θέλετε πείτε.
1: Ναι.
0: Παίζει τρομακτικό ποδόσφαιρο η Γαλλία. Παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής, το οποίο είναι, δεν δίνει δικαιώματα. Είναι τρομερή ταχύτητα με την οποία πάνε από μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Τρομερή, δηλαδή μιλάμε, τα παιδιά έχουν φτερά στα ποδιά. Από τις πιο γρήγορες ομάδες που δεν ξέρω, μπορεί να είναι πιο γρήγορη. Θα τα δούμε αυτά. Άρχισα να τη φοβάμαι.
1: Να τη φοβάσαι γιατί?
0: Για τον τελικό και για το να το πάρει.
1: Α, σε βάρος της ομάδας που θέλει να το πάρει, να τη φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Ο φόβος υπό αυτήν την έννοια.
0: Δεν ξέρω αν η ομάδα που θέλω να το πάρει θα επικοινωνήσει μαζί μου για να της δώσω feedback. Να και ξενυχτάω δηλαδή.
1: Καλά, να μην ξενυχτούν. Μα που δεν ξενυχτούν αυτοί.
0: Όχι,
1: ενώ οι ώρες εκεί που βρίσκονται είναι κανονικές. Να μην το βλέπουν, να μην το αξιολογούν.
0: Σήμερα παίζουν οι επιστρέφοντες.
1: Οι επιστρέφοντες.
0: It's coming home και καλά.
1: Α, ναι.
0: Τι ώρα?
1: Η ώρα 7.
0: Αχα.
1: Να είναι δύσκολη ώρα.
0: Τώρα θα ξαναρχίσουν το κάψιμα σε όλους τους δημόσιους χώρους.
1: Όχι, να περάσουν, ρε φίλε. Με το Κονγκό.
0: Κονγκό, ε.
1: Όχι, ρε φίλε, να περάσει η Αγγλία.
0: Δεν στέκει εμπόδιο, νομίζω, στο Κονγκό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να αγνοήσει οποιαδήποτε ομάδα, αλλά νομίζω ότι θα περάσει η Αγγλία.
0: Ο Κέιν θα παίξει, ρε φίλε.
1: Γιατί να
0: μην παίξει ο Κέιν τελείω.
1: Γιατί να μην παίξει ο Κέιν.
0: Έχουμε ενδεκάδες.
1: Όχι, ένα-δύο παίχτες που έχουν πρόβλημα δεν είναι ok μέσα.
0: Δεν είναι okay. Ποιος είναι ο
1: Ράσφορντ? Κάτι αμφίβολοι. Όχι, να μην μιλούμε. Κουάνσα, κάπως.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θυμάμαι τώρα, κάπου το είχα δει.
0: Ο Πίκφορντ.
1: Γιατί να μην παίξει ο
0: συμπάθεια μεγάλο.
1: Δεν τον πάω ούτε εγώ, δεν ξέρω. Μόνο που το βλέπω δεν ξέρω.
0: Θέλω να τον πάω στο τρόδο, ας πούμε.
1: Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, εντάξει. Ενώ ο χαρακτήρας δεν έχω διάβασα κάτι ποτέ μου για το. Αλλά εντάξει. Εν το στυλ του, δεν ξέρω το ύφος του, η φάτσα του, το βλέπεις.
0: Εντάξει, οκ.
1: Μάλιστα.
0: 7 η ώρα σήμερα.
1: Ποιο?
0: Το παιχνίδι.
1: Η Αγγλία,
0: ναι. Και μετά.
1: Τι και μετά?
0: Μετά
1: άστα να πά.
0: Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: 11.
0: Και είπα Βοσνία.
1: Η ώρα 3 το πρωί.
0: Όχι, δεν θα κάτσω.
1: Εντάξει.
0: Δεν σηκώνει ούτε καν.
1: Δεν υπάρχει εδώ επαγγελματική συνείδηση.
0: Δεν υπάρχει ούτε καν το ενδιαφέρον. Δηλαδή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σκοτώνομαι κι εγώ για τίποτα. 11 η ώρα, Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Δεν αδιάφορο. Δεν με απασχολεί. Και η Βοσνή που βγήκε η άλλη προχθές και δεν ξέρω που είναι η Βοσνία και κράξανε και πάνω στα μια κοπέλα.
1: Μια κοπέλα βγήκε και είπε για το Μουντιάλ. Τώρα είσαι πολιτικό ρεπορτάζ, μιλάμε τώρα.
0: Ρεπόρτερ σε αμερικανικό κανάλι και είπε.
1: Α, για του Αμερικανού που παίζουν με τη Βοσνία.
0: Δεν ξέρω που είναι η Βοσνία και δεν με ενδιαφέρει κιόλα, γιατί τώρα θα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Όλυμπος εκεί.
1: Ναι,
0: τη χτύπησε μια κλίση.
1: Μάλιστα. 7 και 30 που μα γράφει εδώ 112 για το φιλικό τη Ομονία. Άλλαξε. Δεν ξέρω, μέχρι το πρωί που είδα ακόμη και στο πρόγραμμα. Τη Cita Vision για το Monia TV που βγαίνει πάνω, 7 το έχει. Να το ψάξουμε, φίλε. Ο Γιάννος λέει: αν δει τη φάση, μόλις κάνει το αδύναμο μπλασέ, καταλαβαίνει ότι μάλλον θα το πιάσει ο τερματοφύλακας και πάει να ξανακινήσει. Αλλά μετά μπήκε και δεν το πίστευε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και ο 460 λέει: δεν σ' άκουσα, κύριε Λογίδη, να πεις μια καλή κουβέντα για τον Μέση, για τα πράγματα που κάνει στα 39.
0: Ποτέ, παιδιά.
1: Και δεν είπες ποτέ ότι η Αργεντινή μπορεί να πάρει το Μουντιάλ.
0: Ποτέ. Ο Γιώργος δεν έχει πει τίποτα καλό για τον Μέση ποτέ.
1: Να δώσω σε δύο μέρη απάντηση. Το πρώτο, επιμένω ότι η Γαλλία παίζει καλύτερα ως ομάδα από την Αργεντινή, αν αυτό σε ενδιαφέρει. Και αν δεν άκουσες, αν είπαμε μια καλή κουβέντα για τον Μέση, το μόνο μου μπορώ να σου προτείνω είναι έναν καλό νοριλά. Πάμε στο διαφημιστικό με τη σημείωση μία ώρα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
12: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
11: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
15: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Everyone, τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
21: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

ανάβω ένα τσιγάρο από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες

0: 10:10 τα λεπτά μετά τις 8 επανήλθαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα.
1: Η τρίτη για αυτήν την εβδομάδα. Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά και αγαπητοί ακροατές.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Μέρα, Αντρέα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Αντρέα, καλώς ήρθες.
1: Πώς είστε, αγόρια?
0: Καλά, εσύ?
1: Το καλά σας τούτο?
0: Καλά, εσύ? Καλά, τι εσύ να κάνω? Εγώ να ξεκινήσεις που το πρώτο. Καλά, εσύ? Τι να πω?
1: Βάρτε λίγο νεύρο, ρε, βάρτε. Ζωή είναι ωραία.
0: Ναι, δεν είπε κανένα ότι είναι ωραία.
1: Έτσι όπως σας άκουσα.
0: Ναι, δεν βλέπεις. Μια χαρά τη ζωή απέναντι σου. Τι διαβάζεις, Μιχάλη?
2: Βλέπω στιγμιότυπα.
0: Τι στιγμιότυπα?
1: Ποιο βλέπεις?
2: Την Νορβηγία.
1: Μου άρεσε η Νορβηγία. Ήθελα να αποκλειστεί. Ήθελα να αποκλειστεί. Νερόβραστη. Νερόβραστη. Ούτε πώς υπήρχαμε στο ύπεδο. Βλέπεις τους άλλους, τους.
0: Ναι, προσπαθούσαν παραπάνω.
1: Τους ακτοελεφαντοστούς. Ναι. Ότι ήταν.
0: Ακτοελεφαντοστίδες.
1: Ναι, τίτες. Ότι ήταν έτσι για μένα στο παιχνίδι, ναι, ζούσαν το, ήθελαν το.
0: Ναι, αλλά δεν κάμναν και σπουδαία πράγματα. Ήθελα μένα, αλλά.
1: Αυτό είχε να κάνει με ποιότητα.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Αλλά ναι, το ήθελαν παραπάνω. Άρα ήθελα να περάσει ακτοελεφαντός του, δεν τα κατάφερε. Ήξερα ότι δεν θα βλέπαμε παράταση, λέω να το αρπάξω.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Okay. Σε κάποια φάση λέω τώρα την παράταση να εδώ στο σαλόνι ή στο δωμάτιο.
2: Δωμάτιο.
0: Στο δωμάτιο θα την έβλεπες, για να ξεκινήσει μόνο.
1: Ρε, σαλόνι είναι δωμάτιο, τι χαζούν.
0: That's okay.
1: Και σε κάποια φάση πήρα αναπαυτική θέση στον καραμένιο, λέω δεν θα σου παρατάσει. Ό,τι δεις εδώ.
0: Ναι. Εμένα έπαιζε μεταξύ του να έχει παράταση και ας δυσκολευτώ, αλλά θα μας πάρει πιο κοντά, ίσως αντέξουμε λίγο τη Γαλλία, ή να μην έχει, ξέροντας ότι δύσκολο 2 ώρες να περιμένεις και να, μέχρι τα μεσάνυχτα να ξεκινήσει το επόμενο.
1: Είδατε Γαλλία δηλαδή?
0: Ο Μιχάλης είπε ότι είδε.
2: Ναι, παιδιά, είδα αρκετό.
1: Δηλαδή, τι ώρα, 11 που ξεκινούσε?
0: 12.
1: 12.
0: Μεσάνυχτα.
1: Μεσάνυχτα και κάτι.
0: Με το που γυρίζει η μέρα.
2: Κοιμόσουν.
1: Εύκολα.
2: Εύκολα.
1: Εύκολα.
2: Ναι. Καταλαβαίνω, δεν είναι πρόβλημα.
1: Δεν είσαι, πρέπει να διατηρήσουμε επιδερμίδα. Πρέπει
0: με θωρείς.
1: Εσύ, κύριε Γιώργο μου, δεν έπιες πολλά καλά ευσές.
0: Εντάξει, τι είπα.
1: Η απόδοση σου δεν πρέπει να ήταν τέλεια, ας πούμε.
0: Στον ύπνο εννοείς.
1: Στον ύπνο. Δεν
0: παρεξηγηθούμε.
1: Ναι. Κάτι σε κράτησε ξύπνιο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, πρέπει να το κανονικό μου, ας πούμε.
1: Δεν το λες και κανονικό.
0: Άμα δεν πάει καλά με τον ύπνο γενικότερα, πρέπει να το κανονικό σου το.
1: Ρυθμίζεται όμως, παιδιά.
0: Δεν
1: το ρυθμίζεται. Να αρχίσετε γυμναστική, να κόψετε τα κοψίδια τη νύχτα.
0: Τα κοψίδια τη νύχτα, κόψαμε τα. Στην γυμναστική να ξεκινήσα.
1: Και εμάς έκοψες μας τα. Όχι μόνο έκοψες τα.
0: Εσύ για άλλους λόγους.
1: Έκοψες
0: μας τα. Το συντή δεν το ξεχνώ.
1: Άκουρε,
0: ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, τι νέα έφερες μαζί σου, Ανδρέα, προτού δούμε τα υπόλοιπα?
1: Τι νέα, να αρχίσουμε έτσι από την απόπειρα γυναικοκτονίας. Να πούμε ότι.
0: Έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας πρώτα απ' όλα.
1: Δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
0: Γιατί ούτε εγώ άκουσα, γι' αυτό σου
1: λέω. Ναι, δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Να πούμε ότι ψάξαμε λίγο γιατί άρχισε να συζητιέται έντονα. Όπλων, αστυνομία, το πώς, το γιατί, πώς μπορεί κάποιος, εννοώ πώς γίνεται η διαδικασία με τα ψυχομετρικά τα τεστ. Θα το δούμε και στις εφημερίδες σήμερα. Δηλαδή, πώς κρίνεται κάποιος κατάλληλος να οπλοφορεί, έστω και αν είναι μέλος της αστυνομίας. Με βλέπεις περίεργα.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Λεπτό ζήτημα, αλλά. Δεν ξέρω. Νομίζω κάπου κάποτε έτσι μπορεί να είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ένα αστυνομικό, ρε.
1: Τι, ναι. Τι πάει να πει αυτό?
0: Οι αστυνομικοί έχουν χρεωμένο όπλο. Εννοείς αν γίνονται ελέγχοι κατά καιρούς,
1: ναι,
0: για μέλη της αστυνομίας,
1: ναι,
0: αυτό
1: λέει. Ναι, πόσο συχνά γίνονται, okay, τα ψυχομετρικά τεστ, ούτως ώστε να κρίνεται ο αστυνομικός κατάλληλος για να οπλοφορεί. Αυτόν που έχουμε δει και οι ψυχομετρικές εξετάσεις ή οι αξιολογήσεις που γίνονται, γίνονται μόνο αρχικά όταν γίνει πρόσληψη.
0: Μπαίνει στην αστυνομική ναι. ακαδημία.
1: Μετά πρέπει να διαπιστωθεί κάτι από κάποιον υπεύθυνο του ή από κάποιον ο οποίος είναι μέλος.
0: Να παρουσιάσει ναι. μια συμπεριφορά,
1: να πούμε, η οποία να θεωρηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ουσιαστικά.
0: Επιστημονικά όμως νομίζω δεν μπορείς να αποκλείσεις το ότι μπορεί να, ήταν, μπορεί να είμαι μια χαρά εγώ και απλά αυτό που λέμε πάνω στο εμβρασμό ψυχής να έκανα κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι μπορούσε να προβλεφθεί να το εντοπίσει κάποιος.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ποια πρωτόκολλα υπάρχουν okay. ούτως ώστε να περιοριστεί
0: ναι, καλό είναι
1: όσο
0: να γίνεται ελεύθερος.
1: Περισσότερο
0: ναι, σωστό.
1: Το οποιοδήποτε τραγικό γεγονός. Άρα λοιπόν, δεν προβλέπονται νέες υποχρεωτικές ψυχομετρικές αξιολογήσεις ούτως ώστε να υπάρχει οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε προϋπόθεση για χρέωση
0: ή
1: ναι,
0: για υπηρεσιακών
1: οπλισμών. Ναι, σίγουρα είναι πάνω σε αυτό που είπες σχετικά με το κομμάτι της υπερβολής. Ναι, σίγουρα κάποια μέλη της αστυνομίας τα οποία είναι, θεωρούνται πρώτης γραμμής και είναι σε μονάδες όπως είναι ο ΠΕ, τα Ε, η ΚΑΝ, ναι. οπλοφορούν συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορεί να στείλει στον άλλον την ώρα που να γίνει κάτι έκτακτο και πρέπει να παρευρεθεί εκεί. Μια τραγική είδηση, μια είδηση έτσι που όντως από χτες μας έχει σοκάρει. Περιμένουμε να δούμε λίγο έτσι κάποιες παραμέτρους αυτής της συγκλονιστικής υπόθεσης. Να πούμε ότι θύμα βομβιστικής επίθεσης ήταν Κύπριος, ο κύριος Ερμολάεφ στο Μονακό.
2: Ο Βατίν.
1: Ναι, ο Βατίν. Ο Βατίν Ερμολάεφ. Έκρηξη βόμβας, πυροδοτήθηκε.
0: Τα λες Κύπριος.
1: Έχει κυπριακή υπηκότητα.
0: Και τους παγωχθήσαν πρόσφατα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πάμε λίγο πίσω. Νομίζω είναι το 19. Όχι πρόσφατα. Πρόσφατα έχει μια 7 ετία περίπου. Και έτσι έχει σημάνει συναγερμός στο Μονακό. Και περιμένουμε να δούμε, να αξιολογηθούν το τι έγινε και γιατί ο συγκεκριμένος έχει γίνει στόχος. Να πούμε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έχει σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στο Πριγκιπάτο, σύμφωνα έτσι με πληροφορίες που βγαίνουν από, από τη Γαλλία. Πάμε να πούμε ότι κοντεύουμε σιγά σιγά τα σαραντάρια, μπαίνουμε σιγά σιγά στους 40 βαθμούς, αφού σήμερα στο εσωτερικό η θερμοκρασία θα είναι στους 39. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει οποιαδήποτε μεταβολή. Θα έχουμε μια μικρή πτώση την Πέμπτη, αλλά μετά άνοδο την Παρασκευή, για να μας πάρει κάπως έτσι, υπολογίζω, και μέσα στο Σαββατοκυριακό.
0: Σαραντάρια.
1: Ναι, πλέον μπαίνουμε στην εποχή των.
0: Που λιώνει το κορμί.
1: Η λύση 40 είναι μία,
0: βαθμή,
1: πάμε
0: ναι,
1: παραλία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κύριε Λογίδη μου, να πούμε ότι αυτοκίνητο παρέσυρε 58χρονος, κρίσιμη η.
0: Μα πού, πότε?
1: Στην Ορούντα, 9 και 4 χθες το βράδυ, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, χτυπήθηκε ο 58χρονος από όχημα που οδηγούσε 69χρονος. Η κατάσταση υγείας του θεωρείται κρίσιμη σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Να πούμε χθες επίσης ότι είχαμε μια σπουδαία εκδήλωση, τα 12 βραβεία ποιότητας του γαστρονόμου, τα οποία έγιναν αυτήν τη φορά στο βουνί της Λεμεσού, στις πυρόπληκτες περιοχές μας που χτυπήθηκαν έτσι ανελέητα από την πύρινη Λέλαβα, και είχαμε βράβευση των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη κόντρα και σε αντίξωες συνθήκες για να έχουμε εμείς τα πιάτα μας προϊόντα και ποιοτικά και εύγευστα. θα δώσω τα βραβεία έτσι εντάχει. Βραβείο παραδοσιακού προϊόντος στη Ρίφλα Ούνα στο Ανοϊρκάτικον, αγρόκτημα Σταγιές. Βραβείο χαλουμιού γαλακτοκομείων Ιδρούσα και είναι το χαλούμι του Ακάμα. Βραβείο παραγωγής ελαιόλαδου Λαξές, το περβόλι του Θεόδωρου. Βραβείο παραγωγής αποστάγματος Ζιβανία. Ω, παιδιά, θα σας
0: τιμήσουμε.
1: Θα σας τιμήσουμε. Θα υψάξω. Ασκόν Art Wines. Πάμε στο βραβείο Λευκού Ίνου. Είναι στο Ινοποιείον Τσάκας, τον Μπλάν 2025.
2: Σουρνιό Μπλάν, αυτό
1: ναι, ναι. Ωραίο, το δοκιμάσες. Ναι. Φαίνεσαι γνώστης. Επειδή πίνεις και εσύ, σου αρέσει το κρασάκι.

0: αυτά λοιπόν από τα βραβεία γαστρονόμου και πάμε έτσι σιγά σιγά στις εφημερίδες.
1: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Ξεκινάμε με αλήθεια σήμερα. Ούτε σήμερα ποινικοί ανακριτές. Αναβλήθηκε για αύριο το Υπουργικό χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση. Όμως ο Πρόεδρος χθες το μεσημέρι διαβεβαίωνε ότι σήμερα θα έχει ανακοινώσεις. Επίσης, σε άλλο θέμα, πολύ κρίσιμη κατάσταση της υγείας της 46χρονης. Φιλελεύθερος, φρικτό έγκλημα από αστυνομικό. Τέσσερις σφαίρες για τη σύζυγο, μητέρα και μία για τον εαυτόν του, χωρίς ιστορικό βίας, αλλά με προστριβές των τελευταίων ημερών, αναφέρει εδώ Φιλελεύθερος. Έργα ζωής στα καμένα χωριά μας, αναφέρει εδώ. Και πάμε στη Χαραυγή, βαριά εικόνα για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ένα θέμα που αφορά τους πολίτες. Κενό προστασίας για τα θύματα έμφυλης βίας, αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του για το θέμα το χθεσινό. Και πάμε στον πολίτη, κατοχή όπλου χωρίς νέα ψυχομετρικά, η απόπειρα γυναικοκτονίας αναδεικνύει κενό στην αστυνομία, είναι αυτό που είπαμε και εμείς. Επίσης, το μυστήριο του μοιραίου εγκλωβισμού και αναφέρεται για τα δύο παιδάκια που έχασαν τη ζωή τους και το άλλο τραγικό γεγονός στη Ξυλοφάγου. Τελειώνουμε σήμερα με την οικονομική της καθημερινής. Η Κύπρος ανεβάζει επενδυτικές ταχύτητες, τα βλέμματα στην τεχνολογία, στον τομέα των ακινήτων και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Επίσης, σχέδια εθελούσιας σε δεύτερη μοίρα η μείωση του κόστους.

0: Υπάρχει επιστημονικός όρος του 94 για την ασθένεια Fight or Fight Effect.
1: Fight or Flight.
0: Flight.
1: Ή να μείνεις και να την παλέψεις ή να σηκωθείς να φύγεις. Εξαρτάται τι αποφάσεις θα πάρεις τη στιγμή που είσαι σε άμυνα ή σε πανικό.
0: Που σχετίζεται τώρα με τον έλεγχο αυτό που λέγαμε για τα...
1: Δεν ξέρω που κολλάει. Πιάστε. Γιατί πράγμα.
0: Νομίζω πάνω στο θέμα μου για τις εξετάσεις που πρέπει να υποβάλλονται όσοι κατέχουν ή βάση επαγγέλματος, έχουν όπλων, χρεωμένων και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που πάνω. Νομίζω ότι πάνω σε αυτόν έχει έρθει το μήνυμα. Λοιπόν, 25. Τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Προλαβαίνει.
0: Είδε την Νορβηγία με την αυτή ρεφαντοστού. Είπες μας.
1: Είχε δίλημα αν θα πήγαινε μέσα ή θα καθόταν έξω.
0: Ναι.
1: Τελικά έκατσε έξω.
2: Προς το τέλος.
0: Φαντάστηκε ότι.
1: Και με το που τελείωσε πήγες μέσα.
2: Εννοείται. Ναι. Αγκαρία.
0: Τι θα δούμε απόψε επίσης είναι εύκολο. Εύκολη απάντηση. Η ώρα 7 έχει παιχνίδι. Μετά είναι η ώρα 11. Πάλι δυσκολεύει λίγο. Το προλαβαίνει. Σίγουρα εννοεί.
2: Έναν πρώτον ημίχρονο, έτσι καλά.
0: Δεν είμαι σίγουρο αν είναι παιχνίδι που θα σου δώσει έτσι την όθηση. Το Βέλγιο Σενεγάλη, μιλούμε τώρα η ώρα 11. Που θα σου δώσει την όθηση να πει αξίζει ξενύχτη να μείνω.
2: Ενώ το Αγγλία Κονγκό η ώρα 7.
0: Το Αγγλία Κονγκό, ό,τι και να είναι η ώρα 7. Okay. Και σου είπα παιχνίδι ενώ να βγει, είναι η ώρα 7.
2: Μάζει στο ΑΕ, παίζει.
0: Ναι, στην ανάγκη παίζει τηλεόραση και αν έχει κάτι το κοιτάζει.
2: Αν μπορεί ένα και ο Χάρη, ο Κέιν.
0: Ναι, ευκολάκι νομίζω.
2: Τον βλέπω να.
0: Πρέπει να ανέβει και τούτο στον πίνακα. Που πώ έχει τώρα ο Κέιν. Πού είναι το, Χάρη Κέιν 3.
2: 3 νομίζω. Ναι. Γιατί τα μετρούσα ψεύδι που έκανα την προεργασία μου για την εκπομπή.
0: Μπράβο, Ανδρέα, μου είδε άμα είναι.
1: Θε το βράδυ, στο καναπέ.
0: Ναι,
2: ναι, ρε, έβλεπα λίγο στατιστικά γιατί μου
0: προετοιμάζεται για την εκπομπή.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι άλλη προετοιμασία έκανε για σήμερα, Ανδρέα, για άλλα θέματα εννοώ.
2: Καθάρισα την περάντα έξω.
0: Ναι, επιτέλου είναι έτοιμο το.
2: Όχι, την περάντα την κάτω. Πάνω.
0: Α, πάνω ακόμα, ναι.
2: Όχι, πάνω είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο τελικά.
2: Είναι έτοιμο.
0: Ήταν να κάνει δεντροφύτευση.
2: Μα τα έκανα την μέρα.
0: Όλα τελείωσαν όλα.
2: Τέλος.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος και έρχεται. Άρχισε σιγά σιγά έτσι φίλοι.
0: Άρχισε και ο κόσμος και έρχεται. Μιχάλη μου, πέρασε και εσύ. Επειδή είπε φίλοι γνωστοί.
1: Δεν νομίζω ότι συγκαταλέγομαι σε κάποια κατηγορία. Εγώ αν περάσω από κάτω να του κορνάρω.
0: Α, περνά.
2: Ναι, κάποτε με βλέπει.
0: Καλά και που κορνάρισε, σου λέει Ελλάδο ρε.
1: Ελλάδο ρε. Κάνει ένα γέλιο γιατί νομίζει ότι.
0: Ελλάδο ρε, καλά παρακάτω κάτι.
1: Καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Φωνάζει, α πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ω εκεί.

0: Επειδή χτυπάτε ανελέητα.
1: Όχι καθόλου.
0: Χτυπάτε, όχι.
1: Δεν θέλω να αξίζουν διασυζήτηση, δεν απασχολεί κανένα, δεν ενδιαφέρει κανένα.
0: Ήρθατε περισσότερες φορές στο σπίτι μου από ότι ήρθα εγώ στο δικό σας. Προτιμήσατε να παίρνετε λούιδες κάποιοι.
1: Λούιδες.
0: Λούιδες κάποιοι και να συντρώγετε με λούιδες κάποιοι.
2: Δεν αφορά κανένα, λέει σωστά ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι, προσωπικά. Νομίζω ότι είσαι άδικος γιατί ήσουν στο εξωτερικό όταν ο Φίρτατος Μιχάλης. Μοιράστηκε μια βραδιά.
2: Συγγνώμη,
1: στο ζωολογικό κήπο, στο σπίτι του με το.
2: 7 η ώρα έχει η Ομονία.
1: Μα τώρα να το βρούμε, γιατί εμείς βλέπουμε 7, οι άλλοι λένε 7.30. Πρέπει να δούμε κάτι πιο επίσημο για να ξέρει και ο κόσμος όλο. Μπορεί να άλλαξε, δεν ξέρω. Η τελευταία ανακοίνωση που είχα δει.
0: Η Cita Vision στη σελίδα τη λέει 7.
1: Και η Cita Vision το έχει 7 και η τελευταία τη ενημέρωση επίσημο ήταν φιλικά είναι από το Μόνια TV. 7 το ήθελε. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι και κάπου υπάρχει μια ενημέρωση που εμείς δεν την.
0: Ομόνια.
1: Δεν την έχουμε.
0: Ομόνια ψευδά, όχι.
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Ξεκίνησε προετοιμασία Ομόνια.
0: 7.30 λέει πριν 15 λεπτά ανάρτηση από την Ομόνια. Φιλικά προετοιμασία. Δυναμό Βουκουρεστίου με Ομόνια. 1η Ιουλίου 2026, 7.30.
1: Μα είναι λογικό από τη στιγμή που μας το στείλαν ότι κάπου υπήρξε μια αλλαγή και δεν είμαι νεότερη ενημέρωση. Άρα 7 και 30. Νομίζω ότι μπορεί να έχει σχέση και με το. Μπορεί να διαμαρτυρηθήκαν οι Άγγλοι. Πώς είναι να δουν το Αγγλία Κονγκό και πώς είναι να δουν την Ομόνια με την Δυναμό Βουκουρεστίου.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Καλημερίζω τον. Τον υφυπουργό. Τι να κάνω, πραγματικά. Όσα χρόνια με ξέρει, λέει μια καλή κουβέντα για τον Μέση και την Αργεντινή. Δεν την άκουσε να αποδειστώ.
2: Δεν έχει.
1: Ποτοστό μου, για να με θυμηθώ και τον Άρη είναι ζυγιστό. Σωστό.
0: Για τον Άρη δεν ξέρω, αλλά για Μέση και Αργεντινή δεν έχει. Ισχύει. Προχτές γύρευκε να το βρει κόκκινη κάρτα. Τις προάλλες
1: πιο παιχνίδι.
0: Ναι. Και αν γινόταν αντίστροφα, δεν τον προστατεύω. Χρησιμοποιώ τα λόγια σου, κύριε Γιώργο, να μου πεις.
1: Έχει κανένα που διαφωνεί, δηλαδή ότι μπορούσε να το δείξει η
0: κοκκίνη.
1: Τι σχέση έχει ρε τώρα με το άλλο ρε.
0: Τόσο χρόνο άνθρωπος είναι να τελειώσει. Είναι η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο. Πέρε μια καλή
1: κουβέντα. Να διατηρήσω, να μείνω σταθερός στις απόψεις μου. Μάλιστα. Θα νομίσουν κάποιοι ότι έχει ταβέρνα στο Ρουφ Κάρτελ, λέει ο πράσινος κυνηγός.
2: Όχι καλέ.
0: Για κάποιους άλλους όχι.
1: Δουλεύει με members, πώς το λέμε, έτσι είστε. Με members. Λοιπόν, και αφού ξεκαθαρίσαμε ότι και το φιλικό της Ομόνας 7 και 30 είναι τελικά και όχι 7, πάμε γιατί είναι 8 και 30 πρωινή σε έναν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
8: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
9: Φίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
13: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
14: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
15: 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μύρτο Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πύλη Αμοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Είναι Μιχάλη.
1: Είναι Μιχάλη.
0: Είναι Μιχάλη.
2: Η κούραση που την επαγγελματική είναι στην ειδησία που κάτσε να ψάχνει τους Γάλλους.
0: Ναι, αερωνευόμαστε τους επαγγελματίες.
3: Μοιράζει. Κάθομαι εγώ τα βλέπω.
2: Όχι, έριξε τη σπόντα του το πρωί. Επειδή εγώ λέει δεν θυσιάζω τον ύπνο μου και έχω επαγγελματική συνείδηση και όλα αυτά, τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια.
3: Πρέπει να βλέπετε τη Γαλλία. Δεν μπορώ να σας τοποθέσω άλλος πώς.
0: Είμαι μαζί σου.
3: Δεν γίνεται να χάνεις τη Γαλλία.
0: Είμαι μαζί σου γιατί η Γαλλία πρώτον βάζει 11 παίχτες, λες εντάξει, σπουδαίοι. Μετά αρχίζει κάμνια αλλαγές, βάζει αντίστοιχους. Δηλαδή νομίζω είναι... Συγγνώμη.
2: Μην κάκω
0: σου. Μάτι ρε, μάτι. Νομίζω είναι η μόνη ομάδα που έχει τόσο μεσοεπιθετικά, τόσες επιλογές, τόσο σπουδαίες επιλογές στο επιθετικό της κομμάτι.
2: Η Γαλλία πάει τώρα με την Παραγουάη. Μάλιστα. Και μετά ο νικητής αυτού του παιχνιδιού, αν θα είναι, αφού συζητάμε για τη Γαλλία, που είναι, ας το πούμε, η λογική, ότι την Παραγουάη την περνάς. Βέβαια και η Γερμανία που δεν είναι Γαλλία, ελέαμε να περνούσε την Παραγουάη. Μετά πάει με τον νικητή, έναν που είναι τον νικητής του ζευγαριού Καναδάς Μαρόκο.
0: Εντάξει,
3: και πάλι
2: Γαλλία-Μαρόκο. Όχι, δεν και λέω ότι περνά. Αν πάμε, ας πούμε, στο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Και το Γαλλία-Μαρόκο, αν είναι αυτό το παιχνίδι, στα προημιτελικά θα είναι στις 11 το βράδυ.
0: Αυτές 9 οι δύο...
2: του μήνα τι μέρα είναι, Ανδρέα, συγγνώμη.
0: 9 του 11 μήνα το βράδυ. Είναι Πέμπτη. Πέμπτη, Γιώργο.
2: Πέμπτη προς Παρασκευή. Εντάξει. Δεν είναι Παρασκευή προς Σάββατο, ξέρεις να πεις.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Απλά νομίζω τούτες οι δύο οι ομάδες, εάν και εφόσον προκριθούν.
2: Για 9 του Ιούλη, συγγνώμη πάλι, Ανδρέα, όποιοι θα είναι εδώ, γιατί κάποιοι θα λείπουν από ό,τι μαθαίνουμε. 19 είναι ο τελικός.
0: 19 να λείπουν.
2: Και 19 κάποιοι να λείπουν, Μιχάλη, έτσι για να ξέρεις.
3: Λείψε όσο θες, γιατί δεν θα το πιστεύει πόσο θα λείψω εγώ.
2: Άντε πάρε.
3: Να τελειώνουμε.
0: Δικαιούται ο άνθρωπος.
3: Γιατί δεν είναι άδεια αυτό που περνώ.
2: Πρώτα απ' όλα, τέλος πάντων, να μην πω κάτι. Εντάξει.
3: Επιλογή σας είναι, κύριε Λογίδη.
2: Επιλογή μας τι.
3: Να είμαι συνεργάτης.
2: Συνεργάτης δεν σημαίνει ότι έχεις άδειες όπως έχει ο μόνιμος
3: υπάλληλος. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Λογίδη. Επιλογή σας.
2: Okay.
0: Να, ξέχασα να πάω να πω.
3: Για τη ζενιά που ήταν αλήπης.
2: Λέγαμε για τη Γαλλία.
0: Μαρόκο, Γαλλία για μένα είναι οι πιο ωραίες ομάδες, κούκλες και οι δύο του φετινού Μουντιάλ. Κούκλες και οι δύο. Οι άλλες μπορείς να βρεις λίγο κάποια θέματα να συζητήσεις. Τούτες οι δύο ομάδες έχουν σύνολο, έχουν μονάδες.
2: Γαλλία και
0: Μαρόκο.
2: Εντάξει.
0: Καλή
2: ομάδα εδώ Μαρόκο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να μπει
0: καλά
2: στην ίδια κατηγορία με τη Γαλλία και πολύ περισσότερο πολύ πιο μπροστά, ας πούμε, από τις υπόλοιπες.
0: Πειθαρχημένη ομάδα το Μαρόκο.
2: Καλά, πειθαρχημένη.
3: Το Μεξικό είναι πειθαρχημένη ομάδα.
0: Ναι, αλλά στερείται μονάδων. Το Μαρόκο έχει καλύτερες, πιο καλές
3: μονάδες. Πάντως ότι παίζουν και μέσα και τα λοιπά, μέχρι τώρα φαίνεται ότι προχωρά χωρίς πολύ μεγάλες δυσκολίες.
2: 10 λεπτά σήμερα το πρωί στο πρώτο ημίχρονο. Τσακ μπαμ, δύο γκολ. Το ένα ήταν και πολύ ωραίο. Το γκολ του η διοργάνωση θα ήταν.
3: Το ανάποδο.
2: Του Ολισέ.
3: Το Ολισέ.
2: Αν πήγαινε μέσα η μπάλα στο δοκάρι.
3: Αμάνα.
2: Ψες.
3: Δεν τον ήθελε χθες.
2: Ναι, ένα λίγο.
3: Τι να πει ο άνθρωπος, όχι.
2: Δεν το είδε.
3: Μπορεί να είναι στιγμιότυπα.
2: Περίμενε, ένα λεπτό. Πέμα στην τελοσίδα.
0: Φαλτσαριστό σούτ, πάει βάσει το δοκάρι.
2: Φαλτσαριστό σούτ, έχασες.
3: Καλά, τι ήταν, ρε Γιώργο.
2: Φαλτσαριστόν ήταν.
3: Ενός τύπου φαλτσαριστού σούτ ήταν.
2: Όχι, ναι, όλα φαλτσαριστά είναι. Όλα φαλτσαριστά, ναι.
0: Καλά, ρε, ποια τα τσάσες.
2: Όχι, ήταν καλό, έτσι. Η σιγουριά με την οποία είπε να πιάω τα chances.
0: Ρε, το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να νιώθεις σίγουρος για τον εαυτό
2: σου. Ως την τελευταία στιγμή να το παίξεις. Έτσι. Λοιπόν.
0: Και εν διαλό ήταν ωραίο τον γκολ.
2: Ω. Ποιο διαλό.
0: Το γκολ της αχτής ελεφάντας.
2: Άψε, συγγνώμη, επειδή μιλούσαμε για τους Γάλλους και έλεβαλε δύο Εμπαπέ, έναν Μπαρκολά.
0: Είναι διάλογο που λάβουν το παιδάκινιο που σκοράρει.
2: Ναι, της United.
0: Ναι.
2: Που μπήκαν αλλαγή.
0: Ναι,
2: ωραίο.
0: Πήραν τους έφερε, τους
2: έπαιξαν άλλου είδους ωραίο.
0: Ναι, έπαιξαν το 1-2, ωραία τρίπλα μάνος και γυρίζει. πήγαινες ή αρέσκουν μου τούτον το πήγαινες ή αριστερά να πάω, πήγαινες ή δεξιά να πάω αριστερά έτσι και τούτον το ωραίο που φεύγει mm-hmm. ο αμυντικό και πάει και παπ, πάρτ.
2: Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Ναι, Ανδρέα, κάτι ήθελες να πεις παραπάνω. Κάτι άλλο ήθελες να πεις για Μουντιάλ, αφού ανοίξαμε από Μουντιάλ τη συζήτηση.
0: Θέλω να πω ότι άρχισε να... σιγά σιγά να ρολάρει το πράγμα. Βλέπω πιο ωραία παιχνίδια.
2: Εγώ επιμένω ότι και για πρώτη φάση με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, ενώ την αύξηση των ομάδων, τις ομάδες πιο κάτω δυναμικότητας που ήταν δεδομένο ότι θα ήταν μέσα και θα βλέπαμε και κάποια παιχνίδια, εγώ επιμένω ότι σε γενική εικόνα, σε γενικές γραμμές, δεν παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα άσχημη διοργάνωση.
0: Ευτυχώς που μπήκαμε στους 32 για να δούμε ωραία παιχνίδια.
2: Θα δούμε καλύτερα προφανώς παιχνίδια, παρότι τακτική καμιά φορά μπορεί να είναι πιο σφιγμένες οι ομάδες.
0: Δες Καναδά με Νότιον Αφρική. Πονέσαμε τα μάτια.
3: Ναι, σωστό. Ισχύει.
0: Προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι για να πούμε. Όχι.
2: Καναδάς Νότιος Αφρική. Ήταν φάση των 32, επειδή είπες ευτυχώς που είναι φάση των 32, να δούμε καλύτερα.
0: Να άλλοι για να παίξουν στους... κάποιοι θα περάσουν από τους 66 στους 32.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Κάμε τους 32, μείνε με τους 32 από την αρχή, να σου πω αν θα τους έβλεπες κάποιους από αυτούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εκτός αν έχουμε κάτι άλλο που θέλετε να πούμε...
3: Ξαναγυρνάμε μετά.
2: Ναι, εντάξει, στα... Τα παράλληλα της αγωνιστικής δράσης, ενώ σε όσα έτσι προκύπτουν, είναι η παραίτηση του Κούμαν. Έτσι, για να το κλείσουμε από τη... για το Μουντιάλ. Η παραίτηση του Κούμαν από την Εθνική Ολλανδίας.
0: Ναι.
2: Το αντίο φυσιολογικό θα ήταν, όποτε και να τέλειωνε η πορεία της Γερμανίας, στην ηλικία του ήταν λογικό να ακολουθήσει το αντίο του Νόιερ από την Εθνική Γερμανία.
0: Για να ρωτήσω κάτι.
2: Να ρωτήσω τι θέλεις, Ανδρέα.
0: Γιατί μπορεί να το χάνω, γιατί ο Νόιερ είναι ξανά υπεραντίο. Και ξαναφέραν τον πίσω.

0: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι πήγαινε το θυμάμαι.
1: Κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν το είδα όνειρο.
0: Α. Την ίδια νύχτα μπόδερα στο το security για μέσα στο...
1: Όχι, άλλων επεισόδιων. Αυτό τελεί τα επεισόδια.
0: Α, λέω και εγώ μπάς και βλέπετε και...
1: Σα ξέρω, Μιχαλιά, γιατί έτσι νιώθω, αλλά κινείται μεταξύ μύθου και πραγματικότητας του τύπου, δεν θα μου είπα το. Αλλά νιώθω ότι σταμάτησε σε κάποια φάση.
2: Από το 2009 μέχρι το 2026. Non-stop.
0: Ναι, και εγώ το πρωί που το είδα, πουθενά δεν σημειώνεται κάποιο, σε κάποιο ρεπορτάζ ότι υπήρξε μια περίοδος που ξαναείπε φεύγω και τον έφεραν πίσω.
1: Εντάξει, ένα στηριχτό θα σας εμπιστευτώ.
0: Όχι εμάς, και εμείς εντάξει.
2: Ό,τι βλέπω, σου λέω, Αντρέα μου, 128 αγώνες, 50 από αυτούς καθαρό το Σεντόνι. Πικρό το αντίο, λέει. Γεια σας, τελείως.
0: Ένα νέμενε κάποιος.
2: Ένας από τους τελευταίους μεγάλους τροματοφυλάκες.
0: Ναι.
2: Έχει ακόμα καλά ονόματα, αλλά εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, ένα παιδί το οποίο στα 41 του πλέον.
1: Ναι.
2: Καλά είσαι.
0: Λοιπόν.
2: Καλά πήγε.
1: Εντάξει, αλλά τερματοφύλακες σε αντίθεση με αυτό που λέμε καμιά φορά για τους ποδοσφαιριστές ότι λείπουν μας είτε σπουδαία ονόματα είτε σπουδαίες προσωπικότητες, νομίζω στους τερματοφύλακες είναι πιο καλά τα πράγματα. Πιο εύκολα βρίσκεις ναι, τερματοφύλακες ας πούμε να έχουν έτσι έναν επίπεδο που να είναι καλή.
2: Πάντως σταματάει και ο Τσόα, σταματάει ο Νόιερ, έχουμε και καλές αποχωρήσεις.
1: Είχε αποσυρθεί μετά το Euro του 24, αλλά επέστρεψε.
2: Α, οκ, εντάξει.
1: Είδατε.
2: Μπράβο,
1: εμπιστεύτηκας. Καλά να πάθε.
2: Εδώ, τη βρήκα στο διάβασα.
0: Για το Chesney γράφει κάποιος εδώ ότι γράφτηκε, έφυγε και φέρε τον πίσω η Μπάρτσα.
1: Α, ναι, τότε ναι.
0: Το θυμάται ο Ανδρέας δηλαδή.
1: Όχι. Έγινε και με τον Νόιερ. Καλά.
0: Εθνική. Έγινε, βρήκες.
2: Ναι, βρήκε.
1: Μετά το Euro του 24, αλλά επέστρεψε. Και όταν επέστρεψε, είπε ότι τελικά το Μουντιάλ θα είναι η τελευταία του.
0: Okay.
1: Είχε να αποσυρθεί μετά το Euro του 24.
0: Είχε δηλώσει, εννοείς, ότι, τα... ναι, ότι ναι. Θα... Mm-hmm. θα τελειώσει.
2: Και ο Λεμπρόν φεύγει. Αλλά δεν σταματάει. Το είδατε.
0: Πού πάει αν ο Λεμπρόν.
1: Ακόμα, ρε.
0: Ναι, ναι, αποχαιρέσε τους Lakers, αλλά ναι, πού πάει τώρα.
2: Ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν είπε κάτι.
0: Mm.
2: 41 χρονών και αυτός. Γιώργο, έχει περάσει 41, έτσι, ναι.
1: Οριακά.
0: Στα πόσα?
2: 41 λέω.
0: 41 ναι. Μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι δεν έχω περάσει.
2: Ήσουν να...
0: ανεπιστρεπτεί.
2: Εντάξει, στα 41 σου, ωραίος ενώ.
0: Ωραίος μου ρέμε και τώρα.
2: Ναι, ξέρεις, άλλο,
0: ενώ εν υποκειμενικό, υπό αυτήν την έννοια το λέω. Μην ξεκινήσει τώρα.
1: Να είσαι από στη γνωστή την
0: ναι, ίσως. Και δεν θέλω τώρα να ξεκινήσει να στέλνει ή σε κουκλάκιν, ή σε έτσι, ή σε babyface, ή σε είσαι. Αλλά εντάξει.
1: Ψάχνει λίγο την τελευταία, ρε Γιώργο.
0: Το βασικά είναι το αγχώς, η πίεση. Είδαμε να πάει καλά ο
2: σταθμός,
0: η εκπομπή και όλα αυτά. Να καλύψω ενδεχόμενα κενά, λάθη που μπορεί να κάνουν άλλοι για να προσπαθούν να τα.
2: Κενά, λάθη.
0: Ναι, λέω ενδεχομένως. Ενδεχομένως.
1: Που λες, ωραία ήταν η επέμβαση χθες του Νορβηγού. Στο
2: ωραίο σουτ, ναι.
1: Στο απευθείας εκτέλεση φάουλ του Διαλό.
2: Όλοι. Είχε γίνει το 1-1 νομίζω.
1: Είχε γίνει το 2-1 νομίζω.
2: Είχε γίνει το 2-1.
1: Σωστός. Είχε
2: γίνει το 2-1. Σωστός.
1: Αλλά εγώ δεν τα βλέπω μετά.
2: Καλά, Αντρέα μου, είπαμε ότι το είδες.
1: Εντάξει, ρε, να κάνω λίγο το κομμάτι μου.
0: Τι, παραπάνω εντύπωση είναι εκεί, τι έκαμε. Τι έπρεπε να μας κάνει σε σχέση με το. Η απόκρουση, ναι, ήταν εντυπωσιακή. Ποιον τείχος.
1: Το τείχος που δεν υπήρχε.
0: Ποιον τείχος.
1: Ποιον τείχος, κύριε.
0: Ποιον τείχος, κύριε.
1: Έστειλε την έτσι με. Το έβλεπα, λέω ρε, μα. Πραγματικά.
0: Βλέπαμε το παιχνίδι να γίνει κάτι φίλοι μια παρέα. Ρε παιδιά, πού είναι το τείχο, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πού είναι το τείχο.
2: Πάλι φίλοι.
0: Συζητούσαμε πριν το εκτελέσει. Ρε όνομα του Θεού, πού είναι το τείχο.
1: Θέλει να έρθει και στα ρούφ, ρε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χωράτε όλοι στο ρούφ, γι' αυτό δεν πάτε.
0: Φίλε, να είναι και να περιμένουμε. Έχει αλλού πορτοκάλια που βλέπει το ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
2: Το Λεμπρόν λέει εδώ από κοντά είναι δύο αρμάρκα δίπλα-δίπλα.
1: Ναι, εντάξει. Ενιαία.
2: Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Βλέπα κάτι στιγμή ότι είπα του NBA, νομίζω ήταν. Ευρωλίγκα, έβλεπα, δεν θυμάμαι. Και μπήκε μέσα ο τύπος που κάνει το. Που βαστά τη σκουπίτσα, ξέρει αν είναι το παρκέλιο, και κάνει το έτσι μπαμ μπαμ και φεύγει. σε κάποια φάση γυρίζει και βγαίνει αντεφνιδιασμό η άλλη ομάδα. Mm. Και έρχονταν πάνω το πώς τα θωριχτά ή... Λαλό, αν είμαι στη θέση να παγώσω.
3: Ξυπνάς εκεί την ώρα. Εντάξει, πάω γραφείο.
2: Μάλιστα.
3: Πάμε διάλειμμα, τι.
2: Όχι, γιατί να πάμε διάλειμμα.
3: Νομίζω ότι πέρασε η ώρα. Πες, ναι.
0: Κάπου είδα ένα μήνυμα και να το διαβάσω και να ρωτήσω αν συμφωνείτε δηλαδή μαζί μου ότι μας βάζει κάπου στην τοπική επικαιρότητα.
3: Άντε, φαγώθηκε.
0: Γράφει ο 652. Δεν βρίσκουμε ή δεν βρίσκουμε αυτούς που θέλουμε. Ο ΑΕΟ. Για ποιον να λέει.
3: Ποιον λέει δηλαδή. Ποιοι δεν βρίσκουν.
0: Ποιον να λέει η αραγή.
3: Έχει κάποιον που ψάχνει και δεν βρίσκει.
0: Όλοι ψάχνουν. Ότι όλοι ψάχνουν, ψάχνουν.
3: Ναι, αλλά ποιος δεν βρίσκει.
0: Καλά, μα μόνο ένας δεν βρίσκει, μόνο ένας δεν είναι...
3: Ξέρω.
1: Ωραία. Άω, πάρουμε με σειρά. Πάμε με αυτούς που βρίσκω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κινητικότητα τις τελευταίες ώρες έχει το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ.
1: Το ΑΠΟΕΛ βρίσκει.
3: Βρίσκει.
1: Και βρίσκει και, βρίσκει και καλούς. Ναι.
0: Ξενίζει λίγο η εξέλιξη σε συνήθω, ποιαν έννοια. Εξέραμε και επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι η Πάφος ήταν σε επαφές με τον Εθνικό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Δεν τα βρίσκει Πάφος και τα βρίσκει
3: το
0: ΑΠΟΕΛ με τη διοίκηση του Εθνικού. Τι έχει να κάνει με το... με τα μέλη ή τη σύνθεση των διοικήσεων, για να μην παρεξηγηθώ. Οικονομικά εννοώ.
1: Κάτι άλλαξε.
0: Δεν ικανοποιεί η Πάφος των Εθνικών και μπορεί και, και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΑΠΟΕΛ. Τώρα, μπορεί να είναι φυσικά από μια άλλη σκοπιά η απάντηση ότι μπορεί να μην ήθελε η Πάφος να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη απέτηση γιατί εμπίστευε ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψω τόσα.
1: Δεν πάβει όμως να είναι κινήσεις που δείχνουν ότι το ΑΠΟΕΛ κινείται πάρα πολύ σωστά και κινείται πάρα πολύ καλά σε αντίθεση με αυτά που ίσως πιστεύαμε.
3: Α, ναι. Δηλαδή, με τον εαυτό του, όχι με άλλους.
1: Δηλαδή, γιατί... όταν ακούγαμε τότε τη δημοσιογραφική, ναι, πώς θα ήταν το πλάνο, με στροφή.
3: Μνημόνια, ιστορίες, το να δω.
1: Όχι, εκείνο είναι το πρώτο πλάνο. Εκείνο ήταν, είχαν και βραζιλιάνους μέσα.
0: Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είχε μνημόνιο. Η πρώτη συνέντευξη τύπου του κυρίου Φωτίου. Λίγο πολύ είπε ότι αν δεν έρθουν, αν δεν πετύχουμε κάτι για να μπουν οικονομικά, εννοώ να μπουν κεφάλαια μέσα, θα πάμε με αυτούς που έχουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Και τέρμαν και οι μεταγραφές και όλα. Δεν μπορούμε. Μέχρι εκεί που μπορούμε να ξοδέψουμε, είχε πει. Κάπως έτσι. Mm-hmm. Ώσπου φτάνει το ζέρι μας που λέμε στα κυπριακά.
1: Εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω. Εντάξει, ήταν ακριβώς για λέξη μνημόνιων που είπα ότι. Άρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται, φαίνεται ότι. Έχεις διαπραγματευτική ισχύ είτε στην περίπτωση του Λαΐφη για να τον κρατήσεις είτε στην περίπτωση του Αγγελόπουλου για να τον φέρεις είτε στην περίπτωση Μαντσίνη για να τον ανανεώσεις ή να του κάνεις νέο συμβόλαιο, νομίζω έληξε το συμβόλαιο του Μαντσίνη, ναι.
0: Ναι.
1: Για να τον κρατήσεις τέλος πάντων.
0: Λέγεται ότι θα είναι... Αυτό μου θα ανακοινωθεί όταν έρθει στην Κύπρο και περάσει και τυπικά ότι είναι μια τριετία το νέο συμβόλαιο.
3: Και πρόσθεσε προπονητή και Βρίζα.
0: Καλά, προπονητή θα έφερνε.
1: Και Λιμιό, που δεν το λες ότι το Λιμιό τώρα μεταγραφή η οποία την περνάς έτσι απαρατηρείται.
0: Όχι, αλλά η περίπτωση Λιμιού είναι μια άλλου είδους συμφωνία. Καλύπτει μέρος ή το μεγαλύτερο μέρος του συμβολέου του ο Παναθηναϊκός. Πανθακός, ο οποίος δεν τον είχε στο πλάνο, γλιτώνει έναν ποσό από αυτόν που θα έπρεπε να δίνει στον παίχτη και είναι ένας χρόνος. Ή του χρόνου θα χρειαστεί, εάν θέλει το ΑΠΟΕΛ να τον ανανεώσει, είναι άλλου είδους συμφωνία.
1: Εμένα μου, έτσι μου κάνει εντύπωση ή το βασίζομαι καθαρά σε θέμα εκτίμησης από αυτούς που μένουν. Δηλαδή, ή από αυτούς που ξέρουν την κατάσταση. Αν κάποιος ήξερε ότι και ο Ματσίνη και ο Λαΐφης που τα έζησε, ο Λαΐφης τα έζησε σε μεγαλύτερο βαθμό και πιο έντονα αυτά όλα τα προβλήματα τα οικονομικά του από ΕΛ και την αστάθεια, αλλά και την αβεβαιότητα που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής σε ένα σύλλογο ή σε μια ομάδα η οποία έχει χει για δύο προβλήματα. Και ο Αγγελόπουλος που είναι γνώστης του Κυπριακού Πρωταθλήματος, για να πας ή για να μείνεις σημαίνει κάτι έχει βελτιωθεί. Κάτι σου διασφαλίζει ότι θα είσαι σε καλή κατάσταση. Θυμάστε τι συζητούσαμε με καθυστερήσεις μισών και τις απεργίες είτε στάσεις εργασίας των ποδοσφαιριστών. Σημαίνει κάτι έχει μπει κάτω και σου λέει ο ποδοσφαιριστής, ναι, πέρα από το εκτόπισμα της ομάδας, γιατί τα από ελ, όποια προβλήματα κι αν έχει, είναι πόλος έλξης για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά κάτι άλλο μπέσει, κάτι έχει βελτιωθεί, είτε η διοίκηση Φωτίου με την οργάνωση, με αυτά τα βήματα που έκαμε το τελευταίο διάστημα, κατάφερε να κουμαντάρει λίγο κάποια πράγματα, είτε για εμένα ίσως να δουλεύει παράλληλα το κομμάτι επενδυτές, διοίκηση Φωτίου να έχουν μια κοινή γραμμή και να βοηθάς ειδικά στο οικονομικό κομμάτι.
0: Κάποιοι σιγά σιγά βάζουν στο τραπέζι και ένα άλλο σενάριο.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω πόσο ξέρω εγώ πιθανότητες έχει να ισχύει αυτό, ότι δεν είναι η το επενδυτικό σχήμα υποψήφιων να αναλάβει αυτή η κουβέντα που περιμένουμε να δούμε που συμβάλλει σε αυτή την καλύτερη οικονομική δυνατότητα. Είναι κάποιοι κάποιοι τους λένε επιφανείς, εξωδικητικοί, που τόσο καιρόν ή τα προηγούμενα χρόνια δεν έρχονταν πιο κοντά λόγω της κατάστασης και της διαχείρισης
2: χωρίς
0: της προηγούμενης.
2: Ρόλο μέσα στο ούτε διοικητικό συμβούλιο ούτε τίποτα.
0: Μα υπήρξαν και στο παρελθόν και έγινε και αναφορά και από τον προηγούμενο πρόεδρο κατά καιρού σε κάποιους που σταθερά και σε μια μόνιμη βάση βοηθούν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως δεν έρχονταν κοντά.
0: Δεν έρχονταν κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της διαχείρισης της οικονομικής που έγινε τον από την προηγούμενη τάξη πραγμάτων στη διοίκηση.
2: Γιατί δεν το λες τόση ώρα.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκίνησα να λέω, αλλά δεν με αφήσατε. Δεν
2: το λέω στο στούντιο.
0: Ναι. Καλημέρα, Λούι, έφερε καμεραίτηση μαζί σου.
1: Στου Ρόκετ, ο Μποχτάν Μποχτάνοβιτ, κύριε.
2: Σιγά που ήταν Μποχτάν Μποχτάνοβιτ. Να το πάρετε πάλι με 5 ευρώ το μήνα.
1: Θα κλείσει 10 χρόνια στο NBA και θα πάρει ιατροφαρμακευτική περίθαψη για όλη την οικογένεια.
2: Εντάξει.
1: Για πόσα χρόνια.
4: Για πάνω
1: για φόρου ζωή. Έχουμε Τσιτσιπάν Τζόκοβιτ.
4: Ναι, γύρω στι 7-7.30 εκεί μπορεί και
1: λίγο. Μα πόσα να δούμε, ρε Λούι, ώρα
4: 7.30. Θα δούμε Τσιτσιπάν Τζόκοβιτ.
1: Πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι.
4: Ναι, αλλά ο Γκαστόν είναι παίχτης που μπορεί να πάρει συμπεράσματα αν είναι κάποιος σε καλή κατάσταση ή όχι.
1: Εντάξει, απλά τον είδα πιο.
0: Με ποιον προπονητή πάει σήμερα.
4: Έναν από τους προπονητές που είχε στην Ακαδημία μου, κάτω. Ένα έθετο τώρα το όνομα.
0: Ναι,
4: εννοώ
0: και κάτι το.
4: Όχι, ήταν μαζί με τον Στιωμάντο, απλά θα είναι.
0: Λοιπόν, πρώτον αθλητικό δελτίο από Λούι Νικολάου. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, τραγούδι από Ανδρέα Γιωργαλάν και θα επανέλθουμε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Θέλετε και ενημερώσει σε νέα στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Για μένα βρίσκεται στην Πολωνία, πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη νέας αγωνιστικής σεζόν. Το σύνολο του Μπέρκ μετά από ένα διήμερο προπονήσεων δίνει σήμερα το πρώτο φιλικό απέναντι στη Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7:30. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Μόνια TV. Εκτός για τους πράσινους, η Φαμπιάνο Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφύτου, οι οποίοι εντάχθηκαν πρόσφατα στις προπονήσεις, ενώ για προληπτικούς λόγους θα μείνουν εκτός και η Τάνκοβιτς Παναγιώτου. Τώρα που θα συνεχίσει την καριέρα του αρχηγός του Εθνικού Άχνας Νικόλας Αγγελόπουλος για τα επόμενα 4 χρόνια μετά από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των δύο διοικήσεων. Το φράγμα των 4 χιλιάδων διαρκείας έσπασαν χθες οι φίλοι των Γαλαζοκυτρίνων. Το παλεύει εδώ και καιρό για να πάρει τον Πουλούλου η Πάφος και όπως φαίνεται ο Αφρικανός επιθετικός θα γίνει δικός της αφού τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στην Κύπρο για τις τελικές επαφές. Στην άλλη αναμένεται η ανακοίνωση των Γκόμες και Τάνκοβιτς ενώ ξεκίνησε χθες η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Αναμονή στην ανόρθωση για την ανακοίνωση του επόμενου προπονητή. Παραμένει στην ομάδα υπομορφή δανεισμού ο Έλιαν Σόσα. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ υπάρχει αναμονή για την ενίσχυση στο κέντρο και στην επίθεση. Σε εξελίξεις είναι οι διεργασίες και κοινής ενίσχυση στον Απόλλωνα. Αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί ο Όσπολτ. Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό, αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν με την ομάδα οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Νέας Σαλαμίνας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζουν Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό. Η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της αχτής Ελεφαντοστού. Η Γαλλία με τρομερή εμφάνιση κέρδισε 3-0 την Σουηδία. Ενώ το Μεξικό πέτυχε και την τέταρτη του νίκη στην διοργάνωση αποκλείοντας τον Ισημερινό με 2-0. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 με την Αγγλία να αντιμετωπίζει το Κόγκο. Στις 11 το Βέλγιο τη Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα οι οικοδεσπότες Αμερικανοί την Βοσνία. Ο Στέφαν Ντε Φράι, μετά από 8 χρόνια στην Ιταλία, ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό χθες με κάθε επισημότητα μέχρι και το 2027. Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς, πράξη 15η. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στον δεύτερο γύρο του Wimbledon και θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του για τρίτη φορά στην καριέρα του. Πρώτο σερβίς γύρω στις 7:30 στο κεντρικό κόρτ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Limassol Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
2: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ.
3: με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
14: Συνέχεια στη φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Στις 11 το βράδυ, Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Και επανήλθαμε στην τρίτη και τελευταία πλέον ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Ενημερώνω εκ νέου για τον νέο διαγωνισμό του Sport FM 95 σε συνεργασία με το Global College. Την δυνατότητα που θα δώσουμε σε 5 τυχερούς ακροατές να επωφεληθούν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι 5 που θα κερδίσουν διαλέγουν ποιο από τα 3 προγράμματα θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία. Όλα τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Η κλήρωση για τους 5 τυχερούς θα γίνει 24 Ιουλίου. Θα κληρώσουμε εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Διεκδικείτε τις υποτροφίες για τα προγράμματα που είπα πριν με γραπτά μηνύματα στο 2950. Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία και είστε στην κλήρωση. Λέω Global ονοματεπώνυμο και ηλικία και στέλνει ο φίλος Κωνσταντίνος Season Ομόνια. Ηλικία, γιατί δεν έβαλες φίλε? Στιεύομαι. Θα ακολουθήσει, μπορώ να το πω, και ο σχετικός διαγωνισμός όπως κάθε χρόνο άλλωστε, και για εισιτήρια διαρκείας. Μόλις είμαστε έτοιμοι, μόλις θα είναι έτοιμοι και οι ομάδες για να είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε και να προσφέρουμε εισιτήρια διαρκείας, μείνετε συντονισμένοι και θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό. Λοιπόν,
3: πότε είναι η κλήρωση του Global?
2: Η κλήρωση του Global είναι 24 Ιουλίου. Μαζί. Όχι, 24 Ιουλίου να νομίζω οι προφορές δεν είναι να επιστρέψει ο Ανδρέας.
3: Α, ναι. Γιατί εγώ δεν θα είμαι εδώ.
2: Που είσαι 24 που έφτασες εσύ εδώ. Μάλιστα. Καλό είναι να με ενημερώσετε όμως.
3: Χρειάζεται, κύριε Γερό.
2: Και όχι, έλα που χρειάζεται. Και επίσημα ο Ανδρέας έχει ενημερώσει εννοώ. Ανδρέα, για την πρόθεσή σας.
3: Τι είναι, τελώς. Ναι. Όχι,
2: τι εννοείς?
3: Ιούλιο ακόμα.
4: Εντάξει.
2: Καλά, εντάξει.
3: Καλά, τον Αύγουστο θα κλείσουμε και Γιώργο.
2: Να κλείσουμε, ναι. Να μου είμαστε σχολείο ή φροντιστήριο.
4: Α, με δει με τίποτα.
3: Τώρα.
4: Αντρικός.
2: Τι να κλείσουμε.
3: Άτωνε.
2: Τι να κλείσουμε.
3: Κάθε χρόνο ο σταθμός κλείνει μια εβδομάδα.
2: Δεν κλείνει κάθε χρόνο μια εβδομάδα ο σταθμός, κάνεις λάθος.
3: Πότε κλείνει?
2: Ποτέ δεν κλείνει στην ολότητα, να πούμε, όλες οι εκπομπές ο σταθμός.
3: Γιατί δεν
4: σκάμε κανένα σταθμό να κλείνει, ρε.
3: Σωστά.
2: Για όνομα του. Πού το άκουσες αυτό το πράγμα να κλείνει?
4: Δεν είναι γραμμένα, κύριε.
2: Κύριε, λέει σου. Να μου πει άλλο, λέω ότι είσαι σταθμός που μπορεί να κάνουν ένα μήνα, α πούμε.
3: Μα έλα σε παρακαλώ που τα έχεις δει γραμμένα αυτά τα πράγματα.
2: Λοιπόν.
3: Κανόνισε εσύ να μείνουμε ανοιχτοί τον Αύγουστο.
2: Ανοιχτή τον Αύγουστο.
3: Και θα παίξει τη μοναξία του Σκηνοβάτη εδώ πέρα.
2: Να σου
3: ανοίχτα.
2: Θυμίσω ότι τον Αύγουστο μπαίνουμε στους καθοριστικούς τελευταίους γύρους των προκριματικών και ελπίζουμε να είναι οι ομάδες μας να συνεχίσουν μέχρι εκεί. Να σου θυμίσω επίσης ότι τον Αύγουστο αρχίζει το πρωτάθλημα. Τελευταίο Σαββατοκυριακό
3: του
2: Αυγούστου.
3: Αυγούστου, εντάξει, είναι
2: κορυφώνεται η προσπάθεια στις μεταγραφές γιατί θα είμαστε προς το τέλος. Αρχίζουν τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Ναι, εγώ δεν είμαι.
4: Είναι ξενοδρόμος για τον Γκάρνιτσικ.
2: Άρνη ξενοδρόμος.
4: Ναι, για τον Γκάρνιτσικ.
2: Παραδόθηκε εννοείς ο δρόμος στην πληροφορία. Ναι, γιατί. Ναι. Ναι.
4: Αποχαιρέτησε τον Ιτσέλη,
2: Η Ιτσέλη αποχαιρέτησε τον, το συμβόλαιο του τέλειωσε. Οκ, του τον γνωρίζαμε. Αν είναι ανοιχτό ο δρόμο.
3: Καλά είναι να ανοιχτό.
2: Σκυλιά δεμένα. Να γράψει με στο.
4: Φέρτη μπαίνα και όσε φορέ έγραψε. Ορίστε.
3: Καλά είναι να ανοιχτό.
2: Σημείωσε με στο κουτάκι.
4: Θυμάσαι ποτέ τον έγραψε.
3: Καλά είναι οι δρόμοι να μην γίνονται μονόδρομοι με το έτσι θέλω. Και πάει λέγοντα.
4: Βγήκαν δημοσιεύματα, Μιχαήλ.
2: Α, ναι. Δημοσιεύματα.
3: Πού ρε.
4: Νομίζω το είδα.
2: Άλλα δημοσιεύματα. Α, τι πράγμα,
4: το μονοδρόμο που μονοδρομήσαν τον Μιχάλη μας.
2: Μονοδρομήσαν τελικά την οδό σου.
3: Καλό. Παράλληλη.
2: Να μην μπορεί να πλησιάσει οποιοδήποτε.
3: Όχι, άλλος δεν θέλει να πλησιάσει οποιοδήποτε. Εγώ μια χαρά θέλω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Άλλος εκεί στην περιοχή που ήρθε πρόσφατα και έκαμε γραφεία.
3: Όχι. Αυτός που ήρθε πρόσφατα και έκανε γραφείο Χαμπάρι δεν πήρε, τι έγινε.
2: Δεν ξέρω, τι με ρωτάς εμένα.
3: Εντάξει, τίπα. Ρωτάω γενικά, μπορεί να ξέρεις.
2: Μάλιστα. Κλείνουν οι ναοί, κύριε Γιώργο, και είναι οι ναοί που κλείνουν. Για ναός, εμείς. Όχι, εμείς ναός, όχι ρε παιδιά. Μην ανοίξουμε τώρα έτσι η
4: συζήτηση. Ναός.
2: Ούτε
4: θα γίνουμε.
2: Λοιπόν, πάνω σε
3: 24 ώρες να δουλεύεις. Δούλευε 24 ώρες το 24
2: ώρες. Ποιος σου είπε ότι πρέπει να δουλεύεις 24 ώρες. Να πάρεις την άδειά σου 2, 3, 5 μέρες, μια εβδομάδα που δικαιούσε.
5: Τάξη, μπαμπάκο.
2: Που δικαιούσε, που μας εννοώ, που μας επειδή είσαι συνεργάτης.
5: Τάξη, μπαμπάκο. Okay.
2: Τάξη, και από εκεί και πέρα.
5: Ό,τι πεις, πατερούλη. Ό,τι πεις.
2: Συνεχίζει να ερωνεύεσαι. Okay.
5: Ό,τι πει ο πατερούλης.
2: Εντάξει. Αυγούστον επίσης να πω ότι δεν μπορεί να κλείνεις γιατί.
3: Γιατί?
2: Μπορεί να είναι και. Πώς να το πω τώρα.
3: Τι, ο Αυγουστός.
2: Ναι, είναι κάψοδες. Η περίοδος που ανακοινώνεις και αλλαγές, ίσως σημαντικές. Όχι, γιατί να μην είσαι εδώ.
4: Ενημερώστε μας.
2: Ναι.
4: Σιγά.
2: Που μπορεί ο πατερούλης να ανακοινώσει καμιά αλλαγή, δεν ξέρω.
5: Έλα, πατερούλη, κράτα γερά.
2: Συνέχισε, παιδί μου, συνέχισε.
5: Κράτα γερά το τιμόνι.
2: Συνέχισε, συνέχισε. Λοιπόν. Πάνω σε αυτά που συζητούσαμε πριν σε σχέση με τα, με τα μεταγραφικά που...
4: Κάνει ξενοδρόμο.
2: Ναι.
4: Κάνει ξενοδρόμο. Θέλετε να σας πω. Συγκινητικό να σας το πω.
2: Συγκινητικό.
4: Το αντίο. Ναι. Κάθε ιστορία... Ένα λεπτό να πιω το ύφος. Κάθε ιστορία, ακόμα και εκείνη που θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη διάρκεια αν υπό διαφορετικές συνθήκες, κάποτε ολοκληρώνεται.
3: Σοφό.
4: Σήμερα.
2: Αυγούστον είπα σας να το
3: σοφό,
2: πω.
3: Σοφό,
2: α, μίλησα για σας που. Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε.
4: Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τους σημαντικότερους και πιο πετυχημένους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα Τσέλια. Τον αρχηγό που συνέβαλε καθοριστικά στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου και εξελίχθηκε σε σύμβολο της πιο λαμπρής περίοδου της ιστορίας μας. Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια για όσα ζήσαμε μαζί. Ζαν. Σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και την αφοσίωσή σου στην Τσέλια.
3: Ζάναξ.
4: Ζάν.
2: Μαξ. Είναι το αντίο της Τσέλιας τον Ζαν Κάρνιτσικ. Κάρνιτσνικ. Μάλιστα. Τώρα, ο Κάρνιτσνικ είπε κάτι, έγραψε κάτι κάπου.
4: Δεν έγραψε, δεν το είδα. Δεν μπήκα στα social του να δω.
2: Έβαλε καμιά φωτογραφία ίσως από αεροδρόμιο που να δείχνει τον επόμενο του προορισμό.
4: Όχι.
2: Συνήθως έτσι κάποτε βγαίνουν και τα νεότερα.
4: Ναι, είναι της μοδός. Τώρα τελευταία.
2: Ξέρουμε που πάει. Πάει διακοπές. Πάει στην Πολωνία. Σημαντικό.

0: Κλειστός χαρακτήρας. Συγκεντρωμένο στο στόχο.
1: Και μόνο 5.000 followers έχει.
0: Πού?
1: Στο
0: Instagram.
1: Ναι.
2: Επιλέγεις κάποιες φορές αν θέλεις κύριους και σε ακολουθούν.
1: Όχι, σε κάνουν. Μπορεί να τους κάνεις εσύ να τους διώξεις αν θέλεις, αλλά δεν νομίζω ότι σε αντιλογή. Νομίζω
2: χαμηλό. Μπορεί γι' αυτό να, επειδή το λες χαμηλό, μπορεί γι' αυτό. Όμως.
1: Χαμηλό προφίλ. Κρατά χαμηλό προφίλ στα social.
2: Για να δούμε. Αν θα είναι ο συγκεκριμένος η επόμενη κίνηση από πλευρά της Ομόνοιας.
1: Επιθετικό πρέπει να δούμε.
2: Καλά, αυτό ισχύει. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη μας. Το Λεοπάρ γράφει, το Animal Print γράφει υπέροχα. Ναι, ωραίο, κομψή. Μπράβο, Ελένη μας. Μπράβο. Πάρε το δεκαράκι σου και φύγε σε
2: παρακαλώ. Αυτά από το Μάρκελον της εκπομπής. Λοιπόν, ναι, εντάξει, και ο επιθετικός, παρότι δεν έχουμε, χτες διάβαζα αναδημοσίευση στην Κύπρο σε δικά μας μέσα ενημέρωσης, στο Μεξικό αναμένουν σήμερα, τώρα το σήμερα στο Μεξικό, δεν ξέρω με τη διαφορά της ώρας πότε είναι και τι σημαίνει, είτε την παρουσίαση του είτε την ανακοίνωση του, κάπως έτσι, του ΜΑΕ μιλώ τώρα, από την Atlas. Τώρα το σήμερα τους, ξαναλέω, δεν ξέρω τώρα, τι ήταν τώρα στο Μεξικό. Σου παιχνίδι, διαφώνει σου παιχνίδι, νύχτα τώρα. Άρα η λογική λέει ότι αν επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο για το χρονικό πλέον της επόμενης εξέλιξης.
1: Happy, εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, ναι, να περάσουμε.
1: Ιατρική λογική.
2: Τι να κάνουμε, είναι πρόβλημα, έτσι είναι, ισχύουν. Λογικά θα πρέπει να έχουμε μια επίσημη αντίδραση, τοποθέτηση, ενημέρωση και από πλευράς της Ομονίας, η οποία κατ' την ώρα δεν έχουμε, εδώ και δύο μέρες που είναι το, που βγήκε το θέμα, εννοώ το με το
1: Μάη. Θα έχουμε πλέον.
2: Ναι. Περιμένουμε να το δούμε. Εντάξει. Είδομε το πώς θα εξελιχθεί και εδώ η κατάσταση. Αν και εκτιμώ ότι για την πλευρά της Ομόνοιας ή για τον Ομονιάδη περισσότερο, δεν νομίζω να περιμένει κάποιος, ενώ να δει, περιμένεται να δούμε αν τελικά επιβεβαιωθεί. Είναι το περισσότερο να απασχολεί το τι ακολουθεί. Και ως μετά τον ΜΑΕ.
1: Το θέμα είναι ότι σε 20 ημέρες πρέπει να πας με το βασικό σου επιθετικό να κοντράρεις την
2: Καϊράτ Αλμάτι.
1: Την Αλμάτι. Γιατί μπορεί να σου βγει το μάτι.
3: Α, ωραίο.
1: Αν δεν πας έτοιμος, ναι. Αν δεν πας με φουλ επιλογές.
3: Ωραίο.
1: Ειδικά όταν ο επιθετικός σου ήταν βασικός πυλώνας των επιτυχιών σου. Άρα, τούτον εν το ρώσιμο.
2: Όσον περνούν οι επόμενες μέρες, μιλώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνεται η πιθανότητα να βρεις έτοιμο, ενώ που να σε βοηθήσει άμεσα. Εκτός αν είναι κάποιος ο οποίος αναλόγως του σε ποιο στάδιο είναι τώρα προετοιμασία, αγωνιστική ετοιμότητα και όλα αυτά, μπορέσει να μπει από το ξεκίνημα. Αλλά εντάξει, ακόμα είμαστε σε ένα χρονικό σημείο, ενώ που δεν μπορεί να πεις ότι περάσαν οι μέρες και δύσκολα πλέον βρίσκεις για τα πρώτα παιχνίδια, ενώ με την Καϊρά. Ή το πρώτο, να θέλει παιχνίδι.
1: Εγώ νομίζω είναι πιο ασφιχτικά τα χρονοδιαγράμματα.
2: Ναι, όσο με μέρα με τη μέρα πιέζει περισσότερο. Δεν είναι διαφωνεί κάποιο, νομίζω.
1: Γιατί πρέπει να έρθει, να καταλάβει που ήρθε, να ετοιμαστεί.
2: Μπορεί να ξέρει. Μπορεί να είναι κάποιο που ξέρει.
3: Δηλαδή. Ναι, έτοιμο όμω.
2: Είναι κάποιο που δεν είναι τόσο μακριά στο θέμα προσαρμογή. Δεν ξέρω τίποτε.
1: Μίλα καθαρά σοφά.
2: Αν έρθει κάποιο που έπαιζε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι πιο κοντά στο προσαρμογή. Αν έρθει κάποιο από άλλη χώρα ή άλλη Ήπειρο, είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Αν έρθει κάποιο που μπορεί να έπαιζε στην Κύπρο, λέω. Μπορεί, και μεγάλη πιθανότητα για τούτο, αλλά εξαρτάται πάντα και από πού έρχεται ή από πού παίρνει παίχτη ή πότε σταμάτησε να παίζει. Αν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία ανάλογα με μια άλλη ομάδα τώρα. Αν όχι, σημαίνει είναι ακόμη πιο πίσω σε φυσική κατάσταση. Υπό αυτήν την έννοια το λέω, δεν ξέρω κάτι.
1: Εντάξει, εγώ βάζω κάτω το σενάριο να πας, να σου λείψουν τα γκολ, ας πούμε, του ΜΑΕ από τον πρώτο προκριματικό που θα.
2: Το θέμα είναι να μην χάθει η ευκαιρία του Champions League.
1: Αν χάσει την ευκαιρία, και πλέον για μένα ντύνεται η μουρμούρα, στραβώνει το κλίμα, μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Η
2: Europa League και Conference League το έχει ξανακάνει. Κανένα δεν έκρυψε από την πρώτη στιγμή που πήρε το ποδάρι.

0: μάθημα ότι η επόμενη είναι. Πρόκληση είναι το Champions League. Εντάξει. Οκ. Θα το δούμε. Για την ώρα να ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Πες μ' Αντρέ.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μάλιστα. Βγήκε καμιά νεότερο.
1: Για κουτάκι.
0: Ναι.
1: Ω, κουτάκι είναι νεότερο.
0: Α, επειδή είδα σε που έβλεπες κάτι και λέω μπας και βγήκε καμιά ενημέρωση. Λοιπόν, Απόλλωνας επίσης σήμερα περιμένουμε λογικά έτσι το τυπικό της περίπτωσης του Σλοβένου του Όσμπολτ, που μέχρι χθες είχε συμβατικές υποχρεώσεις με την προηγούμενη του ομάδα. Γενικότερα λέγεται ότι κάποιες περιπτώσεις με το που γύρισε πλέον ο μήνας, άλλαξε ο μήνας που λέμε, θα τυπικά θα δοθεί και δυνατότητα για να υπάρξουν κάποιες τελικές εξελίξεις. Στην Μπάφων επίσης στις τελευταίες ώρες τα ρεπορτάζ λένε ότι μπορεί και με δύο παίχτες να είναι κοντά. Ο ένας λέγεται ότι πήγε στην Αυστρία, ο Ντιάμπι. Ο άλλος λέγεται ο Πουλούλου, αν το λέω σωστά, ο επιθετικός, ότι έρχεται λέει Κύπρο. Για τις τελικές επαφές. Είναι όνομα που έχει πολλές μέρες που παίζει στο ρεπορτάζ της Πάφου. Εντάξει, άμα υπολογίσουμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό επηρέαζε αυτόν το τέλος του Ιούνιου, αρχές ενώ νέος μήνας.
1: Ένα.
0: Ναι, αλλά άμα υπολογίσουμε ειδικά για τις τέσσερις ομάδες, ότι αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι είμαστε πλέον ή πλησιάζουμε όλο έναν και πιο κοντά στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι λογικό να πει κάποιος ότι αναμένουμε μια μεγαλύτερη κινητικότητα τις επόμενες μέρες. Κινητικότητα βλέπω και εκ των δεξιών μου. Τα μαζεύουν.
2: Καιρός μου ήταν.
0: Κάποιοι. Άρα, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα με αφορμή τις συζητήσεις κυρίως τοπικής επικαιρότητας θεμάτων τα τελευταία λεπτά. Θα τα δώσουμε με την επάνωδό μας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελουσίας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
2: ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
9: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
10: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Επανήλθαμε. Τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Έχουμε θέματα.
1: Έχουμε θέματα, Γιώργο, θέματα να θέλεις.
0: Ενταράσσουμε στη Λεμεσό.
1: Ενταράσσετε, παιδιά, επιβεβαιώνω.
0: Επιβεβαιώνεις το μήνυμα του 706.
1: Επιβεβαιώνω, ναι.
0: Μας τώρα στράφηκε μάλιστα για να καταλάβετε
1: να
0: το μέγεθος του προβλήματος. Πάμε να τα δούμε γενικότερα.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηριών Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχή με Λεμεσό που έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα. Είναι μία από τις πιο δύσκολες μέρες.
0: Γιατί όμως
1: δεν έχω ενδείξεις για τροχέα.
0: Πάλι
1: όμως καλά. Θα πω ότι ο μόνος δρόμος που δεν έχει κίνηση είναι ο κάθετος του λιμανιού.
0: Να το τώρα, πω, είπες το τώρα, να πιάνουν όσοι μπορούν ή όσοι βολεύονται με το συγκεκριμένο δρόμο σε 10 λεπτά να κοκκινήσει.
1: Γιώργο, το μόνο που μπορώ να πω για Λεμεσό είναι αυτό. Γιατί αν αρχίσω να λέω τους δρόμους στους οποίους υπάρχει
0: ούτε
1: κίνηση.
0: Ούτε οδικά έργα έχει θέμα.
1: Ούτε ενδείξεις για οδικά έργα. Δηλαδή ο αυτοκινητόδρομος ξεκινά
0: σήμερα,
1: πριν τον Άγιον Τίχωνα από Λευκοσία προς Λεμεσό και πάει μέχρι λίγο πριν των κυκλικών κόμβων του Αγίου Αθανασίου, ενώ η αντίθετη κατεύθυνση ξεκινά η κίνηση λίγο μετά. Θα δω έτσι τον αυτοκινητόδρομο που είναι το πιο ενδεικτικό. Ξεκινά μετά των κυκλικών κόμβων του Τρόδους από Πάφων προς Λεμεσό και πάει μέχρι. Μέχρι πάει ακόμα, ρε παιδί.
0: Μέχρι Νεοτέρας.
1: Μέχρι Νεοτέρας, δηλαδή που φτάνει ο μάτις. Απίστευτο.
0: Είμαι χρεαπολύσεως που λέγαμε πάλι.
1: Λίγο μετά των κυκλικών κόμβων του Αγίου Αθανασίου. Δηλαδή, λίγο πριν, αν θέλεις να μπεις, θα βρεις κίνηση. Λίγο μετά, αν έρχεσαι από Πάφο. Α, τώρα που είπα Πάφο, πάω και Πάφο μεριές να δούμε τι γίνεται. Η Πάφος μια χαρά. Πέραν από την Ακαμαντίδος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μέχρι την Τρικούπη δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Πάμε Λάρνακα μεριές που συνήθως είναι ήρεμη, χαλαρή, ωραία. Ούτε στον αυτοκινητόδρομο που είχαμε οδικά έργα έχουμε κάτι, ούτε εντός της πόλης. Ωραία μέρα για να κυκλοφορείς Λάρνακα. Ελεύθερη επαρχία Μοχώς του μια χαρά και πάμε Λευκοσία. Λευκοσία λοιπόν, Λευκοσία παιδιά. Θα βρείτε κίνηση στην είσοδο της Λευκοσίας μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα. Λίγο μετά μπαίνοντας στη Λεμεσού θα βρείτε τροχαίο ατύχημα, είναι λίγο πριν την Ελισπόντου, εκεί γίνεται έτσι, δείχνει να έχει ατύχημα και οι κλασικές οδικές αρτηρίες που παρουσιάζουν πρόβλημα, η Νίκης, Κυριάκου Μάτση, Γρήβα Διγενή, Σπύρου Κυπριανού, είναι στα κόκκινα τους. Αυτά από εμένα.
0: 1η Απριλίου παραλήμην είπαμε.
1: Δεν έχει κάτι, το έλεξε.
0: Έχει πολλά φορτηγά στο αίρισμα, λέει, μας ενημερώνει ο 706 που μας έστειλε το μήνυμα νωρίτερα για τη Λεμεσό. Μετά το roundabout κυκλικών κόμβων Αγίου Αθανασίου.
1: Α, έχει.
0: Απεργία, τίποτε.
1: Έχει απεργία.
0: Α, είδες ότι βράμε τι. Ποιοι απεργούν,
1: λέει. Φωστροκαθαριστές, Γιώργο.
0: Σεβαστό, ρε παιδιά, το δικαίωμα της απεργίας για όσους έχουν να διεκδικήσουν τι να διεκδικήσουν, αλλά. Την ίδια ώρα είναι η ταλαιπωρία που προκαλούμε στον υπόλοιπο κόσμο που στο κάτω κάτω έχει να κάνει κάτι με τα αιτήματά μας. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι πλησιάζει και έναν ακόμη ένθετο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Με βάση στοιχεία και μετρήσεις, η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου αποτελεί το μεγαλύτερο σε τηλεθέαση αθλητικό γεγονός στον κόσμο, ξεπερνώντας και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η πρώτη διοργάνωση με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων της ήταν το Μουντιάλ του 1954 στην Ελβετία. 16 χρόνια αργότερα, η έγχρωμη πλέον τηλεόραση μετέδιδε για πρώτη φορά αγώνες τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου στη διοργάνωση που φιλοξένησε το Μεξικό.
0: Λοιπόν, και μετά τα πολλά αυτοκινητάκια που μαζεύονται στους αυτοκινητόδρομους, πάμε στα μηνυματάκια που δεν έχουμε δώσει στο προηγούμενο τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Για να δούμε τι δεν έχουμε δώσει. Ένα λεπτάκι να δω. Ένα λεπτό.
0: Νομίζω είμαστε από το 33 που εκεί που μιλούσαμε για τη Γαλλία. Γαλλία λέει εννοείται μειχτή Αφρικής. Εντάξει φίλε, αν πιάσεις όλες τις εθνικές, το τι δεν είναι καθαρό αιμόν σε καταγωγή, εννοώ από το από τις επιλογές το ρόστερ, είναι μόνο με τη Γαλλία που...
1: Τώρα ενώ συζητούμε το πράγμα στην εποχή που είμαστε.
0: Θα έχουμε τελικό, λέει, πάλι Γαλλία-Αργεντινή.
1: Πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό.
1: Διασταυρώνονται.
0: Και νομίζω πως όχι. Και παίζει κανέναν... όνομα για επιθετικό της Ομόνοιας. Όχι. Ονόματα δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής.
1: Πάμε παρακάτω. Εγώ πιστεύω οι όμιλοι έχουν περισσότερα γκολ και θέαμα, λέει ο 292. Στα νοκάουτ έχει φόβο άμυνα και μη ρίσκα. Ναι, μπορεί να κλειδώνουν κάποτε τα παιχνίδια στο νοκάουτ. Έχει δίκιο ο φιλός. Αλλά μέχρι στιγμής πέραν του Νότιος Αφρική με τον Καναδά, γενικότερα στου νοκάουτ είδαμε ωραία παιχνίδια. Το φετινό Μουντιάλ είναι το Μουντιάλ των τερματοφυλάκων μας, λέει ο 4-12. Κάθε μέρα και ένας άλλος εμφανίζεται λες και λες τι τερματοφυλάκας είναι αυτός. Χθες ήταν αυτός της Νορβηγίας, προχθές της Παραγουάης και πολλοί άλλοι. Ναι, ισχύει. Το έκανα παρατήρηση και εγώ ότι εστιάζουμε στους τερματοφύλακες.
0: Διέβαζα γι' αυτόν τη Ιαπωνία στον Σουζούκι.
1: Ναι.
0: Κάπου λέγεται τώρα θα πάει, θα πάρει μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης.
1: 41 είδα στο Μουντιάλ το 94, λέει ο 4-32. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Στο τραπέζι που θα κάνει ο Ανδρέας για τις προβλέψεις θα σου πω Γιώργο, αν είσαι babyface, αν σε καλέσει φυσικά, λέει ο πράσινος κυνηγός. Αν κάνω το τραπέζι σας λέω φυσικά, αφού συμπεριφέρεστε έτσι, να δείξε λέω σεβασμό.
0: Σε μένα ή σε σένα?
1: Σε σένα.
0: Α, γι' αυτό που το...
1: Ηλικιακός σεβασμό.
0: Ναι, σωστό.
1: Που να σου πει, περιμένει τώρα να σου πει.
0: Σκεύασε το επόμενο μήνα του Ανδρέα, έτσι για να καταλάβω.
1: Το είσαι κουκλάκι είναι για τους μέτριους. Ο Γιώργος είναι...
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα, Γιώργο,
0: ναι.
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι για να πείτε οι λέξεις συνειρμικά.
0: Με βάση το μήνυμα εννοούμενα.
1: Mm-hmm. Λέει ο Ανδρέας ο Μουσάτος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε τώρα στη συζήτηση που είχε ανοίξει με αφορμή τη μεταγραφή Αγγελόπουλου, το ενδιαφέρον της ΠΑΦΟ αρχικά και τελικά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ ΑΠΟΕΛ και Εθνικού και την προσθήκη του στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ.
1: Το ΑΠΟΕΛ είναι μεγαλύτερο όνειρο για κάθε Κύπριο παρά η ΠΑΦΟΣ. Το έδειξε και ο Λαϊφής με ΑΕΚ που έμεινε στο ΑΠΟΕΛ. Ένας μεγαλώνει με όνειρο να παίξει Ομόνοια ή ΑΠΟΕΛ και όχι ΠΑΦΟΝ και Άριν. Δεν σημαίνει. Ένα λεπτό.
0: Εν του ιδίου.
1: Ότι έδωσε περισσότερα το ΑΠΟΕΛ, παιδιά. Είναι και φανέλα. Διαφωνώ κάθετα, φίλε 292. Το ότι είναι προορισμός για ποδοσφαιριστές και η Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ, ναι, αλλά δεν πάει συγκριτικά με ΠΑΦΟΝ και Άρη πλέον.
0: Επίσης κάτι για να είμαστε σωστοί, δεν είχε αναφερθεί, τουλάχιστον δεν βγήκε κάτι προς τα έξω, ότι ο λόγος που δεν συμφώνησε η ΠΑΦΟΣ με τον Άρη ήταν η άρνηση του ποδοσφαιριστή.
1: Στον Άρη πήγαινε ο Κάστανος.
0: Συγγνώμη, της ΠΑΦΟΥ με τον Εθνικό. Ο λόγος που δεν υπήρξε
1: απλά
0: συμφωνία.
1: Απλά να πούμε και ονόματα Κύπριων. Κάστανος, Χάμπος, Κακουλής, Πηλέας στην Πάφων, τώρα ο Κυριακίδης στην Πάφων που ήταν στην Ομόνοια.
0: Εγώ το είπα περισσότερο, το ξενίζει ως προς το ότι δεν εμπόρεσε η Πάφος να συμφωνήσει με τον Εθνικό.
1: Μπορεί
0: που
1: να
0: συμφώνησε
1: πέρσι
0: με τον Μάριον Ηλία, πέρσι πρόπερσι πότε ήταν. Και προφανώς, ναι, το είπα επίσης ότι μπορεί απλά η ΠΑΦΟΣ να είπε ότι παιδιά, εγώ αυτά έχω να δώσω για το συγκεκριμένο. Καμιά φορά είναι και ο ρόλος για τον οποίο προορίζεται ένας παίκτης σε μια ομάδα. Δηλαδή, ο Ανδρέας για την Α ομάδα είναι τόσο σημαντικός, ο ίδιος Ανδρέας για την Β ομάδα, με βάση τις επιλογές που πρέπει στο ρόστερ, μπορεί να το θέλεις για άλλο ρόλο.
1: Καλημέρα, παιδες. Του χρόνου βγαίνουν 5 ομάδες Ευρώπη. Λογικών και ο Απόλλωνας και το Αποέλ να μπουν πιο δυναμικά στο παζάρι φέτος. Και μας λέει ο φίλος 2-13 ότι είναι με τον Απόλλωνα. Ναι, μα όλε. Δεν είναι μόνο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δηλαδή το Αποέλ ή ο Απόλλωνας στα καλά τους δεν τους έχουμε για διεκδικητές τίτλου ή εν δυνάμει διεκδικητές τίτλου. Άρα. Μετά από μια χρονιά που ο Απόλλωνας το έχασε, το βρήκε, αλλά στο τέλος έμεινε με την Ευρώπη, γιατί είχε και τον τελικό του κυπέλλου, που εκεί θα ήταν η κατάκτηση τίτλου ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, σίγουρα θέλει να παρουσιαστεί πιο δυνατός και με λωσάδα στον πάγκο του. Στο Αποέλ είναι νέα εποχή, είναι άλλη κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που μάζεψε τα συντρίμμια που άφησε η προηγούμενη διοίκηση στο οικονομικό κομμάτι και η διαχείριση πρόδρομου Πετρίδη. Προσπαθείς να δείξεις, εμένα αυτό μου βγάζει φέτος τα Αποέλ, προσπαθεί να δείχνει ότι κάνει επιλογές προσεγμένες και κοντά στα οικονομικά του δεδομένα, γιατί είναι και ένα μήνυμα που είναι πιο πάνω, θα το δώσω σε λίγο. Νούσιμα, ήταν και μια ατάκα που ακουγόταν έτσι πάρα πολύ στην προεκλογική, το νούσιμα. Νομίζω ότι τα Αποέλ κινείται νούσιμα. Και δίνω και το μήνυμα του φίλου 308. Καλημέρα, χωρίς να θέλω να είμαι αρνητικός. Νομίζω φέτος παίζει ρόλο ότι δεύτερος θα πάει Champions League.
0: Γιατί αρνητικός όμως?
1: Το λέει μετά. Την ίδια λογική πάει και ο Κίρζης και ελπίζω να είναι όντως όπου φτάνει το χέρι μας. Άρα νιώθει ότι μπορεί να γίνονται ανοίγματα για να πάνε οι ομάδες okay. Champions League αφού έχει το εισιτήριο και ο δεύτερος. Είναι πάνω στην κουβέντα που λέγαμε για το Αποέλ. Νομίζω ότι αυτόν κάνει το Αποέλ. Ως αίσθηση. Ανδρέα, προτιμάς με αβεβαιότητα να ήσουν παίχτης στην Μπαρτσελόνα ή να έπαιζε σκίνα και με περισσότερα χρήματα?
0: Με αβεβαιότητα.
1: Ναι, εννοεί να μην είναι στα καλύτερα της στην Μπαρτσελόνα και να είμαι παίχτης στην Μπαρτσελόνα ή να είμαι στην Κίνα με.
0: Μα δεν μπορεί να είναι απόλυτον τώρα, παιδιά. Εξετάζει από τον
1: την ηλικία, το πότε, τι συμβόλαιο θέλω να κλείσω ή τι θέλει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Καλημέρα, παιδιά. Ανδρέας σαν Ομονιάτης, βλέπω να έρχεται μια πολύ άσχημη χρονιά για την Ομόνια όσον αφορά το αγωνιστικό, διότι δεν βλέπω να παίρνει και κυρίως να βρίσκει αντέξιους παίχτες από αυτούς που έφυγαν. Θα πάθουμε όπως την περσινή πάφουν και χειρότερα. Αμάν. Όχι. Διαφωνώ.
0: Τουλάχιστον δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να το πεις ότι είναι δεδομένο του
1: πρώτον το γιατί
0: εντάξει, είναι ανησυχία αντιλαμβάνομαι που εκφράζει ο φίλος, αλλά...
1: Ναι, με απόλυτους όρους όμως. Απλά λέω ότι, να πω του φίλου του 364, ότι πρώτον έχεις την επιλογή να καλύψεις κάποια κενά. Τώρα αν θα τα καταφέρεις να καλύψεις κενό ΜΑΕ και σε ΜΕΔΟ με την ίδια επιτυχία όπως πέρσι, δηλαδή να έχουν τους ίδιους αριθμούς οι ποδοσφαιριστές που θα φέρεις, εγώ το βλέπω δύσκολο. Όμως, έχεις και μια ομάδα η οποία δουλεύει σωστά και δουλεύει σωστά λόγω του προπονητή της. Άρα περιμένουμε να δούμε τι ποδοσφαιριστές θα έρθουν. Δεν ξέρω, φίλε 777, αν ήταν κλειστό το μικρόφωνο μου ή μιλούσα από μακριά. Μάλλον μιλούσα από μακριά.
0: Κλειστό δεν ήταν, απλά είναι σηκαίμι, κάθε δεν αν το μπορεί. Δώστε να σου το πω, είναι ενεργός.
1: Ναι. Μα κύριε Γιώργο, όποιος θέλει διακοπές μπορεί να πάει μόνιμα, σου λέει 776.
0: Στέλνοντας σου ένα μήνυμα. Είπα να μην πω εγώ κάτι.
1: Να ζήσετε. Ο Χατζαντονέλης, ο φίλος. Ο Σάββας πιο πάνω, ήταν και πήγε, έφυγε και το
0: η πρώτη λέξη που πρέπει, Γουέπερ ήταν και πήγε.
1: Ναι, ναι, Γουέπερ, Σάββα Χατζαντονέλης ήταν και πήγε, εμείναν έτσι καλεσμένοι Σάββα μου, έφυγε και ο Σεμέδο, έφυγε και ο Μαΐε, έκανε όλα, έχει τίποτε και για μας.
0: Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας που λέει και το τραγούδι, περιμένετε.
1: Μήνυμα αισιοδοξίας πιο πάνω, οι εγκλειστός για να μας κάνουν κλείσμα, το είπα.
0: Δεν χρειάζεται να παρατηθεί τον τούτο και να κλειστό να μην είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ένα λεπτάκι. Λέει ότι με τους μετανάστες που έχουμε ίσως σε 10-15 χρόνια να έχουμε και εμείς μια εθνική που μπορεί να πάει Euro. Μονρό του Άρη για Ομόνια. Σουζούκι για Arsenal μας λέει 709.
0: Σουζούκι είναι ο τερματοφύλακας που είπα εγώ της Ιαπωνίας. Το Μονρό που γράφει είναι το Άρη Θεσσαλονίκης προφανώς που εννοεί. Δεν ξέρω, βγήκε το πρώτο όνομα.
1: Γράφτηκε, ναι.
0: Δεν το είδα. Πού γράφτηκε, σε ιστοσελίδα ή σε social media?
1: Σε ιστοσελίδα το είδα.
0: Okay.
1: Το είδα χθες κάπου, το πιάσε το μάτι μου. Δεν ξέρω αν είναι σε εμάς. Ένα λεπτό.
0: Αν είναι τώρα Θεσσαλ... καλά το
1: ναι, ναι.
0: υπολογίζω, έτσι.
1: Ναι, πολύ καλά το υπολογίζεις. Ναι, πάμε πιο πάνω. Καλημέρα, μπλέκει ο Πετρίτης, ανυπομονώ να δω ποιος θα κάνει ρεπορτάζ ανόρθωσης. Γιώργα, ρε, ψήσες καμιά επιστροφή δηλαδή στο σταθμό.
0: Ναι. Όχι, τον έτσι πάει ότι... Κανονικά, να πω για τους φίλους της όρθωσης, σήμερα θα έπρεπε να ακούσετε το... το ποιος θα κάνει ρεπορτάζ.
1: Αλλά...
0: αλλά για την ώρα δεν μπορώ να σας πω σίγουρα. Και δεν, δεν ευθύνεται δική μας η πλευρά. Το ευθύνεται και εισαγωγικά, είναι ότι ευθύνεται κάποιος.
1: Επειδή είναι τα συμβόλαια σήμερα.
0: Ναι, γι' αυτό είπα σήμερα υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί 30 του μήνα χτες έλυγε ένα συμβόλαιο. Και σήμερα κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο. Αλλά επειδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιον άλλον, όχι στη δική μας την πλευρά, μας επηρεάζει για την ώρα. Υπομονή.
1: Είναι γνωστή τακτική του Κίκη.
0: Νομίζω και εμένα μου ήταν να πει γνωστή τακτική να μην αναγκεί.
1: Όχι, λογική. Κίκη είναι η τακτική. Σύμφωνα με το 294 που τα δίνει μόνο σε ομάδες που θέλει. Μπορεί να πει και ελεύθερο στα ΑΠΟΕΛ.
0: Η πιο γνωστή τακτική του Προέδρου του Εθνικού, φίλε, είναι να μην απεμπολεί. Σωστή έκφραση, είναι, Ανδρέα. Σωστή. Τα δικαιώματα, τα οικονομικά δικαιώματα. Ελεύθερος δεν πάει.
1: Δεν
0: το διάσε κανέναν ελεύθερο ο Πρόεδρος του Εθνικού.
1: Αφού έχει ανθρώπους που έβαλαν λεφτά για μεταγραφές, γιατί δεν βάζουν για τα λεφτά που χρωστούν? Οι άλλοι πρόεδροι που δίνουν σε αυτά που χρωστούν είναι θύματα?
0: Ποιος σας είπε πρώτα απ' όλα ότι δεν πληρώνει αυτά που χρωστούν? Το ας σου δώσω για μεταγραφή και διατηρείς τη δυνατότητα από άλλα έσοδα που έχεις να πληρώνεις το διακανονισμό των φόρων, το ίδιο πράγμα είναι, φίλε.
1: Δηλαδή, αν είμαι εγώ εξωτερικός παράγοντας σε μια ομάδα, αν είμαι ο παδός μιας ομάδας και έχω οικονομική επιφάνεια και εγώ τους θέλω να λάβω συμβόλαιο του παίχτη να μου πει όχι, δώστα στο χρέος, ας πούμε.
0: Πλέον το θέμα με τα χρωστούμενα, βλέπετε ότι για όλες τις ομάδες έρχονται οι υποθέσεις που έρχονται από τις προσφυγές, άρα δεν μπορείς να μην τις αντιμετωπίσεις, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να αξιοποιήσεις, αν θέλεις, και τα λεφτά που σου δίνει κάποιος άλλος για να αποκτήσεις παίκτη. Υπάρχει εδώ και μήνες ο τελευταίος διακανονισμός που έγινε για τα θέματα του φόρου, τις οφειλές των φόρων εισοδήματος, και υπάρχουν και υποθέσεις στην προκειμένη περίπτωση που γράφεις και φαντάζομαι και από τη συζήτηση που είχαμε πριν για το ΑΠΟΕΛ, των κοινωνικών ασφαλίσεων που έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαστικής, ας το πούμε, διαδικασίας. Άρα δεν μπορείς να μην ανταποκριθείς. Παράλληλα όμως πρέπει να αντιληφθείτε ότι και να σταματήσει μια ομάδα να λειτουργεί, και μεταγραφές να πρέπει να κάνει και ρόστερ πρέπει να κάνει. Άρα αν έχεις τη δυνατότητα, το οικονομικό, το ίδιο πράγμα είναι. Ας σου τα δώσουν για να πληρώσεις τη δόση στο φόρο, σημαίνει μένουν σου κάποια άλλα από άλλα έσοδα και κάνεις μεταγραφές, ας πούμε.
1: Εκείνα, πόσους διακανονισμούς ανακοίνωσαν τα ΑΠΟΕΛ πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμη ένα θετικό στοιχείο. Άρα κάτι υπάρχει σε θέμα οικονομικής ρευστότητας για να μπει στη διαδικασία.
0: Μα έχουν οι ομάδες έσοδα. Με θεωρήσουμε ότι τέλειωσε, ότι ένεση κανέναν έσοδο. Πουλάει εισιτήρια, ξεπέρασε, λέει, χτες τις 4.000.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εισιτήρια διαρκείας, χορηγούς. Έτσι, ναι, έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Σαφώς δεν μπορεί να μην έχει την ιδιότητα με άλλες ομάδες, αλλά είναι σημαντικό ότι θα κάνει μεταγραφή.
1: Εμπιστοσύνη στο φαλακρό στρατηγό εξ Σκανδιναβίας, λέει ο 904. Έντοχον εύκουν κάποιοι ότι το αποελίμ πάλι ήβρε ριάκι. Πέτουν να μην αγχώνονται και όλα θα ξανά και
0: κεραστούν.
1: Μπορεί να του βγάλουν κάτι λάθος.
0: Θα κεράσετε κάτι μας είναι εμείς.
1: Ναι ρε, σκεφτείτε μας και μας λίγο. Τούτον πουλί από ελίστες, λέει.
0: Οι μη από ελίστες.
1: Γνωρίζουν τόσα πολλά για τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ, εμένα με ξεπερνά. Να είστε λίγο, ο ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛ.
0: Okay.
1: Μα είναι λογικό.
0: Είπαμε ότι είχαμε να πούμε.
1: Είναι λογικό να θέλεις ο ανταγωνιστής
0: σου. Λουίς Νικολάου με φρέσκων αθλητικών δελτίων είναι στο στούδιο έτοιμος.
1: Fresh.
4: Καίει,
0: λέω. Τώρα ψήθηκε. Μάλιστα.
1: Για καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
10: Θέλει να ενημερώσει στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Για μένα βρίσκεται στην Πολωνία που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψης νέας αγωνιστικής περίοδου. Το σύνολο του Χένινγκ Μπέρκ μετά από ένα δίμερο προπονήσεων δίνει σήμερα το πρώτο το φιλικό απέναντι στην Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7:30 και ζωντανά από το Μόνια TV. Εκτός θα είναι η Φαμπιάνο Ανδρέου Χρήστου και νεοφύλη του που ενταχθήκαν προσφάτως προπονήσεις. Εκτός για προληπτικούς λόγους η Τάνκοβιτς και Νικόλας Παναγιώτου. Στον Άπολ θα συνεχίσει την καριέρα του αρχηγός του Εθνικού Άχνας Νικόλας Αγγελόπουλος τα επόμενα 4 χρόνια μετά και από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των δύο διοικήσεων. Το φράγμα των 4.000 διαρκείας έσπασε χθες ο κόσμος στο γαλαζοκιτρίνο. Το παλεύει εδώ και καιρό και φαίνεται ότι είναι κοντά στο να κάνει δικό της τον Αμφίκιο Πουλούλου Υπάφος. Ο 27χρονος Αφρικανός επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με τους κυπελούχους. Αναμονή στην ανόρθωση για ανακοίνωση του επόμενου προπονητή, ενώ παραμένει στην ομάδα με μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Στην ΑΕΛ αναμένονται οι ανακοινώσεις των Γκόμες και Τσατάκοβιτς. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.500. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ Λάρνακας. Αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη εργασίες για τις επόμενες κινήσεις στον Απόλλωνα ανακοινώνεται εντός της εβδομάδας ο Οσμπόλτ. Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του στην Λετωνία, εκεί που αναμένεται να ενταχθούν την Δευτέρα οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Απόψε στις 7 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Νέας Σαλαμίνας.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα συνεχίσουν Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό. Η Νορβηγία επικράτησε με 2-1 της Αχτής Ελεφαντοστού. Η Γαλλία με τρομερή εμφάνιση κέρδισε 3-0 τη Σουηδία. Ενώ το Μεξικό πέτυχε την τέταρτη του νίκη αποκλείοντας τον Ισημερινό με 2-0. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 με την Αγγλία να αντιμετωπίζει το Κόγκο στις 7, στις 11 Βέλγιο εναντίον της Σενεγάλης και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βοσνία. Στεφάν Τεφρά είναι και επίσημα παίχτης του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός αμυντικός θα φοράει τα πράσινα μέχρι και το 2027. Σε Τσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς, πράξη 15η. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στο δεύτερο γύρο του Wimbledon και θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του για τρίτη φορά στην καριέρα του. Πρώτο σερβίς γύρω στις 7 στο κεντρικό κορτ του Wimbledon. Σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια, ο Μποκτάν Μποκτάνοβιτς συμφώνησε με τους Houston Rockets και θα συνεχίσει στο NBA για 14η χρονιά. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile.
4: η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Όλα τα αυτοκίνητα να βάλεις το φρενικό.
12: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
18: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
19: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
18: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
19: Μοναξιά.
20: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
21: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden.

0: της ΕΚΟ. Στείλε μεσό.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
4: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Στο παγκόσμιο κύπελλο προκρίθηκαν στην φάση των 16 η Νορβηγία, η Γαλλία και το Μεξικό. Χθες βράδυ η Νορβηγία με γκολ στο φινάλε νίκησε με 2-1 την Αχτή Ελεφαντοστού. Η Γαλλία συνεχίζει να εντυπωσιάζει, νίκησε και την Σουηδία με 3-0. Τα ξημερώματα το Μεξικό επιβλήθηκε με 2-0 του Ισημερινού. Τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί μέχρι στιγμής είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία και Βραζιλία-Νορβηγία. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τα χθεσινά παιχνίδια και για το σημερινό πρόγραμμα. Στα δικά μας πρώτο φιλικό προετοιμασίας για την Ομόνοια στις 7.30 στην Πολωνία, κόντρα στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Δημήτρη Λιμιού και λίγες ώρες αργότερα του Κύπριου αμυντικού Νικόλα Αγγελόπουλου από τον Εθνικό. Αύριο θα μεταβεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Απόλλωνα στην Ολλανδία. Ο Αφημίκο Πολούλου φέρεται να είναι στην Κύπρο για λογαριασμό της ΠΑΦΟΥ, ενώ είναι πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί και ο αμυντικός, ο Μπάμπο Ντιαμπί. Εξελίξεις λοιπόν και στην παφιακή ομάδα για ενίσχυση του ρόστερ.

Πάμε να δώσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Ο Sport FM και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές μπορούν να επιλέξουν όποιο από τα τρία προγράμματα θέλουν για να αξιοποιήσουν την υποτροφία τους. Σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Για να λάβετε λοιπόν μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει να στείλετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη Global, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

Επίσης, να πούμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες σε σχέση με το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, τριήμερο φεστιβάλ 8, 9 και 10 Ιουλίου στην Τάφρο της Πύλης Αμοχώστου στην Λευκωσία. Να σας πω ότι στην κεντρική σκηνή 8 Ιουλίου θα είναι Pix Lux, 9 Ιουλίου Μίλτος Πασχαλίδης και 10 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και στη λαϊκή σκηνή 8 Ιουλίου ο Γιώργος Μαργαρίτης, 9 Ιουλίου η Μελίνα Ασλανίδου και στις 10 Ιουλίου η Πασπαρτού. Διεκδικείτε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες, για όλες τις συναυλίες, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη συναυλία, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Πέμπτη στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι».

Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Πάμε, είναι μαζί μας ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, έχουμε εντοπίσει, είχαμε κάποιο θεματάκι. Απολογούμε για την καθυστέρηση. Κύριε Μιχαήλ, σας χαιρετώ τώρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Απολογούμε κι εγώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα της Σαλαμίνας. Η Νέα Σαλαμίνα που έχει σήμερα την Γενική Συνέλευση. Να αρχίσουμε από αυτόν το θέμα. Σας ακούμε για το τι ακριβώς περιλαμβάνει, πού θα γίνει και όλες τις λεπτομέρειες.
1: Κοιτάξτε, είναι σήμερα στον Golden Bay στην Λάρνακα. Είναι η ετήσια συνέλευση. Μια σημαντική ακόμα συνέλευση για το σωματείο, που εκεί θα γίνει ο απολογισμός του προηγούμενου ποδοσφαιρικού και οικονομικού έτους. Θα γίνει ο οικονομικός απολογισμός. Και το πιο σημαντικό, σε δύο επίπεδα, θα γίνει η παρουσίαση και η έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Καθώς επίσης θα υπάρχει, όπως πάντα, και μια ανοιχτή συζήτηση που αφορά γενικά το μέλλον του σωματείου, που θα θέλαμε κι εμείς σίγουρα τα μέλη να συμμετέχουν και να έχουν λόγο σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Βασικά, όσον αφορά στην νέα σεζόν, έχουν ληφθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες αποφάσεις, δεν είναι, σε σχέση με το πώς θα πορευτεί η ομάδα και όσον αφορά στο αγωνιστικό αλλά και στο οικονομικό κομμάτι, αν μπορείτε να μας πείτε κάποια παραπάνω στοιχεία.
1: Σίγουρα, όπως είχαμε αναφέρει, το είχαμε παρουσιάσει και στην

0: κομμάτι σίγουρα δίνει μια ευχέρεια, πιστεύουμε, στο ποδοσφαιρικό τμήμα και στον τεχνικό μας διευθυντή να κινηθούν και κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ή να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες υπερβάσεις για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Όσον αφορά το αγωνιστικό, είναι κάτι που και αυτό έχει ξεκαθαρίσει, είναι κάτι που χειρίζεται αποκλειστικά ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μαζί με το προπονητικό επιτελείο και σύμφωνα με το ότι έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής προχωράνε και οι διαδικασίες τόσο οικονομικής φύσεως αλλά και της ενίσχυσης με ποδοσφαιριστές για την νέα περίοδο.
1: Μάλιστα. Οπότε με κάποια δεδομένα συγκεκριμένα η Νέα Σαλαμίνα θα προσπαθήσει να πετύχει τι ακριβώς, ποιος είναι ο στόχος για την νέα περίοδο?
0: Κοιτάξτε, η λογική πάντα λέει μια ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία, πρώτος στόχος να είναι η παραμονή. Όμως εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό που έχει φτιαχτεί από πέρσι και ήταν κάτι που είχαμε πει ότι είχαμε κάνει τη δική μας υπέρβαση, δημιουργώντας εκεί ένα team πρώτης κατηγορίας, το οποίο δουλεύει τους τελευταίους μήνες. Άρα πιστεύουμε αυτό να δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην διαδικασία εξέβρεσης ποδοσφαιριστών, έστω και με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε. Να. Άρα, όπως έχει αναφέρει και ο πρόεδρος, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουμε να συζητάμε ούτε θα πούμε ποτέ τη λέξη διαβάθμιση. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που να μπορεί να στέκεται με αξιοπρέπεια αλλά και να έχει καλή παρουσία στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που αναμένεται να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα να πετύχουμε όσο πιο καλή παρουσία γίνεται για να κάνουμε σίγουρα πάνω απ' όλα τον κόσμο χαρούμενο. Αντιλαμβανόμαστε τα οικονομικά δεδομένα. Ξέρουμε τις διαφορές, όμως το τονίζω, πιστεύουμε στο project γενικά της ομάδας που μπορεί να δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην όλη διαδικασία.
1: Τις προάλλες έκανε αναφορά, νομίζω το έχει πει και παλαιότερο ο πρόεδρος, για επενδυτές κτλ. Έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε ή είναι ακόμα στο πλαίσιο των επαφών της αναζήτησης αν θέλετε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και αναζήτηση αλλά υπάρχει και κατά διαστήματα ενδιαφέρον από διάφορους οργανισμούς. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, διότι για να φτάσει σε σημείο συγκεκριμένης επαφής και σε σημείο που να μπορεί να ανακοινώσει κάτι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, διότι είναι ναι μεν ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας να βρει τον νομικό συμπαίκτη, όμως το τονίζουμε μέσα σε σωστά πλαίσια που να διαφυλάσσει πάνω απ' όλα και τη βιωσιμότητα του σωματείου. Ναι. Υπάρχουν ακόμα και τώρα που μιλάμε ανοιχτές υποθέσεις και επαφές. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο να μπορούμε να βασιστούμε ως ομάδα.
1: Ότι είναι προχωρημένο εννοείται και ότι μπορεί να προκύψει και άμεσα οποιαδήποτε...
0: Είναι προχωρημένο, είναι διάφορες επαφές που γίνονται καθημερινά από μια επιτροπή του σωματείου που είμαι και εγώ και ο πρόεδρος αυτή. Γίνονται επαφές συνεχώς με διάφορες κατευθύνσεις, όμως δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι ανακοινώσιμο, ούτε κάτι το οποίο να μας δίνει ούτε αισιοδοξία ούτε και απεσιοδοξία. Πρέπει να περιμένουμε, χρειάζεται υπομονή. Και όταν έρθει η κατάλληλη πρόταση που το τονίζω και να βοηθά το σωματείο αλλά και να διαφυλάσει τη βιωσιμότητα του σωματείου, τότε θα προχωρήσουμε άμεσα να το εξετάσουμε και να το παρουσιάσουμε στη Γενική Συνέλευση.
1: Μάλιστα. Πέστε μου για το γηπεδικό και τα οποιαδήποτε βελτιωτικά έργα ή κάποια άλλα θέματα που είχαν προκύψει και τα έχουμε ξανασυζητήσει. Περιμένατε και τη χορηγία από το κράτος. Όλα αυτά που βρισκόνται, σε ποιο σημείο?
0: Κοιτάξτε, τη δεδομένη στιγμή τρέχουν κάποια έργα τόσο στο γήπεδο αμόχωστος όσο και στο προπονητικό, τα οποία έργα αφορούν δικές μας καθαρά ενέργειες με δική μας χρηματοδότηση. Είναι έργα βελτίωσης τόσο του αγωνιστικού χώρου, των δημοσιογραφικών θεωρίων αλλά και των αποδητηρίων. Ετοιμάζεται και μια νέα αίθουσα για τη διάσκεψη τύπου, ώστε να δίνει τις ανέσεις που πρέπει τόσο στους φιλοξενούμενους όσο και στους γενικά στους δημοσιογράφους. Ναι. Την ίδια ώρα γίνεται μια ριζική αναβάθμιση στο γυμναστήριο αλλά και σε χώρους του προγραμματικού κέντρου. Όσον αφορά τώρα τη γενική ανακαίνιση, προχωράει η διαδικασία, οφείλουμε να πούμε. Φαίνεται ότι βρίσκεται η λύση, όμως ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό και αυτό παρακολουθείται από μια ειδική επιτροπή.
1: Τι εννοείτε όταν λέτε βρίσκεται η λύση?
0: Φαίνεται ότι θα βρεθεί η λύση όσον αφορά τη διαφορά στο θέμα επιχορήγησης που υπήρχε μεταξύ του κόστους αλλά και της επιχορήγησης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Είμαστε αισιόδοξοι, όμως θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι διαδικασίες που είναι χρονοβόρες και ελπίζουμε ότι το συντομότερο, και αν είναι δυνατόν μέσα στη συγκεκριμένη χρονιά, να μπορέσουμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε και με προς

0: φορές, αλλά για να ξεκινήσουν και τα έργα που είναι έργα απαραίτητα πάνω από όλα.
1: Άρα εννοείται για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη στο οικονομικό. Ενώ δεν κατάληξε.
0: Η συμφωνία είναι θέμα ακριβώς, δεν έχει βρεθεί ακόμα στο 100% η λύση. Όμως τα νέα δεδομένα που υπάρχουν και οι πληροφορίες αλλά και οι επαφές που έχει κάνει ο πρόεδρος της ομάδας μαζί με μια επιτροπή από εμπειρογνώμονες του σωματείου, φαίνεται ότι θα βρεθεί η λύση και υπολογίζουμε ότι προς το τέλος του έτους θα μπορούμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία μέσω προσφόρου.
1: Μάλιστα. Πέστε μου τώρα, μια και έχω πει για το αμόχωστος, είχατε οποιαδήποτε επαφή με κάποια άλλη ομάδα, αν θα δηλωθεί ως εναλλακτική έδρα το γήπεδο σας?
0: Ναι, τις τελευταίες 2-3 μέρες η Έλλη Κράσα, η ομάδα που χρησιμοποιούσε πέρσι το αμόχωστος, ήρθε ξανά σε επαφή μαζί μας. Κάναμε μια κουβέντα, διότι και οι ίδιοι ανησυχούν για την διαδικασία με το ξύριο στάδιο. Και στα πλαίσια και της περσινής εξαιρετικής συνεργασίας που είχαμε, φτάσαμε σε μια έτσι καταρχή, να το πούμε, συμφωνία, ούτως ώστε αν και εφόσον το ξύριο στάδιο δεν μπορεί να διοδοτηθεί, να συζητήσουμε ξανά το θέμα. Η Κράσαβα να χρησιμοποιήσει το γήπεδο αμόχωστο. Άρα η Κράσαβα θεωρούμε ότι έχει δηλώσει ως εναλλακτική λύση απλά την δεδομένη στιγμή το αμόχωστο. Και αν και εφόσον δούμε ότι στο τέλος δεν θα προχωρήσουμε το τσίρο, είναι κάτι που θα δούμε ξανά μαζί τους για να προχωρήσουμε σε οριστική συμφωνία κάτω από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες που έχουμε ήδη το τονίζω συμφωνήσει μαζί.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λίγο για τα season μέχρι, που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής, αν είστε ικανοποιημένοι.
0: Κοιτάξτε, έχουμε θέσει ένα στόχο τα 1500 διαρκείας. Η χθεσινή ενημέρωση είναι ότι έχουμε φτάσει κοντά στα 500. Είναι ένα καλό νούμερο. Αναλογικά είμαστε στο 1/3 της διαδικασίας. Και είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η διαδικασία θα αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Είναι ακόμα ένα μέσο και οικονομικής ενίσχυσης, αλλά πάνω απ' όλα αγωνιστικής παρουσίας των οπαδών μας που θα χρειαστεί η ομάδα και θα είναι απαραίτητη για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Έναρξη προετοιμασίας, αν θα γίνει και επίσημη πρώτη, όπως λέμε, στην παρουσία κόσμου, αν έχετε αποφασίσει κάτι.
0: Η έναρξη προετοιμασίας είναι μεταξύ 6 και 8 Ιουλίου με τα εργομετρικά. Ακολούθως η ομάδα, όπως έχουμε πει, 19 με 29 Ιουλίου θα είναι στην Πολωνία. Όσον αφορά την πρώτη προπόνηση, έχουν γίνει διάφορες σκέψεις. Αρχικά ήταν για 16 Ιουλίου, μετά έγινε μια σκέψη να γίνει προηγουμένως. Όμως επειδή σίγουρα περιμένουμε ακόμα αρκετές μεταγραφές, θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε σήμερα, θα ανακοινωθεί στη συνέλευση, κατά πόσον η παρουσίαση του ρόστερ θα γίνει με την επιστροφή της ομάδας από την Πολωνία. Είναι μια σκέψη που μπήκε στο τραπέζι, ούτως ώστε ο κόσμος να δει ολοκληρωμένο το ρόστερ μέσα σε μια όμορφη παρουσία που θα γίνει στο γήπεδο αμός.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα αρχές του Αυγούστου, κάπου εκεί τοποθετείτε, αν το κατάλαβα σωστά.
0: Αν πάμε με το δεύτερο σενάριο, υπολογίζεται ναι, μετά την επιστροφή, 2-3 μέρες μετά, αλλά είναι κάτι που θα αποφασίσουμε κατά τη διάρκεια της μέρας.
1: Μάλιστα. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τα μεταγραφικά, να μας πείτε. Καταρχήν, ο Θωμάς Νικολάου αποτελεί παρελθόν, το ανακοινώσατε χθες, δεν συνεχίζει, ναι?
0: Ναι, ο Θωμάς Νικολάου μετά από απόφαση του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν συνεχίζει μαζί μας. Έχει βρει από ό,τι έχουμε δει την νέα ομάδα και οφείλουμε να το ευχηθούμε καλή επιτυχία τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Γιώρτη Κιντιγιά. Αυτός θα είναι η επόμενη σας προσθήκη?
0: Έχουμε αναφέρει γιατί έχουν βγει δημοσιεύματα από την ομάδα στην οποία ανήκει. Γι' αυτό το λόγο το έχουμε αναφέρει. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή ναι, την υπογραφή τόσο των συμβολέων με τον ποδοσφαιριστή αλλά και τη συμφωνία δανεισμού από τη Σενγκάλεν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα φύγει από τη δανεισμού για ένα χρόνο από την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Μια περίπτωση που έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά. Μια περίπτωση που είναι στο τραπέζι εδώ και περίπου 2 εβδομάδες.
1: Και θέση να ακριβώς αγωνίζεται.
0: Είναι αμυντικός μέσος, ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλές παραστάσεις. Έχει αξιολογηθεί θετικά από το ποδοσφαιρικό επιτελείο και τον τεχνικό διευθυντή και αν και εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή πιστεύουμε να δώσει κάτι πολύ διαφορετικό και μια ποιότητα στην ομάδα την οποία σίγουρα θα έχουμε ανάγκη την επόμενη.
1: Είναι αδερφός με τον Κιντιγιά που ήταν στο ΑΠΟΕΛ και πήγε στον Ύψονα?
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ο αδερφός του, ναι, και τον ελπίζουμε ότι θα το δούμε γι' αυτό στην Κύπρο.
1: Ναι. Μάλιστα, δεν έχετε κάνει μεταγραφές παραβολές, δηλαδή είναι ο Γκράντσιρ, ο Γερολέμου, ο Κόβατς και τώρα ο Κιντιγιά, δεν είναι?
0: Ναι, έχουμε επίσης υπογραμμένο συμφωνητικό με κεντρικό αμυντικό, τον οποίο όμως δεν μπορούμε ακόμα να ανακοινώσουμε λόγω συμβατικών υποχρεώσεων που έχει με την δική του ομάδα. Αυτό αναμένεται να γίνει τις
1: επόμενες
0: μέρες.
1: Είναι και αυτός ξένος?
0: Είναι ξένος ποδοσφαιριστής, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και αυτός με πολύ καλό βιογραφικό. Και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται, που υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση στις μεταγραφές, είναι ότι η προσπάθεια είναι να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που τη δεδομένη στιγμή είναι κατά κάποιο τρόπο πάνω από τον δικό μας προϋπολογισμό. Γι' αυτό και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ούτως ώστε να περιορίσουμε και το περιθώριο του λάθους, όσο και αυτό είναι εφικτό σε μια μεταγραφική περίοδο,
1: ναι,
0: και να αποκτήσουμε πραγματικά ποδοσφαιριστές, στους οποίους η ομάδα θα μπορεί να στηριχτεί και να πλαισιώσουν το υφιστάμενο ρόστερ που έχει μείνει, για να φτιαχτεί, όπως έχω πει, ανταγωνιστική ομάδα.
1: Ναι. Αυτό πότε υπολογίζετε, εννοείται, να τον ανακοινώσετε?
0: Αναμένουμε μια λεπτομέρεια που έχει ο ποδοσφαιριστής με την υφιστάμενη του ομάδα για να μπορέσουμε να τον ανακοινώσουμε. Είναι καθαρά θέμα συμβατικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιριστή που αφορά τη φετινή περίοδο, όχι την επόμενη. Άρα ξεκάθαρο, ο ποδοσφαιριστής στη δεδομένη στιγμή θα αγωνιστεί κοντά μας. Απλά οφείλουμε να περιμένουμε και να σεβαστούμε τη δική του επιθυμία, όπως ξεκαθαρίσει κάτι πρώτα με τη δική του ομάδα.
1: Μάλιστα. Και πόσες μεταγραφές ακόμη υπολογίζετε να κάνετε, πέραν από αυτή που έχουμε πει, του κεντρικού αμυντικού και του Κιντιγιά?
0: Στο σύνολο το πλάνο ήταν περίπου για 12 ποδοσφαιριστές. Έχουμε ήδη αποκτήσει 4, αν θεωρήσουμε τον Κιντιγιά, άρα ακόμα ένας ο κεντρικός αμυντικός 5. Υπολογίζεται άλλες περίπου 7 μεταγραφές. Χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό, καθώς σε μια μεταγραφική περίοδο το πλάνο ανά πάσα στιγμή αλλάζει. Μπορεί να προκύψουν περισσότερες ή ακόμα και λιγότερες μεταγραφές. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο, το οποίο χειρίζεται ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή της ομάδας. Και αναμένουμε και εμείς τις δικές τους εισηγήσεις για να προχωρήσουμε στις επόμενες προτάσεις και συμβόλαια.
1: Μάλιστα. Έχει ένα φίλο εδώ, έχει στείλει το μήνυμα του. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς κάτι, αν είστε ενήμεροι. Κάτι για τις πινακίδες μου γράφει, που είναι κοντά στο γήπεδο και γράφουν πάνω συνθήματα άλλα και το ένα και το άλλο. Αν θέλετε να το δείτε, να το διορθώσετε, αυτό συστήνει ο φίλος εδώ.
0: Εντάξει, δυστυχώς αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τόσο στο γήπεδο μας, όσο η πραγματικότητα και σε άλλα γήπεδα και σε όλες τις πόλεις. Εντάξει, δεν είναι και το πιο όμορφο πράγμα, όμως σίγουρα θα διορθωθεί τώρα με τα έργα που γίνονται εκεί. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα γίνουν οποιασδήποτε αντικαταστάσεις πρέπει για να παρουσιαστεί και το γήπεδο στη μορφή και την κατάσταση την οποία πρέπει.
1: Ναι. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας ομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μια εβδομάδα. Σήμερα ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
12: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
14: Έμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
16: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Σαν σήμερα 1η Ιουλίου 1904 είχαμε την τελετή έναρξης των τρίτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σεντ Λούις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θεωρούνται οι χειρότεροι στην ιστορία από πλευράς οργάνωσης. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει αρχικά το Σικάγο, αλλά στην πορεία οι αρχές του Σεντ Λούις φοβήθηκαν ότι κάτι τέτοιο θα έπλητε τη διεθνή έκθεση που θα γινόταν στην πόλη τους. Απείλησαν ότι θα διοργάνωναν δικούς τους αγώνες, όπως και έγινε. Διήρκησαν 5 μήνες με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Πιέρ ντε Κουμπερτέν, να ρίχνει την ευθύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Θείοντο Ρούσβελτ.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας, οι πράσινοι που έχουν το πρώτο τους φιλικό σήμερα επί πολωνικού εδάφους. Πάμε στον Γιώργο Νικολάου. Σε χαιρετώ Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Να αρχίσουμε από την προετοιμασία στην Πολωνία, το σημερινό φιλικό, κάποια δεδομένα που προκύπτουν αγωνιστικά εννοώ και ποιοι δεν θα είναι διαθέσιμοι.
1: Ναι, να πούμε ότι σήμερα στις 7:30 θα είναι το φιλικό της Ομόνιας απέναντι στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Ένα φιλικό το οποίο θα προβληθεί από το κανάλι της Ομόνιας. Εκτός από το σημερινό φιλικό θα είναι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, οι Φαπιάνου, Ζόχο, Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφυτού, οι οποίοι εντάχθηκαν στις προπονήσεις μία εβδομάδα αργότερα από τους άλλους ποδοσφαιριστές, ενώ εκτός θα είναι και οι Τάνκοβιτς και Νικόλας Παναγιώτου, οι οποίοι θα μείνουν εκτός κυρίως προληπτικά, γιατί έχουν έτσι κάποια μικροπροβλήματα, στο πούμε, δεν έχουν κάτι ανησυχητικό και θα μείνουν εκτός από το σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, Στέλλα, που νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο ξεμουδιάσματος, ας το πούμε. Είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι μετά από κάποιες προπονήσεις. Περιμένω ότι θα μοιράσει το χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που θα έχει διαθέσιμους ο κύριος Μπέρτ. Και θα δούμε έτσι μετά από καιρό, έτσι θα πάρουμε μια γεύση του σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ομόνια. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι οποιαδήποτε συμπεράσματα θα είναι έτσι παρακινδυνευμένα.
0: Ναι. Μάλιστα, στους διεθνείς περιλαμβάνεται και ο Κακουλής, με την έννοια ότι αυτού είναι έτσι με μια προέκταση το θέμα του, ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα από την Ομόνια.
1: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Ομόνια. Στέλλα, θεωρώ ότι εντός των επόμενων 48 ωρών το πολύ, θεωρώ ότι το όλο θέμα θα κλείσει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση με βάση όσα γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Αποκλειστικά από το Ομόνια TV, όπως έχει ανακοινωθεί, το σημερινό φιλικό για όσους φίλους της ομάδας ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν. Και είχαμε και σημαντικές αποχωρήσεις, Γιώργο. Να πάμε λίγο και στα μεταγραφικά. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσει να στελεχώσει το ρόστερ της από εδώ και πέρα η Ομόνια για να μην φανούν αυτές οι απουσίες. Για την ώρα έχουμε ηχηρές απουσίες από την Ομόνια. Και περιμένουμε να δούμε σε σχέση με τις προσθήκες τι θα γίνει.
1: Ναι, να πούμε ότι αρκετά συμβόλαια από τους σφαιριστών έχουν ολοκληρωθεί από χθες, ενώ γενικά στην Ευρώπη, στον κόσμο, και ίσως αυτό να φέρει κάποιες εξελίξεις γενικά στην Ομόνια. Ένας από τους ποδοσφαιριστές του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε, για παράδειγμα, είναι του Καρνίτσιτ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τσέλιε, και περιμένουμε να δούμε αν αυτή η εξέλιξη θα φέρει κάποια νέα στην Ομόνια. Έχουμε πει πολλές φορές, Στέλλα, ότι είναι ηχηρές οι αποχωρήσεις από την Ομόνια. Το ποιος ήταν ο Μαέ, ο Σεμέδο, ο Ιόβετιτς και ο Μασούρας, κυρίως αυτοί νομίζω το δείχνουν οι αριθμοί τους, τα στατιστικά τους και η συνολική τους παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Και προφανώς είναι μεγάλο το στοίχημα για να καταφέρουν στην Ομόνια να καλύψουν. Και γιατί, όχι να μην υπερκαλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Είναι μεγάλο το στοίχημα με βάση τα όσα έχουν προσφέρει αυτοί οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και περιμένουμε την αντίδραση από πλευράς των πρασίνων. Πλησιάζουν κιόλας έτσι σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, περίπου 20 μέρες αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ομόνια, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα θεωρώ ότι θα είναι αναγκαίοι σε αυτές τις μάχες με την ΚΑΕΡΑ.
0: Εντάξει, αν θέλει να έχει κάποιες επιπλέον επιλογές, πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να προκύψουν κάποιες προσθήκες, διότι μετά θα είναι δύσκολο.
1: Ακόμη και από τον πάγκο, δηλαδή να δώσουν βοήθειες κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν, είναι μεγάλη υπόθεση. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας και πλέον στην κορυφή της επίθεσης. Γιατί τα κενά που υπάρχουν είναι πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της Ομόνιας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πλέον 5 κενές θέσεις, σημαντικός αριθμός, Οπότε η Ομόνια έχει...
0: Για τον κατάλογο Α, λες τώρα.
1: Μιλάμε για τον κατάλογο Α. Οπότε υπάρχει χώρος για να κινηθεί η Ομόνια σε αυτόν τον κατάλογο. Υπάρχει χώρος για, να... για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι πόσο μπορεί να αλλάξει μια ομάδα έχοντας 5 καινές θέσεις στον κατάλογο. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Παρεπιπτόντως, στις 8 Ιουλίου δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι ΚΑΕΡΑΤ με τη Στουτκέσκα. Αρχίζουν έτσι να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα μέσα από αυτό το ζευγάρι και να αρχίσει και η Ομόνια να έχει κάτι πιο χειροπιαστό όσον αφορά τον επόμενο αντίπαλο, που εντάξει είναι το μεγάλο φαβορί ΚΑΕΡΑΤ, αλλά μένει να αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Μάλιστα, ο ΜΑΕ παρουσιάζεται σήμερα, είχα δει κάποια δημοσιεύματα στο Μεξικό.
1: Ναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό θα παρουσιαστεί σήμερα.
0: Ναι, παρόλο που νέο... για την ώρα που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί και επίσημα η μετακίνηση του.
1: Ναι, όπως αντιλαμβάνω μέσα από κάποια δημοσιεύματα, Στέλλα, υπήρξε μια αλλαγή στην διοίκηση, στην ιδιοκτησία της Atlas. Και θα είναι κάτι σαν εκπληξία του οπαδούς η ανακοίνωση του ΜΑΕ, και όπως αντιλαμβάνομαι αυτό είναι ο λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Οπότε εντός της ημέρας περιμένω ότι θα ανακοινωθεί και επίσημα ο ΜΑΕ από τη νέα του ομάδα.
0: Ναι. Για τον Κάρνιτσικ είπες ότι έμεινε ελεύθερος, τον αποχαιρέτησε και η Τσέλιε, και περιμένουμε να δούμε αν όντως θα είναι αυτός η επιλογή για το δεξί άκρο.
1: Ναι, εντάξει, προχωρούμε, Στέλλα, προχωράνε οι μέρες. Νομίζω ότι είναι να γίνει, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Και μένει να δούμε αν όντως αυτός είναι ο εκλεκτός για το δεξιά άκρο της άμυνας. Είναι σίγουρο ότι απασχολεί την Ομονία ο συγκεκριμένος παίχτης. Και μένει να φανεί αν είναι όντως αυτός η πρώτη επιλογή ή αν είναι κάποιος άλλος. Mm-hmm. Γιατί όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως, Στελά, επειδή μιλάμε για μεταγραφές, θα ήθελα έτσι τώρα να κάνω μια αποκάλυψη ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sport FM έχει φύγει το εμπάρκο της Ομόνιας από την ΚΟΠ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει εμπάρκο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Που μιλάμε. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης Γιέσπερ Γιάσον στο ΚΑΣ, όμως η απόφαση θα βγει σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω σε λιγότερο από 3 μήνες. Δηλαδή υπάρχει αρκετός καιρός μέχρι να βγει η απόφαση. Όμως η ΚΟΠ, όπως αντιλαμβάνομαι μέσα από αυτά που γνωρίζω, επειδή η απόφαση θα βγει από το ΚΑΣ και η Ομόνια έχει αποδείξει ότι είναι φερέγγια σε ό,τι αφορά τις πληρωμές της, έχει αποφασίσει να αφαιρέσει το εμπάρκο από την Ομόνια. Και περιμένουμε πλέον την απόφαση που θα βγει από το ΚΑΣ.
0: Μάλιστα. Άρα φεύγει αυτός ο πονοκέφαλος αν θέλεις.
1: Mm-hmm.
0: Όμως η Ομόνια θα κληθεί να πληρώσει έτσι κι αλλιώς αυτόν αναμενόταν να γίνει. Εγώ το είπα mm-hmm. αρκετές φορές. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην γίνει κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που είχε συμβόλαιο ο Γιάνσον mm-hmm. ήταν αντιληπτό ότι έπρεπε να καταβληθούν κάποια χρήματα σε αυτόν. Τώρα είναι το ποσό που αναμένουμε, το οποίο έχει επιδικάσει το ΚΑΣ για να καταβληθεί από την Ομόνια, έτσι, αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
1: Ναι, θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν δεν αναγκαστεί η Ομόνια να δώσει έστω και κάποιον ποσό στο Γιέσπερ Γιάσον. Θεωρώ ότι το ζουμί της υπόθεσης είναι πόσα θα αναγκαστεί να δώσει στον Σουηδό.
0: Ναι.
1: Και αυτό περιμένουμε να γίνει μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον το εμπάρκο στην ΚΟΠ και θα μπορούν
0: να έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξαν οποιαδήποτε ανησυχία.
1: Όχι,
0: με τον Α ή τον Β τρόπον θα κατέβαλαν το ποσό που απαιτείται. Μάλιστα. Τώρα έχουμε άλλη μια πληροφορία και θα τη μεταφέρουμε mm-hmm. και αυτήν, Γιώργο, σε σχέση με το φιλικό που θα δώσει mm-hmm. η Ομόνια και θα θεωρηθεί και ως πρόβαν τζενεράλε εν όψη mm-hmm. των ευρωπαϊκών αγώνων.
1: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, η Ομόνια είναι σε επαφές με την Anderlecht για να δώσει το τελευταίο της φιλικό μια εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο KCD. Πέραν από την Anderlecht είχε και κάποιες επαφές με τον ΠΑΟΚ η Ομόνια για να δώσει φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι περισσότερες πιθανότητες είναι να δώσει το τελευταίο φιλικό με την Άντερ. Mm-hmm. Μένει η επίσημη ενημέρωση.
0: Ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό ήταν και ο στόχος, ένα πολύ δυνατό τεστ για να μετρήσει δυνάμεις. Δεν έχει ακόμη, δεν υπάρχει κάτι ακόμη οριστικό, Στελά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: μιλάμε για τις επαφές.
1: Οι επαφές είναι με αυτές τις δύο ομάδες, αλλά οι περισσότερες πιθανότητες είναι το τελευταίο φιλικό να είναι με την Anderlecht και μένει να δούμε αν θα οριστικοποιηθεί το φιλικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ τι θα γίνει με τον Τιουγκού, αν απάντησε αρνητικά.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, Στέλλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει συμβόλαιο Τιουγκού, άρα δεν είναι ποδοσφαιριστής της Ομόνιας αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και επειδή ακούω και διαβάζω διάφορα σε σχέση με το αν θα δοθούν χρήματα και τα λοιπά για να προχωρήσουν σε μεταγραφές, γι' αυτό το θέμα τι μπορούμε να πούμε, γιατί κάποια πράγματα έχουν παρεξηγηθεί. Τα χρήματα, ναι, είναι εκεί, φαντάζομαι, Γιώργο. Και είναι και σημαντικά τα ποσά. Ζήτημα είναι να επιλέξει ο προπονητής ποιους παίχτες θέλει να φέρει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ο πρόεδρος ή η διοίκηση που επιλέγει τους παίχτες που θα έρθουν στο ρόστερ.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Δεν είναι ο κ. Παπαστάκου που θα επιλέξει ποιο ποδοσφαιριστές θα έρθουν στο Ηλιάσπουλος. Είναι ο κ. Μπέρκ με τη βοήθεια των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του.
0: Ο κ. Παπαστάβρου έχει δώσει τις οικονομικές κατευθύνσεις σε σχέση με τα ζητήματα αυτά.
1: Μα έχει πει και ο ίδιος ότι έχει διάθεση και πρόθεση να ανεβάσει κιόλας τον budget της ομάδας με στόχο να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική. Οπότε νομίζω ότι έχει αποδείξει το ποιος είναι και τις προθέσεις του. Οπότε τον budget είναι εκεί και είναι πλέον θέμα απόφασης της τεχνικής ηγεσίας να κάνει τις επιλογές που κρίνει σωστές για να ανεβάσει επίπεδο την Ομόνια. Δεν είναι θέμα budget. Είναι θέμα αποφάσεων. Μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστές, ο κύριος Μπέρκ, να θέλει να τους περιμένει, γιατί αυτούς κρίνει ότι θα τον βοηθήσουν, αλλά σίγουρα δεν θα περιμένει όλες τις μεταγραφές μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά να υπενθυμίσω, Στελά, ότι για παράδειγμα ο ΜΑΕ σε τέλος Αυγούστου.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν και άλλες οι ανάγκες. Τη δεδομένη στιγμή είναι διαφορετικά κάποια.
1: Είναι διαφορετικές οι ανάγκες, συμφωνώ. Για παράδειγμα, τώρα περιμένω ότι θα γίνουν οι μεταγραφές, σύντομα οι μεταγραφές του επιθετικού και του δεξιού μπακ, αλλά για τις άλλες θέσεις που υπάρχουν κάποιες λύσεις εκεί, mm-hmm, και σε πρώτο στάδιο μπορούν να πάρουν την Ομόνια σε αυτούς τους πρώτους προκριματικούς γύρους, για τις επόμενες μεταγραφές ενδεχομένως να γίνουν πιο μετά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει budget, νομίζω ότι έχει αποδείξει ο κ. Παπασταύρου τη διάθεσή του και με τη μεταγραφή του Μοτνόρ και τη μεταγραφή του Κακουλή, γιατί είναι και δύο ποδοσφαιριστές που θα πληρώσει, έχει πληρώσει για να τους πάρει. Έτσι, mm. Και μάλιστα είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα, πες μου κάτι για τα διαρκείας, ρωτούν εδώ. Δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη οτιδήποτε.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που περιμένει η Ομόνια να ολοκληρωθούν όσο αφορά το νέο application που θα βγάλει, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει αρκετά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και τα εισιτήρια διαρκείας. Περιμένουν να ολοκληρωθεί κάτι όσον αφορά αυτό το application και θα μπορέσουν να βγάλουν εισιτήρια διαρκείας στη διάθεση του κόσμου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Πρώτου πάμε στο αθλητικό δελτίο να σας πω ότι η Ανόρθωση είχε ανακοινώσει την συμφωνία της με την ΠΑΕ Πανσεραϊκός για την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανόλη. Ο Κύπριος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών μέχρι τον Μάιο του 2028. Αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση, εξέλιξη που προκύπτει στην Ανόρθωση. Να σας πω και κάποια πράγματα για την ΠΑΦΟ. Όπως μαθαίνουμε, ο κεντρικός αμυντικός για τον οποίο κάναμε αναφορά και χθες, ο Πάμπο Ντιάπι, σίγουρα είναι στα πλάνα, σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει. Είχε πάει στο εξωτερικό, όχι στην Αυστρία, για ιατρικά. Περιμένουν να πάρουν τα αποτελέσματα, θα δουν και θα αποφασίσουν ανάλογα αν θα προχωρήσουμε το συγκεκριμένο κεντρικό αμυντικό. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θεωρείται τελειωμένη αυτή η μεταγραφή του Μπάμπον Ντιάμπι. Σε σχέση με τον Πουλούλου, από πλευρά τη επίσημη ΠΑΦΟΥ δεν λέγεται, δεν σχολιάζεται οτιδήποτε, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε έρθει και στην Κύπρο ο συγκεκριμένος επιθετικός. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις ή αν προκύψει οτιδήποτε και θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Παιδιά, ενημερώσει στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Εμένα βρίσκεται στην Πολωνία που πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στις 7:30 δίνει τον πρώτο φιλικό αγώνα που θα μεταδοθεί στο Ομόνια TV και θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Βουκουρεστίου. Ανδρέου Χρήστου, Νεοφύτου, Παναγιώτου και Τάνκοβιτς εκτός για διαφορετικούς λόγους. Στο Άπορ θα συνεχίσει την καριέρα του αρχηγός του Εθνικού Νικόλας Αγγελόπουλος για τα επόμενα 4 χρόνια μετά από συμφωνία που επήλθε με τις δύο διοικήσεις. Το φράγμα των 4 χιλιών διαρκείας έσπασε χθες ο κόσμος στο Γαλατσοκυτρίνο. Το παλεύει από Λουλού Υπάφος, ο 27χρονος Αφρικανός επιθετικός βρίσκεται στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με τους κυπελούχους. Στην ΑΕΛ αναμένεται ανακοίνωση Γκόμες και Τσατάκοβιτς. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με στόχο να ξεπεραστούν οι 3.500. Αναμονή στην ανόρθωση για τον προπονητή. Συνεχίζει στην ομάδα ο Σόσα με δανεισμό από την ΑΕΚ Αθηνών. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Αναμονή για ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μέσο επιθετικό. Σε εξέλιξη διαδικασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυση των Απόλλων ανακοινώνεται ο Όσμπολτ. Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις κεντρικού αμυντικού και εξτρέμ. Σήμερα θα γίνει ο απολογισμός του έτους και παρουσίαση και έγκριση του προπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Ανέφερε στο Sport 95 ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ και συμπλήρωσε πως θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθεί το ρόστερ με 7 προσθήκες να είναι ο στόχος της διοίκησης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία σε 7 να αντιμετωπίζει το Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο εναντίον της Σενεγάλης και στις 3 τα ξημερώματα είπα με την Βοσνία. Θα είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μέχρι και το 2027 με τον Ολλανδό να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα. Για δεύτερη φορά παρελθόν από τον Πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αναμένεται να αποτελέσει σύντομα Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος επιβάλλει την παρέτησή του στην διοίκηση των Ουράνιε. Τσιτσίπας Τζόκοβιτς, πράξη 15η, ο Έλληνας προαθλητής, αντιμετωπίζει τον κορυφαίο σέρβο στον δεύτερο γύρο του Wimbledon και θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του για τρίτη φορά στην καριέρα του. Πρώτο σερβίς γύρω στις 7:30. Σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια, ο Μποκτάν Μποκτάνοβιτς, που ήταν στόχος πολλών ομάδων στην Ευρώπη, θα συνεχίσει την καριέρα του στους Houston Rockets για 14η χρονιά στο NBA. Είναι αυτή η κίνηση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωση Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. ξεκίνηση.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
7: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
6: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
12: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
13: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Συνέχεια στη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Στις 11 το βράδυ, Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
17: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Και θα πάμε τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Γεια σου Φανούριε, καλημέρα.
18: Καλό πρωινό, καλό πρωινό.
17: Μάλιστα, ετοιμάζεστε για την Ολλανδία. Ετοιμάζεστε βαλίτσες, όπως λέμε, η αποστολή του Απόλλωνα θα μεταβεί εκεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αν μπορείς να μας πεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες.
18: Σίγουρα έχουν εισέλθει για τα καλά στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Η ομάδα αναχωρεί αύριο το μεσημέρι από το διεθνές αεροδρόμιο της Πάφου με προορισμό το Αϊτχόβεν. Ακολούθως ο οδηγός 1,5 ώρα για το προγραμματικό μας κέντρο. Εκεί όπου η αποστολή του Απόλλωνα θα παραμείνει μέχρι και τις 13 του μήνα. Κατά την παραμονή μας εκεί θα δώσουμε 3 φιλικά παιχνίδια. με την Ρόντα Ράλτε, με την Ουτρέχτη, το οποίο ίσως να είναι και τηλεοπτικό, και την Go Ahead Eagles. Το πρώτο παιχνίδι δεν είναι η γνωστή Ρόντα, είναι μια ομάδα μικρότερων κατηγοριών του Ναγκλής. Mm-hmm.
17: Μάλιστα. Και θα παίξετε με την ΑΕΚ εδώ, δεν είναι το φιλικό σας, εννοώ πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
18: 16 του μήνα στάσαμε.
17: Ναι, μάλιστα, αυτόν έχει οριστικοποιηθεί. Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, βγαίνει η αποστολή να περιμένουμε κάτι το νεότερο, κάποια νέα ονόματα ή κάποιοι που ίσως να μην επιλεγούν να βρίσκονται σε αυτήν.
18: Δεν σου άκουσε.
17: Ναι, λοιπόν, το ερώτημα είναι εάν στην αποστολή θα δούμε κάποια νέα ονόματα ή αν θα έχουμε κάποιες αποχωρήσεις, να τις πω, από τον Απόλλωνα ή παίχτες που δεν θα επιλεγούν να βρίσκονται στην αποστολή.
18: Θα δούμε το απόγευμα την αποστολή όπως θα ανακοινωθεί από το γραφείο της ομάδας εν ώψη του αυριανού ταξίδιου.
17: Ναι. Μάλιστα. Οι πληροφορίες επιμένουν να σε ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για τον Όσμπολτ, αν θα είναι αυτός ένας ποδοσφαιριστής από τα νέα αποκτήματα, οπωσδήποτε, που θα είναι στην προετοιμασία.
18: Σας είπα και πριν, θα αναμένουμε την αποστολή του από αυτή τη στιγμή, για να μην μπορώ να σας αναφέρω. Σίγουρα δεν υπάρχει κάτι το δεδομένο. Όταν θα προκύψει κάτι το ουσιαστικό, το οποίο θα συνηγορεί πως κάποιος ποδοσφαιριστής ήδη θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία, δεν θα είναι, θα το μάθουμε αργά τα από εδώ.
17: Ναι. Μάλιστα. Ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή έχει στο στόχαστρο ή τέλος πάντων είναι στο θέμα των επιλογών να αποκτήσει ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές, έτσι είναι τα πράγματα?
18: Αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις. Δύο επιθετικοί, ένας ακραίος επιθετικός και ένας τρίτος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα πλαισιώσει τις πρώτες και οικονομεί και εκδίτα.
17: Ναι. Μάλιστα. Με τις θέσεις των κατάλογων Α, αν δεν κάνω λάθος, να είναι τρεις τη δεδομένη στιγμή, Φανουρία.
18: Σωστά. Ωραία. Τρεις είναι διαθέσιμες θέσεις και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του κ. Λοσάδα για το ποιος θα αποχωρήσει για να βγάλει μια ξένη.
17: Ναι. Μάλιστα. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι το νεότερο.
18: Όχι, έφτασα από αυτή τη διαδικασία. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να πω και πολλά, γιατί σε μια διαδικασία προγραμματισμού οι εξελίξεις καθημερινά διαφοροποιούνται ανά πάσα στιγμή και ώρα. Δηλαδή, αν θα πάρω τον κύριο Παπαγιωάννου στις 2 το μεσημέρι να τον ρωτήσω για τις εξελίξεις της ομάδας στον προγραμματισμό, μέχρι τις 4 μπορεί να διαφοροποιηθούν. Άρα, ό,τι αναφέρω αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι σε 2 ώρες μπορεί να είναι και άγκυρο, μπορώ να εκτεθώ εγώ και κατ' επέκταση η ομάδα περισσότερο.
17: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα υπάρχει και επιλογή για κατάλογο Β, αλλά όπως καταλαβαίνω με τα λεγόμενά σου, θα πάτε για κατάλογο Α, οι κινήσεις που είναι βασικές και κρίνεται.
18: Οι προτεραιότητες είναι για τον κατάλογο Α, από τη στιγμή υπάρχουν και αισθέσεις και σοβαρές ελλείψεις.
17: Ναι.
18: Στον ψυχοδυναμικό, όταν αποουσιάζουν 3 από τους 17, εννοείται ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε σήμερα, αύριο, ένα ποδοσφαιριστή, θα απομένουν 3 επιλογές και θα ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες, από τις πρώτες μέρες στο Λαβέ, έχουμε ίσως ακόμη ένα ποδοσφαιριστή μαζί μας ή και 2.
17: Μάλιστα. Άρα για να το λες αυτό, είναι σε προχωρημένο στάδιο κάποιες επαφές, ενώ ήδη έχουν εντοπιστεί στόχοι και μιλάτε μαζί τους.
18: Έχει γίνει μια σοβαρή προεργασία. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι προχωρημένες. Κάποιους ποσφαιριστές οι οποίοι οι περιπτώσεις αναδείχθηκαν τις τελευταίες ώρες που αξιολογούνται και επίσης είναι καλές επιλογές. Γι' αυτό σας λέω ότι ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ρευστά. Άρα προτιμώ να μιλώ λιγότερο για να μπορέσω να μην εκθέσω χωρίς στην ομάδα.
17: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, έχω διαβάσει να λέγεται και να γράφεται το όνομα του Μπαμπίκα βασικά στα...
18: Όχι. Να κοπεί αυτόν τον αστείο.
17: Ναι.
18: Γιατί...
17: Θα έλεγα περισσότερο στα οπαδικά site, τέλος πάντων, αυτά.
18: Εντάξει. Τους οπαδούς κάποιος θα στο αδιακεντεύει, ίσως αγέντιδες ή οτιδήποτε.
17: Δεν ισχύει κάτι με το συγκεκριμένο παίχτη.
18: Δεν πρόκειται να γίνει ο Απόλλωνας όσο εμπορική ομάδα για να είναι η πλάτη στο οποιοδήποτε για να μπορέσει να πλασάρει τον οποίο προσέλθει.
17: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι η προσοχή πέραν από την προετοιμασία και τα μεταγραφικά ζητήματα είναι και στα ευρωπαϊκά που έρχονται σιγά σιγά. Θα έχετε και τη δυνατότητα, Φανούρη, να δείτε από κοντά τις ομάδες που είναι πιθανή αντίπαλοι σας, γιατί αρχίζουν αυτές την επόμενη εβδομάδα, να την κάνω λάθος.
18: Ναι, θα παρακολουθήσουμε και τα δύο παιχνίδια ανάμεσα στην Βίστους και την Βιλανγκιόρη.
17: Ναι.
18: Άλλη από κοντά, άλλη τηλεοπτικά. Από εκεί πέρα πρέπει εμείς να προετοιμαστούμε χωρίς προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε, μια προετοιμασία πάντοτε λοχεύει αρκετούς κινδύνους για τραυματισμούς. Θέλουμε να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα ευελπιστούμε να είμαστε και τυχεροί, γιατί καμιά φορά δεν μπορεί να το λέξεις, και πιο προσεκτικοί. Να γίνει μια καλή προετοιμασία, να δεχτούν οι βάσεις για ένα Απόλλωνα άκρος ανταγωνιστικό, για να μπορέσουμε και στις πρώτες ευρωπαϊκές μας αναμετρήσεις, αλλά και στον θεσμό του πρωταθλήματος, να είμαστε μια ομάδα η οποία θα παλεύει, όπως αποδείξαμε και στο δεύτερο μισό της περσινής περίοδου, και όπως μας επιτάσσει η ιστορία μας, την νίκη απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε έτσι.
17: Μάλιστα. Τα season, πώς πάνε μέχρι στιγμής, είστε ικανοποιημένοι?
18: Έχουμε ξεπεράσει πριν από λίγο τις 2.000.
17: Ωραία. Άρα είστε μέσα στους στόχους, καλώς, ναι.
18: Ναι, ο κόσμος έχει χρόνια να δείξει τέτοια ανταπόκριση, ενώ αμεσότητα, γιατί η αλήθεια τελευταία χρόνια έχουμε ψηλούς αριθμούς σύγχρονων διαρκείας. Νομίζω ίσως και ότι το πρώτο ιστορικό ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ είναι στα προνόμια των κατόχων σύγχρονων διαρκείας. Ίσως να παρακινεί περισσότερο κόσμο για να εξασφαλίσει από νωρίς την κάρτα διαρκείας του και να έχει και το δικαίωμα να παρακολουθήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα στο ΑΜΕΓΑ.
17: Ναι. Μάλιστα, χθες ανακοινώσατε και ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου. Ο κύριος Σέβεν Χαντ, έτσι είναι, να λαμβάνει βοηθός προπονητής και αναλυτής, όπως λέτε.
18: Ναι, η επιλογή του κύριου Λοσάδα. Θα το ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Αντιλαμβάνεστε, όπως και εμείς οι ίδιοι, έτσι και όλοι, καθημερινά θα κρίνονται για το έργο το οποίο επιτελούν στον αγώνα.
17: Ναι. Μάλιστα. Αυτά τα νέα. Έχουμε και κάτι άλλο, θέλεις να ενημερώσεις τον κόσμο?
18: Το ρεπορτάζ, αντιλαμβάνομαι, εγώ όμως θέλω να ακούσει αρκετά, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα είναι σαφώς πιο πλούσιο το ρεπορτάζ.
17: Ναι.
18: Θα τα πούμε και από την Ολλανδία.
17: Ωραία, θα είσαι μαζί με την αποστολή, ναι?
18: Ναι, ναι, ναι.
17: Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει κινήσεις ο Απόλλωνας, δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανε μέχρι στιγμής. Και αναμένονται και άλλες συμπορίες.
18: Πάντοτε, το φύλαθρο κοινό ενδιαφέρεται για παίκτες λεγεωνάριους. Όπως και να το κάνουμε.
17: Από στιγμή που δεν υπάρχει δράση, κάπου αλλού θα πάει το μυαλό και η προσοχή. Ναι.
18: Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες τουλάχιστον θα έχουμε ακόμη μία-δύο επιλογές στην διάρκεια του κ. Λουσάδα.
17: Έγινε. Το κρατάμε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Μας πέρα.
17: Καλή συνέχεια. Αυτά για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Λοιπόν, πρώτον περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Να σας πω σε σχέση με το γεγονός ότι είχε δοθεί διορία μέχρι χθες στις ομάδες πρώτης κατηγορίας να δηλώσουν την έδρα τους εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτό έχει γίνει από τις ομάδες. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα σε σχέση με Καρμιώρισσα και Ένωση Νέων Ύψωνα. Έχει δηλωθεί το τσίριο στάδιο, γιατί οι ανθρώποι του ΓΑΣΙΟ έχουν ενημερώσει τις δύο αυτές ομάδες ότι έχουν καταθέσει το αίτημά τους για αδειοδότηση, για να μπορούν να διεξάγονται εκεί αγώνες πρώτης κατηγορίας. Περιμένουν βεβαίως τους ελέγχους όταν και εφόσον ολοκληρωθούν εκεί τα έργα. Άρα για την ώρα αυτό είναι το ερώτημα. Εάν και εφόσον πάρει την άδεια, το τσίριο στάδιο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις δύο αυτές ομάδες εν ώψη της νέας σεζόν. Όμως Καρμιώρισσα και Ένωση Νέων Ύψωνα έχουν δώσει και εναλλακτικές επιλογές. Είναι το Αμόχωστος ή και το Στέγιος Κυριακίδης. και θα δούμε ανάλογα πώς θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα αυτό το θέμα. Να σας πω επίσης, γιατί με ρωτάτε, ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, δεν έχει οριστεί η ημερομηνία κλήρωσης του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Αυτό αναμένεται να γίνει επίσης τις επόμενες μέρες. Πάμε στο ένθετο μας.

0: Απόλλωνα σε όλους τους τομείς. Η οπαδή σαν ασπίδα για έναν πανίσχυρον Απόλλωνα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη. Είναι έτοιμος μαζί μας για να μας πει τα νέα, όλα τα νεότερα που προκύπτουν, με αποτελέσματα για τη συνέχεια και τα ζευγάρια που έχουν προκύψει για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και από Αέρος.
1: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Σταϊλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους και όλες. Έχουμε ξεκινά από τελευταίων, έχουν σχηματιστεί τα πρώτα τρία ζευγάρια της φάσης των 16, Παραγουάη Γαλλία, Καναδάς Μαρόκο και Βραζιλία Νορβηγία, και θα βγουν άλλα απόψε. Εντάξει, χθες αλήθεια είναι ότι και τα τρία παιχνίδια εύκολα ή δύσκολα πέρασαν οι ομάδες οι οποίες είχαν τον τίτλο είτε του πολύ μεγάλου φαβορή όπως η Γαλλία, είτε του οριακού φαβορή όπως το Μεξικό και η Νορβηγία. Θα έλεγα ήταν έτσι αναμενόμενα, φυσιολογικά και σωστά τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από την Γαλλία, δεν το παίρνουμε χρονική σειρά. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή εμφάνιση δεν ήταν απλά μια συνέχεια των πολύ καλών εμφανίσεων της Γαλλίας στη φάση των ομίλων. Θα έλεγα ότι ήταν ακόμη πιο βελτιωμένη. Επιβιώνει μέσα στο γήπεδο ότι τουλάχιστον μέσω επιθετικά είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Έχει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση τους παίχτες star, τους παίχτες βαρόμετρα. Ξεκινώ από Εμπαπέ, ο Λισέ και μετά Ντεμπελέ και όλοι οι υπόλοιποι και ο Μπαρκολά, ο οποίος πέτυχε και χθες τέρμα. Και πέραν από αυτήν την ατομική ποιότητα που ξέραμε ότι έχει, βγάζει και ένα χαρακτηριστικό που θα έλεγα ότι δεν το είχε σε προηγούμενα μεγάλα ραντεβού, Euro ή Mundial. Δεν τη χαρακτήρισε αυτή η ενότητα, το οικογενειακό κλίμα, το βλέπουμε στον τρόπο που πανηγυρίζουν τα τέρματα πριν από τα παιχνίδια, μετά από τα παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι έπαιξε ρόλο και αυτή η δυσάρεστη είδηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με το θάνατο της μητέρας του Ντεσάμ, ο οποίος έφυγε, επέστρεψε. Χθες το πρώτο γκολ Εμπαπέ έτρεξε να του το αφιερώσει, να τον αγκαλιάσει. Γενικότερα υπήρχε έτσι ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, που σε συνδυασμό με την ποιότητα και την εικόνα της, θεωρώ είναι μια καλή βάση για να χτίσει για ακόμη ένα Μουντιάλ, έτσι μια πάρα πολύ καλή πορεία η Γαλλία. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, ήταν μια κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Σουηδία δεν έδειξε κάποια στιγμή στο παιχνίδι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση ή έστω να είναι ανταγωνιστική. Είχε κάποιες λίγες καλές στιγμές, αλλά συνολικά το 3-0 θεωρώ αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα και την εμφάνιση των δύο ομάδων. Θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο μάλιστα το σκορ, είχε πολλές ευκαιρίες. Έκανε και πάρα πολλές αποκρούσεις ο τερματοφύλακας της Σουηδίας.
0: Κακά τα ψέματα, είναι η εθνική που ξεχωρίζει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι σίγουρα η πιο εντυπωσιακή η ομάδα, η ομάδα η οποία απολαμβάνεις να την παρακολουθείς. Ο Εμπαπέ με ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα άνοιξε το σκορ και το έκλεισε ο ίδιος. Στο 45 άνοιξε το σκορ καθοριστικό χρονικό σημείο, το 1-0 στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Στο 74 έκανε ο ίδιος το 3-0. Και έφτασε τα 18 τέρματα συνολικά στα Μουντιάλ. Πέρασε μετά τον Μέση, πέρασε και αυτό τον Κλόζε, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ πριν την έναρξη της φέτινης διοργάνωσης. 19 ο Μέση, 18 ο Εμπαπέ. Οπότε πέραν από τα υπόλοιπα υπάρχει και αυτή η μάχη και για τον πρώτο σκόρερ του φετινού τουρνουά, αλλά και για το ποιος θα τερματίσει πρώτος γενικότερα στην ιστορία της διοργάνωσης με το τέλος του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έφτασε και τα 9 γκολ σε νέα παιχνίδια νοκάουτ. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος στα δύσκολα, στα σημαντικά βγαίνει μπροστά. Αλλά από κοντά σε εμφάνισε και ο Λισέ με τις 2 assist. Είναι πρώτος πλέον στην διοργάνωση με 5 assist. Έχουν αρκετοί άλλοι από 3. Και ήταν πάρα πολύ κοντά να πετύχει έναν γκολ που δεν θα ήταν απλά τον γκολ του τουρνουά. Θα έλεγα ότι θα ήταν highlight όλων των διοργανώσεων. Έγινε το ανάποδο ψαλίδι που έκανε, αλλά ήταν άτυχος, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Και γενικότερα, ναι, αυτή τη στιγμή η Γαλλία μοιάζει να είναι μια ομάδα η οποία έχει όλα τα φόντα να φτάσει μέχρι τέλους. Βοηθούν και λίγο οι υπόλοιποι, δηλαδή το ότι το μονοπάτι της που αρχικά μοιάζαν πολύ δύσκολο, κάποια φαβορή σιγά σιγά αποχαιρετούν. Άλλο να παίξεις με την Γερμανία στη φάση των 16 και άλλο με την Παραγουάη. Mm-hmm. Όχι πως δεν θα ήταν φαβόροι με τους Γερμανούς, αλλά σαφώς είναι πιο βατό το πρόγραμμα. Και στον επόμενο γύρο, αν περάσει από Παραγουάη, θα παίξει είτε με Καναδά είτε με Μαρόκο. Οπότε θεωρώ ότι μέχρι τουλάχιστον και τα ημιτελικά θα είναι το μεγάλο φαβορί για να φτάσει στους 4. νωρίτερα.

0: Το πιο έτσι αμφίροπο παιχνίδι της χθεσινής μέρας. Η Νορβηγία επικράτησε 2-1 με έναν γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ στα τελευταία στρέα του αγώνα, γύρω στο 80. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έφτασε τα επίπεδα ποιότητας του αγώνα της Γαλλίας, αλλά είχε ενδιαφέρον, είχε ανατροπή, είχε suspense, είχε ωραία τέρματα, ατομικές ενέργειες, πολύ ωραίο γκολ και ο Ντιαλό, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο. Με το που μπαίνει, έσωσε πάνω στη γραμμή ως αμυνόμενος ένα σίγουρο γκολ και λίγα λεπτά αργότερα σκόραρε. Θα μπορούσε να ξανασκοράρει με εκείνον το πολύ ωραίο φάουλ που εκτέλεσε
1: στο
0: τέλος, να σοφαρίσει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Οι Νορβηγοί, η αλήθεια, χωρίς να παίξουν έτσι στα στάνταρ απόδοσης που μας έχουν συνηθίσει, όμως με την ατομική που ήταν και αυτή και όταν είχε ένα Χάλαντ.
1: Μάλιστα. Μπορεί από το τίποτε να βάλει γκολ.
0: Ακριβώς. Ο οποίος Χάλαντ σκοράρε χθες για 13ο σερί παιχνίδι με την εθνική γκολ. Επίσημα παιχνίδια, 13 σερί παιχνίδια. Σε αυτά τα 13 έφτασαν τα 25. 53 εμφανίσεις, 60 τέρματα. Καταρρύπτει κάθε ρεκόρ. Αλλά εντάξει.
1: Και ακόμη είναι στα 25 του.
0: Είναι 25. Είναι σχεδόν 25.
1: Μάλιστα.
0: Και για την Νορβηγία, εντάξει, επόμενος αντίπαλος είναι η Βραζιλία. Που αντιλαμβάνεσαι, εκεί ανεβαίνει ο πύχης. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού, Βραζιλία-Νορβηγία, θα παίξει με τον νικητή του Μεξικού. Και όποια ομάδα περάσει σήμερα, Αγγλία ή Κονγκό. Το Μεξικό χθες πέτυχε στο πρώτο ημίωρο 2 τέρματα και μετά κράτησε clean sheet. Είναι ομάδα η οποία δεν έχει δεχθεί ακόμη τέρμα. Λίγο η έδρα, λίγο η δυναμική, ο κόσμος. Το βατό πρόγραμμα είναι κλήρωση που πάντα έχουν την ευνοία των αγωγικών ή και εκτός οι γηπεδούχοι. Την έφεραν στη φάση των 16. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουν knockout παιχνίδι μετά από 40 χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία για 7 σερί διοργανώσεις προκρινόταν από τον όμιλο και πάντα γνώριζαν τον αποκλεισμό στη φάση των 16. Είχαν αυτή την κατάρα. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια προκρίνεται σε knockout παιχνίδι. Και επαναλαμβάνω, ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι τώρα: Παραγουάη, Γαλλία και Καναδάς Μαρόκο. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών θα παίξουν στα προμετελικά. Και Βραζιλία, Νορβηγία. Και περιμένω να μάθει απόψε αντίπαλων το Μεξικό από το Αγγλία Κονγκό στις 7. Πρώτο παιχνίδι χρονικά.
1: Φαβορεί Άγγλοι, λογικά.
0: Φαβορεί Άγγλοι, οι οποίοι θα έλεγα μέχρι τώρα, εντάξει, θα απογοήτευσαν, αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί έτσι στις προσδοκίες των φίλων της Εθνικής Αγγλίας, αλλά γενικότερα θεωρώ. Το Κονγκό έδειξε ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Στα άλλα δύο σημερινά παιχνίδια στις 11, Βέλγιο-Σενεγάλη. Θεωρώ εδώ, δεν ξέρω αν είναι φαβορή, για μένα είναι 50-50 το παιχνίδι. Παρουσίασε πάρα πολύ καλή εικόνα η Σενεγάλη, πολύ επιθετική εικόνα. Και το άλλο παιχνίδι που εδώ θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους οι δύο ομάδες που θα περάσουν από το Βέλγιο-Σενεγάλη και Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία. Και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο φαβορή. Και οι Αμερικανοί με την εικόνα τους, με την έδρα, τον ενθουσιασμό, με τον κόσμο και την ποιότητά τους έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι στη Βοσνία, η οποία είναι και επιτυχία που κατάφερε να αποκριθεί από τον όμιλο και να είναι στα knockout στις 3 το πρωί αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Τον κύριο Γιώργο Κούμαν τον είδες?
0: Τον είδα. Τον είδα.
1: Στους επίσημους εκεί, στο Γαλλία-Σουηδία.
0: Στο Γαλλία-Σουηδία, ναι. Εκεί μαζί στην παρέα με τον Αρσέν Βενγκέρ.
1: Μάλιστα.
0: Άνθρωπος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο κύριος Κούμας.
1: Ναι, αφού διατηρεί τη θέση του.
0: Ναι.
1: Και στην UEFA και στη FIFA.
0: Σωστά.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να φτά, φίλοι ακροατές. Πάμε να ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μία εβδομάδα. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Louis Night Show, η σατιρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
9: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
12: CIC Auto Masters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
13: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
14: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα τηλεφωνικό στο εξωτερικό. Είναι μαζί μας στην γραμμή ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, είναι reporter του ΠΑΟΚ στον Sport FM στην Ελλάδα. Δεν θα πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε Ολλανδία, γιατί είναι εκεί, είναι μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ που κάνει την προετοιμασία της. Σε χαιρετώ, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλους.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται εκεί?
1: Καλά είμαστε, νωρίς είναι η δεύτερη τρίτη μέρα που ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται, μια εντελώς νέα προσπάθεια, νέος προπονητής πάνω απ' όλα μετά από πολλά χρόνια, αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή.
0: Ναι.
1: Για τον ΠΑΟΚ, πρώτο φιλικό σήμερα στις 6 το απόγευμα με την Beveren από το Βέλγιο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πολλά δικά του ανοιχτά μέτωπα, έχει πολλές εκκρεμότητες.
0: Θα παίξει και με την ΑΕΚ Λάρνακας φιλικό στην Ολλανδία,
1: ναι,
0: με ΠΑΟΚ.
1: Την άλλη Τετάρτη, ναι.
0: Ναι. Θα είσαι εκεί, θα μείνεις καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα θα έχουμε ξανά επικοινωνία.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, κάτι θα έλεγες, υπάρχουν εκκρεμότητες για τα μεταγραφικά, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά, είναι νέο ξεκίνημα, νέος προπονητής από χρόνια, αρκετές ανάγκες ακόμα μεταγραφικά, στα χαφ, στα στόπερ, σε όλες τις γραμμές. Έχει πολλά δικά του θέματα. Μετά από μια κακή χρονιά που συνοδεύει και το καλοκαίρι, γιατί τα δυσκόλεψε τα πράγματα της φετινής χρονιάς ο ΠΑΟΚ από πέρυσι. Και πως έχασε το κύπελο και πως έχασε τη δεύτερη θέση την τελευταία αγωνιστική. Αλλά κρατάμε το ότι κάνει μια επανεκκίνηση και θα είναι πολλά πράγματα διαφορετικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε έχουμε μαζί μας γιατί θέλουμε να σας ερωτήσουμε κάποια πράγματα για κάποιους παλιούς γνώριμους εκεί στον ΠΑΟΚ. Οι οποίοι βρίσκονται πλέον εδώ στην Κύπρο. Να αρχίσουμε από τον Ζήση Βρίζα, ο οποίος έχει έρθει στο ΑΠΟΕΛ, ανέλαβε μια πάρα πολύ σημαντική θέση, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έτσι. Ήταν επιτυχημένη νομίζω η παρουσία του όταν ήταν στον ΠΑΟΚ υπό αυτήν τη θέση. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολλά πράγματα και καταστάσεις, έχει και διασυνδέσεις, ποδοσφαιρική του καριέρα δεν συζητώ. Οπότε μπορεί να έχει και αρκετές άλλες γνωριμίες πέραν και από τον ελλαδικό χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς για τον Ζήση το Βρίζα, δύσκολα να είμαι αντικειμενικός. Έχω τεράστια εκτίμηση και στον άνθρωπο, στην προσωπικότητα, αλλά και στην ποδοσφαιρική του γνώση. Εγώ λέω για τη δική μου πορεία και καριέρα ότι είναι ένας από τους ανθρώπους, μαζί με 2-3 ακόμα, που πραγματικά μου έμαθαν να βλέπω κανονικά το ποδόσφαιρο και όχι την μπάλα, το ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για την προσωπικότητα του Βρίζα, ο οποίος πράγματι έχει πολλές διασυνδέσεις, γιατί δεν είναι μόνο το ότι έπαιξε μπάλα στο εξωτερικό, στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά δέθηκε, άνοιξε επαφές και τις κράτησε για πολλά χρόνια και τις διατήρησε και τις αύξησε όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, στη συγκεκριμένη θέση. Σε πολλές περιόδους του ΠΑΟΚ, δηλαδή σε μια πάρα πολύ καλή μαζί με τον Ζαγοράκη και με τρομερή συσπήρωση. Σε μια κακή, δύσκολη οικονομικά, πολύ δύσκολη οικονομικά για τον ΠΑΟΚ πριν έρθει ο Σαββίδης. Ήταν από τους ανθρώπους που έπαιξαν τεράστιο ρόλο για να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ το 12. Εκείνο ουσιαστικά παρέδωσε σκυτάλι στον Σαββίδη και ακολούθησε και τα χρόνια τα πρώτα του Σαββίδη στην ΠΑΟΚ. Από όλους τους ρόλους. Mm-hmm. Και πρόεδρος, υπεύθυνος όλης της εταιρείας και βεβαίως τεχνικός διευθυντής, υπεύθυνος προϊστάμενος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχει φοβερή οπτική για το ποδόσφαιρο, το βλέπει πολύπλευρα, μπορεί να σταθεί σε κάθε κατάσταση, μπορεί να αποκριθεί σε κάθε απέτηση, έχει τη δική του φιλοσοφία, την οποία πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον να την εξηγήσει, να την παρουσιάσει στον κόσμο, και το βασικό στοιχείο για το πώς πρέπει 5 ποδοσφαιρικοί άξονες σε ένα κλαμπ να είναι σε καλή σύνδεση. Η ιδιοκτησία, η διοίκηση, η τεχνική ηγεσία, ο κόσμος, αλλά και ο τύπος, το πώς οι πέντε πυλώνες
0: Μάλιστα.
1: θα μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά για να προοδεύει το κλαμπ, όλοι μαζί όμως, όλοι μαζί. Και από εκεί πέρα, εντάξει, είναι άνθρωπος που, πώς να το πω, λατρεύει το ποδόσφαιρο, είναι άρρωστο με το ποδόσφαιρο. Άρρωστο, δηλαδή, μπορεί ο Βρίζας να παρακολουθεί ή να μιλάει για ποδόσφαιρο 25 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι το ότι είναι η δουλειά του, ξέρω εγώ, και απλά την κάνει τη δουλειά του. Το αγαπάει πάρα πολύ και έχει πολύπλευρη εικόνα και ενημέρωση για το κάθε τι που μπορεί να συμβαίνει. Και φυσικά είναι εξαιρετικό το να τον ακούς. Ως συνομιλητή να σου αναλύει ποδοσφαιρικά πράγματα Μάλιστα. για όλους τους τομείς. Και προπονητικά και για τακτική, δηλαδή εννοείται και για τακτική, μια και σε αυτό έχει εκπαιδευτεί. Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός, αλλά γιατί το έχω τεράστια, τεράστια εκτίμηση, για να το κλείσω, ας το πούμε, είναι η ιδανική επιλογή για τον ΑΠΟΕΛ, ιδανική.
0: Ωραία. Μάλιστα, είναι σημαντικό όλα όσα έχεις αναφέρει και ειδικά το τελευταίο. Έχει επιλέξει και το Λιμνιό και είναι στην Κύπρο. Εντάξει, αν θέλεις να πούμε και για τον Νίκο Παπαδόπουλο, έναν άνθρωπο τον οποίο ναι. γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είδαμε τι έκανε φέτος κιόλας των Λεβαδιακών, αλλά νομίζω δεν ήταν μόνο για αυτόν τον λόγο η επιλογή. Παλαιότερα είχε δουλέψει επίσης στην Κύπρο ο κύριος Παπαδόπουλος, οπότε γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις και ίσως να διευκόλυνε πάρα πολύ, θεωρώ, και η παρουσία του κυρίου Βρίζα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Ζήστο Βρίζα, ότι σε διάφορες συζητήσεις, γιατί είχαμε και συνεργασία και τηλεοπτική μαζί του, δεν διστάσαμε να αναδείξουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για την σεζόν που έφυγε, αλλά και την προηγούμενη είχε πολύ καλό έργο στο Λεβαδιακό, ως ένα από τους κορυφαίους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζει ρόλο το τι έχεις στα χέρια σου και το τι αποτέλεσμα παράγεις. Το να έχεις την πιο ακριβή ομάδα για να παράγεις ένα αποτέλεσμα είναι το εύκολο. Το να έχεις μια ομάδα όπως ο Λεβαδιακός με λιγότερα μέσα, αλλά να παίζεις τέτοιο ποδόσφαιρο, όπως τους πιο πολλούς μήνες έπαιζε ο Λεβαδιακός του Παπαδόπουλου, και φέτος επαναλαμβάνω, αλλά και πέρυσι, είναι τεράστια επιτυχία. Σίγουρα μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα προπονητή στο πρωτάθλημά μας, mm-hmm. ας το θέσω έτσι,
0: Μάλιστα.
1: γιατί κάποιοι ακόμα δουλεύουν και στο εξωτερικό, όπως ο Δόνης, που βεβαίως διαπρέπει. Αυτό που έβγαλε ο Λεβαδιακός, αυτό που έδειξε στο γήπεδο ήταν εκπληκτικό. Το να είσαι ο Λεβαδιακός και να έχεις την καλύτερη επίθεση στην Ελλάδα για όλο το πρωτάθλημα είναι μαγικό. Και πραγματικά το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Λεβαδιακός γοήτευσε τους πάντες. Είχε εξαιρετική επιτυχία στην Λιβαδιά ο Νίκος Παπαδόπουλος και νομίζω ότι για το Βρίζα ήταν η ιδανική και η εύκολη επιλογή γρήγορα το μυαλό του να πάει στο συγκεκριμένο προπονητή.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα έχει πάρει και το Λιμνιό, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ παλαιότερα. Ναι. Εντάξει, τώρα από τον Παναθηναϊκό τον έχει πάρει. Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι λίγο αν τα χαρακτηριστικά αυτού του ποδοσφαιριστή, τι μπορείς να μας πεις παραπάνω, σε ποιες ακριβώς θέσεις μπορεί να αγωνιστεί.
1: Ναι. Ο Δημήτρης Λιμνιός είναι ένας ακραίος παίχτης. Στον ΠΑΟΚ ήρθε από τον Ατρόμητο, τότε είχε πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα του 19. Πολύ συνεπής, πειθαρχημένος, πάρα πολύ καλός στο ένας με έναν. Παίχτης ομάδας, παίχτης που πραγματικά θα θυσιαστεί για την ομάδα. Δεν είχε ποτέ του την μεγαλύτερη ευχαίρεση στο σκοράρισμα. Δεν ήταν ποτέ του ο πολύ μεγάλος σκόρερ. Είχε και ένα τραυματισμό όταν πήγε στη Γερμανία, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Σοβαρό που τον άφησε.
0: Είχε τραυματιστεί σε φιλικών, όχι, είτε επίσημον ήταν νομίζω, Nations League της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο.
1: Σίγουρα τον άφησε πίσω, του έκοψε κάπως την πορεία που ήταν αρκετά ανωδική. Επαναλαμβάνω ότι το κυρίαρχο είναι το πόσο ομαδικός, το πόσο παίκτη προπονητή μπορεί να γίνει για να ακούει ακριβώς αυτό που θέλει ο προπονητής και να το πετύχει στο γήπεδο. Με τα χρόνια ίσως ο Λιμιός έχει τα στοιχεία, γιατί παίζει δεξιά, μόνο δεξιά, ναι. Είναι παίκτης γραμμής, δεν συγκλίνει με αριστερό πόδι, το δεξί το καλό και τη γραμμή ακολουθεί. Με τα χρόνια πιστεύω ότι θα μπορούσε να γυρίσει και ως μπακ. Δηλαδή ναι. Είναι τόσο καλός και αμυντικά και πειθαρχημένος που δεν αποκλείεται να τον δούμε και ως δεξί εξτρέμ και ως δεξί μπακ στην πορεία των χρόνων.
0: Ναι, γιατί τώρα αλλά έχει κρατήσει και τον Μαντσίνη που επίσης παίζει δεξιά στην ναι. επίθεση. Οπότε ίσως να το δούμε αυτόν να παίζει πίσω. Ναι, τον Λιμιό και πιο μπροστά του τον Μαντσίνη. Δεν ξέρω ακριβώς τι σκέφτονται εκεί στο ΑΠΟΕΛ, αλλά είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο.
1: Ναι, ναι, έχει τα στοιχεία. Αρκετές φορές ήταν μια επιλογή έξτρα να παίξει και ως δεξιμπακ. Δεν παρακολούθησα μετά στην πορεία στην Γερμανία, στην Ολλανδία, στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να έπαιξε πολλές φορές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει αυτή την προοπτική. Σίγουρα. Την έχει και τα στοιχεία.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω και για τον Παλογιάννη, αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έχει πάρει ο Απόλλωνας.
1: Παλογιάννη τον αριστεροπόδαρο.
0: Αριστερό μπακ, ναι.
1: Ένας από τους πάρα πολλούς παίκτες που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά εδώ και...
0: Νομίζω χάνει στο λογαριασμό.
1: Ναι, ναι. Εδώ και, μιλάμε για πάνω από 15 χρόνια εξαιρετικής λειτουργίας των Ακαδημιών.
0: Ναι.
1: Πέρυσι έπαιζε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημά μας εδώ στην Ελλάδα και απέναντι σε όλες τις ομάδες πλην Παναθηναϊκού είχε να υπάρχει παίκτης ο οποίος είχε παίξει στον ΠΑΟΚ και πιο πολύ ήταν από τις ακαδημίες του. Γιατί φυσικά θα δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, θα ανεβάσει για εκείνον, πολλοί δεν θα παίξουν, δεν θα φύγουν, δεν θα πάρουν και μεταγραφή και κάπως έτσι γεμίζει όλη η χώρα με παίκτες στον Ακαδημίο του ΠΑΟΚ. Φυσικά εδώ γεμίζει και η Ευρώπη σιγά σιγά και να μετράμε τι να λέμε για τον Τζόλι, για τον Τζίμα, για τον Γιαννούλη, για όσοι πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που είναι στο εξωτερικό. Ο Παλογιάννης με αριστερό πόδι στον ΠΑΟΚ στις Ακαδημίες του έπαιζε στα χαφ, έπαιζε αμυντικό χαφ. Πήγε στο εξωτερικό, νομίζω ότι στον Όφι γύρισε και έπαιξε αριστερό μπακ
0: ναι.
1: τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ καλός χαρακτήρας, πολύ πειθαρχημένο παιδί, εξαιρετικό αριστερό πόδι. Βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις μέσα στο γήπεδο και πλέον έχει και πολλές παραστάσεις. Είναι... Πόσο χρόνο έφτασε ο Παλογιάννης?
0: Να σου πω, νομίζω 27 τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω.
1: Μεγαλώνουν τα παιδιά όλα.
0: Ναι, 27.
1: Έχει πολλές παραστάσεις. Εξαιρετική και πολύ καλή περίπτωση για να καλύψει αρκετές θέσεις με ποιοτικό αριστερό πόδι. Να.
0: Σίγουρα. Και ξέρετε, αυτές οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών εννοώ που φεύγουν και από την Ελλάδα, αν πηγαίνουν και σε άλλες χώρες πιο προηγμένα πρωταθλήματα, είναι ακόμα πιο σημαντικές οι εμπειρίες που μπορεί να κουβαλά κάποιος ποδοσφαιριστής. Και να δώσει αυτό τον κάτι παραπάνω. Γιατί και οι ομάδες μας εδώ πλέον κυνηγούν το όνειρο της Ευρώπης. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και σημαντική πρόοδο και άνοδο. Άρα μπορεί να είναι και για τους ίδιους. Αν έρθουν και σε πιο μικρή ηλικία,
1: ναι.
0: να τους δουν, να προχωρήσουν, ίσως να πάνε και παρακάτω. Παίζουν όλα ρόλων εννοώ.
1: Πρέπει να παραδεχθούμε γιατί εδώ στην Ελλάδα ψάχνουμε... Συνήθως το αρνητικό που πουλάει, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η πρόοδος και η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες μεγάλων ή μικρότερων κλαμπ σε μεγάλες πόλεις ή και σε μικρότερες πόλεις είναι πολύ καλή. Πλέον βγαίνουν ποδοσφαιριστές με πολύ καλή παιδεία και έτοιμοι, με πολύ καλές βάσεις ποδοσφαιρικές. Και αυτό φαίνεται. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλέον και τον πολύ ωραίο κανονισμό από την ΕΠΟ που επιβάλλει τη συμμετοχή στο κύπελο ενός παίχτη κάτω των 21 πέρυσι και φέτος, από φέτος θα είναι δύο παίχτες, κάτι που σημαίνει ότι στην εντεκάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει 4 τουλάχιστον στο ρόστερ της. Mm-hmm. Άλλη μια ευκαιρία και χώρος για νεαρούς ποδοσφαιριστές. Άλλη μια βοήθεια έτσι ώστε να παίξουν. Και νομίζω σιγά σιγά και στο μυαλό των παραγόντων μπαίνει το ότι αξίζει, πρέπει. Μπορούν να βασιστούν για μεγάλα πράγματα σε παίκτες που ανεβαίνουν από τις ακαδημίες. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται και έχουμε αρκετούς τέτοιους ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, για τις μεγάλες ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή όπως ο Ολυμπιακός που έχει πολύ καλές ακαδημίες, δεν θα παίξουν όλοι σε αυτούς. Δεν θα παίξουν όλοι.
0: Mm.
1: Πάρα πολλοί θα φύγουν και θα πάνε για να κάνουν καριέρα όμως και σε άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιη, ειδικά όταν θα έχουμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τον χρόνο σου. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια. Αυτά από τον Δημήτρη Τζορπατζόγλου. Ακούσαμε τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, μας είπε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Μαρία Βασιλιάδου έτοιμη εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν είχες τη δυνατότητα, γιατί έχεις και άλλες δουλειές τώρα το πρωί.
2: Τον άκουσα και έχω να πω και από τα λόγια του ιδίου και από το τι βλέπουμε να γίνεται μέχρι στιγμής στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στα θέματα του προγραμματισμού. Φαίνεται τουλάχιστον εκ πρώτης να γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά στους γαλαζοκίτρινους, γιατί αφορά των μεταγραφικών, με τις προσπάθειες τόσο του Ζήση Βρίζα όσο και του προπονητή. Ένας προπονητής που ήταν στο Λεβαδιακό ξεχώρισε, ενώ είχε και την προοπτική να παραμείνει στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ναι. Ήρθε στο ΑΠΟΕΛ, οπότε φαίνεται ότι κάτι χτίζεται πάνω σε πιο σταθερές, αν θέλεις, βάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν στην ομάδα. Και αυτό φαίνεται, αν θέλεις, και από τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις, το ότι κατάφερε η ομάδα να κρατήσει τον Μαντσίνη πιο πριν και τον Λαΐφη.
0: Σωστό.
2: Είχαμε και από χθες την επισημοποίηση της εργασίας και με τον Δημήτρη Λιμνιό. Και η τελευταία μεταγραφική εξέλιξη αφορά και τον Νικόλα Αγγελόπουλο, 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει θετικά στοιχεία από την παρουσία του στον Εθνικό Άχνας. Θα δοκιμαστεί και ο ίδιος πλέον στο περιβάλλον έτσι του ΑΠΟΕΛ. Ακόμη μια περίπτωση που δείχνει έμπρακτα, θέλεις Στέλλα, το ότι έχει τεθεί έτσι σε λειτουργία το πλάνο της δείξης φωτίου για διαφορά τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, γιατί προστέθεται έτσι και αυτός, προστίθεται στους Κύπριους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ της ομάδας και είναι αρκετοί. Με το πλάνο να είναι να τους εκμεταλλευτεί.
0: Πόσο για να πάρει το συγκεκριμένο παίχτη. Ναι. Είναι και αυτή μια παράμετρος που αξίζει να σημειώσουμε.
2: Κοντά στις 130.000 όπως προκύπτει για να τον αποκτήσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι ένας παίκτης που θεωρούν στους γαλαζοκίτρινους ότι έχει προοπτική και στο μέλλον, και όπως είπα προστίθεται και αυτός στο πλάνο που έχει δημιουργηθεί για ό,τι αφορά τη διαχείριση των Κυπρίων ποδοσφαιριστών γενικότερα.
0: Μάλιστα. Έχει ανακοινώσει η Κηφισιά ότι θα δώσει φιλικό με το ΑΠΟΕΛ
2: στις 8 Αυγούστου. Στην Κύπρο θα γίνει το φιλικό. Και ο Ολυμπιακός τις προηγούμενες μέρες, με βάση και το πρόγραμμα των φιλικών του, θα δώσει δύο παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ. Ναι, και περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες και το πρόγραμμα από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν και στην Ολλανδία, γιατί εκεί θα πάει το ΑΠΟΕΛ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Με στόχο μέχρι τότε να έχουν κλείσει και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες έτσι στο ρόστερ. Είναι σημαντικό το ότι κατάφερε να κλείσει ουσιαστικά τις εκκρεμότητες που υπήρχαν στη δεξιά του πλευρά με τους Λιμνιόν και Ματσίνη, δύο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Λιμνιός χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα που έχει, το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργήσει χώρους. Το Ματσίνη τον ξέρουμε και από την περσινή σεζόν με πολύ καλή του τεχνική κατάρτιση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν ποιότητα και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, και από εδώ και πέρα προτεραιότητα είναι να ενισχυθεί η ομάδα στην κορυφή της επίθεσης και στο κέντρο και στη μεσαία γραμμή με έναν επιτελικό μέσο. Εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις και θέλουν στο απόλυτα να ενισχυθούν και στις δύο αυτές θέσεις με παίκτες που θεωρούνται ενδεκαδάτη μέσα στο επόμενο διάστημα. Σύντομα αναμένονται και τα νεότερα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία, να είσαι καλά. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλό υπόλοιπο σε όλους, γεια σας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Σχετική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, δεν ισχύει πλέον το εμπάρκο για την περίπτωση του Γιάσπερ Γιάνσον στην Ομόνοια, με την απόφαση για το ποσό απληρωμής που θα δώσει η ομάδα στον Γιάνσον να βγαίνει στο πλαίσιο των επόμενων τριών μηνών. Επίσης, η Ομόνοια θα δώσει την πρόβα τζενεράλε της πριν το πρωτοευρωπαϊκό με την Άντερλεχτ, μια εβδομάδα περίπου πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η ομάδα του Μπέρκ δίνει σήμερα το πρώτο της φιλικό απέναντι στην Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ομόνοια TV. Εκτός θα είναι Φαμπιάνο, Ανδρέου Χρήστου Νεοφύτου, Μουαμέρ Τάνκοβιτς και Παναγιώτου για διαφορετικούς λόγους. Φιλικό με την Κηφισιά, θα δώσει η ομάδα του από Έλση 8 Αυγούστου, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Αθηναϊκή ομάδα. Συνεχίζεται το προγραμματισμό στους χαλαζοκίτρινους με επιθετικό και επιτελικό μέσο να είναι στις προτεραιότητες για τον σχεδιασμό. Το παλεύει η Πάφος για τον Πουλούλου, ο οποίος είναι στην Κύπρο και μάλλον θα υπογράψει με τους κυπελούχους. Την αποκτήση του Ανδρέα Καρμανόλη με ελευθέρα από τον Πανετολικό ανακοίνωσε η Ανόρθωση. Η αναμονή στην ομάδα για την ανακοίνωση και του επόμενου προπονητή, ενώ η υπομορφή δανεισμού παραμένει ω όσα από την ΑΕΚ Αθηνών. Στην ΑΕΛ αναμένεται ανακοίνωση για τους Γκόμεθ και Τσαντάκοβιτς. Η ομάδα αναχωρεί αύριο από την Πάφο. Στην Ολλανδία θα μείνει μέχρι τις 10 του μήνα και θα δώσει 3 φιλικά, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούλης Κωνσταντίνου. Σε ό,τι αφορά τον Όσμπολτ, ίσως ανακοινωθεί εντός της ημέρας, αφού θα αναμένουμε την ανακοίνωση για την αποστολή στην Ολλανδία που μπορεί να τον περιέχει μέσα. Η Ολλανδία συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ, αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μέσο επιθετικό. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Λετωνία. Στην αποστολή θα ενσωματωθούν Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Σήμερα θα γίνει ο απολογισμός του έτους και η παρουσίαση αλλά και η έγκριση του προπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Έφερε στο Sport FM 95 ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει απόψη στις 7. Συμπλήρωσε πως θα χρειαστεί χρόνος για να ολοκληρωθεί το ρόστερ, με 7 προσήγες να είναι ο στόχος της διοίκησης.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία σε 7 να αντιμετωπίζει το Κονγκό, στις 11 το Βέλγιο εναντίον της Σενεγάλης και στις 3 ξενόρματα ΗΠΑ Βοσνία. Για δεύτερη φορά παρελθόν από τον Πάγκο της Εθνικής Ολλανδίας αναμένεται να αποτελέσει ο Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε από το Μαρόκο. Ανδρέας Κρίστενσεν ανανέωσε με την Μπαρσελόνα μέχρι το 28, όπως έκανε γνωστό η καταλανική ομάδα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς, πράξη 15η. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στον δεύτερο γύρο του Wimbledon και θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του για τρίτη φορά στην καριέρα του. Πρώτο σερβίς γύρω στις 7:30. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
8: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
9: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Yeah,
11: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this. We'll be right back.
12: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
14: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
15: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
16: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
17: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
18: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
19: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
20: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
22: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
24: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
23: 15. Από πού θα πάμε?
24: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
23: Τι?
24: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
23: Τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
26: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, πρώτη έχει ο Ιούλης, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά, αργήσαμε λίγο. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Σίγουρα είναι στην επικαιρότητα σήμερα η τραγωδία. Δεν είναι τραγωδία στη Λεμεσό, ούτε οικογενειακή τραγωδία. Τώρα θα τα πούμε μαζί και με την καλή συνάδελφο την Ελισάβετ Γεωργίου που είναι μαζί μας. Καλώς μεσημέρι, Ελισάβετ.
1: Καλό μεσημέρι, Ωριάννα.
0: Δεν ξέρω, εμένα με ενοχλεί λίγο η οικογενειακή τραγωδία. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, είναι γυναικοκτονία. Δεν είναι όλοι θύματα σε αυτή την οικογένεια. Για πες μας, τι νεότερα υπάρχουν. Πρώτον να πούμε ότι είναι σε πολύ δύσκολη, κρίσιμη κατάσταση της υγείας της 46χρονης, έτσι.
1: Έτσι είναι και να πούμε ότι είναι απόπειρα φόνου. Πλέον αυτό διερευνά η αστυνομία.
0: Αυτό, ναι.
1: Επειδή έχουμε δει να γράφονται και πολλά. Εντάξει, δεν θα κουνήσουμε το
0: δάχτυλο
1: σε κανέναν
0: εμείς.
1: Συνάδελφο, αυτή είναι η αλήθεια. Θα σου πω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 46χρονης γυναίκας. Εξακολουθεί να δίνει μάχη για την ζωή της. Χθες υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Μεταφέρθηκε σε μονάδα τατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στην Λεμεσό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φαίνεται να δέχτηκε 4 πυροβολισμούς, εκ των οποίων ο ένας στο κεφάλι. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση της υγείας της. Είχαμε και χθες την έκκληση για αίμα.
0: Ναι, συνεχώς, ναι.
1: Προκειμένου να...
0: Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική για την ανάπτυξη.
1: Ναι, βρίσκεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Λεμεσό και είναι διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σου πω αυτό που ξεκίνησα να σου λέω, ότι ναι. Η αστυνομία πλέον διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό, αλλά και στο κατά πόσο υπήρξε προμελέτη από την πλευρά του θήτη. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκεται μεταξύ άλλων η διαδρομή που ακολούθησε ο 55χρονος. Είπαμε ότι ξεκίνησε, πήγε στην εργασία του, χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο και έπειτα βρεθήκαμε σε μια νέα σκηνή και στο αιματηρό επεισόδιο έξω από το Λύκειο στο Ζακάκι. Ο δρόμος αυτός πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την οικία, ναι, του ζευγαριού και πρόκειται και για έναν δρόμο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας που η 46χρονη χρησιμοποιούσε καθημερινά προκειμένου να μεταβεί στην εργασία της. Στην ίδια ώρα εξετάζεται και το γεγονός ότι το όχημα της γυναίκας βρισκόταν σταθμευμένο, σταματημένο σε σημείο και τρόπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αποτελεί και αυτό κομμάτι της διερεύνησης. Είναι στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της προσπάθειας των ανακριτών να διαπιστώσουν πώς ακριβώς βρέθηκαν τα δύο πρόσωπα.
0: Πώς σταμάτησαν και τα δύο αμάξια, γιατί συναντήθηκαν.
1: Ναι. Γιατί έχουμε δει όλοι και φωτογραφίες και πλάνα από το σημείο. Βρίσκεται το ένα όχημα παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου και το άλλο μέσα στο δρόμο και κάπως σε μια πιο άτσαλη θέση, γεγονός που σίγουρα βρίσκεται υπό διερεύνηση. Τώρα υπάρχουν...
0: Αν ήταν ραντεβού, αν την σταμάτησε εκείνη την ώρα,
1: αν γνώριζε ενδεχομένως, ναι, ότι περνά από τον συγκεκριμένο δρόμο την συγκεκριμένη ώρα, όλα είναι ανοιχτά, ναι, για τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν μαρτυρίες, παίρνουν καταθέσεις από το περιβάλλον, από το επαγγελματικό περιβάλλον του 55χρονου, από τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των δύο, αποκλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, κάνουν μια προσπάθεια να τα εντοπίσουν. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να ρίξει φως στις κινήσεις του 55χρονου πριν από την επίθεση, Ωριάννα.
0: Να ρωτήσω τώρα. Χθες ήταν το μεγάλο ερώτημα, ήταν οι πρώτες ώρες. Το γεγονός ότι πήγε στη δουλειά, χρεώθηκε το όπλο αστυνομικός, σε μια υπηρεσία που εσύ μας είπες, δεν δώσαμε ποια υπηρεσία, αλλά μας είπες και εσύ ότι δεν είναι να κρατάνε το όπλο και να βγαίνουν. Δεν ξέρω αν άλλαξε αυτό.
1: Ωραία. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη υπηρεσία που υπάγεται στο λιμενικό. Και αυτός ο άνθρωπος είχε σε συγκεκριμένη τοποθεσία ρόλο φρουρού. θα μπορούσαμε να πούμε, ως μέλος της αστυνομίας που ανήκει στην λιμενική αστυνομία.
0: Άρα,
1: ναι,
0: το ότι το χρεώθηκε και έφυγε από, από το χώρο εργασίας είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται, έτσι. Δηλαδή πρέπει να το αφήσει και να επιστρέψει.
1: Θα σου πω ακριβώς όπως μου έχει λεχθεί.
0: Ναι.
1: Καταρχάς δεν έγινε γνωστό η δικαιολογία, η συγκεκριμένη που ενδεχομένως να έδωσε αυτός ο άνθρωπος αποχωρώντας από το σημείο. Πρόκειται, επιτρέπεται στην περιφέρεια τέλος πάντων αυτής της τοποθεσίας να κινούνται, ήθιστε να κάνουν περιπολίες, ενδεχομένως και με το αυτοκίνητο ορισμένες φορές. Δεν είναι κάτι που απαγορεύεται, γιατί είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αν θέλεις. Ωστόσο δεν γνώριζαν ότι απομακρύνεται, φεύγει από την εργασία του. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από την εργασία
0: του.
1: Άρα
0: δεν ενημέρωσε, δηλαδή δεν αντιλήφθηκαν οι υπόλοιποι ότι έφυγε ουσιαστικά από την εργασία του και ότι δεν κάνει κάτι από ό,τι ακολουθούνται οι κανόνες.
1: Αυτό που ξέρω σίγουρα να σου πω είναι ότι όχι, δεν μπορούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία να παίρνουν τα όπλα τους και να
0: και
1: βγαίνουν
0: να φεύγουν
1: στους δρόμους.
0: Άρα ούτε έλεγχος υπάρχει ουσιαστικά, γιατί ο καθένας μπορεί να πάει να το χρεωθεί και να φύγει.
1: Είναι όμως συγκεκριμένη υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ρόλο
0: φρουρού. Ωραία, αυτή, σε αυτή την υπηρεσία, εγώ δεν θέλω να. Θα τα ρωτήσω μετά και τους αστυνομικούς, αλλά όπως έγινε αυτή τη φορά, μπορεί να. Δηλαδή, ποιος ο έλεγχος, πού πας και τι κάνεις με αυτό το όπλο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Χθες είπαμε άλλη απορία που μου δημιουργήθηκε, ότι τι γίνεται με τους ψυχομετρικούς ελέγχους. Και για τους αστυνομικούς τους ίδιους, που. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι βιώνουν και περιστατικά έντονα που θα έπρεπε συνεχώς να έχουν και στήριξη και να εξετάσουν.
1: Έκανα έτσι μια μικρή έρευνα όσο αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί διαπίστωσα και εγώ ότι είναι μια απορία που έχει πάρα πολύ κόσμο σε σχέση με το τι ισχύει όσο αφορά την ψυχολογική αξιολόγηση των ανθρώπων που βρίσκονται στην αστυνομία, που πολλά μεγάλο μέρος αυτών, όπως καταλαβαίνουμε, είναι η φύση της εργασίας, οπλοφορούν, έχουν κανονικά την άδεια οπλοκατοχής. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες έτσι που συνέλεξα, οι ψυχομετρικές εξετάσεις και η ψυχολογική αξιολόγηση διενεργούνται υποχρεωτικά κατά το στάδιο της πρόσληψης ενός μέλους της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται, Οριάννα, νέα υποχρεωτική ψυχομετρική αξιολόγηση σε άλλο στάδιο, δηλαδή όταν ένα μέλος της αστυνομίας χρεώνεται έναν οπλισμό ή στο στάδιο της ανανέωσης της άδειας οπλοκατοχής, κάτι που συμβαίνει υποχρεωτικά ανά 5 έτη για το κάθε μέλος της αστυνομίας. Πότε διαφοροποιείται αυτή η διαδικασία, όπως μου είπαν? Προϊστάμενοι, αξιωματικοί ή ο σταθμάρχης ενδεχομένως διαπιστώσουν ενδείξεις ή ότι κάποιο μέλος χρειάζεται στήριξη ή κάποια αξιολόγηση, για παράδειγμα μετά τη συμμετοχή του σε ένα τραγικό συμβάν ή σε κάποιο επιβαρυντικό περιστατικό, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα μετατραυματικού στρες και ο ίδιος να κρίνει ο προϊστάμενος ότι αυτό το μέλος της αστυνομίας είναι καλό να μιλήσει σε κάποιον ειδικό. Είναι κάτι που γίνεται διακριτικά, παραπέμπονται διακριτικά σε ειδικούς και ενημερώνεται η αστυνομία και τα υψηλά στελέχη, όχι τα μέλη του σταθμού ή της υπηρεσίας που ενδεχομένως να ανήκει το συγκεκριμένο μέλος, όταν υπάρχει ζήτημα κινδύνου, όταν προκύπτει ζήτημα κινδύνου, έτσι όπως το κρίνει ο ειδικός, ναι, που βλέπει το
0: εκάστοτε. Και γιατί διακριτικά, εγώ νομίζω θα πρέπει αυτό.
1: Εντάξει,
0: να
1: είναι προσωπικά,
0: ναι,
1: δεδομένα.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κίνδυνος, ναι, αν ο ειδικός δεν. Η διάγνωση, ναι, του δεν τον κρίνει ανίκανο να συνεχίσει.
0: Αντιλαμβάνομαι, ναι, και είναι πολύ ουσιαστικό.
1: Δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες προφανώς, ναι, και το επικροτώ γιατί είναι και ένας τρόπος να νιώσουν και αυτοί άνετα να επισκέπτονται
0: να
1: πιο συχνά.
0: Ναι, μα είναι ένα επάγγελμα που εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που οι περισσότεροι κάνουν λειτουργήμα, εγώ θέλω να το λέω αυτό, είναι πολύ σημαντικό να στηρίζονται και ψυχολογικά, έτσι, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε περισσότερα για το κίνητρο.
1: Όσο αφορά το κίνητρο της απόπειρας, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες εξετάζονται, Οριάννα, γι' αυτό σου είπα ότι ψάχνουν τα τηλεπικοινωνιακά τους δεδομένα. Το κομμάτι συγκεκριμένων ισχυρισμών που βρίσκονται ενώπιον των αρχών, όπως κάποια οικονομικά ενδεχομένως στοιχεία του ζευγαριού, αλλά είναι όλα υπό διερεύνηση και όλα ανοιχτά για τις αρχές.
0: Ναι, όχι ότι υπάρχει κάποιο κίνητρο που δικαιολογεί την όποια πράξη, έτσι.
1: Κανένα κίνητρο δεν είναι, ό,τι και αν ακούσουμε δεν θα είναι αρκετό για να δικαιολογήσει αυτή την πράξη.
0: Και έχουμε και την ανάστηση του γαμπρού της 46χρονης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κάνει λόγο για ανακρίβειες και εικασίες που κυκλοφορούν γύρω από την οικογενειακή τραγωδία, όπως το λέει. Δίνει η 46χρονη τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της, με την οικογένειά της να βρίσκεται κάθε λεπτό στο πλευρό της, πιστεύοντας πώς θα τα καταφέρει. Όσα γράφονται για οικονομικά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ, σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια. Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζετε. Δεν ζητάμε να πάρει κανείς θέση, ζητάμε μόνο σεβασμό. Σεβασμό στη μητέρα μας που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Σεβασμό σε εμάς τα παιδιά της που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει.
1: Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι και ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός από την άποψη ότι πρέπει να αποφεύγουμε και εικασίες.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα δεδομένα που ενδεχομένως να έχουμε στην κατοχή μας, αλλά να γνωρίζουμε ότι θα προκαλέσουν.
0: Ναι. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε πρέπει... γιατί.
1: Ναι,
0: γιατί και... ήταν εκεί, ναι, με το όπλο, γιατί είχε το όπλο ο συγκεκριμένος άνθρωπος και αν αυτό, γιατί μέσα από την αναφορά, Ελισάβετα.

0: και να ζητήσουν βοήθεια.
1: Ευχαριστώ. Ελισάβετ, θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε ό,τι προκύπτει. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, ο κύριος Άγγελος Νικολάου, μας ακούει και θα μας δώσει και αυτός τη δική του τοποθέτηση, που είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά και αντιμετωπίζουν δεκάδες ζητήματα. Κύριε Νικολάου, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Τι έγινε και είχε ένα όπλο μαζί του ο συνάδελφός σας ενώ δεν ήταν στην υπηρεσία?
2: Εντάξει, καταρχάς να εκφράσουμε το γρήγορο ανάρρωση στο θύμα της συγκεκριμένου περιστατικού που έγινε χθες και ευχόμαστε να αναρρώσει και να μην γίνει μήκα από κάτι χειρότερο. Όσον αφορά τον συνάδελφο, να σας πω ότι υπάρχουν τρία είδη περιπτώσεων για τους οποίους οι συνάδελφοι κρατούν όπλο.
1: Ναι.
2: Μια περίπτωση είναι όταν ο Άγγελος Νικολάου, λόγω της φύσης των καθηκόντων του, μετά από άλλα αρχηγού αστυνομίας, έχει 24-24ωρο το όπλο μαζί του.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι όταν υπηρετώ ο Άγγελος Νικολάου σε ένα σταθμό, στον οποίο με την άλευση του καθήκοντος μου πρέπει να αναλάβω και να χρεωθώ υπηρεσιακών όπλων, τον υπάρχει σε συγκεκριμένο οπλοβαστό που λέμε, είναι χρεωμένο, υπογράφω, παίρνω τα μέτρα ασφαλείας και όταν τελειώσω το καθήκον μου το παραδίδω.
1: Επιστρέφω.
2: Και τρίτη κατηγορία ήταν ο Άγγελος Νικολάου, υπηρετούσε παρέμως χάρη, λέω εγώ τώρα, σε μια υπηρεσία ναρκωτικών.
1: Ναι.
2: Είχε μεταδεθεί τώρα στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Και λόγω του φύσεως της εργασίας που εκτελούσα, πιθανόν να κινδυνεύω και μετά από έναν το αρχείο αστυνομίας μου παραχωρεί το όπλο για να μπορώ να δίνει μου προστασία να το έχω μαζί μου 24-24 ώρες. Όμως πάντοτε στα πλαίσια των αστυνομικών διαδάξεων, διαταγών, κανονισμών όσον αφορά τη χρήση του συγκεκριμένου οπλισμού.
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, και δεν είναι θέμα τώρα, είναι για να διαχωρίσουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι ανήκει στην δεύτερη κατηγορία που μας είπατε, που χρεώθηκε το όπλο όταν πήγε στην εργασία του. Υπάρχει δικλίδα ασφαλείας? Και το ρωτάω τώρα για όλες τις υπηρεσίες, γιατί εσείς είστε οι πρώτοι που θα θέλατε να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας. Ότι αποχωρώ από την υπηρεσία μου για μια ώρα, για μισή, για δύο ώρες, χωρίς να ενημερώνω και χωρίς κανένας να το ξέρει, τόσο απλά και τόσο εύκολα, κύριε Νικολάου? Και κρατάω και το όπλο μαζί μου.
2: Εντάξει, είναι στα πλαίσια των χωρίς να θέλω να αναφέρω ένα συγκεκριμένο περιστατικό, θα μιλήσω γενικά.
1: Γενικά, όχι, απλά είναι η δεύτερη κατηγορία, γι' αυτό το αναφέρω, ναι.
2: Με την άλευση των καθήκοντος μου, όπως σας έχω πει, εγώ, ο Άγγελος Νικολάου, χρειώνουμε το όπλο, κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες, μέτρα ασφαλείας και αναχωρώ για να πάω σε συγκεκριμένο τμήμα ή περιστατικών.
1: Ναι.
2: Η ερώτησή σας είναι κατά πόσο έχει πάει εκτός καθήκοντος. Εντάξει, βάσει τότε όσων έχουμε να ακούσει,
1: ναι,
2: όσων έχετε μεταδώσει και εσείς, όσων έχει πει, αναφέρει και ο τόσο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, όσων και ο κ. Λεφτέρης.
1: Φαντάζομαι μιλήσατε και με συναδέλφους σας που ήταν εκεί, αν τους ενημέρωσε.
2: Όσων έχουμε να ακούσει, ναι, είχε να λάβει καθήκον, χρειώθηκε το όπλο κανονικό ο συνάδελφος και ανέφερε ότι θα μεταδώσει τη διοίκηση που βρίσκεται στο νέο λιμάνι στη Λεμεσού για μια. Για υπηρεσιακά θέματα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν μπορούσε κάποιος να προβλέψει ότι μη κακό θα συνέβαινε το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ήταν, κινήθηκε σε επίπεδο υπηρεσιακών καθηκόντων και υποχρεώσεων. Γι' αυτό και
2: απομακρύνθηκε. Μπράβο, δεν ήμουν εκτός καθήκοντος και βγήκε αρεχτός.
1: Ωραία, έτσι, μα γι' αυτό θέλω να τα βάζουμε ένα-ένα με αυτό τα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί ξέρετε ήταν η μεγάλη απορία όλων. Οι αστυνομικοί και πολλοί από εσάς περνάτε και βιώνετε, εγώ το λέω ότι κάποιοι αστυνομικοί κάνουν λειτουργήμα και βιώνουν και περνάνε δύσκολα και αντιμετωπίζουν καταστάσεις που σίγουρα είναι ψυχοφθόρες. Δεν έπρεπε αυτή η στήριξη και τα ψυχομετρικά μέτρα αλλά και η συνεχή στήριξη ψυχολογική να είναι στην πρώτη γραμμή, κύριε Νικολάου?
2: Να σας πω, κύριε Αντωνίου, κατά τη διαδικασία πρόσληψης,
1: ναι,
2: όλοι οι υποψήφοι αστυνομικοί περνούν από μία ψυχολογική εξέταση.
1: Ναι. Τυπική πιστεύετε εσείς? Τυπική, εγώ τυπική, έτσι έμαθα.
2: Τυπική.
1: Άρα
2: τυπική.
1: Δεν γίνεται και εις βάθος δουλειά, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Θέμα του γιατρού ανάλογα τι.
1: Όχι, απλά αν συμφωνείτε με αυτή την πληροφόρηση που έχω και εγώ, είναι πολύ τυπική η διαδικασία που ακολουθείτε.
2: Λοιπόν. Ακολούθως οι υποψήφοι συναδελφοί αστυνομικοί δίνουν τις λεγόμενες ψυχομετρικές εξετάσεις που ορίζονται σε δύο κατηγορίες. Το ένα το τεστ είναι γνωστικών ικανοτήτων και το δεύτερο το τεστ είναι

0: το τεστ προσωπικότητας. Αν και εφόσον επιτύχουν στο συγκεκριμένο το τεστ, τότε προχωρούν στην επόμενη διαδικασία και αθλητικά και όχι μόνο, για να ακολουθούν προλαμβάνοντας την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Για να κατέχει κάποιος όπλο όμως, κατοχή και χρήση οπλισμού, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους και όχι μόνο, πρέπει να μεταβεί στη μηχανοκίνητη μονάδα ανάμεσης δράσης, να παρακολουθήσει το πρόγραμμα που καταστήριζεται από τον διοικητή της ΜΑΣ σε συνεννόηση με τον αρχηγό αστυνομίας, που αφορούν την εκπαίδευση των μελών στο χειρισμό των όπλων, στη σκοποβολή και ούτω καθεξής, τα μέτρα ασφαλείας. Και αν και εφόσον επιτύχει στο συγκεκριμένο στην συγκεκριμένη εκπαίδευση, του εκδίδεται το πιστοποιητικό ικανότητας κατοχής και χρήσης υπηρεσιακού πλεισμού, το οποίο ισχύει για 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όμως κάθε χρόνο όλοι οι συναδελφοί, όπου και να υπηρετούμε, περνούμε από χρονιαία αιτήσια βολή για να δούμε σε ποιον επίπεδο βρισκόμαστε όσον αφορά τις βολές.
1: Σε βολή, αλλά σε ψυχομετρικό τεστ όχι.
0: Όχι. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία την οποία επιβάλλεται, υπάρχει στον κανονισμό για να μπορούμε να περνούμε όλοι από οποιοδήποτε τεστ. Να πάω στο επόμενο στάδιο. Υπάρχει όμως ο κλάδος στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Ναι.
0: Που υπάγεται στον υποδευθυντή διαχείρισης προσωπικού της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού, που στελεχώνεται από ψυχολόγους. Και η αποστολή του συγκεκριμένου κλάδου είναι η προαγωγή από κατάσταση της ψυχικής υγείας των μελών που πιθανόν να έζησαν ένα βίωμα ένα περιστατικό και όχι μόνο,
1: ναι,
0: και με απότερο σκοπό τη συναισθηματική τους αποφόρτηση.
1: Ναι.
0: Αποφόρτηση, συγγνώμη.
1: Είναι το πιο λογικό, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι και χωρίς να είμαστε ειδικοί αυτό. Φαντάζομαι ότι κι εσείς, αφού χρησιμοποιήσατε και πριν το όνομά σας, δεν είστε ο ίδιος από τη μέρα που μπήκατε μέχρι σήμερα.
0: Σίγουρα έχουμε βιώσει αρκετά περιστατικά. Έχουμε δει δυστυχώς δυσάρεστες καταστάσεις λόγω του καθήκοντος το οποίο υπηρετούμε. Και πράγματι χρειάζεται αυτό να γίνεται. Είχαμε συνάντηση τελευταία με τον Βοηθόν Αρχηγών Αστυνομίας και άλλους αξιωματούχους. Είχαμε ζητήσει, όπως το συγκεκριμένο γραφείο, να προβληθεί περισσότερο προς τα έξω για να την ενημερωθούν και όλοι οι συνάδελφοι. Και πως χαρά μας έχουμε δει ότι την επόμενη μέρα έχει στην εσωτερική σελίδα της αστυνομίας έχει δημοσιευτού ξανά τα καθήκοντα του συγκεκριμένου κλίματος, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, πιστέψετε με. Αλλά το τι ζητούμε από τους συνάδελφους. Αν κάποιος συνάδελφος εντοπίσει ότι ο Άγγελος Νικολάου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητας ή υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που πιθανόν να προκαλέσει κακό στον εαυτό του, να ενημερώσει άμεσα τον προϊστάμενο του ή και το συγκεκριμένο γραφείο, για να μπορεί το συνομότερο δυνατόν να μιλήσουν με τον Άγγελο Νικολάου, να δουν τι συμβαίνει, για να αποτρέψουμε μήκον οι χάριστες άλλες καταστάσεις, παρόμοιες καταστάσεις.
1: Και έρχομαι τώρα σε αυτό το σημείο που με πήγατε κι εσείς, δηλαδή. Πόσο είναι ένας ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι εκεί για να οδηγηθεί σε απόπειρα φόνου, για να μετά να γυρίσει το όπλο πάνω του, σημαίνει ότι εδώ και κάποιο διάστημα υπήρχε ίσως μια διαφορετική στάση, μια συμπεριφορά, όπως λένε και εκεί του υπήρχε αναφορά τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλους της οικογένειας που μιλούσε για δύσκολες ώρες εδώ και καιρό. Δεν το αντιλήφθηκε κανείς τι γινόταν στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, ότι δεν ήτανε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που υπάρχει μια προβληματική συμπεριφορά εντός του σώματος και ίσως έπρεπε να υπάρχουν κινήσεις. Μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις. Μπορεί κάποιοι να μην μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ίσως όμως υπάρχει κολουσιεργία στο να γίνουν κάποιες ενέργειες. Όπως σε κάθε εργασία, έτσι.
0: Αυτό μου έχετε δώσει πάσα. Η αστυνομική είμαστε μέρος της.
1: Βεβαίως, απλά κάνετε μια διαφορετική δουλειά, άρα πρέπει να γίνονται πιο αυτοματοποιημένες οι ενέργειες για την επόμενη μέρα, γι' αυτό το λέω. Και πιο άμεσα.
0: Όμως, τούτο που μπορώ να αναφέρω σε όλους μας, μπορεί να, χωρίς να μιλώ για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Είναι ότι μπορεί να γίνει ένα περιστατικό. Λέω εγώ παραδείγματος χάρη που δυστυχώς γίνονται. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια ανασήμαντη αιτία, αν σας έκοψε τον δρόμο ο Άγγελος Νικολάου.
1: Μάλιστα.
0: Και κατεβήκετε κάτω και πας στο θυμό σας, σας έχω πει κάτι, ξέρω εγώ, βγάλετε το όπλο που κρατούσετε μαζί σας ή το ρόπαλο ή το οτιδήποτε άλλο και προκαλέσετε τραυματισμό ή και θάνατο στον Άγγελο Νικολάου. Συμβαίνουν αυτά τη στιγμή, η φόρτιση τη στιγμή, η κακά στιγμή που λέμε. Άρα το συγκεκριμένο το ερώτημα σας...
1: Εντάξει, η κακιά στιγμή δεν φέρνει 4 πυροβολισμούς και μετά το προσεμένα. Η κακιά στιγμή φέρνει μια φωνή. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν είναι, κύριε Νικολάου, τόσο η κακιά στιγμή αυτό.
0: Κυρία Αβιάννα, δεν ξέρουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό τι προηγήθηκε, τι ήταν. Υπάρχουν οι εξετάσεις...
1: Είστε αστυνομικός, κύριε Νικολάου. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας φόνος δεν δικαιολογείται ό,τι και αν έχει προηγηθεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα είναι θέματα διερεύνησης, είναι θέματα να βρούμε τι πήγε λάθος. Εύχομαι η κοπέλα να αναρρώσει, αν υπάρχουν παιδιά πίσω, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Είχε πέσει ποτέ στην αντίληψη, μιλήσατε με συναδέλφους που εργάζονταν στο ίδιο τμήμα, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα?
0: Με κάποιους συνάδελφους στους οποίους έχω μιλήσει δεν παρουσιάζαν ποτέ οποιαδήποτε συμπεριφορά να επιχειρηθεί η όχι.
1: Μάλιστα. Επίσης να σας ρωτήσω κάτι που με ρώτησαν και εμένα χθες. Πόσο εύκολο είναι μια γυναίκα σύζυγος αστυνομικού να έρθει να καταθέσει, και μην το πάρετε, σκεφτείτε τη γενικότερη ερώτηση, να έρθει να καταγγείλει το σύζυγο της σε συναδέλφους του?
0: Εντάξει,
1: καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι?
0: Καταλαβαίνω, ανάλογα με το περιστατικό, εύχομαι να μην υπάρχουν, εντάξει, ανάλογα με το περιστατικό, είμαστε γνώση της κοινωνίας. Πιστεύω ότι, της προσωπική μου άποψη, ότι από την πρώτη ευκαιρία, από το πρώτο περιστατικό που πιθανόν να γίνει, δεν νομίζω η γυναίκα συνάδελφο να καταγγείλει οποιοδήποτε περιστατικό. Πρέπει να είναι τόσο έκδηλα, τόσο ανυπόφορα, τόσο πιεστικό συνάδελφο για να θέσουν, για να οπλίσουν τη συνάδελφο με τη θέληση και να το καταγγείλουν. Και είμαστε υπέρ, αν και εφόσον γίνονται περιστατικά βίας, οικογενειακής βίας, είτε είναι συνάδελφος ή οτιδήποτε άλλο επάγγελμα να ασκεί, να καταγγέλλονται άμεσα. Γι' αυτό υπάρχουν τα συγκεκριμένα γραφεία για να γίνουν καταγγελίες.
1: Να νιώθει ότι θα γίνει όλη η έρευνα και δεν θα ειδοποιηθεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο φόβος ότι ένας από τους συναδέλφους θα ενημερώσει τον σύντροφό της και πιθανώς να μην κυλήσει η διαδικασία όπως πρέπει. Δεν υπάρχει τέτοια θέμα.
0: Όχι, τα παιδιά που επαντρώνουν, οι συνάδελφοι που επαντρώνουν τα συγκεκριμένα γραφεία, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι δύσκολο το έργο το οποίο επιτελούν. Όμως τους συγχαίρω γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά και να είναι βέβαιοι ότι υπάρχει το στοιχείο της εχεμήθειας για να καταθέσουν. Σίγουρα όμως, αν υπάρχει καταγγελία για τον Άγγελο Νικολάου ότι χρησιμοποιεί βία στην οικογένεια του, θα ενημερωθεί μετά στο πλαίσιο λήψης καταθέσεων, πιθανόν να συλληφθεί αν και εφόσον υπάρχει μαρτυρία και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για έτσι περιστατικά.
1: Μάθατε κάτι, θα ζητήσετε κάτι μετά από αυτό το περιστατικό να βελτιώσετε?
0: Όπως σας έχουμε πει, υπάρχει στήριξη, καλούμε τα...
1: Άρα πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να διαφοροποιηθεί, είστε ικανοποιημένοι?
0: Όχι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, πιστεύουμε ότι υπάρχουν τα πλαίσια, δυστυχώς πρέπει να γίνει έναν κακό για να μπορούμε να βελτιωθούμε περισσότερο. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν κάποια άλλα πρωτόκολλα, κάποιες ενέργειες, μια ενίσχυση του συγκεκριμένου γραφείου, π.χ. του στρίξης ανθρώπινου δυναμικού, μια υποχρεωτική εξέταση, αν και εφόσον μετά από ένα άρφα χρονικό διάστημα όσοι συνάδελφοι περνούν ή βιώνουν κάποια έτσι περιστατικά, να περνούν από έναν ίτσεριο, να δούμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, αλλά υπάρχει και παρακολούθηση συνεχή. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει όπως γίνεται στο εξωτερικό.
1: Ναι. Ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Νικολάου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Τι σχέση έχουν όλα αυτά εφόσον ο δράστης αυτοκτόνησε? Όλα έχουν σχέση σε σχέση με το να συζητάμε, να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα δεδομένα, μα πιο πολύ την κοινωνία και την παιδεία μας. Όπως μου λέει και άλλο μήνυμα, τι σημασία έχει αν ήταν πιστόλι, μπορούσε να είναι κυνηγετικό ή κουζινομάχαιρο, μπορούσε να είναι οποιοδήποτε φωνικό όπλο. Τα συζητάμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε, μα πάνω απ' όλα να αλλάξουμε την νοοτροπία. Είναι μαζί μας και την ευχαριστώ η Διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, κυρία Σουζάνα Παύλου. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Δυστυχώς μιλάμε και συζητάμε για τις γυναικοκτονίες όταν έχουμε νέο περιστατικό. Και οφείλω να το πω. Και είστε και σας καλούμε και στα μέσα συνήθως για αυτά με αυτά τα αποτελέσματα και είναι λυπηρό. Υπάρχουν όμως και ο αριθμός δεν φαίνεται να μειώνεται. Είμαστε στο 2024-26, κυρία Παύλου. Δεν φαίνεται να βελτιωνόμαστε.
2: Έχετε απολύτω δίκιο, δυστυχώς. Δεν φαίνεται ούτε να μειώνονται οι καταγγελίες, φαίνεται να αυξάνονται. Αλλά ούτε οι γενεκοκτονίες, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι περιπτώσεις όπου είτε δεν προλαβαίνουμε ή δεν καταφέρνουμε να προσφέρουμε προστασία και ασφάλεια στις γυναίκες που αναφέρνουν τη βία, mm-hmm. αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν ακόμα γυναίκες που δεν καταφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες να καταγγείλουν, όπως φαίνεται σε αυτήν την περίπτωση, όπου από ό,τι μας λέει η αστυνομία, δεν φαίνεται να υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες.
1: Δεν φαίνεται, αλλά μέσα από ανάρτηση οικείου προσώπου της 46χρονης, ναι. φαίνεται να υπάρχει πλέον η παραδοχή ότι δεν ήταν ένα περιστατικό που ξάφνιασε. Ήταν ότι περνούσε η 46χρονη δύσκολα εντός του σπιτιού της.
2: Να πούμε ότι οι γυναικοκτονίες, και να ξεκαθαρίσουμε σε αυτήν την περίπτωση, είναι απόπειρα προφανώς, και ελπίζουμε με όλη την ψυχή μας να είναι καλά. Και προσευχόμαστε οικεία τους για την οικογένεια της. Mm-hmm. Να πούμε ότι η υπόθεση αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο mm-hmm. Τραγικό γεγονός.
1: Mm-hmm.
2: Γνωρίζουμε ότι οι γυναικοκτονίες, και αυτό μας έχει δείξει και τα τελευταία περιστατικά των τελευταίων χρόνων, αλλά και οι μελέτες για το θέμα που έχω γίνει, οι γενοκοκτίνες αποτελούν το τελευταίο στάδιο μιας πορείας κλιμακούμενης βίας, ελέγχου, εκφοβισμού και εξουσίας μέσα στις σχέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις προηγούνται προειδοποιητικά σημάδια και παράγοντες υψηλού κινδύνου. Είναι αυτό που διακρίνει τη γυναικοκτονία ή τη βία κατά των γυναικών, έμφυλη βία, που άλλες μορφές βία.
1: Ναι.
2: Είναι μια μακροχρόνια κατάσταση που κλιμακώνεται,
1: mm-hmm.
2: Και η γυναικοκτονία είναι απλά η ακραία έκφραση της βίας κατά των γυναικών. Και σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται να υπήρχε η υπεποίθηση του δράστη ότι είχε το δικαίωμα να αποφασίζει ακόμη και για τη ζωή της γυναίκας, με την έκφραση «είναι η γυναίκα μου».
1: Αυτό. «Είναι η γυναίκα μου, φύγε», λες και είναι ένα αντικείμενο το οποίο του ανήκει και δεν θέλει να το μοιραστεί με τα άλλα παιδιά. Να σας ρωτήσω, κυρία Παύλου, με τις προσπάθειες που γίνονται, γιατί είναι διαχρονικές τόσο από το Ινστιτούτο σας όσο και από άλλες κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχει πλέον, έχει στηθεί αυτός ο μηχανισμός ώστε μια γυναίκα που θέλει να καταγγείλει να μπορεί εύκολα να προχωρήσει την διαδικασία? Και το λέω εύκολα, το λέω απλά, αντιλαμβάνεστε, με την έννοια κάπου στη μέση να μην κάνει πίσω, γιατί θέλει δύναμη, και συνήθως αυτές οι γυναίκες εκείνη την ώρα δεν έχουν όλη αυτή την δύναμη που πρέπει.
2: Πολύ σωστά φύγεται αυτό το θέμα, επειδή όντως είναι πάρα πολλές, δυστυχώς πάρα πολλές περιπτώσεις όπου είτε μετά την καταγγελία αποφασίζουν να μην προχωρήσουν με οποιαδήποτε ποινική διαδικασία, ακριβώς επειδή είναι επώδυνη η διαδικασία, παίρνει πάρα πολύ καιρό, χρειάζεται πάρα πολύ στήριξη και στήριξη, όχι μόνο ψυχολογική, αλλά πιθανόν και οικονομική.
1: Οικονομική είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
2: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σου έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σημαντικό να μην μηδενίσουμε τα πράγματα, υπάρχει έναν πάρα πολύ ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό το λέμε πάντα. Υπάρχει και πολιτικές έχουν λάβει πάρα πολλά μέτρα για την εφαρμογή της, του νομοθετικού μας πλαισίου. Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη κάποια κενά, δυσκολίες, και για μένα η δική μας η απόψη είναι ότι είναι κυρίως στο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυσκολία ακόμη, ότι σε περιπτώσεις ειδικά υψηλού κινδύνου δεν υπάρχει συντονισμένες ενέργειες, χωρίς να πω σε κάθε περίπτωση, δηλαδή απλά...
1: θα μπορούσαν να υπάρχουν καλύτερα, έτσι, δεδομένα την ώρα. Ναι.
2: Ναι. Συνήθως είναι εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν κενά, όμως γνωρίζω ότι γίνονται προσπάθειες και η εξειδίκευση των επαγγελματιών, των αστυνομικών, των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, αλλά είναι πάρα πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αδυναμία του κράτους να προστατεύσει θύματα βίας, αλλά και να τη στηρίξουν στην ποινική διαδικασία όταν...
1: Και εκεί και μια μακρά διαδικασία επίσης αυτή που μπορεί να είναι ψυχοφθόρα.
2: Υπάρχουν και ευθύνες παντού, δηλαδή και στο δικαστήριο, είναι και το κατά πόσον μπορεί να έχει προσβασιστεί σε δωρεάν νομική αρρωγή, επειδή συντρέχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο η βία, αλλά μπορεί να υπάρχουν θέματα διατροφής, μπορεί να υπάρχουν θέματα επιμέλειας των παιδιών, που μπορεί να χρειαστεί και επιπλέον στήριξη, νομική στήριξη για να επιλύσει και άλλα θέματα που συντρέχουν μαζί με την κακοποίηση. Το αντιλαμβάνεστε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, όμως σε καμία περίπτωση δεν θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι...
1: να αποτρέψετε.
2: Ναι, σε καμία περίπτωση να αποτρέψουμε τα θύματα από να ζητήσουν βοήθεια, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα μας.
1: Όχι, μα για να βελτιώνετε, έτσι πρέπει.
2: Ακόμα χρειάζεται δουλειά. Και αυτό που είχα πει χθες είναι ότι δεν πρέπει να μας καθησυχάζει το γεγονός ότι δεν υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Ναι.
2: Αν δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια, γιατί. Εκείνο που είπα είναι ότι γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε θύμα να ζητήσει βοήθεια ή να καταγγείλει λόγω του φόβου, ζει κάτω από καθεστώς τρομοκρατίας στις πλήστες περιπτώσεις. Όμως όταν ο δράστης είναι και αστυνομικός...
1: Ναι, το λέγαμε πριν με τον κύριο Νικολάου, βέβαια λέει ότι...
2: είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Αλλά θέλει να πιστεύει ότι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί δεν θα του βάλουν αυτό πάνω από τα υπόλοιπα.
2: Όχι, αυτό δεν το λέω.
1: Ναι.
2: Δεν λέω ότι δεν θα το... δεν κατηγορώ την
1: αστυνομία. Ναι, αλλά και ψυχολογικά είναι δύσκολο. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ξέρεις ότι...
1: είναι συνάδελφοι του, ναι.
2: ακριβώς, και νιώθεις, έχεις την πεποίθηση, δεν λέω ότι είναι έτσι τα πράγματα, ότι σε περίπτωση που ζητήσεις βοήθεια, ότι θα είναι με το μέρος του. Αυτή την αντίληψη υπάρχει. Δεν λέω ότι είναι έτσι στην πραγματικότητα. Αλλά σίγουρα είναι επιπρόσθετον προβληματισμό που θα έχει ενδεχομένως ένα σχήμα.
1: Έχουμε στοιχεία για το 2026, τώρα που πέρασαν 6 μήνες.
2: Για βία κατά των γυναικών δεν έχουμε στοιχεία για το 26. Αν δεν κάνω λάθος, δεν τα έχω μπροστά μου. Δυστυχώς,
1: όχι,
2: αλλά είχαμε χίλιες περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών που καταγραφήκαν από την αστυνομία πέρσι, το 2025. Δυστυχώς, είναι η τρίτη απόπειρα γυναικοκτονία τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, ναι.
2: Είχαμε και άλλη υπόθεση πριν λίγες μέρες, όπου σε εκείνη την περίπτωση ήταν γνωστή στις αρχές. Το θύμα είχε και κατεβάσει και την εφαρμογή ΕΛΠΗΣ, που είναι μια εφαρμογή που δίνεται από την αστυνομία στα θύματα για να μπορούν να προειδοποιήσουν ή να ειδοποιήσουν τις αρχές μέσα από την εφαρμογή όταν βρίσκονται σε κρίση ή κίνδυνο. Δυστυχώς όμως σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε.
1: Δεν μπορούσε, δεν πρόλαβε, δεν έγινε.
2: Δεν πρόλαβε. Ναι. Και αυτόν μας δείχνει ότι όλα τα εργαλεία είναι σημαντικά, ότι μπορούμε να δώσουμε στα θύματα είναι σημαντικό, όμως φαίνεται ότι για την παρακολούθηση των διαταγμάτων απομάκρυνσης σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου δεν αρκεί να έχει εφαρμογή το θύμα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε στιγμές κρίσης ίσως είναι δύσκολο να αντιδράσεις.
1: Ναι, επικοινωνήσει με αυτόν τον τρόπο.
2: Και
1: ναι,
2: να επικοινωνήσεις. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους παρακολούθησης των διαταγμάτων που δεν θα βασίζονται στο θύμα.
1: Και σαν κοινωνία, και η παιδεία μας, ο γείτονάς μας, ο δίπλα μας, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν οι γυναίκες αυτές ότι υπάρχει γύρω της στήριξη.
2: Ευρύτερα θα πρέπει να επενδύσουμε και στην πρόληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τρέχουμε τις περιπτώσεις, να επενδύσουμε στην πρόληψη,
1: ναι,
2: στην παιδεία, στην έγκαιρη αναγνώριση, στο να μπορούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε σε ενδυνάμει θύματα, να επενδύσουμε στην ισότητα των φύλων, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι η βασική αιτία η σχέση εξουσίας, οι άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Είναι και πρέπει να τα παρακολουθούμε όλοι μας.
2: Είναι, ναι. Και μας συμφέρει, και αν μιλάμε και για το οικονομικό,
1: ναι,
2: μας συμφέρει να επενδύσουμε στην πρόληψη παρά να πρέπει να επενδύσουμε στην άμεση παρέμβαση και στήριξη, χωρίς να λέω ότι και αυτά...
1: ότι όλα μας, όχι, αντιλαμβάνομαι.
2: Ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα της βίας ολοκληρωμένα, ολιστικά, και να μην ξεχνούμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση.
1: Ευχαριστώ, κυρία Παύλου, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Διαβάζω τα μηνύματα σας. Χαίρομαι που υπάρχει έτσι μια τοποθέτηση από διαφορετικές πλευρές, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους μας. Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Η μισή Κύπρη, μου λέτε, είναι κυνηγή και όπλο φορούν σε αυτούς. Γίνονται ψυχομετρικά τεστ. Δεν θα έπρεπε να γίνονται σε όποιον κρατάει όπλο, λέω εγώ. Παντελώς ο άστοχος, ο τίτλος γυναικοκτονία, μου λέτε. Δεν είναι. Δεν είναι γιατί υπάρχει γλωσσολογική εγκυρότητα. Είναι απολύτως σύνθετος και δόκιμος και μάλιστα να σας πω δεν υποκαθιστά τη λέξη δολοφονία. Χρησιμοποιείται για να ονοματίσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο που αφορά εγκλήματα μίσους τα οποία βασίζονται στο φύλο. Και αυτό γίνεται αποδεκτό. Η γυναικοκτονία προσδιορίζει ότι το θύμα επιλέχθηκε με βάση το φύλο του. Και γι' αυτό γίνεται. Δεν έχει διαφοροποιεί την πρόθεση αυτού του εγκλήματος. Γι' αυτό και αποκαλείται. Δεν είναι άνστοχος. Είναι σε σχέση με την επιλογή, γιατί το συγκεκριμένο θύμα είναι γυναίκα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, μου λέτε, είναι ότι οι γυναίκες είναι εγκλωβισμένος. Φόβος στα παιδιά, γονείς, οικονομική εξάρτηση τις αποτρέπουν από το να κάνουν το βήμα να ελευθερωθούν. Υπάρχουν οι προσπάθειες, υπάρχουν οι φωνές, όπως ακούσαμε πριν από το Ινστιτούτο. Είναι το ΣΠΑΒΟ, είναι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και θα πρέπει όλοι να μπορέσουν αυτή την ώρα να στηρίξουν την κάθε γυναίκα που δέχεται αυτό τον εκφοβισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία. ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα. Πες μου πόσο μ' αγαπάς. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Μοναξιά.
14: Ζεστό νερό.

0: δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια στο θέμα και είναι μαζί μας ο συμβουλευτικός ψυχολόγος ο κύριος Γιώργος Μεταξάς, γιατί θέλω να δώσουμε και αυτή την πλευρά και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μεταξά, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Να σας πω αυτό που συζητούσαμε και πριν, να μας δώσετε και την δική σας θέση. Αυτό το χτυτικό και αυτό το είναι η γυναίκα μου και αυτός ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σε ένα γενικότερο επίπεδο θεωρώντας ότι ο άνθρωπος είναι χτύμα μας. Πώς το εξηγείτε?
5: Να ξεκινήσουμε από το ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς τα οποία υιοθετούμε από παιδιά,
4: ναι,
5: σε πολύ ευάλωτες ηλικίες, τα οποία αποτελούν αρκετά σχήματα, όπως τα ονομάζουμε στην ψυχολογία. Δυστυχώς, όπως είπατε εσείς, χτυπικά και θεωρώντας τη γυναίκα ως έναν αντικείμενο χτίσης.
4: Ναι.
5: Τα μοντέλα αυτά βγαίνουν και από την κουλτούρα, υπάρχουν τραγούδια, ενώ πολύ γνωστό στο στίχο, για παράδειγμα, το «Εσύ στο χώμα, εγώ στη φυλακή», το οποίο
4: ναι,
5: αντιλαμβάνεστε, πολύ τραγικό. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες να αλλάζει αυτή η κουλτούρα. Το που οδηγεί το βλέπουμε, δυστυχώς, σε τραγωδίες. Άρα η λύση είναι ακριβώς να αλλάξουμε τα μοντέλα συμπεριφοράς που αφομοιώνουν τα παιδιά, ούτως ώστε αύριο μεθαύριο όταν θα είναι ενήλικες, να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση χτυπικότητας.
4: Ο μιμητισμός μπορεί να γίνει ή αντιλαμβάνονται τα παιδιά το λανθασμένο της εικόνας?
5: Δυστυχώς, ακριβώς επειδή τα μοντέλα συμπεριφοράς κυριαρχούν τα συγκεκριμένα, ναι, παρακολουθούμε μιμητισμό, ενώ μοντέλα συμπεριφοράς τα οποία έχουν αφομοιώσει.
4: Ναι.
5: Για να το αλλάξουμε πρέπει να αλλάξει καταρχάς η συμπεριφορά των ενηλίκων και δεύτερον η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακριβώς για να μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της αγάπης ως αγάπη. Διότι η παθολογική ζήλια, για παράδειγμα, τα σχήματα τούτα ότι είναι η γυναίκα μου και ότι θέλω κάμνο μαζί της, ότι η γυναίκα πρέπει να... ακόμα και διάφορα άλλα στερεότυπα, δηλαδή αν μια γυναίκα, έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αμέσως η κοινωνία καταδικάζει. Αν την ίδια συμπεριφορά έχει την άντρας, ακούμε, άντρας τι να κάνουμε.
4: Ναι.
5: Όλα αυτά τα στερεότυπα δυστυχώς όμως, επαναλαμβάνω ότι έχουν τραγικά αποτελέσματα.
4: Άρα το πρώτο είναι θέμα να αλλάξουμε κουλτούρα, παιδεία, απόψεις, απλές κινήσεις εγώ θα έλεγα καμιά φορά να σας πω κάτι μέσα από τις συζητήσεις. Την ίδια ώρα να σας...
5: Ναι. Από το σπίτι μας.
4: Ναι, που είναι πολύ σημαντικό και για να πηγαίνουμε προς τα έξω. Την άλλη απορία που έχω και νομίζω πολλοί κόσμοι εμείς που είμαστε εκτός, πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος, είναι τόσο απλό οποιοσδήποτε από εμάς να πάρει ένα όπλο και να πάει να απειλήσει τη ζωή κάποιου άλλου ή να το γυρίσει στον εαυτό του?
5: Εύκολο δεν είναι. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο συχνά αυτό του τύπου τα εγκλήματα.
4: Ναι.
5: Τα οποία όμως επειδή είναι ιδιαίτερα η δεξή, προσελκύουν έντονα το ενδιαφέρον του κοινού.
4: Και το ρωτάω με το εύκολο, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη που χρησιμοποιώ, με την έννοια ότι οι γύρω μας, οι συνεργάτες μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας δεν αντιλαμβάνονται στην πορεία ότι κάτι διαφοροποιείται, ότι κάτι σκοτεινό υπάρχει.
5: Πιθανώς.
4: Δεν ξέρω, ρωτάω, ναι. Ναι.
5: Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες επικινδυνότητας, όπως τους ονομάζουμε, και διάφοροι παράγοντες ανθεκτικότητας από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή πράγματα τα οποία μειώνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο. Εντάξει, μπορώ να σας τους απαριθμίσω όλους, αν αντιλαμβάνεστε. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να δεις. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι ποτέ δεν κάνει escalate, ενώ εν πυροδοτείται απότομα στη δολοφονία.
4: Ναι.
5: Δηλαδή πάντα υπάρχει μια σταδιακή αύξηση της έντασης της βίας. Σίγουρα τούτον πρέπει να μας κάνει όλους λίγο πιο ευαίσθητους στην αντίληψη της βίας και στην άμεση καταγγελία της. Διότι δυστυχώς αν δεν γίνει δεν θα το προλάβουμε το κακό. Θεωρώ ότι η κοινωνία ξεκίνησε να έχει αύξηση στην ευαισθητοποίηση της απέναντι σε τέτοια ζητήματα.
4: Mm-hmm.
5: Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση από ό,τι διάβαζα υπήρχε ένας πολίτης ο οποίος έκανε επαναστροφή του αυτοκίνητο και επέστρεψε για να προσπαθήσει να βοηθήσει. Δηλαδή εννοώ ότι η κοινωνία είναι αδιάφορη απέναντι σε τούτα τα ζητήματα. Απλά χρειάζεται περισσότερη σίγουρα προσοχή.
4: Ναι, ναι. Ποια εικόνα σήμερα της κοινωνίας έχουμε, αριθμούς, έχουμε περιστατικά, πώς παρακολουθείτε εσείς?
5: Εντάξει, είχαμε περιστατικά, έχουμε, υπήρχαν και πιο παλιά. Δηλαδή
4: ναι.
5: Είναι κάτι το οποίο είναι σύγχρονο φαινόμενο. Όπως επίσης και το φαινόμενο του κάποιος να... Είχαμε και περιστατικά εννοώ με δολοφονία ενδοοικογενειακή και μετά που ακολουθούσε με αυτοκτονία. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις εννοώ. Σίγουρα ένα πολύ βασικό στοιχείο είναι το ότι όποιος κρατά όπλο πρέπει να περνά ψυχομετρικό.
4: Αυτό όπως το ψυχομετρικό, να σας πω κάτι, κάθε πότε πρέπει να περνά ψυχομετρικό? Και πόσο μπορεί να διαφοροποιείται η ψυχική μας κατάσταση?
5: Θεωρείται ότι τουλάχιστον για το MMPI που είναι ένα από τα πιο κλασικά και πιο αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία που έχουμε είναι κάθε 2 χρόνια.
4: Μάλιστα.
5: Εμείς λέω σας έχουμε ένα ρητό στην ψυχολογία να το οποιοδήποτε έχει στα χέρια του παιδί ή μιόκλο πρέπει να περνά από ψυχομετρικό.
4: Και αυτό με το παιδί αυτό είναι πολύ καλό, θα το συζητήσουμε μια μέρα γιατί εκεί δεν περνάνε καθόλου. Ναι.
5: Η ευθύνη είναι τεράστια της κοινωνίας. Μιλώ για τους θεσμούς, όχι για τους πολίτες.
4: Ναι.
5: Απέναντι στο σε ποιον εμπιστευόμαστε έναν δολοφονικό εργαλείο στην πραγματικότητα.
4: Ναι.
5: Και στην προηγουμένη περίπτωση είναι έναν εργαλείο το οποίο ο στόχος του ήταν να προστατεύσει και μετατράπηκε σε έναν εργαλείο τρόμου.
4: Ναι. Ξέρετε τι με ρωτούσαν όμως πριν οι ακροατές. Ήταν αν δεν είχε το όπλο άμα ήθελε δεν θα μπορούσε να είναι ένα κουζινομάχαιρο, είναι να είναι κάτι άλλο.
5: Τούτη μια ερώτηση που μας κάνουν συχνά. Εντάξει, στην πραγματικότητα έναν όπλο είναι κατασκευασμένο ακριβώς για να σκοτώνει.
4: Ναι.
5: Έναν κουζινομάχαιρο φυσικά και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για φόνο. Απλά πρώτον η ζημιά που μπορεί να κάνει δυνητικά έναν το ίδιο μεγέθους. Η ταχύτητα με την οποία μπορεί να γίνει η ζημιά δεν είναι του ίδιου μεγέθους.
4: Mm-hmm.
5: Όπως επίσης και η ψυχολογική κατάσταση που χρειάζεται να είναι κάποιος δεν είναι η ίδια.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή το να πατήσω τη σκανδάλη είναι πολύ διαφορετικό από το να χτυπήσω κάποιον με ένα μαχαίρι.
4: Ναι, ναι.
5: Και σε επίπεδο έντασης και σε επίπεδο ψυχολογικής κατάστασης που πρέπει να βρίσκομαι.
4: Ναι. Άρα διευκολύνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
5: Φυσικά, και μιλούμε για έναν εργαλείο το οποίο ο σκοπός του είναι ακριβώς να κάνει ζημιά.
4: Ναι.
5: Τιμητικά δολοφονικό.
4: Ναι. Να σας ρωτήσω, την ίδια ώρα μπορεί μία γυναίκα, γιατί θα πάω, μιλάμε αυτή την ώρα για τις γυναικοκτονίες, είναι εύκολο, επειδή λέγαμε και πριν για τις δυσκολίες από οικονομικές, από παιδιά, κοινωνικές, οικογένεια, να κάνει το βήμα, να καταγγείλει, να φύγει.
5: Εύκολο δεν είναι, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπως τούτες το περιγράφεται, δηλαδή με οικονομικές δυσκολίες κλπ. Παρόλο του ότι δεν είναι εύκολο, είναι ευθύνη μας όλων,
4: ναι,
5: ως πολιτεία, ως κοινωνία, να διευκολύνουμε.
4: Ναι.
5: Και αν υπάρχουν δυσκολίες, οφείλουμε ως κοινωνία να ενσκύψουμε και να τις διορθώσουμε. Δηλαδή να παρέχουμε τις συνθήκες να μπορεί να το κάνει μια γυναίκα αυτό το βήμα.
4: Ναι.
5: Κανένας και καμιά δεν πρέπει να είναι κάτω από καθεστώς τρόμου. Δεν είναι ανθρώπινη συνθήκη δηλαδή.
4: Έχουμε σήμερα, έτσι, επειδή μιλάτε με πολλούς, έχουμε γυναίκες που το βιώνουν, και να ρωτήσω και κάτι, έχουμε γυναίκες που το βιώνουν και δεν είναι και αντιληπτό προς εμάς, προς την κοινωνία, προς το περιβάλλον τους, το κρύβουν γιατί φοβούνται.
5: Σίγουρα η αύξηση βέβαια στον αριθμό των καταγγελιών, δεν έχω ακριβώς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το ΣΠΑΒΟ, αλλά βέβαια είμαι σίγουρος ότι είναι αυξητικά τα...
4: Ναι, είναι αυξητικά γιατί πιθανώς και να μπορούν, δεν σημαίνει, είναι αυτό που πάτε και εσείς και στο παρελθόν γίνονταν.
5: Ακριβώς.
4: Ναι. Ναι.
5: Τούτον ήταν να πω ότι βελτιώθηκε η ορατότητα σε τούτα τα φαινόμενα, παρά αυξηθήκαν τα φαινόμενα.
4: Ναι.
5: Οπότε τούτο που με ρωτήσατε, κατά πόσον μπορεί να υπάρχουν γυναίκες που δεν φαίνεται ή δεν το γνωρίζουμε, ναι, φυσικά υπάρχουν. Υπάρχει και ο φόβος για την καταγγελία, υπάρχει δυσπιστία απέναντι στις αρχές αρκετές φορές. Θεωρώ όμως ότι βελτιωνόμαστε.
4: Ναι.
5: Χωρίς να λέω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ότι βελτιωθήκαμε, έχουμε βελτιωθεί. Τόσο οι αρμόδιες αρχές του κράτους, όσο και ως κοινωνία η ευαισθητοποίηση. Ακόμα και το φαινόμενο που είπαμε μόλις πριν λίγο, δηλαδή ότι υπήρχε ένας περαστικός ο οποίος έκαμε επαναστροφή και ένεφιε να αφήσει την υπόθεση να εξελίσσεται μόνη της, δείχνει ότι υπάρχει μια ευαισθησία στην κοινωνία για τον ζητήματα.
4: Ναι. Το ότι είχε μάρτυρα, τώρα με ρωτάνε κιόλας, τον πυροδότησε ή αυτό θα το έκανε ούτως ή αλλιώς? Απλά μπορεί να το έκανε.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να ήταν αποφασισμένο. Ήταν αποφασισμένο. Μπορεί να μπορώ να είμαι.
4: Ναι, ναι, ναι, όχι τώρα, επειδή στη συζήτηση συμμετέχουν και οι ακροατές και μου θέτουν διάφορα ερωτήματα που έχουμε όλοι. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Σας δίνουμε την εικόνα. Ελπίζω αυτό που έλεγα πριν και με την κυρία Σουζάνα Παύλου, να συζητάμε το θέμα όταν γίνονται βελτιωτικές κινήσεις και όχι όταν έχουμε τέτοιες ειδήσεις πραγματικά, και να πηγαίνουμε όλοι ένα βήμα παραπέρα. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν πάμε έτσι, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη και είναι το ένθετο επιχειρήν. Θέλω να, γιατί δεν προλάβαμε, είναι πολλά, σε μια γραπτή ανακοίνωση της κυρίας Ολκίν, για το Κυπριακό, για μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και σαφή προειδοποίηση ότι το σημερινό status quo δεν μπορεί πλέον να θεωρείται εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας. Αναφέρεται στις δύο συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, όπου εκεί συζήτησε τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Και στόχος, όπως λέει, δεν είναι μόνο η επανάρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά η διασφάλιση ότι η νέα διαδικασία θα μπορέσει να οδηγήσει σε επιτυχή κατάληξη. Αξιολογεί ποια θα μπορούσαν να ήταν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Αναγνωρίζει ότι επί δεκαετίες υπήρξαν δυσκολίες. Είναι μεγάλες οι προσδοκίες. Υπάρχει φόβος μπροστά στο άνοιγμα μιας πόρτας. Υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις που εμφανίζονται να επιθυμούν τη διατήρηση τους status quo. Αλλά όλοι αυτή την ώρα έχουν να διαδραματίσουν ισχυρό ρόλο, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα στηρίξει ενεργά με αποφασιστικότητα και όραμα την προσπάθεια για λύση του Κυπριακού. Αυτά μεταξύ άλλων στην γραπτή τοποθέτηση της κυρίας Ολκίν. Ο χρόνος μας πιέζει, θα τα δούμε αύριο τα του Κυπριακού, όπως θα δούμε και αύριο τους ποινικούς ανακριτές που αναμένονται μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο διορισμός τους. Μια συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου που μετατέθηκε για αύριο, ενώ ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Η πληροφόρησή μου λέει ότι υπήρχαν κάποιες μικρές ακόμα έτσι διαφωνίες, εκκρεμότητες σε σχέση με τους ποινικούς ανακριτές στο έργο που δεν θα είναι ένα σχέδιο, θα είναι περισσότεροι και δεν θα είναι μόνο Κύπροι, για το κράτος μαφία. Άρα θα γίνει αύριο η συνεδρία ώστε και να ανακοινωθούν και θα δούμε και την συνέχεια ως προς αυτό. Πάμε ένθετο επιχειρήν.
2: Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Δεν είναι μαζί μας η καλή συναδερφός η Δωρήτα Γιαννακού. Είναι εκτός, είναι μαζί μας όμως και τον ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος της ΟΕΦ και αντιπρόεδρος Business Europe, ο κύριος Γιώργος Παντελίδης. Κύριε Παντελίδη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, εγώ επειδή είμαι της δημοσιογραφίας και δεν είμαι του οικονομικού, θα το αντιστρέψω και να ρωτήσω. Αυτή την ώρα με την παρουσίαση όλων των αριθμών της οικονομίας αλλά και των θετικών προοπτικών για την Κύπρο, πού βρίσκεται η βιομηχανία μας αυτή την ώρα? Υπάρχουν προοπτικές για τις κυπριακές επιχειρήσεις?
6: Η Κύπρος παραμένει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, λίγο πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδειξε ανθεκτικότητα παρά τα γεγονότα που είχαμε προλίγο μηνών. Είχε επηρεαστεί ο τουρισμός μας κατά το μήνα Απρίλιο και Μάιο.
4: Και τώρα γκρινιάζουν λίγο οι ξενοδοχοί μας, αλλά νομίζω βελτιώνονται τα πράγματα.
6: Βελτιώνονται, πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Βελτιώνονται τα πράγματα, οι ενδείξεις είναι πιο θετικές από ό,τι προηγουμένως. Το αίσθημα του ασφαλής προορισμού της Κύπρου φαίνεται ότι επανακτάται. Η συνδεσιμότητα της χώρας μας με άλλες σημαντικές αγορές για το τουριστικό μας τομέα φαίνεται ότι δείχνουν μια καλή προοπτική. Άρα υπάρχουν θετικά ενδείξεις για μια καλή σχετικά, υπό τις συγκυρίες ενώ σχετικά, χρονιά, και μας φέρνει σε εγρήγορση για να σχεδιάσουμε την επόμενη χρονιά που πρέπει να επιδιώξουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα του 2025 πίσω στην Κύπρο μας, ενισχύοντας το τουριστικό μας προϊόν, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα με χώρες ενδιαφέροντος για την Κύπρο και να διατηρήσουμε τις καλές σχέσεις με εταίρους και ενώ τους tour operators και άλλους σημαντικούς για την Κύπρο εταίρους.
4: Ναι. Και την ίδια ώρα Business Europe, οι αποφάσεις και οι προτεραιότητες σε σχέση, εγώ θα το βάζω πάντα και με τις κυπριακές επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα τότε την ώρα εντός Ευρώπης, πού βρισκόμαστε?
6: Ναι, είχαμε μια συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα, όπου αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις στο ευρύτερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Είχαμε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της συνάντησης των G7 από την πρόεδρο της Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, όποτε υπάρχει συνάντηση G7, υπάρχουν και αντίστοιχοι B7 που πραγματοποιούνται. Άρα είδαμε και την εξέλιξη των εμπορικών συμφωνιών με άλλες μεγάλες οικονομίες. Τα κύρια θέματα που απασχολούν σίγουρα και την Κύπρο αλλά και την Ευρώπη είναι πρωτίστως το ενεργειακό κόστος. Τα κύρια μηνύματα ήταν δύο-τρία θα λέγα. Είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φαίνεται η αξιοποίηση του υδρογόνου ότι κερδίζει σημαντικό έδαφος και θα αποτελέσει μια εναλλακτική λύση. Και το πιο σημαντικό που αφορά και επηρεάζει και την Κύπρο μας είναι η δημιουργία ενός υλικού ταμείου για τη διαχείριση αυτών των αυξομοιώσεων σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως ήταν τα γεγονότα στα στενά του Ορμούς που επηρέασαν, εκτόξευσαν βασικά τις τιμές του crude oil. Αυτό το ειδικό ταμείο θα αξιοποιείται σε περιπτώσεις κρίσεων για να διαχειρίζονται οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις αυξομοιώσεις, να υπάρχει μια ισορροπία και προβλεψιμότητα και σταθερότητα στις τιμές, για να μην υποφέρουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που θα δημιουργείται αυτό το απόθεμα για διαχείριση αυτών των αξιομοιώσεων. Μια άλλη μεγάλη ενότητα είναι η μείωση του διοικητικού κόστους, όπως ξέρετε, και της γραφειοκρατίας. Να δώσω ένα παράδειγμα, μου επιτρέπετε.
4: Βεβαίως.
6: Που επηρεάζει και την Κύπρο μας. Όπως γνωρίζετε, είχε ψηφιστεί το Pay Transparency Directive, το οποίο προνοεί τη διαφάνεια στον καθορισμό των μισθολογικών επιπέδων των εργαζομένων, που όλους μας έβρισκε σύμφωνος, όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Η ιδιαιτερότητα με το συγκεκριμένο είναι ότι βγαίνει μια οδηγία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σε 27 διαφορετικές χώρες εφαρμόζονται οι τοπικές νομοθεσίες. Και εκεί αρχίζει η πολυπλοκότητα και η εξατομίγευση σε κάθε χώρα, όπου δημιουργείται ένα επιπρόσθετο διοικητικό κόστος, εξατομικεύοντας αυτές τις οδηγίες που έχουν ένα αλφα πνεύμα, όταν το εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο, φαίνεται σωματώνονται και άλλα θέματα που αυξάνουν το διοικητικό κόστος. Και μια θέση που εκφράσαμε σαν Business Europe είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αντί οδηγίες να δημιουργούνται τα λεγόμενα regulations, οι κανονισμοί που να εφαρμόζονται με μια ομοιομορφία στα
4: κοινά. Για να μην μπλέκεται της κάθε χώρας, έτσι, για να έρχεται ναι και να μην έχουμε ίσα.
6: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Ναι.
4: Πώς το σκέφτονται, ναι. Το σκέφτονται αυτό.
6: Το αξιολογεί η ομάδα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4: Ναι.
6: Ήταν θετική στην εισήγηση, δεν υπήρχε καταληκτική απόφαση, αλλά νομίζω θα συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών μελών για να πάρθει μια ενιαία απόφαση στο πώς εφαρμόζουμε τις διάφορες οδηγίες που έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, να μην βαραίνουμε τους επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, γιατί κάποια επηρεάζουν.
4: Ναι, θα διαφοροποιήσει εντελώς τα δεδομένα. Ναι, αυτό.
6: Το άλλο σημαντικό, κυρία Παπαντονίου, ναι, ήταν η ανάγκη για να εφαρμόσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κύπρο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τα θέματα της τεχνολογίας, το artificial intelligence και άλλα, που φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε εδαφός και συνειδητά προσπαθούμε με διάφορες πρωτοβουλίες να αναπτύσσουμε την ικανότητά μας να δημιουργούμε και να εφαρμόζουμε γρήγορα τεχνολογίες που θα βοηθήσουν σε αυτούς τους αυτοματισμούς, στην έρευνα και ανάπτυξη διαφόρων τομέων και πρωτοβουλειών. Άρα αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στα θέματα να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση της ανάπτυξης της τεχνολογίας και όχι να ακολουθεί τις εξελίξεις. Επίσης σημαντικό ήταν να υιοθετήσουμε ενέργειες για ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς. Όπως γνωρίζετε, τον Απρίλιο στην Κύπρο συμφωνήθηκε το One Europe, One Market.
4: Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, πώς θα λειτουργήσει.
6: Έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες ενέργειες, η οποία η διαφορά με άλλες πρωτοβουλίες είναι ότι έχουν τεθεί συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες υπευθυνότητες. Και αυτό θα αξιολογείται στα πλαίσια ενός monitoring μηχανισμού,
4: ναι,
6: μηχανισμού ελέγχου, για την πορεία αποτελεσματικότητας εφαρμογής αυτών των ενεργειών. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Η Κίνα σήμερα κατέχει σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου 13% της συνολικής οικονομίας ανά το παγκόσμιο. Το 31% όμως του global manufacturing, της παγκόσμιας παραγωγής, γίνεται από την Κίνα.
4: Ναι.
6: Δηλαδή έχει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από ό,τι της αναλογεί. Εμείς αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε και να το παράγουμε εμείς και να γίνουμε εμείς, όταν λέω εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Έχουμε δύο κύριες δραστηριότητες, όπως ξέρετε, στην εξαγωγική μας δραστηριότητα, που είναι ο τομέας του χαλουμιού και ο τομέας των φαρμάκων. Εκεί πρέπει να διευρύνουμε το μερίδιο αγοράς και να εντοπίσουμε και νέες κανάκια πρόθεσης κυπριακών προϊόντων. Αναφερθήκαμε και σε 2-3 παραδείγματα που μπορεί η Κύπρος να ενισχύσει την παρουσία στο συγκεκριμένο τομέα, να μην εξαρτώμαστε αποκλειστικά στον τομέα των υπηρεσιών, στον τομέα του τουρισμού. Το ICT κερδίζει ένα μεγάλο, το τομέα της τεχνολογίας, ένα μεγάλο μερίδιο της χώρας που μπορούμε να το ενισχύσουμε. Άρα ήταν πολύ πρακτική.
1: Άρα μπορείτε να πείτε ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές στον χώρο της Ευρώπης τούτη την ώρα. Έστω και σε συγκεκριμένους τομείς.
0: Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και σε ικανότητα, αλλά και σε βάση κοστούς. Αυτό που η Κύπρος μας πρέπει να διασφαλίσει είναι το ενεργειακό της κοστός. Εμπορίζει σημαντικά. Επίσης σημαντικό που ίσως να μην έχουν οι άλλες χώρες είναι το transportation cost, που είναι η συνδεσιμότητα της χώρας μας και το σχετικό κοστός, που επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα. Αλλά υπάρχουν ενέργειες που μπορούμε. Έχουμε διάβλο επικοινωνίας με τις κρατικές μας υπηρεσίες, κυρία Παπαντονίου. Έχουμε βάλει συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι στην εφαρμογή.
1: Δηλαδή, πείτε μου ίσως το κυριότερο, πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι.
0: Ένα παράδειγμα είναι το transformation, ο συγχρονισμός της δημόσιας μας μηχανής. Να δώσω ένα παράδειγμα, κάναμε μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοματοποιήσαμε δηλαδή διάφορες υπηρεσίες που λαμβάνει ο πολίτης. Το ίδιο ζητήσαμε να γίνει και για τις κυπριακές επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Να μην πρέπει να πηγαίνουν σε 10 διαφορετικά τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για να εκδώσουν μια άδεια. Ναι. Άρα θέλουμε αυτό το πάντρεμα αξιοποιώντας την τεχνολογία και τους αυτοματισμούς για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις κυπριακές επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει πλάνο, υπάρχει βούληση από μέρους της κυβέρνησης να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Στα πλαίσια του MFF, της νέας προγραμματικής περίοδου στήριξης, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένου και της πρόσβασης των κυπριακών επιχειρήσεων σε αυτά τα κονδύλια. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να είναι διαθέσιμα αυτά τα κονδύλια και στις κυπριακές επιχειρήσεις με συγκεκριμένη κατεύθυνση που αφορά τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, αφορά το reskilling and upskilling, την μετεκπαίδευση δηλαδή του ανθρώπινου μας δυναμικού για να συνάδουν οι δεξιότητες και ικανότητες και γνώσεις τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Υπάρχουν πρωτοβουλίες για το career counseling, να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας στη σωστή επαγγελματική σταδιοδρομία για να ενισχύσουμε τις προοπτικές εργοδότησής τους αλλά και ανέλυξης τους στη συνέχεια. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που έγιναν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κύπρος μας θα μπορεί να τις αξιοποιήσει και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο, κυρία Παπαντονίου.
1: Και υπάρχει έτσι όπως μας τα λέτε, αν θα βάζει ένα τίτλο, ότι η επόμενη πενταετία, δεκαετία είναι ανοιχτή, με ανοιχτούς ορίζοντες για επενδύσεις, για στρατηγική, για ανοίγματα. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις τούτη την ώρα.
0: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εκεί προς το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα είναι οι ικανότητες των ανθρώπων της. Έχουμε ένα πολύ ικανό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Κύπρος είναι πολύ καλά τοποθετημένη. Εξού και επιλεχθήκαμε να είμαστε αντιπρόεδροι της επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα. Δίδουν τεράστια έμφαση στο παράδειγμα της Κύπρου, πώς καταφέρνει να αναπροσαρμόζεται και να επιβιώνει παρά τις κρίσεις. Οπότε αυτή η ελαστικότητα που έχουμε δημιουργήσει σαν οικοσύστημα, θα έλεγα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση και η κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας να πηγαίνουμε χέρι-χέρι για όφελος της κοινωνίας μας και κατ' επέκταση των πολιτών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούμε μόνο θετικά, γιατί είναι κατ' επέκταση που δείτε και των ίδιων των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων μας και των επενδύσεων. Κύριε Παντελίδη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού αύριο να είμαστε καλά στις 12 και 10.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
4: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
9: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
16: buysellcypress.com. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
18: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
17: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Καλό μήνα, να ευχηθούμε κιόλας σε όλους σας. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι αλήθεια ότι προέκυψαν αρκετές εξελίξεις στα τελευταία λεπτά σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας. Τελευταία χρονικά λοιπόν μεταγραφική κιόλας εξέλιξη που προκύπτει αφορά την ομάδα της ΠΑΦΟΥ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτοκάλου μέσου του Αλεξάνδρε Μπρίτο από την Sporting. Ο 20χρονος Πορτογάλος, ο οποίος θυμίζω αγωνίστηκε και πέρσι στην παφιακή ομάδα ως δανεικός, είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, μπορεί ακόμη να δώσει και βοήθειες στο κέντρο της άμυνας, σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία κιόλας, είναι 20 χρονών θυμίζω. Ήταν στόχος της ΠΑΦΟΥ να τον κρατήσει και στο ρόστερ της εν ώψη της νέας σεζόν και μάλιστα ο ίδιος υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας μέχρι και το 2030. Θα βρίσκεται λοιπόν στην παφιακή ομάδα για τα επόμενα 4 χρόνια ο Μπρίτο. Αναμένουμε σύντομα να προκύψει και επίσημη ενημέρωση σε σχέση με την περίπτωση του Μπιέλ, ο οποίος επίσης ανήκει στην ομάδα της Sporting και αναμένεται πως θα αποκτηθεί ως δανεικός από την παφιακή ομάδα. Και ο Μπιέλ όπως και ο Μπρίτο βρίσκονταν τις τελευταίες μέρες και στην Κύπρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησαν και την αποστολή της ομάδας στην Αυστρία και περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις που θα προκύψουν. Για ό,τι αφορά την ΠΑΦΟ, είναι ως γνωστό στο στόχαστρο και η περίπτωση του επιθετικού, του Αφημίκο Πουλούλου. Συζητείται και το όνομα του Μπαμπό Ντιαμπί, του Σενεγαλέζου αμυντικού, ο οποίος αξιολογείται επίσης από την ομάδα της ΠΑΦΟΥ και θα δούμε το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα στην πορεία. Να σας πω πως πριν από λίγα λεπτά και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τζίμα, 25χρονος Ελλαδίτης μέσος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μαυροπράσινους για την επόμενη σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Έχουμε και ανακοίνωση κιόλας από πλευράς της Ομόνιας 29 Μαΐου. Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Σέρβου τερματοφύλακα, του Στέφαν Στογιάνοβιτς, 29χρονος κίπερ, που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Φόρεσε μεταξύ άλλων τις φανέλες της Παναχαϊκής και του Λεβαδιακού και θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου. Θυμίζω για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών, είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση της ανόρθωσης για την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανόλη, Κύπριος αμυντικός που υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας με την ομάδα της Αμχώστου μέχρι το 2028 για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν μια εξέλιξη που και αυτή συζητείται το τελευταίο διάστημα και είναι πλέον και επίσημη η μετακίνησή του στην ομάδα της Ανόρθωσης. Θυμίζω αγωνιστήκε και στην περσινή σεζόν ως δανεικός από τον Πανσεραϊκό. Είναι σήμερα προγραμματισμένο, θυμίζω, το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Ομόνιας στην Πολωνία. Πράσινοι που θα αγωνιστούν κόντρα στην Δυναμό Βουκουρεστίου με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 7:30. Παιχνίδι το οποίο μπορείτε και εσείς να παρακολουθήσετε από το Ομόνια TV. Προέκυψε και σημαντική εξέλιξη στην Ομόνια σε σχέση με το εμπάρκο που είχε επιπληθεί στην ομάδα της Λευκωσίας για την υπόθεση με τον Γιέσπερ Γιάνσον. Η εν λόγω υπόθεση έχει εκδικαστεί από το ΚΑΣ και η απόφαση του ΚΑΣ θα ανακοινωθεί σε λιγότερο από 3 μήνες.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Με βάση στοιχεία και μετρήσεις, η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου αποτελεί το μεγαλύτερο σε τηλεθέαση αθλητικό γεγονός στον κόσμο, ξεπερνώντας και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η πρώτη διοργάνωση με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων της ήταν το Μουντιάλ του 1954 στην Ελβετία. 16 χρόνια αργότερα, η έγχρωμη πλέον τηλεόραση μετέδιδε για πρώτη φορά αγώνες τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου στη διοργάνωση που φιλοξένησε το Μεξικό.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Πρωτού συνεχίσουμε να σας μεταφέρω και μια τελευταία εξέλιξη ενημέρωση ουσιαστικά που προκύπτει από την ομάδα της ΑΕΛ που ενημερώνει για την έναρξη και το πρόγραμμα της καλοκαιρινής της προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ομάδα της Λεμεσού λοιπόν θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν στις 9 Ιουλίου όπου οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν μονές ή και τυπλές προπονήσεις καθημερινά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ και θα διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Παράλληλα, πριν την αναχώρηση της ομάδας στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθούν 3 φιλικά παιχνίδια. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου κόντρα στην Καρμιώτισσα, το Σάββατο 25 Ιουλίου κόντρα στον Ολυμπιακό και την Τετάρτη 29 Ιουλίου κόντρα στην Ομόνια Αραδίπου. Όσο αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου, όταν η ομάδα θα μεταβεί στην Πολωνία, θα μείνει εκεί για περίπου 2 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Πολωνία θα πραγματοποιηθούν 3 φιλικά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου κόντρα στον Ατρόμητο Αθηνών, το Σάββατο 8 Αυγούστου κόντρα στον Πανετολικό και την Τρίτη 11 Αυγούστου κόντρα στην Πολωνία Βαρσοβίας.

Σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε κιόλας από το σταθμό μας, προέκυψε και ενημέρωση από πλευράς του ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι γαλαζοκίτρινοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Όπως προκύπτει, στις 4 και 5 Ιουλίου θα γίνουν οι εργομετρικές εξετάσεις, με την προετοιμασία να αρχίζει από τις 6 Ιουλίου. Στις 22 Ιουλίου θα γίνει το πρώτο φιλικό του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στις 25 Ιουλίου η ομάδα των γαλαζοκιτρίνων θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Θα δώσει στις 27 Ιουλίου το πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Στις 31 Ιουλίου θα αγωνιστεί κόντρα στην Φορτούνα Σιντάρτ. Και στις 3 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η επιστροφή της ομάδας της Λευκοσίας στην Κύπρο. Στις 6 Αυγούστου θα δώσει φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα. Στις 8 Αυγούστου θα αγωνιστεί κόντρα στην Κηφισιά. 16 Αυγούστου θα παίξει κόντρα στην Ανόρθωση. Και το τελευταίο του φιλικό του ΑΠΟΕΛ θα το δώσει κόντρα στον Ολυμπιακό στις 22 Αυγούστου. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την ενημέρωση των γαλαζοκιτρίνων, θα προγραμματιστεί και ανοιχτή προπόνηση, με την ημερομηνία να ανακοινώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στα της επικαιρότητας προκύπτουν εξελίξεις για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, η οποία είναι στη διαδικασία ως γνωστόν να κλείσει την εκκρεμότητα στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Ήταν γνωστό πως η ανόρθωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Αμοχώστου είναι σε επαφές με τον 43χρονο Σέρβο τεχνικό, τον Νέστορ Ελ Μαέστρο, προπονητής που με βάση τα όσα μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο, πρόκειται για φιλόδοξο τεχνικό, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός όταν οδήγησε την Σπαρτάκ Τράβρα, αν την λέω σωστά, στην κατάκτηση του ιστορικού προαθλήματος στην Σλοβακία το 2018. Όπως είπαμε, τα στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς, φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής που αρέσκεται στο η ομάδα του να κυκλοφορεί την μπάλα. Χρησιμοποιεί κυρίως ως σχηματισμό το 4-2-3-1. Έχει εργαστεί σε Στρουμ Γκρατς στην Αυστρία, στην ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία. Είχε δύο διαφορετικές θητείες στη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει περάσει και από τους πάγκους της τουρκικής Γκέντστέπε και της Αλ Τσαβών στην Σαουδική Αραβία. Πέρασε ως βοηθός προπονητής και από την ομάδα της Σάλκε. Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νάσμα στην Σαουδική Αραβία. Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1983 ως Νέστορ Γεύτιτς. Όταν ήταν σε νεαρή ηλικία, ωστόσο, η οικογένεια του μετακόμισε στην Αγγλία, με τον ίδιο να αλλάζει ουσιαστικά το επίθετό του σε Ελ Μαέστρο, γιατί ένιωθε ντροπή ουσιαστικά για το επίθετό του στην τότε εποχή. Είναι μια περίπτωση η οποία λοιπόν εξετάζεται σοβαρά από πλευράς της ανόρθωσης, η οποία αισιοδοξεί πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα προκύψει και εξέλιξη για ό,τι αφορά την οριστική απόφαση για το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Είναι σίγουρα πρόκληση για τον οποιοδήποτε να αναλάβει τον πάγκο της κυρίας, την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Δύσκολες οι συνθήκες γενικότερα κατά από τις οποίες διεξάγεται ο φετινός προγραμματισμός με βάση και το εμπάρκο μεταγραφών, αλλά σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να κλείσει όσο το δυνατό πιο σύντομα το θέμα του προπονητή. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένουν από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου σύντομα την απάντηση του Νέστορ Ελ Μαέστρο για ό,τι αφορά την πρόταση που του έγινε για συνεργασία. Μέχρι απόψε αναμένεται από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου η απάντησή του.

Όπως είπαμε, πραγματοποιείται σήμερα το πρώτο φιλικό της Ομόνιας στην Πολωνία. Οι πράσινοι δοκιμάζουν δυνάμεις κόντρα στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Στις 7:30 θα αρχίσει η αναμέτρηση. Δεν υπολογίζονται οι Φαμπιάνου, Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφύτου, οι οποίοι εντάχθηκαν πρόσφατα στις προπονήσεις. Ενώ επίσης θα μείνουν εκτός οι Τάνκοβιτς και Νικόλας Παναγιώτου, που αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα τραυματισμού και θα προφυλαχθούν. Στόχος είναι σίγουρα μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών αγώνων η ομάδα να παρουσιάσει το καλύτερο έτσι δυνατό πρόσωπο, να βρίσκεται στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας, την ίδια στιγμή που βρίσκονται κιόλας σε εξέλιξη οι διεργασίες για ό,τι αφορά την ενίσχυση. Είναι απαραίτητο για το τριφύλι το να βρει τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να καλύψουν τις θέσεις των ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ, δύο παίκτες οι οποίοι ξεχώρισαν από το ρόστερ της περσινής σεζόν και δεν συνεχίζουν ως γνωστό στην ομάδα. Περιμένουμε και τις εξελίξεις για ό,τι αφορά το θέμα της ενίσχυσης στο δεξί άκρο της άμυνας. Συζητήθηκε αρκετά το όνομα του Κάρνιτσνικ τις τελευταίες εβδομάδες. Σλοβαίνος δεξιός ακραίος αμυντικός που αποτελεί την πρώτη επιλογή, όπως φαίνεται, της Ομόνιας για την ενίσχυση στην συγκεκριμένη θέση. Και μάλιστα προκύπτηκε εξέλιξη καθώς αποδεσμεύτηκε επίσημα από την Τσέλιε. Αποχαιρέτησε κιόλας η ομάδα της Σλοβενίας τον ποδοσφαιριστή και αναμένεται και η απάντηση του Σλοβαίνου γενικότερα το πώς θα κυλήσουν από εδώ και πέρα οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Ομόνια για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δική του περίπτωση για το δεξί άκρο της άμυνας.

Είχαμε τοποθετήσει σήμερα στο σταθμό μας και από πλευράς του Απόλλωνα. Ο Φανούρης Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στο πώς εξελίσσεται και η προετοιμασία της ομάδας. Ως γνωστόν, αύριο ο Απόλλωνας θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια μέχρι τις 10 Ιουλίου, ενώ έχει προγραμματιστεί ως γνωστόν φιλικό παιχνίδι και με την ΑΕΚ στις 16 Ιουλίου. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται κιόλας, με βάση και την επίσημη ενημέρωση που προκύπτει, να ανακοινωθεί και η αποστολή της ομάδας που θα μεταβεί αύριο στην Ολλανδία. Έγινε λοιπόν σήμερα αναφορά από τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας του Απόλλωνα στις μεταγραφές που είναι σε προτεραιότητα. Όπως είπε, στόχος είναι να έρθουν παίκτες για τον κατάλογο Α. Αυτή είναι η προτεραιότητα στην ομάδα της Λεμεσού. Θα προσπαθήσουμε σήμερα ή αύριο να έχουμε ένα ποδοσφαιριστή. Θα απομένουν 3 επιλογές και ευελπιστούμε από τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία να έχουμε ακόμη έναν ή και δύο ποδοσφαιριστές, ανέφερε συγκεκριμένα. Θυμίζω πως αναμένεται μέσα σε αυτές τις μέρες και η ανακοίνωση για τον Άλεν Οσβόλτ, 29χρονος Σλοβένος επιθετικός, που βρίσκεται κιόλας στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας της Λεμεσού και απομένει πλέον η ανακοίνωση για την επισημοποίηση της εργασίας των δύο πλευρών.

0: Συνεχίζεται ως γνωστόν και σήμερα η δράση για ό,τι αφορά την φάση των 32 του Μουντιάλ. Έχουμε εδώ τον ειδικό, Λουί Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και στους φίλους ακροάτες.
0: Τι είδες?
1: Είδα και τα δύο παιχνίδια, τα γρήγορα, τα πιο γρήγορα. Δεν είδα το Μεξικό και το.
0: Ξενύχτησες λίγο.
1: Ναι, λίγο παραπάνω. Εντάξει, ήθελα να δω τη Γαλλία και επιβραβεύτηκα. Θεωρώ ότι η τριάδα τους μπροστά είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα, η πιο εντυπωσιακή τριάδα στο Μουντιάλ. Και πραγματικά ζούμε έτσι ωραίες στιγμές βλέποντας τους να αγωνίζονται. Δύο γκολ Εμπαπέ, μπορούσε τρία ολίσε, αν ήθελε. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ομάδα της Σουηδίας, που η αλήθεια προσπάθησε, αλλά ήταν καταπληκτική η ομάδα της Γαλλίας και μπράβο τους.
0: Νομίζω είναι το πολύ μεγάλο φθόρυ. Παραγουάι στους 16.
1: Ναι, είναι και αυτό ότι ελευθερώνεται και λίγο το μονοπάτι τους. Θα ήταν πολύ διαφορετικό ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα της Γερμανίας που γνωρίζονται και πολύ καλά οι παίχτες μεταξύ τους κτλ. Οπότε είναι, δεν ξέρω ποια αμυντική διάταξη, ποια αμυντική προσέγγιση μπορεί να σταματήσει αυτήν την τριάδα στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και Νορβηγία με Βραζιλία, Λουί μου.
1: Νορβηγία-Βραζιλία, εντάξει, νομίζω ήταν αδική λίγο το αποτέλεσμα την αχτή. Ήταν καλή εμφανίση, αλλά καλά πάθη ο προπονητής τους, γιατί άμα έχεις το άμαρτη αλόγιο και τον ξεκινάς αλλαγή,
0: σημαίνει ότι κιόλας.
1: Ήταν εξαιρετικός. Ναι, μπορούσε να τον έχει πολύ περισσότερη ώρα στο γήπεδο παρά την ώρα που τον είχε. Δεν ξέρω τι σκεφτήκε, πώς το είδε. Αν είχε, ας πούμε, η αχτή λεφαντος του καλύτερο παίχτη με τον Διαλόνα. Ξεκινάει την δεκάδα. Είναι πράγματα που τα βλέπεις και δύσκολα σε άλλες εθνικές. Δηλαδή δεν θα αφήσει η Γαλλία έξω το αστέριν της, η Βραζιλία κτλ.
0: Σήμερα στις 7, Αγγλία-Κονγκό.
1: Αγγλία-Κονγκό, η Αγγλία που δεν έδειξε έτσι πολύ καλά στοιχεία απέναντι στην Γκάνα.
0: Ναι.
1: Που είναι μια παρομοία ομάδα, θεωρώ.
0: Περιμένουμε περισσότερα.
1: Κονγκό. Ναι, σίγουρα.
0: Δυσκολεύουν αυτές οι ομάδες. Γενικότερα βάζω δύσκολα οι ομάδες από την Αφρική. Έτσι, δύναμη, ταχύτητα.
1: Ναι, είναι κάτι που πρέπει να το δει η Αγγλία και νομίζω ότι ένα γρήγορο γκολ θα το ψάξει και το βρει. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Αν το Κονγκό καταφέρει και μείνει και περιορίσει την Αγγλία, θα έχει τις δικές του πιθανότητες, γιατί έχει παίχτες που έχουν ποιότητα, όπως ο Βίσα, τον έχουμε δει αρκετές φορές. Είχε σκοράρει και απέναντι στην Πορτογαλία, δεν κάνω λάθος, ο Βίσα.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν πολύ καλός. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο center for της Newcastle. Οπότε θα το δούμε και εκεί.
0: Και ο νικητής παίζει με το Μεξικό, που επίσης κάνει πολύ καλό τουρνουά.
1: Ναι, μαζί με τη Γαλλία και την Αργεντινή ήταν οι μοναδικές ομάδες που κάναν μόνο νίκες. Εξακολουθεί να έχει μόνο νίκες και η Γαλλία και το Μεξικό. Να δούμε αν θα το κάνει και η Αργεντινή. Αλλά ναι, είναι δύο από τους οικοδεσπότες προκρίθηκαν. Να δώσουν και πάσα για το άλλο παιχνίδι που είναι στις 3 το πρωί. Ο τρίτος οικοδεσπότης είναι να πάει αυτό στους 16. Οι ΗΠΑ έχουν βατό. Από παιχνίδι απέναντι στη Βοσνία που δεν έδειξε και πολλά πράγματα στο δικό της όμιλο. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τα τρία απόψινα παιχνίδια.
0: Και στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη επίσης.
1: Τι 11? Α, το έχασα. Ναι, να το δούμε και αυτό.
0: Και ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του παιχνιδιού, τον είπα, κόντρα στην Βοσνία.
1: Ωραία, νομίζω είναι ωραίο Μουντιάλ. Θα το χαρούμε, θα το απολαύσουμε.
0: Στέφαν Ντεφράι, έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο.
1: Πολύ ωραία παρουσίαση με το πιάνο εκεί που έξω το μήνυμα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν έχω εικόνα τη αγωνιστική του κατάσταση, γιατί δεν βλέπω πολύ το ιταλικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα σίγουρα. Να δούμε αν θα είναι από τα ονόματα που θα αφήσουν το στίγμα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο ή ένα από αυτά που ήρθαν απλά σαν μεγάλα ονόματα. Μόνο το γήπεδο μπορεί να μας πει για τον Ντεφράι και για τους φίλους του μπάσκετ, Μποκτάν Μποκτάνοβιτς στους Ρόκετς, οποιαδήποτε φημολογία γύρω από το όνομα του και το Παναθηναϊκό
0: τέλος.
1: Και πάμε να δούμε πώς θα χτιστούν οι δύο αιώνοι. Αλλά όχι μόνο για αυτοί, και ο Άρης και ο Πακ που κάνουν μεγάλες προτάσεις σε πολλούς παίχτες.
0: Και οριστική συμφωνία να πούμε της ΑΕΚ με τον Σταύρο Πήλιο.
1: Α, το είδα,
0: κατά
1: τέσσερα
0: επόμενα
1: χρόνια.
0: 4 χρόνια ήταν μια διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη. Και
1: καλώς
0: περιμένουν και για τον Γιώβιτς επίσης.
1: Που παρακολουθείς.
0: Συγγνώμη.
1: Καλός.
0: Ναι. Είναι καλός και εξελιξίμος.
1: Μαγάρι, να πάει καλά.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα.
0: Σε λίγο στο Pressing. Yes. Γεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο 43χρονος Σέρβος Νέστορ Ελ Μαέστρο είναι στις βασικές επιλογές για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νάιμα Σαουδικής Αραβίας. Η βαροσιώτικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανόλη από τον Πανσεραϊκό. Υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων. Η Πάφος ανακοίνωσε την μεταγραφή του Πορτογάλου Μέσου Αλεξάντερ Μπρίτο από την Sporting. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Από την Πορτογαλική ομάδα θα ανακοινωθεί και ο Μπιέλ. Ο Μπάμπον Τιάμπι είναι σε προχωρημένες επαφές με την Πάφο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα διαφανεί κατά πόσον θα αποκτηθεί και ο Σενεγαλέζος αμυντικός. Τέλος του εμπάρκου μεταγραφών στην Ομόνια, το θέμα θα κλείσει και τυπικά για τους πράσινους, καθώς έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις σε σχέση με την περίπτωση Γιάνσον. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα ανακοινωθεί η απόφαση του ΚΑΣ για την προσφυγή της Ομόνιας. Το Τριφύλι δίνει σήμερα το πρώτο του φιλικό επιπολωνικού εδάφους με αντίπαλο την Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7.30 σε τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Εκτός οι διεθνείς Φαμπιάνο Ανδρέου Χρήστου και Νεοφύτου, όπως επίσης η Παναγιώτου και Τάνκοβιτς λόγω μικροπροβλημάτων. Στις 6 Ιουλίου αρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ και στις 25 του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Ανακοινώθηκαν επίσης φιλικά σε Κύπρο και εξωτερικό. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Αγγελόπουλου. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία για την ΑΕΚ. Θα αποκτηθούν επιθετικός, ένας ακραίος επιθετικός και κεντρικός αμυντικός. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία και η αποστολή του Απόλλωνα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα, αύριο, να έχουμε ακόμη ένα ποδοσφαιριστή, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Φανούρης Κωνσταντίνου. Αυτός αναμένεται να είναι ο Σλοβένος Όσμπολτ. Θα αποκτηθούν επίσης ακόμη 3 ποδοσφαιριστές καταλόγου Α και θα αποφασίσει ο προπονητής για πιθανές αποχωρήσεις από το υφιστάμενο ρόστερ. Στη Λετωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη, απουσιάζουν οι διεθνείς Χαραλάμπους Μπουράν και Κορέα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 η Γενική Συνέλευση της Νέας Σαλαμίνας, αυξημένος κατά 15-20%. Θα είναι ο προϋπολογισμός. Θα αποκτηθεί δανεικός από την Σεν Γκάλεν ο αμυντικός μέσος Τζόρτιν Γκιντιγιά, πολύ κοντά και στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στις 9 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία η ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή 8 φιλικών σε Κύπρο και Πολωνία. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Τζίμα για 1+1 χρόνια. Την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Στέφαν Στογιάνοβιτς ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία να αντιμετωπίζει στις 7 το Κόγκο. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν την Βοσνία. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό για τη νέα σεζόν αντιμετωπίζοντας την Βελγική Μπέβερεν στις 6

0: το απόγευμα. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των ανανεώσεων των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και Σταύρου Πηλίου. Στην τελική ευθεία περιπτώσει Στάνιτς και Ρόκα στον Ολυμπιακό παραμείνει ανοιχτή και η περίπτωση του Ντουάρτε. Ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν ανανέωσε με την Μπαρσελόνα μέχρι το 28. Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στον δεύτερο γύρο του Γίμπλετον. Γύρω στις 7.30 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης With Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
3: Με τρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί 3 συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97 99 79 90. Κόζο. Enter your comfort zone.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One, είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με

0: μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
7: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Εσύ.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει γιατί ακόμη δεν είμαι έτοιμος. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Είμαστε εδώ για να κάνουμε έτσι όσο μπορέσουμε σε αυτό το δίωρο που ακολουθεί την ψυχολογία σας καλύτερη, τη μέρα σας καλύτερη και να σας δώσουμε το τελευταίο έτσι εφόδιο που χρειάζεστε σήμερα για να την κλείσετε με επιτυχία. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, την Ανάργυρη, τον Αργύριο, την Αργυρία, τον Δαμιανόν και την Δαμιανήν, τον Κοσμάν και την Κοσμίαν, τον Μαυρίκιον και την Μαυρικίαν. Σας σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατηγικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων.
0: Μα 200 χρόνια. Άντε,
1: σε δύο 200 χρόνια κλείνει 200
0: Άστε.
1: Χρόνια και είναι έτσι πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα το 1979
0: ναι.
1: Η Sony ελάνσαρε στην Ιαπωνία για πρώτη φορά το Walkman.
0: Walkman.
1: Είχαμε όλοι θεωρώ.
0: Το 79.
1: Σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ντέμπι Χάρι, η Αμερικανίδα ρόκερ τραγουδίστρια των Blondie. Και έφυγε από τη ζωή ο πολύ διάσημος Αμερικανός ηθοποιός το 2004, γνωστός για τις διαφημίσεις του με τα τσιγάρα, ο Μάρλον Μπράντο.
0: Τόσα πράγματα πείτε, ρε φίλε, για τις διαφημίσεις με τα τσιγάρα, ρε φίλε.
1: Ήταν η Μάρπορο η
0: διαφημίση. Ήταν όντως. Ήταν. Πώς το λες. Godfather νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική ταινία, ρόλος
1: φοβερός
0: του Μάρλον Μπράντο.
1: Γεννήθηκαν και οι δίδυμοι του Gio, του Big Gio και τους ευχόμαστε
0: σας σήμερα,
1: φούθκια και να τους ευχηθώ να τους δούμε στον Παναθηναϊκό να παίζουν μπάσκετ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Happy birthday στα Twins, δηλαδή οι δίδυμοι Tappy.
1: Μπορεί ακόμα να μην είναι ψηλό σας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Αλανιά. Απαντάει.
0: 29.50 τα μηνύματά σας. Επειδή χθες ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, να το πάω από την αρχή για να σας προλάβω. Weber, διαγωνισμός έκλεισε εδώ και δύο μέρες. Έγινε η κλήρωση, βγάλαμε και των τυχερών. Οπότε, Weber, μην στείλετε. Αν θέλετε, μπορείτε να στέλνετε Κρόνος. Τις επόμενες τρεις Παρασκευές, ξεκινώντας από μεθαύριο, 3 του μήνα, θα κληρώσουμε τρεις κούτες. Έναν κουτίν κάθε Παρασκευή με αυτοκόλλητα πλέον, όχι κάρτες, αυτοκόλλητα. Τα περιμένατε πάρα πολύ και για πάρα πολύ καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Για το Μουντιάλ, προσφορά της εταιρείας Κρόνος, την οποία ευχαριστούμε και προς τιμήν της, η λέξη Κρόνος είναι αυτή που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για σας για να κάνετε δική σας μία κούτα με αυτοκόλλητα. Και φαντάζομαι και το άλπουμ για να τα κολλάτε μέσα.
1: Εκπληκτικό ποστάρισμα της Manchester United για τα 50 γενέθλια του μεγαλύτερου επιθετικού που πάρισε ποτέ το πόδι του στον πλανήτη Γη, του Ρουτ Φαν Νίστελροϊ. Happy 50th birthday, Ρουτ, if you are listening to Sport FM 95. Με έναν κολλάζ φωτογραφιών από όταν πρώτο παρουσιάστηκε. Με τον Μπέκχαμ σκαρφαλωμένο στην πλάτη του, όταν έβαλε τον πανηγυρισμό που αφιέρωσε το πρώτο του γκολ, όταν βγήκε παίχτης της χρονιάς, με αγκαλιά με τον Σόλσχιαρ, αγκαλιά με τον Γκάρι Νέβιλ, στον πανηγυρισμό του, είναι απίστευτο κολλάζ σε μια ωραία φωτογραφία το Απρίλιο του 2003 με τον αφεντικό, τον Σερ Άλεξ που πήρε ένας παίχτης του μήνα και ο άλλος προπονητής του μήνα, με αγκαλιά με τον τίτλο της Premier League. Τελειώνουν τα λόγια για να ευχηθώ χρόνια πολλά στο δεύτερο αγαπημένο μου άνθρωπο που γιορτάζει την 1η Ιουλίου. Ανδρέα Βιολάρη, είσαι ο πρώτος και δεν θα μπορούσα να μην σου κάνω αυτόν τον.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τιμή χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου. Έχεις γεννηθεί την ίδια μέρα με τους δίδυμους του Big G.
0: Ναι, μπαίνουν και αυτοί στο κλαμπ.
1: Και μαζί με τον Ρουτ και μαζί με τον Κλάιφερτ.
0: Και ο Πάτρικ Κλάιφερτ. Και κάποιο άλλο έμαθα πρόσφατα, σου το είπα πριν κανένα δύο μήνες. Κάποιο άλλο νομίζω 1η Ιουλίου και το έμαθα για πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ.
1: Αυτά. Δεν το ήξερα, Big Gio, ενθουσιάστηκε, κεφαλαία.
0: Ούτε εγώ το ήξερα. Για τα twins.
1: Νομίζω για σένα, μπορείς. Ήρθε το πρωί, ούτε είχα πάρει σένα ότι γιορτάζει. Εμείς κοιμούμαστε και καυτερούμε να ξημερώσει.
0: Η αλήθεια είναι, ήρθα ξύπνησα, ήρθα ανένιας. Εντάξει, δεν φταίει το ότι μου ευχηθεί κάποιο στο σπίτι, είναι ξύπνησα. Ναι, κάποιο, εντάξει. Ο, το μωρό έτσι μάτω. Η σύζυγο.
1: Η σύζυγο, όφιλε.
0: Θα μπορούσε να φύγει να πει, αγάπη μου χρόνια πολλά, να θυμηθώ και εγώ να περάσω να πιω τα κεραστικά μου, να έρθω στην
1: δουλειά.
0: Ναι, ναι, το ξέχα. Έρθα στην δουλειά. Ευτυχώ υπάρχει ένα άρθρο τη οποία ο άντρα είναι και αυτό γεννημένο σα σήμερα, πρώην του Ιουλίου. Οπότε μου είπε χρόνια πολλά, τη είπα να ζήσει ο άντρα σου. Και έτσι, εντάξει, εμπήγα
1: και εγώ στην κουβέντα χρόνια πολλά στο Ρουτ.
0: Μάλιστα. Και εκείνη τώρα, τσακ μπαμ, ήρθαν τα γεραστικά. Περάστε να γεραστείτε, παιδιά.
1: Όσοι θέλετε.
0: Έτσι. Ακούμε ένα αυτό για αρχή.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Συνέχεια στη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 7 Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Στις 11 το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία.
0: Επειδή πήγαινε ο Ιούλης και μοιάζει μακρινός, αλλά μετράμε αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου. Όσοι και όσες ήρθατε την βόλτα σας, πόσο μάλλον αν κάτσετε και περάσετε μαζί μας όλη την βραδιά του τελικού του Euro πριν από 2 χρόνια, εκεί στο χώρο στάθμισης του Αλφα Μέγα Εγκομής, θεωρώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά εσάς για να σας πείσουμε να έρθετε και φέτος. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας από την παρουσία του κόσμου, όγκος δηλαδή, το μέγεθος του πλήθους που πέρασε από αργά το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα που ολοκληρώθηκε ο τελικός, ήταν πέραν από κάθε προσδοκία, πέρασαν χιλιάδες άτομα, τώρα δεν ξέρω πώς, χιλιάδες άτομα. Και είχα στηθεί και τρεις εξέδρες, είχα στηθεί πέρσι, δεν θυμάμαι, τρεις εξέδρες, οι οποίες ήταν κατάμεστες, συν τα τραπέζια, τα high chairs, τα stool μπροστά στην πλατεία, να το πούμε, ήταν κατάμεστον το γήπεδο. Όσοι το ζήσατε, μπορείτε να το ξαναζήσετε και φέτος. Αν δεν ήσασταν πριν από 2 χρόνια εκεί, μπορείτε φέτος να ζήσετε αυτήν τη μοναδική εμπειρία που πριν την ποδοσφαιρική δράση είναι εκεί στον εξαιρετικό χώρο του ΑΜΕΓΑ, στο πάρκινγκ από πίσω. Θα μετατραπεί σε ένα φεστιβάλ ουσιαστικά, ναι, που πέραν από το ποδόσφαιρο σε γίγαντο οθόνη με κερκίδες, με high tables θα δούμε το παιχνίδι, θα υπάρχουν αρκετοί λαμπροί, street food, δροσερά ποτά, άφθονα κεράσματα, μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις για μικρούς, για μεγάλους. Θεωρώ είναι το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κάποιος την βραδιά εκείνη του μεγάλου τελικού. Θα είμαστε ως Sport FM εκεί από νωρίς, από τις 7 μέχρι τις 9 με ένα 2ωρο live link, και ακολούθως από τις 9 μέχρι τις 10 που ξεκινά και ο τελικός, επίσης ως σταθμός θα αναλάβουμε εκεί το pre-game με εκλεχτούς καλεσμένους on stage. Μεταξύ άλλων θα είναι και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Άκης Μάντζιος. Εκεί θα γίνουν και διάφορες κληρώσεις. Θα παραδοθεί και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, το Kia Stonic.
1: Και πέρσι ήταν ωραία στιγμή με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, πρόπερσι. Ναι, πρόπερσι, ναι. Για φαγητά είπαμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν δικαιούμαι να το πω. Εγώ θα το πω. Θα υπάρχουν μπέρκερ από το Street, που εμένα είναι ένα από τα 2 αγαπημένα μου Hawaiian μπέρκερ στη Λευκοσία. Ένα από τα 2, δεν θα πω το άλλο. Pizza Hut. Por favor, δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τέτοια βραδιά το por favor.

0: Το παιχνίδι.
1: Τον. Ποιον, να το σηκώνει.
0: Τον Βραζιλία-Πορτογαλία.
1: Βραζιλία-Πορτογαλία. Βραζιλία-Πορτογαλία τελικώ. Μια από τι δύο θα τον πάρει. Αν πάει Βραζιλία-Πορτογαλία, θα υποστηρίζει Βραζιλία, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνω. Να κάτσε, κάτσε.
1: Πέμπτο.
0: Να σου πω. Α, ένα μήνυμα με πικρή, που βγάζει πικρία από τον Γιώργο Κυπηρούντα.
1: Δηλαδή.
0: Χρόνια πολλά στο Βιόλα, στη Πάμελα Άντερσον,
1: ναι.
0: Στη Μίση Έλιοτ,
1: ναι.
0: Και στο Πάτρικ Κλάιφερτ.
1: Και Πάμελα Άντερσον σήμερα.
0: Ναι.
1: Εγώ, να, μεγέθη, μεγέθη, μεγέθη.
0: Άμα γιορτάζει ο τατάς μου, επειδή λείπει κιόλα στο εξωτερικό, έστω ένα μήνυμα, τατά να ζήσει. Ενώ
1: ναι.
0: Δεν μπορούσε να βάλει και στον νόμο το Ρουτ Φαν Νιστελρόι.
1: Να μπορούσε. Μπορεί να το ξέχασε ότι είναι τα γενέθλια σήμερα. Ναι. Μπορεί να το ξέχασε.
0: Δεν θα ξεχάσουμε εμείς όμως την τρίπλα. Στο Χάιμπουρι πάνω στο Σολ Κάμπελ και το τσίμπημα πάνω από το Γιάνς Λέμαν σε εκείνον το παιχνίδι με την μπλε, την μπρούζαν, την μακρομάνικη που μας έδωσε και τον τίτλο. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ευχαριστώ τον Μάριο για τις ευχές, τα καλά του λόγια, τον φίλο τον Άντρεα και τους υπόλοιπους. Το λέω κάθε φορά, παιδιά, όπως είστε, οδηγάτε, που είστε στο γραφείο σας, πείτε απλά χρόνια πολλά Βιόλα.
0: Ναι, μην μας...
1: Ναι, δεν δε χρειάζεται. Τώρα θέλει να στείλει μήνυμα κάτι άλλο και να βάλετε μια ευχή, κάτι το, αλλά για να στείλει μόνο ευχές, μην πείτε στον κόμμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μόντες, είμαστε, ναι.
1: Τι έγινε?
0: Όχι, λέω ότι είμαι ακριβώς το αντίθετο μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτόν, γι' αυτόν τα αντίθετα έλκονται, ναι, ναι. Λένε. Ακούμε και αυτόν, αφού ξεκινήσαμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Ευχαριστώ για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, τον Κάς, ευχαριστώ για τον Άντρο και τον 888 να ζεις Βιόλα και κάτι άλλο. Το, και κάτι άλλο τι?
0: Ήθελε να το κάνει το χιούμορ που είπες, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο και να...
1: Α, καλό, καλό, καλό, καλό, ωραίος ο Γιάννος.
0: Και μπορείτε να δείτε και την κλίση της Λεοπάρδα, θέλετε?
1: Με μου πεις βάλει τα ούλα, αν έχω ψεν τίποτε. Άντε ρε φίλε. Καλά, με ποιον εντός?
0: Ο Λεοπαρδάλος.
1: Είναι
0: με το κόμμα το περιεχόμενο, νομίζω. Δεν έχει πρόσωπο.
1: Είναι η Λεοπαρδάλης. Το σωστό. Κόλλησε την ώρα, ρε.
0: Η Λεοπαρδάλης, ναι.
1: Η Λεοπάρδαλη της Λεοπάρδαλης.
0: Την Λεοπάρδαλη. Ο Λεοπάρδαλη.
1: Ναι, αλλά στο πληθυντικό είναι η Λεοπαρδάλης. Η Λεοπαρδάλης.
0: Λεοπαρδάλεων.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ευχαριστούμε 256 μου, ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά, Βιόλα, ελπίζω να αποκλειστεί η Αργεντινή και να μην πιάσει χρυσή μπαλό μέση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα σε κάπου ανθρώπι.
0: Ήθελε να πει κάτι και πες σου χρόνια πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι είχαμε σήμερα, ήσουν υπεύθυνο δελτίων σήμερα.
0: Τατάς, ακόμα το συνήθιν του κότσινου που την πατσαρκάν του Μάρτιν Κίον. Λουίς το event θα δει στην ημερομάδα του Ντεσάμπ να βάλει 5 στον τελικό, δεν το χάνουμε τίποτε. Μπαπέ, ο Λισέ, δεκάρι, ενώ στον κωδικό η ισχύ του τον. Ναι, χτες εντυπωσιαστήκα πολύ από τη Γαλλία, πραγματικά.
1: Νομίζω ήταν.
0: Δεν περίμενα το χτες, αλλά.
1: Όχι, χτες πήραν τον Άλβερτ πιο πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήραν τον Άλβερτ πιο πάνω χτες. Φυσικά.
0: Hit code παλήθηκε. Σαν να ρωτήσει έναν κωδικό σε ένα video game, και δεν μπορεί να χάσει, α πούμε.
1: Ειδικά του ήθηκε ο χτες. Απλά να κάτσει να του βλέπει, να παίζουν ποδόσφαιρο, πραγματικά.
0: Μετά που φεύγει που το. Φεύγεις που το παδικό, δηλαδή που το αν του συμπαθάσει ο πλέον, δεν έχει να κάνει. Ειδικά, να σου πω κάτι, ο Μπαπέ είναι τρομερός, αλλά ειδικά ο Λίσε, ρε φίλε. Και να σου πω, αδικούνται και άλλοι, ο Μπαρκολά. Κάμε 4-5 ενέργειες που δεν και βρίσκεις τες εύκολα στο παγκοσμίο ποδοσφαιρό. Απλά δεν το συναφέρνει κανένας γιατί οι άλλοι και φτάσαν το...
1: Ναι, ναι, όντως, όντως, όντως.
0: Και είναι η κοφτή τρίπλα που κάμε και φίλες και αμυντικούς.
1: Ο Μπαρκολά, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε, κάμε το γονάτισε τους.
1: Και εντάξει, κάτι, το λέω πριν Στέλλας, οπότε κάποιος με ρωτήσει, ξανακούσει που το είπα πριν. Κάτι που δεν χαρακτηρίζει διαχρονικά, θα έλεγα, την Γαλλία, ούτε το 98, το 2000 που πήραν το Μουντιάλ, το Euro, ούτε το 18 που πήγαινε τελικό, ούτε ακόμη και που το πήρα μάλλον, ούτε το 22 που πήγαινε τελικό και χάσαμε με την Αργεντινή. Τούτον το ομαδικό πνεύμα, τούτον το οικογενειακό κλίμα.
0: Δεν μένει.
1: Ναι, δεν το είχε νει στο βαθμό που το παρουσιάζει τώρα.
0: Υπάρχει σύμφωνα με το Twitter, σε ένα βίντεο που είδα μια παραφωνία, ο Σερκί.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν μπορούσε
1: να okay, okay.
0: Επειδή να τον αγκαλιάσει τον Ντεσάμπ, από όχι βγαίνουν, επειδή να του μιλήσει από
1: όχι. Α, δεν το προέξε αυτήν την λεπτομέρεια. Ναι,
0: εντάξει, αλλά είναι να μην αγαμεί ο Ντεσάμπ δηλαδή. Και να μην αγκάτσει.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση του Λισέ. Ενώ η θέση που παίζει. Ναι.

0: Άρα, Σερχούι μου, αν και.
1: Πολύ
0: καλό ποδοσφαιριστή. Και θα είχε, έχει θέση. Απλά από τη στιγμή που πήγε δεκάριν ο Λισέ, δεν υπάρχει χώρο για οποιοδήποτε άλλον. Ήταν αυτό ο Σερχούι.
1: Όμω ότι είναι τούτο. Το, δηλαδή το τόσο εντυπωσιακό με την ομάδα. Ότι όποιον και να βάλει. Δηλαδή, εγώ λέω να μην ήταν διαθέσιμο σε Μπαπέ ο Λισέ. Και να παίζαμε Σερχούι ματετά. Αλλά ήταν μια πολλά επικίνδυνη την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μένει το εξωγήινο που είδαμε χτε, αλλά.
0: Και το ότι δεν θυμάμαι ξανά εικόνα. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική Γαλλίας ο Ντεσάμ. Ειδικά ο Εμπαπέ να τρέξει να πανηγυρίσει μαζί τον Αγκόλ. Να αγκαλιάζονται. Σωστά. Το να αυγαίνει η αλλαγή ο Εμπαπέ και να πηγαίνει ο Ντεσάμ στη γραμμή να τον προσκυνά. Ότι είναι η κίνηση, είναι ότι αποθεώνει μια ποδοσφαιρική θεότητα. Τούτον, κάτι έξτρα που το έχει η Γαλλία. Τώρα, αν θα κάνει τη διαφορά, θα φανεί στην πορεία. Σίγουρα έχει να κάνει με το ότι είχαν τη μητέρα του, έφυγε κάποιες μέρες, ήρθε πίσω, ο Ντεσάμενο. Αλλά ναι, συνήθως τέτοιες άτυχες ή και τραγικές στιγμές δένουν ένα σύνολο. 400 μονή ακόμη δεν έφαγε γκολ το Μεχικό. Η αλήθεια είναι. Φυσικά Μέχικο, Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπαμε από μια αρχή, συμβαίνει πάντα με τις διοργανώτριες χώρες. Προφανώς είναι τυχαίο να έχουν ένα βατόν όμιλων, ένα βατόν μονοπάτι. Θα τους δούμε και τους τρεις τα δύσκολα. Για τον Καναδά δεν ήταν τα δύσκολα η South Africa, ούτε για το Μεξικό, αν και τα είπαμε πολλές φορές για το Εκουαδόρ, ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μάτς με τη Βοσνία σήμερα. Αλλά επειδή οι δύο πέρασαν, θα περάσουν λέω, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν. Οπότε από τον επόμενο γύρο θα δούμε πραγματικά τι μπορούν να κάνουν αυτές οι τρεις ομάδες. Πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας ομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μια εβδομάδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
4: Πεινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Αχ, καλοκαιράκι, πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
8: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
9: Πες μου πόσο μ' αγαπά.
8: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
10: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. από τις 25 Ιουνίου 2026. Ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό, αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, εκπομπή Pressing Sport 95. Καλώς ορίσατε, καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όσους τώρα μπήκαν στην παρέα μας. 125 μου, νομίζω πως ναι, αλλά να το ρωτήσω και να σου πω αύριο. 29.50 με την ένδειξη Κρόνος μπαίνετε στην νέα λίστα. Το συμφωνήσαμε, νομίζω, Λουίθι, συμφωνήσαμε ότι ειδικά για αυτές τις τρεις τελευταίες κληρώσεις, τις τρεις επόμενες Παρασκευές, ξεκινώντας από μεθαύριον, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, αλήθεια είναι, για αυτοκόλλητα συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί νέο folder, νέα λίστα με τα ονόματά σας. Και μέσα από αυτήν τη λίστα θα γίνουν οι επόμενες τρεις κλήρωσεις. Κρόνος στο 29.50 με έναν όνομα, να θέλετε, ονοματεπώνυμο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Από έλεγε έκλεισαν και Αγγελόπουλο, ναι. Έτσι μέσα σε έναν 24ωρο ή 48ωρο.
2: Ήταν hack, μεταγραφής ή...
0: Τι εννοείς?
2: Ήταν, θέλει τον υπάφο στον Αγγελόπουλο.
0: Ναι. Τώρα τι έγινε ακριβώς δεν γνωρίζω η αλήθεια. Μπορεί να γίνει γνωστό, αλλά είπαμε αυτές τις μέρες ζητάμε λίγο την επικία σας για τα της τοπικής επικαιρότητας, πολλές λεπτομέρειες εννοώ. Αλλά η ουσία είναι ότι συνεχίζει να τοποθετεί κομμάτια στο puzzle των μεταγραφικών του ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, άρα έχει τώρα Λαΐθιν Μπρόσον Ντέκενεκ Αγγελόπουλο.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι.
2: Κλείνει την τετράδα του.
0: Τώρα που μιλάμε, ναι. Στην πορεία δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει.
2: Όχι, είναι απλά.
0: Περίμενε, ο Βαγόρας έφυγε. Υπήρχε κι άλλος μικρός πίσω. Ο Γιαννακού ήταν όλος, ναι.
2: Ο Γιαννακού, ήταν όλος.
0: Ναι, ναι, σωστά. Έκλεισε, εντάξει, και Μαντσίνη, ο Λιμιός, Αγγελόπουλος, Παραμονή, Λέφη. Αυτές τις τέσσερις ανακοινώσεις είχαμε, έτσι. Επίσημα, ναι. Δεν είχαμε κάτι άλλο.
2: Θέλει center for σίγουρα, αφού φαίνεται ότι είναι έναν τον Τράζης. Περιμένει απάντηση από τον Μάιερ.
0: Σωστά, σωστά. Κοίταξε, πάντα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όχι πολλές, λίγες ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπορεί να έχουν συμβόλαιον με, αλλά δεν είναι 100% σίγουρο ότι θα συνεχίζουν να φοράνε τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ του χρόνου. Δε 3-16 μου τουλάχιστον ναι, δηλαδή κάποιος λέει στην Ομόνια αν τι γίνεται, δεν γίνεται φίλων, βλέποντας το από μακριά, από έξω μοιάζει να μην κινείται φίλων, αλλά δεν γίνεται να μην κινείται φίλων. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και εγρήγωση και υπάρχει πλέον και πίεση, ειδικά για δύο θέσεις σωρό αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Είμαι από αυτούς που πάντα λένε σε μια καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο το πιο σημαντικό είναι το ποιος θα έρθει και όχι πότε θα έρθει.
2: Ναι, αλλά το
0: απλά επειδή προέκυψε η αποχώρηση που ήταν προγραμματισμένη του Γιόβετιτς. Αποχώρησε, δεν θα πω ήταν εκτός προγράμματος, αλλά αποχώρησε όπως και να έχει ο ΜΑΕ. Ήρθε ναι μεν ο Κακουλής, αλλά από τη στιγμή που ψάχνει ο Μένων αυτή τη στιγμή να πάρει δύο επιθετικούς, θεωρώ τον έναν είναι σημαντικό και το πότε θα τον πάρει. Ιδανικά να είναι και αλφα επίπεδου και να έρθει και άμεσα. Το ιδανικό είναι το σενάριο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σε θέση η Ομόνοια ενώ να υπάρχουν προχωρημένες επαφές με κάποιον επιθετικό για να έρθει τουλάχιστον ο ένας άμεσα. Και άλλη θέση του δεξιού μπακ. Που αποχώρησαν δύο, ο Μασούρας και ο Ντιουγκού. Ναι, μεν υπάρχει ο Ντουμπάντζο, αλλά ούτως ή άλλως τρίτη επιλογή. Και εγώ προσωπικά δεν βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι και του χρόνου στο ρόστερ. Οπότε αυτές οι δύο θέσεις θεωρώ ότι είναι έτσι πιο επίγουσες προτεραιότητες για την Ομόνοια, όχι πως θα είναι ο τέλος του κόσμου, δηλαδή δεν καταφέρει να κλείσει άμεσα τον Άρτη και να μην πάει με καινούργια πρόσωπα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα πρώτα με την Καϊράτ, μάλλον με την Καϊράτ, αλλά αντιλαμβάνεστε άλλο να πάει και με μια-δυο επιλογές ποιοτικές και άλλο όπως είναι σήμερα. Μία εβδομητάρα μου, εντάξει, διάστο το μήνυμα σου περί δεινοσαύρων, Κίκη Φιλίππου κτλ. Αλλά επειδή δεν ξέρω.

0: τα δεδομένα. Ναι. Προτιμώ να μην τοποθετηθώ.
1: Γιατί πιστεύεις, γιατί αν έδιωσε και πολλά μια ομάδα lead.
0: Ούτε καν τώρα που το μήνυμα του φίλου δεν κάνει, πήγε επεξεργάστηκε το μυαλό μου την πληροφορία. Ενώ δεν έχω ιδέα. Νέο όνομα που δεν είναι απλά νέο όνομα. Φαίνεται έχει και πολύ καλές πιθανότητες να αναλάβει την τεχνική εσένα ανόρθωσης.
1: Τελαφουέντε.
0: Τελαφουέντε. Θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε.
1: Ναι. Επέλεξε να το αλλάξει.
0: Ούτε που επέλεξε να αλλάξει το όνομά του, θα μπορούσε να το κάνει και Τελαφουέντε, αλλά το έκανε. Ελ Μαέστρο.
1: Ελ
0: Μαέστρο. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι πρέπει φοβερή αυτό επίθεση, ρε παιδί μου, να πάει να αλλάξει.
1: Σε ένα τρίτο προμηθευτή.
0: Εντάξει, όταν το έκανε.
1: Δεν ήταν προμηθευτή.
0: Εντάξει, να πω την αμαρτία μου. Επειδή σήμερα τρέχαμε και άλλα πράγματα, δεν έκανα την έρευνα που θα μπορούσα να κάνω. Ναι. Διαδίκτυο, να σηκώσω να κάνω τηλέφωνο. Έτσι για την πλάκα περισσότερο, το έβαλα στο AI. Το έβαλα στο AI. Ναι, για να μάθουμε ποιος είναι ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο οποίος είναι Σέρβος στην καταγωγή. αυτό που διάβασα, το λέω με μεγάλη επιφύλαξη μάλλον, και μην το παίρνεις σοβαρά, παίρνεις έτσι λίγο για ούτε πλάκα ρε παιδί μου, αλλά okay, μεταξύ ορειαστείου μην τα πάρετε όλα τις μετρητής και στα σοβαρά. Αυτό που ισχύει είναι ότι σε μικρή ηλικία 7-8 ετών, λόγω του εμφύλιου πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, με την οικογένειά του μετακόμισε στην Αγγλία. Και άλλαξε το επίθετό του από Γεύτιτς, που ήταν το πατρικό του, σε μικρή ηλικία, πηγαίνοντας στην Αγγλία, το άλλαξε σε John Smith. Έναν πολύ χαρακτηριστικό, πολύ αγγλικό εντελώς πάντων.
1: Όνομα.
0: Επίθετο, ναι, όνομα. John Smith νομίζω. Το Smith σίγουρα, τον John για τον μικρό του δεν είμαι σίγουρος. Σε διάφορα ρεπορτάζ που βρήκα στο διαδίκτυο αναφερόταν ότι ο ίδιος ήθελε να το αναλλάξει την ταυτότητά του, το επίθετό του, για να μην τον συνοδεύουν τα στερεότυπα που υπήρχαν τότε στην Ευρώπη, ειδικά στην Αγγλία. Δυστυχώς σε κάποιες χώρες υπάρχουν για σήμερα, όχι για τους Σέρβους γενικά. Δεν ακούει έναν όνομα, όπως ακούν και για εμάς. Το παίζουμε εμείς υπεράνω, ως Κυπρέοι. Θα πάει να πει Κύπρος, ξέρω κάπου, στη Γερμανία, να ακούει σχόλια υποτιμητικά. Όπως αν ακούει στην Κύπρο, με όλη την αγάπη, και είναι από τις πιο όμορφες χώρες για κάποιον να πάει, αν ακούει στην Κύπρο για Πακιστάν, αυτόματα το μυαλό σου υπάρχουν κάποια στερεότυπα.
1: Που δεν έχουν καμία σχέση με
0: τον Μάικλ. Δεν έχουν. Τέλος πάντων, αυτόν ένιωθεν και ήθελε να αλλάξει το επιθετόν του. Σε Σμιθ. Και τέλος πάντων, σε πιο μεγάλη ηλικία, όχι ανήλικας, έφηβος, αποφάσισε να το κάνει Ελ Μαέστρο.
1: Okay.
0: Πριν να αποφασίσει να ασχοληθεί με την προπονητική. Και επειδή το
1: μπορεί να του άρεσε η μουσική, δηλαδή.
0: Καταρχάς, από ό,τι διάβασα, του άρεσε η ισπανική γλώσσα. Ήθελε κάτι ισπανικό. Τώρα το Μαέστρο. Δεν ξέρω πώς.
1: Ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήταν κάποιον παρατσούκλιν που το έκαμε τελικά και επιθετών. Που αυτό είναι το κανονικό του, το επίσημο, το νόμιμο του.
1: Το
0: επώνυμο του Λίγαλ είναι ναι, Ελ Μαέστρο.
1: Και έτσι θα το φωνάζουμε, αν τελικά είναι.
0: Αφού είναι το επίθετο, τώρα, τι να φωνάζει.
1: Όχι, ρε, εννοώ να κλείσει κιόλα.
0: Θα κλείσει, ναι. Ποδοσφαιριστής δεν υπήρξε ποτέ. Λάξει. Σε συνέντευξη μου διάβασα ότι ο ίδιος είπε ότι δεν είχα ποτέ ταλέντο. Για να παίξω ποδόσφαιρο. Έτσι από πολύ νωρίς αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική. Και εκεί αφιερώθηκε αποκλειστικά στο κομμάτι της προπονητικής. Όπως ξεκινούν πολλοί σε μικρή ηλικία αναλυτής σε κάποιες ομάδες στην Γερμανία, στην Σάλκε, συνεργάστηκε με κάποιους προπονητές. Έμεινε αρκετά χρόνια στην Γερμανία, τακτικός αναλυτής. Όπως ο φίλο μας τον. Εντάξει, είναι ο Αντρία φίλος μας. Γιάννη Κωνσταντίνο, θέλω να σου πω.
1: Είναι στη
0: Λίτς. Ναι, στη Λίτς. Και είναι κάπως έτσι ο δρόμος φαίνεται πολύ πιθανό να το βγάλει στην Λάρνακα και την ανόρθωση.
1: Εδώ θα είμαστε στην Αντρία να τον καλωσορίσουμε τον φίλο και να του ευχηθούμε καλή αρχή.
0: Ναι. Και μεταξύ άλλων, αυτά περισσότερων έτσι τα λέω με επιφυλάξη. Τα υπόλοιπα είναι τα περισσότερα facts, είναι θέμα άποψη. Λίγο ότι είναι έτσι, λίγο ιδιαίτερο ω προ την αντιμετώπιση, πώ ο ίδιο αντιμετωπίζει δηλαδή, του μεσογράφου, τα μέσα.
1: Να έχουμε σκηνικά
0: δηλαδή. Δεν ξέρω.
1: Όχι με κακή εννοία, μπορεί να είναι καλή εννοία.
0: Μπορεί. Ναι. Όλα αυτά θα τα δούμε όμω, α μην. Εξάγουμε γρήγορα συμπεράσματα.
1: Ενώ όπως κοινικά που είναι πολλά σε διάσκεψη τύπου.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Που κάποιους που δεν του είχα στο βιογραφικό τους.
0: Τουλάχιστον είμαστε προετοιμασμένοι αν ναι. Και εφόσον βγάλει είτε στο γήπεδο συνεντεύξεις τύπου αυτά που διαβάζουν.
1: Μα εγώ να σου πω το πιο χαρακτηριστικό μπαίνει για μια μπουτά είναι ο Παμπλό Γκαρσία. Ήταν ήρεμος να εξαιρέσεις την ατυχή στιγμή με τον Απόλλωνα στο κύπελο. Δεν τον ήθελα κάπου να ξεφεύγει, να θυμώνει, να...
0: Σε ό,τι είχε να κάνει με την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία, προσέγγιση, τα χαρακτηριστικά, ό,τι διέβασα υπήρχε η ίδια αναφορά σε όλα τα ρεπορτάζ για το πόσον σε βαθμό εμμονής είναι στις λεπτομέρειες, το πόσο απαιτητικός είναι από τους παίχτες του. Προσπαθεί να βγάλει περισσότερα από ό,τι θεωρούν κάποιοι ότι μπορεί να δώσουν οι παίχτες. Πάρα πολύ αθιαβασμένος. Μιλούν για έναν έξυπνο προπονητή. Δηλαδή το ποδοσφαιρικό του IQ, το προπονητικό ποδοσφαιρικό IQ είναι πολύ ψηλό. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Συμπορείς.
0: Αν και εφόσον έρθει. Αν και εφόσον έρθει.
1: Έχει,
0: η αλήθεια είναι ο τρίτος προπονητής που ακούμε ότι είναι κοντά. Οι άλλοι δύο, οι διάφορες δουλειές που δεν μάθαμε ποτέ, τελικά δεν έκλεισαν κανένα.
1: Θέλει και μια γέρη να δώσει αυτοεπιθύσεις πάντως για να κάνει το
0: 100%.
1: Το project ανόρθωση φέτος.
0: Δύσκολο, ναι. Ο Ντιουγκού φίλε έφυγε οριστικά. Βρήκε ομάδα, δεν νομίζω να βρήκε ομάδα, αλλά δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω να υπάρχει περιθώριο να επιστρέψει πίσω. Θεωρώ ότι και από πλευράς Ομόνιας, οι επαφές που έγιναν, η προσέγγιση που έγινε, το συμβόλαιο που του πρόσφεραν ήταν ναι μεν, έλα μια πρόταση να μείνεις, θα σε θέλαμε να μείνεις, αλλά και να μην μείνεις, δεν θα τα βάψω σε μαύρα.
1: Θα κάνουμε τα κουμάντα μας.
0: Ναι. Να το πω με άλλα λόγια, ότι η πρώτα της Ομόνιας δεν είχε κάποια ομάδα που και εγώ ήταν σώνη και καλά να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό. Αν θέλει να μείνει με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα λεφτά, μείνει. Αλλιώς, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εξής, δεν το καταλάβω. Είπες ότι κάνουμε την πρόταση, λέω να εξευτελιστεί η γεια σου ποιο, και πείσουν ναι.
0: Όχι, δεν λέω να εξευτελιστεί η γη. Όχι, μπορεί ο Ντιουγκού να θέλει να αύξησε, ρε παιδί μου. Όταν πιάνει το πρόθυμα να παίξουν σάμπι, θέλει να αύξησε. Δεν σημαίνει ότι εδώ και είναι το πιο λεφτά Ομόνια. Που δεν ξέρω. Απλά στο οικονομικό κυρίω που χάλασε.
1: Το κόνσεπτ.
0: Ναι.
1: Από όλα σε αύριο.
0: Σωστά.
1: Πάει η Ολλανδία. Η Άκη είναι στην Ολλανδία. Μα ευτυχούμε την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Έγινε κάτι, έχουν κάποια συνεργασία.
0: Όχι, αλλά πάντα πηγαίνανε. Εντάξει, είναι από του προορισμού που πάντα πηγαίνουν εκεί πέρα και από του ακριβού προορισμού.
1: Εντάξει, είναι γνωστή η Ολλανδία η τεχνολογία, ναι. Το ποδόσφαιρο είναι.
0: Και δίνει και σήμερα το πρώτο σφυρικό Ομόνια.
1: Ναι, 7:30 δυναμό.
0: Θυμάσαι όνομα, δυναμό Βουρεστίου σήμερα.
1: Ναι.
0: Και τηλεοπτικά από.
1: Ομόνια TV.
0: Ομόνια TV μόνο, έτσι, ναι, όχι. Ναι.
1: Θα γίνει και εκεί. Τι άλλο είναι, εντάξει, περιμένουμε τα δύο ονόματα στην ΑΕΛ που έγιναν γνωστά να ανακοινωθούν.
0: Και είναι δύο. Αν τα γνωστά από εδώ και μέρες, περιμένουμε την ανακοίνωσή του.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Είναι δύσκολο το όνομα για αυτό που πάω το εδώ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Φιάμεντα.
0: Η Μπρέσμι.
1: Φιάμεντα.
0: Α, φιάμεντα. Αντρέα, ελπίζω σαν προμονητής να είναι πιο πετυχημένος από το όνομά του. Τι εννοείς?
1: Ελ Μαέστρο.
0: Φίλε, ένας προμονητής που είναι ο Ελ Μαέστρο. Δηλαδή.
1: Εγώ δεν το συζητά.
0: Όσο πετυχημένος και θα είναι, η επιτυχία θα ακολουθεί το όνομά του. Είναι τόσο το. Α πούμε, special one. Πού είναι αυτό
1: αυτοβαθμιστήριο σε έναν τρόπο. Είναι το μεγαλύτερο. Δεν να σου πω.
0: Ναι, ρε, μείνε.
1: Information
0: system. Ναι, μείνε στην ιστορία όμω. Ναι.
1: Δεν ποτέ άνθρωπο. Είμαι ο special one.
0: Ναι, ρε, παιδί μου. Το τραντζ θέλω να πω κάτι για τον. Αλλά έμεινε ο special one. Misunderstanding μείνε, αλλά έμεινε. Ταπέλα, the special one. Ό,τι και να κάνει που έκαμε όσα έκαναν ελάχιστοι προγραμματές στην ιστορία του ποδοσφαίρου Μωρινιό. Το special one πάντα προηγείται τη φήμη του, των επιτυχιών του κτλ. Άμα είσαι Ελ Μαέστρο.
1: Σωστός.
0: Δεν ξέρω γιατί. Πώς να είναι πιο πετυχημένος από το όνομά του. Ελ Μαέστρο άνθρωπο.
1: Μέγας μαγίστρος.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Ευχαριστώ. Σήμερα το πρόγραμμα, θυμάσαι το βόξο.
1: Του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: 7 Αγγλία Κονγκό.
0: Λεοπαρδάλης εναντίον Γιονταριών.
1: Ή Γιοντάρια εναντίον Λεοπαρδάλεων.
0: Λεοπαρδάλεων, ναι.
1: Η ώρα 11. Βέλγιο.
0: Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη.
0: Σωστά. Ωραίο παιχνίδι. Νομίζω είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της βραδιάς.
1: Άλλα Γιονταριά, Τζίνα. Ναι. Γιονταριά, είναι το γιονταριόν, τζάμε.
0: Τη Σενεγαλή.
1: Σε Βελγίο κάτι έχει μέσα.
0: Red Devils. Ναι, Red Devils.
1: Είναι
0: Devils και το.
1: Ναι. Και στι 3 για του Extreme, για του έτσι του θαραλέου.
0: USA Bosnia.
1: Ναι, που εντάξει.
0: Τι.
1: Θα το έβλεπα.
0: Γιατί.
1: Θα σηκώνω μου.
0: Α, ω παιχνίδι. Όχι, επιθεωρίζει.
1: Θεωρίζει ένα ωραίο μάτσο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ήταν καλό.
0: Εντάξει, α πούμε, είναι έτσι τι προηγούμενε μέρε με αφορμή μια. Α τη χαρακτηρίσουμε άκομψη και άστοχη τοποθέτηση μια συναδέρφου σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρώ χωρί από αφέλεια ίσω ή τούτο που χαρακτηρίζει λίγο του Αμερικανού υπεροψία που βλέπουν υποτιμητικά όλων των υπολείπων πλανήτη. Σε αυτόν τον πλαίσιο θεωρώ. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτόν τον πλαίσιο τη υποτίμηση πάλι υπεροψία. Ευκαιρία, είπε, ας πούμε, ότι θα παίξουμε με τη Βοσνία. Επομένως, αντίπαλος που ας πούμε, και δεν ξέρω που είναι πάνω στο χάρτη η Βοσνία.
1: Ναι.
0: Τώρα λέω το έτσι με τη ελεύθερη μετάφραση, που, αλλά και τι σημασία έχει, ας πούμε, που είναι η Βοσνία, είμαστε η Αμερική εμείς, κτλ. Που είμαι σίγουρος ότι τούτο θα δώσει ένα έξτρα κίνητρο τους Βοσνιούς. Ξέρουν ότι είναι το outsider, ξέρουν ότι τα όπλα στη φαρέτρα του είναι πιο λίγα από του αντιπάλου, αλλά νομίζω ότι θα του δώσει έτσι μια έξτρα όθηση, έναν έξτρα κίνητρο. Βλέπα και χτες δηλώσεις του Τζέκο. Έντιν Τζέκο, ο οποίος από τους πλέον σοβαρούς ανθρώπους ενώ στον χρόνο του ποδοσφαίρου ποτέ προκάλεσε και πάντα μετρημένος με τις δηλώσεις που έκανε. Αλλά χωρίς να απαντήσει, χωρίς να πει πολλά, νομίζω είπε όλη την ουσία όταν τον ερώτησε οι δημοσιογράφοι να σχολιάσει αυτό το πράγμα. Ότι σε αμερικανική τηλεόραση υπόθηκε αυτόν και αυτόν. Ότι δεν ξέρουμε πού είναι η Βοσνία, πάω στο χάρτη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει επειδή είμαστε στην Αμερικάνη και τέτοια. Τούτο δεν δείχνει ποιοι είμαστε εμείς ως Βοσνία, το δείχνει ποιοι είναι Αμερικάνοι. Δεν είπε Αμερικάνοι, είπε αυτοί. Αυτό δείχνει ποιοι είναι αυτοί. Που αλήθεια τούτη είναι Αμερικάνοι. Με τα καλά, ως τα κακά τους ξέρουμε ότι υπάρχει τούτη, το αφιψηλού.
1: Σπουδαία η κάρτα δηλαδή, του Άντερσον στο 680 της Αγγλίας.
0: Του Άντερσον στο 680. Αν παίξει. Αν παίξει.
1: Και σαν bet builder, visa. Ποιο να βάλει κόβι.
0: Που λέει καν να παίξει φυσικά, αλλά λέω.
1: Μπορεί να βάλει κόβι.
0: Το λέω γενικά. Όχι, το λέω γενικά. Περιμένετε για τα ειδικά να βγουν εντεκάδε. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε
1: τρει ώρε να βγουν.
0: Αλλά ολικά θα παίξει, ναι. Το Τζαμέ, το θεωρώ Άντερσον, Ράι, Τζουτ. Λογικά η τριάδα.
1: Ξέρει τι να σου πω, επειδή και βάζω αρκετά στην Αγγλία, αν τα ξενοποιήσει στην Αγγλία, πάντα κάποιο είναι αντικειμένο. Αλλά δεν μπορέσε να βρει 15 λεπτά 20 του μέινου μες στο τρία μάτσους που προηγηθήκαν σαν να του λέει ότι εσύ υπολογίζω καθόλου. Και παρέθεση πάντα υπάρχει ένας παίχτης και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Αγγλία που ξέρεις είναι η ιστορία του τουρνουά. Θα θυμάσαι πριν μερικά χρόνια ήταν ο Γκρίλις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Πάλι ήταν ο μέινου πάλι πριν σε ένα προηγούμενο τουρνουά, ο Ράσφορντ. Ενώ πάντα υπάρχει ένας που απασχολεί τα μύτια τους συνέχεια.
0: Συγγνώμη για να προλάβω άλλα μηνύματα. Αποσύρω ότι είναι σοβαρός. Ο Τζέκο πήρε μηνύματα.
1: Ένα αντιπαθέστατο, ένα σοβαρό, αλλά
0: είπα να το συνεχίσω. Ναι, το σοβαρός όταν τοποθετείται. Τέλος πάντων, εγώ δεν θυμόμουν. Τώρα λέει ένας φίλος.
1: Έκαμε πολλά γάρα για ζηλίκια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό είπα το αποσύρω. Ναι, ξέχασα κάτι.
1: Επειδή μιλούσαμε για Βοσνία.
0: Για Ελλάδα, Βοσνία, ναι, σε εκείνα τα παιχνίδια προγραμματικά. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Το αποσύρω, το αποσύρω. USA, είμαστε με την Αμερική.
1: Επίσης, να σου πω και για κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Προπονήτη του αχτή ελεφάντο του, ο Πατρίκη Μαρία πριν. Όχι γιατί είμαι με Manchester United τώρα, πέρα από την πλάκα. Εκεί να έχει τον άμα διάλο στην ομάδα σου, και να σου πει αχτή ελεφάντο του. Και να μην βρίσκεις θέση να τον ξεκινήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιος είναι που είσαι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είναι θέση, έχει δύο.
1: Όλοι σε Μπαπέ. Έβρε άλλη θέση, ρε.
0: Αφού είναι ναι, αυτό. Να θέλει να γαδώσει την άμπολα του, ναι. Αλλά αυτή η θέση έχει τον Μπαπέ και τον Διαλό.
1: Και ο Μπαπέ είναι καλύτερος από τον Διαλό.
0: Ήταν μέχρι. Τα τελευταία φιλικά. Έβαλε δευτεί ογκολ προχτές. Ο Μπαπέ δεν θα τον αφήνει στον πάγκο. Αν όσο βάλει το τελευταίο παιχνίδι και ογκολ, δεν τον αφήνει.
1: Έβρε άλλη θέση, ρε.
0: Αυτό ναι, αυτό.
1: Η έβρε άλλη θέση του Μπαπέ. Ενώ εντάξει, βάλε τον άλλον και πέρασε του περπαϊδό. Και είχα παρολίγο να το γυρίσει μόνο.
0: Εντάξει, θα σου πω έτσι κάποιοι παίχτε οι οποίοι α πούμε ζούσαν προχτές. Εγώ σου είπα δηλαδή την άποψή μου ότι αδικεί πολύ τον Ουντάφ που είναι το ξεκινά βασικό. Ενώ μπαίνει κάθε παιχνίδι μέσα, βάλει γκολ. Ούτε πώ έπαιξε. Δηλαδή, ότι ήταν. αρνητικός στις 9 από τις 10 προσπάθειες.
1: Δεν είναι μπάσκετ, ρε φίλε.
0: Όχι, αλλά καμιά φορά το έχω ζήσει και για αγούρι. Ή τέλος πάντων να νιώσεις και μια ασφάλεια να το έχω στον πάγκο.
1: Κάτι καλό.
0: Κάτι καλό, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ο Λεμπρόν, ρε φίλε, νομίζω θέλει να πάει με τους φίλους του να παίξει μια χρονιά.
0: Ποιοι είναι φίλοι του?
1: Ο Κάρι, ο Ντρέιμον Γκριν.
0: Α, στους Warriors.
1: Και θέλουν να κάνουν trade για τον Άντονι Ντέιβις.
0: Κι?
1: Οι Warriors. Και πάμε και την τετράδα.
0: Οκ.
1: Αλλά τώρα εντάξει. Περάσαν τα χρόνια. Ο Κάρι π.χ. για να πάει καλά πρέπει να βρει παίχτες να του καλύφουν τις αδειές του. Να βρίσκει παίχτες με άλλες αδειές. Οι άλλοι χτίζουν σπουδαία πράγματα. Περίεργος να δω τι θα γίνει.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στέλλας ο Κράτους. Επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο 43χρονος Σέρβος Νέστορ Ελμαέστρο είναι ο βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νάιμα Σαουδικής Αραβίας. Η βαροσιωτική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανόλη από τον Πανσεραϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων. Η Πάφος ανακοίνωσε την μεταγραφή του Πορτογάλου Μέσου Αλεξάντερ Μπρίτο από την Sporting. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 30. Από την Πορτογαλική ομάδα θα ανακοινωθεί και ο Μπιέλ. Ο Μπάμπον Ντιαμπί είναι σε προχωρημένες επαφές με την Πάφο, πέρασε από ιατρικά και θα διαφανεί κατά πόσον θα αποκτηθεί ο Σενεγαλέζος αμυντικός. Τέλος, το εμπάρκο μεταγραφών στην Ομόνια. Το θέμα θα κλείσει και ατυπικά για τους πράσινους, καθώς έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις σε σχέση με την περίπτωση Γιάνσον. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα ανακοινωθεί η απόφαση του ΚΑΣ για την προσφυγή της Ομόνιας. Το Τριφύλι δίνει σήμερα το πρώτο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους με αντίπαλο την Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7.30 σε τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Εκτός η διεθνής Φαπιάνο Ανδρέου Χρήστου και νεοφύτου, όπως επίσης η Παναγιώτου Τάνκοβιτς λόγω μικροπροβλημάτων. Στις 6 Ιουλίου αρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ και στις 25 του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Ανακοινώθηκαν επίσης φιλικά σε Κύπρο και εξωτερικό. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Αγγελόπουλου. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Θα αποκτηθούν επιθετικός, ένας ακραίος επιθετικός και κεντρικός αμυντικός. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία και η αποστολή του Απόλλωνα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα αύριο να έχουμε ακόμη ένα ποδοσφαιριστή, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Φανούρης Κωνσταντίνου. Αυτός αναμένεται να είναι ο Σλοβένος Όσμπολτ. Θα αποκτηθούν επίσης ακόμη 3 ποδοσφαιριστές καταλόγου Α και θα αποφασίσει ο προπονητής για πιθανές αποχωρήσεις από το ρόστερ. Στη Λετωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη, απουσιάζουν οι διεθνείς Χαραλάμπους Μπουράν και Κορέα. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 η Γενική Συνέλευση της Νέας Σαλαμίνας, αυξημένος κατά 15% με 20% θα είναι ο προϋπολογισμός. Θα αποκτηθεί δανεικός από την Σεν Γκάλεν ο αμυντικός μέσος Τζόρτιν Κιντιγιά, πολύ κοντά και στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στις 9 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία η ΑΕΛ, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή 8 φιλικών σε Κύπρο και Πολωνία. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Λαδίδη επιθετικού Παναγιώτη Τζίμα για 1+1 χρόνια. Την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Στέφαν Στογιάνοβιτς ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει στις 7 το Κόγκο. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με την Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν την Βοσνία. Ο Γιούργκεν Κλοπ θα αποδεχόταν να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας εάν του γινόταν μια τέτοια πρόταση, αποκαλύπτει ο Φαπρίτσιο Ρωμάνο. Την απόκτηση του 19χρονου μέσου Αϊντών Σέχου από την Χάλαν εκείνος ο Παναθηναίκος. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό για την σεζόν αντιμετωπίζοντας την Βελγική Μπέβερεν στις 6 το απόγευμα. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ανανέωση των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πηλίου. Στην τελική ευθεία περιπτώσεις Στάνιτς και Ρόκα στον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή υπόθεση του Άρτε. Ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν ανανέωσε με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2028. Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς, ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλετον. Γύρω στις 7.30 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. παρουσιάζει η Epic. Κύριος χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
6: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
7: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
6: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
10: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
12: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
16: BicelCypress.com. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
18: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
19: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
23: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Ιδρά.
1: Που τους, που τους επιθετικούς, που τους όλους επιθετικούς, center back.
0: Ναι.
1: Που μας απασχολήσαν όλη τη χρονιά. Τους καλούς τα στιμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο Βαντάει και βάλε.
0: Γκόλ να σκοράρει.
1: Ναι, ρε φίλε, νομίζω δεν είχε. Πέρσι Σαλιμπά, Γκάμπριελ είναι καμαγκάσου στην πόρτα.
0: Όχι.
1: Που βάλει με μπαρικά γκόλ.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά η αλήθεια. Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Γάλλοι δεν έβαλαν. Αργεντινοί βάλε τα μόνο κοντό. Βραζιλία όχι. Ολλανδοί έβαλε ένα Φαντάικ. Στην αρχή, ναι. Άγγλοι όχι. Είναι το Μοντιάλ, το μηχανικό του. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι, θα κάνω το ερώτημα για να βάλω και το φίλο μου Γιώργο Κυβερνούντα στη συζήτηση. Είναι τελικά τόσο καλή στο ψηλό παιχνίδι ο Γκάμπριελ και ο Σαλιμπά? Είναι τόσο καλός εκτελεστής ο Ράις? Είναι τόσο ελαστική η διαιτητές με την Αρσέναλ? Ποιο από τα τρία είναι αυτό που μας έδωσε τόσα πολλά?
0: Και γιατί το γάμμα?
1: Είναι ωραία ερώτηση μου.
0: Αλλά έχω πει απάντηση του Γιώργου. Να σου πω σε λίγο.
1: Επάντως για ο Ράις είπα στο και άλλη φορά πέρα μου την πλάκα, είναι καπληκτικός εκτελεστής. Για μένα είναι ο καλύτερος in swinging taker στον κόσμο. Φέρνει μπάλα πολλά γλυκά μες στη... Δεν είδα άλλον έτσι καλό στο Μουντιάλ.
0: Για ποιο μιλάς?
1: Για τον Ράις.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω είναι ο καλύτερος corner taker του... Corner... Είχαμε ο Κένας που είναι στη μένη μπάλα, Κέλλε, ωραία. Στο πρώτο μάτσο.
0: Και άλλοι μπορεί να είναι, ε.
1: Ας πέρα ο Λυσέ έκαμε όλα τα τούτα χτες. Ο άλλος ποιος είναι που ήταν προχτές πάνω μανεύρα μου. Πρώην Κιμαράης δεν έρεξε νήμα πάνω από αυτό.
0: Α, προχτές, ναι.
1: Φίλε, δεν έρεξε νήμα πάνω από αυτό.
0: Ήταν κακές εκτελέσεις του. Αλλά εδώ και την ασίστ του πάλι. Στον νικητήριο γκολ. Λογίζω μου έτσι μάθημα με τη διασκάλα στην τάξη. Και να του έβρει θέση. Τι είμαστε, να είμαστε κάπου ανθρώποι.
1: Όχι, να είμαστε κάπου ανθρώποι, απέ ζούμε.
0: Γιατί και πράγμα μιλούμε.
1: Για τον διαλό.
0: Α, για τον διαλό.
1: Θυμήθηκα χτες, έχει μέρες που το θυμηθώ χτες.
0: Ναι.
1: Να σου πω γιατί με νευριάζουν ο Μέση και ο Ρονάλτο.
0: Ναι.
1: Κυρίως ο Μέση, ναι. Γιατί βγάλει μου το πιο πολλά στον παραλληλισμό μου να σου κάνω. Που μητσί στο σχολείο έχω παιδικά τραύματα.
0: Από
1: του καθηγητές.
0: Okay.
1: Okay. Να σου πω γιατί. Γιατί ήμουν ένας μαθητής του 18, 19 παρά και αμέ ποτέ ήμουν το 20, δεν μπορούσα ποτέ να πάω, να πάω στο 20 και δεν ήθελα κιόλας. Εντός εμέ...
0: Ναι.
1: Ήμουν πάρα πολλά καλός στη γυμναστική, ήμουν top στη γυμναστική. Ήμουν αρχηγός της ομάδας του μπάσκετ, ήμουν το ένα, ήμουν το άλλο, και ένα αλφα, 20, whatever, οτιδήποτε είσαι σε κάθε... Έρχεται και ο... ας το πούμε Γιωργάκη. Γιαννάκη, ξέρω εγώ τι θέλεις πέτω, δεν έχω κάποιον πρόσωπο τώρα στο μυαλό μου. Ήταν καλός στα νέα και στα μαθηματικά. Γυμναστική να το βάλαμε την μάπα μέσα στα πόθηκια του, ήταν να εμπατήσει για πέσει κάτω.
0: Ναι.
1: 20 το Γιαννάκης. Εμάν τα 20 ρε φίλε. Αφού το 20 στις γυμναστικής είμαι εγώ. Γιατί 20 ο Γιαννάκης κύριε, να του χαλάσω γενικό. Καλά εμένα που μου χαλάω και στα νέα ελληνικά το γενικό μου και στα αρχαία γίνεται δίκαιο. Και τούτο το πράγμα.
0: Ναι, προς το κάτω τη σύνδεση.
1: Ερχούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ρε φίλε top notch σε κάποια πράγματα. Αλλά ο Μέση π.χ. με ένα παράδειγμα, δεν ήταν αναγκαία πια ο Μουντιάλ για ένα top notch. Δεν χρειάζεται να έχει το έξτρα το προξηματάκι.
0: Ναι. Κάντε την άποψή σου.
1: Ναι. Όπως και ο Γιαννάκη μπορεί να ήταν μεγάλο στην αστική για τον κύριο που του βάλε 20. Δεν ξέρω άλλο ότι είναι. Το ίδιο είναι ο Ρονάλτο ρε φίλε. Δεν είναι και καμία πέναλτι ούλα ο Ρονάλτο. Αφού είναι τόσο καλό εχθέ τη πέναλτι. Δεν είναι τόσο καλό εχθέ τη πέναλτι ο Μέση. Καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα, αλλά τι...
1: Το παιδικό είναι το τραύμα
0: που αυτό. Με ναι.
1: Ήθελα να σου πω. Εμφανίστηκε ο φίλος ο Μάριος, λαλή αγάπη μου που έχετε της Arsenal, Μητσοκάμιμα. Και απάντας όμως την ερώτηση. Φίλε Λούις, στο παγκόσμιο κύπελλο εκτελέσαν τρεις παίχτες μας κόρνερ και γράψαν και τρεις ασίστ. Σάκα, Ράις, ο Ντέγκαρτ. Άλλον που να σας πω, άλλον τώρα, γιατί είδα και την Νορβηγία εχθές. Ο επόμενος που θα ξαναβάλει, ισχύει και για τους φίλους μας στο εξωτερικό του, στον αγγλικά tabloids. Θα ξαναβάλει στην ένα πρόταση τη λέξη Νότενγκαρτ και Μπρούνο Φερνάντες μπλοκ. Μπλοκ, delete. Δηλαδή ότι κάποτε κάποιοι, επειδή η αλήθεια είναι να σας το παίξω εξήντως, δεν το βλέπω ένα σενάλ τόσο συχνά. Ότι συζητούσαμε τώρα αν θα βάλουμε σε εντεκάδα τον Μπρούνο και τον Νότενγκαρτ, λέω ο άνθρωπος είναι πιο αργός που το αργό. Και κατάστρεψε χτες τουλάχιστον 5, τουλάχιστον 5 θυμούμε εγώ αντεπιθέσεις, έφευκαν άλλο στις ρουκέτες και όταν καρκάμε προς πίσω αυτού του. Και συγκρίνουμε τώρα...
0: Τούτο είναι προνοήσει τον Γιώργο, τούτο είναι προνοήσει
1: τον Γιώργο. Τούτο τον παίχτη με τον πιο direct οχτάρι στην ιστορία της Premier League. Τούτα είχα που χτες, ένα δώσει σήμερα μαπά.
0: Και να μένουν αύριο τις απορίες σου, τις τοποθετήσεις σου. Δεν τα μπορείς καλύτερο να κάνεις. Α, οκ.
1: Να δω λίγο. Να δω την Καστάνη του Στέφανου, αν δεν είναι πολύ καλός, να δω πολύ μαπ.
0: Θα δεις ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λουί μου, το μου καταφέρνεις να κάνεις το Βιόλα να φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για το NBA ταλέντο. Περίμενε. Δικό μου ταλέντο. Να σας κάνω να νομίζετε ότι ενδιαφέρομαι. Ενέτη 2026. Πιόντζο μου βλέπω NBA, ο Λουίς ακόμα ήταν...
1: Άλλωστε, σήμερα κλείνεις... Κάνεις το 40% εκτός σου ταξίδι γύρω από το ίδιο.
0: Επειδή, εντάξει, 90's με τους Houston Rockets, Piston, Jazz, εκτός που τους Bulls εννοώ.
1: Φίλε, 802 να έχουν μεγαλύτερη σημασία για τα μαθήματα γλώσσης σας. Εν και λέω εγώ ότι ήταν πιο σημαντική γυμναστική. Το θέμα είναι η αξιολόγηση των μαθημάτων να γίνεται σωστά. Κάποιος που είναι καλός στη γυμναστική να κάνει ένα λόγο βαθμό. Και αν πρέπει να κοπεί, να κόφκεται, ρε φίλε. Γιατί νους υγιής, εν σώματι... Για να το κλείσω, στάρβει.
0: Έτσι άκουσα, διάζα μηνύματα.

0: Ενσώματι.
1: Τι εντόστο.
0: Yes.
1: Μπράβο.
0: Ανδρέα, μπορείς να μου λύσεις μια αναπορία. Είναι γνωστό ότι είσαι του Μαραντόνα όπως και εγώ, μετά όμως.
1: Για σένα γνωστό.
0: Κλείνω στο Ρονάλτο. Oh. Αλλά το έχουν τα μηνύματα και πέφτει κάτω. Πού είναι το μήνυμα. Το λοιπόν. Ανδρέα, μπορείς να μου λύσεις μια αναπορία. Είναι γνωστό ότι είσαι του Μαραντόνα όπως και εγώ, μετά όμως κλείνω στο Ρονάλτο και εσύ στο Μέση. Λοιπόν, ο Μαραντόνα, όπως είπες, πέραν του ταλέντου, ήταν και ενάντια στη FIFA, UEFA, για τα γνωστά. Αν και δέχτηκε να πει σε αυτόν τον πόλεμο από αυτούς, τι θα έλεγες, εάν δεν ήταν ο Μέση το παιδί της FIFA και UEFA, θα ήταν σε τέτοια αναπόδοση. Χάθηκα, αλλά να το τελειώσω το μήνυμα. Θα είχε όλους αυτούς τους τίτλους, νομίζω όλοι ξέρουμε την απάντηση. Θα με ενδιαφέρεν και η δική σου, φίλε, που στιγμή ξέρεις την απάντηση, δεν θέλω να πω τη δική μου άποψη. Ενώ έπιαν 50 τίτλους στην καριέρα του, ποιους από αυτούς τους τίτλους τους πήρεν επειδή είναι παιδί της UEFA ή της FIFA. Για να ξέρουμε σε ποια βάση να συζητάμε. Εν 25, αλλά δεν ξέρω τι είναι, κατάλαβα την ουσία του μηνύματος.
1: Να απαντήσω.
0: Ενώ ο Μαραντόνα, η σχέση του γενικότερα με την εξουσία, τα κέντρα αποφάσεως με τη FIFA, την UEFA γνωστή. Και δεν νομίζω να υπήρχε άλλο παίχτη αυτού του βεληνικού εννοώ. Που να το είχε κάνει τόσο ανοιχτά, τόσο φανερά, σε τέτοιο βαθμό να είναι, παιδί μου, η φωνή της αδικίας, να κατηγορεί ανοιχτά και τόσο συχνά την UEFA, τη FIFA για διαφθορά. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος παίχτης στην ιστορία που τους φέρω που να το έκανε το πράγμα. Πώς το Μαραντόνα, ναι. Και το πλήρωσε. Τώρα είναι ώρα να συζητήσουμε το γιατί. Να συγκρούεται δημόσια με ποδοσφαιριστές, με πρόεδρους ομοσπονδίας, πρόεδρους χωρών, με πρόεδρων της FIFA, να επιτεθεί λεκτικά στην FIFA, να χαρακτηρίζει όπως χαρακτηρίζει, με ακραίους χαρακτηρισμούς μεν, αλλά πράγματα που δεν έχει κανείς τα κότσια στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Να το κάνει έναν που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Μέση. Ούτε με κανένα άλλον ποδοσφαιριστή, έτσι αλλιώς είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω την ουσία της απορίας σου για να μπορέσω να απαντήσω και εγώ επί της ουσίας.
1: Δεν καταλάβεις σε ποια βάση είναι το απάντησες όμως.
0: Όχι, πάει για τον διευκρίνησα για τον Μαραντόνα, ότι του τον έκανε ο Μαραντόνα που τον χαρακτήρισε εκτός γηπέδου, δεν το έκανε ποτέ κανένα. Όχι, δεν μίλησα ούτε για τον Μέση ούτε για τον.
1: Οι διαιτητές σίγουρα πάλι λέει ο 031, πάλι κλάμαν όπως έφταιγε ο Μοντιρόγκα, ο Λιόγκιος και η Τσαρούχα και μόνο η δική σου πιάνουν τα δίκαια. Διαφωνώ, είναι και μέρα των γενεθλίων του Ρουθ Φαν Νίστελροϊ.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ποτέ ότι το πιάσαμε. Α πούμε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο για μένα που παιχνίδι ομάδα μου που είδα ήταν το πώς έσπασαν το αίτητο των Invincibles. Ναι. Γίνονται το παιχνίδι, πρέπει να έχει τρεις κοκκίνες η Manchester United, πέναλτι φάντασμα που εδώ έκανε το Ρούνι για να το βάλει ο Ρουτ. Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από τις εύνοιες, ούτε το 2010 για παράδειγμα θυμάμαι παιχνίδι στο ΆΚΑ, με τους διαιτητές να κάνουμε συγκαγκάρτο να σφυρίζουν φαλ του Ολυμπιακού, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης προπονητής, θυμούμε τα και λέω τα. Απλά την ώρα που η διαφορά μας 0-31 είναι ότι τώρα μόνο να σου πω για σέναν, για τον Λιόλιου, όχι την Κατερίνα, τον πρώτο της Κοκ και τη Τσαρούχα, να μου πεις για τα παγιά, δεν θα μου πεις για τα σημερινά αν ισχύουν ή όχι. Να πάμε να κάνουμε μάθημα ιστορίας, δεν θα μιλήσουμε για το αν έκαναν ή όχι κάτι ή συγκεκριμένο. Τις εγγράμματες κοινωνίες εθιάβαζατες και τα αρχαία. Πολλά τα μηνύματα, ρε.
0: Τα δύο καλύτερα στιγμιότυπα έψες ήταν η φάτσα του Χάλαντ μόλις εμπήγε τον γκολ και μόλις τέλειωσε το παιχνίδι.
1: Έφυγε την μαπά, ρε.
0: Δεν την έφερε καλά. Νομίζω ότι έφυγε μπει, αλλά εντάξει. Γι' αυτό ήταν τζίντο έλιο. Έκανα μπει, αλλά εμπήκε.
1: Τι κολλάρα το πρώτο τη Νορβηγία.
0: Είδαμε ωραία αν κολέψε. Τον γκολ τη ναι, του Μούσα. Τον γκολ του Ντιαλό. Τον γκολ του Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Τον γκολ
1: που θα έβαζε όλοι σε.
0: Έτσι θα ήταν.
1: Τον γκολ του Μουντιάλ.
0: Θα ήταν από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ.
1: Ναι, και
0: στην ιστορία του. Με τους συγκεκριμένους, ναι, εύκολα, εύκολα νομίζω. Ναι, είσαι άλλον, τα τρία νομίζω έτσι, τα top που τύψες είναι η βραδιά. Δεν το πίστευε σε κανένα από τα δύο ότι τον βόλεψαν. Άιτε συνέχεια του μηνύματος για το Χάλαντ.
1: Φίλος 79 που γελάει για το direct οχτάρι, ο οποίος έκαμε τις τριπλάσιες ευκαιρίες πρώτο δεύτερο φέτος, δημιούργησε πόσες έκαμε. Το γράφημα δεν τον έχω.
0: Για ποιον τύπος.
1: Για τον Μπρούνο, είπε μου ότι γελάει με τον direct οχτάρι.
0: Ότι
1: είναι.
0: Ότι είναι, ότι δεν είναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι, γελά, υπερεχτημένος λέει.
0: Α, ότι είναι υπερεχτημένος ο Μπρούνο Φερνάντες, οκ.
1: Είμαστε κάποιοι άνθρωποι.
0: Ο Ότενγκαρτ είναι πολλά καλύτερο, συμφωνώ, μία από τις top 5 μεταγραφές του Αρτέτα.
1: Και ο καλός ο Ότενγκαρτ τον Μπρούνο.
0: Also Premier League win.

0: Ας σου στείλω και τα χρόνια πολλά του φίλου του Χάρη του Μιλτιάδους για να το απαντήσω και στο ερωτήμα του αν είναι σήμερα τα γενέθλια.
1: Ω, Χάρη μου, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν είναι τα γενέθλια του χρόνια πολλά μου λέει.
1: Σήμερα είναι μεγάλη, θα κάνουμε και η διάν της του Βελγίου. Εντάξει, ναι, για μένα είναι 50-50. Δεν ξέρω τι λένε στιγματικές αποδοσίες. Προφανώς, μάλλον, προφανώς, φαντάζομαι, μάλλον δεν είδα. Θα δίνω φαβορή το Βέλγιο.
0: 2 και κάτι, ας πούμε.
1: Να το, το 2 και κάτι, 2-10, 2-40, 2... Εγώ θα το έδινα, ξέρω, 2-40, 2-60. Ενώ κοντά, οριακό, πολύ οριακό φαβορή το Βέλγιο.
0: Αν ήσουν εσύ ο bookmaker.
1: Ναι, ποδοσφαιρικά το βλέπω 50-50.
0: 2-25.
1: 2-25, οκ.
0: 3-25 οι άλλοι φίλοι.
1: Ευχαριστώ φίλε μου, ευχαριστώ. Μπορείτε να περάσει να κεραστείς.
0: Ναι. Νομίζω να δεν έφερες για τους fit.
1: Τι εννοείς? Ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να κάνει μια εξαίρεση σήμερα.
0: Είσαι fit, λέω.
1: Ναι, γιατί θέλει να μάθει.
0: Ναι, παράγγειλε.
1: Εύγειολα, είμαστε συνομήλικοι. Δεν καταλάβω τη συζήτηση για Μέση Ρονάλτο. Εγώ, άμα πρέπει να σκεφτώ ποιου παίχτε, αν από όλο σκέφτομαι Ροναλτίνιο και τον Καντονά, είναι καθαρά πιστεύω ότι εικόνε έχει ο καθένα στη ζωή του. Okay, και ο Παχταλιάς επίση 100%. 100%. Γι' αυτό και εμένα είναι η πάγια μου θέση, η διαχρονική μου άποψη. Όχι για Μέση Ρονάλτο. 5, 6, 7, 8 παίχτε στην ιστορία. 8 μοραλίδε πολλού, αλλά 5, 6, άτε 7. Είναι αμαρτία, είναι η ρωσιλία να του συγκρίνει μεταξύ του. Και ο Μέση Ρονάλτο είναι δύο από αυτούς, άσχετα εγώ αν μου αρέσει περισσότερο ο Μέση από τον Ρονάλτο. Δέχομαι, αν πει κάποιος ότι είναι καλύτερος ο Ρονάλτο ή αν πει ότι είναι κορυφαίος παίχτης όλων των εποχών, μπορεί να συμφωνώ, αλλά έχει τα επιχειρήματα να το στηρίξει και τα δικά του υποκειμενικά άλλα κριτήρια.
0: Υπερεκτιμένος ο Ντιομαντέ.
1: Έγινε ένα μωρό 19 χρονών, ρε φίλε, μπορείς να πεις είναι υπερεκτιμένος. Άστε να δούμε. Εκτός αν τον είδες πρώτη φορά τώρα σε αυτόν τον Μουντιάλ. Επειδή ο άνθρωπος τέκησε μια εξαιρετική σεζόν με τη Λειψία. 19 χρονών. Σε κάνουν αυτά που κάνει, παραπάνω όχι τόσο στο Μουντιάλ. Αν και στο Μουντιάλ δεν βλέπει την ποιότητα του σε πολλές φάσεις. Είναι νωρίς να τον πούμε υπερεκτιμημένο.
0: Πάμε σε break.
1: Μιας και το ξεκίνησα να διαβάσω. Μιας και μιλάτε για γκολ, το ψεσινό γκολ του Νούσα που θυμίζει τον γκολ του Ζάζα. Ίσως του Ζάζα να ήταν και καλύτερο. Συμφωνώ και εγώ με τον Λούι. Ο Νορβηγός ήταν μεγάλη παραφωνία της Νορβηγίας. Εψες. Ο Εντεγκάρτ.
0: Ναι,
1: είδα τον. Ναι. Με τούτη άποψη μου γενικά για τον Εντεγκάρτ.
0: Α, ότι λέω overrated.
1: Όχι overrated. Είσαι πριν τα πρώτα του χρόνια στην Arsenal, που ήταν μια άλλη Arsenal, όχι το δεύτερο ποιοτική, που κι άλλο στυλ παιχνιδιού, και αμέσω ξεχώρισε. Ναι, πλέον. Να ξέρω το θέμα μου με τον Εντεγκάρτ. Στην Arsenal ή στην Νορβηγία.

0: δεν θεωρώ ότι είναι ο ηγέτης. Δεν θεωρώ είναι άνθρωπος ο οποίος του ταιριάζει ο ρόλος του ηγέτη, ο άνθρωπος που να είναι αρχηγός. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ας πούμε για μένα, αν με ρωτήσεις μέχρι το 18-19, θα σου έλεγα ότι ο Μέση είναι ηγέτης. Δεν είναι παίκτης ηγέτης. Ναι. Μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών για κάποιους, αλλά δεν είναι ηγέτης παίκτης. Δεν είναι αρχηγός. Μετά το 18-19, που το 20 και μετά, είναι από τους καλύτερους ηγέτες πάλι αρχηγούς που είχε ποτέ στην ιστορία της Αργεντινής.
1: Γιατί, αλλά μόνο για Αργεντινή το λέω. Ενώ ας πούμε.
0: Εντάξει, μετά Μπαρτσελα... μεγάλωσε να πηγαίνει σε.
1: Στην Μπαρτσελόνα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δουλέψε. Εντάξει, στο...
0: Όχι, δεν είχε κάνει με το πλαίσιο που παίζει. Και στην Αργεντινή ήταν ένα πλαίσιο που μπορεί να ήταν πολλά διαφορετικό ναι. Το 17-18 που το 19-20. Δεν ήξερε ότι άλλαξε μέσα. Το 18 ήταν περίοδο 19 κάπου εκεί που αγκρίστηκε, παρέτησε, θα ξαπέξω κτλ. Μετά όταν είστε πίσω, είχε άλλο mindset. Ως προς το πώς ένιωσε την ανάγκη να οδηγεί πλέον τους υπόλοιπους, και είναι απλά ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου. Τούτο. Δεν σημαίνει ότι ένας καλός παίχτης πρέπει απαραίτητα να κάνει και αρχηγός. Μου βγάζει εμένα τουλάχιστον τούτο. Ότι είναι ο αρχηγός, ο ηγέτης μας, ο Έντεγκαρντ της Αρσενάλ. Εντάξει, κλείω αύριο μπάλε. Εντάξει, Γιώργο μου. Μπορείς να αποχωρήσεις έτσι και ως 3.30 δεν θα έχεις πολλά πράγματα. Τα λέμε αύριο. Φυσικά αύριο τη διάψη
1: να περίμενε να
0: για τον αρχηγό Έντεγκαρντ.
1: Περάσε καλά μόλις. Να περιμένω να δικαιώσει η κλήρωση για να τη διεκδικήσει.
0: Κι αν κλήρωσει.
1: Που έχω στο Instagram και μετά να πάω τον κάνω blog.
0: Είμαστε τυχεροί που βλέπουμε και τους δύο. Δεν πρέπει να τους συγκρίνουμε. Κανένας από τους δύο δεν είναι όμως Ευάντρο. Και με αυτόν τον μήνυμα κανονικά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Αλλά
1: έχουμε να κάνουμε σύνορ.
0: Αν μη τι άλλο πάμε σε break για να το εμπεδώσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας ομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μία εβδομάδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Μπροταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
9: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
8: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
10: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
11: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
12: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 1η Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 5,79, τώρα 4,99. Μλέκπολ μοσαρέλα, 7,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λακταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Σαν σήμερα, 1η Ιουλίου 1904, είχαμε την τελετή έναρξης των τρίτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σεντ Λούις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θεωρούνται οι χειρότεροι στην ιστορία από πλευράς οργάνωσης. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει αρχικά το Σικάγο, αλλά στην πορεία οι αρχές του Σεντ Λούις φοβήθηκαν ότι κάτι τέτοιο θα έπλητε τη διεθνή έκθεση που θα γινόταν στην πόλη τους. Απείλησαν ότι θα διοργάνωναν δικούς τους αγώνες, όπως και έγινε. Διήρκησαν 5 μήνες με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Πιέρ ντε Κουμπερτέν, να ρίχνει την ευθύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Θείοντο Ρούσβελτ.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Τελευταίο 17 λεπτό για την ακρίβεια, Λουί μου.
2: Θυμάσαι που αλλάξει η ώρα και που μια τρεις γίνεται και τέσσερις, μια μισή τρεις γίνεται και τέσσερις. Πως είναι εύκολα με τη δεύτερη ώρα λίγο, για εμάς τα λίγο, η απόσταση.
1: Εντάξει, ήταν ώσπου να μπούμε σε
2: PM. Νιώθω ότι είμαστε σε σύντομο μουτ. Νιώθω ότι δεν ήξερα αν το μουντιάλ.
1: Έρφε, εντάξει, αν κάνεις 100 στάρι, ήθελες δύο τρόνα που θα μας ήταν 400 μέτρα.
2: Ναι, ένα πως ημέρα.
1: Ναι. Ο Μέση είναι ηγέτης μετά που άφησε το μούσιν του γκότ. Μας λέει ο 924.
2: Όχι, ο Μέση πηγαίνει κάτι που ασπενό Ρονάλτο.
1: Συγγνώμη, να σα θυμίσω απλά Κρόνος 29.50 όνομα. Στέλνετε Παρασκευή, κληρώνουμε την πρώτη κούτα με αυτογόλητα. Δεν μπορεί να πει.
2: Όχι, ήταν να σου πω ότι δεν είναι συγκριτόρα ποδοσφαιρικά. Μιλώ καθαρά σαν άβρε, σαν προσωπικότητε. Ο Ρονάλτο, τσάι που πάει, σαν να δεν υπάρχει δεύτερο. Ενώ ότι σκεπάζει τα πάντα, είτε η United δεν είχε πιέσει τα 37 του, είτε τσάι που πιέζει.
1: Εντάξει, είναι πάνω από όλα.
2: Πήγε στην Παρί και ξέρω να περάσουν και τα χρόνια και μπορεί να με θυμάσαι ότι ο Μέση έπαιξε στην Παρί.
1: Ναι.
2: Θα σου πω ότι ήταν έτσι λίγο σαν το διακριτικά πόν που το project Παρί, ας πούμε. Δεν ήξερα, ήταν λίγο έτσι, κατάλαβες
1: πώς πάει.
2: Και στην Ίντερ Μαϊάμι είναι η ατραξιόν, αλλά νιώθεις τον ότι θέλει, δεν το επιζητά, ας πούμε.
1: Εντάξει, ο Ρονάλτο μπορεί να είναι το μυστικό ή έναν από τα μυστικά της επιτυχίας του, αν όχι το πιο σημαντικό. Τούτον το εγώ, τούτη η προσωπική στόχη που έβαλε μου την πρώτη μέρα που άρχισε να παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή που μωρό φανταζούμε, εν τούτη που είναι να ξεχωρίζει και μαζί είναι κάποιες ομάδες του να ξεχωρίζουν τόσο καλές. Μπορεί να είναι άλλον το κίνητρο, αλλά στο τέλος της ημέρας.
2: Έχει λίγο το copy effect ή το. Ας πούμε το Mamba mentality που λέμε ο Ρονάλντο.
1: Δεν ήξερα αν είναι το Mamba. Μπορεί να είναι μέρος του, μια παραλλαγή.
2: Ναι. Σαν ιδέα. Θα ξέρω συνέντευξη του Κόμπι που λέει ότι αν εσύ αν ξυπνήσω τέσσερις μπορώ να προβοηθήσω τρεις φορές ενώ εσύ να προβοηθήσεις κιό.
1: Ναι.
2: Άρα έχω μια προβοήθηση παρό. Το πράγμα είναι αδιανόητο να σκεφτείς. Είναι ο συνειρμός που κάνει το δικό του μυαλό για να σου πει ότι έτσι να είναι ο καλύτερος. Και προσπάθησε να το περάσει όσον ήταν εν ζωή και σε πολλούς stars του NBA. Σε συνομιλίες που είχαν, ένας που ο Γιάννης που το είπε. Ή ο Τζόκοβιτς μίλησε για τούτο.
1: Ναι, τον Τζόκοβιτς ήμουν εδώ, ο Γιάννης τι είχε πει.
2: Ενώ είχε πάει σε ένα κάμπλιο, νομίζω μια χρονιά μπρίφη ο Κόβιτς. Είχε του πει το πράγμα, ότι πρέπει να είσαι πρώτος και να φεύγεις τελευταίος. Και ο Ρονάλτο νομίζω, αν δεν κάνω, θα σε λέει άμαστα τούτο. Ότι πήγαινε πρώτος, φεύγεις τελευταίος, πώς προπονήσεις.
1: Είμαι ένας τουρκάστανος μια φορά που μιλήσαμε για τον Ρονάλτο. Αφού ο ίδιος θέλει να ξεχάσει ότι έπαιξε στην Παρί και το είπε κιόλας που να πάρω το Μιτσί να φάει τελικά. Σήμερα το πρωί είναι αλήθεια, λίγο πριν το μεσημέρι έδωσα στην Μερόπιν τη λίστα με τα ονόματα των τυχερών της Δευτέρας, της Παρασκευής που Δευτέρα έκαναμε την κλήρωση. Αλλά τον πρώτο θα τον πάρει στο Κόζο. Αφάτε το, να το βάλει να φάει στον Μπέρκερ του.
2: Το
1: Μαραντόνα εγώ προτείνω, αν θέλετε να φάει κάτι άλλο, δεν έχει πρόβλημα. Να φάτε, να πείτε, να παίξετε το πιλιάρτο σας, το ποδοσφαιράκι σας, το flipper σας, το PlayStation σας, θα περάσετε ωραία.
2: Και να μας θυμάστε.
1: Ναι.
2: Βγήκε στην επιφάνεια το. Δεν ξέρω τώρα πόσο accurate είναι σαν όνομα.
1: Ναι.
2: Ότι ο Μπράντοβιτς τηλεφώνησε, λέει, του Ρίκι Ρούμπιο, 34 προς 35 ο Ρούμπιο τώρα, και είπε ότι θέλει τον στη Παναθηναϊκό για μια χρονιά. Επειδή έβλεπα το φέτος στο Ρούμπιο, στο ισπανικό πρόθλημα στη Κέβολνετ, αρέσκει πάρα πολλά σαν πρόσπεκτ. Βέβαια μεγάλος, δεν νομίζω αυκάλι. Αλλά για εκείνα τα 5, 10, 15, 20 λεπτά που μπορεί να του διάσει κρίσιμα μάτς, μια από τις μεγαλύτερες μπασκετικές, ας πούμε, αγάπες ο Ρίκι Ρούμπιο.
1: Μάρια, τι εννοείς, έπιασες η κοπέλα εκεί από Κόι Πέις, τι εννοείς, δεν το καταλαβα.
2: Δεν
1: καταλαβα. Χαιρετούμε γαλάζιο κύριο μας, λέει, ενσώματι γη, όχι υγιές, αν δεν κάνω λάθος, είναι ιδιωτική κλίση, μπαίνω σε καμιά κλήρωση, coach Louis, δεν ξέρω αν το ανέλησες πιο νωρίς, μπορείς να μας κατατοπίσεις λίγον περί NBA Europe. Ευχαριστώ, γαλάζιος κύριος. Συγγνώμη, αν είναι ενσώματι γη, πρέπει να είμαι με εψιλογιώτα, είμαι ήττα, αλλά επειδή ποτέ δεν ήμουν καλός σε αυτά, Δεν θέλω να παίξω έξυπνο, οπότε πάμε στο NBA Europe. NBA Europe.
2: NBA Europe, φίλε, έχει μια ανακοίνωση από το NBA ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα project στην ιστορία. Ότι είναι καταπληκτικά πράγματα, ότι. Ή που την άλλη, οι άλλοι γίναν franchise στην Ευρωλίγκα που για να σπάσουν τα συμβόλαια τους πλέον με την Ευρωλίγκα είναι τεράστια τα ποσά, υπέρογκα, 100 εκατομμύρια και να βγεις που το αντίλς. Εκλείδωσαν και Ρεάλ, και Μπαρτσελώνα, Παθεγός, Ολυμπιακός, Φενέρ κτλ. Όλα τα μεγάλα brand names του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οπότε με πολλά μεγάλο ενδιαφέρον που να δω ποιοι είναι τα star teams, ας πούμε, η πόλη έλξης του NBA Europe.
1: Ευχαριστούμε, Λίζον, για την ενημέρωση. Η πιο χαρακτηριστική περιγραφή για το mentality του Kobe είναι στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το Redeem Team.
2: Okay, ναι, που πήγε πουν τον Γκασόλ.
1: Δείτε το όσοι δεν το είδατε. Όσοι δεν το είδατε για να καταλάβετε τι σημαίνει Kobe Bryant.
2: Redeem Team που έχει βάση... που δεν ασχολείται και πάρα πολλά, αλλά έχει μια βάση της νίκης της Ελλάδας.
1: Ναι.
2: Ξεκινά που γίνει την ιστορία, που γίνει την αποτυχία, γίνει που θέλουν να κάνουν redeem.
1: Ήταν το χαστούκι που σε ξύπνησε βασικά και μπήκα σε άλλη, σε μια νέα.
2: Βασικά έπαιγε και κόπι.
1: Ναι, σωστά.
2: Ήταν όλοι γίνει στη Σαϊτάμα χωρίς το κόπι και πήραν το μαζί τους στους Ολυμπιακούς. Για να τους πει τους μητσούς, βέβαια Τζίνι Μητσί ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Καρμελό Αντώνι, ο Ντουέιν Βέιντ και ο Κρις Μπόσ και ξέρω εγώ, αλλά εξήγησαν το κόπι, να μου να κάνω, αλλά θα δείξω ρε Μητσί πέντος. Και ξεκινά πρώτη φάση στον τελικό και πάει και χτυπά τον Πάου Γκασόλ που ήταν σχεδόν οικογένεια, βάφτισε την κόρη του, συμπαίχτες τους Lakers και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι Τζίνο, να χτυπήσει του Πάου Γκασόλ σε ένα σκρίν για να τους δείξει ότι δεν έχει οικογένεια, δηλαδή είμαστε εμείς εναντίον των Ισπανών, να με σημειώσουμε για το τι έκαναν της Ελλάδας σε τους Ολυμπιακούς. Μπήκαμε από τη μια, ευκαιρία μεγάλη.
1: Α, εμείς δεν κλέψαμε μας, δεν κάναμε μας τίποτα. Απ' τη σύνδοση αρέσκει να κλείωμαστε συνήθως, ναι.
2: Όχι ρε, εντάξει, μα πού. Εντάξει, έδερες τους μια φορά, οκ, δεν μπορεί να τους
1: δείξω. Όχι, απαραίτητος ο Αμερικανός, γενικά ως λαός μας αρέσει.
2: Σε ένας πεντζίνο ρε, βιολάς σου το βάλουν κάτω, π.χ. τζίνον, με μια άλλη μεγάλη σπέντο χρυσών του 5, να μέσα στο 87 που είναι trademark.
1: Ναι.
2: Είναι η νίκη, είναι πιο μεγάλο πράγμα.
1: Ως μια νίκη ναι, αλλά μια νίκη ρε φίλε.
2: Σε μια νίκη σου εγκιάζεται και το ασημένιο, ενώ επίσης τελικό, αλλά...
1: Εντάξει, ναι, θα ήταν...
2: Θα ήταν χρυσό.
1: Ναι, για μένα, οκ. Και πρώτο τελικός να ήταν. Μια νίκη μεγάλο στάνα μας στην Αμερική.
2: Που έτσι έκαναν πολύ στην
1: Αμερική. Θέλω να φάσουν άλλη αξία, ναι, επειδή έτυχε να στάμε τελικά. Αλλά ένα αποτέλεσμα στην ιστορία του αθλητισμού πολλές επέτυχαν, ας πούμε. Ξέρω...
2: Σωστό.
1: Έλερε η Σερίφ τη Ριάλ μες στη Μαδρίτη.
2: Είναι το ίδιο. Δεν ξέρει τίποτα η Σερίφ που είναι τουρνό. Του ήρθαν και ασημένοι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είναι μια νίκη, ναι. Αλλά η επιτυχία να πιάσει ένα μετάλλιο, ένα χρυσό κτλ. Θεωρώ. Αλλά του δύο μήνε στην ιστορία. Να σου πω ότι μένει στην ιστορία ο τίτλο στο μετάλλιο, αλλά του δύο μήνε στην ιστορία.
2: Στο μπασκέλιο, διαφορετικό, ναι. Που βάλουμε. Βάρθρο.
1: Αν μια ομάδα μπορεί να σταματήσει αυτήν την Γαλλία, νομίζω είναι η Αργεντινή. Όχι γιατί είναι ο Μέση μόνο, αλλά γιατί παίζουν ξύλων και παίζουν και με την ψυχολογία των αντιπάλων. Αλλά πάλι είναι δύσκολο να τους σταματήσουν. Εντάξει, επειδή βλέπουμε πάμε ότι φοράν. Ένα παιχνίδι να μην τους σκεί, να φάει καμιά γκλωτσιά ο Εμπαπέ. Πολύ εύκολα μπορεί να γίνει μια στραβή αποκλειστή μια ομάδα από οποιανδήποτε. Από οποιανδήποτε, αυτές που μείναν εννοείται. Σου λέω από την Παραγουάη, αλλά. Μπορεί να αποκλειστεί από Μαρόκο, αύριο στους τα πρώτα τελικά.
2: Και λέω νευρική σε τερμπακ το Γάλλο, δεν ξέρεις, μπράβο, είναι κάσκα, τάκλι δυνατό.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω με κάνω, έμπηξε η undercut του Γιόκερ, εσύ έστω.
1: Σε ποια φάση, νο, δεν το προέξα.
2: Είναι στο γωνιά της μεγάλης περιοχής που τον έκλεισε ο Σαλιμπάζος, τον πεκανό, και κάνω έτσι, μες στη μούτη.
1: Δεν θυμάμαι τη φάση.
2: Ο Γιόκερ σε φύρτη, είναι ο διαιτής, διαιτητές εντάξει, στην μπροστά μέσα στα βρυνά που είχαζε κάτι κάρτες, πολλά πιο ήπιοι με τις κάρτες, αφήνουν διαμαρτυρίες.
1: Φίλε, ειδικά ο χτεσινός, περίμενε ποιον παιχνίδι.
2: Το Σουηδία-Γαλλία.
1: Το Σουηδία-Γαλλία, έλεος ρε φίλε. Στο τέλος επιαστήκαν οι γάμα σύντρια, κουντούσαν να κάνουν κουτουλιές, κορμαχίες και τίποτε ο άνθρωπος. Έλεος. Τον καταγγέλλω δημοσία. Κατάλαβες, μαριμάνι.
2: Όντως το βλέπω έτσι στο η εξαμενή παιχτών που έχει η Γαλλία, δηλαδή η Γαλλία.
1: Τι λέει, εγώ σας γεια στο μήνα, θέλω μήνα κοτσού.
2: Γεια σας, πόης μου, είχε ποτέ εθνική ομάδα που να έχει τόσο μεγάλη μενή από παίχτες στο Γαλλία τα τελευταία χρόνια, είναι εντυπωσιακό το πουλ που έχουν. Ναι, τούτο, ότι είναι πάρα πολύ ρε φίλε. Και πότε που παίξαμε, U21, U19, που σου είπα που κάμε τα όσοι με που πήγαμε στη Κιόλε,
1: 8-0, 9-0,
2: με τον Ανδρή και τον Οκάν, όχι, Ανδρή Μακρύδης ή Ανδρή Οκάς, νομίζω το λάθος, οι προμονητές. Και ρε φίλε, ναι, βάλε μας τρία γκολ σερκί, και είναι το μάτσο, ή δύο.
1: Δεν υπάρχει.
2: Να πιστεύω ότι άλλος που στην Παρή, πώς το λένε το μικρό, Ζαϊρέ Μερί.
1: Ζαϊρέ Μερί, ναι.
2: Γάλλος, δεν είναι και παπελάρα.
1: Γάλλος, ναι.
2: Ας πάμε παίξει U21 με τους άντρες.
1: Απερίμενε, αλλά εθνική παίζει, πού επέλεξε να παίξει. Εντάξει, φτιάξε ο λόγος, οι δύο βασικοί λόγοι μάλλον που μοιάζει να είναι μια τέτοια ότι δεξαμενή με παίχτες η εθνική Γαλλίας που είναι δηλαδή. Και στο ερώτημα του κότσου, εγώ δεν θυμάμαι άλλη εθνική ποτέ να έχει τόσους πολλούς παίχτες. Τώρα έχει να κάνει με την συγκυρία ότι οι Αφρικανοί, ειδικά Βόρειο Αφρικανοί, Αλγερινοί, Μαροκινοί, Τινίσοι κτλ. Μαροκινοί.
2: Με τι λέγον τους.
1: Όχι, μεταναστεύσαν από δεκαετία, αν ξέρω εγώ, του 70-80 μεταναστεύαν μαζικά στην Γαλλία. Και θυμάμαι ο μόνος μου μαζί όταν ξαναπά την ιστορία το πώς φτάσαμε σήμερα να έχει τούν την δεξαμενή με τους παίχτες. Κάποια στιγμή ενώ ξεκίνησαν να παίζουν Μουντιάλ, ήταν από το πρώτο Μουντιάλ η Γαλλία. Το 30, πέρασαν οι δεκαετίες, 40, 50, 60, 70. Δεν είχε καμία επιτυχία, σοβαρή επιτυχία η Γαλλία. Ενώ ήταν μια χώρα που έβαλε πάντα καλούς παίχτες. Και κάτσαν και είπαν ότι τότε ο Ομοσπονδιακός, ξέρω το 70 ας πούμε, είπε ότι πρέπει όλο αυτό το σκόρπιον ταλέντο που έχουμε σε όλη τη χώρα, αν συνούλοι τούτοι μετανάστες που έρχονται στη Γαλλία, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και δημιουργήσαν ειδικά camps, ακαδημίες, τα επωνομαζόμενα, ξεχνώ το όνομα τους αλλά τέλος πάντων, ανοίξαν 15-20 προνοητικά camps σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Γαλλία, για να μαζεύουν τους ταλαντούχους, είτε μετανάστες είτε Γάλλους, να τους εκπαιδεύουν με σκοπό κάποια στιγμή να βγάλουν κάποιους επαγγελματίες και με απότερο μεγαλύτερο σκοπό να στελεχώσουν τις εθνικές τους ομάδες. Και 10 χρόνια μετά, δηλαδή από τα 70s, mid-70s που άρχισε τούτη διαδικασία, φτάσαμε στο 80, δεκαετία του 80, που πήρε το Euro το 84 με τον Πλατινί, που πήρε δύο back-to-back χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν ήταν απλά τύχη να έχουμε ταλέντο. Δουλέψαν, το έφκαναν έναν πλάνο, εκπαιδεύσαν τους νεαρούς και συνεχίζεται μέχρι σήμερα τούτο. Υπάρχουν τούτα camps ακόμη σχεδόν σε όλη την Γαλλία. Νομίζω αυξηθήκαν κιόλας. Οπότε το ταλέντο να το έχεις είναι ένα, το να ξέρεις να το αξιοποιήσεις είναι η μαγκιά, είναι το κλειδί. Γι' αυτόν είναι αυτή που είναι. Και αν δεις, πέρα από τους 26 που είναι εκεί, έχει άλλους 10 που θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα ή στις περισσότερες. Συν ότι τούτες οι Αφρικανικές, και ήμουν Αφρικανικές, έχει τουλάχιστον άλλο 40-50 παίχτες σε αυτόν τον Μουντιάλ που θα μπορούσαν να παίξουν με Γαλλία, εθνική Γαλλία, απλά επειδή δεν είχε χώρο να επιλέξαν να παίξουν με άλλες χώρες οι άνθρωποι. Yeah. Ναι. Κανένας δεν θυμάται το δεύτερο πέρασμα του Κριστιάν από το Μάντσεστερ, ακόμη και στη Γιουβέντους 3 χρόνια αποκλεισμών από τους 16 του Champions League. Γράφει ο 460. Χαιρετούμε και το φίλο των 425, ευχαριστώ. Κλέρ Φοντέν, η Ακαδημία της Ομοσπονδίας μας, λέει 086, είναι δύσκολη διαχείριση του τόσο καλού υλικού. Ψες, ο Σερκί δεν έδινε το χέρι στον Τεσάν μετά το τέλος του παιχνιδιού, αυτό μου είπε και πριν ο Λουίς, ναι. Εμείς στην Κύπρο μπορούμε να κάνουμε έτσι camps για cricket. Εμείς ωραία, camps, κατασκήνωση, camping μας, σούβλα μας, η μουσική μας, παραλία μας, τάβλη μας.
2: Τι ήταν ωραία. Μου αρέσει η ραπ.
1: Θυμόμαστε το εμείς που ούτε του Ζόχο ούτε του Φαμπιάνο καταφέραμε να βάλει γκολ. Ποιος? Α, ο Κριστιανό. Έτσι.
2: Έλα να μην το. Καθίζει το αούλι. Τραγουδάρες παίζεις. Παίζεις τραγουδάρες.
1: Ναι. Γιάννη μου, Παρασκευή είναι η κλήρωση. Χαίρομαι τον Γιάννη. Κλήρωση για τα
2: Δευτέρα
1: ουσιαστικά, ναι.
2: Σωστά. Και πλούσια δώρα την Παρασκευή.
1: Πέπε μας λίγο.
2: Για τις επόμενες δύο Παρασκευές κάνουμε ένα έτσι κενό να αφήνουμε λίγο πίσω τα Por Favor και τα
1: Κόζο, Αλφαμέγα
2: και τα λοιπά. Κυρίως αν υπάρχει κάτι exceptional, προφανώς και θα πάρει δώρο. Ενώ την Παρασκευή να προτύψει κάτι.
1: Ναι.
2: Οποιαδήποτε από τις επόμενες δύο Παρασκευές, αλλά σε συνεργασία με την McDonald's θα σας δώσουμε 5 του την Παρασκευή και 5 την άλλη Παρασκευή κούτες ή κουτιά, ή όπως θέλετε πείτε, με τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του Μουντιάλ.
1: Άρα κάθε πακέτο θα έχει και τα 6 συλλεκτικά
2: ποτήρια. Δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τη διαδικασία, να πάμε παραγγείλουμε το γεύμα, να πιάμε τον Ροναλτίνιο, να πιάμε το ποτήρι, να πάμε να πιάμε μετά τον Μπέκα, μετά τον Σον, μετά τον Γιαμάλ, μετά τον Ανδρί και μετά τον Γκρίμας. Γιατί βάλω τον τελευταίο τον Γκρίμας, θεωρώ ότι...
1: Ο Ιμασκότ,
2: ναι. Ο Ιμασκότ του Μουντιάλ είναι ο Γκρίμας που είναι τον Μακτόναλτς.
1: Το Μακτόναλτς, ναι, με Ιμασκότ τον Μακτόναλτς.
2: Ο Ιμασκότ είναι ο Ροναλ Μακτόναλτ.
1: Είναι μασκότ, είναι μασκότ, θεωρείται μασκότ.
2: Φιβηρέζει ο Ροναλ Μακτόναλτς, δεν το ξέρω. Ο Ροναλ Μακτόναλτς πήρε και φίλο του.

0: κάτι.
1: Όχι, αδειάζω μηνύματα που έρχονται. Σιγά σιγά να.
2: Έτσι, να το αφήσω, θα αδειάσει τη γωνιά για να κάνουμε τι δουλειέ.
1: Έτσι, ναι, θα σα αφήσω χώρο και χρόνο. Εντάξει, φτάνει.
2: Ποιο δεν είναι στην δουλειά.
1: Όχι, βεφτιά, βεφτιά, κλείσω το μικρόφωνο. Έκλεισα το. Α, θέλω να το ελτίο μπέτο. Κάνω εγώ την αποφώνηση. Καλό είναι υπόλοιπο να ακούτε Λουί Νικολάου σε λίγο στο δελτίο. Ρε φίλε, εντάξει. Υπόσχεσαι, εντάξει. Υπόσχεσαι, αν είναι όλο
2: το
1: ανθρώπο.
2: Ναι, για να έρθει το ρουτ. Ήταν μου συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θα ξακλείσω.
2: Καλό είναι υπόλοιπο σε όλου. Χρόνια πολλά, Αντρέα.
1: Ωραίος.
3: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Ο 43χρονος Σέρβος Νέστορ Ελ Μαέστρο είναι ο βασικός υποψήφιος για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νάιμα, Σαουδικής Αραβίας. Η βαροσιώτικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανόλη από τον Πανσεραϊκό. Υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων. Η Πάφος FC ανακοίνωσε την μεταγραφή του Πορτογάλου μέσω Αλεξάνδρ Μπρίτο από την Sporting. Υπέγραψε πολιετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 30. Από την Πορτογαλική ομάδα θα ανακοινωθεί και ο Μπιέλ. Ο Μπάμπο Ντιαμπί είναι σε προχωρημένες επαφές με την Πάφο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα διαφανεί κατά πόσον θα αποκτηθεί ο Σενεγαλέζος αμυντικός. Τέλος το εμπάρκο μεταγραφών για την Ομόνια. Το θέμα θα κλείσει και τυπικά για τους πράσινους, καθώς έγιναν απαραίτητες διευθετήσεις σε σχέση με την περίπτωση Γιάνσον. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες θα ανακοινωθεί η απόφαση του ΚΑΣ για την προσφυγή της Ομόνιας. Το τριφύλι δίνει σήμερα το πρώτο φιλικό υπερονικού εδάφους με αντίπαλο Δυναμό Βουκουρεστίου σε 7:30. Στην τηλεοπτική μετάδοση από το Μονία TV. Εκτός η διεθνής Φαμπιάνο Ανδρέου Χρήστου και Νεοφίτου, όπως και Παναγιώτου Τάνκοβιτς λόγω μικροπροβλημάτων. 6 Ιουλίου αρχίζουν οι προπονήσεις των ΑΠΟΕΛ και στις 25 του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Ανακοινώθηκαν επίσης φιλικά σε Κύπρο και εξωτερικό. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Αγγελόπουλου. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ, θα αποκτηθούν επιθετικός, ακραίος επιθετικός και κεντρικός αμυντικός. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία και η αποστολή του Απόλλωνα. Θα προσπαθήσουν σήμερα αύριο να έχουμε ακόμη ένα ποδοσφαιριστή, είπε στον Σπόρ FM ο Φανουλής Κωνσταντίνου. Αυτός αναμένει να είναι ο Σλοβένος Όσμπορν. Θα αποκτηθούν επίσης ακόμα 3 ποδοσφαιριστές κατά το λόγο Α και θα αποφασίσει ο προπονητής για πιθανές αποχωρήσεις από το ρόστερ. Στη Λετωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη, απουσιάζουν οι διεθνείς Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Στις 9 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία της ΑΕΛ, ανακοινώθηκε η εξαγωγή 8 φιλικών σε Κύπρο και Πολωνία. Την απόκτηση του Σέρβου τερματοφύλακα Στέφαν Στογιάνοβιτς ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου. Πραγματοποιείται σήμερα σε 7 η Γενική Συνέλευση της Νέας Σαλαμίνας. Αυξημένες κατά 15% εδαφών θα είναι ο προϋπολογισμός. Θα αποκτηθεί ιδανικός από την Τσεν Γκάλεν ο αμυντικός μέσος Τζόρτι Κιντιγιά.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία να αντιμετωπίζει στις 7 το Κονγκό. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα αντιμετρηθεί με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα η ΕΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Ο Γιούρκεν Κλοπ θα αποδεχόταν να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας εάν του γινόταν μια τέτοια πρόταση, αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Την απόκτηση του 9χρονου μέσου Άιντον Σέχο από την Χάλα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν αντιμετωπίζοντας τη Βελγική Μπέβερεντ στις 6 το απόγευμα. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ανανέωση των συμβολέων του Λούκα Γιώβης και του Σταύρου Πιλίου. Ο Δάνος Τόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 28. Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στον δεύτερο γύρο του Wimbledon στις 7:30 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Everyone. Απάντησες. Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Λούι Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Μέτρουμε αντίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μυρτώ Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου, ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
13: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
14: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
16: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet.
17: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Συνέχεια στη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Στις 11 το βράδυ, Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλες. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη. Α, είναι και η 1η του Ιούλη του 2026. Καλό μήνα να έχουμε όλοι, να είμαστε αγαπημένοι, να έχουμε υγεία και να είμαστε κυρίως υγιείς. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και έχει από τη Λευκοσία. Στα λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα τη το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και όλα σκέμα ακουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950, όπως επίσης και να...
1: Επίσης στο 2950 με την ένδειξη Global College μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις υποτροφίες για τα αναγνωρισμένα προγράμματα του Global College που προσφέρει εδώ το Sport FM 95 αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μια.
0: Τι είδους υποτροφίες, Μάγκη, δεν μπορεί να πάω υδραυλικό, μπορεί να πάω γιατροδικαστή, μπορεί να πάω... Έχουμε τα αντικείμενα.
1: Ναι, είναι για τρία ξεχωριστά.
0: Τρία ξεχωριστά.
1: Δύο πτυχία και ένα διδακτορικό. Και ένα μεταπτυχιακό.
0: Έκαμε στα βούρτσε και τον το βούρτσε. Είναι τέλος πάντων. Να, και να τα βρούμε. Να τα βρούμε. Εσύ ο κομμωτήριο μέσα. Επειδή χρησιμοποιούμε με βούρτσα, γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι.
0: Ο οδοντίατρο.
1: Όχι. Έχει MBA. Μάστερ.
0: Α, όχι MBA, MBA.
1: MBA, Μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχει πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και έχει δίπλωμα μηχανικής οχημάτων.
0: Okay. MBA, λέμε. Θυμήθηκα μια ιστορία που είχα μικρό παιδάκι και λέει μου με μοιάζει. Και λέω είσαι ευτυχώς που σου μοιάζω γιατί θα σε κάνω παρέα τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Μα είναι κλασικό στα μικρά παιδιά το μοιάζει.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, τα ακούσατε εδώ. Τα πολλά και τα ενδιαφέροντα. Είναι η 1η του Ιούλη και είναι. Μπαίνουμε σιγά σιγά με στην.
1: Υπήρξε ένα καβγαδάκι με την κονσόλα 8-7.
0: Ούτε πήρα είδηση, εγώ δεν σακώνε του.
1: Ναι, με την κονσόλα, αλλά βγήκαμε νικητές.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στην καρκιά του καλοκαιριού. Αυτό ήθελα να πω. Και ξέρετε, καμιά φορά ερχόμαστε εδώ, όχι σχεδόν καθημερινώς και εγκρινιάζουμε και βάζουμε τα μεντύχη μας και σας λέμε για το στοίχημα και πόσο ατυχοί είμαστε και... Αλλά πρέπει να σας πω ότι χθες ήταν κομψοτέχνημα η νύχτα. Επέλα βαριάγια ρε Μάκη. Επέλα βαριάγια. Αρχίζω να αγοράζω γη, αποφάσισα του.
1: Να αρχίσεις, σου το εύχομαι.
0: Ας συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα ξέρεις να ξύτει. Αύριο μπορεί να συνδεθούμε και να ξεκινήσουμε πάλι.
1: Ναι,
0: ότι,
1: ναι.
0: Ότι είμαστε τραγωδία, πρωταγωνιστή.
1: Γιατί, πολύ απλό, τι σκέφτες.
0: Όχι να σου πω τώρα πέραν της πλάκας. Έχουμε ένα μειονέκτημα όσοι παίζουμε κουπόνια στο Μουντιάλ.
1: Τι.
0: Είναι οι ώρες. Είσαι κουρασμένο. Μα τι ώρα 10 που παίζει, είσαι κουρασμένο, ρε φίλε. Είναι το τέλος της ημέρας, δεν το βλέπεις καθαρά.
1: Αυτό σήμερα είναι η ώρα 7.
0: Εντάξει, έχω και να γίνω χρέη σήμερα. Ναι. Μα, δεν... Ας πούμε η ώρα 8 όμως, να σου πω τι γινόταν χθες. Ανεξαρτήτως αν ξέρεις, όσοι έχουμε δει το Μεξικό είναι, πώς να σου το πω, μου θυμίζει Εθνική Ελλάδα και τέτοια. Είναι κάτι, ξέρεις, έχει μια τέτοια ιδιοσυγκρασία, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δεμένοι, είναι πάρα πολύ παίζουν για την πατρίδα τους, παίζουν με στην έδρα τους,
1: με
0: στο σπίτι τους, συγκινούνται, βάζουν πολύ συνέστημα, έχουν καλή ποιότητα. Έχουν καλό προμονητή. Λες να περάσουν τους Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Αν τους περάσουν και τους πέρασαν, δηλαδή, ναι. από το μίχρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως, κάθεσαι και βλέπεις Νορβηγία εκτέλεφαντος του. Εντάξει.
1: Και
0: βλέπεις. Κάμνει ο σκηνοθέτης που είναι να κάνει focus σε τσιμπές. Μην πας στο χάλα.
1: Να...
0: Και τον βλέπεις ότι φορτωμένη η μπαταρία του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κανονικός άνθρωπος, έτσι. Τον βλέπεις ότι είναι ρυθμισμένος, κουρτισμένος να βάλει γκολ, ας πούμε, άμα τους την κάνουν οι Αφρικανοί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αφού. Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή σηκώνεις τηλέφωνο και πιάνεις τον ιερέα. Τον πνευματικό σου. Mm-hmm. Τον Μπούκι δηλαδή. Εντάξει. Μιλάμε και ο Πάσχα του Μουντιάλ.
1: Έτσι πετύχει ήδη πέραν τη πλάκα σου.
0: Ατρελή αριθμό.
1: 60 τέρμα σε 53 συμμετοχές με την Εθνική Νορβηγία. 60 τέρμα σε 53 συμμετοχές.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τον βλέπεις ξαναλέω ότι είναι ρυθμισμένος να βάλει γκολ.
1: Έτοιμος παντού, ξέρεις.
0: Τον έχουν προγραμματίσει, δεν ξέρω ποιος και τι, Ιλουμινάτι
1: πέτε.
0: Η AI με όμικρο. Ό,τι θέλετε, πείτε τον, ας πούμε. Κάποιοι τον έχουν ρυθμίσει ότι θα βάλει γκολ. Αυτό που ξέχασαν να κάνουν οι κατασκευαστές του είναι να τον προγραμματίσουν ή να δώσουν την εντολή ότι όταν βάζει γκολ πανηγυρίζει. Ξέχασα να το κάνω. Έβαλε τον κόσμο ιστορικό γκολ για την πατρίδα του και ήταν σαν να ξέρω εγώ, ήταν Η αντίδραση του 5-0 εσύ τη Chelsea, ας πούμε. Τίποτε, ξέρω εγώ την Brighton.
1: Another day in the office.
0: Ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ πρόκειται περί ιστορικού κατορθώματος. Γιατί πάνε στους 16, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια και είναι και μια πολύ καλή ομάδα. Και με τη Βραζιλία, μην το πάτε εντελώς εσείς όλοι Βραζιλία. Είμαστε εδώ να δίνουμε συμβουλές.
1: Πανηγυρίζει μετά στο τέλος του αγώνα με το Ρώμα μαζί με τους.
0: Πανηγυρίζει, ναι, ρυθμισμένο. Μαζί να μπορούμε στο πρόγραμμα. Μετά μα καταλάβουν να την πανηγυρίζει. Αν καταλαβαίνετε, δεν είναι μουφλά.
1: Τι είναι, να ξέρει ότι ενοχλεί του υπόλοιπου Σκανδιναβού το πώ πανηγυρίζουν οι Νορβηγοί. Του ψιλοενοχλεί.
0: Είδα κάτι βίντεο των Σουηδών που τα έχουν πάρει. Γιατί οι Σουηδοί είναι πιο σνόπ σε σχέση με όλου του υπόλοιπου Σκανδιναβού.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα,
0: είναι αυτοί που είναι πιο πετυχημένοι, είναι πιο. Ξέρει. Οι πιο προηγμένοι, α πούμε, σε σχέση με του χωριάτε Δανού, α πούμε. Και όντως έχει δίκιο, ναι, είναι οχλημένοι.
1: Οι δηλώσεις από τους ποδοσφαιριστές της Σουηδίας να σου λένε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το έχουμε παρακάμει λίγο. Θυμίζουν μου λίγο τους Ισλανδούς που έκαναν στο προηγούμενο. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο επιθετικός της Σουηδίας.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι σαν να βλέπεις εσύ έναν Λιβανέζο να βάλει ποτήρ κάζι και λέντο. Να θυμώσεις. Να θυμώσεις, ναι.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ βλέπεις ένα Ισραηλινό να κρατάζει το πράγμα το...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μου λένε σατσά. Κάτι έτσι που λέω.
1: Όχι σατσά.
0: Ναι, δεν τη λέει σατσά, δεν τη λέει δεν ξέρω.
1: Τατσά.
0: Μαντούκα, ξέρω σατσά. Δεν σατσά είναι το πράγμα. Όχι, έτσι είναι.
1: Επίσης διάβαζα από έναν Δανό δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε τούτο το πράγμα που μας κάνουν bullying. Ξεκάθαρα bullying που μας κάνουν οι Νορβηγοί. Έχουν την καλύτερη ομάδα τώρα στους Σκανδιναβούς. Εμείς είμαστε σπίτι μας, περνούν.
0: Οι Δανείοι είναι στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, είμαστε σπίτι μας. Οι Νορβηγοί ζουν την καλύτερη στιγμή της ζωής τους. Το απολαμβάνουν, περνούν ωραία και μας το τρίφουν μες στα μούτρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα η αντίθεση είναι ένα ωραίο θέμα. Από όλες εκεί τις χώρες, νομίζω ότι η πιο ιστορικά ποδοσφαιρική, η πιο ιστορική ποδοσφαιρικά ομάδα είναι η Δανία.
1: Πρέπει να. Σουηδία.
0: Γιατί η Σουηδία, ας πούμε, γιατί πήγε στον τελικό του Τάδε το 62, με αυτή τη λογική η Δανία πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Κατέχτησε να μου πεις, ναι. Ναι.
0: Εντάξει, ας πούμε, η Σουηδία έχει, έχει ας πούμε, τον Ιμπραϊμοβίτς, έχουν και οι Δανείοι τους Λάουτρουπ, ας πούμε. Μεγάλη παίκτης, Όλσεν, κάτι τέτοιους παιχταράδες, ας πούμε. Εσάς να διεθωρείς έναν Ισπανό για χρυσά διαβατήρια. Όντως θα το δεχόσου, ρε φίλε, θα σε ενοχλούσε, ας πούμε.
1: Έχουν και μια τρίτη θέση, ρε.
0: Κι,
1: οι
0: Σουηδοί.
1: Ναι, το 94.
0: Το 94, Τόμας Μπρολίν νομίζω, κάτι παιχταράς έτσι που είχε. Μπρολίν, ναι, Τόμας Μπρολίν.
1: Α, και το 50. Δηλαδή γενικότερα έχουν φτάσει μη τελικούς τουλάχιστον 4 φορές στην ιστορία.
0: Εντάξει, είναι αυτές οι δύο ομάδες που κρατούν.
1: Αυτές οι δύο είναι, ναι, οι Νορβηγοί δεν ήταν.
0: Σήμερα επίσης διευκρινίστηκε κάτι στο μυαλό μου πολύ σημαντικό, έτσι, για όσες γνώσεις έχουμε γεωγραφικές από το ποδόσφαιρο που έχουμε αποκτήσει, εγώ τουλάχιστον. Από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, να μου αρέσει η Φίλιος, ασχολούμενος με το ποδόσφαιρο. Η ομάδα που παίζει σήμερα με τους Άγγλους είναι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Υπάρχει ακριβώς δίπλα της μια χώρα που συνοδεύει που λέγεται Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Λαϊκή Δημοκρατία. Άρα, τούτη που παίζουν σήμερα είναι πιο κοντά στην Ομόνια, να πούμε. Σαν αντίθεση με τους αποελίστες Κονγκό που έμειναν εκτός Μουντιάλ. Το καταλαβαίνετε.
1: Okay.
0: Και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αυτή δηλαδή που αγωνίζεται σήμερα με τους Άγγλους, είναι πρώην οικόπεδο του Λεοπόδου, ενός Ευρωπαίου τάχα της πολιτισμένου, ας πούμε. Αχρίου βασιλιά του Βελγίου. Η Δημοκρατία όμως του Κονγκό είναι πρώην γαλλική απικία. Γαλλική, νομίζω γαλλική απικία.
1: Και ήταν ο πανηγυρισμός του Εντονγκαλά, θυμάσαι. Που έβαζεν.
0: Από πού είναι ο Εντονγκαλά?
1: Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Μόνο η άδεια του Εντονγκαλά, είσαι που έβαζε 4 χρόνια συμφωνία που
1: ο οποίο έβαζε το χέρι μπροστά στο στόμα του, έκανε το σχήμα του,
0: μπράβο,
1: του όπλου.
0: Ο Εντονγκαλά, εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος έκανε τη φοβερότερη χρονιά του. Την φοβερότερη σεζόν του, την 4η χρονιά του συμβολίου του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι ένα ακόμη επίτευγμα του Κραντεμάκη, αλήθεια. Κατάφερε τον 4ο χρόνο και μας έδειξε εν τον καλά που όντως ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του Μωραθρήτα.
1: Θα σου πω ξανά.
0: Τον 4ο χρόνο.
1: Καλοκαίρι. Ναι. Καλοκαίρι. Σαπίντο, κλείνει στα ΠΟΕΛ. Και υπάρχει συζήτηση για τον Ντονγκαλά. Το θέλουμε ή όχι.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση του Σαπίντο είναι: εννοείται ότι το θέλουμε. Μαζί μου δεν θα πιστεύετε τι Ντονγκαλά να δείτε.
0: Τούτον ισχύει και για τον Πουλούλου.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει για τον Πουλούλου.
0: Είναι ο, είναι ο Σαπίντο που θέλει Πουλούλου.
1: Μπορεί.
0: Φοβάμαι ότι δεν είναι αυτό το όνομά του, αλλά στο.
1: Μπορεί, Πουλούλου. Ο επιθετικός.
0: Πουλούλου ή Καλούλου είναι.
1: Πουλούλου είναι.
0: Α, είναι Πουλούλου. Το βάζω σωστά.
1: Σωστό ζήσου.
0: Άμα, χάνομαι, πέχανε.
1: Χάνεις λοιπόν.
0: Είναι, το, είναι ο Πουλούλου επιλογή του Σαπίντο. Όχι, νομίζω, δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί η Πάφος ήθελε τον Πουλούλου και το Γενάρη.
0: Ναι, σωστά, μπράβο.
1: Και το Γενάρη.
0: Και μιλούμε για γκράντε παιχτάρα.
1: Νομίζω είναι για τον Κούκα που επέμενε πάρα πολύ ο Σαπίντο ότι το θέλει.
0: Σωστά. Είναι το παγιό Ζαΐρ, σωστά το λες αγαπητέ. Επιάντια την Eurovision το 17. Ποιος ρε, ποιος ασχολείται, σε καλά. Μια μέρα στην αλλαγή των καναγιών και έκαμε 700 ειρηνής καναγιών και μόνο ρίκ. Μήπως ήρθαμε πίσω στα 70, τι εννοεί.
1: Υπάρχουν, δεν ξέρω, βρες βιντεάκια φίλοι που υπάρχουν που σου δείχνουν ακριβώς τον τρόπο για να κάνεις τις.
0: Μα ρε, 343, να σου πω κάτι κι εγώ, έχω, σήμερα μπερδεύτηκα λίγο με το χρόνο γιατί άνοιξα τα site και είδα ότι ο Κακουλής είναι ο Μονιάτης και μπερδεύτηκα.
1: Χρησιμοποιήθηκε τώρα πριν.

0: Ομόνια ήταν με τον Αναστασίου.
1: Ήταν πρόπερση στην Ομόνια με... ή έφυγε για ΑΕΚ. Πέρσιδα στον Άρη.
0: Πέρσιδα στον Άρη.
1: Πρόπερσιδα στην ΑΕΚ.
0: Το χειμώνα έφυγε.
1: Το χειμώνα έφυγε.
0: Αλλά το καλοκαίρι πρόπερσιδα στην Ομόνια. Αλλά με ποιον ήταν, με τον Αναστασίου, με τον Ταμπρά. Τέλος πάντων. Και σκέφτομαι, θα το βρούμε αυτό, και σκέφτομαι ότι πάλι μετά από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, παίζει στο ρεπορτάζ, θα παίξει, είναι μάλλον επίκαιρο το project Κακουλή. Νοουμένου κιόλας ότι έχει φυγεί ο ΜΑΕ, ένα φόρος η Ομόνοια. Κάνω λάθος? Δύο.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Δύο.
0: Και είναι και τα δύο project.
1: Ναι. Πλέον έχει ξεφύγει όμως από τι.
0: Ναι, οκ, okay, δεν είναι... Το κονκό είναι όπως το Λουβαρά, που τη μια πλευρά του δρόμου ο κότσινος καφενές του Απόλ και από την άλλη ο Μέγα Αλεξάνδρος. Ναι, μόνο ο Λουβαράς είναι το διαχωριστικό.
1: Μόνο. Αν δεν είναι άλλο τίποτα μες στην Κύπρο.
0: Που άμα έρχεσαι από την Κύπρο που πάνω ας πούμε και δεις εσύ πάντα ένα πιο καφενέ, άμα το που πάνω που το αεροπλάνο την Κύπρο, να δεις το δρόμο με ανάμεσα στους πιο καφενέδες.
1: Ναι. Και κάθεται η οδός γρήγορα διέμπα στο Μαγαρίου.
0: Είναι το παγιό Ζάιρα, πηγιά του Βελγίου, όπου υπήρχαν και αρκετοί Κύπροι που εδιώθηκαν από την επανάσταση του Λουμούμπα, του ήρωα Επαναστάτη, λέει ο 515, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμπλεσμένος από το Fight Club, το ψευδόνυμο Τόμας Μπρολίν. Τόμας Μπρολίν ήταν ο πιο Fight Club, ρε φίλε.
1: Fight Club στην Ελλάδα, ρε, η εκπομπή που
0: παίζει. Αν νομίζει ταινία εγώ με τον Έτο Ανόρτον
1: και τον... Όχι, όχι, όχι. Ο κόσμος όντως έχει ψευδόνυμα στο Fight Club στην Ελλάδα. Ο κόσμος θέλει μια ξεχωρίζω για μένα αριθμή.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Όντως μόνο Ρικ και Ερτ πιάνουμε στα κανάλια, λέει ο 321. Ο Μομπούτου είναι ο αξέχαστος εκτάδωρας του Ζαΐλιο 533. Τον είχα δει τον Αετό καλέ στο Super Cup πριν δύο χρόνια και ήταν φοβερό. Ποιον Αετό? Ποιον Αετό? Τους φανακενάκι που πέθανε. Ποιος Αετός? Μήπως εννοεί τον Καλούλου, τον Πουλούλου?
1: Τον Πουλούλου μάλλον.
0: Πάντως έχει σούπερ επιδόσεις αυτό στην Πολωνία.
1: Με την Γιάννη. Έβαζε
0: μια μεγάλη τον γκολ. Ναι, όντως.
1: Στατιστικά που λες, είναι παιδί μου, εντάξει.
0: Θα τα δώσει κοντρά ή πάφος άμα είναι να τον πάρει του.
1: Αφημίκο Πουλούλου.
0: Α, είναι Αφημίκο ρε.
1: Αφημίκο Πουλούλου.
0: Σαν εταιρεία ακούγεται Αφημίκο Πουλούλου.
1: Ναι.
0: Λίμιτε θα είναι, ξέρεις. Ρε δαμέ, εμείς θέλουμε τον Ελ Μαέστρο. Α, μάνα μου, Ελ Μαέστρο, παιδιά. Που είσαι, λέει, που άλλαξε το όνομα του και που είχαμε Μπούτσε και μου νιώθ που μπορεί και εκείνη να αλλάξαν το όνομα της και να μου πεις εσύ Αγαλούλου και Λαλούλου, λέει, να σε δω ποιητής. Λοιπόν, να το πάμε. Σκεφτόμουν με βάση τον υποψίο προέδρη της ανόρθωσης τι όνομα θα ήθελα να λεγόμουν. Χρήστος Ομορφόπεδο Λεβεντόπουλο Γενναίος Αρτσάκης.
1: Τι βάζει να πει.
0: Αυτά τσάκια θέλω τον Ζάβος. Φεύκω εδώ. Ή μάλλον τον Ζάβος κάνουμε το ίσιος. Αλλά δεν γιώνουμε. Μ' αρέσει άσου. Μπορώ να το δηλώσω.
1: Να σου πω όμως.
0: Όχι.
1: Πρέπει να φταλέξεις από άλλη χώρα. Το Ελ Μαέστρο τώρα, Ελ Μαέστρο.
0: Οκ, Χρήστος Κράντε, Ράδιο Προδουτσιόνι. Α,
1: εντάξει.
0: Μπορώ.
1: Ναι.
0: Τι να βρούμε άλλο όνομα, ρε φίλε. Να το πάμε λίγο πιο ταπεινά. Μην πάμε όπως τον πρώην της ανορθώσεις. Χρήστος ο Υιός του Θεού. Ναι, παρακαλώ. Χρήστος ο Υιός του Θεού, ναι. Παραγγείλατε, ναι. Ευχαριστώ. Τι άλλο πιο ταπεινό να βρούμε από τον Ελ Μαέστρο?
1: 18 Ελ Μαέστρο.
0: Ελ Μαέστρο, δηλαδή αυτοονομάστηκε.
1: Ναι. Ήταν στα 18 του το αλλάξει το.
0: Στα 18 του, το σκεφτόμουν κάμω. Και εγώ το σκεφτόμουν, ναι, στα 18.
1: Και 1,5 χρόνια πιο πριν το είχε να αλλάξει το κανονικό, ήταν Γεύτιτς νομίζω. Άλλαξε το...
0: Το Χρήστος Αρτσιάκοβιτς, αρέσκει. Σας αρέσκει.
1: Και άλλαξε το σε Τζον Σμιθ.
0: Τζον Σμιθ.
1: Δεν του άρεσε.
0: Και αν πει στην παιδιά του, όχι, ναι, μην είναι τζαμέ. Και γιατί το γύρισε στον Τζον Σμιθ, δηλαδή, πού έμενε αυτό? Πάφο.
1: Α.
0: Παιδιά.
1: Αγγλία δεν είναι, Βρετανό ήταν.
0: Όπα, όπα.
1: Όχι. Δεν είναι Βρετανό.
0: Με συγχωρεί. Πού ζούσε,
1: Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία.
0: Ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία και αποφάσισε να είναι

0: Σμιθ.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εάν τον πιάνει όρθος είναι η Χριστοπαδόπουλος τους. Η Γιώργος Γεωργίου.
2: Ναι, αλλά δεν το δεν το άρεσε.
0: Πού μετά... πάει να πιάνεις Γιώργο Γεωργίου προπονητή τώρα, δεν με μελάνε δεν σιγά στιά όρθος. Εκουράστηκα πιο μαζί σα, ρε.
2: Ναι, τον επόμενο χρόνο όμως επειδή δεν το άρεσε πολύ, γύρισε εντός ελ μαέστρο γιατί όπως δήλωσε στον Guardian, ήταν πιο cool.
0: Συγχύστηκα, είναι από μόνος του αντικείμενο μελέτης. Τούτος ήταν στην Αγγλία, είναι Σέρβος.
2: Ναι.
0: Και ποιο ήταν το πραγματικό, εντάξει, ερώτηση εσύ βασική. Τσινιάων κανένας.
2: Όχι.
0: Καμιά Ιντερπολ. Η δική μας αποκλείεται.
2: Όχι.
0: Τσινιάων κανένας.
2: Όχι.
0: Άρα, αλλά είναι Σέρβος.
2: Ναι.
0: Και ζούσε στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Πώς λέγεται.
2: Γεννήθηκε στο Βελιγράδι.
0: Πώς τον ονομάζει ο Βέλγος παπάς.
2: Ο Σέρβος
0: παπάς.
2: Νέστορ Γεύτιτς.
0: Νέστορ Γεύτιτς. Πας και πολύ σάκο.
2: Και εδώ στα 8 του,
0: ναι.
2: Στα 8 του, η οικογένειά του έφυγε.
0: Κόκκος Βαροσιώτης. Ο Πόπης ο Βαροσιώτης, ο αείμνηστος, που κάνει τον καλύτερο κύριο του. Μα ευκάλεμε Πόπη, ρε.
2: Έφυγε και πήγε στην Αγγλία.
0: Έφυγε και πήγε στην Αγγλία. Στα 8 του.
2: Στα 8 του.
0: Okay. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Και.
2: Και... έμεινε αρκετά χρόνια, αλλά με κάπου στα 16 του ένιωσε την ανάγκη ότι πρέπει να βάλω από πάνω μου το ΙΤΣ.
0: Το ΙΤΣ.
2: Ναι, έτσι είπε, ότι ήθελα να απαλλαγώ από το ΙΤΣ στο επώνυμο μου. Και γι' αυτόν τον λόγο πήγε και το γύριζε σε Τζον Σμιθ. Okay. Νέστορ Τζον Σμιθ.
0: Το γύριζε κανονικά όμως ο Αθήνας.
2: Νέστορ Τζον Σμιθ. Και μετά επειδή δεν του άρεσε πολύ, yeah. Δεν νιώθε άνετα. Νιώθε ότι ήταν βαρετό, δεν του ετέριαζε.
0: Στην Αγγλία.
2: Ναι, ένιωθε ψεύτικο. Δηλαδή. Η δήλωση του είναι ότι ένιωθα ψεύτικο και ανόητο. Με ένα όνομα.
0: Τζον Σμιθ, ναι. Ενώ δεν νιώθει ανόητο με τον. Ενώ δεν νιώθει ανόητο με τον Έστορ Ελ Μαέστρο. Ραγιά μου, ρε, κουράστηκα πραγματικά, ρε, μην κουράστηκα, ρε, κουμπά, ρε. Κουράστηκα πραγματικά, ρε, φίλε. Ναι, πέμα, Μάγκη. Καλό.
2: Εντάξει.
0: Να γυράσουμε. Πέμα, Μάγκη.
2: Εντάξει. Και επειδή ακριβώς ένιωθε ψεύτικος και ανόητος, αποφάσισα. Δεν ήξερε, λέει, τι ήθελε να το αλλάξει, οπότε επέστρεψε το μικρό το όνομα τον Έστορ και πρόσθεσε δίπλα σε μια στιγμή.
0: Και νιώσε καλά.
2: Φυγή τρέλα, λέει, το Ελ Μαέστρο. Γιατί ακούγεται πολύ cool.
0: Και νομίζει, Μάγκη, ότι μετά που έφυγε το. Μετά που έφυγε το. Τι έφυγε και νιώθεν ηλίθιο, ρε.
2: Ο Τζον Σμιθ.
0: Σε παρακαλώ ρε ανόρθωση, μεν τον πιάεις. Σε παρακαλώ ρε ανόρθωση.
2: Όμως θα σε ανακοινώθει.
0: Αλήθεια μου λέεις. Όχι ρε.
2: Μετά σου μιλήσεις και ποδοσφαιρικά για το συγκεκριμένο, για το ωραίο project.
0: Όχι. Σε παρακαλώ ρε ανόρθωση. Θέλω να πάω τους πω ότι δεν μπορώ άλλο. Σε παρακαλώ. Ποιος είναι ο πρόεδρος, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρόεδρος. Πάμε break. Πάμε break. Break. Γάμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας συνομιλίων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μια εβδομάδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την AIMS. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει που θα θυλάσει. Και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
13: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολλές συσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαιάκια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
19: My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Φτηνάς! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
21: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
20: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
25: Με βάση στοιχεία και μετρήσεις, η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου αποτελεί το μεγαλύτερο σε τηλεθέαση αθλητικό γεγονός στον κόσμο, ξεπερνώντας και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η πρώτη διοργάνωση με τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων της ήταν το Μουντιάλ του 1954 στην Ελβετία. 16 χρόνια αργότερα, η έγχρωμη πλέον τηλεόραση μετέδιδε για πρώτη φορά αγώνες τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου στη διοργάνωση που φιλοξένησε το Μεξικό.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούς Sport FM 95. Είμαστε η Mappe Show. Ο Χρήστος Καμάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
2: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 € το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιαδήποτε δύο κινητά, smartphones, tablet, ή smartwatches και οι AirPods και να τα πάρεις με δόσεις και συνολικώς 200 ευρώ.
0: Απολογούμαστε, αλλά νωρίτερα, γιατί όντως χαθήκαμε λίγο στο γέγιο, δεν είδαμε καθόλου τα μηνύματα, κάποια εκ των οποίων είναι σούπερ ερμηνευσμένα από την ιστορία του υποψήφιου πραγματισμού, ορθώ, σωστά, όχι...
2: Ναι, είναι υποψήφιος.
0: Του κύριου Νέστορα, του ναι. Μαέστρο, του El Maestro. Σκέψου λέει που τον ερωτούσα στο διοικητήριο γιατί θα αλλάξετε το όνομά σας. Λέει που 158. Λογικά αλλάζει και 3 με 4 συστήματα εντός ενός 90 λεπτού. Λέει ο Γιώργος Ροδός Σταύρου. Ροδός Σταύρου. Άλλος λέει εδώ σοβαρευτή. Α, οκ. Όχι, ένα ωραίο μήνα που είδα. Κανονικά λέει. Πού το φίλε μου το κανονικά αυτός θα έπρεπε να έχει κλείσει. Πες μας το όνομα, Μαέστρο.
2: El Maestro.
0: Κανονικά θα πρέπει να κρίσει την κρασάβα Any Freedom 24 ένωση νέων υψώνας. Ξέρεις, μέχρι να τα πεις όλα αυτά, πάει ευκαιρία με ρογάματο. Έπαθε κράμπα στο σαγόνι. Τέλος πάντων, όμως πέραν όλων αυτών και τις περιπέτειες που είχε ομολογουμένος ο άνθρωπος, ναι, από παλαιότερα που νιώθει ηλίθιος, μέχρι και τώρα που νιώθει μια χαρά και κανονικός άνθρωπος.
2: Εντάξει,
0: ποδοσφαιρικά που τον καταδάσουμε.
2: Να το κλείσω, σε τούτο, ναι, λέει ότι. Να το κλείσω. Λέει ο ίδιος ότι εγώ μπορώ να πω ότι. Είμαι από μια χώρα συγκεκριμένη. Είμαι
0: κοσμοπολίτη, κάτοικο γη. Άρα πάμε, ξεκινούμε με τον αριστερό πρώτο. Διεθνιστή. Έτσι.
2: Okay. Στα 16 του,
0: ναι,
2: πριν αλλάξει το όνομά του,
0: ναι,
2: ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο, κατάλαβε η συνδυο ρημότητα να καταλάβει ότι δεν.
0: Με, η συνδυο ρημότητα να καταλάβει τσίνο, αλλά η συνδυο ρημότητα να αποδεχτεί όνομα του, ναι.
2: Ότι δεν μπορεί να γίνει επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Εντάξει. Το άνθρωπο στα 16 ο οποίο πιάσε το UEFA-B. Το πρώτο πτυχίο προπονητική.
0: Πολύ σπουδαίο πράγμα. Εμεί στα 16 μα καλά-καλά των κουναμέντων, έτσι.
2: Ναι. Στα 18 του ξεκίνησε να είναι στι ακαδημίε τη West Ham ω προπονητή.
0: Α, δεν.
2: Ναι. Mm-hmm. Πήγε Juventus και μετά Αυστρία Βιέννη.
0: Μα, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι, πήγε εννοεί τι πήγε.
2: Ω προπονητή, ναι. Ω προπονητή ακαδημιών.
0: Ακαδημιών.
2: Ακαδημιών. Ακαδημιών.
0: Δεν νομίζω ότι μπαίνει αυτό στο. Αλλά τέλος
2: εντάξει,
0: πάντων,
2: απλά σου λέω. Okay, το...
0: Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που εργάζονται ω προπονητέ. Ναι. Μπορούν να το συμπεριλάβουν.
2: Ναι.
0: Προπονητή Juventus. Ακαδημία.
2: Τη Ακαδημία.
0: Ναι.
2: Το 2006 έγινε ο πιο νεαρός βοηθός προπονητή στην Bundesliga. Ήταν στη Schalke.
0: Όπας, ναι. Εντάξει, το 2006 που η Schalke ήταν καλή ομάδα.
2: Στα 23 του.
0: Ναι.
2: Στα 23 του ήταν ο πιο νεαρός βοηθός. Ακολούθησε ύστερα από έναν όβερο και λοιπά ως βοηθός.
0: Ναι.
2: Ένα λεπτό. Στην Αυστρία Βιέννης το 2016 ήταν βοηθός του Φινκ.
0: Του Αποέλ.
2: Ναι.
0: Ναι. Καλό προπονητή, αλλά ήταν τότε η μηχανή του Μάκη τότε, και άλλε ήταν του Ζούλου. Ναι.
2: Και μετέπειτα ξεκίνησε την καριέρα του ω πρώτο προπονητή.
0: Επιτέλου, ρε. Ναι. Γιατί μια ζωή ακούγεται σαν αλλιού άνθρωπο, ναι.
2: Ναι. Πήγε Σπάρτακ Τρνάβα, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Με του Βούλγαρου.
2: Σλοβάκου.
0: Σλοβάκου είναι. Σλοβάκου. Τρνάβα, ναι.
2: Ναι. Κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τσεσεκά Σόφια, Αυστρία επέστρεψε, Σαουδική Αραβία, Τουρκία. Ουγγαρία, Σαουδική Αραβία ξανά, ενώ γύρισε πολλές πολλές πολλές ναι, ομάδες ναι, και ναι, καλές, δηλαδή Τσεσεκά Σόφιας, Στουρμ Γκρατς, ενώ ναι, ικανοποιητικό το...
0: Δεν είναι κατάλογο β, ήταν ότι το φίλος με 190. Εντάξει παιδιά, γελάσαμε πάρα πολύ, δεν μπορώ, το έχουμε εξαντλήσει ας πούμε τον Ελμαέστρο. Ευχή πραγματικά δικιά μας είναι να μην κλείσει την όρθωση, δεν θέλω να κλείσει την όρθωση. Αλλά στα αφήσουμε μέχρι εκεί. Που τη μέρα μου, α είπε για τον Ισίνγκε, εγκατόθηκε το καλοτζέρι μα. Ρε καλύτερα, μεν ξέραμε. Είπα πω δεν θα βλέπω τίποτε να πάω γήπεδο και να ρωτώ ποιο είναι τούτο. Πότε θα ήρθε, ξέρω εγώ. Τι μαθαίνω για Ισίνγκε. Έχει φτιάξει μια short list.
2: Ναι.
0: Και νομίζω ότι.
2: Ο Ισίνγκε έχει φτιάξει τη short list.
0: Ναι, για το πού θα πάει, ρε φιλέ. Έχει πολλέ προτάσει. Διάβασα κάτι Corriere della Sera και κάτι ποτούτα. Και εγώ, για Ντελα Σπορτ, που έλεγε ότι όντως στις αρχές του Ιουνίου είχε πρόταση από Πεσκάρα για να μείνει.
2: Ναι.
0: Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Αυτό σημαίνει και Κύπρο. Εντάξει, άμα ακούσει την Ιταλία ότι γράφουν Κατάρ στο Σαουδική Αραβία, βάτσε Κύπρο, βάτσε Γαλλία, μάλλον μέσα από αυτού μέσα. Τον θέλουν. Φαίνεται να έχει προτάσει από Σαρλεριτάνα. Δεν ξέρεις, Σαλερνιτάνα είναι σε Ρεμπέ ή σε Ρεά.
2: Σαλερνιτάνα.
0: Σαλερνιτάνα, ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα διαλέξει την ΑΕΛ. Αυτό. Είναι πρώτη κατηγορία της Ιταλίας.
2: Να σου πω, αν έπιασε την άνοδο.
0: Και εμένα μάλλον για κρίση ταυτότητας μου ακούγεται, κύριε Κοντρεντανιά. Δεν είχε όμως κάποιον να του συμβουλεύσει μήπως να τον πείσει και να αποδεχθεί το όνομα που του έδωσαν οι γονείς του και ένα υπέροχο όνομα παρεπιπτόντως στον Έστορας είναι.
2: Ανέβηκε δεύτερη.
0: Όνομα πανανθρώπινο σχεδόν.
2: Ανέβηκε δεύτερη.
0: Άντε. Είδε.
2: Σερί Εμπέ.
0: Τότε η Σαρλεριτάνα του Σαλέρνο, υποθέτω. Ναι. Okay. Εκεί δεν έπαιζε και ο Κάστανος.
2: Το Κάστανος, ναι. Ο Μπέλετ. Και ήταν η ομάδα η οποία κάθε φορά που είδα στο δελτίο έκανα Σαρδάμ. Και... Κάθε φορά,
0: δεν ξέρω αν θα το πούμε Master Stories ή Κόκκος Μάστρου ή όλα αυτά που γράφεται, αλλά Είναι λίγο πολύπλοκο το story με το συγκεκριμένο πόντι.
2: Να σου πω, παίζει 4-2-3, είναι το κλασικό του σύστημα, αλλά τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε πάνω στην τριάδα στην άμυνα.
0: Ναι. Okay. Ο Σλοβαίνος είναι ήδη Πολωνία. Όπας. Το έχουν στην Ομόνοια να κάνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή να βάζουν παίχτες χωρίς να
2: αναφέρουν. Ανακοινώθηκε σήμερα το τέλος της συνεργασίας του μαζί με την Τσέλια. Άρα και τυπικά πλέον ελεύθερος.
0: Άρα, Λίαν, συντόμως ακούσουμε τη μεταγραφή, αυτό είναι οι πληροφορίες.
2: Πιθανό.
0: Άρα, κλείνουμε ένα δεξιμπακ.
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά πια με τη φυγή του Μάε δημιουργείται εκείνο το τεράστιο κενό. Δεν είναι όπως πριν που ήταν τα παίχτα. Ναι, και έχουμε ακούσει κάθε μέρα λέμε τα ίδια για τον Σλοβαίνο. Κουράστηκα. Ναι. Έχουμε ακούσει και εμείς τα καλύτερα για τον Σλοβαίνο. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν πολλά κενά, έτσι. Στην Ομόνοια.
2: Κυριότερο όλων των επιθετικών.
0: Ναι, αλλά είναι επίσης το επιθετικό, σωστά. Είναι επίσης ο αριστερός στόπερ. Ναι. Ξεχάσαμε. Είναι επίσης το κεντρικό χαφ. Επίσης θα χρειαστεί να μάθουμε τελικώς τι θα κάνουμε τον τερματοφύλακα. Θα πάρουμε μεγάλο τερματοφύλακα, μεγάλη αξία σε τερματοφύλακα. Θα μείνουν, πολύ φοβάμαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Το παίρνουν εντελώς πίσω. Αλλά θα μείνουν και με τους τρεις. Με τους τρεις, δύο. Με τη διάδα που εδώ και 7 χρόνια βασίζονται, θα πάρουν τελικό ζεκάρι, επιθετικό χαφ, και όσα είναι ο φορ. Γιατί όπως για να το κάνουμε, φεύγει ο Νεοφύτου, λες, μα να πουλήσει ο Νεοφύτου, ρε. Δεν ξέρω. Όπως και να το κάνουμε, η Ομόνια, η πρωταθλήτρια του 25-26 είχε ως εννιάρι, κυριολεκτικά δηλαδή, το εννιάρι της, αυτός που είχε το εννιάρι δηλαδή στο φανέλα, τον Ράιαν Μαέ, και η Ομόνια του 26-27, η πρωταθλήτρια δηλαδή, έχει ως εννιάρι, αν δεν κάνω λάθος, τον Ανδρόνικο Κακουλή, σωστά.
2: Ναι. Ναι. Εννιάρι θα είναι ο Κακουλής, αλλά...
0: Φορά το 9.
2: Ναι, 19 ήταν ο Μαέ.
0: Α, ήταν το 10. Πες, ποιος ήταν το 9, ρε.
2: Μα είχε.
0: Δεν ήταν ο Ιωβέτιτς. Δεν ήταν ο Ιωβέτιτς. Ο Ιωβέτιτς φοράει κάτι άλλο.
2: Δεν είχε.
0: Εντάξει, ιστορική φανέλα το 9 για την Ομόνοια, όπως και να το κάνουμε. Και μόνο που τη φοράει ο Ράουφμαν, το 9 έχει ένα συμβολισμό στην Ομόνοια. Ναι. Το ξαναφορά ο Κακουλής, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Ο οποίος ανακοινώθηκε, είναι ξέρω εγώ στην Πολωνία και εννοείται ότι αυτή τη στιγμή, αν είχε η Ομόνοια παιχνίδι που έχει φιλικό,
2: ναι,
0: ευρωπαϊκό μάτς, μάλλον θα ήταν ο άνθρωπος που θα ηγεί το. Ή θα βρισκόταν τέλος πάντων στην κορυφή της επίθεσης.
2: Σε τρεις εβδομάδες νομίζω ξεκινούν τα ευρωπαϊκά. Σε τρεις εβδομάδες περίπου.
0: Ναι. Χάρηκα μόλις είπες ότι φεύγει ο Νεοφύτου, ότι είναι Πούτιν. ΑΕΛ, όχι, ρε, δεν είναι. Η άντρα στο Μεξικό έχει κάποια σχέση με ο Τσόα και βλέπει παίχτες από Κύπρο, όχι. Κύριε 011, αλλά.
2: Όχι, αλλά περίμενα να σου δω μια σύνθεση που υπάρχει γενικότερα μεταξύ Μεξικού και Κύπρου. Προπονητής της Πούμας έκλεισε ο Νταβίτ Σολάρι. Ο Εστεπάν Σολάρι.
0: Ναι.
2: Ναι, ο Τάνο.
0: Μα η Πούμας είναι και ιστορική ομάδα του.
2: Μπράβο, είχε παίξει ποδόσφαιρο στη Πούμας.
0: Μπράβο, τον θυμάμαι να έχει παίξει. Σωστά. Ναι.
2: Προφανώς, όπου βάζεις Εστεπάν Σολάρι, πρέπει να σκεφτείς ότι ένας από τους μάνατζερ που υπάρχει να είναι το αδερφός του.
0: Σωστά, μάνατζερ είναι μισή Κύπρο, εντάξει.
2: Που μάνατζερ είναι μισή Κύπρο, άρα.
0: Τώρα που είπαμε manager...
2: Δεν είναι στην περίπτωση του Μάε, δεν είναι, αλλά λαλώς ότι...
0: Ναι ρε φίλε, μα τώρα ψάχνουν να βρούμε ποια είναι η σύνδεση του Μεξικού με την Κύπρο, ας πούμε, έχουν τρελαθεί, δεν είναι. Αυτό που ήθελα να σας πω, πέρασε μια ώρα που να πάρει ευχή και δεν είπαμε για το κόλπο γκρόσο του Αποέλ. Κόλπο γκρόσο.
2: Αγγελόπουλο.
0: Και πρέπει να το παραδεχθείτε ότι μέχρι στιγμής ο Αποέλ σε θέματα προγραμματισμού είναι... αριστοτεχνικός, δηλαδή κρατήσαμε Λαΐφη. Okay. Έσυ Ριαγιά το δοκί, μας ενδιαφέρει, έκλεισε. Έκλεισε Μαντσίνη. Έσυ Ριαγιά, μας κοφτεί, έκλεισε.
2: Έφερε Λιμνιό,
0: που όπως και να το κάνουμε ήταν παίξη του Παναθηναϊκού και ακούγονται τα καλύτερα. Και πάει και φέρνει το πιο χωτό όνομα Κύπριου ποδοσφαιριστή για την Κύπρο, έτσι. Δεν θα φέρουμε στον Καστανό ή το Ράιμα Κευσεμπότουδα.
2: Ναι.
0: Για την Κύπρο το πιο χωτό όνομα ήταν ο
2: Αγγελόπουλος.
0: Αγγελόπουλος. Τελικώς όμως τι είναι αυτό. Περίμενε ρε Σιμάκη, εγώ είμαι αριστερός. Είμαι αγγελικός ο αριστερός. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην πιστέψω ότι έπιανε εντολές ο άλλος που ο κόμμα γίνανε και ο Αποέλ.
2: Ποιος, ποιο κόμμα.
0: Ποιο κόμμα, το... ποιο είναι το κόμμα μας. Το κόμμα ντους.
2: Αλλά ποιος έπιασε την εντολή.
0: Ο Κίκης να δώκει, ξέρω εγώ, στον Αποέτσο, να μην το δώκει στην Πάφο και να του κανονίσω
2: τρία διαφορετικ...
0: ραντεβού με επιτροπή προσφύγου.
2: Άρα είναι τόσο διαφορετικό το κόμμα, ας πούμε, του Κίκη.
0: Ποιου.
2: Για το Αποέλτσε την Πάφο, ξέρω εγώ, είναι τόσο διαφορετικό.
0: Ιώνας με τους άλλοι με ο Χριστοδουλίδη, ρε. Τι σχέση έχει ότι είσαι με ο Χριστοδουλίδη τώρα. Να τη σχέση... καταλάβατε τώρα, μάτε να λέμε όλα κουτσά καθαρισμένα. Γιατί τον πήρα από έλα από τη στιγμή που τον ήθελε ο Στράτος Κύπριος. Στράτος Κύπριος. Στράτος Κύπριος. Έδωσε την απάντηση ότι ο Λομάκη είναι φανατικός κομμουνιστής, γι' αυτό και δεν τον έδωσε ο Κίκης και τέλος. Μας κάλυψε η απάντηση του κύριε Νιαούζη, 60, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά τον ήθελε ολόκληρος Λομάκη που πάει να πιάσει Πουλούλου, που έπιασε Κουγκά, που έπιασε Νταβίτ Λουίς τέλος πάντων, μην αρχίσω να λέω και. Που μιλάει με Λουκάσε. Και πήγε ο κύριος Χάρης.
2: Ξέρεις πως πάει με τις διαπραγματεύσεις ο Κίκη.
0: Ας σου πω εγώ. Ας σου πω εγώ. Cash. Έλα, πιάσ' τα σήμερα.
2: Συν, άμα τον πουλήσεις, θέλω να έχω...
0: Άκουσα ένα φοβερό ποσοστό μεταπόλησης που δεν το πολύ πιστεύω κιόλας. Ότι... 40%. 40%. Σημαίνει το Κίκη ο παίχτης, ρε.
2: 40% μέσα στο
0: μέλλον. Δηλαδή, έκαμε μια καλή σεζόν και ο καλή σεζόν ο Αγγελόπουλος και πράγμα θα δούμε να φύγει, πιάντα ο Κίκης.
2: Τα μισά πιάσε τα ο Κίκης.
0: Ναι.
2: Τα μισά πιάσε τα ο Κίκης.
0: Και ξέρεις, ας μην
2: αλλά κλείσε το μέχρι το 30 το Αποέλ, παρεμπιπτόντως. 4 χρόνια.
0: Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Άρα μπει ακόμα ένα στο περτσάμε.
2: Ακριβώς καλύπτει το ότι έφυγε ο αγοράς.
0: Και πάει και δίπλα από το Λάιφι. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε κάποια φάση αμυγός Κυπριακό αμυντικό δίδυμο. Σούπερ. Σούπερ φάση.
2: Αν και δεν είμαι μετά από ελ, καλά έκανε ο Αγγελόπουλος να πάει σε ομάδα που θα βρει χρόνο σε αντίθεση με την Πάφο.
0: Θέλω να σου πω μήπως υπάρχουν κομματικές καταστάσεις πίσω από όλα αυτά, ας πούμε. Και... ας σου πω, έχουν πάρει ένα που θες. Okay. Τρία ραντεβού με επιτροπή προσφύγων. Έλα. Έσου στα δαμέ. Ένα ραντεβού με, με κάτι άλλο, ας πούμε, με τα δημόσια κονδύλια.
2: Ναι.
0: Για να σου κάνουμε και ο γήπεδο. Δεν είναι τρόπος αυτό να μεταχειρίζεται έτσι τους Χριστοδουλειδικούς, ρε φίλε. Και σου και καλά πάμε με τον Αβέροφ, ας πούμε, που παρετώντας σήμερα διάβασα την παίρνει υποψηφίος. Πού συναθημερίζω διάβασα.
2: Να μπει υποψηφίος. Ο Καβέρο.
0: Ναι, και κάτι έκανε ένα κανάλι WhatsApp,
2: εντάξει,
0: κάτι
2: Viber. WhatsApp channel στο οποίο ναι, μπορείς να λαμβάνεις ενημερώσεις.
0: Τι εννοείς, μπορεί να μπορεί όμως στο Viber και να πιάνουν ενημερώσεις που ο
2: Καβέρο. Ναι, να κάνεις ένα κανάλι WhatsApp.
0: Προτιμώ να μου καλούν ανώνυμους που τη Γερμανία μου είναι, κι αν είναι Νιγηριανός κάθε μέρα μου λέει ότι κέρδισε.
2: Όπως έχουν
0: κάθε ομάδες. Μέρα να μου λέει ο Νιγηριανός ότι κέρδισε. Κάθε μέρα. Να κάνω σχέση μαζί του, ρε.
2: Όπως έχουν οι ομάδες, ρε Χριστό.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν οι ομάδες.
0: Ναι, δεν είμαι σε κανένα από αυτά, αλλά και καταλαβαίνω.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Που στέλνουν αμέ τις ενημερώσεις τους προς τον κόσμο. Δεν μπορεί να γράψει μήνυμα ο κόσμος πίσω, αλλά στέλνουν τις ενημερώσεις.
0: Ναι, ο διαχειριστής είναι αυτός που ναι. Στέλνει μηνύματα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, και στέλνουν τις ανακοινώσεις τους. Κάπως έτσι. Πιο χωτό όνομα, ρε παιδιά. Ρεμίστε λίγο.
0: Καλά ρε φίλε, και πιο χότονο από τον Αγγελόπουλο είναι ο Καζαντζίδης, είναι και ο Χάλλον να σου πω. Με πελάνε. Ή ο Μαέστρο, ο Νέστορ, ο Χρήστο Γκράντε Ραδιοπρουτσιόνι, ας πούμε. Με πελάνε τα Κυπριακά, μου είναι δίνω τα πολλές και μπακ τρεις Ελλαδίδες, στα φιλίδες. Έτσι, πώς είναι σε νέο να μην τυχώ δόγμα, κύριε Αρσένη. Ερεθίστηκες, πιάσε το πατριωτικό.
2: Για όνομα σαν να κέπεσε λίγο, πολύ οπήχηση για το Αποέλ.
0: Εντάξει ρε φίλε, τερουμένο το αναλογείο μου να μείνουν μαύρα. Ξέρω ότι ας μιλήσω γιατί ο Στράτος Κύπριος, δε. Έχεις και εσύ θείος στο λαός που πέθανε εκείνος ο μοναδικός κρυονόμος.
2: Ξέρεις ότι...
0: Μπάλαξε το να ησυχάσω. Γιατί μας έδωσε το φως το αληθινό ο κύριος Κραντενές τώρα.
2: Ο Νιγηριανός πριν κοιμάσαι το όνομα του Σκάμα.
0: Πρέπει να σκεφτούμε όνομα ρε, κάτι άλλο ας πούμε, του τύπου Χρήστος Μπραντ. Μπραντ, Χρήστος. Πάλε και ο Πίτρε. Τι κάνει ο Πιτ, ρε. Χρήστος Μπραν Πιτ, πώς σου φαίνεται. Ταπεινό.
2: Αρκετά.
0: Καλό είναι, ναι.
2: Όχι ρε, αρκετά.
0: Και τον Τεντέ αρέσκει μόνο. Τον Τεντέ. Μα έτσι μας λένε ότι είναι κλειστός. Ο Νουάτσι, θυμάσαι άμα ήρθε, αν είχε έρθει ο Νουάτσι στην ΑΕΛ, νομίζω και από εκεί. Ακούγοντας την εκπομπή βγαίνει συμπέρασμα ότι είναι όλα σούπερ στο ΑΠΟΕΛ και όλα μαύρα για την Ομόνια, Κατήφια και τα λοιπά. Έχει δίκιο 613. Έχει δίκιο 613. Θα επανορθώσουμε όμως μετά το διάλειμμα για να πούμε τι καλά που φύγει ο ΜΑΕ και τι στο καλό έκαναν οι άλλοι και πήραν τον ανταγωνιστή του Καζαντζίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον 43χρονο Σέρβο τεχνικό Νεστόρ Ελ Μαέστρο βρίσκεται η ανόρθωση. Τελευταία εβδομάδα η Αλ Νάιμα της Σαουδικής Αραβίας. Η Πάφος ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Αλεξάνδερ Μπρίτο από τη Sporting Λισαβόνα. Ο 23χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Σύντομα το φίρμαν η Γιαμπιέλ. Προχωρημένες επαφές με τον Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπο Ντιαμπί. Πρώτο φιλικό για την Ομόνια επί Πολωνικού εδάφους με αντίπαλο τη Δύναμο Βουκουρεστίου στις 7:30. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Εκτός οι διεθνείς Φαμπιάνο Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφύτου, όπως επίσης και Παναγιώτου Τάνκοβιτς λόγω μικροπροβλημάτων. Τέλος το εμπάρκο μεταγραφών, καθώς έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις σε σχέση με την περίπτωση Γιάνσον, επισημοποιήθηκε η αποκτήση Κακουλή. Στις 6 Ιουλίου αρχίζουν οι προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ και στις 25 του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Αγγελόπουλου. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Θα αποκτηθούν επιθετικός, ακραίος επιθετικός και κεντρικός αμυντικός. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία και η αποστολή του Απόλλωνα. Άλλες 3 προσθήκες απομένουν πέραν του Όσμπολτ με επιθετικό, εξτρέμ και κεντρικό αμυντικό. Στη Λετωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη, απουσιάζουν οι διεθνείς Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή 8 φιλικών σε Κύπρο και Πολωνία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου με την Αγγλία να αντιμετωπίζει στις 7 το Κόγκο. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Την αποκτήση του 19χρονου μέσου Αϊντόν Σεχού από την Χάλ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ανανέωση των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και του Σταύρου Πίγιου. Στην τελική ευθεία, η περίπτωση Στάνιτς και Ρόγκα στον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή η υπόθεση Ντουάρτε. Ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίντσες ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2028. Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλετον. Γύρω στις 7:30 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά?
12: Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Όντως πολύ σπουδαίο κομμάτι επιλέξαμε για τούτο το ημίχρονο, για τούτο το ημίχρονο, για αυτό το...
1: Έλα, έλα, ακόμα μια. Το... Πάμε ακόμα μια.
0: Λοιπόν, ακούτε το Χρήστο, το μορφόπεδο, τον, τον Γενναιόδωρο και Λεβέντη. Μαζί μας είναι ο Μάκης, ο Αστήρευτος. Τις άλλο ο Μάκη. Ο Μάκης, ο μεγαλοπαραγωγός του ραδιοφώνου. Άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας στο 2950, τα ονόματα μας είναι γνωστά, ξαναλέω, ο Χρήστος, ο Χρήστος, η Λεβεντιά. Λοιπόν, στο... να σου πω πώς βλέπω την Πάφο πραγματικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί ένας ρωτάει πώς βλέπετε την Πάφο φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν, σου, αν έχει τύχει ποτέ να παρακολουθείς τέτοιου είδους θεάματα, αλλά μου θυμίζει έτσι μια γυναίκα που κρατά μαστίγιο και μέσα στο δερμάτινο το τέγια το...
1: Και
0: κάτι τέτοιο μου θυμίζει, Παύλο. Δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Γιατί?
0: Μπορεί να είναι και άντρας, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά γιατί?
0: Ένα αυτός που φοράει ένα στενό δερμάτινο, ας πούμε, στο σώμα του και κρατά μαστίγιο. Και έχει μάσκα.
1: Θέλω να εξηγηθεί σε όλους και σε όλα.
0: Έτσι μου μοιάζει η Πάφος φέτος.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, καμιά φορά δεν λέω ότι δεν είναι απαραίτητα να κυριαρχήσει, αλλά έχει τέτοιες διαθέσεις.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ήθελα όμως να πούμε κάτι για το Μουντιάλ. Γιατί εντάξει, το λίγο ήθελα να πω ότι είναι όντως συγκινητική η στιγμή που ο Εμπαπέ βάζει γκολ και πάει και αγκαλιάζει τον Ντεσάμς. Έτσι. Ναι. Γιατί αυτός έχασε τη μάνα του και πήγε στην κηδεία και επέστρεψε. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει, ας πούμε, μια ενσυναίσθηση στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Και επίσης έχω να πω ότι νομίζω αυτό θα το έχετε ακούσει από όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι μακράν η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ είναι η Γαλλία.
1: Και λίγο θα... μαγάβριο το μου να σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά μια φορά κάτι τέτοια γεγονότα που λες πολλές φορές ότι οι Γάλλοι μπορούν μεταξύ τους να τσακωθούν και να κάνουν ερωτηματικό το πώς ναι. θα συνεχίσουν κλπ. Καμιά φορά τέτοια μαγάβρια γεγονότα μπορεί να κρατήσουν την ομάδα πολύ πιο.
0: Δεν είναι καθόλου μακάβριο αυτό μαζί με τον Μάκη. Αντίθετα, πολύ ανθρώπινο είναι. Δεν είναι
1: αμάξι, ανθρώπινο, οκ.
0: Okay. Εν τω μεταξύ, λέμε
1: για. Μακάβριο είναι για τον Ντεσάμς. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Αλλά τέλο πάντων, μιλώντα για τον Ντεσάμς, αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχει όλα αυτά τα αστέρια και να του κάνει ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, εσύ μπορεί να κάνει στον καναπέ, ξέρει. Να κάνει στον καναπέ, δεν θέλω να πω, είμαι στον Μπουκικό. Άψε να ψούμε που λέει και να λέει «Αν δεν σάμς ρε κουμπάρε τώρα, έχει τσιπέχτες νοχάσει».
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, ξέρω αν καταλαβαίνετε κιόλας μέσα στα αποδυτήρια να υπάρχουν όλοι αυτοί οι στάρ και να προσπαθεί να δημιουργήσει ομαδικό πνεύμα. Και μέχρι στιγμής, και εντωμεταξύ θέλω να το πω γιατί πάντοτε θα το λέμε, θέλω να βρεθούμε ως Αργεντινούς και ως βάλουν να κάτσουν.
1: Okay.
0: Εγώ είμαι Ευρωπαίος ή μεγάλος φίλε, δεν
1: okay.
0: Ειδικά από κάτι ρατσιστικά που έκαναν οι Αργεντίνοι ή κάτι.
1: Σήμερα πού βλέπεις την έκπληξη?
0: Ή στο Κονγκό Αγγλία ή στο Βέλγιο. Δεν είναι έκπληξη το Βέλγιο Σενεγάλη, αλλά ας το πούμε.
1: Συγγνώμη, ναι, από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, δηλαδή το Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Αμερική, Βοσνία, νομίζω μόνο το Κονγκό μπορεί να παρουσιαστεί ως έκπληξη. Ναι. Δηλαδή αν η Βόσνη
0: τι λες ρε Μαγκή. Και ο κράντε φαβορή φέτος είναι. Ο κράντε φαβορή του Μουντιάλ είναι η ΗΠΑ, ας πούμε. Μα να βγάλει η Βοσνία την ΗΠΑ. Πολύ μεγαλύτερη έκπληξη από το Κονγκό. Να βγάλει την Αγγλία. Είναι χαόντις εγώ. Και οι Μπούκηδες το πιστεύουν αυτό. Είναι καθαρό φαβορή το state, τα United States. Άντε έναν 30, ξέρω εγώ, έναν 35 οι States, ένα 30 οι Άγγλοι.
1: Έλα ρε. Έναν 34 η Αγγλία, 16 το Κονγκό, ένα 42 η Αμερική, 7-70 η Βόσνη.
0: Ναι, και η Αμερική έχει κάνει σπουδαίο μουντιάλ μέχρι στιγμής. Ναι. Τρία μεχνίδια τα πήρε σαν τα σάρωση, ας πούμε.
1: Ναι. Και το Μεξικό που είπες πριν δεν έχει δεχτεί τέρμα ακόμη.
0: Ούτε και ένα, ναι.
1: Δεν έχει δεχτεί τέρμα.
0: Και έχει Μιχάλη Κωνσταντίνου μπροστά. Έχει ένα Χιμένεθ, ο Μιχάλης ναι, Κωνσταντίνου ναι, ναι, το Μεξικού,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι.
0: Που έχει κλάμα, βάζει τον κόκ, λέει Μεξικό, όλοι τεκίλες, δεν ξέρω κι εγώ, με σκαλίνες, κάτι μπορεί να βρω.
1: Του τερμαφύλακα της Παραγουάης, δεν διάβασες την ιστορία του.
0: Μα ρε Μάγη, μα πώς ιστορία να θυκευάζω ρε φίλε. Εσύ εντό ιστορία έπαιρνε μας πριν και όντε μαέστρο.
1: Ας τον, όχι, όχι, τούτο είναι διαφορετικό. Πριν δύο χρόνια πριν.
0: Εφιλήθηκε μέσα στο στόμα με κάποιον.
1: αναγκάστηκε να πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε, γιατί το παιδί του ήταν άρρωστο. Εντάξει, αναγκάστηκε να πουλήσει ό,τι είχε και δεν είχε. Που περιουσία, που εξοπλισμό ποδοσφαιρικό, που έπαιξε με στι μικρές εθνικές της Παραγουάης και λοιπά.
0: Ό,τι διάγκη έκαμε αυτό.
1: Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και είχε περάσει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του. Εδέχτηκε επίσης μεγάλη κριτική. Ακόμα πέμουν το θρυλικό τερματοφύλακα της Παραγουάης. Τον...
0: Ποιος που έφτυνε, ναι. Το παγιό παιδό, ναι.
1: Ναι, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορείς να πάει με το συγκεκριμένο. Σας παρακαλώ, τι εντούτο. Πρέπει να μιλάς στην άμυνα. Σου ρωτώ σε καλό παιδί.
0: Δεν είναι η Αμερική που χάσει μου την Τουρκία, ρε. Μην παραπληροφορείτε τον κόσμο, ρε.
1: Ναι, είναι η Αμερική που χάσει μου την Τουρκία. Ναι, παρεμπιπτόντω.
0: Ναι. Είναι η δύναμη του μικροφόνου αυτή, έστω και του ηλίθιου.
1: Και είναι δεχτή απίστευτη κριτική. Και ξαφνικά τώρα πλέον είναι ο Άγιος της Παραγουάης. Μιλούμε ότι στην Παραγουάη είναι το μεταξύ.
0: Παρέδες είναι ο τερμοφύλακας.
1: Ήταν Γκίλ. Γκίλ. Όχι, ο. Όχι, ρε, Παρέδες.
0: Όχι, Παρέδες. Ούτε Ασουνσάνσιον. Καταλάβαμε όλοι, ίσως που χτύπα φάουλ που ήταν ο πολύ καλός μαθήλακας.
1: Τσιλαβέρτ.
0: Τσιλαβέρτ. Ένα τσιλαβέρτ με πάω.
1: Ναι, ναι, ο συγκεκριμένος.
0: Ναι. Εσπάσαν οι ακροάτες.
1: Αντέχουν πλέον.
0: Εσπάσαν οι ακροάτες. Ούτε εμείς αντέχουμε πλέον.
1: Τέλος πάντων, κηρύχθηκε δημόσια αργία το έξι στην Παραγουάη, που είναι η τρίτη χώρα που κηρύχθηκε δημόσια αργία επειδή έκαμε επιτυχία μέσα στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Είναι όντως η δημόσια αργία τώρα, αυτό είπες.
1: Την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα της πρόκρισης ήταν ευκήκε το... Και κάνουμε οι αρχές, είπαν δημόσια αργία τέλος.
0: Σε εμάς δεν μπορεί ποτέ να γίνει αυτό, γιατί η παραπάνω εταιρείς είναι offshore, έτσι. Τι να πούνε, ας πούμε, να ευκεί ο ελεκτής, όχι ο γενικός. Ξέρω εγώ, τη στάδε εταιρεία να πει δεν πέτειται. Ο πραγματικός κινητικιά είναι Κύπρος όλος Αλαμίνα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, κύριε Γιάννη, από 6. Τελικά η Ηρακλής, η Αέλγια, η Σίνγκε, πέχει και το αρέσουν οι Μπογάτσες. Όχι, μαθαίνουμε για Σαλερνιτάνα και η άλλη ομάδα που μάθαμε ότι ενδιαφέρεται για. Σκέφτεται για η Σίνγκε είναι η Μόντζα.
1: Η Μόντζα.
0: Μόντζα. Που είναι γνωστή για την. Παρελθόντω είναι γνωστή για την πίστα τη. Ναι.
1: Για τον Grand Prix.
0: Κάποτε είχαμε Φρέντιν Τζο Πολ, πείτε Θείο Βασιλείο, Αντώνιο Πούτσε, Σάκε Μόζι, τον Γκρέκ. Αλλά ένα μαέστρο προσδίδει Φινέτσα, άσε που μπορεί να πάει και σε ταβέρνα για να ακούσει την τραγουδίστρια του λέει. Αντί μαέστρο, και να γίνει χαμό. Μεγάλο πανικό. Τελικά ο Σπίλμπερκ του Απόλλωνα, μάλλον χαιρόμαστε ιδιαίτερα όντω. Τι είδου βίντεο όμω κυκλοφόρησε ο Απόλλωνα, ξέρουμε.
1: Περιμένουμε σήμερα να κυκλοφορήσει παρεμπιπτόντως.
0: Το βίντεο για τα διαρκεία είναι στα ελληνικά όμως. Εντάξει, ρε φίλε, απευθύνεται σε ελληνόφωνο κοινό.
1: Το βίντεο που περιμένουμε σήμερα να κυκλοφορήσει είναι το Osbolt.
0: Α, ναι, μπράβο και το Osbolt.
1: Από τη στιγμή που είμαστε στην 1η Ιουλίου. Α, πριν 5 λεπτά έφυγε ένα βίντεο με σκάκι.
0: Όπα. Το Απόλλωνα. Το Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Με σκάκι. Είδες ότι χτύπησε ο Λεμισανός Σπίλμπερκ.
1: Κάποιος ο οποίος κινεί έναν πιόνι του σκάκι. Το κινεί. Πέντε δευτερόλεπτα.
0: Το κινεί επιθετικά.
1: Κινεί μπροστά, ναι.
0: Και μιλά στα ελληνικά.
1: Όχι, ρε, πέντε δευτερόλεπτα teaser.
0: Γιατί μας λέει ο άλλος ότι είναι λέει, στα ελληνικά το.
1: Όχι, τώρα σου λέω ότι ευκήγεν τούτο. Άρα προετοιμάζουν το έδαφος. Ότι...
0: Είναι πύργος, μήπως αυτός που κινείται.
1: Πιόνι. Πιόνι.
0: Μήπως είναι ο Χάρης. Μ' άρεσε το μήνυμα το 656. Οι μικρές νίκες του Χάρη και μόνο του Χάρη συνεχίζονται. Μ' αρέσει το πράγμα και νομίζω ότι θα επανέλθουν στο εργοστάσιο στα Βουέλ. Είναι μόνο του Χάρη οι νίκες αυτές. Α, τι έμαθα. Παρεπτόντως, σας είπα νωρίτερα, το ξέχασα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι το ποσοστό μεταπόλησης που συμφώνησε ο Κίκης με τον Αποέλ είναι... τεραστίο διαστάσιο. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό επίσης που έχω μάθει είναι ότι ζήταγε, παραδείγματος χάρη, τα λεφτά που θα πιάει από την εθνική να τα πιάνει αυτός. Κάτι τέτοιο έχω μάθει, ας πούμε. Μπορεί να ζήτησε και ποσοστά πάνω στο υγρό μυαλό. Δεν ξέρω. Ξέρει, παστά κοινό Χριστέ πολύ κάτι.
1: Η αλήθεια είναι δύσκολο διαπραγματευτή.
0: Ναι, αλλά ο Χάρη και μόνο ο Χάρη, όπω λέει ο αγαπημένο 656, έχει συνενέσει όλα αυτά. Δηλαδή, θα σου δώσω τον Αγγελόπουλο. Okay. Θα θέλω 40% μεταποστό μεταπόληση, έλα το. Θέλω ζευκιά όστρα, όχι γε, κάσ, με τη τσάντα να το απιάω, έλα το. Θέλω να πληρώνει ποσοστά που αγκοινό Χριστέ πολύ κατοικία, έλα το. Θέλω ποσοστά που είναι εθνική. Έλα τα. Εν τι θεωρείτε μεταγραφική επιτυχία,
1: ναι. Εννοώ αν προσθέσεις.
0: Θέλω όσοι μπενζί να βάλει ο Αγγελόπουλος να βάλω κι εγώ. 50 να πάει Λευκοσία ο Αγγελόπουλος, 50 κι εγώ ακόμη του Δαζάκη.

0: Το καλύτερο deal το είχε κάνει όμως ο Ολυμπιακός.
1: Ποιος ο Ολυμπιακός?
0: Λευκοσίας όταν πούλησε το από
1: τον Πιέρο.
0: Όταν πούλησε το από τον Πιέρο είχε βάλει ότι θα παίρνει σε κάθε μεταγραφή του Πιέρου ποσοστό.
1: Εντάξει.
0: Και όσες μεταγραφές έκανε ο Πιέρος έρχονταν να βρίσκα λεφτά του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, 40%
0: που έκαμε μεταγραφές ο Πιέρος, είναι αρκετές.
1: Τι εννοείς για στην Άρτη με τις μεταγραφές?
0: Ναι. Σε όλες τις μεταγραφές έπιανε λεφτά.
1: Εν τω μεταξύ Γαλλία
0: ποσοστά από τους δίσκους.
1: Ανταγαθήκητη. Κανονικά τι.
0: Ποσοστά από τους δίσκους.
1: Ποιος δίσκους ρε? Λοιπόν, είπαμε το. Μάκη, για να γράφουμε τα ονόματα μας, να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλούμε, έτσι δεν. Λοιπόν, εγώ επιλέγω Χρήστος Μπραντ. Μετά εις πέντε είμαι ο Χρήστος Μπραντ Πιτ. Γίνεται, έχουν παρέ.
0: Γίνεται.
1: Okay. Μπραντ Πιτ. Μετά εις πέντε. Την πρώτη ώρα της εκπομπής θα επιλέξω το Μέγας. Μέγας. Χρήστος Αλεξάνδε. Εντάξει. Αυτό για σήμερα. Εσύ όνομα Μάκη μου θέλει να σου βρω. Μάκης Κράντε Ράδιο Προτουτσιόνε. Αρέσκιζω. Θα το κρατήσουμε τούτο
0: για
1: στις 5. Και 5 με 6 Μάκης Στρατιλάτης. Στρατιλάτης. Μάκης Στρατιλάτης Διακογιάννης. Αρισκίζω.
0: Εντάξει.
1: Θα κλείσουμε αυτό. Θα κλείσουμε ο Διακογιάννης. Εντάξει. Δεν ξέρω ρε φίλε παράδειγμα τον Αβέροφ τώρα. Κέψατε ανακοίνωση την υποψηφιότητα του κάθε φορά που να γίνεται μια κουβέντα να βάλουν τον Αβέροφ τώρα από κάτω μου την πέτρα. Ο Κράντε ανάλλασε το όνομα του, θα το έκαμε Κωνσταντίνο. Τα λέω λόγος λέει ένας εδώ. Ρε συμφωνία μου λέτε εσάν δεν ήταν εγώ που τον έπιαε. Άκουσα ότι μέσα στη μεταγραφή είναι πια μερίδιο στην πουτίκτα το από έλτσο εθνικός ξέρεις. Ο Κίκης ήταν μέχρι αργά τα μεσάνυχα χθες. Είδες. Μη συγκεκριά της Λευκοσίας. Εντάξει ρε φίλε. Εκεί θα τον έκλεισα, πού θα τον έκλεισα ας πούμε.
0: Ναι.
1: Του δώσα αν πάει καλά στην ανώθωση θα το αλλάξει σε Νέστορ Μαχητές. Πώς είναι το World Cup. Ο Cup σαν του δω. Ή μπορεί να το κάνει Νέστορ και Σπάια. Κάτι κάτι. Εγκουράστηκα. Μην το διάει σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι ο πρόεδρος να το. Νέστορ
0: και Σπάια δάλλη.
1: Γεια μου, αγαπητέ.
0: Που συνεχίζει ο Κετσπάγια εν τω μεταξύ η Κυπριακά.
1: Εσύ, γιατί βλέπει άλλη μάπα, ρε, τι Κύπρο βλέπει. Ο Νέστορα Ανόλα, ρε. Γεια μου, ρε, κουραστικά μέρα. Λοιπόν, αυτά που λέτε για τις μεταγραφές που ήταν και πολύ καλές.
0: Γιατί όταν, και όταν λέω συνεχίζει εκτός από τους τρεις που έκλεισε, υπάρχουν και άλλα ονόματα. Έτσι. Ο Κονφέ που φαίνεται να ενδιαφέρει, άρα πάει για τέταρτον παίχτη μου την Κύπρο.
1: Τώρα πήρα το μήνυμα. Πάλι καλά που είναι εσύ και την ομάδα που πα στα τραγούδια του άλλου του Αγγελοπούλου.
0: Για το μου σου πει.
1: Από τους δίσκους τώρα καταλάβα το αστείο. Λοιπόν, τι άλλο έχει μεταγραφικό. Περιμένουμε να ακούσουμε το θκιολίν της Ομόνιας. Μεγάλη χάρη σου κύριε 666. Μας ακούει αυτός.
0: Ήταν να βάλει πάση συμφωνή μας. Η ώρα 7.30 το φιλικό της Ομόνιας. Είναι από το Ομόνια TV. Δηλαδή ο κόσμος της Ομόνιας μπορεί να το δει.
1: Εντάξει, μα έτσι καλά και ο κόσμος της Ομόνιας είναι τονισμένος αυτές τις ώρες στο Ομόνια TV. Ξεκινάω δελτίο ειδήσεων, υποθέτω ότι. Και να αφήνω το γάμι Νέστο. Εντάξει, περιμένουμε τον Όσμπολτ. Περιμένω πως και πως να ακούσουμε και τον Όσμπολτ και θα αναμένουμε να δούμε πρώτον στον Απόλλωνα γιατί τα λέγαμε και χθες.
0: Θα μου πρώτος από τα λίπα αλλάξει το δώμα του για στην ανόρθωση.
1: Ποιος το αλλάξει άλλος? Α, ο
0: μια δεν υπάρχει κουβέντα για τον προηγούμενο πρόεδρο της ανόρθωσης.
1: Αλλάξε το δώμα του
0: για το Σάντι ρε.
1: Ότι αλλάξε το δώμα του.
0: Υπάρχει μια κουβέντα έτσι.
1: Α, δεν τα άκουσα εγώ σαν να μιλάω. Ο DJ Maestro, λοιπόν, κάτι έλεγα σου. Α, ναι, έρχεται ο Όσμπολτ. Άρα θα περιμένουμε ποιος θα είναι ο άλλος φορ που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε τον Extreme. Mm-hmm. Και θα περιμένουμε και τον τρίτο στόπερ. Σωστά, τα
0: σωστά,
1: λέω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά αν κλείσει ο Όσμπολτ, έχουμε δύο θέσεις. Α, και αυτό που πρέπει.

0: Ντέρμπι, εμείς να αναμένουμε, είναι με το Γιούσεφ ή Γιούσεφ.
1: Τι ακριβώς.
0: Όχι, θα πρέπει να φύγει ο Γιούσεφ.
1: Ναι. Θα πρέπει να φύγει για να δημιουργηθεί θέση. Αγιώς. Αγιώς. Ξέρω αν μπορείς να γάμεις επιλογή όμως, ρε Χριστό.
0: Ναι, διαβες. Είναι ο νέος επενδυτής, ο νέος Τουρπουλαίδης, ναι, διαβες.
1: Δεν ήξερα αν μπορείς να βρεις, ας πούμε, κάποιον είτε εξτρέμ καταλόγω Β.
0: Γιατί καταλόγω Β, αφού σου λέω θα φύγει ο Γιούσεφ και θα πάνε τρεις παίξεις καταλόγω.
1: Ναι, ξέρε Χριστό, αν δεν είναι εύκολο να φύγει, αν έχουμε θέμα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να βάλεις άλλο λίγο για να μισθώσει Ράφα, να κάνει πέντε προγραμμές, μόνος πας στην παραλία, σε μια φάση μες στο Ιούλιο, λέμε, ο άνθρωπος να ζήσει αφή. Κατάλαβες. Δεν μου πληξία. Να φύγει ο Γιούσεφ και να πιάμε τη Γιούσεφ, λέει εδώ την Αναστασία. Έχει κανένα νέο για τον Αποέλ και τους επενδυτές. Περιμένουμε. Ο Ξάδεα Μπαγκρούτ. Μπαγκρούτ. Ξαπάει για Μπαγκρούτ να πνάσουμε.
1: Μπαγκρούτ.
0: Εμένα θέλαμε φωνάει Δευτέρα, μην Παρασκευή. Μάγκαρο είναι και Σαββατοκυριακό. Θα πάμε στο Βρυσιάνα. Είναι τα συγγένεια, έχει Όζιο. Δεν είναι Όσμπορ που να σε παρευχεί, είναι Όλμποτ. Όσμπολτ. Όχι Όσμπορν. Συγγνώμη, είναι ο Άξελ. Όσμπολτ είναι ο άνθρωπο. Τι ράτσα είναι ο Όσμπολτ?
1: Σλοβαίνος. Σλοβαίνος. Ο οποίο είχε πίσω του μια σπουδαία καριέρα. Δηλαδή θεωρούσαν ως το επόμενο μεγάλο όνομα της Σλοβενίας. Είχε πάει που δεν σλίγκα στην Τόρτμουντ. Είχε κάνει μια άλλη καριέρα πίσω του.
0: Μήπως υπάρχει chance να αλλάξει ο ΜΑΕ το όνομα του και να το κάνει κακουλή? Σας παρακαλώ, πείτε μου ναι, λέει ένας εδώ που ονειρεύεται άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας ομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μία εβδομάδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Η εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
7: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
7: ίνκο, make the world in your hands.
11: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15? Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Μπήκαμε εκεί πια με τον τελευταίο κάρτο του της εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show στο 2950, μα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες από smartphones, tablets, smartwatch και earpads για να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση μέχρι και 200€.
0: Αυτό είπαμε, κύριε 742. Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας έχει να πάρει δύο center four. Ένα.
1: Ένας είναι ο Όσμπορτ όμως.
0: Ένας εκ των οποίων είναι ο Όσμπορτ. Ένα back, κεντρικό back. Και έναν extreme. Αυτό είπαμε. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποχωρήσει ένας παίκτης από το υφιστάμενο ρόστερ. Και μάλλον αυτός είναι ο Γιούσεφ. Νοουμένου ότι θα μείνει ο Λέουβενμπερκ. Σωστά.
1: Ναι, και θα έχει στο δίδυμο τερματοφύλακων Κουν Λέουβενμπερκ. Τότε ο Γιούσεφ παίζει, ναι.
0: Επίσης, αυτό που θέλω να πω ότι δεν είμαστε ο Κασπάροφ, ούτε και ο. Πώς το λένε, αλλά το βιντεάκι το Απόλλωνα των 4 δευτερολέπτων, αποκωδικοποιώντας το.
1: Ναι.
0: Μάλλον πρόκειται για τον Όσμπολτ. Γιατί είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο παίχτης για να επιτεθεί, ρε Μαγκή. Ναι.
1: Okay, ναι.
0: Εντζέ, αν ήταν άλογο, να σου πω ένα εξτρέμ. Ξέρω εγώ, κάνουν ο Απολλώνης σας Σπίλμπεργκ, ας πούμε, να σου κάνουν το άλογο που πιά το άλλο και κάνουν δεξιά.
1: Είναι το πιόνι μπροστά από το βασιλιά.
0: Είναι το πιόνι μπροστά που σηματοδοτεί την επίθεση.
1: Και την έναρξη του παιχνιδιού ολόκληρου.
0: Ακριβώς. Άρα αναμένεται ο Όσμπολτ. Έτσι κι αλλιώς περίμεναν να τελειώσει το συμβόλαιό του 30 του Λεβαδιακού.
1: Και επίσημα.
0: Δεν μου κάνει το πέρσι εντάξει. Πάλι λίγο να δούμε γιατί.
1: Ήταν καλά τα νούμερα του.
0: Για πες.
1: Ήταν καλά τα νούμερα του και μάλιστα είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά τη χρονιά. Έχοντας μέσα σε 7 παιχνίδια 6 τέρματα, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ο άνθρωπος είναι ένα ρουκετά πολυβόλο. Εντάξει, να σου πω, ας πούμε, στο απολωνίστικο site, τι θα έπρεπε να σου πω.
1: Πολυβόλο.
0: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή Ρονάλντο και Μέση. Δεν πρέπει όμως να τους συγκρίνουμε. Κανένας όμως από τους δύο δεν είναι ο Εβάντρο. Είναι επίσης αντικειμενική άποψη και εντελώς ρεαλιστική από το φίλο των 185, ο οποίος κουναμέντων, δώσ' του τζάφτη ας πούμε.
1: Πέρσι είχε 11 τέρματα και 5 ασίστ.
0: Μια χαρά μου κάνει, ναι.
1: Σε 29 συμμετοχές.
0: Σε Ευρωλίγκα, όχι Ευρωλίγκα, Σούπερλίγκα.
1: Και Κυπέλλου Ελλάδος. Δηλαδή, αν θέλεις να το πάρουμε μόνο για πρωτάθλημα, τότε σε 24 συμμετοχές 11 τέρματα.
0: Εντάξει, εγώ έχω να δω. Τι σοϊ striker είναι αυτός, ας πούμε. Είναι τύπου ευέλικτο, είναι τα ύψος εσύ.
1: Πιο ευέλικτο, έναν 82.
0: Εντάξει, δεν είναι ψηλοφόρ.
1: Ναι, πιο ευέλικτο. Πιο ευέλικτο φορ.
0: Που Καστέλ σε Όσμπολτ είναι τεράστια αναβάθμιση. Το λέω γιατί είναι το νούμερο.
1: Μπράβο, αν έχει πάρει τη θέση του Καστέλ. Τι συζήτηση είναι, παίρνει τη θέση του Καστέλ.
0: Ναι, του περσινού καλοκαιρινού προγραμματισμού.
1: Ναι, του περσινού προγραμματισμού.
0: Μόνο ο Λοσάδα δεν μπορούσε να σα είναι κουβέντα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει συζήτηση. Το θέμα είναι και ο άλλο που θα φέρω, γιατί οι δυο του θα πρέπει να αντικαταστήσουν να πάξει μάρκε.
0: Ναι, σωστά. Πρέπει να βρούμε τα γκολ του Μάρκες.
1: Πρέπει να βρούμε τα γκολ του Μάρκες.
0: Και όχι μονάχα τα γκολ του, γιατί είναι την ευελιξία, γιατί είναι συμμετοχή του στο παιχνίδι.
1: Και την προσφορά που έχει, ναι.
0: Αλλά εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιο θα είναι το άλλο φορ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κακά τα ψέματα, παιδιά. Φέτος η ατραξιό στον Απολλωνά είναι το δίδυμο το αμυντικό το πίσω. Έτσι. Αμυντικό. Είναι η πύργη πίσω, ας πούμε. Ναι. Εκεί θα εστιάσει το μάτι, ας πούμε. Mm. Εντάξει, okay, να βάλω τον Τόμας. Που είναι αγάπη παίχτης, αγάτσα εδώ Γιουπίτς, αγάτσα εδώ τι γίνεται με Κότσον και Κβίτα.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ στον Απόλλωνα, αν υποθέσουμε ότι τουλάχιστον θεωρητικά θεωρητικά είναι upgrade. Όχι θεωρητικά, είναι θεωρητικά είναι upgrade του Κότσον. Η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνω είτε το Σιμώνα είτε το άλλο καλοτζέρι είναι το δεξιμπακ. Πιο ένα δεξιμπακ ρε παιδί μου να κάτσει πλέον από τον Κότσον.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε. Και με την ευχή να μας βγει ο Κονομής. Μπαλογιάννης
1: εννοείς αριστερά. Έχει τίτλους ο Όσμπολτ. Έπιασε δύο πρωταθλήματα Σλοβακίας με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έπιασε κύπελο στην...
0: Ηλικία?
1: Είναι 30.
0: Σούπερ.
1: Είναι 30. Έπιασε τη Βουλγαρία με τη Λοκομοτίβ Πλότβιφ.
0: Άρα δεν κολώνει στους τίτλους. Αυτό θέλω.
1: Πιάσε στη Σλοβενία, πιάσε και στη Σλοβακία. Δηλαδή
0: εντάξει, ρε φίλε.
1: Μετρά 6 τίτλους συνολικά στην καριέρα του.
0: Και πώς και πήγε στο Λεβαδιακό αυτός ο παίκτης. Τώρα πει ο Λεβαδιακός πια δεν είναι. Είναι σοβαρή ομάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Ή όχι.
1: Ναι, πήγαινε από την Χαβόιλ Τελ Αβίβ στο Λεβαδιακό.
0: Okay.
1: Δηλαδή μετά τη Σλόβαν Μπρατισλάβας είχε πάει στο Ισραήλ για τη Χαβόιλ Τελ Αβίβ και μετά. ήβρε την ευκαιρία να τον πάρει ο Λεβαδιακός. Τι δύο χρονιές βάλε 19 τερμά στον Λεβαδιακό.
0: Δεν ξέρω πώς κινείται τα διαρκεία στον Απόλλωνα. Νομίζω ο κόσμος θα έρθει κοντά σιγά σιγά.
1: Γιατί... Λογικά ξεκινήσεις πολλά δυνατά, ρε Χρήστο. Δηλαδή...
0: Όντως, ναι. Δηλαδή...
1: Μέσα στο καλοκαίρι σου.
0: Να ξυφούμε εδώ τα πράγματα με στη Λεμεσό. Άμα τα καλοκαίρια κάνει καλά, τέλος πάντων, προτιμούν οι μουρμούρες, το ξύλο, γίνονται το άπα, χαούχου, τούτα τα πράγματα με στη Λεμεσό. Παρά το. Τι να γίνεται με Γκόλσον και Κβίτα. Απλά θα βουράω Κβίτα να καλύπτει τα κενά και τις γκέλες του Γκόλσον, λέει ο 682, αλλά είναι χερικά, είναι τίνκα με συγχερικακία ο 682. Μάλλον, αν όχι, δεν τον πονάει, αλλά σίγουρα δεν θέλει να πετύχει ο Γκόλσον. Μα με τον Άρη τι έγινε, ανακοινώσαμε προπονητές.
1: Δίπλα από τον.
0: Ο Άρης δεν έχει τον Μπουλούλου, έχει τον Καλούλου, σωστά.
1: Τον Καλούλου έχει που τώρα βρίσκεται να παίξει υπόψη.
0: Α, είναι με τον Κονγκό, με λαϊκή δημοκρατία. Ναι, αλλά επίσης αυτό που θέλω να πω, στον Άρη οι παίξεις του καταλόγου Β ήταν παραπάνω από του καταλόγου Α.
1: Σωστό.
0: Ωραίο και αυτό που έκανε ο Άρης φέτος. Σωστό. Είναι μια ακόμη πρωτοτυπία.
1: Ναι, αλλά όταν φέρνω παίχτη του καταλόγου Β, ξέρεις ότι συνήθως έχω και πιο χαμηλό το. Δηλαδή το payroll μου είναι πιο χαμηλό, άμα δεν καταλάβω Β.
0: Ναι, αλλά άμα είσαι με τον Άρη, ας πούμε, για τα τελευταία 4 χρόνια έχει συνηθίσει να είσαι όλη μέρα με στα σπά του Four Seasons, λέω εγώ τώρα, ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, και μετά λες μου, Ελλάδα να πάμε camping. Εντάξει, ρε Μάγκη. Να έρθει το camping, αλλά στη δεύτερη μέρα να σγωστά βίο.
1: Γι' αυτό σιγά σιγά από το camping να μεταφερθούμε ξανά στο σπα.
0: Δεν ξέρω πώς θα μεταφερθούμε. Με το summer school που πιάμε.
1: Γιατί το summer school είναι να είναι έτοιμο όπου να είσαι.
0: Και εμείς στην ΑΕΛ δεν έχει ακόμη. Δεν πήγε, πώς να σου το πω. Είναι ακόμη τα πράγματα. Τι χρειάζεται εσύ αν ήσουν, ας πούμε, στην ΑΕΛ, τι θα έκανε μάγια αυτή τη στιγμή. Εκτός από το να ανακοινώσει το live. Τι άλλο θα έκανες. Για να πεις του κόσμου, όψε εδώ είμαστε.
1: Όψε εδώ είμαστε.
0: Και επί της ουσίας δηλαδή.
1: Ινσίγεννα, γιονά, τι είναι να γαμνά. Δεν μου άμα να ανακοινώσω Ινσίγεννα, να σου πω.
0: Μα ξεχάζα τώρα.
1: Να σου πω, όχι, ένιμε θα με.
0: Ναι, όντως, βάλουμε τον Ινσίγεννα και αρχίζουμε το... Ναι. Να στείνονται τα μπαρ, τα... Ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξεχάζει, ας στήσουμε και δύο ομάδα.
0: Η εταιρεία...
1: Γιατί πρέπει να φέρουμε πολλούς παίχτες μέσα.
0: Μα αφού σου έχω φέρει Γκόμες, δεν θέλω να το λέω τον παίχτη μου, Γκόμες Πορτογαλία, δεν θέλω να λέω. Γκόμες Πορτογαλίας, ανακοινώνω Καρό, ανακοινώνω Γκομίτς, Τσαντάκοβιτς, πήρα Παπαγεωργίου, πήρα...
1: Ναι, η ερώτηση είναι, θα φέρω ακόμα 10.
0: Τι είναι, παίχτες.
1: Ναι.
0: Να φέρω, όσους έχει...
1: Βλέπεις, αυτό λέω, ότι χρειάζομαι ακόμα... αρκετούς.
0: Όντως μου κάθεται να συσύνει έτσι λίγο... Αν και στη φιλοσοφία μου δεν ταιριάζει, αλλά κάτι πρέπει να κάνω, ρε φίλε, νομίζω, για να...
1: Γιατί, περίμενε, γιατί θέλω να σου πω ένα πράγμα το οποίο δεν είχαμε, δεν είχες αναφέρει.
0: Ποιο?
1: Εντάξει, ναι, με μέρση στη Serie B είχε 13 συμμετοχές, 5 τέρματα, 3 assist, αλλά ξέρεις ότι Γενάρη είχε πάει. Έληξε το συμβόλαιο του. Ναι, και πήγε το Γενάρη. Άρα
0: είχε τη
1: δυνατότητα, είχε τη δυνατότητα να παίξει συνολικά 17 παιχνίδια και παίξει στα 13 από τα 17.
0: Φουλ σεζόν δηλαδή.
1: Τα 11 έπαιρνε τα ως βασικός θέμας. Τα 11. Τα νούμερα του δείχνουν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος εκκρέμασε τα, ρε παιδί μου.
0: Με αυτό σου λέω ότι και τα εργομετρικά του, οι αριθμοί που του στάλισαν είναι καλύτερα από τους παίκτες που είναι εδώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι, η φυσική του κατάσταση είναι αυτή που πρέπει να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξαναανακοίνωση ματσιών των Αλλιών, κύριε Γάβουρα, λέει ο 316. Σου ανακοίνωσε σήμερα, Κακουλή, τι θες δηλαδή, κύριε 316. Και με τη φανέλα 9, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να γίνει με τον Άρη.
1: Νομίζω ότι φορούσε πριν στην Ομόνια το 9 ο Κακουλής.
0: Και τι τον πήρε μαζί του Σουηδία. Τι έβαλε το μέσα στον Παούλο. Δεν. Μα το εσύ είναι τροϊσίρο.
1: Άκου τώρα ερώτηση.
0: Τι επεξεργασίες έκαμε ο νους σου, ρε, άμα συστηρίζουν το μήνυμα. Προχθές μας ανακοίνωσαν τους βοηθούς προμηθευτές του μεταμορφωτή Ρατσκόφ.
1: Μεταμορφωτή.
0: Μα πήγαν πολλά το σοσιαλιστικό μέσα σου και αύριο προβλέπεται να ανακοινώσουμε για τους Σικλέριδες. Για παίχτες βλέπουμε, προς το παρόν ανακοινώνουμε αποχωρήσεις, λέει ο Ξαγώσον. Θα σου λέγα ότι δεν πήγε, το πάμε χθες ότι δεν πήγε ο Σαρφό με την προετοιμασία. Ούτε και ο Γκομής.
1: Έτσι σου κάνει με τα χίλια ο Σαρφό. Δηλαδή...
0: Για την ΑΕΛ όχι.
1: Για
0: την ΑΕΛ όχι.
1: Τι μιλήσα σου κατά ανάγκη για να είσαι η ΑΕΛ.
0: Είμαι
1: ομάδα που θέλω αμυντικό χάφρε, φίλε. Μέσα στην Κύπρο, μου κάνει ως αρφό.
0: Μου κάνει, πώς δεν μου κάνει, αλλά πού να βάλω, σε ποια ομάδα να βάλω.
1: Ξέρω εγώ, το ΑΠΟΕΛ ψάχνει ακόμα μαζί με ο Ρώσα.
0: Δεν κάνει ρε φίλε, και έτσι ο Ρώσα και ο Σαρφό ας πούμε.
1: Γιατί να μην έχεις τους κοιό.
0: Έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.
1: Παρόμοια είναι τα χαρακτηριστικά τους, δεν θέλω τους κοιό θέλω να παίζει. Αλλά θέλω να έχω έναν backup που τον...
0: Πρέπει να άλλο αμυντικό χάφ ας πούμε για backup του Ρώσα. Κάτι άλλο ας πούμε. Που να είναι λίγο πιο...
1: Θέλεις τον παραπάνω, παραπάνω οχτάρι, ας πούμε, που να μπορεί να σου καλύψει.
0: Ας πούμε, ναι, ακριβώς. Αν τύχει, ας πούμε, τον, σου λέω Ντάξιο.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι μεταξύ Ντάξιο και Ρώσα. Καταλάβεις.
1: Ναι. Ναι.
0: Μα αγαπητέ κύριε 244, τον παίχτη αυτό θα τον πληρώνει η ΑΕΛ. Θα τον πληρώνει ο Όχι ο δωροθέτης, πώς το λένε, ρε. Ο επενδυτής να το πω. Και δεν είναι 600.000 το χρόνο που πιάνει. Είναι λίγο λιγότερα.
1: Αν έχουμε μπάλεντιλ και εκτός.
0: Ναι, αφού είναι παράδοση. Γιατί όχι δηλαδή.
1: Ενώ όπως είχαμε πέρσι και άλλα ντιλ με τον Τσόα εκτός ποδοσφαιρικού.
0: Όχι ρε, εντάξει. Γιατί είναι φιλοδοξία να ανοίξει και στην Νάπολη. Στην Νάπολη τώρα είναι πιο φτωχή πολύ της Ιταλίας, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Άλλο η αγορά του Μεξικού και άλλο τώρα.
1: Εντάξει. Αλλά σίγουρα με αυτά που έχω δει, τεκιωμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι. Κρέτο κίνητρον έτσι να αγωνιστεί, δηλαδή ένα νιώθεν καλά στον Καναδά, είπε το, επίεν πίσω στην Ιταλία, έδειξε ότι είμαι 35, μπορώ να παίξω μπαλά ακόμα, έχει το μέσα του. Τώρα είναι το πώς το χειρίζεται, είχες πει κάτι ωραίο προχτές, ότι έχει να κάνει και εσύ σαν ομάδα πώς. Θα το καλλιεργήσεις, πώς θα εκμεταλλευτείς αυτό.
0: Εννοείται, τι συνθήκες θα του παρέχεις για να. Με το καλό να έρθει, ας πούμε, αν και εντάξει, δεν είναι ότι βρίσκεται με το ένα πόδι, ας πούμε, εκτός της πόλης μας. Για να έρθει στην πόλη μας.
1: Στην Ομόνοια ή κάτι πολύ καλό μαγειρεύεται ή έχουν μεγάλη αστοχιά. Αστοχιά.
0: Έβαλε φωτογραφία νοροσάδα πριν ξέρω που έπαιζε σκάκι, αλλά όπως είναι ανανέωση του το βίντεο. Εντάξει, η αλήθεια είναι σκακέρα, παραπέμπει σε προμονητή.
1: Ναι.
0: Αλλά τι ανανέωση του, ρε φίλε, εννοείς η επέκταση του συμβολέου του.
1: Μου φαίνεται όμως η φιγούρα πίσω να είναι ο Λοσάδα. Που παίζει το βίντεο.
0: Γιατί κατάλαβες τον ποδίχτη του Σερκούρεμα και εντός τον καταλάβεις.
1: Βλέπεις ότι έχει
0: τελειώ. Μα περίμενε ρε, ο Λοσάδα ήρθε, ανανεώθηκε αυτόματα το συμβόλαιο του. Σωστά.
1: Ναι.
0: Με τις συμμετοχές που έκανε.
1: Ναι.
0: Τον είχαν κρατήσει για έναν ακόμη χρόνο και θα πάει για την ανανέωση του, την επέκταση του συμβολέου του. Κάνει τέτοια πράγματα. Πολύ να διαεί τώρα με αξί μας, ενώ κρατήσουμε μέχρι το 2028 στον Απόλλωνα. Εντάξει. Μακάρι, σου το λέω, μέσα από την καρδιά μου το εύχομαι. Αλλά μου μοιάζει δύσκολο.
1: Είναι και τα σχόλια που κάτω γράφουν Osbolt ή Λοσάδα. Είναι ξαμπέσει στα σχόλια.
0: Εντάξει, ρε, Osbolt ή Λοσάδα. Είναι τι είναι, Αντρελή ή Αγκουδάκη. Έβαλε φωτογραφία. Α, του κάνει επέκταση ο Κύρζη. Θα δούμε. Γιατί είναι εσύ, κύριε 718, Ντάλσιο και Ρώσα, κάτι μεταξύ αυτού. Κάτι μεταξύ αυτών. Δεν ξέρω γιατί σε μπερδεύει, α πούμε. Εντάξει.
1: Επειδή ο ένα είναι το κλασικό box to box και ο άλλο είναι το κλασικό εξάρτητο.
0: Κάτι μεταξύ. Θέλει να σου ευρωπαίχτω να σκεφτώ, αλλά είναι 5:56 κουράστηκε ο νου μου τόσες ώρες. Επίσης θέλω να μάθουμε και σου το καθημερινά να μάθεις αν τελικώς. Αν τελικώς θα φύγει ο Ντάλσιο ή όχι από τον Αποέλ.
1: Να ρωτήσω φίλο μας το 2:44. Για να φύγει ο Ντάλσιο θα πρέπει να πάει μια ομάδα επίσημα να το χτυπήσει την πόρτα και να κάνει και πρόταση.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο. Να κάνει και πρόταση.
0: Εντάξει, αν δεν το θέλει από Αποέλ όμως και του πει ας πούμε η ΑΕΛ για παράδειγμα. Κύριε Ντάλσιο, Ελλάδα θέλωσε να πει ο κύριο Χάρη. Κύριο Χάρη με τον κύριο Κωνσταντίνο έχουν από πολύ καλή
1: σχέση.
0: Μα να πουλήσει τον Ντάλσιο. Γιατί δεν πήγαινε ο Κίκη μέσα σου, δεν έκανε να πουλήσει τον Ντάλσιο Ισραήλ.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Και να μου να ζητήσετε, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το μισό μονάρι, ας πούμε.
1: Αν είμαι ο Βρίτσα και θέλω τον Ντάλσιο, και να ομολύσω, δώσ' μου. Όσα εδώ για τον Αγγελόπουλο.
0: Αν δεν το θέλει, Μάκη, το αφήνει στο συμβόλαιο του Ντάλσιο και φεύγει. Μια χαρά.
1: Ναι, αν όμω μπορώ να, αν θέλω να τον κρατήσω, όμω δώσ' μου τα λεφτά που έδωσε για τον Αγγελόπουλο. Θα σου βάλω το Αλαντίν μέσα.
0: Άστο με τον Αγγελόπουλο τώρα που είπε πως θα μου ζησκούς. Τώρα είπαμε να το ξεχάσουμε. Πάμε φύγουμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μην ξεχνάτε ότι μόλις ακούσατε τον Χρήστο τον Μπραμπή, τον γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό, και ο Μάκης ο Στρατιλάτης. Έτσι. Μάκης Στρατιλάτης Ζακογιάννης. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Μια ανάσα από τη συμφωνία με το 43χρονο σερβοτεχνικό Νέστορ Ελμαέστρο βρίσκεται η ανόρθωση η τελευταία εβδομάδα η Αλνάιμα της Σαουδικής Αραβίας. Η Πάφος ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Μπρίτο από τη Sporting Λισαβόνα. Ο 23χρονος υπεγράψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Σύντομα το φιρμάνε για Μπιέλ. Προχωρημένες επαφές με τον Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπον Τιαμπή. Πρωτοφιλικό για την Ομόνια επιπολωνικό εδάφος με αντίπαλο τη Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7:30. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Εκτός η διεθνής Φαμπιάνο Ανδρέου Χρήστου και Νεοφίτου, όπως επίσης η Παναγιώτου και Τάνκοβιτς λόγω μικροπροβλημάτων. Τέλος το εμπάρκο μεταγράφων, καθώς έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις σε σχέση με την περίπτωση Γιάνσον. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Κακουλή. Στις 6 Ιουλίου αρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ και στις 25 του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Αγγελόπουλου. Στην Ολλανδία συνεχίζει την προετοιμασία της η ΑΕΚ. Θα αποκτηθούν επιθετικός, ακραίος επιθετικός και κεντρικός αμυντικός. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία για αποστολή του Απόλλωνα. Άλλες 3 προσθήκες απομένουν πέραν του Όσπολτ με επιθετικό, εξτρέμ και κεντρικό αμυντικό. Στη Λετωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη, απουσιάζουν οι διεθνείς Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ΑΕΛ, ανακοινώθηκε διεξαγωγή 8 φιλικών σε Κύπρο και Πολωνία.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία να αντιμετωπίζει στις 7 το Κόνγκο. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Την αποκτήση 19χρονου μέσου Άιντον Τσέχου από την Χάλα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση των συμβολέων Λουκαγιόβιτς και Πιγιού. Στην τελική ευθεία η περίπτωση Στάνιτς και Ρόγκα στον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή υπόθεση του Άρτε. Ο Δανός στόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν ανανέωσε με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2028. Και τέλος Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς. Ο Ελλήνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Γύρω στις 7:30 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητητικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife, έχεις τον άνθρωπό σου.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 1η Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια από 5,79 τώρα 4,99. Μλέκπολ μοζαρέλα 7,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
19: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
20: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
21: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
22: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
23: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Σπόρο FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Αγγλία Κογκό, σε λίγο στις 7 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι η εκπομπή Καλώς τα παιδιά εδώ στον Σπόρο FM 95. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο θα έχουμε και τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής για το Μουντιάλ, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ. Και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε περισσότερο με την κυπριακή επικαιρότητα. Να πω για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Και να πω ακόμη ότι Κυριακή, την ημέρα του τελικού, 19 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, σας προσκαλούμε οικογενειακώς, έτσι, μικρούς, μεγάλους, παππούδες, γιαγιάδες, όσοι θέλετε, στον εξωτερικό χώρο της ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ για τον τελικό του Μουντιάλ, γιγαντοοθόνη, κερκίδες, τα πάντα για να απολαύσουμε το παιχνίδι. Θα έχει street food, δροσερά ποτά, αυθόνα κεράσματα, μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, live link με τον Σπόρο FM 95 από τις 7 μέχρι τις 9 με τον Εφραίμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Και αργότερα live pre-game ανάλυση με Ανδρέα Βιολάρη και Μαρία Βασιλιάδου, και θα έχουμε στο πλαίσιο όλης αυτής της εκδήλωσης και την παράδοση ενός ολοκένουργιου Kia Stonic στον μεγάλο νικητή, Spin and Win, και burgers και Pizza Hut και Por Favor και τα πάντα, κερασμένα από τα ΑΜΕΓΑ, και ακόμη και face painting και μπαλονοκατασκευές και φουσκωτά και ποδοσφαιράκια και δώρα και εκπλήξεις. Κυριακή, ημέρα τελικού, 19 Ιουλίου, από τις 7.30 θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, λείπει σήμερα ο Παντελής, αλλά θα είναι αύριο μαζί μας. Θα πάμε αμέσως στον συνεργάτη μας εδώ στον Sport FM 95 και στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Βανίκο.
0: Λοιπόν, κάναμε κουβέντα από την αρχή για τον Εμπαπέ και κάθε φορά που παίζει μας δικαιώνει.
1: Ναι.
0: Τι ναι, σκέτο ναι.
1: Μας δικαιώνει απόλυτα. Αφού συνεχίζουν οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές να μας δικαιώνουν καθημερινώς.
0: Τους χρειαζόμαστε, ενώ...
1: Ακριβώς.
0: Είναι για αυτούς που πολλές φορές κάθεσαι στον καναπέ σου ή θα πας στο γήπεδο.
1: Φαίνεται ότι μόνο για αυτούς καθόμαστε πλέον.
0: Ναι, είναι αλήθεια, διότι χθες θυμάσαι τι έχω πει. Ενώ καλή, σεβαστή, τίμια η Ιαπωνία, ας πούμε, αλλά αυτό το παιχνίδι το ρομποτικό που μπορεί να είναι και αποτελεσματικό, αλλά ρε παιδί μου, δεν με τραβάει να πάω. Θέλω ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να είναι και παραπάνω. Αλλά θέλεις και λίγο αυτό το στυλ. Ο Εμπαπέ είναι ένας παίκτης, δηλαδή την ώρα που παίρνει την μπάλα, επειδή δεν είναι μόνος του, και ο Ντεμπελέ και ο Λίσε τέλος πάντων, αλλά είναι αυτού του είδους οι παίκτες που παίρνουν την μπάλα στα πόδια τους και λες κάτι θα γίνει. Να το χαρείς. Και χθες ήταν ωραίο και τον γκολ του.
1: Ναι, είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Λίγο ένα κλικ πιο κάτω κάποιοι άλλοι. Ο Εμπαπέ
0: εντάξει,
1: είναι λίγο πιο πάνω.
0: Δεν συζητώ. Σώνει και καλά το επίπεδο, εννοώ το στυλ, δηλαδή και στο κυπριακό πρωτάθλημα άμα βλέπεις τέτοιους παίχτες νομίζω τους χαίρεσαι και αν θέλεις, τώρα κάνω μια παρένθεση, ο Ζάζα είναι ένας τέτοιος απρόβλεπτο που στον προπονητή μπορεί να μην αρέσει και να μην το ξεκινάει βασικό, αλλά είναι ένας τέτοιος. Ο Λοΐζου ήταν ένας τέτοιος. Ο Μαέ ήταν απρόβλεπτος παίκτης.
1: Διότι αφού ανέφερες και τον Ζάζα και τον Λοΐζου Πανικό, αφού δεν βρέθηκε καλύτερος από τον Λοΐζου εδώ και 7-8 χρόνια ο Βεζιολογής.
0: Ναι, και επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να είναι αποτελεσματικότερος, να είναι πιο συνεπής, πιο πειθαρχημένος κλπ. Είναι το στυλ, αυτό το στυλ το οποίο προσωπικά μου αρέσει εμένα.
1: Και είναι το στυλ που δεν πολύ αρέσει στους προπονητές.
0: Στους προπονητές, ναι. Προπονητής θέλει έναν ποδοσφαιριστή να του κάνει τη δουλειά του, να είναι πειθαρχημένος, να μην ξεφεύγει, να καλουπώνεται κλπ.
1: Ναι, προπονητές που δεν μου αρέσουν εμένα.
0: Okay, ναι, προφανώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να εμφανίζουν ένα παιχνίδι που δεν το γουστάρεις.
1: Ωραία. Αφού μιλούμε για προπονητές, να πούμε ότι έχω απογοητευτεί από τον προπονητή της Νορβηγίας. Γιατί πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι έκανε χτες. Ένας από τους δυο μας πρέπει να πει σινεμά και έβλεπε τον Μπρους Γουίλις. Δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, με την τοποθέτηση του Σόρλο για τρίτον παιχνίδι από τα τέσσερα τη δεξιά πλευρά επιθετικά καταντά γελίο. Δηλαδή ο Σόρλο είναι ένας επιθετικός τετερφορβαρής που δεν μπορεί να παίξει στα πλάγια. Και σε κάθε αγώνα είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Δηλαδή μέτρησα, άγγιξε την μπάλα 13 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Και έκανε 12 λάθη. Ένα λεπτό, δηλαδή τι έκανε ο προπονητής. Και είναι ο τρίτος του αγώνας που είναι αρνητικός. Δεν έχω θέμα με την Νορβηγία, αλλά έχω θέμα με τον προπονητή. Γι' αυτό δεν ξέρω πού θα πάει η Νορβηγία.
0: Θα το ασκούσες σκληρή κριτική.
1: Η Νορβηγία θα απέκλειε τη Βραζιλία. Τώρα έχω τις αμφιβολίες μου με εμφανίσεις. Ιδιαίτερα ο Όντεγκαρντ που είναι κάπου αλλού. Ήταν ο δεύτερος χειρότερος ποδοσφαιριστής στο παιχνίδι. Επέζαμε 9. Να μην σου πω, επέζαμε 8. Ήταν πολύ δύσκολη η νίκη τους.
0: Δύσκολη νίκη άμα έχεις ένα Χάλαντ ο οποίος είναι της μιας επαφής.
1: Ναι, μα έγινε έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θέλει βοήθεια και από τον πάγκο και από όλα. Δηλαδή ήταν απελπιστικά, δεν ξέρω τι έκανε, πραγματικά. Είναι ωραία που πήγαινε και φίλησε την γυναίκα του στο περαντερό παιχνίδι, αλλά ποδόσφαιρο που μιλούμε, ξέρω να πω σκέφτεται. Τι θα έτρωε τη νύχτα.
0: Ναι, αλλά πρέπει όμως να πούμε όσο αφορά το παιχνίδι τουλάχιστον της Νορβηγίας, ότι ήταν μία ομάδα...
1: Δεν δικαιούνται να κερδίσει η Πανίκο. Ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη. Σενεγάλη ήταν. Σενεγάλη. Φαντοστού.
0: Όχι, η Ακτέρη Φαντοστού.
1: Ναι. Ήταν καλύτερη. Πρέπει να πούμε τι βλέπαμε.
0: Μαζί σου.
1: Κέρδισε η Νορβηγία.
0: Γιατί όμως κερδίζει η Νορβηγία, γιατί ακριβώς έχει ένα απρόβλεπτο νούσα και ένα κύλι.
1: Μπράβο. Ωραία. Βλέπεις, είχε την αριστερή πλευρά που επαιτούσε και τη δεξιά πλευρά που δεν είχε βοήθεια καθόλου. Καθόλου βοήθεια.
0: Εντάξει, και βλέποντας και την, τη βαθμολογία του Στέρλορθ είναι χαμηλή. Βάσει αυτό που δίνει η FIFA, έτσι.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι δίνει η FIFA. Εγώ δεν μετρώ το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Όχι, ενώ...
1: Το έχω πει πολλές φορές. Ναι, μπορεί να συμφωνεί μαζί μου, αλλά εγώ δεν βλέπω τι λένε εκείνοι. Εγώ βλέπω τι βλέπει τα μάτια μου.
0: Η Ακτή Ελεφάντοστού είναι ok, είχε μεγαλύτερη ένταση, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες, αλλά είχαμε δει μία Νορβηγία.
1: Διότι οι αναπληρωματικοί της Νορβηγίας είχαν παίξει πολύ καλύτερα εναντίον της Γαλλίας.
0: Αν θυμάσαι, χθες σου είχα πει ότι ήταν μία ομάδα η οποία αν το πάρει στις προσωπικές μονομαχίες και στη δύναμη, τότε μπορεί να το φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Και η Νορβηγία τι είχε κάνει? Είχε πολύ καλές αποστάσεις. Μπράβο. Είχε υπομονή και είχε και τον Χάλαντ. Είναι χαμένο. Ο Χάλαντ δεν είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Αφού δεν έκανε τίποτε ο προπονητής.
0: Μία φάση χρειάστηκε όμως.
1: Πανίκο, ο Όντεγκαρντ και ο Σόλο ήταν απελπιστικά κακοί.
0: Ίσως να φοβήθηκε λίγο τη φυσική κατάσταση, την ενέργεια, την δύναμη που...
1: Ένα λεπτό, να το πάρουμε και κάπου αλλού. Κάποτε μιλούσαμε ότι παίζουν πολλά παιχνίδια και κουράζονται. Εδώ τους εξεγόρασαν όλους. Τελικά για μένα, το έχω πει πολλές φορές, ο ρυθμός είναι καλύτερος από το να ξεκουράζεσαι και να κάθεσαι. Δηλαδή όταν δεν έβαλαν τους παίχτες του στον τρίτο αγώνα,
0: έχει και ανάποδο διάβασμα, με την έννοια ότι okay, έχω τους βασικούς μου, τους 11 συν 4, να μην σου βάλω τον πέμπτο, τουλάχιστον οι πρώτες 4 αλλαγές, άρα έχω τους 15 μου, πρέπει να βρω τρόπο να πάρω ρυθμό και οι υπόλοιποι, γιατί μπορεί να τους χρειαστώ. Λέω, μήπως είναι ένα ανάποδο διάβασμα από τους προπονητές.
1: 15 αλλαγές, 11 και βάλεις άλλους 4. Δεν μπορεί να χάνει το ρυθμό της μια ομάδα. Άμα χάσεις το ρυθμό σου, τελείωσε. Πρέπει να επανέλθεις στους ρυθμούς.
0: Εντάξει, θα την δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Εγώ την βλέπω μπροστά.
1: Το επόμενο παιχνίδι θα είναι καλύτερη. Σίγουρα θα είναι καλύτερη, διότι έχουν παίξει τώρα, που θα παίξουν με τη Βραζιλία 4-5 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Α, ούτε εγώ θυμάμαι ακριβώς πότε παίζουν.
1: Μάλλον Σαββάτων Κυριακή, κάπου εκεί. Ναι.
0: Είναι όμως μία ομάδα η οποία μπροστά έχει πάρα πολύ καλό υλικό και ένα προβληματισμό που είχα πριν το παιχνίδι είναι η άμυνά της, αλλά φαίνεται ότι είναι μία ομάδα η οποία έμεινε πίσω, διότι πιθανόν να το φοβήθηκε και ο προπονητής, ενώ τραβήχθηκε πίσω, δεν επιτέθηκε με μανία.
1: Να μην μπαίνει στο γήπεδο, Μαρή.
0: Ναι, όχι, είναι η τακτική εδώ, γιατί το λέει. Πώς να πάω να παίξω σε ένα τρόπο παιχνιδιού που δεν με βολεύει για να κερδίσει ο άλλος.
1: Μπαρίκου έκανε πάρα πολλά λάθη. Anyway, φεύγουμε από αυτόν το μάτι για να δεν κολλούμε.
0: Ωραία. Βραζιλία, Σουηδία, 30 λεπτά αντέξαν οι Σουηδοί.
1: Γαλλία, Σουηδία.
0: Τι είπα, Βραζιλία είπα. Ναι, ναι. Α, παρεμπιπτόντως είχα πει γκολ για το Νορβηγία με την Ακτή Ελεφάντοστού και over και γκολ το Χάλαντ.
1: Anyway, έχουμε πει για τις τρεις και κέρδισαν και τρεις.
0: Δεν με άκουσες όμως, τέλος πάντων.
1: Τι εννοείς δεν σε άκουσα?
0: Εννοείς στοιχηματικά με άκουσες.
1: Στοιχηματικά επέξαμε Νόρβουη, Γαλλία και Μεξικό, αυτόν είχαμε να αναφέρει. Okay.
0: Και τους Γάλλους νομίζω over τους είχα πει τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Οι Γάλλοι...
0: 30 λεπτά άντεξαν οι Σουηδοί.
1: Ναι, και εκείνο με την τύχη να άντεξαν 30 λεπτά, χαθήκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Περιμέναμε με περισσότερη ανυπομονησία να δούμε τη Γαλλία στα νοκάουτ. Γιατί θέλαμε να δούμε ακριβώς πώς θα πάει στα νοκάουτ.
0: Δεν μας διαψεύδει. Ενώ αυτό που περιμένουμε μας το δίνει η Γαλλία.
1: Ένα άλλο επίπεδο η Γαλλία.
0: Μέχρι στιγμής μας το δίνει. Στο 99, να μην πω στο 100%, αλλά μας το δίνει.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Πιο ψηλό το επίπεδο των παιχτών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πολλά αστέρια. Βγαίνει ο ένας, δένει ο άλλος, είναι καλύτερος.
0: Ξέρεις, και μου κάνει, όχι μου κάνει εντύπωση, ενώ το έχω δει και βοηθάει και την Γαλλία το γεγονός για τον Εμπαπέ πρώτα απ' όλα, ο οποίος είναι... υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες, αλλά ο Εμπαπέ νομίζω ξεχωρίζει. Ό,τι και να συζητάμε. Δηλαδή είναι ο παίκτης που γνωρίζει, που αισθάνεται ότι πολύ όμορφα παίζοντας σε ένα Μουντιάλ. Δηλαδή είναι παγκόσμιος πρωταθλητής το 18, είχε κάνει hat-trick στον

0: ΣΕΦ κλπ. Αυτά είναι κουραφέξα.
1: Έχει δηλαδή, να κάνει και με τους προπονητές όμως αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ντεσάμς, εγώ...
0: Θέλω ολόκληρο podcast πανικό για να μιλούμε για τους προπονητές.
1: Παρεμπιπτόντως,
0: πολύ καλά τις απόψεις.
1: Ναι. Αν σε ενδιαφέρει στο ΣΥΓΜΑ καλεσμένος για το παιχνίδι της Αγγλίας με τον Κογκό, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν σε ενδιαφέρει. Okay.
0: Να χαρά. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Να πω για τον Didier Deschamps ότι έχει δείχνει να εξελίσσει τη Γαλλία. Δεν χάνει τη σταθερότητά της. Δηλαδή παίζει ελεύθερα, παραμένει αποτελεσματική ομάδα. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει ο Deschamps.
0: Ναι,
1: και πολλά χρόνια, αλλά την εξελίσσει. Δεν είναι αυτό που τον ξεπερνάει το ποδόσφαιρο. Το λέμε για κάποιους.
0: Από τους λίγους καλούς.
1: Ναι. Μ' αρέσει ο Deschamps.
0: Ναι, εξαιρετικός. Έτυχε να έχει και μια πλειάδα εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Ιδιαίτερα επιθετικών, όπως και να το κάνει.
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό που βλέπουμε θα το κάνει με οποιονδήποτε προπονητή. Γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία το προπονητή. Αυτό τους βοηθάει να παίζουν. Κάποιος άλλος μπορεί να σε κόβει τα φτερά.
0: Εντάξει, προχθές όμως μου είπες ότι ο ίδιος προπονητής έβαλε τον Ντεμπελέ δεξιμπάκ στον τελικό του
1: 22. Γι' αυτό λέω την εξελίσσει.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Δηλαδή, αν επέμενε στην Παρή να παίζει μπροστά και στην Εθνική πίσω, να σου πω, έχει κολλήματα. Εγώ εδώ μετράω τον προπονητή. Δεν περιμένω ότι δεν θα κάνει λάθος.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Μα όλοι οι προπονητές κάνουν λάθος.
1: Α, μπράβο. Το θέμα να εξελίσσεσαι.
0: Ένα λεπτό να το αναλύσουμε το θέμα του προπονητή. Για μένα, προπονητής είναι τις πιο εύκολες δουλειές. Ιδιαίτερα μόλις αποκτήσεις κάποιον όνομα. Okay. Είναι το μόνο επάγγελμα στον κόσμο που όσο και να αποτύχεις, ό,τι και να αποτύχεις, την άλλη μέρα βρίσκεις δουλειά. Και πολλές φορές με περισσότερα λεφτά. Αληθεύει ή δεν αληθεύει.
1: Είναι η φύση του αθλήματος. Όπως και οι παίκτες. Φεύγει από τη μια ομάδα, πάει σε άλλη.
0: Άρα τι έχει να χάσει δηλαδή ένας προπονητής.
1: Έχει να χάσει την καλή δουλειά, την καλή ομάδα που είναι εκεί.
0: Όχι καλή δουλειά. Έφυγε ο Αμορίν που τη Manchester United με τα εκατομμύρια αποζηδιώθηκε. Έπιανε και πάει στη Μίλαν τώρα. Να πω. Έτσι ακούμε και τέλος πάντων.
1: Μιλάς για την ελίτ. Οκ, η ελίτ εντάξει. Το διευκρίνησε.
0: Ναι, εντάξει, για την ελίτ που μιλούμε.
1: Η ελίτ θα βρει. Η ελίτ θα βρει.
0: Μανίκο, δεν μιλώ για 30 Κύπριους τώρα.
1: Όχι, ναι, καταλαβαίνω. Η ελίτ θα βρει.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι όλοι μπορούν να κάνουν τους προπονητές, διότι για να φτάσεις σε εκείνο το επίπεδο είναι ψηλόν τα IQ's. Δεδομένα.
1: Και κάτι καλό έχεις κάνει για να πάεις εκεί.
0: Ναι, ψηλόν τα IQ's. Είσαι θιαβασμένος, ξέρεις να κάνεις τα συστήματα, να λύσεις να κάνεις. Όμως, υπάρχει ένα όμως το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Από την ώρα που ξεκινά το παιχνίδι, ελάχιστοι προπονητές μπορούν να διαχειριστούν τον αγώνα.
1: Μα εδώ είναι που θέλεις τον προπονητή. Να κάνει την παρέμβασή του στη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Αυτό σου έχω πει προηγουμένως. Προσπαθώ να καταλάβω τι κάνει τρία παιχνίδια ο προπονητής στην Νορβηγία. Με το Σόρλο στα δεξιά. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Παγιά τον Καϊάφα, το Σέτερφορ, να τον βάλει στη θέση του Μαυρί ή του Κάντιλο. Έγινε δε.
1: Εντάξει, οι μισοί που μας ακούν δεν έχουν καταλάβει τι έχεις πει, αλλά.
0: Έβρεσε ένα βαρύ σέτερφορ, αν θυμάσαι κάποιον, πότε ήταν τελευταία, του 90, του 2000, και πια στο βάστο να παίξει δεξιά εξτρέμ. Πώς θα παίξει.
1: Okay.
0: Δηλαδή αδικά τον Σόρλ, τον αδικά ο ίδιος. Που μπορούσε να παίζει με ένα σύστημα 4-4-2 και να παίζει μπροστά και ίδιο μαζί με το Χάλαντ. Αν θέλει να βάλει. Okay. Αυτά.
1: Λοιπόν, Αγγλία Κογκό, έτσι για να κλείνουμε και με τα σημερινά παιχνίδια.
0: Εντάξει, η πιο απρόβλεπτη ομάδα η Αγγλία, όπως πάντα. Ποτέ δεν στοιχηματίζω την Αγγλία, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι θα αποτέλεσμα φέρει. Αν έπαιζε με την Ισπανία, την Πορτογαλία και μια μεγάλη ομάδα, την Γερμανία, θα έπαιζε να κερδίσει η Αγγλία. Όταν παίζει με ομάδες μικρού βεληνικούς ή πολύ πιο αδύνατες, είναι μια πρόβλημα.
1: Οι μισοί παίκτες του Κονγκό βέβαια παίζουν Premier League και αυτό θα τις βοηθήσει. Ενώ έχουν και κινήτρα και απ' όλα.
0: Ωραία, αλλά πάλι είσαι Αγγλία. Έτσι σημαίνει ότι.
1: Ναι, όχι, είναι καλύτερη, είναι φαβορή. Απλώς λέω ότι εκείνο το στοιχείο που είχες παλιά να τις φοβερίζεις.
0: Είναι άξια να κερδίσει 5-0, είναι και άξια να χάσει.
1: Άρα περιμένεις τα πάντα από αυτό το παιχνίδι.

0: παιχνίδι.
1: Βέβαια. Όχι, περιμένω τα πάντα όταν παίζει η Αγγλία οτιδήποτε αγώνα. Όταν παίζει όμως με μεγάλη ομάδα, δεν φοβάμαι το παιχνίδι για την Αγγλία. Είναι πιο κοντά στο να το κερδίσει.
0: Okay. Εγώ λέω ότι η Αγγλία θα το πάρει το παιχνίδι και θα είναι και γκολ. Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Κλείνω προς το Βέλγιο.
0: Προς το Βέλγιο.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, αν το Βέλγιο κάνει το λάθος να ανοιχτεί, να πάει να παίξει δηλαδή λίγο παραπάνω επιθετικά από όσο μπορεί.
1: Μα δεν μπορεί να παίξει αμυντικά το Βέλγιο. Έτσι, έτσι.
0: Ναι, αλλά η Σενεγάλη είναι εξαιρετικά ικανή να σε ξεφτυλίσει στην.
1: Γι' αυτό το παιχνίδι θα είναι στο 50-50. Εγώ απλά βλέπω το Βέλγιο ότι είναι καλύτερη ποδοσφαιριστή. Αν τα καταφέρουν, καλώς. Και επίσης, εγώ δεν βλέπω τους Αφρικάνους που προκριθήκαν όλοι ότι να προχωρήσουν. Ελάχιστοι προχωρούν. Το Μαρόκο. Αν δεν προκριθεί άλλη μία ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα προκριθούν οι 8-9 που όσες ομάδες μπήκαν στους 32.
0: Θα το δούμε αυτό. Επίσης, ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω γκολ-γκολ.
1: Έχουν ήδη αποκλειστεί η South Africa τώρα και η.
0: Ακτή ελεφάντος του. Και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, νομίζω το έχουν οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο η Βοσνία μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι.
1: Ας συνεχίσουν όπως αρχίσαν με εξαίρεση τον αγώνα με την Τουρκία, αλλά είχαν κάνει πολλές αλλαγές. Είναι κάτι που σου λέω, αν δεν έχασαν το ρυθμό τους, θα κερδίσουν εύκολα.
0: Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν.
1: Αν δεν έχουν χάσει το ρυθμό τους, είχαν κάνει πάρα πολλές αλλαγές.
0: Έχει ποιότητα η Βοσνία, δεν είναι ότι δεν έχει, αλλά την βλέπω λίγο πιο αργή, με λιγότερη ενέργεια.
1: Όλες έχουν ποιότητα.
0: Όλες έχουν. Ενώ έχει καλούς παίκτες, αλλά δεν βλέπω ενέργεια στην ομάδα της. Δεν ξέρω κάτι. Ούτε οι εντάσεις στο παιχνίδι της ήταν τέτοιες.
1: Okay,
0: οι Αμερικανοί έχουν. Έχουν παραπάνω ενέργεια μέσα στο παιχνίδι.
1: Βέβαια. Να ξανατονίσουμε, δεν ξέρω αν βιάζεσαι να κλείσει. Την εμφάνιση του Μεξικού, που είναι μία από τις 4-5 καλύτερες ομάδες σήμερα στο τουρνουά. Να μην την ξεχνούμε, προχωράει, συνεχίζει, νομίζω παίζει με.
0: Το Μεξικό θα παίξει με Αγγλία ή Κονγκό.
1: Με Αγγλία ή Κονγκό, οκ. Η Αγγλία προχωρεί. Πάλι, δηλαδή, μιλούμε ότι η Αγγλία σε δύσκολο αγώνα, ενώ συνήθως παίζει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό μπορεί να είναι λίγο άτυχο το Μεξικό, εν καλύτερο όμως το Μεξικό, βγάζει καλύτερη εικόνα από την Αγγλία μέχρι τη στιγμή.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Εγώ θεωρώ τους Εγγλέζους ότι είναι καλή ομάδα τους. Ενώ με εξαίρεση εκείνο το παιχνίδι, το ισόπαλο, τα άλλα έχουν παίξει αρκετά καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα θα μου πεις, εξαρτάται που βάζεις τον πύχη. Δεν είναι μεγάλες οι προσδοκίες μου για την Αγγλία, γι' αυτό ίσως να την κρίνω περισσότερο επίοικος.
1: Δεν είναι εσέναν οι προσδοκίες.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο άλλος που βάζει τον πύχη μέχρι την κατάκτηση μπορεί να θεωρεί ότι θέλει και άλλα πράγματα.
1: Δεν σημαίνει ότι η Γερμανία που αποκλείστηκε η Ολλανδία είχα ψηλές βλέψεις. Είχα ψηλές βλέψεις.
0: Ναι, αλλά στο δικό μου το μυαλό δεν είχαν τόσο καλές ομάδες. Ενώ την Αγγλία την βλέπω να έχει καλή ομάδα. Να έχει μια καλή ομάδα τουλάχιστον για την οκτάδα. Τουλάχιστον για την οκτάδα.
1: Μα είναι καλή ομάδα. Αλλά είπαμε είναι απρόβλεπτη.
0: Είναι απρόβλεπτη. Οκ, το κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έγινε, τα λέμε αύριο θα τα ξαναπούμε. Σημερινά παιχνίδια Αγγλία-Κονγκό ξεκινάει σε λίγο, 11 η ώρα Βέλγιο-Σενεγάλη, 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία και θα τα πούμε αύριο.
1: Θα πάμε ως άσους και να δούμε.
0: Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ναι.
0: Ωραία, έγινε, τα λέμε. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας ομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μία εβδομάδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. Wiz 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα Wiz 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminembe, Tanqueray, Martin Millers, Mijenda, Eldorado. Wiz Guide. Live Better.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
4: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
8: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
7: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Με τρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί 3 συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000 8182.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
20: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Σαν σήμερα, 1η Ιουλίου 1904, είχαμε την τελετή έναρξης των τρίτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σεντ Λούις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θεωρούνται οι χειρότεροι στην ιστορία από πλευράς οργάνωσης. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει αρχικά το Σικάγο, αλλά στην πορεία οι αρχές του Σεντ Λούις φοβήθηκαν ότι κάτι τέτοιο θα έπλετε τη διεθνή έκθεση που θα γινόταν στην πόλη τους. Απείλησαν ότι θα διοργάνωναν δικούς τους αγώνες, όπως και έγινε. Διήρκησαν 5 μήνες με τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Πιέρ ντε Κουμπερτέν, να ρίχνει την ευθύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Θείοντο Ρούσβελτ.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε να δώσουμε και την ατάκα της ημέρας. Ο Thierry Henry το έχει πει μετά την νίκη της Γαλλίας με 3-0. Αυτός ο τύπος είναι σε άλλο πλανήτη. Είναι απλώς διαφορετικός. Ο MVP θα είναι πάντα ο Kylian, επειδή θα βάλει αριθμούς που κανείς δεν μπορεί να βάλει. Αλλά ο πιο σημαντικός παίκτης είναι ο Λίσε. Αυτό έχει πει ο Thierry Henry. Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Και ένας φίλος που ρωτάει για τον νέο προπονητή της ανόρθωσης. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο Ελμαέστρο. Δεν τον έχω μελετήσει, είναι η αλήθεια, φίλε 347, για τον συγκεκριμένο προπονητή που φέρεται ως βασικός υποψήφιος. Πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινωθεί είτε απόψε είτε αύριο, είναι τόσο κοντά η ανόρθωση με τον συγκεκριμένο, αλλά να ψάξω πληροφορίες και μετά για να μην λέω πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω χωρίς να τα ψάξω. Σαν σήμερα το 79 λέει ο 007 κυκλοφόρησε το θρυλικό Sony Walkman. Από τότε 79, τότε που τα είχαμε, ήταν της μόδας στην Κύπρο. Πότε ήρθε η μόδα? Τέλη του 80. Εκεί 80 φεύγα. Η ανόρθωση απέκτησε τον Καραμανόλη. Ο Αποέλ κάνει τις μεταγραφές μετά το τελευταίο διάστημα που υπήρχε έτσι μια αδράνεια, τέλος πάντων, έχει κάνει τις περισσότερες, μάλλον όχι τις περισσότερες, δεν είναι τις περισσότερες, αλλά έχει αρχίσει να κάνει μεταγραφές, είναι η αλήθεια, με τελευταίο τον Αγγελόπουλο. Έχει ανακοινώσει και το πρόγραμμα των φιλικών του. Να πω ότι επειδή όταν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός είχε φιλικό με τον Αποέλ 22 του Ιούλη και 22 του Αυγούστου, ο Αποέλ ανακοίνωσε 22 του Αυγούστου έχει φιλικό με τον Άρη, οπότε ακυρώνεται αυτό που είχε. Είναι Άρης Αποέλ και μάλλον αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό. Και οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στον Αρχάγγελο, αλλά στην ανακοίνωση του Αποέλ σημειώνει ότι μία μέρα θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά μία μέρα θα προγραμματιστεί ανοιχτή προπόνηση για να έρθει και ο κόσμος. Η Πάφος προσπαθεί να κάνει καλές μεταγραφές και αλήθεια με τον Πουλούλου που μοιάζει να είναι μια εξαιρετικά καλή περίπτωση. Εγώ επιμένω, ενώ στο μυαλό μου είναι ο Μπιέλ, δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μας απασχολήσει την νέα σεζόν. 7.30 ξεκινάει και το φιλικό της Ομόνιας, προπονητικού χαρακτήρα, μην περιμένετε πολλά πράγματα για να είμαστε δίκαιοι και απέναντι στους παίκτες και απέναντι στον προπονητή. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι έβλεπα, έδινε φιλικό αυτή την ώρα και κέρδιζε μάλιστα και 1-0.

Α, και ο Παναθηναϊκός έχει φιλικό τώρα. ΠΑΟΚ με την Πέβερεν είναι στο 1-1 ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χέλμο Σπορτ, κερδίζει 2-0, είναι αποτέλεσμα ημίχρονου. Δεν έχουμε τους σκόρερ, θα τους βρούμε τους σκόρερ από τους συναδέλφους στην Ελλάδα. Δεν τα δίνει η ιστοσελίδα που έχω εδώ μπροστά μου. Και είπε κάτι ο συνάδελφος ο Τσοπαρτζόγλου, το οποίο το κρατάμε, για τον Ζήση τον Βρίζα. Είχε μιλήσει σήμερα στην συνάδελφο την Στέλλα Σοκράτους. Πάρα πολύ καλή επιλογή, διότι ξέρει το ρεπορτάζ του Παοκάριστα ο συνάδελφος, και έχει πει για τον Βρίζα ότι έχει φοβερή οπτική για το ποδόσφαιρο. Βέβαια παραδέχτηκε ότι είναι φίλος του και θα είναι υποκειμενικός σε αυτό, ότι το βλέπει πολύ πλευρά και δεν στέκεται στο παιχνίδι αυτό καθε αυτό. Χαρακτήρισε ότι ο Βρίζας κοιτάζει τους πέντε άξονες που πρέπει να έχει ένα κλαμπ, δηλαδή το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την διοίκηση, οι άνθρωποι, οι εκτελεστικοί τέλος πάντων που λειτουργούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, την τεχνική ηγεσία, τον τύπο κλπ. Κλπ. Και τον κόσμο. Και το βλέπει τόσο πολύπλευρα και αυτό ίσως βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ στην κατάσταση που είναι, διότι έχει εργαστεί και σε ένα ΠΑΟΚ χωρίς Σαββίδη και σε ένα ΠΑΟΚ μετά Σαββίδη που ήρθε ο ιδιοκτήτης, και αυτό είναι προς όφελος του Βρίζα, και αυτό εννοείται ότι με τη γνώση του μπορεί να βοηθήσει και τον ΑΠΟΕΛ. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι ο Ηρόδοτος ο Χριστοδούλου, ο αμυντικός, πάρα πολύ καλή σεζόν φέτος με την Κράσαβα, είναι κοντά σε συμφωνία με την πολωνική, την Σλάσκ. Και σκεφτόμουν σήμερα ότι αυτό το παιδί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν και είχα αρχίσει να ψάχνω λίγο το θέμα και μου ανοίγει, ήταν μπροστά μου αλλά δεν το έβλεπα. Ζάντρο, πέραν από τον Ηρόδοτο, έτσι, που κάνει καλή χρονιά και παίρνει μεταγραφή τώρα να πάει Πολωνία. Ζάντρο, πάρα πολύ καλή χρονιά στην Κράσαβα, δανεικός βέβαια επιστρέφει στον Άρη. Πάγκοφ, πάρα πολύ καλή χρονιά, πάει στην ΑΕΚ. Ο Σέζαρ, τον οποίο τον κυνήγησε και ο Απόλλωνας, κατέληξε στον Άρη, αριστερό μπακ. Ο Πάγκοφ μέσος, ο Ζάντρο τερματοφύλακας, ο Τεσέρα και ο Μπα. Ο Μπα βέβαια δανεικός στον ΑΠΟΕΛ, αλλά στην Κράσαβα παίζει. Δυναμό Τυφλίδας και δύο στην ομάδα του Κετσπάγια. Θέλω να πω ότι καμιά φορά την ώρα που φεύγει ένας ποδοσφαιριστής να πάει ένα κλικ πιο κάτω ή να πάει να αποκτήσει εμπειρίες, δεν είναι κατά... δεν πρέπει να τον παίρνει ψυχολογικά από κάτω. Και μέτρησα αυτή τη στιγμή, σας έχω πει, για 6 παίκτες στην Κράσαβα. Δεν ξέρω πώς θα τους αντικαταστήσει η Κράσαβα. Διότι φέτος προς το τέλος ζορίστηκε. Α, και τον προπονητή. Και τον προπονητή. Δηλαδή, κατάφερε μέσα σε μία σεζόν να αναδείξει ένα προπονητή πουλώντας το στην ΑΕΚ. Και 6 παίκτες. Ο Ζάντρο δανεικός βέβαια, αλλά κάνει τόσο καλή χρονιά που δεν αποκλείεται να διεκδικήσει και θέση βασικού στον Άρη. Να μπορέσει να τους ανεβάσει και να πάνε μεταγραφές, που είναι πράγματι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει μια ομάδα που πάλεψε για να παραμείνει στην κατηγορία, διότι υπήρχε ένας σοβαρός κλειδονισμός την ώρα που έφυγε ο προπονητής. Αλλά κρατήθηκε στην κατηγορία. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει φέτος, τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό για κάποια παιδιά που θα πάρουν σε κάποια στιγμή την εντολή ή θα ακούσουν την απόφαση της διοίκησης: δεν θα μείνετε εδώ, θα πάτε εκεί. Για να μπορέσετε να πάρετε παιχνίδια, να μην το παίρνουν κατά καρδά. Ο φίλος Ινιάν είναι Οκτώβριο, ρωτάει αν υπάρχει θέμα Ομόνια και Λιβάγια. Δεν έχω ιδέα. Χθες το έκανα για πλάκα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω ιδέα, διότι μου μοιάζει να είναι πάρα πολύ ψηλό το συμβόλαιο του Λιβάγια και πραγματικά δεν έχω ιδέα αν παίζει κάτι τέτοιο και αν μπορεί η Ομόνια να ανταποκριθεί στα δεδομένα του Λιβάγια.

Αύριο φεύγει ο Απόλλωνας, πάει η Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Λογικά δεν έχει ανακοινωθεί ο Σπορτ, αλλά μέχρι απόψε το ίδιο αυτός και ο προπονητής της Ανόρθωσης δεν αποκλείται να είναι οι νέες ειδήσεις που περιμένουμε να έχουμε μέχρι το τέλος της ημέρας. Αλλά δεν έχω δει κάτι, για να είμαι ειλικρινής, κατά πόσο έχει ανακοινωθεί ο Σπορτ, τον οποίο περιμένουμε να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.

Δόθηκε και η 11η της Ομόνοιας ένωψη του σημερινού φιλικού, 7.30 ώρα απέναντι στην Δύναμο Βουκουρεστή. Ο Μιχαήλ θα είναι στο τέρμα. Να δω αν βγαίνει, βγαίνουν οι θέσεις. Ο Ντουμπάτζιο δεξιά, Μπάλκοβες αριστερά, Σίμιτς Κουλιμπάλι στο κέντρο της άμυνας. Αυτή είναι η τετράδα. Μάριτς Κούσουλος και Βάντρο στην μεσαία γραμμή. Χατζηγιοβάνινης δεξιά, Μοτνόρ αριστερά και Κακουλή στην επίθεση. Αυτή είναι η 11 του Χένιγκ Μπέρκ στο πρώτο φιλικό της ομάδας του. Ναι, μοιάζει να έχει αρκετά καλό βιογραφικό. Είσαι ο δεύτερος που μου στέλνει μήνυμα για τον προπονητή της Ανόρθωσης. Δεν τον έχω ψάξει, υπόσχομαι να το κάνω όμως και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Πιθανόν αύριο, αν όχι αύριο, μεθαύριο, αλλά θα το κάνω. Να μάθω περισσότερα πράγματα για το τι έχει κάνει στην καριέρα του συγκεκριμένος, για να μην λέω πράγματα που δεν γνωρίζω, φίλε 748. Την ίδια απάντηση έδωσα και στον 347 λίγο νωρίτερα.

Πήρε και τον Παναγιώτη Τζίμα ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πρώτη μεταγραφή μη Κύπριου ποδοσφαιριστή που καλοβλέπει την ελληνική αγορά ο Ολυμπιακός. Για να είμαι δίκαιος, τα τελευταία 2-3 χρόνια την καλοβλέπει και του βγαίνουν. Και περιμένουμε να δούμε και τι ετοιμάζει η νέα ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία 9 του μήνα φεύγει, ξεκινάει η προετοιμασία, έχει και προσδοκίες στην φετινή σεζόν, είναι η αλήθεια, το λένε οι άνθρωποι της, και πέρσι υπήρχαν, αλλά μου μοιάζει να είναι λίγο περισσότερο απελευθερωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν οι τοποθετήσεις των ανθρώπων της ΑΕΛ. Να σας πω ότι όσο έχουμε τα φιλικά, μισό λεπτό να σας πω, δώστε μου μισό δεύτερο λεπτό να βρω την ανακοίνωση της ΑΕΛ και τα φιλικά της.

Λοιπόν, 22 του μήνα είναι στο προπονητικό γήπεδο της ΑΕΛ το πρώτο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Στις 25 είναι Σάββατο με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Παρεκκλησιάς. 29 του μήνα ημέρα Τετάρτη με Ομόνια Αραδίπου στο κοινοτικό στάδιο Αραδίπου. Το βασικό στάδιο είπαμε ότι θα είναι στην Πολωνία για περίπου 2 εβδομάδες. Θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο Αθηνών στις 5 του Αυγούστου. Τετάρτη, Σάββατο, 8 Αυγούστου Πανετολικό και την Τρίτη, 11 Αυγούστου την Πολώνια Βαρσοβίας. Επιστρέφει Κύπρο 12 του Αυγούστου. Θα δώσει άλλα 2 φιλικά παιχνίδια που θα είναι και τα τεστ της. Τετάρτη, 19 Αυγούστου με ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος και Σάββατο, 22 Αυγούστου η ομάδα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Άρα φαίνεται 22 Αυγούστου είπαμε έχουμε και το Άρης ΑΠΟΕΛ. Άρα κάτι δεν βγαίνει. Μπορεί να μην είναι στη Λεμεσό αυτό το μας, να είναι από Ελαρίς. Θα το δούμε. Τέλος πάντων, 22 Αυγούστου θα είναι το τελευταίο τεστ και θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της να την δουν εκεί, από κοντά. Ξεκίνημα μόλις τώρα στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, ανοίγοντας και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αγγλία να αντιμετωπίζει το Κόγκο αυτή την ώρα. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον 43χρονο Σέρβο τεχνικό Νέστορ Ελ Μαέστρο βρίσκεται η ανόρθωση. Τελευταία του ομάδα η Αλ Νάιμα της Σαουδικής Αραβίας. Η Πάφος ανακοίνωσε επίσημα τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Μπρίντ από τη Sporting Λισαβόνας. Ο 23χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Σύντομα το φίρμα Νιγιάν Μπιέλ προχωρημένες επαφές με το Σενεγαλέζο αμυντικό Μπάμπο Νταμπί. Πρώτο φιλικό για την Ομόνια Πολωνικού Εδάφους με αντίπαλο τη Δυναμό Βουκουρεστίου στις 7:30. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Εκτός η διεθνής Φαμπιάνο, Ανδρέου Χρήστου και Νεοφύτου, όπως επίσης η Παναγιώτου και Τάνκοβιτς λόγω μικροπροβλημάτων. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Κακουλή. Στις 6 Ιουλίου αρχίζουν οι προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ και στις 25 του μήνα η αποστολή θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση Αγγελοπούλου. Στην Ολλανδία συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Θα αποκτηθούν επιθετικός, ακραίος επιθετικός και κεντρικός αμυντικός. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία και η αποστολή του Απόλλωνα. Άλλες 3 προσθήκες απομένουν πέραν του Όσπολτ με επιθετικό, εξτρέμ και κεντρικό αμυντικό. Στη Λετωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη. Απουσιάζουν οι διεθνείς Χαραλάμπους, Μπουράνκ και Κορέιρα. Στις 9 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η διεξαγωγή 8 φιλικών σε Κύπρο και Πολωνία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για το παγκόσμιο κύπελλο στις 11 το βράδυ το Βέλγιο θα αναμετρηθεί με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη Βοσνία. Την απόκτηση του 19χρονου αμέσου Αϊντόν Σέχου από τη Χάλα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην ανανέωση των συμβολέων του Λούκα Γιώβιτς και Σταύρου Πίγιου. Στην τελική ευθεία η περίπτωση Στάνιτς και Ρόκα στον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτή υπόθεση του Άρτε. Τσιτσιπάς εναντίον Τζόκοβιτς, ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον κορυφαίο Σέρβο στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Γύρω στις 7:30 αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Για περισσότερες ειδήσεις το 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix. Πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15. Τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 12 μήνες Foodie Pro και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα θα ζω.
15: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο κρατικό.
19: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
20: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
21: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτό διπηρετό.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
23: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
24: Συνέχεια στη φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 7, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό. Στις 11 το βράδυ, Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
23: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα ότι το Κονγκό προηγείται 1-0 της Αγγλίας στο 12ο λεπτό και να δώσουμε την κίνηση στους δρόμους, ξεκινώντας από την Πάφο Λεωφόρος Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου και προς τα πάνω υπάρχει θέμα εκεί στην Πάφο, ως συνήθως δηλαδή, πάντα τέτοια ώρα, έχει σημασία η ώρα. Ο παραλιακός της Λεμεσού είναι πίκτρα. Και επίσης μοιάζει να έχει αρκετή κίνηση πάντα αυτή την ώρα η μέσα γειτονιά και τα μέχρι το roundabout επάνω, το roundabout της Αγίας Φυλάξεως και των Πολεμιδιών. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Λεμεσό. Στην Λάρνακα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκεί Γρηγόρη Αυξεντίου, αλλά και όπου ενώνεται η Γιάννο Κρανιδιώτη με Νίκου και Δέσποινας Πατήχη. Και βλέπω να υπάρχει και λίγο πρόβλημα στην Φανερωμένη, στην Λάρνακα. Στη Λευκωσία ο περιφερειακός ως συνήθως έχει το κυριότερο του πρόβλημα στο roundabout Τσερίου. Λακατάμιας, εκεί που είναι το μετρό. Λεωφόρος Τροβόρου, Λεωφόρος Αθαλάσσας, Λεωφόρος Λεμεσού, κεντρική Λευκωσία προς Παλουριώτισσα επίσης έχει τα θέματα της και αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος της πόλης της. Is this the real... 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Είπα λίγο νωρίτερα ότι η Σενεγάλη προηγείται 1-0 της Αγγλίας, έμεινε κενό στην δεξιά της πλευρά και το εκμεταλλεύτηκαν οι Αφρικανοί ανοίγοντας το σκορ. Πλέον διανύουμε το 14ο, είπα τα τηλέφωνα, είπα έτσι. Στο 29.50 τα μηνύματά σας. Ευθύνη βέβαια έχει ο Πίκφορ γιατί δέχεται τον γκολ στην γωνία του, στην δεξιά του γωνία. Ο Σπένσε ο οποίος έλειπε από εκεί. Εντάξει, αυτά. Το γκολ το έχει βάλει ο Σιπενγκά. Στο 7ο λεπτό, από το 7ο λοιπόν προηγείται το Κονγκό. Επίσης να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και τα δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων του Παναθηναϊκού με την Helmut Sport στην Ολλανδία, προηγείται 2-0 από ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ ήταν 1-1 το ημίχρονο, βάζει και δεύτερο γκολ απέναντι στην Μπέβερεν και 7.30 ξεκινάει το φιλικό της Ομόνιας με την Δυναμό Βουκουρεστίου. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Ω πανική μου.
2: Χαίρετε.
3: Πώς πάμε?
2: Τα πάντα ωραία και όμορφα.
3: Ρε Μασί μου, ένα προβληματικό να κουράτη. Μα βάλε τερμα το Κονγκό, ρε.
2: Το Κονγκό.
3: Α, μάνα μου, ρε. Μα είπε κανένας ότι να έρθει το Κονγκό να αποκλεί. Εν και γλύωρα ακόμα, αλλά κάτσετε τα με, πανίκο μου. Θα σφίγγεσαι τώρα να το γυρίσουν.
2: Γιατί, αφού εγώ θέλω να βγουν έξω αυτοί. Θέλω να βγει έξω η Αγγλία.
3: Λαλούμε τώρα. Είπαμε η Ιαπωνία ίσως από την εγκλήτωση η Βραζιλία, πανίκο μου. Τούτοι ξέρουν να γυρίζουν παιχνίδια, τούτοι. Τώρα να ζούμε.
2: Δεν ξέρω, αλλά θυμάσαι κάποτε που κάνουμε την κουβέντα που έχεις μυθοποιήσει την Premier League και προσπαθώ να σου πω ότι υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Να λοιπόν που έχει 5-6 παίκτες στο Κονγκό που παίζουν στην Premier League και έχει φτάσει όχι στο ίδιο επίπεδο, είναι καλύτερη η Αγγλία. Αλλά μπορείς να τους κερδίσεις.
3: Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, δεν σημαίνει ότι είναι η Αγγλία. Η εθνική, άλλων εθνική.
2: Ναι, αλλά το φέρνω σε αντιστοιχεία ότι οι Εγγλέζοι που παίζουν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου παίζουν με το Κονγκό και δεν μπορούν να το κερδίσουν. Άρα έχουν μειωθεί οι αποστάσεις. Δεν είναι τόσο.
3: Είπαμε τώρα, παμάχη τόσο καιρό που θα λάλουμε. Εμάθαν κι άλλοι μαπαμπανί.
2: Εμάθαν κι άλλοι μαπα. Ακριβώς.
3: Όχι, έφτιαγε ο δώρος να έρθουν όλα φυσιολογικά. Να έρθουν όλα φυσιολογικά.
2: Εντάξει, τώρα μπορεί να κερδίσει 5-1 η Αγγλία. Μην το απλώς βλέπουμε έχει ότι είναι ανταγωνιστικές αυτές οι ομάδες.
3: Ορίστε.
2: Είναι ανταγωνιστικές.
3: Εν τύπου τους ανταγωνιστικές, ρε. Την Πορτογαλία, άμα είδες.
2: Μα η Πορτογαλία αναλόγως καλά πήγαν. Ισοπαλία ήρθε το παιχνίδι.
3: Πρέπει να χάσουν άνετα κάτι, κοφκάντουν με άμι, με άμι. Μα πάλι να λαλούμε, να τα λαλούμε τα ίδια. Έλα να σου πω, κλείσουμε. Φίλε, μα κάτι άκουσα, Λορέντζο, η Σίνιε, κάτι άκουσα, δεν μπορούν το κουέντα πάλι.
2: Γράφεται ότι είναι μία περίπτωση την οποία εξετάζει η ΑΕΛ.
3: Η ΑΕΛ.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι και... ισχύει και τι δεν ισχύει, για να μην είμαι. Δεν θέλω να αδικήσω τους ανθρώπους της ΑΕΛ. Αλλά υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι προτάθηκε στην ΑΕΛ. Εξετάζεται η περίπτωση.
3: Και να έρθει τούτος. Μα είπαμε να πω για ο Κυπρά. Να έρθει τούτος τώρα για να βάλει την ΑΕΛ εξάδαν και να οδηγήσει την ΑΕΛ. Ο Ισίνη που έχει 20 ομάδες, η δεύτερη της Ιταλίας, η Πεσκάρα, είναι τέτοια τελευταία, πέντε βάθμιση. Και να έρθει ο Ισίνη. Μα πόσο να ξεθάψετε να φέρετε. Μα να πού πάρτε να κάνουν τούτοι μάνατζερ, ρε. Φταίτε κι εσείς, ρε, βάλετε τους πάνω των κόμμων να θέλει κράχτες. Θέλει κράχτη ο Αελίστα, ρε, να αγοράζει. Φάτε την τώρα.
2: Έκαμες λάθος. Εν τι είμαι ο πρόεδρος της ΑΕΛ.
3: Κάνετε καλή δουλειά, να ακούω σας. Πρέπει να έρθει ένας κράχτη να πουλήσουν τα εισιτήρια.
2: Ποιος είπε κάτι τέτοιο?
3: Εγώ είπα τούτοι παίχτες σαν το αυκόν της Τσίντερ. Δεν ξέρει κανένας τι θα σου δείξει. Μπορεί να έχει συμμετοχές οπουδήποτε, δεν ξέρει. Να έρθει να υποτιμήσει, να του φανεί πειρά να βαρεθεί. Είμαι το όνομα. Υπόγραψαν το συμβόλαιο. Κανεί ρε με τα πράγματα ρε. Το 12 έξερε κανάς τους παίχτες που κάνουν το πραγματικό της ΑΕΡ. Κάμερα σκάουτινγκ. Έχει τόσο απάρους που κατερούν να του ρε. Φιλόδοξουν να, με μεταπολιτική να ξα τους πουλήσεις ρε. Έχει ένα σωρό βοουό. Ουό. Μα εάλλους. Πιένε βρε τους.
2: Μπορεί να πάει να τους βρει.
3: Κοινός ο Σεμέδο. Ρε και όσο Σεμέδο έφερε τον Ιαλ. Κύριε, Λορέζο Ισίνη, έτσι ο Μανολά ρε, παίζει με στοιχείο. Με άλλο όνομα, άμα είναι αυτή, να πουληθούν όλα τα εσείς. Έχει πολλού, να σας έβρω πολλού ποντούτους. Α?
2: Έγινε Σάιμον.
3: Ρε, μα πού τους βρίσκεται, εξεθάρκεται.
2: Ναι, Σάιμον, είναι κλείσει ένα ακόμα, πού να κλείσει.
3: Άγινε τα πλάνματα να πεθάνουν, ρε, ζαμε που είναι, ρε. Πάλε διάτε τους ριάκια, σαν δεν έχουν ανάγκη, ρε, έχουμε ανάγκη τα ριάκια, ρε.
2: Περίμενε να δούμε τι θα γίνει και μετά.
3: Ο Μάρκοβις έπιαν την Κατιούσα, το έφερε τον Απόλλωνα. Έπιαν την Κατιούσα, έπιαν την Κατιούσα. Τι γυρεύκει ρε, ποιος σου το λαλεί ρε. Εγγράφασαι για ο Μάρκοβις, ο τελειώνει τώρα. Θυμάσαι το.
2: Πες μου ξανά.
3: Ο Άβραμ Γκραντ.
2: Της Τσέλσι.
3: Ήταν προϊσραηλινός προπονητής, ήταν μες στη Τσέρση. Και είπε για τον Λαζάρ Μάρκοβιτς ότι ζατσέν και είναι εσείς μόνο που κάνετε, είναι και τούτοι. Είναι, μα το Θεόν έκαμε του η Λίβερ που λέγω, είχε ένα αφιέρωμα για τον Μάρκοβιτς που μείνει και ελεύθερο από Απόλλων. Είπεν ότι είναι Μέση και Ρονάλντο μαζί του το σοπέκτης.
2: Είδες, και έχεις παράπονο. Και είναι ο προπονητής της Τσέλσι και λέει τον το πράγμα και να τον αμφισβητήσεις εσύ. Εσύ ποιος είσαι.
3: 30 εκατομμύρια λίρες τίνων καιρών που είμαι φύγα ήταν σαν τα 120 που έκαμε για τον Νούνιες. Εφάμε νιντζα από αυτούς και
2: είδες, άρα με τη Λίβερπουλ να τα έχεις. Ο Απολλώνας είναι πολλά λίγα που πλήρωσες σε σχέση με τη Λίβερπουλ. Είναι η Λίβερπουλ που έκαμε την πατάτα.
3: Μόλις είστε έναν καλό μετά κάτι τραυματισμοί και αν είναι κάτι ούς.
2: Ναι, άρα ένα αξίζεν τα 30 εκατομμύρια. Αν ο Απόλλωνας έδωσε ένα συμβόλαιο 200.000, έπαιξε του για 50.
3: Αν τα 200, είμαστε 200 που το... Τι είναι ρε φέρε πέστε ρε κάμε σκάουτε ρε.
2: Τούτον είναι το λάλης της Λίβερπουλ που πήγαινε και πιάνε τον Μάρκοβιτς και πέταξε τα λεφτά της. Επίγαινε πια εν το Βίρτς και πετάσσε τα λεφτά τη.
3: Επέταν, ήταν καλό. Μετά από τη Λίβερπουλ, φαντά, πήγαινε πολλά καλά στήλες. Έγινε,
2: να τώρα που μπαίνει από όλο ο Σαϊμόν, ανακοινώθηκε ο Όσπορτ αυτή πριν από λίγο, Απολωνίστας. Λοιπόν, ανακοίνωσε επίσημα την, πώς το λες, την μεταγραφή του. Πάμε, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Βαλικού.
2: Χαίρετε.
4: Αλεξάνδρος.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρε.
4: Χαίρομαι τον άμα, τον ακούω το
2: Σαϊμόν. Σαϊμόν, πρέπει να είσαι κάποιον να μαλώνει. Κάποιον να του τα λαλεί. Κανονικά πρέπει να πιάνω πολλά λεφτά, ρε Σάιμον, τώρα που το σκέφτουμε, διότι κάμω με το ψυχολόγο, φκένεις, ακούω τα εγώ, αλλά ναι. Χωρίς να φταίω, διότι εγώ συμφωνώ με τον Σάιμον, δηλαδή, εγώ είμαι ο τύπος που λέω, βεβαίως έχει δίκαιο, αλλά φορτώνει μου τα εμένα πράγματα τα οποία συμφωνώ μαζί του. Εγώ είμαι ο τύπος που λέω, ρε παιδί μου, πήγαινε έβρε μικρούς. Ναι, είμαι ο τελευταίος που θέλω παίχτην κράκτην. Εγώ είμαι της άποψης να πάω να βρω μικρούς, να πάω τους ανακαλύψω, να πάω στην Αφρική, να πάω στην Ασία, δεν ξέρω.
4: Το σωστό σκάουτινγκ, τούτο είναι. Τούτο είναι, γιατί ο ΜΑΕ, ο Μόνοι έπιανε 3 εκατομμύρια, πως έπιανε χωρίς να ξεφτιάσει τη δίνη.
2: Και πρόσεξε, όχι τον ΜΑΕ τούτο, τον ΜΑΕ της ΑΕΛ, διότι ο ΜΑΕ της ΑΕΛ ήταν φτηνός.
4: Και πολύ διαφορά.
2: Ναι, ο ΜΑΕ της ΑΕΛ ήταν φτηνός.
4: Ναι, συμφωνούμε, πολύ διαφορά. Και έκαμε και πολύ διαφορά και σωματικά και...
2: Για πάντα, ναι. Φρόντισε να τον δυναμώσεις, να τον μεγαλώσεις.
4: Ακριβώς. Πιστεύω ότι... να βοηθηθεί και ο... άλλοι παίκτες, θέλω να σου πω να δουν ότι... άμα έχεις μετά από την αξία, ναι, ότι κάποιοι παίκτες να...
2: Βέβαια. Δημιουργείς προηγούμενο, δημιουργείς μια κουλτούρα.
4: Έτσι, έδειξε ο Παπασταύρο ότι μετά εκείνο που έπαθε με τον Λοΐζο τότε με τους Βέλγους, ότι δεν δίστανται πλέον να πουλήσει παίχτη. Εκάηκεν τότε.
2: Ναι, έπρεπε να φύγει τότε που ήταν πάρα πολύ καλή πρόταση.
4: Εννοείται. Εκάηκεν τότε ο Παπασταύρο και πλέον δεν έχει όποιος παίχτης πρέπει να φύγει, να φύγει. Εντάξει, χάνεις με την αγωνιστικότητα σου, αλλά κερδίζεις άλλα πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, business. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
2: Business με την έννοια ότι θα έχεις κέρδος. Και το κέρδος σημαίνει αθλητικές επιτυχίες. Δεν έρχονται άλλες προς τα λεφτά.
4: Για να είμαστε και ειλικρινείς, τώρα τα τελευταία 8 χρόνια που είναι ο Βαστάβρο, 7 χρόνια δαμε, αν εξαιρέσουμε την πρώτη χρονιά που έφερε τον Ισπανό, τον τεχνικό διευθυντή, που το μόνο καλό που έκαμε ήταν ότι μας έφερε τον Τζόρτι στην Ομόνοια. Νομίζω ότι τίποτα άλλο καλό έκαμε.
2: Ναι, ήταν πριν το πρωτάθλημα ο Γιώργος. Ήταν ο μόνος ξένος που επιβίωσε.
4: Το μόνο καλό που έκανε ήταν που φέρνει τον παίχτη, δηλαδή τίποτε άλλο. Και πιστεύω ότι ο τότε τεχνικός διευθυντής απλώς δεν εκτίμησε σωστά το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Και έφερε παίχτες αξίας, μιας αξίας και κάτω, του πέντε και κάτω, ας πούμε.
2: Πολύ την πατούν, Αλέξανδρε μου, με αυτό.
4: Έτσι είναι, ναι,
2: και φαίνεται και από τις δηλώσεις τους. Δηλαδή, πολλές φορές επειδή μου αρέσουν εγώ και τα παρακολουθώ, πέραν από τον ήλιο και τα φαγητά που τους αρέσουν όλους, οι πλήστοι, προπονητές, παίκτες λένε το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ, δεν περίμενα τόσο ψηλό το επίπεδο στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ναι. Όλοι τους το ίδιο πράγμα λένε.
4: Όταν μια μικρή Κύπρο δεν έχει βάλει 4 ομάδες στην Ευρώπη, ως συνήθως 3 στους ευρωπαϊκούς ομίλους κάθε χρόνο στα. Έχει κάθε χρόνο 3 ομάδες σχεδόν. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια περνούν και στους 32 οι ομάδες. Είναι τυχαίο. Και ο ανταγωνισμός που έχει, αν κάνει πολλά καλό, το να έχεις 3-4 ομάδες να παρέχουν για πρωτάθλημα.
2: Είναι ωφέλιμο, πάντα είναι ωφέλιμο.
4: Βέβαια, θα είπα για Ολυμπιακός Πειραιώς που ήταν μονοπόλιο, στην Ευρώπη δεν πήγαινε καλά.
2: Και σπάζει και το ενδιαφέρον γενικώς. Ενώ δεν φταίει η ομάδα, δηλαδή δεν φταίει παρή που το πιάνει. Αλλά όλοι μας όταν το συζητάμε, καταλαβαίνουμε εντάξει, τι να το γαλλικό, να το πιάει παρή. Άρα χάνει λίγο που το ενδιαφέρον του το πρωτάθλημα. Χωρίς να ευθύνεται η παρή ή ο Ολυμπιακός ή ξέρω εγώ ποια ομάδα τα κάνει συνεχόμενα.
4: Να μπορεί να κάνουμε μια μεταγραφή στα Ομόνοια.
2: Γιατί αμέν κάνει, να μείνει με κενές θέσεις.
4: Όχι, περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, σίγουρα έχει 5 γενές θέσεις τώρα, να δούμε.
2: Εγώ περιμένω ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι του αμυντικού. Ενώ, πώς τον είπαμε, Κάρνισικ, το δεξιμπάκ. Νομίζω ότι αυτός θα είναι.
4: Είναι μου τα γιοντάρια, χανούν.
2: Ένα μηδέ.
4: Εντάξει.
2: Στο 27 είμαστε. Ξεκινάει σε λίγο το φιλικό της Ομόνιας. Γεια σου Αλέξανδρε μου, γεια σου, γεια χαρά. Κουβέντα για φιλικά. Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-1 προηγείται στο 70 λεπτό της Μπέβερεν στο πρώτο του φιλικό. 2-0 συνεχίζει να προηγείται ο Παναθηναϊκός της Χελμοσπορτ στο πρώτο του φιλικό απέναντι στην Ολλανδική ομάδα.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Μέχρι να έχουμε ακροατή, να σας πω ότι ο Sport FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας μέχρι 3.500 θεατών η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Για να λάβετε μέρος στην

Παραμένει το 1-0 υπέρ του Κονγκό από το 7ο λεπτό. Είμαστε πλέον στο 29ο της αναμέτρησης. Τώρα να πω ότι το παρακολουθώ το παιχνίδι έτσι με ιδιαίτερη προσοχή. Όχι, κοιτάζω λίγο το κομπιούτερ, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και λίγο την τηλεόραση. Αλλά όσο κοιτάζω, τουλάχιστον έχω δει περίπου το 65 με 75% υπολογίζω του παιχνιδιού. Δεν έχω δει κάποια φοβερή ευκαιρία από πλευράς των Εγγλέζων. Τώρα είναι μια καλή κεφαγιά την οποία βγάζει ο τερματοφύλακας. Ήταν ο Μπέλιχαμ. Τι κάνει στο κέντρο της άμυνας. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Διατηρείται το 1-0 υπέρ του Κονγκό. Η Αγγλία κρατάει μπάλα και προσπαθεί να βάλει πίεση στην εστία του Κονγκό. Πάμε στο διάλειμμά μας να πάρει και μία ανάσα το τηλεφωνικό μας κέντρο και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό σε συνάρτηση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα. Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευση απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των απευθείας ομιλιών με την Ουάσιγκτον την τήρηση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Στη Βενεζουέλα πλησιάζουν στους 1.950 οι νεκροί από τους ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη χώρα πριν από μία εβδομάδα. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Δέκα κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
5: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 επίσης όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Κογκό στο 40 λεπτό απέναντι στην Αγγλία. Και πριν από λίγο ξεκίνησε το φιλικό της Ομόνιας με την Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι στο 0-0 στο 3 λεπτό. Έχουμε ακροατή. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Έλα Πανίκο.
0: Χαίρετε.
1: Κυριάκος Ομόνια.
0: Τι κάνουμε. Γεια σου κυράκια μου.
1: Χωρούμε τα χάλια της Αγγλίας.
0: Προσπαθεί, δρώνει, αλλά.
1: Εντάξει,
0: εγκάζον όμως τώρα να φύγεις από το Κογκό, να φύγεις από τη Γερμανία, okay, άντε. Να φύγεις από την Ισπανία, άντε.
1: Μα αφού είναι το που σου είπα την άλλη φορά, με τούτους όλους, έγινε και η ταυτότητα τους. Το ποδόσφαιρο τους φυσικοτακτικών, έτσι έτσι τα μέτρα των άλλων που λαλίξε σε ανεδίκαν του τη μικρή που παίζουν όλοι αντίγεια,
0: και είναι τους φοβερίζεις, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση αφού τους αντιμετωπίζουν αυτούς τους παίκτες στο πρωτάθλημα. Δεν έχουν κόμπλεξ απέναντί τους.
1: Αφού είναι στα μέτρα τους, συνηθούν τους, πλέον εξελιχθήκαν και εκείνοι. Εντάξει, έχουν και καλές φουρνιές αλήθεια. Τέλος πάντων, αλλά το παιχνίδι της Βραζιλίας σου θα είναι βούτυρο στο ψωμί για τους Νορβηγούς, πιστεύω.
0: Ναι, okay. Εγώ έχω πει ότι μ' αρέσει ο παίκτης όπως ο Βινίσιο, όπως ενώ Νούσα. Εμένα μ' αρέσει ο Νούσα. Εκτιμώ, σέβομαι απεριόριστα, θεωρώ μεγάλο παίκτη τον Χάλαντ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι τέρας. Αλλά το στυλ που μου αρέσει είναι ο Νούσα, όχι το στυλ του Χάλαντ.
1: Ναι, όχι για την κουβέντα που έλανε πριν ο συνεργάτης σου, τα χαμούν έτσι με τον Στόρλοτ. Περιστασιακά που παίξε με τον Στόρλοτ, έτσι, επειδή λόγω τούτων οι αφρικανικές χώρες πολλά της δύναμης, της φυσικάλ, και αυτό που πάνε άλλο να πάρει σε τερφόρ. Διότι ένας Χάλαντ με πιο αμυντικούς γομάρκας, όρι, δυνάμενους, και ένα χαβ δυνάμενο, και τα μπακ τα δυνάμενα, μα πού τα βγάλει πέρα καλέ, έβαλε άλλο να βάρει, αλλά με το Βραζιλιάν νομίζω να παίξει εκείνον το φωτιά transition.
0: Εντάξει, είσαι καλές γραμμές, είσαι υπομονή, έμεινε πίσω και παίζει την ώρα που κερδίζει μπάλα, παίζει κάθε τον παιχνίδι, εγλίωρη εννοώ.
1: Ναι,
0: Μπέρκ, ξέρω εγώ, Μπόρκ, Μπέρκ.
1: Όχι ο Μπέρκ, ο Μπόρκ, ποιος που παίζει τη Ζορβία, ποιος που παίζει δεξίν, Βίγκερ αλλά αριστερό πόδαρος, ποιος τη Σίτσι ποδανικός. Ποιος που έκανε το πέναλτι προχτές.
0: Είμα, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, ποιο μου λες, δεν μπορώ να θυμούμε όλους.
1: Σκούρου χρώματο. Ναι, έτσι τη σύντομα, λούιντο.
0: Δεν είναι για τον Νούσα που μου λέει, ναι.
1: Όχι ο Νούσα.
0: Ο απέναντί του από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Και ο Νούσα είναι καλό.
0: Εντάξει, για τον ίδιο που μιλούμε. Μπέρκ που τον βλέπω. B.E. Έχει δύο.
1: Δεν κάνω λάθος εγώ, περίμενε.
0: Όχι, έχει δύο. Ο ένας είναι ξέρω ποιο είναι το όνομα του, Patrick Μπέρκ. Ο άλλος είναι Σάντερ Μπέρκ.
1: B.O.B.B. Προχτές που παίζε με Γαλλία, ποιος που κέρδισε το πέναλτι. Τέλος πάντων. Να το δεις. Αλλά άκουσα σε χτες που παίζε ο Βινίσιους και με απογοητεύσεις με ρε Πανίκο.
0: Εσ' αρέσει και ο Βινίσιους, δηλαδή τώρα εσ' αρέσει και τόσο παίκτης που να πιάει την μπάλα, να κάνει το απρόβλεπτο, να κάτι
1: τέλος. Νομίζω ξέρεις ότι σε αυτόν τον σταθμό είμαστε αντιβινήσιμοι.
0: Μα αφού παραδέχτηκα, ξέρω ότι πολλοί εντογουστάρουν για το χαρακτήρα του.
1: Να σου πω ρε Πανικό μου, είναι εκείνος ο παίκτης που άμα το πιέτσιν το τατσίζικο του, το εγωιστικό του, μπορεί να βγάλει μια διοργάνωση μόνος του. Αλλά εν τον πουλαλή είναι ένα στα τόσα. Για μένα η Βραζιλία μόνο Βινίσιο και Πορτάρι είναι και προπονητή. Δεν έχει κάτι άλλο για μένα η Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά με ενδιαφέρει εμένα τούτο που λέει. Εμένα ενδιαφέρει με ότι εγώ να κάτσω να δω. Να κάτσω εδώ το Βινίσιο.
1: Συνεχίζεις να με απογοητεύεις. Κάτι που σου είπα άλλη φορά για τους αριστερόπαιδες.
0: Αφού είπα σου, οι παίκτες που μου αρέσκουν είναι το στυλ τους, ενώ Βινίσιους, ενώ Νούσα, ενώ Λίσε, ενώ Μέση, τούτον το στυλ που να ξέρω ότι να πιάσουν τη μάπα στα πόθια τους και να σου φύγει από αριστερά, να σου φύγει από δεξιά, να επιταχύνει, να δώσει ασίστ, να σου τάρει, τούτον το πράγμα. Τους παίκτες των ρομπότ, σέβομαι τις ομάδες που είναι αποτελεσματικές. Θα παίξουν έναν προγραμματισμένο ποδόσφαιρο, πειθαρχημένον, θα είναι αποτελεσματικό να γερτίσουν, αλλά δεν θα ανοίξει τηλεόραση μου να δείτε.
1: Η αλήθεια από αυτού, ναι, να ακόμα.
0: Δηλαδή, εσέρωμαι τη Λίβερπουλ εγώ που έπαιζε με το. Έπαιζε Σάλαχ, Φιρμίνο, Σάντιο Μανέ, τούτη τριάδα, ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά, λάσα θέσεις. Δεν ξέρεις ποιον να σταματήσεις.
1: Ναι. Η αλήθεια πάει στο Βινίσιο σε τούτο που έχει το ακόμα.
0: Και λείπει ο Ραφίνια. Αν ήταν και ο Ραφίνια, ήταν να έχει και από την άλλη πλευρά. Διότι βαρύ αριστερά η Βραζιλία. Αν είσαι και το Ραφίνια.
1: Ο Ραφίνια είναι όπω το Βινίσιο όμω. Ο Βινίσιο εν τούτο έχει εκείνο το ακόμα το Βραζιλία.
0: Ναι, αλλά έχει το. Εγώ περιμένω και τον Νεϊμάρ. Δηλαδή, εν και γουστάρω τη Βραζιλία, να σου πω είναι η ομάδα μου το ένα. Αλλά τούτο μπορεί να κάνει κάτι. Είναι η προσμονή. Ότι
1: μα ο Νεϊμάρ,
0: κάτι να μου δώσει.
1: Ο Νεϊμάρ συνταξιούχος μετά που έτσι ανετοιμότητα και τραυματισμό να τα βγάλει πέρα με τα χάφτη σε Νορβηγία. Να τον καταπατήσουν.
0: Σκέφτομαι ότι περιμένω τον Νεϊμάρ να μου δώσει κάτι. Σε αυτό το σημείο, α πούμε, έφτασα.
1: Αλλά ναι. Να που θωρεί για μεταγραφές της ομάδας, να που θωρεί. Δεν ξέρω ακόμα να πάρουν μπρος. Ψιλοανησυχεί μας. Σίγουρα.
0: Είμαστε 1η του Ιούλη, απλώς το θυμίζω, δεν ξέρω αν λέει κάτι.
1: Ναι, αλλά σε 20 μέρες ξεκινάς και σε 40 μέρες να κρίσιμα τα πράγματα σε 40 μέρες. Έτσι όπως παίρνουμε το λαού. Αλλά τούτο που είπα, νομίζω στη λάθος είμαι και χτες προχτές, τούτο που μ' άρεσε για το κουβέντα με το ΜΑΕ, είναι ο προορισμός. Μ' άρεσε ρε παιδί. Πιένε Ευρώπη.
0: Δηλαδή εκεί είναι τα λεφτά, εκεί του έδωσα λεφτά. Μεξικάνοι, πώς είναι ο Ντεβαστού.
1: Μα αφεν τούτο, ήρθε στην Ομόνια να κάνεις το restart. Έκαμε το, μιλούμε μετά από έτσι άνοδο που είχες. Σε έτσι κάθοδο μες στη στόχ. Ήρθες, έκαμες έτσι restart σχαματικών εχώρευκες που λέει ο Λος. Και πάει με ξηγόρευκες. Κάτσε παίξε άλλο άσκο παιχνίκια και προκληματικά σε την Ευρώπη. Ακουνήσεις σε ντόνι. Ή έστω φύγε τώρα από την Ευρώπη να σπουν, να πω χαλάλης του. Έχει και αντίκτυπο πως το πρωτάθλημα μας τούτη είχε στην ομάδα, είχε στην Ομόνια, τούτη η μεταγραφή στο Μεξικό. Επειδή ελαλούν τα μεταξύ τους τα γραφεία των ατζεντήτων. Μα τούτη η ομάδα εμπορεί να στείλει Ευρώπη. Τούτο πρωτάθλημα εμπορεί να στείλει ας πούμε σε καλά πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Μόνο Μεξικό και Αραπιές.
0: Όχι, μην το υποτιμάς το Μεξικό. Είναι καλό το πρωτάθλημα. Όχι, και χρήμα και τα καλά πρωταθλήματα.
1: Είναι ωραίο, απλά σκληρό που είδα έτσι λίγες φορές.
0: Ναι, αλλά είναι πλούσιο πρωτάθλημα. Έχω λεφτά.
1: Μεν το φατσίζουν πολύ τον Μάη, γιατί αν τραυματίζει την ποζή, έτσι
0: έχει γυρίσει πολύ.
1: Τέλος πάντων, Μάη,
0: θα δείξει. Για χαρά. Τα λέμε, για χαρά. Παραμένει το 1-0, είμαστε πλέον υπέρ του Κονγκό, είμαστε πλέον στο 3ο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει προσθέσει ο διαιτητής. Είχαμε και άλλη μια σπουδαία απόκρουση του τερματοφύλακα σε κεφαλιά, νομίζω ήταν πάλι ο Μπέλιχαμ, πάλι δύσκολη επέμβαση. Ήταν η δεύτερη καλή προσπάθεια της Αγγλίας σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που θέλει να βρει τους διαδρόμους, αλλά δυσκολεύεται λίγο. Και το παιχνίδι της Ομόνιας είναι στο 12ο λεπτό, είναι στο 0-0 το πρώτο φιλικό της Ομόνιας. Είναι σε εξέλιξη και δύο φιλικά ελληνικών ομάδων στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 4-0 της Ελμοσπορτ και ο ΠΑΟΚ της Μπέβερεν 4-1. Οι ελληνικές ομάδες στα πρώτα τους φιλικά παιχνίδια.

0: Γεια σου, Τζοάννα μου. Έχουμε το Τζοάννα, το τραγούδι Τζοάννα Χοπ, να το βάλω για την Τζοάννα. Να το ψάξουμε. Έχουμε ακροατή όμως. Πρώτα και θα πάμε εκεί, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βαλίκο.
0: Χαίρετε, γεια σου, δωρό μου.
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου, Κώστα μου, γιατί, εντάξει, έκανα λάθος.
1: Ο Δώρος ο Μονιάτης.
0: Ναι, μοιάζει λίγο η φωνή σου. Εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Ομόνια.
0: 29η.
1: Όχι.
0: Εντάξει, το διευκρίνησαμε κι αυτό.
1: Μη κακό.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να υποστηρίζεις μια ομάδα. Δεν σημαίνει ο ποιος είναι μια άλλη ομάδα. Ναι.
1: Όχι, πάμε. Μαρίκο μου, να σου παρομοιώσω η φιλάθλη της Ομόνιας. Sorry που να το πω, είμαστε λίγο αχάριστοι. Ενώ πως την κουβέντα που λαλεί επίεν ο άνθρωπος στο φεγγάρι και επέλαλε ούλος ο κόσμος παγκοσμίως ότι τα κατάφερε ο άνθρωπος και πήγε στο φεγγάρι. Το λοιπόν, και άλλη ημέρα εξεχάσαν τα ούλα. Ούτε η παρομοίωση που σου λέω είναι
0: Επίτρεψε μου να διαφωνήσω λίγο μαζί σου, διότι αυτό που συμβαίνει με τους οπαδούς της Ομόνιας συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτή η αγωνία που έχει ένας οπαδός απέναντι στην ομάδα του. Αν θα. Πώς το λες, αν θα κάνει μεταγραφές, αν θα πετύχει, αν θα αποτύχει, ξέρω εγώ, και είναι όλο αυτό.
1: Τέλος πάντων. Εμένα δεν μου αρέσει να είστε ένας άνθρωπος, ανάλαβε την Ομόνια, μέσα σε 7-8 χρόνια έπιασε 3 κύτελα, 3 πρωταθλήματα, κάθε χρόνο στους ομίλους. Τι θέλουν, δηλαδή, ακόμα έχουμε ανθρώπους μέσα στην Ομόνια που συμπεριφέρονται όπως σε θύρα 9. Είναι η ομάδα του λαού. Μα ποιου λαού, ρε? Ποιου λαού? Συναχτείτε εσείς που είσαστε η ομάδα του λαού και βάρτε 3 εκατομμύρια. Βοηθάτε ο Παπασταύρο. Κόστε του. Κάνετε το. Είσαστε νομονιάτες. Είμαστε η ομάδα του λαού. Μα τι σημαίνει είμαστε η ομάδα του λαού?
0: Είναι και εσύ κανένα που να πάει βάλει τα λεφτά του τη στιγμή που υπάρχει ιδιοκτήτης.
1: Ένα λεπτό, ρε Πανίκο. Οι άλλες ομάδες έχουν λαό. Να πω. Οι ομάδες του, οι οπαδοί τους.
0: Ναι, αλλά δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, περιμένεις από τον κόσμο να δώσει λεφτά στον Παπασταύρου?
1: Όχι, Πανίκο μου, δεν του τον που λέω. Θέλουν να έχουν λόγο. Μα ποιος είσαι εσύ, ρε, που θέλεις να έχει λόγο με στην Ομόνια?
0: Μα γιατί σε προβληματίζει όλο αυτό? Δεν είναι σε όλο τον κόσμο? Ενώ κάνει κάτι διαφορετικό ο παδός της Ομόνιας από τον οπαδό της Πούμα στο Μεξικό? Αυτοί δεν θέλουν να έχουν λόγο? Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν θέλουν να έχουν λόγο? Της Μπορτό δεν θέλουν να έχουν λόγο? Ενώ το κάνουν όλοι οι οπαδοί. Μη σας φαίνεται περίεργο αυτό? Είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Και να έχουν απαιτήσεις και να. Όλο αυτό είναι ένας. Είναι η κουλτούρα, είναι η φυλή του ποδοσφαίρου όλο αυτό.
1: Ναι, Πανίκο μου, απλώς, εμένα δεν μου αρέσει να λαλούμε τούτο σε δεξιός και πιαν την Ομόνια. Για μένα είναι πολλά δυνατή κίνηση του Παπασταύρου. Δηλαδή, πρέπει για επιτέλους να βγάλουμε τα πολιτικά έξω από το ποδόσφαιρο. Έξω.
0: Επίτρεψε μου πάλι να διαφωνήσω. Ποτέ δεν ήταν έξω. Και ούτε θα βγουν έξω.
1: Πανίκο μου, ξέρω το, γι' αυτό που σου λέω.
0: Ναι, αλλά δεν. Αλλά... Και δεν αναφέρομαι στην Κύπρο. Σε όλες τις χώρες στον κόσμο. Υπάρχει αυτό. Είναι μέρος. Το χρησιμοποιούν. Οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο. Ανέκαθεν το χρησιμοποιούσαν και ο κόσμος πολλές φορές. Μπαίνει μέσα χωρίς να το καταλαβαίνει. Αυτό που σου λέω είναι 100%.
1: Ναι.
0: Το χρησιμοποιείται το ποδόσφαιρο από την πολιτική.
1: Πανίκο μου, ας ελπίσουμε ότι να αλλάξει το πράγμα. Ας ελπίσουμε διότι έπαμε τα καθόλου καλά. Έκαμε σου μια ομάδα μοντέλο. Επέταν έτσι η ομάδα μέσα 30 χρόνια να δούμε.
0: Ωραία, υπομονή. Υπομονή. Άσχετα αν διαφωνώ σε κάποια που έχεις πει, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει υπομονή και να δείξεις εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις.
1: Ναι, πανικό μου, εκείνη να σου κάνει μια ομαδάρα και επειδή εσύ αυτοί παίχτες βάλεις τα με την ομάδα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Φέρνονται μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Χάρου ρε το ποδάστερο να μπούτ πιάσες. Χάρου το.
0: Έγινε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, για χαρά. Χαιρετώ και τον φίλο μου τον Μάριο. Ναι, έτσι είναι, όπως σου τα έχω πει, Μαρία. Όπως σου τα έχω πει. Και κλείνω με τον φίλο που λέει: γιατί δεν τον ερώτησες αν είμαι την Ομόνια Αναδίπου και είπες του με την 29. Ήρθε με 29, ρε φίλε, τι να κάνω. Μπορούσε να τον ερωτήσω για την Ομόνια Αναδίπου και να μου στείλει μήνυμα γιατί δεν τον ερώτησες για την 29. Τι να σου πω. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή μας και με Πασχαλή. Πασχαλή, ωραία. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Φίλε, είμαι ομονιάτης, αλλά είμαι υπέρ στο να φύγουν σύμβολα και σημαίες χωρών ακόμα και ελληνικές, ούτε γρίβιες, ούτε τσε, λέει ο 111. Ναι, okay, εντάξει. Αν το δεις αυτό σε κάποιο γήπεδο, σε οποιοδήποτε χώρα του κόσμου, σφύριξε μου το και εμένα, μαζί σου, είμαι μαζί σου, αλλά πραγματικά αν το δεις κάπου, πες το και εμένα να το μάθω και εγώ. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο, ημίχρονο, το Κονγκό προηγείται 1-0. Της Αγγλίας και στο 20 λεπτό το φιλικό της Ομόνιας με την Δυναμό Βουκουρεστίου είναι στο 0-0. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Όλα τα κοκκινήτα να πάνε στο χρονικό.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται

0: συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. Cablenet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras, Phil Famagusta.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
3: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
10: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είσαι συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom της Τετάρτης. Με υπερπαραγωγή Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εδώ έξω από το στούντιο να φροντίζουν για να κυλήσουν όλα ομαλά σε αυτό το δίωρο ειδησιογραφικό πάρτι που θα ακολουθήσει. Ο κύριος Στέφανο Παλαιόντολο είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και νομίζω ότι επίσημα σήμερα μύρισε ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, καθώς έχουμε το πρώτο δείγμα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα φιλικά τους ξεμουδιάσματα απέναντι σε Χέρμον Σπορ και Μπέμπερν αντίστοιχα.

0: Ασφαλώς θα έχουμε έτσι περισσότερη ανάλυση από τους συναδέλφους που είναι στην Ολλανδία, το Διονύση Τεσίλη και το Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, για το 4-0 του Παναθηναϊκού και το 4-1 του ΠΑΟΚ. Εννοείται ότι θα ασχοληθούμε πολύ με παγκόσμιο κύπελο, καθώς είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα λεπτό το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό, με τους Αφρικανούς για την ώρα να κρατούν αυτό το 1-0. Και θα αναλύσουμε και όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, η εθνική ομάδα είναι στο Βουκουρέστι ενώπιση του αυριανού αγώνα των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου με την Ρουμανία. Ο Στέφανος Τσιπάς λίγο πριν τις 9 θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Grand Slam Wimbledon. Όρεξη να έχουμε, έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά όπως κάθε μέρα και σήμερα θα αρχίσουμε με την δράση στο παγκοσμίο κυπέλο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, Αγγλία Κονγκό 0-1 στο 48 λεπτό. Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κώστα που παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr αλλά και για τον BWIN sportfm. Για την ώρα οι Άγγλοι έχουν αρχίσει δυναμικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πιέζουν νωρίς, αλλά το Κονγκό μπορώ να πω ότι θα μπορούσε το πρώτο ημίχρονο να είναι και λίγο έτσι απογοητευμένο, καθώς τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε για να κάνει το 2-0. Μια αναμέτρηση που θα προκύψει ο αντίπαλος του Μεξικού στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από τα σημερινά που ακολουθούν. Στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο Lumen Field του Seattle. Και ο νικητής θα παίξει με το ζευγάρι που θα ακολουθήσει τα ξημερώματα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Βοσνία Ριζεγοβίνη. Το Βέλγιο που κατάφερε να πάρει την πρόκριση ως πρώτο στον 7ο όμιλο, έπειτα από την Πεντάρα απέναντι στην Νέα Ζηλανδία. Και η Σενεγάλη, η οποία παρότι δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, κατάφερε να νικήσει 5-0 το Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική και να είναι στα νοκάουτ ως η 8η από τις καλύτερες τρίτες χάρη στον goal average. Έτσι πήρε το εισιτήριο Σενεγάλη. Το μάτς θα αρχίσει στις 11. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και άμφυρο από ζευγάρι, καθώς και το Βέλγιο, παρότι έχει περισσότερη ποιότητα, δεν έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα με την απόδοσή του. Έχει σίγουρα ένα ελαφρύ προβάδισμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια αναμέτρηση που θα κριθεί στη λεπτομέρεια και ίσως και με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από ένα γκολ. Στις 3 τα ξημερώματα στο Levi Stadium του Σαν Φρανσίσκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα παίξουν με την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ιτήθηκαν 3-2 στο φινάλε του ομίλου από την Τουρκία, χωρίς να τους τυχήσει αυτή η ήττα σε τίποτα, καθώς είχαν με το 2-2 στις πρώτες αγωνιστικές εξασφαλίσει την πρωτιά στον 4ο ομίλο. Είναι σίγουρα το φαβορί. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο που αγωνίζονται και θα είναι και ιστορική ενδεχόμενη πρόκριση, καθώς δεν έχουν ξαναποκριθεί στους 16. Ενώ η Βοσνία Ριζεγοβίνη ήδη ζει το όνειρό της, να το πω έτσι, καθώς στην δεύτερη συμμετοχή της τελική φάση διοργάνωσης πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση σε νοκάουτ. Παρότι το ρόστερ της δεν είναι και το πιο ποιοτικό των τελευταίων ετών, τα κατάφερε ως μία από τις καλύτερες τρίτες, καθώς στην αυλαία του δεύτερου ομίλου επικράτησε 3-1 του Κατάρ και έφτασε στους 4 βαθμούς με αποτέλεσμα να πάρει το εισιτήριο.

0: Πάμε όμως να δούμε από τον Θάνο Κώστα πώς έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Αγγλία-Κονγκό. Έλα, φιλέ.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει με την Αγγλία να επιτίθεται διαρκώς μπροστά από τα καρέ των Αφρικανών. Οι Αφρικανοί είναι όλοι πίσω, προσπαθούν να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους. Τώρα κάνουν μια προσπάθεια να βγουν στην κόντρα, αλλά ανακόπτεται αυτή. Έχουν αρκεδίσει 3-4 κόρνερ μέσα σε 5 λεπτά οι Άγγλοι, με τον Ράις να τα εκτελεί. Ωστόσο, οι Κονγκολέζοι διώχνουν μέχρι τώρα. Τώρα ο Μπισάκα θα εκτελέσει και θα σουτάρει και θα εκτελέσει μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από τον Ράσφορντ. Συγγνώμη, ο Ράσφορντ πήρε την μπάλα από το πολύ ψηλά στην περιοχή, κατέβηκε πολλά μέτρα κάτω, έφτασε στο 51ο λεπτό, αλλά εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αυτά είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει ακόμα πολύ χρόνο, όχι μόνο για την ισοφάριση, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν στο παιχνίδι, κανείς δεν ξέρει. Παραμένει το 1-0 για το Κονγκό, είμαστε στο 52ο λεπτό.
0: Ωραία, πάμε να σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε σίγουρα αρκετές επικοινωνίες και στην συνέχεια. Είσαι ξύπνιος, γιατί η NoviBet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, το Massive Win κάθε στιγματική, κάθε στιγματική έμπνευση που έχεις και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις, στο παγκόσμιο παίζεις στην NoviBet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα 21 συν, παίξει υπεύθυνα. Πάμε όμως να θυμηθούμε και τι έγινε χθες τα ξημερώματα, καθώς η Νορβηγία νωρίς επικράτησε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της ακτής Ελεφαντόστου με 2-1 και σφράγισε το εισιτήριο. Η Γαλλία επιβεβαίωσε εμφατικά τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Σουηδία, ενώ νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Άγγλους πάνω στη γραμμή με διπλή επέμβαση από το τερματοφύλακα και αμυντικό. Το Κονγκό απεσόβησε την ισοφάριση. Λέγαμε για τη Γαλλία λοιπόν ότι νίκησε πολύ εύκολα την Σουηδία με 3-0. Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και μία φορά ο Ντεμπελέ. Ο Εμπαπέ έφτασε τα 6 γκολ, όσο και ο Μέση, ο οποίος έχει μάτσει λιγότερο. Στα 5 είναι ο Χάνλαντ, στα 4 ο Ντεμπελέ. Αλλά για τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς έφτασε τα 10 γκολ σε νοκάουτ φάση, ξεπερνώντας με τα 9 τον Λεωνίντας και τον Ρονάλντο, και πλέον με 10 γκολ σε νοκάουτ φάση είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα στο παγκόσμιο κύπελλο σε νοκάουτ. Παράλληλα έχει 18 γκολ σε 18 συμμετοχές και απέχει πλέον μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ των 19 γκολ που κατέχει ο Λιονέλ Μέση, έχοντας 11 λιγότερους αγώνες βέβαια από τον Αργεντινό Superstar. Στους 16 προκλήθηκε και το Μεξικό, όπως είπαμε, και θα περιμένει το παιχνίδι Αγγλία-Κονγκό, με την ευχή ίσως να είναι το Κονγκό αυτό που θα επικρατήσει για να ανοίξει ακόμα περισσότερο δρόμος προς τα πρώιμη τελικά. Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό με γκολ του Κινώνες και του Χιμένες στο 22ο και 31ο λεπτό αντίστοιχα, και όσο και αν προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι ουσιαστικά, έτσι το Αζτέκας δεν καταφέρουν να αλλάξουν κάτι. Το σκηνικό που σημάδευσε το μάτς βέβαια, εκτός από την πρόκληση του Μεξικού, είναι οι συγκινητικές στιγμές που έγιναν πριν, με τον κόσμο να φωνάζει στους Βενεζουελάνους δεν είστε μόνοι, για τον σεισμό φυσικά που τον τραγικό απολογισμό εκατοντάδων νεκρών στην Βενεζουέλα. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες και θα δούμε και σήμερα. Παναλαμβάνω, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ρεζεγοβίνη. Αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι στον εξελίξει Αγγλία, Κονγκό, με τους Αφρικανούς να προηγούνται 1-0. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της NoviBet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα, στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη NoviBet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη NoviBet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά. Πώς?

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε ροή ρεπορτάζ. Πάντα με το βλέμμα στην προσπάθεια της Αγγλίας να ισοφαρίσει αρχικά το Κονγκό. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Βέβερν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του, με πρωταγωνιστές τους πιτσιρικάδες και τους παλιούς. Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου το παρακολούθησε και το περιέγραψε. Οπότε νομίζω ότι θα μας κάνει και ένα σχόλιο και να δούμε τι προέκυψε από αυτό το φιλικό. Το πρώτο ανεπίσημο του κυρίου Λύση στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Καλό μήνα, φιλέ.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα εδώ από την Ολλανδία. Καλό μήνα σε όλους. Πράγματι, το πρώτο βασικό γεγονός είναι αυτός ο πρώτος αγώνας του Λύση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο έτσι κι αλλιώς. Η δική του προσπάθεια να φτιάξει μια νέα ομάδα και πάρα πολύ δουλειά για να το καταφέρει αυτό. Θα λέγαμε ότι επειδή πάντα παίζει για να κερδίσεις, ότι ως πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, ήταν πραγματικά καλός. Έπαιξε βεβαίως με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, είχε και αρκετές απουσίες με παίκτες οι οποίοι είναι εδώ αλλά δεν αγωνίστηκαν. Mm-hmm. Ούτε ο Ελουστόντο έπαιξε, ούτε ο Μιχαηλίδης, φυσικά δεν έπαιξε ο Μιητέ, ο Ντεσπότο, ο Χατσίδης δεν έπαιξε, δεν έπαιξε ο Γερεμέγεφ, δεν έπαιξε ο Παυλένκα, πολύ πολύ διαφορετικοί παίκτες. Ένας ΠΑΟΚ που είχε καλά ξεκινήματα στα ημίχρονα, αρκετά πιεστικός. Τα 4 γκολ, ένα δοκάρι και άλλες 3-4 μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο σύνολο του 90 λέπτου κόντρα στην νεοφώτιση, στην πρώτη κατηγορία ομάδα της Μπέβερεν. Πολλά κέφια στο πρώτο μέρος ο Κωνσταντέλιας, αρχηγός για τον ΠΑΟΚ. Απίστευτα θετικός στο δεύτερο μέρος ο Ζαφίρης. Πραγματικά έκλεβε μπάλες παντού και εκτελούσε μόνος του. Είχε δύο γκολ, μια assist και άλλες δύο χαμένες ευκαιρίες. Για να περιγράψουμε και την εξέλιξη του σκορ, το 1-0 από τον Μύθου, κεφαλιά πάσα του Μπαταούλα έπειτα από κόρνερ και ο Μύθου εκτέλεση για το 1-0. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το 2-1 και το 3-1 από κλεψίματα και εκτελέσεις του Ζαφίρη μέσα από την περιοχή. Και το 4-1, πάσα κάθε του Ζαφίρη, έβγαλε τον Μπέλκα τέτα τέτ με τον Μπέλκα να ευστοχεί και να κλείνει το σκορ. Στο πρώτο μέρος είχε δοκάρει σε τέτα τέτ ο Μπέρδος. Ο βοηθός του ΠΑΟΚ ήταν πολύ ρεαλιστής, ξέρει πολύ καλά ότι θα χρειαστεί δουλειά. Είναι πολλές οι αλλαγές που πρέπει να κάνει. Θέλει χρόνο να γνωριστεί με την ομάδα του. Όπως είπε, όλοι ξεκινούν από το 0. Κάποια πράγματα σε τακτική βγήκαν, ειδικά το pressing που προσπάθησε να εφαρμόσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά παρότι μπήκαμε στον Ιούλιο και ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου, έχει πολύ δρόμο και έχει πολλή δουλειά η ομάδα και αρκετές αλλαγές. Τώρα στο μεταγραφικό, παρά τα δεδομένα του χρόνου, από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι δεν θα βιαστούν. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να βιαστούν για να πάρουν παίκτες άμεσα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στο πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό βγαίνει και θα δούμε τελικά τι θα υλοποιηθεί.
0: Νομίζω ότι η πιο καλή είδηση της ημέρας είναι η άδεια που υπήρξε από τη Γενική Γραμματεία, έτσι, για την ανάγεση του προπονητικού
1: σου. Είναι πολλά τα γραφειοκρατικά, πολλά τα γραφειοκρατικά τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητα. Τώρα ήταν αυτό από τη Γενική Γραμματεία για την πληρότητα του φακέλου, εγκρίθηκε. Υπάρχει άλλο ένα έγγραφο, έτσι στο ΠΑΟΚ να ζητήσει μετά την οικοδομική άδεια που θα του δώσει το δικαίωμα να ξεκινήσει εργασίες τον χειμώνα. Τον Δεκέμβριο του 26, τον Ιανουάριο του 27. Αυτός είναι ο στόχος και το χρονοδιάγραμμα και από αυτό δεν έχουν βγει έξω. Εφόσον ξεκινήσει τον χειμώνα τώρα 26-27, σε 18-20 μήνες θα είναι έτοιμο και ο ΠΑΟΚ θα έχει όλες τις ομάδες στον ίδιο χώρο, γιατί καταφέρνει πάρα πολλά πράγματα στις ακαδημίες του και πραγματικά βγάζει εξαιρετικούς και έτοιμους σχεδόν παίχτες. με τις ομάδες του να είναι σε διαφορετικούς χώρους. Εφόσον καταφέρει και τους έχει όλους μαζί, θα έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα σε αυτή τη δουλειά που κάνει στις ακαδημίες του.
0: Για να πάμε λίγο πιο ειδικά στα μεταγραφικά. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω αν για το Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ εγκαταλείπει, το βάζει στο ψυγείο, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλες ανάγκες στο κέντρο, δηλαδή μετά και την αποχώρηση του ΟΣΔΟΕΦ είναι πλέον βέβαιο ότι θα πάει για δύο ποδοσφαιριστές. Στη λίστα υπάρχει ο Σάντα Μαρία, σίγουρα δεν είναι ο μόνος, ο συγκεκριμένος. Δεν βγαίνει κάποιο άλλο όνομα, κάποια άλλη προτεραιότητα για τα χαφ της ομάδας, αλλά είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, ακόμη πιο σημαντική ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις και από τα στόπερ. Ακόμη πιο σημαντική. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας, είναι εκεί που δένουν οι γραμμές. Θέλει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των χαφ του ο ΠΑΟΚ σε σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει με τον Λουτσέσκου. Εκεί είναι πολύ κρίσιμες οι κινήσεις και μένει να δούμε αν τα καταφέρουν. Δεν είναι ξεκάθαρο καν αν θα φέρει παίχτη, τον παίχτη που θέλει ο ΠΑΟΚ μέσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως βεβαίως είναι εντελώς στον αέρα η υπόθεση του ΜΕΙΤΕ όσον αφορά την υγεία του, έτσι, όχι κάτι άλλο, το πότε θα καταφέρει να μπει με την ομάδα.
0: Υπάρχει κάτι με τον Βίκτορ Σα για τα εξτρέμ.
1: Γράφτηκε ότι καταρχάς ο ΠΑΟΚ στη θέση του αριστερού εξτρέμ ψάχνει παίχτη πέρα από τον Τάισον, που λογικά θα έρθει μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να έγινε κάποιες κρούσεις, αλλά δεν ευωδόθηκαν ένα από τα ονόματα που γράφτηκαν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο σημάδι ότι υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ. Κομβική και αυτή η μεταγραφή, πέρα από τον Τάισον που αναβάνω τον περιμένουμε εδώ στον Λαδί τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, και είδα και ένα πορτογαλικό για τον Γκουστάβο Βαρέλα της Μπενφίκα, αλλά...
1: Αυτό με τον Βαρέλα, μιλάμε προφανώς για τον γιο του,
0: ναι,
1: του Φερνάντο, δεν το γνωρίζει κάποιος από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιβεβαίωση, είναι και τις προηγούμενες ημέρες ένα ζήτημα που σηκώνεται από την πλευρά του Βαρέλα χωρίς να υπάρχει αντίκτυπος και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο, οποιοδήποτε να γνωρίζει κάτι για την υπόθεση αυτή. ΠΑΟΚ έχει τον Γερεμέγεφ, έχει τον Μύθου, θέλει να αποκτήσει κι άλλον φόρ. Προς το παρόν αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσαμε και την αποτίμηση του πρώτου φιλικού του ΠΑΟΚ, θυμίζω, ΠΑΟΚ Μπέβερ 4-1, αλλά και ό,τι άλλο υπάρχει για το ρεπορτάζ του Δικεφάλου του Βορρά. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι η είδηση του προπονητικού είναι αυτή που είναι πιο δυνατή και η σχετική άδεια που εκδόθηκε από την κρεματία αθλητισμού. Πάμε πριν το διάλειμμα των Κεμισίνων. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Κογκό στο 65ο λεπτό. Να δώσουμε έτσι 2-3 ακόμη μεταγραφικές ειδησούλες. Αρχικά, πριν από λίγο, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλε Σόρια, τον δεξιόμπακ που αγωνιζόταν στο Βόλο

0: ουσιαστικά αντικατέστησε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα με τον Ρουμάνο δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από την Ιστεάο Βουκουρεστίου, ενώ έχει και οψιόν αγοράς ο Λεβαδιακός, ξαναπαραλαμβάνω, για τον Ρουμάνο Αλεξάνδρου Παντέα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminende, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
3: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μυρτώ Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Πιξ Λαξ. 9 Ιουλίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
10: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
11: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200.

0: δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα σχόλια του ανθρώπου που περιέγραψε για τον λογαριασμό της τηλεόρασης του Sky την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χέρμον 4-0, θυμίζω, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Να ακούσουμε έτσι αναλυτικά τι είδε ο Διονύσης Δεσύλλας από αυτό το πρώτο τεστ, το ξεμουδιασμα των πράσινων. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Καλά είσαι?
1: Όλα καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι πρώτο φιλικό. Δηλαδή μπορεί να δοθεί η απάντηση στο ερώτημα από το πρώτο φιλικό για το τι Παναθηναϊκό θα δούμε?
0: Όχι.
1: Mm-hmm. Είναι ένα πρώτο ξεμούλιασμα. Είδαμε κάποια καλά πράγματα, είδαμε και κάποια νεκρά διαστήματα. Τι κρατάω εγώ από αυτά που είδαμε? Κρατάω το δυνατό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Μπήκε πολύ δυνατά ο Παναθηναϊκός. Είχε δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο με τα μπόρδα τετέι. Έδειξε από νωρίς διάθεση. Κρατάω το γεγονός ότι τα δύο πρώτα γκολ ήταν από στατικές φάσεις. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι είχε δουλέψει πολύ στις στατικές φάσεις ο Νίστουπ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ήρθαν δηλαδή από ένα κόρνερ και από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Τσέριν και βρήκε γκολ ο Παναθηναϊκός. Κρατάω το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Έχει αρχές στο παιχνίδι του. Προσπαθεί να βάλει αρχές στο παιχνίδι του. Να πει μπάλα, ποδόσφαιρο κατοχής και κυριαρχίας. Να σπάμε το pressing, το πάμε το προβλητικό σχηματικά όταν ο αντίπαλος πιέζει. Τα έκανε σε σημαντικό βαθμό αυτά ο Παναθηναϊκός. Μέχρι εκεί, σε ατομικό επίπεδο, ο Αντίνο ήταν ο πιτυφάτος. Δύο γκολ που είχε στο δεύτερο ημίχρονο για το 3 και 4-0. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι half κανονικά, αλλά ξεκίνησε ως αριστερός back και ξαναμπήκε μετά στο δεύτερο ημίχρονο σε extreme. Μ' άρεσαν οι τοποθετήσεις του Καμαρά το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τώρα, δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός για να πει κάτι, πούμε, για άλλο νέο, δηλαδή τον Μπένια.
0: Ναι, ήθελα να σου πω.
1: Δεν απειλήθηκε καθόλου. Τον είδαμε να βγαίνει αρκετά έξω για να βοηθάει στο build-up, κάτι το οποίο το θέλει ο.
0: Ναι, και με τα πόδια φάνηκε καλός, ναι.
1: Ναι, να βοηθάει με τα πόδια. Εντάξει, πήρε μια νίκη ο Παναθηναϊκός, έδειξε κάποια πράγματα. Είναι πρώτο φιλικό, περισσότερο να ξεμουδιάσουν οι παίκτες. Είχε μια ομάδα απέναντί του β' κατηγορίας. Άρα δεν είναι ότι είχε μια ομάδα πολύ δυνατή. Και πολύ δυνατή ομάδα να είχε, είναι πρώτο φιλικό. Είδαμε κάποια πράγματα, η δουλειά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για τον Παναθηναϊκό αύριο με πρωινή προπόνηση, όπου θα δουλέψει ο Νίστρουπ σε πράγματα τα οποία θέλει να βελτιώσει, θέλει να φτιάξει. Υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα, έτσι. Μη λέμε τα αυτονόητα κάθε φορά. Είναι ένα πρώτο τεστ για τον Παναθηναϊκό. Θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Είχε ένα νεκρό διάστημα ο Παναθηναϊκός από το 20 μέχρι το 60 περίπου. Εντάξει, έγιναν και αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά λογικά πράγματα για την εποχή. Ωστόσο, αυτό που κρατάμε πολύ περισσότερο από όλα είναι ότι βλέπεις ότι πάει να βάλει βασικές αρχές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ένα κανονικό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο εκθετικογενές, ένα ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, δεν σηκώθηκε η μπάλα ψηλά. Όταν κάποιες φορές που πίεσε η Χέλμον προσπάθησε να σπάσουν το pressing με ορθολογικό τρόπο οι παίκτες του Παναθηναϊκού και μέχρι εκεί. Και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Να σε ενημερώσω ότι η Αγγλία σοφαρίζει στο 25ο λεπτό με τον Χάρι Κέιν. 1-1 Αγγλία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για να δω αν υπάρχει κάποιο επιλήψιμο στη φάση. Όχι, μια χαρά είναι. Οπότε το μάτς πάει στο 1-1. Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Κώστα για να μας περιγράψει το πώς μπήκε το γκολ. Είχαμε κάποιες δηλώσεις.
1: Ναι, είχαμε κάποιες δηλώσεις, τις οποίες θα διαβάσει ο κόσμος 9.30.
0: Ωραία.
1: Από τον Νίστρο, σε γενική γραμμή είχε μείνει ικανοποιημένος από την πρώτη προσπάθεια των παικτών του. Θα τα δει ο κόσμος και αναλυτικά.
0: Ωραία.
1: Και μιλάει και για τις μεταγραφές και για αρκετά πράγματα για 9.30.
0: Ωραία,
1: υπάρχει και βίντεο στο site του Big Sport FM. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του κύριου Ντεφράη.
1: Ναι. Ντεφράη, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τον τρόπο με τον οποίο τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και το είπε στις δηλώσεις του. Δεν έπαιξε ο Ντεφράη, ο Ράστοντερ ήταν εδώ. Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού θα τους δούμε και εμείς αύριο στην προπόνηση, γιατί ακόμα δεν τους έχουμε δει. Γιατί σήμερα πήγαν χθες μόνοι τους το απόγευμα και σήμερα το πρωί είχε μια ενεργοποίηση για τους παίκτες που θα έπαιζαν φιλικό, όχι προπόνηση, που πήγαν και αυτοί. Οπότε αύριο θα τους δούμε. Είναι δύο παίκτες που έρχονται για να δώσει ο καθένας τα δικά τους στοιχεία. Μεταξύ άλλων προσθέτουν και ύψος, γιατί είναι και δύο πολύ ψηλοί. Και εντάξει, ο Ντεφράη είναι και μια προσωπικότητα τώρα, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, φιναλίστε Champions League, φιναλίστε Europa. Δηλαδή έχει να δώσει πολλά σε αυτό το κομμάτι στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος πάντως είναι ενθουσιασμένος, το δηλώνει, έχει κάνει και τις δηλώσεις στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με αυτό το νέο, τη νέα αλλαγή στην καριέρα του και θα τα δούμε στο γήπεδο και πώς θα αποδώσει.
0: Mm-hmm. Μπορεί να βάλεις μια ανατελεία για λίγο να πάμε στον Θάνο Κώστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε πώς ισοφάρισε η Αγγλία. Έλα, φιλέ.
2: 1-1 λοιπόν για την Αγγλία με τον Χάρι Κέιν να λύει το γόρδιο δεσμό στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν έπειτα από πάσα του Ράις την υποδέχτηκε ο Γκόρντον, η αλλαγή πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από περίπου 10 λεπτά στο 65ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, έντραρε στον ανενόχλητο Κέιν στην καρδιά της μικρής περιοχής, και εκείνος με εκτέλεση από πολύ κοντά έγραψε το 1-1. Έχει βάλει και δυσκολύτερα γκολ ο Χάρι Κέιν, αλλά αυτό είναι πολύ κρίσιμο γκολ για τη συνέχεια του αγώνα. Έφτασε στα 4 γκολ ο Άγγλος striker, κέρδισε τον μέχρι τώρα MVP της, του Κονγκό, και έδωσε εκ νέου ενδιαφέρον στο παιχνίδι μας στο 77 και το σκορ στο 1-1.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανό Κώστα. Πάμε ξανά στον Γιονύση Δεσίλα. Φαντάζομαι ότι πλην του Σέχου που ανακοινώθηκε για 3 χρόνια δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι μεταγραφικά.
3: Όχι, ο Σέχου, το είπαμε και χθες το βράδυ αργά, είναι μια μεταγραφή για το μέλλον. Δεν αφορά τώρα την πρώτη ομάδα, θα δοθεί κάπου δανεικός από τη Χαλ, 18 ετών ο Άλβανος κεντρικός χαφ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις του Παναθηναϊκού. Θα γίνουν μήνυμα 3 κινήσεις. Τώρα το βάρος πέφτει στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Για τέτοιο παίκτη και για το Παναθηναϊκός τώρα. Γιατί εν ώψη προγραμματικών θέλει να πάρει και στόπερ, θέλει να πάρει και οχτάρι. Ο χαφ έχει, στόπερ έχει για τα πρώτα μάτς. Αριστερό μπακ έχει ένα. Την Κυριακόπουλο. Οπότε το βάρος πέφτει εκεί και θα δούμε ποιος θα είναι εκλεκτός.
0: Μάλιστα. Άρα πιστεύεις ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια έκπληξη. Ο επόμενος είναι αριστερός μπακ, έτσι.
3: Νομίζω πως για εκεί κινείται τώρα Παναθηναϊκός. Από εδώ δεν ξέρεις, στην μεταγραφική αγορά, το γνωρίζεις πολύ καλά από το ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι οι ενδείξεις όλες αυτές είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει ο επόμενος ένα αριστερό μπακ.
0: Ωραία. Είχαμε και την πρόσληψη του Δημήτρη Γκούμα.
3: Δημήτρης Γκούμας, ναι.
0: Δώσ' μας λίγο έτσι.
3: Ναι, είναι ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού μετά στην πρώτη ομάδα. Πρώτα αναλυτής. Έκανε μια πορεία στο ποδόσφαιρο, πολύ σημαντική. Ήταν στο Φανσχίπ και στην εθνική ομάδα και στον Άγιαξ. Ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα του Κατάρ. Τώρα ήταν στη Ρίο Άβε. Έχει περάσει από πολλά πόστα. Και τώρα έρχεται για να είναι το δεξί χέρι του Στέφανου Κουτσούλη της ουσίας. Δηλαδή ο βοηθός του τεχνικού διευθυντή, προκειμένου να υπάρχει και ένας ακόμη άνθρωπος που θα δουλεύει υποθέσεις. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές μπορεί ο Κοτσόλος να δουλεύει μια μεταγραφή και να υπάρχουν και άλλα πράγματα, συμβόλαια, άλλου τύπου διαπραγματεύσεις ή ακόμη και να γίνουν κάποια παιδιά επαγγελματίες. Εν πάση σε όλο αυτό το κομμάτι ή ακόμη και στην έβρεση παικτών. Μια δεύτερη ματιά δέσκηση αυτό. Γι' αυτό έρχεται ο Δημήτρης Γκούμας, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό και αυτό το ρόλο θα αναλάβει.
0: Μάλιστα. Σάββατο με Άγιαξ το επόμενο φιλικό.
3: Σάββατο με Άγιαξ, 4 Ιουλίου, τηλεοπτικά από τον Sky και αυτό, ραδιοφωνικά από τον Big News Sport FM. Εντάξει, πιο δυνατό τεστ φυσικά,
0: εννοείται.
3: Δυνατό τεστ αν θέλεις, το πιο δυνατό από τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Οπότε θα δούμε τι θα δείξει και σε αυτό η ομάδα του Μισθρούπ.
0: Ωραία Διονύση μου, καλή ξεκούραση.
3: Καλή καλά Νίκο μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα και για το τι συμπεράσματα έβγαλε από αυτό το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Χέλμονα και τα υπόλοιπα θέματα των πράσινων. 1-1 όπως ακούσατε και πριν στο 80 λεπτό το Αγγλία-Κονγκό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

διαρκές σφυροκόπημα πλέον της Αγγλίας, με το Κονγκό να είναι στο 1/4 του γηπεδού. Έχουμε την πρώτη δήλωση του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, μετά την νίκη επί της Μπεβέρεν. Τη διαβάζω. Όπως όλα τα φιλικά, το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Οι παίκτες προσπάθησαν το καλύτερο δυνατό σε αυτό που θέλουμε πάντα. Τακτικά και τεχνικά πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι. Τώρα ουσιαστικά ξεκινήσαμε τις δυνατές προπονήσεις. Σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, γιατί είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες μου ξεκινούν από το 0, έτσι είναι η προετοιμασία. Ο αγωνιστικός χώρος θα μιλήσει για αυτούς. Ήταν, ξαναλέω, οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Λύση μετά το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπεβέρεν.

κάνουμε μια μπασκετική σφήνα, καθώς πριν από λίγο η Real ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Trey Lyles, ένα παιδί το οποίο είναι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στόχος των πράσινων, με προτεραιότητα βέβαια το ίδιο να αγωνιστεί στο NBA.

Έχει πάρει παράταση, καθυστέρηση, όπως θέλετε πείτε, το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον Τζόκοβιτς. Αρχικά ήταν για τις 7.30, έχει πάει ήδη 9.25. Είναι σίγουρα το μάτς που θα κλείσει την βραδιά. Οπότε νομίζω ότι έχει τελειώσει και το παιχνίδι του ποδοσφαίρου, οπότε αν θα μπορούμε να το δούμε. Το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν για τον δεύτερο γύρο έχει οριστεί για αύριο στις 5.30. Ασφαλώς αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, έτσι που συνήθως στο τένις υπάρχουν.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Στο 25 λεπτό έχει πάει το παιχνίδι. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη ή θα οδηγηθεί στην παράταση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Αλέξη Αβόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Ακούω Water Boys και χαίρομαι, γιατί τουλάχιστον αυτούς θα τους δούμε στη Χαλκιδική 1η Αυγούστου.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι κι αλλιώς.
1: Μαζί με Water Boys και όλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μουρλιά.
0: Τα Χρυσάβια τουλάχιστον.
1: Νομίζω και από 1η Αυγούστου.
0: Άντε να πας να το ευχαριστήσεις. Να το ευχαριστήσεις. Μάλιστα, λοιπόν, για πού να αρχίσουμε? Αρχίσουμε για αυτή τη νέα προσθήκη που υποβόσκει στο διοικητικό σχήμα από το εξωτερικό? Έχεις μάθει κάτι παραπάνω?
1: Και αυτό προσπαθούμε και εμείς τώρα σήμερα να λιεύσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια πληροφορία ότι θα προσθεθεί στο οργανόγραμμα κάποιος στην ΠΑΕ, ο οποίος προέρχεται από το εξωτερικό σε ρόλο συμβούλου, θα ασχολείται και με θέματα αγωνιστικά, διοικητικά, ίσως και λίγο διαιτησία. Αλλά περισσότερες πληροφορίες δεν γνωρίζουμε. Είναι ένα έρθει,
0: φίλε,
1: μάλιστα.
0: Έβαλε μια γκολάρα ο Κέιν. Απίστευτη.
1: Το βλέπω.
0: Μόνος του, έτσι.
1: Το πήρε μόνος
0: του. Το έχει γυρίσει μόνος του. Εκπληκτικό γκολ. Πραγματικά. 2-1 Αγγλία στο 26ο λεπτό.
1: Κάποτε έτσι τα βάζει και ο Μωρόν. Μόνος τα καθάριζε.
0: Για πάμε.
1: Υπάρχει μια πληροφορία ότι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να είναι κιόλας ήδη στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση από την ΠΑΕ. Φαντάζομαι ότι, όσον ούπο, εφόσον δεν διαψεύδεται κιόλας.
0: Ψάχνει κάτι ο Άρης σε κάποια θέση.
1: Ήταν αντισχέφηκε και ο Αγεσίλας του Μαζάτος από την ΠΑΕ. Γενικότερα, εντάξει, δεν βρήθηκε στελεχών, η αλήθεια είναι. Η ΠΑΕ δεν θα ήταν κακό, δηλαδή, να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος να βοηθήσει γενικότερα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Εγώ θα τη θεωρώ σωστή κίνηση πριν καν ακόμη ανακοινωθεί. Αρκεί να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, για ποιο πράγμα έρχεται, τι θα κάνει δηλαδή, και μετά θα πούμε περισσότερα.
0: Σε
1: πρώτη φάση το μόνο που μπορώ να σου πω είναι να σου επιβεβαιώσω ότι όντως κάτι παίζεται. Ότι κάτι ακούγεται και ότι πιθανότατα θα έχουμε μια προσθήκη, ναι. Στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ και ίσως αύριο να γίνουμε σοφότεροι πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ισχύουν τα γαλλικά δημοσιεύματα για Ρόουζ, περί ενδιαφέροντος της Μέτς και της Νανσί?
1: Ναι, έχει κάτι οχλήσεις και από εκεί. Ο Ρόουζ περιμένει βέβαια και τον Άρη, να σου πω την αλήθεια, γιατί το σπίτι του είναι εδώ. Δεν υπάρχει όμως κάποια κίνηση και από τον. Και γενικότερα ο Άρης μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ διστακτικός στις μεταγραφικές του κινήσεις και σε αυτά που κάνει, και έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να διορθώσει λίγο κάποιες ανορθογραφίες που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι και το περασμένο Γενάρη με προσθήκες στο ρόστερ που δεν βγήκαν και φόρτωσαν και με αρκετά λεφτά, και φορτώνουν μάλλον και με αρκετά λεφτά και το budget της ομάδας, αλλά κρατούν και θέσεις στο ρόστερ. Διότι ναι μεν λέμε ότι ο Άρης δεν είχε κάνει ακόμη προσθήκες, μια συμφωνία είχε ανακοινώσει μόνο, τον Ντέλε Μπασίρο, και έφερε και αυτόν τον πιτσιρικά, τον 20χρονο, τον Σανούση, όπως είναι. Αλλά, εντάξει, δεν βλέπω και ιδιαίτερη κινητικότητα και από τις άλλες ομάδες, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά, ναι,
1: στην ελληνική Σούπερ Λίγκα, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 24, ρόστερ 24 παιχτών, γιατί γυρίζει και ο Σαμόρα από το δανεισμό του. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Άρα, θα πρέπει πρώτα να δει τι θα κάνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, να δει ποιους μπορεί να αποδεσμεύσει, ποιους μπορεί να δανείσει, ποιους ενδεχομένως μπορεί να παραχωρήσει, να βρει πρώτα λύση, να ξέρει ο προπονητής την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη που θα ξεκινήσει την πρώτη προπόνηση, σε ποιους μπορεί να υπολογίζει και σε ποιους όχι, ποιο είναι το καθεστώς που θα ισχύσει με τους παίκτες, και από εκεί και πέρα να αρχίσει σιγά σιγά να προσθέτει τους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα την επόμενη σεζόν.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση από τον ΠΑΟΚ. Αλέξη μου, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου μαζί μας. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα και πάλι. Τώρα γίνεται γνωστό ότι αύριο το μεσημέρι θα είναι εδώ και θα ξεκινήσει η νέα του σεζόν με τον ΠΑΟΚ ο Τάισον.
0: Okay.
2: Είναι οριστικό και η συμφωνία και η ανανέωση, αλλά και η άφηξή του αύριο το μεσημέρι, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα που βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση και σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάισον λοιπόν από αύριο στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Επιστρέφουμε στον Αλέξη Αβόπουλο.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τεχέρο, που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τη Λεγκανές. Μουσαΐ, Τεχέρο, Αλφαρέλα είναι οι τρεις που είναι προτεραιότητα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται. Mm-hmm. Είναι ο Μάικιτς. Είναι, νομίζω ότι και με τον Γαλανόπουλο άρεσε να την πλακεί από το συμβολό του.
0: Κάπου διάβασα ότι ίσως να υπάρξει μια αλλαγή πλάνων, τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν.
1: Τι να σου πω τώρα, επειδή είναι ακόμη τραυματίας ο Χόγκλα. Ναι. Okay. Ναι, μπορεί. Δεν αποκλείεται. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε από την επόμενη εβδομάδα που θα μπουν στο γήπεδο ποδοσφαιριστές του Άρη. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι εξετάσεις των ποδοσφαιριστών. Τρίτη πρώτη προπόνηση και Τετάρτη αναχώρηση για την Πτολεμαίδα για το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αύριο, μεθαύριο θα ανακοινωθεί και ο Πιτσιρικάς, ο Σανουσί, ο οποίος πέρασε και από τις εξετάσεις του. Και λογικά περιμένουμε να ανακοινωθεί μαζί και με τον άλλο του πιτσιρικά, του Ματάρ, που σου έλεγα το στόπερ, γιατί αυτό συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του και θα ανακοινωθεί και αυτός από τον Άρη, 18χρονος. Ο Άρης, ο οποίος έχει ήδη 8 ξένους.
0: Ναι.
1: Με αυτούς τους δυο συμπλήρωσε ήδη το ανώτατο όριο. Θυμίζω ότι δεν πέρασε η εισήγηση, ή μάλλον το αίτημα της Super League να γίνουν από 5-6 ή άνω των 23. Μη κοινοτική,
0: ναι.
1: Παραμένουν δηλαδή οι 8 ανώτατο όριο, οι 5 δηλώνονται στο φύλλο αγώνα και οι 5 στους 8 θα πρέπει να είναι άνω των 23. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 8.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επέστρεψε και ο Σάμωρα που λογίζεται ως ξένος και ο Άρης έχει 8 αυτή τη στιγμή και με τους δύο πιτσιρικάδες που ο ένας του γίνεται επαγγελματίας και ο άλλος που ήρθε ο Σανούση. Άρα θα πρέπει να βρει τρόπο, αυτό μπορεί να επηρεάσει, γιατί το λέω, γιατί μπορεί να επηρεάσει τον τραφικό του σχεδιασμό. Δηλαδή ξένο τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πάρεις.
0: Ναι. Αν δεν φύγει κάποιος.
1: Ναι, ή μπορείς να πάρεις, αλλά θα πρέπει να τραχώδεις κάποιος. Δηλαδή είναι πρόβλημα για τον προπονητή αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να δούμε, λοιπόν, για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος δανεισμός του Μαμαντού Νίνκ.
0: Μάλιστα. Ο Σιώπης παραμένει στο κάδρο.
1: Σιώπης πάντα θα παραμένει. Νίκος, το έχω δει. Μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα παραμένει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ο Σιώπης είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει πάροντε θέση στο ρόστερ του Άρη. Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι πιστεύω ότι κάποιος θα έρθει εδώ για να κλείσει την καριέρα του. Τώρα θα είναι αυτό το καλοκαίρι, θα είναι κάποιο άλλο. Πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που είναι ακόμη παίκτης του Παναθηναϊκού και δεν έχει αποφασίσει ο Νίστρουπ τι θα κάνει μαζί του, είναι μια υπόθεση που μπορεί, αν υπάρξει εξέλιξη με τον Άρη, να υπάρξει αργότερα, όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Άρης, όχι, δεν το βλέπει αρνητικά σε κάθε περίπτωση.
0: Το κρατάμε λοιπόν. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Άρη. Έχει φυσικά εξελίξεις και ο μπασκετικός. Αξίζει έτσι να τις αναφέρουμε, μια και είμαστε σε περιβάλλον Άρη, ότι πριν από λίγο επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Νένα Ντιμητρίεβιτς, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη. 28χρονος playmaker, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός στην Bayern στην Ευρωλίγκα φέτος από την Zenit. Είναι πλέον επίσημα παίκτης του Άρη. Με την είδηση φυσικά να έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε λιγότερα από 4 λεπτά, συγκεκριμένα 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, έφυγαν και τα νέα εισιτήρια διαρκείας που εξέδωσε η ΚΑΕ, περίπου 1000 αν δεν κάνω λάθος, με ουρές από νωρίς στο Νιγκάλης Χολ. 4.191 είναι συνολικά τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη νέα σεζόν, για να υπάρχουν ουσιαστικά και περίπου 1500 θέσεις για απλά εισιτήρια, δείγμα της δίψας που υπάρχει στους κίτρινους για την νέα μπασκετική σεζόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να ακούσουμε μετά από τον Θάνο Κώστα πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς της Αγγλίας με τον Κονγκό. 2-1 στον 94ο λεπτό, θυμίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Mundial χωρίς into bed. Πες στην into bed και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα into missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις into bed. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξυπνιός.
8: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
12: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
13: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
14: Και με τον Χρήστο Κόντι και με τον Ηλία Πουσανίδη για όλα τα θέματα. Κυρίως των μετεγραφών, αλλά όχι μόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος περιμένει τον Όφη μια ιδιαίτερη χρονιά με παρουσία σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν ένα σωρό λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του σε αυτές. Και μόλις έφυγε ο Ιούνιος, ολοκληρώθηκε τυπικά το συμβουλίο του με τον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όφη και θα είναι πλέον ο επικεφαλής και τυπικά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα κατέχει τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Δεν ξέρουμε προσφάσεις αν θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίασή του, για να ακούσουμε και από τον ίδιο τις πρώτες του δηλώσεις, να το πούμε έτσι, ως αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Περιμέναμε μέχρι και σήμερα να δούμε το τυπικό τέλος της υπόθεσης του Σαλσίδο, και λέω τυπικό γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, στην πρόταση που του έγινε από τον Όφη και στα θέλω του ποδοσφαιριστή.
15: Απόλυτα.
14: Όσο δεν υπήρχε όμως ανακοίνωση ούτε από κάποια άλλη ομάδα είτε από την ΠΑΕ Όφη, υπήρχε έτσι μια ελάχιστη πιθανότητα μήπως βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Αυτό δεν έγινε. Και έτσι σήμερα το απόγευμα αρχικά ο ποδοσφαιριστής με ανάρτησή του στο Instagram, την οποία υπέγραψε ως Σαλσιδάκης, θέλοντας να δείξει ότι είχε μοιηθεί στην κριτική νοοτροπία και κουλτούρα σε αυτά τα χρόνια τα οποία έμεινε εδώ, αποχαιρέτησε τον Όφη με καρδιά γεμάτη γνωμοσύνη, όπως είπε. Από την πρώτη μέρα νιώσε σαν να ήταν στο σπίτι του. Στάθηκε βέβαια στην μεγάλη διάκριση, την κατάκτηση του κυπέλου, και είχε δημιουργήσει ένα ωραίο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της παρουσίας του εδώ. Ευχήθηκε στον Όφη τα καλύτερα, είπε ότι ο σύλλογος και η πόλη πάντα θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, και όπως προανέφερα υπέγραψε ως Σαλφιδάκης. Και λίγο αργότερα ήρθε η αντίστοιχη ανακοίνωση και από πλευράς Όφη, που και αυτή αποχαιρετά τον ποδοσφαιριστή, και έτσι πλέον και επίσημα Όφη αναζητά τον αντικαταστάτη του.
15: Ξέρουμε πώς θα συνεχίσει, μάλλον υπάρχει κάποια πληροφόρηση?
14: Δεν έχει, τουλάχιστον προς τώρα δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Μόνο σε θεωρητικό και φιλολογικό επίπεδο υπήρχαν κάποιες φήμες ότι κοιτούσε προς τον παίκτη Ολυμπιακός από τη χώρα μας. Προς τώρα όμως δεν έχει βεβαιωθεί κάτι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Θα δούμε τώρα, που και τυπικά είναι παρελθόν από τον Όφη, αν όντως ο Ολυμπιακός σχέδιζε να κάνει κρούση προς τον ποδοσφαιριστή, αν θα γίνει κάτι ή είναι απλά μια φήμη, ή αλλιώς θα αναζητήσει την τύχη του σε άλλο πρωτάθλημα, σε άλλη χώρα. Ανέβασε κατακόρυφα τις ποδοσφαιρικές συμμετοχές εδώ στον Όφη. Ήρθε βέβαια με την Ίντερ να υπάρχει στο βιογραφικό του, όχι όμως σε επίπεδο πρώτης ομάδας, όχι ως βασικός παίκτης. Εδώ, με τις 67 παρουσίες και τα 19 γκολ που είχε στον Όφη, θα λέγαμε ότι απογείωσε την καριέρα του. Και όπως είπαμε, ψάχνει τώρα ο Όφη τον αντικαθάτη του και επίσημα, γιατί ξαναλέω ότι οι διοικούντες γνώριζαν ότι πολύ δύσκολος θα ήταν αδύνατο να βρεθεί χρυσή δομή με τον ποδοσφαιριστή. Είναι μια περίπτωση επιθετικού και μια περίπτωση αμυντικού, που είναι πιο προχωρημένες από τις άλλες κινήσεις που έχει κάνει ο Όφη. Και περιμένουμε ότι ίσως και μέχρι τη Δευτέρα, όποτε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση για την νέα χρονιά, μήπως κάποια από αυτές τις δύο ή ίσως και οι δύο έχουν κλείσει. Περιμένουμε το τυπικό επίσης και για την περίπτωση του Αθανασίου, την ανακοίνωση δηλαδή για την παράταση του δανεισμού του και για την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά από τον Ολυμπιακό. Έκαναν προσπάθεια οι άνθρωποι του Όφη να τον αποκτήσουν με μετεγγραφή. Στον Ολυμπιακό ήθελαν να τον δώσουν μόνο με δανεισμό. Και από ό,τι φαίνεται και ο Αθανασίου θα είναι παρόντας τη Δευτέρα. Και περιμένουμε να δούμε αν πέρα του Μπουχαλάκη θα έχουμε άλλα νέα πρόσωπα στην πρώτη συγκέντρωση, που το ζητούμενο είναι οι ποδοσφαιριστές να είναι στις 20 του μήνα εδώ, ώστε να φύγουν όλοι μαζί για να πάνε στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τους φιλικούς αγώνες. Εκεί θα θέλει να κτίσει την ομάδα που έχει στο μυαλό του Χρήστος Σκότης για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ένα βελτιωμένο επίπεδο, όπως είπε, σε σχέση με αυτή που ολοκλήρωσε την χρονιά. Αν εξαιρέσουμε τον Σαλσίδο και τον Σενγκέλια, Όφη δεν έχασε άλλους βασικούς παίκτες, εννοώ παίκτες που να ήθελε να τους κρατήσει. Οι μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε με τη λήξη του πρωταθλήματος ήταν ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στα πλάνα του Κόντι. Οπότε δεν θα έχουμε θεαματική, μάλλον έχει έναν βασικό κορμό πάνω στον οποίο μπορεί να δουλέψει και να στηριχθεί στα πρώτα παιχνίδια. Αρχικά το πρώτο επίσημο που είναι το Super Cup 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ και μετά 20 του μήνα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο θα έχει. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι εντός, αν θα είναι εκτός, με ποιον θα είναι. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play-offs για τους ομίλους του, για το league phase του Europa League. Έχει λοιπόν ένα βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα στηριχθεί ο Χρήστος Κόντης, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, Νίκο, η χρονιά φέτος είναι ιδιαίτερα απαιτητική.
15: Εννοείται.
14: Και χρειάζεται να έχει και βάθος πάγκου και ποιοτικές και πολλές και ποιοτικές λύσεις. Όχι, θα πρέπει να αναβαθμιστεί το ρόστερ. Πέρσι η ομάδα έκανε προφανώς μια εξαιρετική χρονιά, αλλά είδαμε ότι όταν σε κάποια παιχνίδια δεν τραβούσαν βασικοί ποδοσφαιριστές, δεν παρουσιάζει το πρόσωπο το οποίο ήθελε. Μόλις άρχισαν να βελτιώνονται βασικοί ποδοσφαιριστές, τότε έδειξε συνολικά ότι έχει ένα καλό σύνολο, αλλά χρειάζεται τώρα με πολλά περισσότερα παιχνίδια και δυσκολότερα παιχνίδια, χρειάζεται βάθος πάγκου. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν βιάζονται να κάνουν τις επιλογές. Θέλουν να πάρουν τους παίκτες που είναι τα πρώτα θέλω του Κόντι. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα που από τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά έτσι να πιέζει λίγο και ο χρόνος και να πρέπει να κλείσουν τα ανοιχτά αυτά μέτωπα. Οπότε περιμένουμε μέσα στο επόμενο τριήμερο, τετραήμερο, θα έχουμε την τυπική παραμονή του Αθανασίου και ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία, ίσως και δύο περιπτώσεις με την γραφό που συζητάω.
15: Πριν κλείσουμε, υπάρχει θέμα Παλάσιος.
14: Ο Παλάσιος είναι ένας προσταθήτης που ενδιαφέρει τον Όφη.
15: Mm-hmm.
14: Είναι δεδομένο αυτό. Μέχρι στιγμής πάντως είναι πολλές οι απειλές, είναι υψηλό το κασέ το οποίο οι απαιτήσεις του παίκτη και το προχωρημένο της ηλικίας του που δεν του δίνει έτσι μεταπολιτική αξία, να το πούμε έτσι, τον έχει στην άκρη. Είναι, ξαναλέω, ενδιαφέρει τον Όφη για τον Παλάσιος, έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση, αλλά περισσότερο ψάχνει έναν παίκτη που θα είναι νεότερο στην ηλικία, ψάχνει ένα νους, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να αποκτήσει μια υπεραξία στον Όφη όπως ο Αργεντινός. Αλλά παρ' όλα αυτά όμως ο Παλάσιος είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι ικανός, ξέρει την Ελλάδα, οπότε θεωρώ ότι αν υπάρχουν αμοιβές που χωρίς το οικονομικό δέχεται να μπει πιο σοβαρά στο κάδρο του Όφη.
15: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια.
15: Ακούσαμε και τον Μάνο Σουργιά με τα τελευταία νέα του Όφη. Διάλειμμα θέλει ο κύριος Στεφάνος, του χαλάσω εγώ χατερή.
16: Η Winsport FM 94,6.

Ρωτάτε πολύ για μπασκετικό Ολυμπιακό. Ήταν μια μέρα ουσιαστικά που ανακοίνωσε η ΚΑΕ το τέλος πολύ σημαντικών χορηγικών συνεργασιών. Τα είπα μάλιστα το πρωί και με τον Βαϊτζότσο και τον Μιχάλη Τσόχο. Μετά από τόσα χρόνια η BWIN είναι εκτός πλέον κάδρου. Το Ιουλίου θα ανακοινώσει νέα συμφωνία η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την εταιρεία Superbet, που θα τα αποφέρει για τα επόμενα 7 χρόνια ένα ποσό που θα αγγίζει τα 55 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό ρεκόρ πραγματικά για διαφήμιση φανέλας. Έγινε και το τέλος συνεργασίας με την GSA. Ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει την Nike για τα επόμενα 6 χρόνια με 1,4 εκατομμύρια το χρόνο απολαβές, συντορχισμό φυσικά από την Nike, η οποία θα είναι μεγαλύτερη συμφωνία της συγκεκριμένης εταιρείας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όταν αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είναι στο προσκήνιο η ανανέωση του συμβολέου του Κώστα Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Παπα-Νικολάου άλλωστε πέταξε και με την εθνική για την Ρουμανία. Για την ώρα δεν έχει γίνει η συγκεκριμένη επικοινωνία που εκτός απρόπτου θα κρατήσει τον αρχηγό για ένα ακόμη χρόνο στο λιμάνι. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή και για τα υπόλοιπα θέματα. Να ανακοινωθούν και τυπικά οι Μοντέρο και Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου, όπως είπαμε. Και να δούμε τι θα γίνει και με τα θέματα των Τζόζεφ Λαρετζάκη και το θέμα του forward που θα αποκτηθεί, που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν αποκλείεται να αργήσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάει και την ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά του NBA. Μία από τις περιπτώσεις σίγουρα που δεν αφήνουν αδιάφορο τον Ολυμπιακό, έχω την αίσθηση, λόγω και του παρελθόντος που υπάρχει μεταξύ του παίχτη και του Γιώργου Μπαρτζόκα, είναι αυτή του Άντωνι Γκιλ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι ο Άντωνι Γκιλ είναι ένα παιδί που παίζει στο 4 και στο 5, ήταν παίχτης του Μπαρτζόκα στη Χίμκι. Δεν λέω ότι γίνεται κάτι έτσι, απλά λέω ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που μπορεί να απασχολήσει. Για τη μακέτα που μας ζητάτε πληροφορίες, είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού, το πότε θα γίνει η παρουσίαση και της μακέτας και όλου του πλάνου για το στάδιο Ρίσης και Φιλίας, το οποίο ανακαινίζεται 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα.

0: Και από αυτά τα bullets για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πάμε να ακούσουμε τα πολύ περισσότερα που έχει να μας πει ο Γιώργος Τσανάκας για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μια ημέρα ξεχωριστή για το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, καθώς ο Τζιοβάνι Σίλβα Ντολιβέρι είναι ξανά μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι είδηση της ημέρας, κύριε Τσανάκα. Έτσι συμφωνείτε, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, 100%. Γεια σου, Νίκο μου.
0: Καλό μήνα.
1: 100%, έτσι. Καλό μήνα. Καταρχάς, με υγεία. Πάνω απ' όλα, εντάξει.
0: Το περιμέναμε.
1: Θα σου πω, είχε βρεθεί. Ήταν λίγο, νομίζω, λίγο ξανική η επιστροφή του στην Ελλάδα. Γιατί έρχεται πολλές φορές, έχεις δει που για διάφορα τουρνουά που κάνει με το beach ποδοβόλιο που κάνει και διάφορα ακόμα.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν λίγο πιο ξαφνική. Αλλά εντάξει, ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχουν στιγματίσει και την ιστορία του Ολυμπιακού με την παρουσία του, ξεκάθαρα. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας μεγαλύτερος λόγος που περάσει από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Γενικότερα ο Ολυμπιακός θέλει αυτούς τους ανθρώπους να τους έχει κοντά του. Το έχουμε καταλάβει. Και με τον Ντράκο Βάσκεβιτς και με τον Κριστιαν Καρεμπέ και με τη συνεργασία που είχε, αν θυμάστε παλιότερα, και με τον Λουσιάνο Γκαλέτη και με άλλους ανθρώπους που έχουν προσφέρει πάρα πολλά και θέλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Και ήταν μια κίνηση που και ο ίδιος την αποδέχτηκε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου, ότι και ο ίδιος όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του, θα θυμάστε πώς ήταν αγωνισμένος, τον όλο θυμόμαστε. Με τα δάκρυα που είχε χύσει, γενικότερα με την αγάπη που δείχνει ακόμα για τον Ολυμπιακό. Αν είχες δει, πηγαίνει σχολιάζει στο Ροντινέ, είχε διάφορους άλλους παίκτες ακόμα από κάτω, είχε έρθει, είχε πάρει την επαιτειακή του φανέλα. Ήταν κάτι που λέμε, ήταν ίδιο και έγινε πράξη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με αυτό το ρόλο που θα έχει έτσι στην Λατινική Αμερική, σαν πρεσβευτής του Συλλόγου, νομίζω θα βοηθήσει σε πολλά πράγματα τον Ολυμπιακό. Και στο να ανοίξει και άλλες αγορές, αλλά και να διευθυνίσει ακόμη περισσότερο το Ολυμπιακό στο όνομά του και σε χώρες και αγορές πολύ μακρινές από δικές μας, που δεν είναι εύκολες.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Είναι ξεκάθαρα στο 100% είδηση της ημέρας, παρότι δεν είναι αμυγός αγωνιστική για τον Ολυμπιακό, γιατί κατά τα άλλα αναμένουμε να δούμε, Νίκο, τι θα συμβεί και με τον Αντώνιο Κορδόν. Έχουν γίνει τα ραντεβού, έχουν υπάρξει όλες οι συζητήσεις. Περιμένουμε την εξέλιξη, να μάθουμε περισσότερα για το αν θα συνεργαστεί ο τεπάλαιο Ολυμπιακός με τον Κορδόν. Φαίνεται πως θα γίνει αυτή η συνεργασία.
0: Είναι εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εδώ. Φαίνεται πως θα γίνει αυτή η συνεργασία. Η πρόσφαση που παίρνω είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Κορδόν είναι κοντά στο να δώσει τα χέρια. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και τα οριστικά, να έχουμε κάτι περισσότερο, αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι μια ακόμη πολύ σημαντική προσθήκη εφόσον γίνει στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Εγώ θα πω πάντως ότι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί δείχνει αναγνώριση, είναι ότι όσοι άνθρωποι και να έρθουν, και ο Ντάρκο Βάση και ο Κριστιαν Καρεμπέ συνεχίσουν να έχουν τις θέσεις και το ρόλο τους στην ομάδα. Και είναι μια αναγνώριση, γιατί ξέρεις, δεν ξεχνάνε όσο έχουν βοηθήσει, όσο έχουν δώσει αυτοί οι δύο άνθρωποι στον Ολυμπιακό. Δεν τους ξεχνάει η ομάδα, ούτε τους κάνει στην άκρη. Απλώς αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι πάντα αυτό που λέμε χρόνος του καλού είναι το καλύτερο και πρέπει μια ομάδα να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και επίπεδο σε πολλά πράγματα. Είτε στο διαπραγματευτικό κομμάτι, είτε στις διεθνείς σχέσεις, είτε σε άλλα πολλά. Από για παράδειγμα, του κυρίου Καρντόσο η θέση που θα έχει. Είναι η πρώτη φορά που στον Ολυμπιακό κάποιος άνθρωπος καταλαμβάνει αυτή τη θέση. Αναλαμβάνει, να το πω σωστά βασικά. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει κάτι, έτσι, νομίζω. Γιατί ο ρόλος του θα είναι... θα υπάρχει ποικιλία σε αυτό που θα κάνει. Θα κάνει πάρα πολλά πράγματα και θα νομίζω θα είναι και στην κορυφή της πυραμίδας. Αν το θέλω να το θέσω έτσι, κάτω ασφαλώς από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά στην κορυφή της πυραμίδας του αγωνιστικού τμήματος, έχοντας από κάτω του, καταλαβαίνετε, τον Κριστιαν Καρεμπέ, τον Ντάρκο Βάσεβιτς, τον κύριο Κορδόνα αν έρθει, τον προπονητή, το τμήμα σκάουτινγκ, και όλο αυτό πρέπει να δέσει για να λειτουργεί αρμονικά.
0: Ναι.
1: Για το καλό της ομάδας. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Γιατί και ο κύριος Καρδός ήταν εδώ περίπου μια εβδομάδα και λίγες παραπάνω ημέρες, να ξέρει. Δεν είναι ότι ήρθε χθες, συμφώνησε, υπέγραψε, έφυγε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια εβδομάδα και αυτό δείχνει ότι θέλησε να μείνει, να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της ομάδας, για το που βρίσκονται κάποιες υποθέσεις μεταγραφικές, για το πώς λειτουργεί η ομάδα, πώς δουλεύει και τους ρόλους του καθενός μας στην ΠΑΕ. Θέλησε να μάθει τα πάντα Αυτό δείχνει και το πόσο οργανωτικός είναι και ότι έχει έρθει με στόχο να δουλέψει, να αναβαθμιστεί και ο ίδιος, γιατί είναι και τον ίδιο βήμα, έτσι, από την Κιμαρά στον Ολυμπιακό. Καλή Κιμαρά, καλή πορτογαλική αγορά και το πορτογαλικό πρωτάθλημα, αλλά για τον ίδιο είναι μια μεγάλη πρόκληση που θέλει ο ίδιος να την πετύχει. Θέλει ο ίδιος να βγει νικητής, να το πω σωστά, από αυτή την πρόκληση.
0: Έχουμε κάποια ενημέρωση για την ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και τη συνέντευξη τύπου αναφορικά με το γήπεδο.
1: Σύντομα. Πολύ σύντομα. Θα γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα μιλήσει και θα παρουσιάσει τα πλάνα.
0: Υπάρχει μια αφήνη για αύριο, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Επιβεβαιωμένο. Δηλαδή δεν θέλω να σου πω κάτι που μπορεί να μην ισχύει. Κατάλαβα το λέω. Αλλά είναι κάτι που θα γίνει σύντομα από τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, γιατί θέλει να μιλήσει με λεπτομέρειες, να μιλήσει για τα πάντα γύρω από αυτό το νέο project που θα απογειώσει την ομάδα.
0: Μάλιστα. Okay, άρα νομίζω ότι έχουν παγώσει και λίγο τα μεταγραφικά, έτσι, λόγω αυτής της αλλαγής που υπάρχει στο οργανόγραμμα. Έτσι, δεν είναι?
1: Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο ναι, μπορείς να το πεις αυτό, ότι λίγο έχουν παγώσει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ότι χάνονται οι στόχοι, δεν τους θέλουμε, προχωράμε σε κάποιους άλλους. Απλά μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές, καταλαβαίνεις ότι να συμφωνηθούν τα πάντα για να τις προχωρήσει ο Ολυμπιακός και αυτές οι δύο περιπτώσεις, ειδικά του Στάνης και του
0: Ρόκα.
1: Και του Ρόκα, ναι, που αναμφίβολα είναι δύο περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
0: Με τον Τζολάκη υπάρχει επιβεβαίωση ότι γίνεται προσπάθεια για ανανέωση?
1: Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει μια κουβέντα μαζί του, έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα με την πλευρά του και θέλει ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει. Είναι δεδομένο, Νίκο. Δεδομένο. Είναι από τους παίκτες που για τον Ολυμπιακό δεν θέλουν να τον πουλήσουν. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ η αγορά τι θα προσφέρει. Και όσο είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, καταλαβαίνεις ότι πολλοί θα είναι που θα τον προσεγγίσουν.
0: Ναι.
1: Και θα προσεγγίσουν και την ομάδα. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να τον διατηρήσει, θέλει να τον ανανεώσει συμβόλαιο για αρκετά ακόμη χρόνια. Ο ίδιος δεν βιάζεται να φύγει. Τώρα αν προκύψει κάποια ομάδα τεράστια,
0: έχει αλλάξει τα δεδομένα.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχει και το προσωπικό. Και πολλοί φίλοι μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά όσο λέει για τον Κοστούλα, γιατί δεν έγινε έτσι. Γιατί ήταν και επιθυμία του ίδιου παιδιού να πάει στην Premier League, παρότι μια ομάδα μικρομεσαία όπως η Brighton, αλλά θεώρησε ότι είναι το καλύτερο βήμα για την καριέρα του.
0: Το λέω αυτό γιατί σε συνδυασμό με τον Πόποβιτς, ο οποίος είναι στη διαδικασία ανακοίνωσης, γράφτηκε σήμερα και το όνομα του Κροάτι Ντίνκο Χόρκας της Λας Πάλμας. Δεν ξέρω αν
1: σου προκύπτει. Ναι, γράφει αυτό το όνομα. Ναι, δεν προκύπτει προσωπικά.
0: Okay.
1: Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μέση με τη Λας Πάλμας ή με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Το γεγονός βέβαια ότι ο Ολυμπιακός και γενικότερα όλες οι ομάδες, το ξέρεις και από το μπάσκετ, Νίκο, κάνουν τις λύσεις τους για κάθε θέση σε περίπτωση να είναι έτοιμοι αν χάσουν κάποιο ποδοσφαιριστή ή αν συμβεί το οτιδήποτε.
0: Ναι, πάντα. Εντάξει, πρέπει να είναι έτοιμοι οι ομάδες, βέβαια.
1: Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει κάτι παραπάνω ή κάτι προχωρημένο ή κάποια κουβέντα που έχει γίνει με την πλευρά του Κρόιτερ με το φιλέτα. Γιατί και θυμίσω ότι ο Μπάλτσα Πόφοβιτς είναι να ανακοινωθεί κανονικά πιθανότατα αύριο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Οπότε μας αναμονή κυρίως για τον κύριο Κορδόν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι μετά θα τρέξουν περισσότερο τα κάποια θέματα, είναι δεδομένο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Γιώργα, μου ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσανάκ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Σέρχιο Ντελαρέα θα παίξει στο Summer League με τους Dallas Mavericks. Το ανέφερε ο Mark Stein στο X. Ο Σέρχιο Ντελαρέα, πέντε θαύμα του ισπανικού μπάσκετ, λογικά θα είναι στο NBA τη νέα σεζόν. Όπως ένας ακόμη έτσι, πολύ γνωστός μας, πολύ πιο δικός μας, ο Γιάννης Καστρίτης, θα είναι στο τεχνικό team των Spurs στο Summer League.

Νέα παράταση στο πρώτο σερβίς του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 10 παρατέταρτο πλέον. Λοιπόν, εμείς ακούσουμε λίγη μουσική, το πολιτικό δελτίο ειδήσεων του Sky και θα επιστρέψουμε το τελευταίο μισάωρο. Μείνετε μαζί μας, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
2: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
3: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά μπέργκερς, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν.

0: αξέχαστα καλοκαίρια.
1: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Nihenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο του σημερινού newsroom με την ίδια σύνθεση. Παραμένουμε εδώ μέσα πάνω από το έντολο. Τεχνική και μουσική υποστήριξη Γιώργο Πετρίδη, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στη μουσική επιμέλεια, Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο. Χρωστάμε ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη, σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος.

0: Πάμε λοιπόν στον Γιώργο για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι μία.
1: Είδαμε την Αγγλία με την ψυχή μας λίγο στην κούλα.
0: Σε σκέφτηκα, σε σκέφτηκα, το πανηγύρισε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι, ναι, το πανηγύρισε.
0: Είναι τι ώρα που παίξει αυτό, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, είναι πεθαρά. Είναι νομίζω ο κορυφαίος φως στον πλανήτη. Εδώ και τα
0: το δεύτερο γκολ που βάζει είναι προσωπικό.
1: Ναι, μετά είναι ο Λεβαντόσκι, πλέον πάει και στο MLS, αλλά νομίζω ότι σαν νιάρι τα γνήσια, τα παλιά, τα ωραία, τα φορ, ναι, πλέον μόνο Κέιν είναι. Και που να είναι η φανέλα με το νούμερο 9 και να κάνει και διαφορά, όχι απλά να είναι η φανέλα με το νούμερο 9, έτσι. Mm-hmm. Να υπογράφει τόσο επικές έτσι νίκες. Εντάξει, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη βέβαια. Μας έβγαλε την ψυχούλα λίγο έμπαση. Μπράβο στο παιδί, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Αλλά θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο εύκολο το έργο της Αγγλίας, νομίζω.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά νομίζω ότι η δυσκολία κάποιων φαβορεί να περάσουν και ο αποκλεισμός κάποιων άλλων. Δίνουν και μια ομορφιά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Βέβαια, αλλιώς δεν θα ήταν. This is football που λέμε. Mm-hmm. Εντάξει και ρε παιδί μου, εμείς έχουμε συνηθίσει, αλλά μετά το κογκό και πιο κογκό, όπως είδαμε, μιλάγαμε για
0: μπάλα παίζουν και αυτοί.
1: Της West Ham, της Newcastle, της Sutherland, της Lille. Δεν υπάρχει κάποιοι που να είναι, ξέρεις, όπως ήταν πολύ πολύ παλιά χρόνια που δεν είχαν εξελιχθεί. Τα παιδιά όλα αυτά το 80% του δυναμικού, το 90% της αποστολής του Κονγκό είναι στην Ευρώπη και να μην σου πω το 60% από αυτό στην Αγγλία, στην Premier League. Και πάρα πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ο Μπισάκα και ο Μοζοκού, εκεί ορίμασταν στην Αγγλία μετά τον Ολυμπιακό για παράδειγμα.
0: Βέβαια, πολύ.
1: Τα στόπερ της, ο επιθετικός της Newcastle. Στα χαφ της Σάδελαν που έκανε πολύ καλή χρονιά αυτή της Σάδελαν. Γενικά είναι μια ευρωπαϊκή, έτσι, δεν είναι μια αφρικανική ομάδα να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά το δυναμικό της. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ναι, στα δικά μας καταρχάς θα πούμε ότι επιβεβαιώθηκε από τον Πανιόνι η αποκάλυψη που κάναμε

0: για τον Σαρακασίδη. Ναι, για τον 15χρονο τερματοφύλακα, μια μεταγραφή που είχε τη σημασία της γιατί είναι για την πρώτη ομάδα. Αν ήταν 15χρονος που είναι, ξέρει, γιατί K15, K16, K17, ξέρω εγώ, θα σου λέω ότι μικρό το ενδιαφέρον, αν και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο γενικότερα. Συμφωνώ. Το ξαναπεί, όπως
1: ζητάμε. Είναι τόσο καλός, φίλε.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός, σύμφωνα με όλα όσα έχουμε διαβάσει και από τους καλούς συναδέλφους του ρεπορτάζ του Πανιωνίου και από ανθρώπους από την Ασμήνη που γνωρίζουμε και από όσα έχουμε δει. Είναι τυχαίο ότι έκανε τεπούτο 14 χρόνων και κάτι μηνών στη Super League 2, στο Ολυμπιακός, νομίζω, Πανιώνιος Ολυμπιακός Β. Είναι με την εθνική που Super, έχει φοβερή εξέλιξη ανά σεζόν. Η ΑΕΚ τον αποκτά, ξαναλέω, είναι μεταγραφή και το επιβεβαιώνει στο ρεπορτάζ επί της ουσίας η Ένωση για την πρώτη ομάδα. Και θα πάει και στην Ολλανδία μαζί με την αποστολή για να δουλέψει σαν τρίτο σωματοφύλακα. Ίσως το τέταρτο θα το δούμε ποιοι θα είναι στην αποστολή και τότε θα καταλάβουμε. Που δείχνουν και τη σημασία που δίνουν και στην ΑΕΚ. Είναι μια επένδυση σημαντική. Δεν συναντάς πολλές φορές να γίνεται μεταγραφή 15 χρονών παιδιού στα 16 με 250.000 ευρώ και να διατηρείται και 20% ποσοστό μεταπόληση στην ομάδα που τον έχει. Έτσι. Πάρα πολύ έτσι. Ουσιαστική επένδυση και μπράβο στην ΑΕΚ που το είχε δημιουργήσει όλο αυτό και δεν είχε διαρρεύσει τίποτα, γιατί θα μπορούσε να είχε μπει στη διαδικασία, ξέρεις, και άλλες ομάδες. Κατάφερε να το πάει σωστά, όπως πάντα ο Ριμπάλτα και οι συνεργάτες του, και να αποκτήσουν έναν παίχτη τον οποίο είχαν από κοντά αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός αυτού
1: έχουν βάσει τα σενάρια για Λιβάγια.
0: Βάση ουσιαστική δεν έχουν, γιατί θα ήταν και ξέρεις ψέμα να σου πω ότι η ΑΕΚ κοιτάει εδώ και καιρό για επιθετικό. Γιατί ο Λιβάγια, ξέρει ο κόσμος, όλα τα τελευταία χρόνια παίζει μόνο επιθετικό σχεδόν. Εντάξει, έχει παίξει και false nine στο 10 ας πούμε καμιά φορά, αλλά κυρίως στην κορυφή της επίθεσης έπαιζε και στη Χάιντουκ. Η ΑΕΚ έχει, θυμίζω εκεί, τρεις παίκτες πρώτης γραμμής και το Ζήνη και τον Γιώβιτς και τον Βάργκα, και κανένα από αυτούς δεν θέλει να δώσει και δεν θα δώσει λογικά. Σέσα που έναν εκ της αυτών, τον Γιώβιτς, θυμίζω, θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Για τον οποίο το είπαμε χθες, δεν υπάρχει συμφωνία, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Πρέπει, Νίκο μου, να λέμε ότι είναι θετικές ενδείξεις, είναι όλα καλά, αλλά άμα δεν υπάρχει συμφωνία δεν μπορούμε να λέμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Όπως και όταν υπάρχει συμφωνία στο λόγο δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι και τελειωμένα όλα. Είναι έτσι τα δεδομένα για τον Μπίλιο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να μπουν και υπογραφές για να δούμε και απλά τα υπόλοιπα δεδομένα. Ναι, προφανέστατα η συμφωνία έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά ήταν και κάτι το οποίο είναι δεδομένο στην περίπτωση, ειδικά του Μπίλιο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένα να αμφιβάλλει ότι θα συνεχίσει, αφού από την πρώτη μέρα που με ρωτάς και στην γιορτά σου, και εγώ λέω τον πόνο μου για το αριστερό μπακ, έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν κινείται για την απόκτηση. Παίχτη. Είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε στο δεξιό, επαναλαμβάνω εγώ. Αυτό τι σημαίνει ότι πρώτος στόχος και επιδίωξη και στόχευση ήταν να διατηρηθεί στο ρόστερ και ο Πενράις και ο Πίγιος. Και αν και εφόσον υπήρχε πώληση, να αποκτούνταν ένας. Και αν και εφόσον μιλούσαμε ότι θα προέκυπτε πώληση, αυτή θα είχε να κάνει ή θα έπρεπε να έχει να κάνει με τον Σκοτσέζο Μπακ και όχι με τον Έλληνα, ο οποίος εκτός της αγωνιστικής του εξέλιξης, της παρουσίας του φέτος που κέρδισε πολύ τον coach, πλήρη και μια πολύ ουσιαστική προϋπόθεση που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή λίστα Τσάκ. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί και αυτός και ο Ρώτα, ο Μάνταλος και ο Καλοσκάμης είναι η τετράδα από τη μία πλευρά. Οι άλλοι τέσσερις θα πρέπει να είναι από τη Β, να το πω έτσι, την ΚΑΠΑ 19, της Ακαδημίας, δηλαδή αν να βρεθούν, πως ήταν καιρό τώρα γίνεται, ας πούμε, ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν, προκειμένου να μπορέσει να έχει 17 από τους υπόλοιπους και να είναι στο σύνολο 25-26 παίχτες στην αποστολή στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπήρχε θέμα, το θέμα είναι απλά να μαθαίνουμε τα δεδομένα. Η υπόθεση οικονομικό επίπεδο θα θέλει μια αύξηση αποδοχής επιλογικό, έτσι, για τον νεαρό άσο, για τον Έλληνα άσο και διεθνή Αλβανό πλέον. Της τάξης 20-25% συνήθιση να κάνει έξοδα της τα
1: συμβόλαια
0: που προτείνει, και στο Γιώργο εκεί θα πάει και στον Πινέδα εκεί θα πάει, και περιμένουμε απλά το τυπικό της πότες, ναι, τις ανακοινώσεις εφόσον υπογράφει βέβαια το συμβόλαιο από τον Σταυροπήγιο.
1: Μάλιστα, και είχαμε και μια σημαντική πρωτοβουλία για το μουσείο, έτσι, έκπτωση 30% όλων τον Ιούλιο.

0: σωστά, σωστά. Είναι ένας μήνας ο Θεσμός πιο έτσι δύσκολος κιόλας, καυτός να το πω. Ενώ όμως δεν θα έχει η αγωνιστική δράση και δεν θα υπάρχει πολύ σοβαρή αιτία για να βρεθεί κάποιος στην Φιλαδέλφεια, όπου παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες, υψηλότερες έτσι, θερμοκρασίες και χαμηλότερες συνήθως, έτσι γίνεται. Οπότε είναι ένα δέλεαν αυτό για τον κόσμο. Το ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εκμεταλλευτεί ο κόσμος, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι και ένα μουσείο που μένει στάσιμο, είναι το ίδιο. Ακόμα και να έχεις πάει μια δύο φορές τρεις, πολλά καινούργια πράγματα να δεις.
1: Είναι καλή έκπτωση. Πολύ καλή.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ξέχασε κάτι στο Λιβάγια, τον είπαμε. Δεν νομίζω να ξέχασε κάτι, έχει υπάρξει αυτά.
1: Ωραία, Γιώργα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Ακύρης, με ένα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Διαβάζω τις δηλώσεις του Jacob Nistrup. Αναλυτικά μπορείτε να ζητείτε στο site του SportFM, sportfm.gr. Μετά το φιλικό με την Χέλμο Sport 4-0, θυμίζω. Έτσι, στα πρώτα 20 λεπτά δηλώσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και τα τελευταία 20 ήμασταν πολύ καλοί. Στο μεσοδιάστημα κάναμε κάποια λάθη κάποιες στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει ως τώρα και οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι καλές. Η διοίκηση μας προσφέρει τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες και είμαι ευχαριστημένος. Για τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός σε προστατικές φάσεις, είπε ότι είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Θα πρέπει να έχεις δουλέψει σε φάουλ και κόρνερ. Μιλώντας για τις νέες μεταγραφές, είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι δύσκολο το έργο του αθλητικού διευθυντή. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι κάτι που τελειώνει μέσα στην μια εβδομάδα ή την επόμενη. Είναι μεγάλη μεταγραφική περίοδος. Αλλά είμαι ευχαριστημένος με τον κορμό της ομάδας όπως είναι τώρα. Και τέλος, για τα νέα στοιχεία που θέλει να βάλει στην ομάδα, είναι καλύτερο να βλέπεις κάποιες ιδέες του να εφαρμόζονται από τα πρώτα φιλικά. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο. Είμαι ευχαριστημένος όμως και θεωρώ ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι στα προκριματικά. Είναι οι δηλώσεις του κ. Νίστρου, ξαναλέω, αναλυτικά στο sportfm.gr. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον μπάσκετ για τα καλά και κυρίως εθνικής ομάδας, η οποία αναχώρησε το απόγευμα για το Βουκουρέστι στην όψη του αυριανού αγώνα με τη Ρουμανία. Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου για τις λεπτομέρειες. Τι γίνεται?
1: Τα σέβη μας.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Κάνουμε πως δεν τα έχουμε πει απ' έξω, εδώ και 5 ώρες.
0: Ναι. Γυρίζουμε και πολλά χρόνια πίσω, έτσι που είμαστε στα δύο μικρόφωνα.
1: Ελάτε.
0: Όπου, 20ετία βάλει.
1: Και όχι 20ετία, ρε φίλε.
0: Περίπου.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τι γίνεται, για πες.
1: Λοιπόν, έφυγε η ομάδα το απογευματάκι για την Ολλανδία με πτήση τσάρτερ.
0: Στις 7 αύριο,
1: Αύριο στις 7 είναι το παιχνίδι, ναι, από τη δημόσια τηλεόραση το παιχνίδι. Με τη Ρουμανία, πρώτη-τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης. Θυμίζω, είμαστε σε όμιλο με Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία. Είμαστε πρωτοπόροι με 3-1. 2-2 έχει το Μαυροβούνιο, 2-2 έχει η Πορτογαλία. 1-3 έχει η Ρουμανία. Οι τρεις πρώτες ομάδες προκρίνονται στη δεύτερη προκριματική φάση. Mm-hmm. Μεταφέροντας όμως όλα τα αποτελέσματα στη δεύτερη. Ακόμα μαθηματικά δεν έχουμε περάσει τη δεύτερη προκριματική φάση εμείς. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τα περίεργα της διαδικασίας αυτής. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρατα για να μείνουμε εκτός. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να περάσουμε. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε δύο νίκες, να πάμε 5-1 στη δεύτερη φάση. Όπου στη δεύτερη φάση θα διασταυρωθούμε με τον πρώτο όμιλο. Εκεί έχουν ήδη προκριθεί η Ισπανία που έχει 4-0, η Γεωργία που έχει 2-2, 2-2 έχει και η Ουκρανία, αλλά ακόμα δεν έχει προκριθεί αυτή, και έχει και 0-4 η Δανία που έχει απλά μαθηματικές ελπίδες. Οπότε λογικά Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία θα είναι οι αντίπαλοι μας στη δεύτερη φάση.
0: Δυνατό.
1: Οι τρεις οι δικοί μας πρώτοι, οι τρεις οι δικοί τους, και οι τρεις πρώτοι από τον δεύτερο, από τον νέο όμιλο που αρχίζει τέλη Αυγούστου αυτή η διαδικασία, θα περάσουν στα τελικά του Κατάρ. Έτσι. Γι' αυτό θέλουμε πρίκα. Αν είμαστε με 5-1 στη δεύτερη φάση, θα έχουμε μια πολύ καλή πρώτη βάση για να προκριθούμε στο Κατάρ. Το λέω γιατί μπορεί πολλοί να το θεωρούν δεδομένο, εύκολο κτλ. Αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν δείτε πόσοι έχουν αποκλειστεί και ποιες ομάδες έχουν μείνει έξω τα τελευταία χρόνια, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, έτσι, την έχουν πατήσει άσχημα και προφανώς δεν θέλουμε κι εμείς να πέσουμε θύμα τέτοια έκπληξη. Γιατί αν ήμασταν πλήρης, θα σου έλεγα λεφτά στην τράπεζα, θα περάσουμε. Αλλά τώρα που έχουμε τόσες αποσίες, είναι δεδομένο.
0: Και προσθέθηκαν κι άλλες σήμερα, έτσι, του Μήτογλου.
1: Προσθέθηκε αυτή του Μήτογλου, ναι. Mm-hmm. Το περιμέναμε γιατί το παιδί το πάλεψε, έκανε θεραπείες, ήθελε να είναι παρόν, αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε ένα τραυματισμό από τους τελικούς. Ήταν, θυμίζω, έξω και ο Καλαϊτζάκης και ο Φιλιώνης τις προηγούμενες ημέρες και αυτοί με θέματα τραυματισμών. Έχουμε τις γνωστές απουσίες ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν έχουν κατέβει Αντετοκούμπο, δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Παπαγιάννης για αγωνιστική δράση, είναι τραυματίας ο Ρογκαβόπουλος, ο Ντόρσεϊ, άμα βάλουμε όλη τη λίστα, ουσιαστικά από το Ευρωμπάσκετ πρέπει να έχουν μείνει τρεις παίκτες, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης και το Λιόπουλος, δεν νομίζω να είναι κανένας άλλος, ναι, αυτοί οι τρεις είναι. Οπότε έχουμε εδώ δεκάδα, γιατί κοπήκανε και δύο πιτσιρικάδες που έχουν πολύ ταλέντο, αλλά εντάξει, ακόμα δεν είναι προφανώς έτοιμοι για να τους πάρει ο Σπανούλης. Μιλάω για τον Πλώτα του Προμηθέα και τον Τουλιάτο του Αμαρουσίου. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Τολιόπουλος, Μωραήτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίποχλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είναι οι 12 που έχει στη διάθεσή του ο Σπανούλης για τον αυριανό αγώνα. Η Ρουμανία, να πούμε ότι θέλει νίκη μόνο για να μείνει ζωντανή. Αν χάσει και ταυτόχρονα νικήσει το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία μένει έξω, δηλαδή δεν προκρίνεται με την καμία στη δεύτερη φάση. Είναι μια ομάδα που έχει 2-3 παίκτες που έχουν ενδιαφέρον. Κυρίως είναι ο Ράσελ, ο Ντάρον Ράσελ που είναι στην Κλούζ και έχει καμιά κοσαριά πόντους μέσω όρο στο Eurocup. Έχει τον Κάτε, τον Εμμάνουελ Κάτε, τον Ρουμάνο ψηλό που παίζει στη Μούρθια. Τον είδαμε και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ φέτος στο FIBA Euro Cup. Όχι πάρα πολύ ταλέντα, αλλά έχουν κορμιά, παίζουν στην έδρα τους. Θα έχουν και γεμάτο γήπεδο από ό,τι λένε, στην Ορλανδία που γίνεται το μάτς. Οπότε θέλει προσοχή το παιχνίδι για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, έτσι. Mm-hmm. Το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσουμε σε αυτό το παράθυρο είναι Κυριακή 7:30 σαν Ανέλ Αρένα με την Πορτογαλία. Που να δούμε, υπάρχει ένα σενάριο, μήπως εμφανιστεί εκεί ο κύριος Νίμι Ασκέτα, ο σέντερ των Boston Celtics, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο όνομα με διαφορά στη συγκεκριμένη χώρα. Θυμίζω ότι μας είχαν ταλαιπωρήσει πολύ στον πρώτο γύρο, να τους κερδίσουμε εκτός
0: έδρας στην
1: Πορτογαλία. Ναι. Mm-hmm. Οπότε και αυτό το μας θέλει προσοχή, δεν είναι καμία νίκη δεδομένη. Θυμίζω ότι μία έτα έχουμε κάνει και αυτή ήταν από το Μαυροούνιο εντός. Και μετά τους κερδίσαμε εκτός με εκείνο το πολύ μεγάλο παιχνίδι που είχε κάνει ο Τολιόπουλος. Έτσι, αυτά από την Εθνική.
0: Τα εισιτήρια πώς πάνε?
1: Τα εισιτήρια πάνε πολύ καλά, έχουν ξεπεράσει τις 4.000. Και εντάξει, αν μιλάμε τώρα για Κυριακή 7.30 ζέστη, κατά καλό καιρό με τον κόσμο στις παραλίες,
0: νομίζω
1: ότι αν έχει ένα εξάρι, εφτάρι θα είναι πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει και κράξατε το κούμπο, δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι πιο εμπορικά.
0: Να, αλλά τώρα χρειάζομαστε τον κόσμο.
1: Αλλά χρειάζομαστε βοήθεια, ναι, και γενικά ο κόσμος έχει στηρίξει. Δηλαδή και στο Αλεξάνδρο που παίξαμε το πρώτο μάτσο είχε πολύ κόσμο, και α χάσαμε στο δεύτερο επί το Μαυροβούνιο επίση είχε πολύ κόσμο. Οπότε πιστεύουμε να τα πάμε καλά. Έτσι. Για να έχουμε και λίγο λίπος να κάψουμε στη συνέχεια, γιατί θα είναι πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Με Ισπανία σίγουρα και με Γεωργία πιστεύω και με Ουκρανία ενδεχομένως.
0: Πώς θα έρθει τα πράγματα στο NBA, χαμός,
1: Χαμός γίνεται, άστο. Πολύ καλές κινήσεις κάνανε οι Lakers. Πήρανε τον Kessler, ψάγανε ένα ψηλό εναγωνίως, πήρανε τον Walker Kessler από τους Jazz. 2-18. Μαμού και Λασβίλη πήρανε. Έχουν κάνει καλές κινήσεις. Χάσανε και παίχτες βέβαια, έτσι, γιατί πέρα του LeBron έφυγε ο Kennard, ας πούμε, που είναι και αυτός μια σημαντική μονάδα. Αλλά έχουν κάνει καλές κινήσεις. Νομίζω τώρα με τη Free Agency θα γίνει λίγο χαμός. Και θα περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Περιμένουν και οι δικές μας ομάδες να πούμε τι θα γίνει.
0: Εννοείται.
1: Για παράδειγμα, ο Άρης είναι άμεσα ενδιαφερόμενος.
0: Γιατί
1: ναι, σου λέει ότι ο Ρόμπινσον Έρλ έχει συμφωνήσει με τον Άρη και απλά του έχει ζητήσει μια παράταση κάποιων ημερών για να δει αν θα βρει ομάδα στο NBA. Mm-hmm. Ο Έρλ δεν είναι από τους παίκτες που θα υπογράψουν πρώτοι-πρώτοι. Ξέρεις, πάει σταδιακά. Πρώτα οι φίρμες. Μετά οι δεύτερες, το δεύτερο επίπεδο, μετά το τρίτο. Εκεί προς το τέταρτο είναι ο Ρόμπινσον Έρλ που ουσιαστικά πάει να γεμίσει το ρόστερ μιας ομάδας.
0: Μιλάμε για παίχτη που τον κοίταγε πολύ ζεστά ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Και ο Παναθηναϊκός. Έχει προταθεί και στον Παναθηναϊκό και εξετάστηκε. Mm-hmm. Τεσσαροπεντάρι, πολύ ποιοτικός, με σουτάκι, αθλητικός στα πάντα, πολύ IQ, μπασκετικό. Και συμβόλαιο αν έρθει στον Άρη που θα ξεπερνάει το 1,5 και θα πλησιάζει και τα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Μιλάμε για μακράν του Δευτέρου το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα πίσω από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό προφανώς.
0: Μπογδάνοβιτς Ρόκετς, πώς είδες?
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Mm. Ήταν μεταξύ Rockets, μεταξύ Miami και μεταξύ Denver. Τον πήρανε οι Rockets. Ήθελε και αυτός να κλείσει εκεί τη δεκαετία. Ναι, γιατί είναι να παίρνει πάνω από 200.000 δολάρια μετά τα 62 του και να έχει και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη την οικογένεια, όχι μόνο για τον εαυτό του, εφόρου ζωής. Όπως καταλαβαίνω, είναι μεγάλη υπόθεση και ας έχει βγάλει γύρω στα 115 εκατομμύρια στην
0: καρδιά του στο NBA.
1: Mm. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και για τα παιδιά του και για το μέλλον του γενικότερα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Χρήστος Ρομπόλης, λοιπόν, με ρεπορτάζ εθνικής ομάδας και σχολιάκι για NBA, γιατί είναι ο καταλληλότερος για να μας το κάνει. Αύριο στις 6, αυτό που συζητάγαμε με τον Γιώργο Τσανάκα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το πλάνο για το νέο Καρισκάκης. 6 ώρα λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο. Η παρουσίαση θα προβληθεί live στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube, έτσι. Είναι πλέον επίσημο αύριο στις 6, μια σημαντική στιγμή εννοείται για τον Ολυμπιακό, για να δούμε πώς θα είναι το νέο Καρισκάκης. Παιδί με κατηγορούν, τα λέω όλα. Τα λέω όλα λοιπόν, ο Σταμάς Παυλότουλο την έκανε, έφυγε, άφησε εδώ τον πάντα χαμογελαστό Γιώργο Γιαννίση και πρόθυμο να εξυπηρετήσει τους γυραιότερους. Οπότε στα τελευταία 4 λεπτά της εκπομπής θα είμαστε με Γιώργο Γιαννίση. Θα πούμε μια-δυο δυσούλες για το μπάσκετ. Στην ΑΕΚ ο Κισόν Φίζελ, όπως αναμενόταν, ανανεώθηκε το συμβόλαιό του μονομερός από την ΚΑΕΑ και ο παίκτης θα παραμείνει στην Ένωση. Άλλη είδηση που να ξεχωρίζει στον ελληνικό χώρο είναι αυτό της απόσυρσης του Δημήτρη Βεργίνη σε ηλικία 39 χρόνων. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Άρη, Πανιόνιο, Λουκόιλ, Απόλλωνα, Πάτρας, Λαύριο, Ηρακλή και Καρδίτσα έπαιξε ο Βεργίνης. Ένας πολύ σημαντικός αθλητής και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει να παίζει μπάσκετ, θα είναι στον Πανιόνιο σε κάποιο πόστο διοικητικό και στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα της Νέας Μύρνης να επανέλθει στην Basket League. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε μετά τον Φρανσίσκο και τον Νίκ Γουάιρμπαμπ, αναμενόμενο και αυτό. Η Βιλερμπάν πάρα πάρα πολύ δυνατή τη νέα σεζόν. Υπάρχουν φήμες ότι θέλει και τον Γιαμπουσέλη μετά τον Φρανσίσκο και τον Γουάιρμπαμπ. Ενώ αυτό που ουσιαστικά είχαμε προαναγγείλει και διέψευσε και ο Παναθηναϊκός με κάθε τρόπο, ο Κάμερον Τέιλορ ανανέωσε επίσημα με τη Βαλένθια μέχρι το 2028. Στο μπάσκετ γυναικών έκανε δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Αναφέρομαι στην Φρίντα Φόρμαν, την 25χρονη γκάρντ από την Δανία. Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, εκεί φοιτούσε και έπαιζε μπάσκετ μέχρι και φέτος. Ενώ οι πράσινες πήραν και την Καντίτζια Κέιβ, μιλάμε για 31 ετών Αμερικανίδα, σέντερ 91, που έπαιζε την περσινή σεζόν στην Αβενίδα της Ισπανίας.

Να κλείσουμε με μια-δυο ειδησούλες από βόλεϊ και πόλο, σημαντικές. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την παραμονή της Βάσος Πλευρητού για 16η, παρακαλώ, συναπτή σεζόν από το 2011. Και πλέον σε ηλικία 28 ετών, η περιφερειακή και αρχηγός του Ολυμπιακού, παρότι είχε πολύ δελεαστική πρόταση από τη Φερεντσβάρος, ούτως ώστε να γίνει συμπαίκτρια με την αδερφή της, την αρνήθηκε και έμεινε στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Χεσούς Άνδρες, τη δεύτερη του μεταγραφή για φέτος. Πρόκειται για τον κορυφαίο Κροάτι περιφερειακό Λόρεν Φάτοβιτς, ο οποίος στην ομάδα θα βρει τον πατέρα του, Έλβις, ο οποίος είναι προπονητής. Έτσι, ο 30χρονος περιφερειακός συμφώνησε με τον Ολυμπιακό και θα αγωνίζεται με το σκουφάκι των Ερυθρόλευκων τη νέα σεζόν. Στο βόλεϊ, είδηση και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Έλντερ Σπένσερ. Πρόκειται για έναν αριστερό χειρακεντρικό από το πράσινο ακροτήριο, ο οποίος είναι 33 ετών και πέρσι ήταν στην Ισπανία με τη Las Palmas. Ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε μια επένδυση στο μέλλον ουσιαστικά. Ανακοίνωσε τον 19χρονο λίμπερο Αναστάσιο Γκρίλα, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Πανιόνιο. Μόλις 19 ετών, ο Γκρίλα στα τελευταία 3 χρόνια ήταν στον Πανιόνιο.

0: Έχει αρχίσει πριν από λίγο ο αγώνας του Στέφανο Τσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. 1-1 είναι στα games οι δύο αθλητές. Ομολογώ ότι αυτό θα πάω να δω. Και συγγνώμη, στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον κύριο Στέφανο Παλαιότολο με ολίγη από Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί το Fight Club, εννοείται. Δροσερό, πρωτομηνιάτικο. Φαντάζομαι ότι θα είναι διαφορετικό έτσι πρώτη του μήνα. Έχουν έρθει και οι δύο με καλή διάθεση, τους βλέπω. Έχουν μπει και νωρίς στο στούντιο, έχουν βάλει τις μουσικές τους. Οπότε έχετε πάρα πολύ σημαντικούς λόγους να παραμείνετε στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Εμείς τα λέμε αύριο. Πρώτα ο Θεός, 8 με 10 με το newsroom της Πέμπτης. Να είστε καλά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: Μουντιάλ χωρίς Into Bet. Μπες στην Into Bet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
10: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
9: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
10: Μοναξιά.
11: είδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Είναι από αυτές τις βραδιές που θα ήθελες να είσαι σε μια pub με τους Αγγλάρες και να βλέπεις το μάτς με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, να βλέπεις το γκέι να ισοφαρίζει, να βλέπεις το γκέι να βάζει δεύτερο γκολ και να ζεις όλη αυτή τη μέθεξη μαζί με τους Αγγλάρες και να γίνει το χαμός και να φεύγουν μπύρες και να φεύγουν άνθρωποι στον αέρα και να φεύγουν τσάντες και να φεύγουν ρούχα και να φεύγουν παπούτσια και να γίνει το χαμός. Αυτές είναι οι στιγμές του ποδοσφαίρου, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχει σημασία αν υποστηρίζει τη μία την άλλη ομάδα. Σημασία έχει ποιοι το ζουν πιο έντονα αυτό το πράγμα και οι Άγγλοι το ζουν πιο έντονα όπου και αν βρίσκονται. Και ειδικά άμα είναι στο φυσικό τους χώρο, στο βιότοπό τους που είναι η pub. Οπότε είναι από αυτές τις μέρες που θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να βλέπω το παιχνίδι μαζί με τους Αγγλάρες. Ειδικά ένα παιχνίδι τέτοιο που περνάνε με ανατροπή. Δεν έχει σημασία ότι ήταν απέναντι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Δεν έχει σημασία πού θα πάει η Αγγλία. Μπορεί να μην πάει πουθενά, μπορεί να σκοντάψει το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει στιγμή. Και η στιγμή σήμερα είναι στιγμή για την Αγγλία σε ένα παιχνίδι το οποίο τη στράβωσε. Σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τη έχει στραβώσει πολύ περισσότερο με το δοκάρι που είχε το Κογκό να κάνει το 0-2 και εκεί νομίζω θα τελείωναν και τα πράγματα. Αλλά εκεί το πάλεψε, το δούλεψε, έκανε πράγματα ο Τούχελ, έφερε παίχτη από τον πάγκο. Έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο ο Τούχελ εδώ μεταξύ, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να πέρασε και στα ψηλά. Βάζει μέσα παίχτες οι οποίοι είναι συμπαίχτες στην Arsenal. Δηλαδή και ο Έζε και ο από δεξιά και από αριστερά προσπαθεί να βάλει παίχτες οι οποίοι έχουν, πώς το λένε, γνωριμία μεταξύ τους, έχουν συνεργαστεί, έχουν χημεία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι τα κάνουν οι υπόλοιποι. Και αυτό ακριβώς το τρίκ που κάνει, να βάλει δηλαδή παίχτες της Arsenal αλλαγή για να έχει μεγαλύτερο επίπεδο χημίας, είναι αυτό που τελικά με τις δύο ασίς του Γκόρντον, αλλά κυρίως με το γκολ που βάζει ο Κέιν το δεύτερο.
1: Τώρα είναι καλός ο Γκόρντον. Τώρα είναι καλά τα 80 εκατομμύρια.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί άγουα τι πήγανε και δώσανε, τους πιάσαν κορόδι Νιουκάστιλ και τέτοια.
0: Καλά, και άλλοι δώσανε 130 για τον παίχτη από την Νότιχαμ. Δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω.
1: 150.
0: Με τα μπόνους ίσως είναι 150. Νομίζω 130 κάτι και θα φτάσει.
1: Επειδή έχει μπει πολύ φασούλα με τα μπόνους. Ναι. Εντάξει, ας τα πούμε 130.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τώρα πιάνει όλα μπόνους και ποσοστό μεταπόληση. Όλοι καθένα ξαφνικά ποσοστό μεταπόληση.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν ξέρω αν μπήκε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έλεγα ότι ο Τούχελ κάνει αυτό το τρίκ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάνει αυτό το τρίκ με τους παίχτες της Arsenal, μπαίνουν μέσα και ξαφνικά η ομάδα μεσοεπιθετικά αποκτά μια καλύτερη λειτουργία, γιατί είναι παίχτες οι οποίοι και ο Σάκα και ο Έζε και ο Γκόρντον είναι παίχτες οι οποίοι τέλος πάντων λίγο πολύ, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο έχουν μια καλύτερη
1: συνεργασία. Θα το κάνουμε εθνική Highbury, άμα είναι έτσι.
0: Κοίτα να σου πω, το έψαξε πολύ στο πρώτο ημίχρονο και με τους παίκτες οι οποίοι έπαιζαν. Δεν του βγήκαν πράγματα, κυρίως γιατί έπεσε έναν Εμπασί ο οποίος έβγαζε τα πάντα. Έκανε δηλαδή 3-4 επεμβάσεις εξαιρετικές και στις κεφαλιές του Μπέλιγχαμ και στο σουτ του Κέιν στο τέλος του ημίχρονου. Είχε γενικά απάντηση σε οτιδήποτε γινόταν και είναι και ωραία σκηνή κάποια στιγμή μετά τη δεύτερη κεφαλιά του Μπέλιγχαμ που τη βγάζει ο Εμπασί, ότι έχει πάει ο Μπέλιγχαμ και τον αγκαλιάζει από πάνω. Σε ένα παιχνίδι, ναι, σε ένα παιχνίδι το οποίο μόνο για αυρότητες και για φιλοφρονήσεις δεν προσφέρεται όταν παίζει η Αγγλία και είναι πίσω. Ήταν ωραία στιγμή. Ακόμα και στην ισοφάριση του Κέιν ο Εμπασίτη βρίσκει την μπάλα. Θέλω να πω, παραλίγο να το βγάλει και αυτό. Είναι πολύ δυνατή κεφαλιά βέβαια. Την ακούμπησε λίγο την μπάλα ο Εμπασίτη, δεν κατάφερε να τη αλλάξει πορεία. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα του. Το δεύτερο γκολ είναι σουτ μεγάλου παίκτου, κυρίως διότι ο Κέιν δεν έχει γυρισμένο το σώμα του με τρόπο που να φωνάζει ότι θα μπορέσει να σημαδέψει εστία και τόσο δυνατά και τόσο ευθύβολα, και όμως επειδή είναι ο Κέιν καταφέρνει και βάζει ένα γκολ το οποίο είναι και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε σχέση με αυτό που είπες στην αρχή, πρέπει να προσθέσω κάτι, διότι αυτό είναι που κάνει ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Ναι.
1: Είπες. Να ήμασταν σε μία pub με τους Αγγλάρες, ναι. Να το βλέπαμε αυτό και τα λοιπά. Η εμπειρία είναι ολοκληρωμένη, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, όταν είσαι από την αρχή. Διότι οι Αγγλάρες, όσο έντονα περνάνε τη φάση της νίκης και συγκινούνται και πανηγυρίζουν σαν παλαβή, άλλο τόσο ζουν μέχρι το μεδούλι το δράμα που τους οδηγεί εκεί.
0: Μα έτσι είναι τα δυνατά συναισθήματα, ρε. Ναι, όταν είσαι αισθηματίας, ζεις το έπακρο και το καλό και το κακό. Δηλαδή ζεις και την μέθεξη και την τραγωδία.
1: Έτσι.
0: Και αυτό τους κάνει ξεχωριστούς. Ότι δεν είναι ότι θα πανηγυρίσουν και μετά ξέρω εγώ αν θα κάτι στραβεί θα είναι ψύχρεμοι. το δράμα βαράει κόκκινο μετά.
1: Παντού.
0: Και αυτή είναι και η πλάκα, και αυτό είναι και ξέρεις, η μεγαλύτερη απόδειξη του πόσο κάποιοι λαοί αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Διότι, ξέρεις, έχεις ανθρώπους που λένε, εγώ δεν ασχολούμαι, ή όταν χάνει η ομάδα λένε, εντάξει, έλα μωρέ. Okay. Είναι μια άμυνα κι αυτό, για να μην σε πάρει από κάτω. Οι Άγγλοι το ζουν, ξέρεις, μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Θα πονέσουν, θα κλάψουν, θα γελάσουν, θα πανηγυρίσουν, θα πιούν, θα πάνε μετά σπίτι να κάμουν το γλυκό των έρωτα, ας πούμε, αν μπορούν να βρουν, ξέρεις, ποια είναι η κρατοκάμαρα, που είναι η κυρά μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, θα το ζήσουν όλο όμως αυτό το πράγμα στο full. Ναι. Γιατί έτσι μιλάει το ποδόσφαιρο στην ψυχή τους. Και σου λέω, μπορεί να έχουν 500 στραβά, ας πούμε, ως λαός, αλλά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου είναι τύποι που θες να κάτσεις μαζί τους και να δεις μπάλα.
1: Ναι.
0: Θες να δεις μπάλα, δηλαδή. Αυτό που έλεγα στην αρχή, θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπω το μάτς σε μια pub σήμερα. Έτσι, ειδικά όπως πήγε, δηλαδή, να ακούω όλο το πινελίκι. Mm-hmm. Να ακούω όλο τη μουρμούρα, ας πούμε, όλες τις βρισχές για τον Τούχελ, τις βρισχές για τους παίκτες που δεν βάζουν γκολ, και μετά. Στην ισοφάριση να τους βλέπω να χοροπηδάνε,
1: ναι, ναι. Και μετά,
0: στο 2-1 τους βλέπω να τα κάνουν όλα, ας πούμε, λίμπα.
1: Στο 2-1, ξέρεις τι, οι Άγγλοι έχουν ένα καταπληκτικό πράγμα, το οποίο το έχουν περισσότερο από εμάς, παρότι δεν είναι τέτοιους χαρακτήρες,
0: ναι.
1: Σε φάση ανατροπής σαν τη σημερινή, με το που γίνεται ανατροπή και τελειώνει, γίνεται reset.
0: Ναι.
1: Γίνεται reset τελείως όμως, δηλαδή δεν έχει προηγηθεί τίποτα, δεν ξαναγίνεται συζήτηση για τα λάθη του Τούχελ. Το άλλο μάτς μετά. Ναι. Δεν είναι ότι κοίταξε πώς φτάσαμε. Δεν έχει σημασία πια πώς φτάσαμε.
0: Κοίτα να σου πω. Ο Τούχελ δεν έκανε λάθη. Θέλω να σου πω, δεν έκανε κάτι λάθος ο Τούχελ. Δηλαδή στη φάση του πρώτου γκολ είναι διότι ο Μαντουέκε κάνει κάτι άλλο, ασχολείται με κάτι άλλο στη ζωή του εκείνη τη στιγμή. Μα, δεν γυρίζει να μαρκάρει.
1: Γιατί ο Τούχελ βάζει το Μαντουέκε. Κατάλαβες, αυτή είναι η μεγαλύτερη γκρίνια, είναι γιατί ο Τούχελ βάζει το Μαντουέκε.
0: Γιατί είναι γρήγορος, ναι. Και προσπάθησε από τη, για μένα, μεγαλύτερη.
1: Σάκα είναι αργός δηλαδή.
0: Όχι. Ο Σάκα φαίνεται ότι δεν είναι στις επιλογές από την αρχή του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για λόγους που γνωρίζει ο Τούχελ, μπορεί να έχει να κάνει με την κατάσταση που τον βλέπει.
1: Ναι.
0: Για μένα μεγαλύτερη απορία είναι γιατί βάλει το Ράσφορντ αριστερά, στα δικά μου μάτια, παρά το Μαντουέκε δεξιά. Ρε παιδί μου.
1: Ή στην Μπαρσελόνα, εκεί έπαιζε δηλαδή φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί. Δεν έβασε άσχετη θέση τον Ράσφορντ.
0: Όχι, ναι. Αλλά ο Ράσφορντ δεν έχει κάνει μια χρονιά τέτοια που να σου λέει ότι.
1: Όχι.
0: Είμαι βασικός και αντικατάστατος.
1: Ούτε καν.
0: Το Μαντουέκε. Θες πήρε πρωτάθλημα και είχε συμμετοχή σημαντική στο πρωτάθλημα. Θες έπαιξε τελικό Champions League. Θες είναι γρήγορος, έχει τριπλά. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητά του, άσχετα αν δεν μπόρεσε να κάνει φοβερά πράγματα. Δεν κάνει κάτι λάθος ο Τούχελ. Σου λέω, στον γκολ που τρώει η ομάδα του, ουσιαστικά είναι, ξέρεις, η δεξιά πτέρυγα η οποία απουσιάζει επιδεικτικά, δεν είναι κανείς εκεί να μαρκάρει. Στα υπόλοιπα το έψαξε η Αγγλία με διάφορους τρόπους, αρκετά με την μπάλα ψηλά, γιατί Αγγλία είσαι και γιατί έχεις και τα κορμιά και γιατί τέλος πάντων βλέπεις ότι έχεις απέναντί σου και αμυντικούς οι οποίοι δεν είναι τόσο γεροδεμένοι. Άρα μπορείς. Και όντως η Αγγλία έχει πολλές κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Πέρα από τον γκολ της σοφάρισης του Κέιν, έχει και άλλες φάσεις στον αέρα. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι φαίνεται ότι την εξυπηρετεί να βάλει γκολ. Οι αλλαγές του βοηθάνε, του Τούχελ. Ακόμα και το σημείο που βάζει τον Declan Rice δεξί μπακ κάποια στιγμή βοηθάει γι' αυτό, γιατί ο Rice είναι καλός ανασταλτικά και μπορεί να βοηθήσει τα ανέβασμα της ομάδας. Θέλω να πω ότι τα πράγματα που κάνει ο Τούχελ είναι κατά βάση σωστά. Θα ήταν ποδοσφαιρικό κρίμα να αποκλειστεί η Αγγλία, διότι στην πραγματικότητα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο έχει τον γκολ και μία φάση πήγε δοκάρι, δεν έχει κάνει τίποτε άλλο. Η Αγγλία έχει κάνει. Έχει χτίσει επιθέσει.
1: Παραλίγο δύο γκολ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτά είναι όμως όλα σου το παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καν κατεβασιά. Δεν υπάρχει καν, ξέρεις, τίποτα άλλο. Η Αγγλία έχει χτίσει επιθέσεις από αριστερά, από δεξιά, από τον άξονα. Έχει ψάξει να παίξει το ποδόσφαιρό της. Έχει κάνει φάση, έχει μεγάλες ευκαιρίες. Έχει πράγματα στο παιχνίδι τα οποία, ας πούμε, αν δεν κατάφερε να περάσει, θα έλεγε ότι ρε παιδί μου, φτιάξαμε και ξέρω εγώ πέντε μεγάλες φάσεις για γκολ.
1: Ναι.
0: Οπότε ξέρεις, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Τούχελ ότι έκανε κάτι λάθος αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και τα πράγματα που του πήγαν καλά, τα άλλαξε το ημίχρονο. Ή τα άλλαξε πιο μετά, έκανε τις αλλαγές του. Ανακάτεψε τη σούπα. Δοκίμασε πράγματα. Οπότε ξέρεις, νομίζω ότι τώρα για το αν ζορίστηκε η Αγγλία. Ναι, ζορίστηκε η Αγγλία που γράφει κάποιοι φίλοι, αλλά ζορίστηκε και πέρασε. Γιατί ας πούμε ζορίστηκε η Ολλανδία και αποκλείστηκε. Γιατί ζορίστηκε η Γερμανία και αποκλείστηκε. Και δεν ξέρει κανείς ποιος άλλος θα ζοριστεί και δεν θα περάσει από τα φαβορί. Άρα, επειδή είναι ένα μουντιάλ στο οποίο οι μικροί έχουν πάρει κουράγιο, βλέποντας πώς έχουν παίξει αντίστοιχες ομάδες που είναι outsider, παίζουν πολύ κλειστά, παίζουν στο 1/3 του γηπέδου, παίζουν πολύ ταμπούρι, παίζουν πολύ πούλμαν. και βλέπουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί και θα το εφαρμόσουν και άλλοι στην πορεία. Όποιος αισθάνεται αδυναμία θα παίζει ταμπούρι. Υπάρχουν οι ομάδες που ζορίζονται και περνάνε, όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι η Αγγλία. Και υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες την πάτησαν και έχουμε λαϊκά δικαστήρια στην Ολλανδία και τη Γερμανία.
1: Και πολλά λαϊκά δικαστήρια. Και όχι άδικα, αν με ρωτάς, ναι, ως ένα βαθμό.
0: Επίσης η Αγγλία τώρα με το Μεξικό δεν παίζει
1: μετά.
0: Ναι,
1: με το Μεξικό.
0: Το Μεξικό δεν θα παίξει έτσι. Εννοώ το Μεξικό με τη φόρα που έχει και με τις 4 νίκες που έχει κάνει.
1: Τσάρα.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Το Μεξικό δεν θα παίξει ταμπούρι.
1: Όχι,
0: το Μεξικό θα παίξει μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει και την Αγγλία, ναι, στο να βρει χώρους. Τώρα ποιος θα κερδίσει είναι μια
1: άλλο
0: άλλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί
1: θα είναι ένας άλλος τύπος
0: μπορούμε παιχνιδιού. Να δούμε μπάλα, ναι, εκεί πέρα. Και από τις δύο ομάδες.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι, θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία δεν έχει ξετρελάνει κανέναν, mm-hmm, από τη μία. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η Αγγλία στο μοναδικό παιχνίδι που οι απέναντί της δεν στήθηκαν με σκοπό να τους περιορίσουν, που ήταν το πρώτο παιχνίδι με την Κροατία, έφαγε δύο γκολ μεν, αλλά έβαλε τέσσερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το Αγγλία-Μεξικό, αν μοιάζει με κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια της Αγγλίας, θα είναι με την Κροατία. Δεν θα μοιάζει με το παιχνίδι με την Γκάνα, ούτε, ναι, με το παιχνίδι με τον Παναμά, ούτε με το σημερινό παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Και θα είναι ματσάρα, έχω να σου πω. Θα είναι ματσάρα το Μεξικό-Αγγλία. Επειδή κάποιος ρωτάει πού μπορεί να συναντηθεί η Αγγλία με τη Γαλλία, μόνο στον τελικό, αν δεν απατώμε.
0: Oh.
1: Δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά άλλο.
0: Oh.
1: Δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά άλλο πριν.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο.
1: Εντάξει. Εντάξει. Φτιάχνονται λίγο τα ζευγαράκια. Φτιάχνονται λίγο, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο... Έχουμε από τη μία από το πάνω κομμάτι του δέντου, τόσο πώς να το πω, το Παραγουάι Γαλλία με σαφέστατο φαβορί, χωρίς συζήτηση, τη Γαλλία, οποία την καθάρισε τη Σουηδία σαν αυγό, όπως αναμενότανε.
0: Και πολύ εύκολα.
1: Και πολύ εύκολα, ναι. Και με γκολάρες και τέλος πάντων όλα τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε το Καναδάς Μαρόκο επίσης με φαβορί εδώ πέρα.
0: Όχι απλά την καθάρισε. Η Γαλλία σου έδινε την εικόνα στο παιχνίδι ότι όποτε ήθελε να βάλει γκολ, έβαζε γκολ. Δηλαδή, αν ήθελε να βάλει και άλλα γκολ για κάποιο λόγο, θα έβαζε και άλλα γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι όποτε.
1: Ήταν λίγο ρελαντή, ναι.
0: Ρε παιδί μου έλεγε ότι τώρα θα βάλουμε, ξέρεις, θα πατήσουμε τον γκάζι, θα βάλουμε Τετάρτη και θα φύγουμε. Και το έκανε. Δεν ήταν θέμα, ξέρεις, ότι τρία γκολ αυτά ήταν, γιατί έτυχε να βρει τις φάσεις της κτλ. Ήταν ότι η ταχύτητα που έπαιζε. Και η έμπνευση που είχε και η καλή κατάσταση που ήταν η μπροστινή της, που είναι πάντα σημαντικό για το παιχνίδι που παίζει η Γαλλία, σου έδινε την εντύπωση ότι όποτε ήθελε να βάλει γκολ, έβαζε γκολ.
1: Κοίταξε. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση κάποιους παίκτες που όταν παίρνουν την μπάλα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουν, παρότι έχουν εξαίρεση άμεση στοχοθεσία τον γκολ. Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τον Μέση, που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η μοναδική ομάδα που δεν ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θα δεις με το που περνάει μπάλα το κέντρο είναι η Γαλλία. Mm. Διότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Ισχύει.
1: Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε πάμε φουλ για ένα προημιτελικό Γαλλίας Μαρόκου. Φαίνεται.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό. Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Δυνατό το Μαρόκο. Δυνατότερο. Το Μαρόκο ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι,
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά πλέον έχουμε τα άλλα δύο ζευγάρια νικητές, των οποίων θα συναντηθούν μεταξύ τους, θυμίζω, γιατί τα έχουμε πλέον αυτή τη στιγμή. Έχουμε δηλαδή τα 4 από τα 8 ζευγάρια των 16. Το Βραζιλία-Νορβηγία είναι το ένα. Δεν ξέρω να πω.
0: Ούτε εγώ ξέρω να πω. Ούτε εγώ ξέρω να πω.
1: Δεν ξέρω. Έχουμε λίγες, 5 του μηνός γίνεται το παιχνίδι, έχουμε λίγο να το σκεφτούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε, είναι η αλήθεια, τι ακριβώς θα γίνει. Και Μεξικό-Αγγλία, εντάξει, ματσάρα. Το Μεξικό-Αγγλία.
0: 3 ώρα το πρωί, πόρεγα.
1: Τι είναι 3 ώρα το πρωί, χειρεδιά.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρε, εντάξει. Τι θα
0: είσαι. Ξημερώματα Δευτέρα.
1: Θα φρικολακιάσουμε.
0: Τι θα κάνουμε, ρε, εσύ τώρα. Να έχει καμιά παράταση, κανένα τέτοιο, ας πούμε, να φτάσει η ώρα 6.
1: Oh.
0: Δεν γίνεται δουλειά έτσι. 3 ώρα το πρωί.
1: Θα φρικολακιάσουμε.
0: Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: 3 ώρα το πρωί. Βάλτε το μία. Κάπως να την παλέψουμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε και σε μια ηλικία τώρα. Δεν είμαστε να ξεκινάμε 3 ώρα να δούμε παιχνίδι. Γιατί...
1: Ναι, ναι. Ενώ για... Παραγουάη Γαλλία στις 12. Καναδάς Μαρόκο στις 8.
0: Τι να τα κάνεις αυτά τα παιχνίδια.
1: Μια χαρά. Βραζιλία Νορβηγία στις 11.
0: Ναι, ωραία. Μια
1: και
0: χαρά.
1: Μας πετάς το Μεξικό Αγγλία στις 3.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δηλαδή να βγούμε μέχρι τις 3 να είμαστε έξω να γυρίσουμε για να είναι το μάτι ανοιχτό για να μπορέσουμε. Δεν γίνεται. Σεβαστείτε τα χρόνια μας. Δεν είμαστε 19 χρόνια.
1: Αν περάσουν και δύο, αν θα γίνει το. Πού θα γίνει ο. Ο ημιτελικός. Να το κοιτάξω αυτό. Τώρα που το λες.
0: Ο ημιτελικός όχι, παιδιά, γιατί θυμόμαστε και από, την, και από τη Στίχημαν που έστελνε κόσμο στο ημιτελικό. Ατλάντα είναι ο ένας.
1: Ατλάντα, ναι,
0: δεν έχει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Αστέκα, παιδιά. Δεν υπάρχει Μεξικό και Καναδάς όσο προχωράει
1: το ημιτελικό. Μετά,
0: ναι, είναι για την πρώτη φάση. Η συνδιοργάνωση είναι. Συνδιοργάνωση στο πρώτο κομμάτι του Μουντιάλ. Μετά μεταφέρεται όλο το θέατρο, όλο το. Το Παλκοσένικο στείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εντάξει. Κρίμα λίγο από την άλλη. Πρέπει να το πεις αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το να επιβεβαιώσω να δω που είναι. Λοιπόν, ναι. Ο ένας ημιτελικός θα γίνει στο Ντάλλας και ο άλλος ημιτελικός θα γίνει στην Ατλάντα. Αυτοί είναι οι δύο ημιτελικοί.
0: Ναι.
1: Και οι προημιτελικοί θα γίνουν επίσης όλοι στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Βοστόνη, Λος Άντζελες, Μαϊάμι και Κάνσας.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ποιο είναι δηλαδή το τελευταίο Μέξικο City που θα δούμε? Είναι το Μεξικό Αγγλία, είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει στο Μεξικό.
0: Εντάξει. Μπράβο στους στη διοργάνωση που έχει βάλει το Μεξικό να τα παίζει ο Ραντός Έδρας τα παιχνίδια του μέχρι και αυτό με την Αγγλία. Εντάξει, και αυτό είναι λίγο, ας πούμε, λίγο unfair για τους άλλους. Όπως και να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει αγαπάμε το Μεξικό, οπότε εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ναι. Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Όρθιοι με βρεγμένη πετσέτα στο σβέρκο για να την παλέψουμε. Επειδή άμα είναι να κάνουμε, δεν διαβάζουμε για καρφίτσες στην καρέκλα για να καθόμαστε και να μας τσιμπάνε, δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε έτσι. Δεν κάνουμε κανένα ντους, αλλά είναι τρεις. Είναι τρεις.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι τρεις. Είναι τρεις. Είναι κακή ώρα. Είναι κακή ώρα. Δεν μπορούσε να μετακοιμηθεί μετά. Δηλαδή, να ξυπνήσω, πότε να κοιμηθεί, πότε να ξυπνήσει.
0: Έχει, γι' αυτό που ξυπνάει πρωί τέλο πάντων. Άντε, πες, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ξυπνάνε λίγο πιο μετά, αλλά γι' αυτό μπορεί να ξυπνήσει ο
1: ίδιο. Ακόμα και το 4 ακούγεται πιο θελκτικό, γιατί λε, μήπω αυτό και μετά.
0: Τι μήπω αυτό και μετά. Το 4.
1: Ότι να κοιμηθεί. Το 4 για μένα είναι καλύτερο από το 3.
0: Γιατί θα ξυπνήσει 4.
1: Ναι.
0: Τι θα κοιμηθεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Καταλαβέ. Τι θα κοιμηθεί.
1: Λένε, ρε παιδί μου,
0: θα κοιμηθείς ποτέ 11, 12 για να ξυπνήσεις 4. Ποτέ. Πόσο καιρό έχεις κοιμηθείς 11.
1: Ποτέ.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Γιατί να κοιμηθείς τώρα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα πέσεις, θα κλείσεις τα μάτια σου. Θα σου πει το μυαλό σου, τι κάνεις, είναι 11 η ώρα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι βλακίες, θα σου πει το μυαλό σου. Είναι η ώρα που κανονικά είναι το Fight Club.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι η ώρα,
1: ναι,
0: ώρα που είναι ρυθμισμένο το τέτοιο.
1: Αλήθεια.
0: Να είσαι ξύπνιος.
1: Αλήθεια,
0: όσο κουρασμένο και να είμαι, δεν, δηλαδή και γυρνώντα, α πούμε, από εδώ ή και Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ πριν τις 2.
1: Ναι, όχι. Μην τίποτα.
0: Γιατί έχει συνηθίσει ο οργανισμό τόσα χρόνια να γυρίζει, να πάει στο μπάνιο σου, να κάτσει λίγο. Αν πάει ώρα 2-2,5 δεν κοιμάω. Οπότε δεν είναι, ξέρει, δεν γίνεται να πει βάζω ξυπνητήρι. Και βάζει ξυπνητήρι, εγώ σου λέω και όντω το κάνει κάποιο. Και ξυπνά στις 3, στις 4.
1: Ναι.
0: Τελειώνεται. Τι κάνεις μετά, πώς θα ξανακοιμηθείς.
1: Είναι πρόβλημα μετά.
0: Δεν, αυτό σου λέω. Δεν αν ήμασταν φαντάροι, το κατάλαβα,
1: ναι,
0: να κοιμόμασταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Έχεις μισή ώρα να κοιμηθείς, κοιμάσαι.
1: Φαντάρο.
0: Θα ξυπνήσεις γιατί έχεις νούμερο, θα ξυπνήσεις την ώρα. Μια χαρά. Δεν είμαστε.
1: Και γιατί στο γύρο η Αγγλία τα παίξει τη σκότια. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχουμε διοργανωτές. Τι να κάνουμε, υπάρχουν διοργανώτερες χώρες. Δηλαδή, τι θα έπρεπε η Αγγλία να ταξιδεύει και να παίζει στον Καναδά. Το Μεξικό να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρω εγώ, και ο Καναδάς στο Μεξικό. Πώς θα κάνουμε και κόσμο, πώς θα μαζεύαμε γκαφράκια.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε τα λίγο για αυτά. Sorry κιόλας δηλαδή. Το Μεξικό θα κατεβάσει που μανάρα, δεν νομίζω.
0: Όχι, παιδιά.
1: Δεν νομίζω. I don't think so.
0: Όχι.
1: I don't think so.
0: Πουλμανάρα όχι. Ότι θα είναι πιο μαζεμένο, πιθανότητα ναι, θα είναι, αλλά πουλμανάρα όχι. Με τον κόσμο του και με τέσσερις νίκες.
1: Με 100.000 μέσα στο Αστέκα να γίνεται κόλαση.
0: Και με τέσσερις νίκες από τις οποίες έρχεται θα πάει απολυμάν. Είναι δυνατόν.
1: Τέσσερις νίκες. Το Μεξικό έχει πάει σε ρί, ούτε που θυμάμαι πόσα μάτσα από
0: για το τώρα λέω.
1: Ναι, εντάξει, τέσσερα. Ναι. Θέλω να πω ότι πηγαίνει. Ξέρεις, το λέω ότι πηγαίνει. Όχι γιατί είναι τίποτα ας πούμε, καταπληκτικό, αλλά ξέρεις τι αυτοπεποίθηση έχει χτίσει το Μεξικό πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία δεν έχει τερματιστεί, αλλά τέλος πάντων έχει φτάσει σε πολύ ψηλά σημεία αυτή τη στιγμή. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μπήκε χθες ο Πινέδα εδώ, κόντεψε να βάλει γκολ όλοι εδώ πέρα. παίκτες. Ωραίους παίκτες έχει το Μεξικό ρε. Ωραίους παίκτες, ωραίοι παίκτες, ωραία γκολ. Όλοι, ο Κοινώνιες, ο Μόρα, ωραίοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή χαίρεσαι να τους βλέπεις, παιδί μου. Πώς το κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε ναι, το Βέλγιο Σενεγάλη. Έχουμε άλλο ένα μικρό ερωτηματικό. Έχουμε δώσει ένα τσικ Βέλγιο τέλος πάντων. Εμείς και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε τις δεκάδες των ομάδων, να τις πούμε. Το Βέλγιο κατεβαίνει με Κουρτουά στο τέρμα. Τεατέ, Μέχελε, Ντεκόιπερ, Καστάν. Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Φανάκεν, Τροσάρ, Ντοκού και Ντεκέτελαρε. Άρα, Λουκάκο ξεκινάει πάλι από τον πάγκο. Η Σενεγάλη με Ντιό, Γιάκομπς, Διατά, Νιακατέ, Γκέιγ, Σις, Διαρά, τον Μπαπέ Γκέιγ και τον Ιντρίσα Γκέιγ, δύο Γκέιγ δηλαδή, το Σάντιο Μανέ, τον Ενδιαγέ και τον Σαρ. Κοίταξε, συγκριτικά, φέτος στα παιχνίδια αυτά, πρέπει να πούμε τουλάχιστον για το Βέλγιο, ότι επειδή ο Ντεμπρόινε είναι... Φαίνεται η ηλικία του να πεις πια, η έλλειψη των συμπαικτών που έκαναν κάποτε το Βέλγιο να λειτουργεί πολύ καλύτερα.
0: Ένα συνδυασμό.
1: Πες το πως είναι συνδυασμός, ναι. Ευτυχώς λέω, έχει λίγο τον Τροσάρ φέτος το Βέλγιο. Αν δεν είχε τον Τροσάρ το Βέλγιο.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω καν αν θα ήταν εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι. Δηλαδή, τουλάχιστον μέσα στους. Σε μια πολύ πολύ μέτρια ομάδα έχει τον Τροσάρ ο οποίος τους κουβαλάει. Νομίζω και σήμερα, εάν κάνει κάποιο το ίδιο. Ναι, το Μεξικό δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ, βέβαια.
0: Σωστό. Βεβαίως, σωστό, παιδιά. Ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Δεχτεί, δεν έχει δεχτεί καν. Μην κατεβάσει πούλμαν η Αγγλία. Οι Άγγλοι παιδιά δεν κατεβάζουν πούλμαν γιατί δεν είναι στο,
0: όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Είναι στον ψυχισμό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι
0: δεν θα μπορούν μετά να ξαναμπούν στο νησί.
1: Δεν γίνει. Δηλαδή και, προσωπώ, και να του το πει ο Τούχελ θα το πούνε. Sorry, coach, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Δεν μπορούν καλά να το κάνουν στο τελευταίο ξέρω εγώ, πεντάλεπτο του αγώνα που κερδίζουν και πρέπει να φάνε την μπάλα, ούτε εκεί δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που είχαν τρέξει πολύ για να μπορέσουν να φάνε δύο γκολ, στο τελευταίο κομμάτι που δεν έκανε και τίποτα μια αξιώση.
1: Μετά το 87, λες, ας πούμε, πήγε το
0: κόμμα. Ναι, ναι. Για τα επόμενα 10 λεπτά που μείναμε τις καθυστερήσεις. Ούτε εκεί δεν μπορούσαν να βάλουν πούλμα.
1: Ναι.
0: Γιατί για την Άγγλη.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Παιδιά, εντάξει, αφρικανικέ μονάδε προσπαθούν. Το Κονγκό δεν το έκανε, η εκτέλεφαντο του δεν το έκανε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η Σενεγάλη. Μην το βάζουμε σε μια κιόλα κατσαρόλα, ξέρετε, όλε τι λατινοαμερικάνικε. Συγγνώμη, τι αφρικανικέ ομάδε. Μπορεί να μην το κάνει ούτε η Σενεγάλη.
0: Είναι το Μαρόκο όμω που. Πάει.
1: Μπορεί να το κάνει Γκάνα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Το ωραίο είναι ότι είναι νοκάουτ. Δηλαδή, λέει ο καθένα, εμεί πρώτοι από όλου, τη βλακεία μα. Εντάξει, και μετά αρχίζει το παιχνίδι. Και είναι ωραίο γιατί είναι νοκάουτ. Είναι νοκάουτ, λέει. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Γι' αυτό και τόσε ομάδε που οι οποίε χαρακτηρίζονταν ω φαβοροί πριν το παιχνίδι, φτάσαν ένα τσάκα τον αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Ή ένα τσάκα από την παράταση. Η Νορβηγία έφτασε. Δηλαδή, πόσα από τα παιχνίδια αυτά που έχουμε δει στου 32 έχουν πάει πάρα πολύ προβλεπέ. Η Γαλλία με τη Σουηδία.
0: Μόνο η Γαλλία στην πραγματικότητα πήγε.
1: Ποιο άλλο καθάριση. Πήγε.
0: Όλα τα υπόλοιπα
1: καθαρό και ωραίο.
0: Είχαν πολύ λαχτάρα για τις ομάδες που πέρασαν.
1: Δύο και... πήγαν στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Η Νορβηγία στο 89, η Αγγλία στο 86 και με ανατροπές.
0: Η Βραζιλία στο 90 φεύγα.
1: Βραζιλία, μπράβο, η Βραζιλία στο 90 φεύγα. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι.
0: Ο Καναδάς στο 90 φεύγα.
1: Σωστό. Λοιπόν, ποιο ακριβώς. Και το Μεξικό, ας πούμε, λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αν θέλω να
0: το
1: πω.
0: Μεξικό και η Γαλλία. Αυτές οι δύο είναι μόνο που μπορώ να σου πούνε να μην τις περάσαμε χωρίς καρδιοχτύπη.
1: Ναι. Γιατί έτσι είναι η φάση. Γιατί έτσι είναι η φάση των νοκάουτ, δηλαδή. Για κανένα λόγο.
0: Εγώ λέω επίσης ότι οι ομάδες οι οποίες περνάνε μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι βασανιστική, η οποία έχει καρδιοχτύπη, η οποία έχει ανατροπή, η οποία έχει μπελά,
1: ναι.
0: Τους κάνει καλό για τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: συμφωνώ.
0: Ατσαλώνονται, παίρνουν ψυχολογία. Ξέρεις, βρίσκουν τη φταία ενδεχομένως και τη διορθώνουν. Δηλαδή η Γαλλία έχει πάει πολύ εύκολα μέχρι τώρα. Αυτό είναι επικίνδυνο πάντα. Να έχεις μετά μια υπεροψία ότι εγώ δεν βλέπω κανέναν

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αλίμου στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη της Αφροδίτη νοσηλεύεται επίσης με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα ξημερώματα άλλες δύο πολυκατοικίες, όπου διαμένουν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον πήγον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Το Γιώργο Πετρέδη, με συγχωρείτε. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο. Κυρίως δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ on demand για να βρείτε και να ακούσετε έτσι ετεροχρονισμένα κάποιες εκπομπές που έχετε χάσει και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα αποστέλλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, με κεφαλαία λατινικούς χαρακτήρες όλο μαζί, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, η πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, γιατί να πούμε κάτι διαφορετικό εφόσον, γιατί να αλλάξουμε email, τι ζόρια, τι τραβάει, πείτε λέει κάτι διαφορετικό, μόνο η χολύπτης αλλάζει. Τι να πούμε διαφορετικό αφού αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, άμα αλλάξουν τρόπο επικοινωνίας θα έχουμε άλλους.
1: Και να σου πω, πιστεύω ότι αν αλλάξει τρόπος επικοινωνίας θα λες μία τον παλιό τρόπο επικοινωνίας, ναι, από συνήθεια,
0: ναι, ναι,
1: και μπορεί, θα λες μπορεί και τον καινούργιο τρόπο επικοινωνίας μετά για να μπορέσεις μπορεί να το κάνεις και εκείνο συνήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Λοιπόν,
1: επειδή είπατε αν θα κρασάρει αν το διακόψω. Έχει γίνει αυτό το πράγμα παλιά. Ναι, τον έχω διακόψει. Δεν κρασάρει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν δεν κάνει restart, δεν κάνει reboot σε αυτά που λέει. Συνεχίζει από το σημείο που τον έκοψε, δηλαδή που είχαμε μείνει.
0: Ναι.
1: Και θυμάται, δηλαδή έχει πατήσει pause εκείνη τη στιγμή. Οπότε όχι, δεν κρασάρει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και είναι δική μου ευθύνη. Επειδή καθυστέρησα σήμερα περίπου 3 λεπτά. Να μπω στο στούντιο μετά την έναρξη της εκπομπής. Γι' αυτόν τον λόγο δεν αναφερθήκαμε και δεν ξεκινήσαμε φυσικά με το πολύ στενάχωρο νέο της μέρας που είναι ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια, τόσο στενάχωρο που δεν φαντάζεστε μικρότερη πόσο στενάχωρο μπορεί να είναι και πόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας έχουμε, είναι συνδεδεμένο με τον Βασίλη Λεβέντη.
1: Ναι, γιατί ήταν και λίγο cult, ήταν και λίγο, ξέρεις, οι τηλεοπτικές εκπομπές που ξενυχτάγαμε, ήταν και λίγο οι προεκλογικές ομιλίες εκεί στη Χαλκοκονδύλη, ήταν και λίγο, ξέρεις, όλη αυτή η μπούρδα τότε του Πάνου Παναγιωτόπουλου προσπαθούσε να του κάνει πλάκα, ας πούμε.
0: Έλα, δεν ήταν μπούρδα, ήταν
1: αλήθεια αυτή όλη. Και ήταν και τελικά η δικαίωση του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούσε με έναν τρόπο να είναι στα πράγματα, να μπει στην πολιτική, κατάφερε να εκλεγεί. Και αυτό νομίζω ήταν μια τεράστια δικαίωση για έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρούνταν από πολλούς ως ένας άνθρωπος που πάντα κατέβαινε ίσα-ίσα για να λαμβάνει, ας πούμε, μέρος στο κομμάτι των εκλογών. Και όμως κατάφερε κάποια στιγμή να βρεθεί και στην Βουλή.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, εμείς γνωρίσαμε τέλος πάντων ο Λεβέντης. Άλλο πράγμα, πολιτικός μηχανικός ήταν ο άνθρωπος. Έτσι, ασχολήθηκε έτσι στις αρχές δεκαετίας του 90, έφτιαξε την Ένωση Κεντρών, Κεντρών και Οικολόγων στην αρχή, μετά έφυγε το Οικολόγων. Εκεί άρχισε να γίνεται γνωστός, γιατί είχε κατεβεί τότε στις αναπληρωματικές εκλογές και εκεί άρχισε να γίνεται λίγο γνωστός, είχε πάρει πάνω από 100.000 ψήφους και άρχισε να γίνεται τότε.
1: Δεν είχε κατεβάσει υποψήφιο, νομίζω, το Πασόκ. Οπότε έφτασε στις εκλογές εκείνες. Ήταν ο Λεβέντης από τη μία και ο εκπρόσωπος της υποψήφιος, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη.
0: Πάρει 115.000 ψήφους τώρα, μιλάμε για.
1: Ναι, γιατί σου λέω, δεν είχε κατέβει. Δεν θυμάμαι. Ή του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε κατέβει σε εκείνες τις επαναληπτικές. Οπότε ήταν ο Λεβέντης και ο αντίπαλος του μεγάλου κόμματος και εκεί είχε το hype.
0: Λοιπόν,
1: τότε ήμασταν Χαρκοκονδύλη, δηλαδή.
0: Χαρκοκονδύλη, ναι.
1: Στη μεγαλειώδη εκείνη η συγκέντρωση που είχε γίνει στην πλατεία Κανούς.
0: Χαμό με το Βασίλη Λεβέντη να βγαίνει στο μπαλκονάκι.
1: Και να χαιρετάει.
0: Για να χαιρετάει το υπέροχο.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πέρα από τα συνθήματα που υπήρχαν, κάποιον ο οποίος για κάποιο λόγο είχε φέρει ένα χάρτινο μήμα του Σακύλο Νίλ.
0: Ναι.
1: Από κάτω,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Καλά έκανα, ρωτάω.
1: Θέλω να πω, υπήρχε.
0: Και
1: όλη
0: δεν θέλω να μάθω και γιατί.
1: Ήταν υπήρχε όλη η αποθέωση κάτω. Υπήρχαν, ναι, τα συνθήματα. Ναι. Υπήρχαν, είχε βγει ο Βασίλη Λεβέντη στο παράθυρο, mm-hmm, χαιρετούσε τον κόσμο. Κάποιος για κάποιο λόγο, ναι, είχε φέρει χάρτινο ομοίωμα δίμετρο του Σακύλο Νίλ και το κούναγε στον αέρα. Και αυτό ήταν ό,τι πιο καλτ μπορούσε να συμβεί, ναι, ναι, σε μια προεκλογική, ας πούμε, ομιλία.
0: Γενικώς, τι γίνεται τότε. Τότε ξεκίνησε, τα λέμε για τους μικρότερους, μεγαλύτερα τα ξέρετε τώρα. Για τους μικρότερους που απλώς έχετε γνωρίσει τον Βασίλη Λεβέντη μόνο ξέρω, μέσα από κάνα δύο βίντεο, ας πούμε, τα αρκουδέιδες και αυτά. Mm-hmm. Ξεκίνησε το κανάλι 67, λοιπόν, να αγορεύει, τέλος πάντων, ο Βασίλης Λεβέντης. Μετέπειτα κανάλι 40, μετέπειτα έξτρα. Καλά, άλλαξε μετά. Αλλά εμείς ως κανάλι 67 το μάθαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί το αγαπήσαμε. Έκανε
1: τον βλέπαμε το μεταξύ.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: θέλω να πω. Όταν λέω ότι είμαστε συνδεδεμένοι, ναι, με τον Λεβέντη, εννοούμε ότι το βλέπουμε. Γιατί. Να σας πω γιατί. Πέρα του ότι ήμασταν σε μια ηλικία εκεί γύρω στα 20, που ήμασταν στη φάση για να το κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, ναι, να ακολουθήσουμε κάθε έτσι φιγούρα η οποία είχε κάτι το cult γοητευτικό, ναι, ναι, να το πούμε έτσι. Ήταν και η εποχή που ήταν τίγκα στην καλύτερα. Δηλαδή, ο Βασίλης, ναι, Λεβέντης δεν ήρθε ως κάτι εξωγήινο από τον Αρκάμπη. Πώς προσγειώθηκε σε αυτό,
1: ναι,
0: το τοπίο.
1: Ναι, υπήρχαν αρδοδικοί, υπήρχαν όλα, ναι, παιδί μου, αυτά. Ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή τόσο περίεργο στην πραγματικότητα.
1: Εμείς οι ούλτρας του Λεβέντη, γιατί ήμασταν ούλτρας, ναι, ναι, δεν βλέπαμε μόνο Λεβέντη. Βλέπαμε φυσικά και τον Γιώργο Πανδρέου.
0: Εννοείται.
1: Και βλέπαμε και τον αντιπρόεδρο Κουτουλάκη.
0: Βεβαίως.
1: Τον κύριο Κουτουλάκη, θέλω να πω, επειδή είμαστε ούλτρας, δεν είμαστε τίποτα φλόροι που ξαφνικά είδαμε και τρεις εκπομπές του Λεβέντη και έχουμε άποψη. Ήμασταν καρφωμένοι στο κανάλι 67 και βλέπαμε όλο το πρόγραμμα. Βλέπαμε όλες τις εκπομπές, τα τηλεφωνήματα του κόσμου, τις τοποθετήσεις. Τα βλέπαμε όλα.
0: Έτσι.
1: Είχε δηλαδή μια ωραία καλτήλα εκείνη η περίοδο. Εκείνη η περίοδο είχε μια χάρη, είχε μια. Ξέρεις, μια αθότητα είχε πέρα από την πλάκα, ας πούμε. Ότι, ναι, καθόμασταν και ήταν ένα πράγμα το οποίο το έβλεπες και μαζευόσουν σε σπίτι και έβλεπες και πέρα είσαι καλά. Ναι. Είχε χαβαλέ.
0: Γινόντουσαν βεβαίως και βλακίες. Η ιστορία με τις πίτσες είχε ξεκινήσει από διάφορες παραγγελίες φάρσες όταν έβγαζε ο Λεβέντης γραμμές. Θέλω να θυμίσω στο κανάλι. Ναι. Έτσι από εκεί ξεκίνησε. Και από εκεί είχε και τη φαϊνή ιδέα ο Πάνος Πανιωτόπουλος να κάνει την. Αλητεία, αυτή νομίζω είναι η λέξη που ταιριάζει. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε περισσότερο, διότι τιμωρήθηκε ο Πάνος Πανιωτόπουλος απευθείας και από την ΕΣΥΑ για αυτό που έκανε. Τότε νομίζω έφυγε από τον Αντένα, αν θυμάμαι καλά. Όταν,
1: ναι,
0: είχε γίνει,
1: κάποιο καιρό
0: όταν
1: μετά,
0: είχε γίνει ιστορία.
1: Ναι. Λοιπόν, για να κάνει τώρα εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, στην οποία ήταν υποδειγματική, να πούμε.
1: Η στάση του Βασίλη Λεβέντη ήταν αξιοπρεπέστατη.
0: Δηλαδή, ψάχνοντας τι είναι ο Βασίλη Λεβέντη, κάποιο θα πει ποιο είναι παιδιά ο Λεβέντη αυτό που έλεγε, ξέρω εγώ, τι ασυναρτησίες για αρκουδέιδες.
1: Και σφρίκι
0: δυο ή ευχόταν ας πούμε καρκίνου σε μια ακραία όντως φάση που είχε ξεφύγει πάρα πολύ. Ας πω ότι αν ψάξεις θα δεις διάφορα πράγματα του Βασίλη Λεβέντη. Το σκηνικό σου με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο δείχνει έναν άνθρωπο αδιανόητα εγκρατή απέναντι σε κάτι το οποίο τον ξεφτιλίζει μέσα στη μούρη του. Εκείνη την εποχή προσπαθεί να το ξεφτιλίσει.
1: Προσπάθησα, νομίζω ότι ξεφτύλα, ναι, γύρει στα μούτρα του Παναγιωτόπουλου τότε, ναι, γιατί, ναι, όλος ο κόσμος, ας πούμε, δεν γέλασε με αυτό που είδε. Ως. Μάλλον τον έπιασε θλίψη και οργή, βλέποντας, ας πούμε, έναν άνθρωπο να καλεί έναν άλλο στην εκπομπή του, υποτίθεται, για να παρουσιάσει τις πολιτικές του θέσεις και να προσπαθεί ένας άνθρωπος χωρίς χιούμορ να κάνει μια χοντροκομμένη πλάκα, ας πούμε, με κάτι πίτσες και κάτι βλακίες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Επειδή αναρωτιέστε αν ήταν, ας πούμε, και ένας γραφικός ή ένας ρομαντικός δελαπατρίδης ο Βασίλης Λεβέντης, εγώ θα έλεγα μόνο το δεύτερο. Δηλαδή, ο Βασίλης Λεβέντης ήταν ένας άνθρωπος πολιτικοποιημένος από τα μικράτα του. Mm-hmm. Θυμίζω φοιτητής του Πολυτεχνείου, έτσι. Έβγαζε, πώς το λένε, ανακοινώσεις αντίον δικτατορία. Είχε πολύγραφο, δηλαδή πηγαίνει η ιστορία του παλιά. Εν πάση περιπτώσει, μεγαλώνοντας, θεώρησε ότι χάνεται η φάση ότι πρέπει να συσπηρωθεί ο κεντρός χώρος με έναν άλλον τρόπο. Αυτή ήταν η ιδέα από την οποία ξεκίνησε, mm-hmm, ο. Ήταν αγαπούς την Ένωση Κέντρου. Και γι' αυτό το έβγαλε το κόμμα του και Ένωση, ναι, Κέντρου. Πέρα από το να θυμίζει κοντά το όνομα, έλεγε ότι πρέπει να επανέλθει, ας πούμε.
1: Ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι ούτε δεξιά ούτε, ναι, αριστερά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ένας, ναι, κόσμος που είναι στη μέση. Και αυτόν τον κόσμο εγώ θέλω να του μιλήσω και να έρθει σε μένα. Αυτό. Ότι υπάρχει κόσμο που δεν γουστάρει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη πλευρά. Θεωρούσε ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου τότε. Ναι. Ξαναλέω, η δικαίωσή του ήταν όταν κατάφερε να μπει στη Βουλή. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι αγώνες που έκανε. Που
0: να μείνουν πάνω από 20 χρόνια. Σκεφτείτε ότι ξεκινάει το 1992 και ο Λεβέντζης μπαίνει στη Βουλή το 2015.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε πόσα χρόνια.
1: Ανελιπώς όμως εκεί το παλεύει.
0: Ναι,
1: κάθε...
0: κατέβαινε πάντα. Πάντα,
1: πάντα. Πάντα, πάντα.
0: Πάντα. Πάντα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και. Καθόμασταν και το βλέπαμε και τον ακούγαμε τα βράδια εκείνα τα τελείωτα που καθόταν ναι. Και αγόρευε. Γιατί δεν είναι ότι ο Λεβέντζης είναι αυτό που λέμε έβγαζε τηλέφωνο. Ο Βασίλης Λεβέντζης αγόρευε. Mm-hmm. Έχει σημασία, ήταν. Ξέρετε, δεν έχουν μείνει, ξέρετε, πολλοί ρήτορες. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει ή να. Νομίζω μπορεί να χαβαλεδιάσει με αυτό. Ο Λεβέντζης όμως αγόρευε. Είχε, δηλαδή, είχε πολύ μεγάλη ευχέρεια στο λόγο. Ήταν ρήτορας ο Λεβέντζης.
1: Και σπάνια χαμογελούσε ο Λεβέντζης.
0: Ναι.
1: Σπάνια δηλαδή. Τον έχουμε δει σπάνια ναι, ακόμα αλήθεια. Και να βγει και βουλευτής. Σπάνια τον έπαιζε να χαμογελάει. Είχε δηλαδή μια είχε μια τσατίλα, είχε μια θλίψη, είχε ξέρεις, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπαμε ξέρεις, να διασκεδάζει, να χαίρεται με κάτι που του πανεί σε μια εκδήλωση τίποτε, ήταν πάντα αρκετά βλοσιρός γενικότερα.
0: Ναι. Στα νιάτα μας φεύγουν με τον Βασίλη Λεβέντη.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, πολλά βεβαίως κεντρικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, παιδιά, πολλά πολλά πράγματα για τον Λεβέντη. Δεν λέω, ξέρεις, το αριθμό του, ξέρεις, ψάξτε για αυτά, γιατί είναι δύσκολο να. Νομίζω είναι δύσκολο από αυτά που πάνε στο YouTube να ψάξεις και να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώμη για τον Λεβέντη, αν δεν τον έχεις δει. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο πια. Νομίζω θα δεις μια συγκεκριμένη πλευρά του Βασίλη Λεβέντη, που έχει μείνει αυτή τη στιγμή ιντερνετικά. Δεν ξέρω, αν έχουμε ένα. Αν μπορούμε να βρούμε ένα που τραγουδάει τα παιδιά του Πειραιά, ο Βασίλης Λεβέντης, αν το βρεις, Γιώργο, να το. Παίξω μετά. Εντάξει, είχε και τραγούδα κιόλας ο πρόεδρος. Ήταν γνωστός ως που ξέρετε και μεταξύ μας ο πρόεδρος τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρόεδρος, ξέρετε, στην Ελλάδα. Οι μισοί άνθρωποι, ξέρεις, λες πρόεδρος σε μια πλατεία και γυρίζουν 5 στους 10, ας πούμε. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά ο πρόεδρος ήταν για μας ο Βασίλης Λεβέντης. Λεωτσάκος είχε ξεκινήσει από το Λεβέντη, δεν τον θυμάμαι αυτό. Να σας
1: ούτε
0: πω την αλήθεια.
1: Θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Έχω πάει στα γραφεία του Καναλιού 67 παλιότερα μαζί με μια συνάδελφο φοιτήτρια. Ήθελε να κάνει μια συνέντευξη. Έχω δει από κοντά τα γραφεία και πρόεδρο Λεβέντη και κουτουλάκι εκεί. Το έχω σαν εικόνα στα μάτια μου.
0: Πες μας
1: και αυτό δεν είναι.
0: Γιατί θέλεις και γιατί δεν έχει μιλήσει τόση ώρα.
1: Ένα γεια είπαμε, ας πούμε. Θυμάμαι με είχε.
0: Δεν υπάρχει ποτέ ένα απλό γεια με το
1: πρόεδρο. Κάπου καθόμουν σε ένα γραφείο, θυμάμαι, και με έψεξε ο κουτουλάκι να σηκωθώ από το γραφείο. Κάπου είχα κουμπίσει όταν είχε καρέκλα και είχα καθίσει σε ένα γραφείο. Πάμε, είχα μισοκαθίσει σε ένα γραφείο και με έψεξε τότε. Ναι. Όταν μπήκε μέσα.
0: Όταν μπήκε ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο γραφείο ήταν μέσα ο πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά σου είπα.
1: Ναι, εννοείται. Μα δεν το λέω ως παράπονο, ναι, ναι. Το λέω ως γεγονός. Ναι. Ως fact.
0: Πολύ καλά σου. Πολύ καλά σου. Λοιπόν. Οπότε ξέρετε, ο Σεζεβέρης ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο για όλους αυτούς τους λόγους που σας είπαμε. Είναι αμεσότατα συνδεμένος με ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Είναι αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αλήθεια. Με τον τρόπο τέλος πάντων που το έκανε, με τον τρόπο που το έκανε στον καθένα. Όπως είπε, ναι, παιδιά, και πολλά μικρά είναι, μας τα γράφετε. Εντάξει, πολλά. Πολλά είναι, μικρά, μεγάλα. Εντάξει, στο ίντερνετ έχουν γίνει τρομερές καβλάτες. Εντάξει, είναι και τα Ace of Spades. Αυτά τα έχουμε δει. Αυτά είναι παμπάλαια. Εντάξει, τώρα παίζουν περισσότερο ως. Γραφικά κομμάτια τα περισσότερα, έχουν παίξει πολύ Λούμπεν, έχουν κοπεί πάρα πολύ, έχουν γίνει ρημίξεις, εντάξει έχουν γίνει, έχει δώσει υλικό για αυτά, είναι η αλήθεια ο πρόεδρος. Και ο Μιχάλης Μόσχιος, προφανώς.
1: Ναι.
0: Άλλη μεγάλη απώλεια, διάβασα την ανάρτηση του YouTube που ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Mm-hmm. Πραγματικά. Δεν έχω τόσο ακολουθήσει. Ξέρετε, γνωρίζω τον Μιχάλη Μόσχιο, γνωρίζω ότι ο Ταντάκος είναι.
1: Ναι, δεν ήμουν φαν ποτέ.
0: Ούτε εγώ ήμουν φαν.
1: Δεν ούτε ήταν καθόλου. Οι ταινίες που μου άρεσαν. Γενικότερα δεν ήμουν φαν των ταινιών των 80s, αλλά τις υπόλοιπες που άτσες έχω δει, οι ταινίες του Ταντάκου δεν μου άρεσαν.
0: Yeah.
1: Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα βεβαίως την αξία που είχε ένας άνθρωπος ή την απήχηση που είχε ένας άνθρωπος σε άλλους.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Όπως θα λες.
1: Άντε και να πούμε και μια ιστορία για τον Μιχάλη Μόσιο, γιατί έχει μια σημασία. Λοιπόν, η συγχωρεμένη Μαριάννα Βαρδινογιάννη
0: Ναι.
1: Αγαπούσε πάρα πολύ τις ταινίες του Ταμτάκου. Mm-hmm. Ήταν ένα πρωτογενή η κυρία Βαρδινογιάννη, ήταν ένα λαϊκό κορίτσι που της άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν μπορούσε να της άρεσε και μετά που έγινε η κυρία Βαρδινογιάννη.
1: Ξέρεις τι γίνεται μετά. Υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, υπάρχει το πρέπει το κοινωνικό. Υπάρχει το ότι πρέπει να το κάνεις κρυφά, γιατί είσαι η σύζυγος του Βαρδί Βαρδινογιάννη και πρέπει η εικόνα σου να είναι η εικόνα της σύζυγου του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, έστελνε λοιπόν και... τον οδηγό της στον Αντένα τότε να της φέρει τις βιντεοκασέτες με τις ταινίες του Ταμτάκου γιατί θέλει να τις δει. Αλλά γινόταν λίγο κρυφά, λίγο ενοχικά αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Άιστε. Εντάξει.
1: Το οποίο ξέρεις είναι πολύ γλυκιά ιστορία αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ομολογήσουν γιατί έχουν τέτοιο κοινωνικό στάτους, δεν μπορούν να ομολογήσουν ότι τους αρέσει να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, ας πούμε, με τη θέση τους, με το θεσμικό τους ρόλο, με το επώνυμό τους, με την οικογένεια στην οποία βρίσκονται κτλ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ γλυκό να μπορούν, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ δυνατοί, είναι πολύ πλούσιοι, να μπορούν να συναντάνε, ας πούμε, τον απλό λαϊκό κόσμο, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Να βλέπουν τέτοια πράγματα που βλέπει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φτωχός. Και ένας άνθρωπος που είναι ένας μεροκαματιάρης.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα έτσι είναι. Εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ότι
0: σωστή.
1: Κάποιοι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα από εμάς. Όλοι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα, απλά δεν το ομολογούμε. Είναι όπως τότε, ας πούμε, που εκείνη η ιστορία που είχε πει ότι ο Σοκράτης Κόκαλης ότι εγώ ακούω γερασί μου. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις στο μυαλό σου. Όμως μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος που δεν έχουμε στο μυαλό μας να κάνει ακριβώς τέτοια πράγματα που κάνουμε κι εμείς. Απλά δεν το ξέρουμε.
0: Και αυτό συμβαίνει γενικώς. Απλώς δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, ναι, και εμείς γνωρίζουμε την αξιολογότατη καριέρα του Μιχάλη Μόσχος. Δεν την έχουμε ακολουθήσει. Είπαμε, είναι εδώ πέρα, ξέρετε, το θέμα του καθενός. Το πώς και πόσο τον. Και κατά πόσο τον το γνωρίζει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι του Βολίου με τη Σενεγάλη. Εντάξει, θέλω να πω πέρα από του θανάτου τώρα, αυτά και τα άσχημα. Εντάξει, του Βασίλη Λεβέντη, είπαμε, είναι και πολύ. Πολύ δικό για μας, δηλαδή για τη γενιά των νομίζω 40 μέχρι 60 που είμαστε, έχει χτυπήσει κέντρο ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη. Από την άλλη, είναι πραγματικά αδύνατον ό,τι και να συμβαίνει στο στιγμό, να μην διαλύεσαι βλέποντας τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τρομερό και δεν υπάρχει λέξη για να το περιγράψει. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια. Δεν έχουν καύσιμα, δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν τίποτα. Είναι αδιανόητο. Έχουν βρει 2.300 νεκρούς, έχουν 11.000 τραυματίες και υπάρχουν παιδιά 50.000 αγνοούμενοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε δυστυχώς τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι σημαίνει, γιατί.
0: Είναι αδιανόητο. Ο αριθμός είναι αδιανόητο.
1: Είναι τόσες πολλές ημέρες πια που έχουν περάσει από τους σεισμούς που πια το επικατέστατο σενάριο είναι το πιο ζωφερό που μπορεί να υπάρχει. Άρα δεν θέλω καν να το σκεφτούμε και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο από την πρώτη μέρα έχει γίνει συζήτηση με τόσους πολλούς αγνώμενους και τόσα γκρεμισμένα κτίρια. Δυστυχώς είναι μια τραγωδία από αυτές που λες, τις ανίποτες, είναι αυτό το πράγμα.
0: Το πώς γίνεται, εγώ θα ήθελα να ρωτηθώ επίσης, συγγνώμη γιατί έχουμε το ίδιο, πώς γίνεται να μην υπάρχουν καύσιμα για να μπορούν να μετακινηθούν, ξέρεις, οι σωστικές δυνάμεις ή καύσιμα για να λειτουργήσουν βαριά εργαλεία κοπής, για παράδειγμα, ξέρεις, μετάλλων και διάφορα τέτοια. Στην Βενεζουέλα είναι κάτι που με ξεπερνάει.
1: Ναι.
0: Για τη συγκεκριμένη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Που έχει τα μεγαλύτερα από τα θέματα πετρέλαιο στον κόσμο. Τι έχει γίνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το βάλω στο κεφάλι μου.
1: Δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει από τη στιγμή που,
0: που
1: συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν με την απαγωγή και τη σύλληψη του Μαδούρο. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει
0: Προφανώς.
1: Και ποιος κανονίζει τι και ποιος ντυλάρει τι. Οπότε δεν έχω άποψη.
0: Και όπως λένε και οι άνθρωποι εκεί, συγκλονιστικές ατάκες διάφορες πέρα από το σκάβουμε μόνοι μας με χυμνά χέρια και ξέρω τι, είναι τα δάκρυα δεν κουνάνε τις πέτρες. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τι φανέλα είναι αυτή το κολλήγιο. Συγγνώμη, τι είναι αυτή η φανέλα. Διαιτητές από την Ονδούρα, εντάξει, τέταρτος από την Κολομβία, βαρίστας από την Κολομβία, οκ. Δείξτε μας παρακαλώ το Βέλγιο, γιατί πρέπει να πει δύο κουβέντες ο κύριος Κώστας για αυτή τη φανέλα. Παραπάνω από δύο κουβέντες για την ακρίβεια. Λοιπόν. Α, όχι, συγγνώμη, ο βαρίστας είναι Μεξικανός. Λοιπόν, ωραία, τσίδομαι, θέλω να δω παρακαλώ.
1: Θα το δούμε. 90 λεπτά τη φανέλα θα βλέπουμε. Εμείς σου πω 120.
0: Ναι.
1: Θα πω, μην αγχώνεσαι. Τώρα βλέπουμε την παρουσία των παιχτών, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Έχει μια φανέλα η οποία είναι σαν να έχει βάλει κάποια χρωματιστά κάπου μαζί με τα, λεφτά, με τα λευκά και είχαμε ένα θέμα. Καταλαβες. Και είχαμε ένα θεματάκι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, τα ταγκαρίσματα της Ένωσης Κεντρών πρέπει να ήταν ένας θεούλης και μετά πρέπει να βρέθηκαν άλλοι, ξέρω εγώ, κανένας δυο. Ήτανε σε κομμάτια της Αθήνας αρκετά, στο κέντρο πολλά, απ' ένας που ήταν πολλά και στην επαρχία. Δεν ήταν μόνο στην Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τα Ένωση Κεντρών, στους τοίχους, τα ταγκαρίσματα, τα Βασίλης Ζεβέρης ήταν παντού. Ειδικά δεκαετία του 90 και αρχές δεκαετίας 2000 ήταν πάρα πολλά. Κάποιος το είχε ξεκινήσει, το θυμάμαι, γιατί ήταν μια συγκεκριμένη πορεία αυτή. Δεν θυμάμαι, είχε αποκαλυφθεί ποτέ το όνομά του. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα λόγω σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δηλαδή έχω δει γραμμένο Ένωση Κεντρών στου τοίχου στα πιο απίθανα μέρη πρόσφατα τη επαρχία.
1: Επίσης, γέφυρες ψηλά, ναι, που παίρναγε από την Εθνική από ένα κεντρικό δρόμο και ήταν πάνω μια γέφυρα που μπορεί να ήταν πεζογέφυρα, μπορεί να ήταν γέφυρα για τρένα ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να υπήρχε πάνω Ένωση, ναι, Κεντρών εκεί. Δηλαδή που σημαίνει κάποιο παρκουρίστα ανέβαινε και το έκανε αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν ήταν απλά ένα φαν. Ήταν φαν και παρκουρίστα μαζί.
0: Βεβαίω. Λοιπόν. Δεν πρόγραμμα, θα τη δούμε τέλος πάντων σε λίγο.
1: Καλά, θα φάμε στη μάπα.
0: Το μεταξύ παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς. Μέσα σε όλα αυτά το έχω χάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Άνταξε, κάνει 2-0 σετ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλά, δεν είναι δηλαδή. Όχι ότι. Δηλαδή να. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ότι.
1: Καλά,
0: ότι κοίταξα το σκορ και
1: ενδεχομένως. Καλά, θα μπορούσε και να κερδίσει, θέλω να πω, γιατί εντάξει.
0: Τον Τζόκοβιτς. Όχι, δεν θα μπορούσε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε αυτή τη φάση δεν θα μπορούσε.
1: Όχι. Καλά, σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να το κερδίσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Τζόκοβιτς μεγαλώνει. Δεν είναι ο Τζόκοβιτς ο τριαντάρης. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή τους χωρίζουν, ξέρω εγώ, πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Πόσο είναι, δεν ξέρω, 9.
0: Βαστάει όμως περτικούλα του Τζόκοβιτς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δεν θα τα παράλογο και να κερδίσει, ας πούμε, ένα ταινίστα 10 χρόνια μικρότερο σε έναν άλλον. Απλά είναι στη φάση που είναι ο Τσιπάς. Ναι. Αυτό είναι.
0: Και όλο ο Τζόκοβιτς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καθώς το Βέλγιο Σενεγάλη ξεκινά, θα σχολιάσουμε τη φανέλα μετά, όπως καταλαβαίνετε πλέον, γιατί η ώρα έχει πάει 11, οπότε πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sport στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέι και τα μπόρδα. Βλέπω τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Αύριο στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο χειρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης τη μακέτα για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκης. Κοντά στη συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι η Ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρα, η πρώτη πρόβα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 τη Μπέβερεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από 1 τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Για δύο χαφ κινούνται οι ασπρόμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον των Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσε Ρόζ του Άρη αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Κατέστα υπόψη τον κίτρινο νοσιώπη σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Σκοπιανός γκάρτ που πέρυσι έπαιξε στη EuroLeague με την Μπάγκερ Μονάχου υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα 2 χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξίο μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλήνου Ισπανός πρώην δεξίος μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια. Άλλη μια απώλεια για την εθνική ομάδα μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Για 16η διεθνική σεζόν συνεχίζει στον Ολυμπιακό η Βάσο Πλευρίτου. Ο αρχηγός της ομάδας πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλων των ανδρών του Συλλόγου που ανακοίνωσε τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόραρε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Πριν από λίγα λεπτά έσαντρα στην αναμέτρηση Βέλγιο-Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ζεγοβίνη. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτη αποτελεί και επίσημα ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός Power Forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μία σεζόν έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: αυτό το τραγούδι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Όταν το είχαν βγάλει το άλμπουμ, το Hysteria, η Def Leppard, το τραγούδι αυτό μπήκε λίγο στο τέλος, δεν το πολύ πιστεύανε. Και για να φτιαχτεί το άλμπουμ, τους πήρε αρκετά χρόνια και αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να ολοκληρωθεί το άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε λοιπόν να πουλήσουν γύρω στα 5 εκατομμύρια αντίτυπα για να μπορέσουν να κάνουν break-even με το κόστος της παραγωγής του δίσκου. Mm-hmm. Και είχαν κολλήσει πωλήσεις στα 2-3 εκατομμύρια, δεν πουλάγε παραπάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισαν να παίρνουν στα ραδιόφωνα στην Αμερική και να ζητάνε συνέχεια να παίξει αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και ο λόγος που ο κόσμος άρχισε να παίρνει τηλέφωνα και να το ζητάει ήταν διότι στα strip clubs της Φλόριντα,
1: ναι,
0: έπαιζε αυτό το τραγούδι πολύ, το αγαπήσαν πάρα πολύ ο κόσμος, το έμαθε μέσα από τους χορούς που κάναν τα κορίτσια στα strip clubs και άρχισαν μετά να το ζητάνε από τα ραδιόφωνα γιατί τους είχε μείνει στο κεφάλι και πέρασε τα ραδιόφωνα και λέγανε παίχτε αυτό το τραγούδι. Και έφτασε να πουλήσει 15 εκατομμύρια τέτοια μόνο στην Αμερική. Mm-hmm. Χωρί από ότι είχε πουλήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το κομμάτι λοιπόν έγινε επιτυχία λόγω των strip clubs.
1: Ωραιότατο.
0: Και βοήθησε και το συγκρότημα να κάνει την επιτυχία, να πουλήσει, να βγάλει λεφτά και χουλουπού χουλουπού. Μην υποτιμάμε τη δύναμη σε μέρη που δεν ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, είμαστε στο 12ο λεπτό. Παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Δεν έχουμε σκορ ακόμα. Φανέλες του Βελγίου, δύσκολο να τις.
0: Η φανέλα του Βελγίου είναι: φοράω μια άσπρη μπλούζα, μούσταξε κέτσαπ. Πήρα ένα χαρτί για να την καθαρίσω, αλλά το έκανα χειρότερο γιατί πότισε όλη την μπλούζα.
1: Μετά και δεν ήξερα τι να κάνω, την άφησα έτσι.
0: Και βγήκε η φανέλα του Βελγίου. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι.
1: Ωραία, πολύ κακή φανέλα. Πολύ άσχημη φανέλα. Ναι. Από αυτές τις φανέλες που στη φάση της ιστορίας που ζούμε.
0: Θα πουλήσουν πολύ.
1: Αν θα πουλήσουν, λέει.
0: Η φανέλα θα πουλήσει, το Βέλγιο δεν ξέρω.
1: Το Βέλγιο είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο είναι μια άλλη ιστορία. Μα είναι και αυτό. Έχουμε τώρα και το Αμερική Βοσνία στις 3 τα ξημερώματά. Πού να κάτσεις να δεις τώρα. Αμερική Βοσνία.
0: Και το Αμερική Βοσνία δεν είναι ένα μάτσο το οποίο ξεσκέγομαι να κάτσω το δω.
1: Ναι.
0: Τι έχασε μεγάλη, δοκάρισε και μία εστία και μετά στην επαναφορά έξω.
1: Από λάθος του Κουρτουά να πούμε. Έχει έρθει ο οποίος έκανε έξοδο, αλλά δεν την έδιωξε. Την παράδοση την ακούμπησε λίγο και αυτό τελικά έσωσε τον γκολ.
0: Ο καλός του Άγγελος έσωσε τον γκολ.
1: Ναι, βγαίνει ο Κουρτουά, την ακουμπάει, αλλά δεν την. Ποπόρεση.
0: Και ο επιθετικός Σενεγάλης πέφτοντας βρίσκει την μπάλα, τη στέλνει στο δοκάρι και όπως είναι πεσμένος προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια να τη στείλει στα δίχτυα και τη στέλνει out. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τρομερή ευκαιρία.
1: Η καλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού.
0: Ίσως η κορυφαία χαμένη ευκαιρία του Μουντιάλ, δεν ξέρω έτσι όπως
1: εξελίξει. Καλή ερώτηση, αν είναι. Ο Σαρ είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Ναι, τέλος πάντων. Ενδεχομένως. Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα, mm-hmm, θα είμαστε εδώ. Mm-hmm. Γιατί για τα υπόλοιπα πες θα μιλήσουμε πιο μετά για τα παιχνίδια, δηλαδή της Παρασκευής, ας το πούμε, ξημερώματα. Αλλά αύριο θα βρεθούμε εδώ για να δούμε στο 10-12 Ισπανία-Αυστρία. Τι παραπάνω πόσο έχουμε που μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε και πολλά.
1: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα Γαλλία-Σουηδία.
0: Ναι, πολλά με λίγα δηλαδή. Mm. Έτσι μοιάζει. Ναι.
1: Πολλά με κανένα πιθανότατα.
0: Ναι, έτσι μοιάζει.
1: Πολλά με κανένα. Με το μεγάλο ενδιαφέρον, όχι στο ποιος θα περάσει γιατί το ξέρουμε, αλλά να δούμε αυτό. Τι μπάλα θα παίξει η Ισπανία, τι ανετήλα θα δείξει, πώς είναι ο Γιαμάλ, δηλαδή νομίζω περισσότερο, ξέρεις, αυτά κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα παρά εάν υπάρχει περίπτωση να κοντράρει η Αυστρία την Ισπανία. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Μαρόκο, Σενεγάλη, τι ψάχνετε τώρα, πού θα βρεθεί ο καθένα τον καθένα. Μαρόκο, Σενεγάλη μπορούν να βρεθούν στα ημιτελικά. Δεν μπορούν να βρεθούν νωρίτερα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει αυτό ένα αφρικανικό ημιτελικό.
1: Θυμίζω ότι οι δύο νικητέ, δηλαδή αυτού του παιχνιδιού και του επόμενου, παίζουν μεταξύ του, mm-hmm, στη φάση των 16. Ο νικητή, δηλαδή του Βέλγιο Σενεγάλη, στου 16 με τον νικητή του Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Βοσνία.
1: Βοσνία, ναι. Έτσι είναι φτιαγμένο τέλος πάντων το ταμπλό σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, με τα γκολ που μπαίνουν, θέλω να σου πω ότι θα έχουμε συγκλονιστική μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι, ανάλογα πώς θα πάει και ο Μπάτσο φυσικά, θα το διεκδικήσουν στα ίσα. Έχουμε τον Μέση και τον Εμπαπέ με 6, τον Χάλαντ και τον Χάρι τον Γκέιν με 5, τον Ντεμπελέ και τον Βίνι με 4.
0: Με διαφορά ότι ο Μέση έχει μάτς λιγότερο από όλους αυτούς. Οι άλλοι έχουν δώσει τα παιχνίδια τους.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Και έχει και πολύ πιο εύκολο αντίπαλο μπροστά του. Δηλαδή προσφέρεται το Κάπο Βέρντε για να βάλει πολλά γκολ. Να το πω έτσι. Όπως γενικά οι ομάδες που έχει παίξει μέχρι τώρα προσφέρονταν και προσφέρονται και από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε, για να κάνει... δεν είχα μελετήσει το ταμπλό πραγματικά μέχρι που το πες. Είναι χαρακτηριστικά πιο εύκολο.
0: Το ταμπλό είναι.
1: Το ταμπλό στην πλευρά της Αργεντινής.
0: Το ταμπλό το έχει σχεδιάσει ο νονός του Μέση, ο Ινφαντίνο. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα, πώς θα φτάσει το βαφτιστήρι μου μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι.
0: Βάλτε αυτό τον όμιλο, αυτό το μονοπάτι να φτάσει ημιτελικό και να παίξει με το Βατικανό, τα άσπρα χώματα, τη μεικτή αλλού Φαν Πάρκ, την Ανδώρα. Ό,τι ομάδα τέτοια μπορεί να υπάρχει, ας πούμε. Το βράδυ Ποδιακό, την ομάδα των καλλιτεχνών. Με αρχηγό τον Μάρκο Σεφερλή, με αυτούς θα παίξει η Αργεντινή μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Το κανόνισε ο νονός. Όλα καλά.
1: Ωραία τα λες.
0: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι στα 6 γκολ αυτή τη στιγμή, αλλά έχει να παίξει η Αργεντινή με το Κάπο Βέρντε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να δούμε κανένα τρίμπαλο από τον Μέση και μετά
1: πέρα
0: να ξεφύγει η κατάσταση.
1: Από το ρε παιδί μου, χαχάχουχου και την αποθέωση, μου κάνει εντύπωση, όχι θετική, αρνητική πρέπει να σου πω. Μάλλον. Δημιουργεί προβληματισμό το γεγονός ότι ο Μέση είναι στη συντριπτική πλειονότητα, ας το πούμε, των φάσεων και των ευκαιριών, όμως και τον αποκλειστικό εκφραστή, ας πούμε, των επιθετικών ενεργειών της Αργεντινής. Μια Αργεντινή που δεν τη λείπουν παίκτες σκόρερ ή δημιουργικοί παίκτες. Νομίζω εκτός από τον ποιος έχει βάλει γκολ, ο Λοσέλσο που έχει βάλει ένα και ο Λαουτάρο.
0: Νομίζω, ναι.
1: Από ένα. Εντάξει. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τον τελικό αυτή τη δουλειά. Με την έμφαση τη λέξη τελικό.
0: Ή παρακαλώ. Και μπορεί.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, ή και μπορεί να πάει.
1: Ή και μπορεί. Ναι. Μπορεί όντως. Λοιπόν, σε άλλα νέα, επειδή περάσουμε στα δικά μας, θέλω να πω πραγματικά, ζητήσουμε ενδεχομένως ένα συγγνώμη μικρό, όχι μεγάλο, στη Manchester City, που νομίζω ότι όποιον παίχτη χτυπάει μπορεί να τον πάρει η κυρία City, επειδή έχει τα λεφτά. Γιατί όπως είπε ο κύριος Κούσας, τι 116 οικονομικές παρατυπίες, 117, τις κάνουμε, 122, 125, δεν έχει σημασία. Θα μαζευτούν σε κάποια φάση, θα τα συζητήσουμε.
0: Θα τα συμψηφίσουμε.
1: Θα τα συμψηφίσουμε, θα πάρουμε τις αναβολές μας μέχρι από πάνω. Οπότε ας δίνουμε λεφτά μέχρι τότε. Αλλά όχι. Στην περίπτωση του Σάντρο, του τον άλλη, όχι. Όχι. Όχι.
0: Και όλα θα τα λες γιατί πού πάει ο Σάντρο
1: τον άλλη. Ο Σάντρο τον άλλη, τότε να είμαι από μικρό παιδί. Εντάξει.
0: Κάποιος λέει μπορεί να έχει βάλει στοίχημα τον άλλη ότι θέλει να πάει στην τότε να.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σάντρο τον άλλη.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω πόσο πεζόταν στο στοίχημα το να πάει στην Τότεναμ ο Σάντρο τον άλλη. Και δεν είναι τυχαία λέξη στοίχημα για τον Σάντρο τον άλλη.
1: Το καταλαβαίνω, ναι, που το λες. Και εγώ έχω και την παράπλευρη απορία γιατί ο Σάντρο τον άλλη θέλει να καταστρέψει την καριέρα του στα 26 του. Γιατί, αγόρι μου, θες να το κάνεις αυτό?
0: Καλά, στη Νιουκάστλ είναι. Θέλω να πω, η καριέρα του δεν πάει πρίμα. Είναι στη Νιουκάστλ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, είναι στη Νιουκάστλ. Ναι, δηλαδή, περιμέναμε ότι η Νιουκάστλ την αναλάβανε οι Σαουδάραβες και ότι θα γίνει, ας πούμε, η νέα City. Δεν έχει γίνει.
1: Α, καλά, όχι.
0: Δεν
1: έχει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει γίνει. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω.
0: Επίσης, φεύγει από το Νιουκάστλ και πάει στο Λονδίνο, Γιάννη μου. Άμα με ρωτάς.
1: Όχι ως μέρος, ως επιλογή μέρους.
0: Και ως επιλογή μέρους,
1: ναι. Ναι, για τη ζωή του. Μια χαρά είναι, για την καριέρα του συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει. Καριέρα του είναι πόσο, 26, είναι 25.
1: Ναι, 26.
0: Μια χαρά είναι. Α, πάει εκεί πέρα δύο χρόνια, το πολύ να τον δει κανένα άνθρωπο, να πάει καπάλου μετά. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: αλλά έχει κάνει όμω την πενταετία που σου έχει ανεβάσει. Δηλαδή, όταν έχει αναγκάσει τη Μίλαν. Γιατί, α πούμε, αυτό που γίνεται στην Premier League, τι γίνεται ακριβώ το ίδιο με την ίδια συχνότητα στην Ιταλία, να δίνουν μεταξύ του 20, 30, 50 και 100 στάρε όπω το κάνουν οι Άγγλοι. Αλλά το έδωσε η Μίλαν, ξέρω 15 εκατομμύρια ευρώ για τον πάρα από την Πρέσσα, λε, όπα ρε φίλε, κάτι έχουμε. Δηλαδή, να δώσει η Μίλαν 15 εκατομμύρια ευρώ, ναι, και μετά λε, όχι ρε φίλε, τι λε, δύο χρόνια μετά έδωσε 60 νιουκάστ, εντάξει, πλήρωσε μια υπεραξία. Τα έλεγε η Νιουκάστλ. Και όμως τα 60 γίνανε 80 και τα 80 τώρα πόσο τον πήρανε οι. Πόσο τον πήρε τότε να μου κάνω. 115. 100 εκατομμύρια λίρες. 115 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έφυγε ο Λέβη και άρχισε το ταμείο, ο Κουμπαράς έσπασε.
1: Αυτό έγινε.
0: Γιατί δεν είναι. Είναι και η μεταγραφή του Ματέου του Φερνάντες,
1: ναι,
0: με 85 εκατομμύρια λίρες. Τώρα σκέψου αυτό, αν ήταν ο Λέβη εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, θα έχει κλειωθεί με εκρηκτικά στο γραφείο και θα έλεγε όχι.
1: Θα το βάλω φωτιά, έτσι θα έλεγε. Όχι, θα
0: με εκρηκτικά σου λέω μέσα πάνω στο γραφείο και θα ανατινάξω το λογιστήριο στον αέρα. Το λογιστήριο στον αέρα. Και τα λεφτά του να μην είναι. Και τα λεφτά των αλλών να είναι. Τα λεφτά του. Είναι δυνατόν να δώσει 185 εκατομμύρια λίρες για δύο παίχτες. Τι συζητάμε τώρα.
1: Φρίκι,
0: φρίκι. Δηλαδή και τώρα που δεν είναι στην ομάδα, φαντάζομαι ότι αισθάνεται πολύ άβολα με όλο αυτό.
1: Όντως. Ναι, ρε. Είναι όντως έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι να πούμε. Κρίμα για τον άντρα τον άλλη. Μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του σε κάποια φάση.
0: Μόνο έτσι μεγάλη τότε να θα ξαναγίνει μεγάλη τότε να.
1: Ναι. Γελάω πρώτος γιατί ξέρω.
0: Να σου πω κάτι. Έμεινε ο προπονητής γιατί έμεινε στην κατηγορία. Ας δώσουμε επιτέλους μια ελπίδα σε αυτή την ομάδα ότι μπορεί να. Ξέρεις. Μπορεί να. Τι να σου πω. Ξέρεις τη συμπάθεια
1: της. Θέλω πιο πάνω από τη μέση. Να φτάσει πάλι σε
0: ό,τι μπορεί να ξαναγίνει μια κανονική ομάδα σιγά σιγά με καλύτερους παίχτες και έναν καλό προπονητή η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα χάλια που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Αυτό λέω. Δηλαδή γελάγαμε και με τη United. Όλα αυτά τα χρόνια και καλώς γελάγαμε. Η περσινή United στα χέρια του Κάρικ έγινε μια άλλη ομάδα χωρίς συγκλονιστικές μεταγραφές παιχτών. Δεν είναι ότι αλλάξαν οι παίχτες, άλλαξε η λογική κοινοτροπία.
1: Ναι.
0: Και έγινε μια ομάδα η οποία ήταν κανονική ομάδα. Δεν έγινε η United του Ferguson προφανώς ακόμα και θα ήταν και παράλογο να συμβεί μέσα σε 6 μήνες, αλλά έγινε μια κανονική ομάδα.
1: Ναι, δεν είναι άδικο αυτό να το πεις.
0: Οπότε. Και στην τότε να γίνει και αυτή ξανά μια κανονική ομάδα και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Για να γίνει αυτό, θες καλό προπονητή. Δεν ξέρω αν είναι ο προπονητής που θα το κάνει.
1: Γιατί ήταν ειδικού σκοπού μέχρι εδώ.
0: Αυτό. Το ξέρουμε. Μακάρι να είναι. Θέλει σίγουρα καλούς παίχτες. Πάει και παίρνει καλούς παίχτες. Θέλω να πω κάτι γίνεται, κάτι κουνιέται. Προφανώς ο προπονητής που πήγε, πήγε με τον deal να. Παιδιά, θα έρθω να σωθούμε, αλλά το χρόνο θα ψωνίσουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική πήγε. Δεν πήγε για να παίξει.
1: Καλά, ναι.
0: Με τον Ριτσάρλισον στάρ της ομάδας.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, καλά το λες για την Νιουκάστλ. Η Νιουκάστλ, λοιπόν, αφού μπήκε μέσα, δηλαδή έκανε το ντου, ας το πούμε έτσι. Αφού πλήρωσε υπεραξίες για να φτιάξει μια ομάδα που να λέει, ξέρεις, προσέξτε μας. Και όλα τα υπόλοιπα. Ξαφνικά, τι έχει γίνει τώρα, δηλαδή απολέσαν το σχέδιο, γίνεται selling club, ενδεχομένως.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο να το αναρωτιέσαι αυτό. Τι συμβαίνει με τη Newcastle. Δηλαδή η Newcastle θέλει να γίνει καλύτερη και να χτυπήσει το πρωτάθλημα ή θέλει να πουλάει, πώς το λένε, να παίρνει τον σεβάσμιο Βολτεμάντε με 75 εκατομμύρια και μετά να δίνει τον Γκόρντον με 80. Δηλαδή, θέλω να πω, ψάχνουν χρήματα. Τι ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι ψάχνουν να κάνουν όταν αγοράζουν μεν, δηλαδή δίνουν τρελά χρήματα για όποιον μπορείς να φανταστείς. Για τον Γουίσα δώσανε σχεδόν 60. Για τον Ελάγκα δώσανε πάνω από 60. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά λεφτά. Ναι, να του πάρουμε γιατί μπορούμε και γιατί να φτιάξουμε μάδαρα. Και μετά πάει και πουλάει τον Γκόρντον. Τώρα πουλάει τον άλλη, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Θα πηγαίνουμε παίκτες. Τι θέλει να κάνουμε, έχει καταλάβει τι θέλει να κάνει.
0: Και έχουν καταλάβει αυτοί τι θέλει να κάνουν, πιστεύει.
1: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Δεν είσαι άδικο. Και άλλω δεν λέω καν για τον Ίζακ, έτσι. Γιατί ο Ίζακ, άντε, πε.
0: Ο Ίζακ δεν θέλει να τον δώσει στην πραγματικότητα.
1: Το έβαλε σε μεγάλη.
0: Λοιπόν, για τον Ίσακ λοιπόν δεν θέλανε να το δώσουν. Ήταν μια.
1: Αλλά λύσαξε ο ίδιος.
0: Λύσαξε πια και φτάσει σε ένα σημείο που ξέρεις, δεν προπονούνταν, δεν ήταν με την ομάδα, δεν. Ξέρεις, πίεσε πάρα πολύ. Πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Ήταν πολύ ανήθικο αυτό που έγινε. Το λέω παρότι ήρθε στην ομάδα που υποστηρίζω, αλλά δεν πάβει να είναι ανήθικο όλο αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη ο οποίο αρνείται γιατί θέλει Σόνι και δεν να πάρει μεταγραφή ενώ έχει συμβόλαιο. Είναι ένα πράγμα ανήθικο. Πώς το κάνουμε τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε. Όταν μας συμφέρει ή όταν η ομάδα που υποστηρίζουμε που το κάνει να λέμε έλα μωρέ εντάξει μια χαρά, είναι ανήθικο. Οπότε για την περίπτωση του Ίσακ όχι, δεν είναι.
1: Δοκάρι και γκολ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δοκάρι. Από δύο διαφορετικούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Δοκάρι στην κεφαλή είναι στον Σάρ ήταν και έρχεται ο Χαμπίμ Ντιαρά. Μετά με εξουδετερωμένο βέβαια Ναι, ο Σάρ είναι στην κεφαλιά.
0: Παιδιά, η άμυνα του Βελγίου όλα καλά. Δηλαδή, χάνει την κεφαλιά στο κέντρο τη άμυνα.
1: Και μετά,
0: και μετά στην επαναφορά από το δοκάρι φτάνει πρώτο παίκτη τη Σενεγάλη. Παιδιά, όλα καλά. Ναι. Εκεί πέρα στο Βέλγιο.
1: 4-2 το μεσημέρι. Δύο παίκτε τη Σενεγάλη, ο ένα την μπάλα στο δοκάρι, όλα στα δίχτυα.
0: Όλα καλά, παιδιά, έτσι. Πολύ κομψό ο προπονητή τη Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Υπέροχο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ωραίο κοστούμι μπεζ με λευκό μπλουζάκι μέσα. Υπέροχο. Πολύ, πολύ κομψό. Μπράβο. Μπράβο.
1: Αλήθεια, δεν τον είχα. Δεν τον είχα προσέξει. Είναι ο Πάπε Οτιόν, το θυμάστε από το παλιότερο Σενεγάλη. Ναι. Ωραιότατος. Βεβαίως. Τι κάνανε, χάσανε το hydration break. Τι έχει 17 βαθμούς. Τι θέλετε τώρα.
0: Μα το έχουμε πουλήσει, θα κάνουμε παιδιά
1: τι
0: τώρα.
1: Τι θέλετε,
0: ο πελάτης θα κάνει τώρα όμως. Ο πελάτης που έχει πληρώσει θα κάνει. Θα ανάψει σόμπες για να ανέβει θερμοκρασία να κάνει hydration. Τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός. Έχει δώσει εκατομμύρια για αυτό το δίλεπτο.
1: Έλατε. Λοιπόν, θα ζοριστεί το Βέλγιο τώρα. Θα ζοριστεί το Βέλγιο τώρα. Σαφές προβάδισμα σε Σενεγάλης για το μάτς, νομίζω. Λοιπόν. Και ναι, γιατί τελικά είχαμε για την Πανάθα τώρα. Τι θέλετε από την Πανάθα. Δεν το είδατε το μάτς, δεν τα ακούσατε. Το περιγράψε ο Διονύσης Δεσύλλας. Δεν ακούσατε ότι είχαμε. Ωραία, όμορφη φιλική τεσσάρα. Δεν ακούσατε ότι είδαμε τις αρχές του Νίστρουπ. Τι θέλετε άλλο δηλαδή.
0: Βέβαια, θέλετε αλήθεια να συζητήσουμε σοβαρά για ένα μάτς, το πρώτο μάτς προετοιμασίας με ομάδα β' κατηγορίας που μαζεύονται. Εντάξει. Okay.
1: Να, αλλά να μην πούμε, δηλαδή δεν έγινε το μάτς.
0: Φυσικά και έγινε το μάτς.
1: Άρα, τι, να μην το λάβουμε υπόψη μας.
0: Έπεσα απέναντι την Αγγλία όμως. Κατάλαβε σχεδόν το πρωτό.
1: Ένα μηχρονάκι όμως προλάβαινε.
0: Ένα μηχρονάκι μέχρι
1: εκεί. Ένα μηχρονάκι προλάβαινε. Λίγο Αντίνο να δει.
0: Αντίνο στο δεύτερο.
1: Α, στο δεύτερο ήταν που έκανε τα ωραία. Τότε εδώ. Δεν τα έχει σκεφτεί όμως αυτά.
0: Να δει, το πρώτο ήταν. Να το hydration, παιδιά. Ορίστε.
1: Α, τώρα είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αργήσαμε λίγο, αλλά οι άνθρωποι έχουν πληρώσει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, από το 22.
1: 6,5 φορά μακριμάνικα.
0: Επειδή είμαστε το 27ο λεπτό τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει στο 22-23 τυπικά.
1: Ναι.
0: Ζέστανε αυτό το τετράλεπτο.
1: Α.
0: Δηλαδή έφυγε το σύννεφο, άρχισε να βαράει ο ήλιος και ζέστανε. Και σου λέει ότι είσαι, παιδιά, ζέστη. Hydration break.
1: Ναι.
0: Μπάω στα παιδιά τίποτα, μην έχουμε αφυδατώσεις.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πιστεύω θα κυνηγάει ποιο παίχτη ότι δεν το σταματάει. Γιατί διψάσαι, διψάσαι. Τι να κάνεις. Είναι τρομερό. Εντάξει, μην κουρδίζετε τον κύριο Κώστα. Μην κουρδίζετε. Η Πορτογαλία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αυτό μπορούσε να κάνει η Πορτογαλία, αυτό έκανε. Τι να κάνει παραπάνω η Πορτογαλία. Ό,τι μπορεί κάνει. Κάθε ομάδα κάνει ό,τι μπορεί περίπου. Τι νομίζετε. Ναι. Για τον κύριο Μπιέλσα βεβαίως να πούμε. Το περιμέναμε. Το Αργεντινή, Ουρουγουάη το περιμέναμε και εμείς είναι η αλήθεια. Αλλά τι να κάνουμε που ο κύριος Μπιέλσα πήρε το 1/3 του ρόστερ τραυματίες. Τι να κάνουμε δηλαδή, συγγνώμη, φτάνει η Αργεντινή γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι φταίει κανένας γι' αυτό. Υπήρχε ευκαιρία να δούμε Αργεντινή. Εγώ θα μπορούσαμε να δούμε Αργεντινή. Πορτογαλία. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν έγινε. Τώρα τι να κάνουμε και αλλάξαμε και πήγαν στην άλλη πλευρά του τάμπλο. Και ο κύριος Τζιάννη δεν μπορεί. Δηλαδή ο κύριος Τζιάννη μπορεί μέχρι ένα σημείο φτάνουν οι μαντικές του ικανότητες.
0: Γιάννη...
1: Κάνω την εκτίμησή του.
0: Γιάννη, δεν έχει περιορισμό. Οι ικανότητες δεν έχουν περιορισμό.
1: Και ο Γιάννη βάζει το λαδάκι.
0: Ο Παπετιέρ δεν έχει περιορισμό να λέει έχω δύο κούκλες, έχω τρεις κούκλες. Παίζει από πάνω.
1: Αυτή την ιστορία δεν έχει καταλάβει που εμφανίζεται σε δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Αυτό σου λέω, είναι Παπετιέρ. Είναι απίθανος.
1: Ναι. Αυτό έχει καταλάβει. Είναι στο ένα παιχνίδι το ολόγραμμά του, ας πούμε.
0: Είναι τηλεμεταφορά. Εγώ πιστεύω ότι είχε ανακαλύψει τηλεμεταφορά. Και πηγαίνει από το ένα παιχνίδι στο άλλο, βλέπει ένα τεταρτάκι εδώ, κάνει μια κάνει ένα Scott Beam Me Up, όπως ήταν στο Star Trek, και βγαίνει στο άλλο παιχνίδι.
1: Εγώ σε πιστεύω, αδερφέ μου.
0: Μόνο εκείνος μπορεί να το κάνει. Μόνο εκείνος.
1: Άστε, υπέροχα. Λοιπόν, ρίχνουμε και λίγο νερό στο γρασιδάκι. Παίξαν και διαφημισούλες.
0: Όλα καλά.
1: Τελειώσει και το τέτοιο. Πάμε και σε δελτίο. Όλα τακτοποιημένα.
0: Έτσι.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η Βάγια Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά τη δολοφονική επιχείρηση.

0: στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Το αγοράκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ έχει αποφασιστεί να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάστηση ενός άντρα 41 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα ετώλα Καρνανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άντρες φίλοι είχαν πάει στην περιοχή για ράφτινγκ όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν από ύψος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλαπόδη του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Νωρίτερα απειλήθηκαν οι κοινότητες Σφάκα και Κατάλημα. Τρία άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν σήμερα σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Αντιμέτωπο με ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αίσθηση θερμοκρασίας αναμένεται πως θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη τις προσεχείς ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, Βέλιο Σενεγάλη, 0-1 το παιχνίδι. Είμαστε 38 λεπτό. Πιο πιθανό να βάλει δεύτερο Σενεγάλη παρά να σου φάρει
1: στο παιχνίδι. Ναι, δεν υπάρχει Βέλγιο στο παιχνίδι αυτό. Ξέρεις, δεν είναι. Πώς σου πω, και η Αγγλία έμεινε πίσω στο σκορ και προσπάθησε μετά να κάνει κάτι. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα Βέλγιο το οποίο δείχνει ανήμπορο. Τουλάχιστον στο, μέχρι το χρονικό σημείο που βλέπουμε. Η κατοχή μπάλας που έχει είναι ανούσια. Ιδέες δεν υπάρχουν. Δεν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει έναν τρόπο να επιτεθεί και προσπαθεί να κάνει κάτι. Προσπαθεί σπασμωδικά να βγάλει κάπως την μπάλα στην περιοχή, μπας και γίνει κάτι. Δεν φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε βέβαια, χρόνος υπάρχει.
0: Τι coming home ρε που στο ημίχρονο ψάχνατε το τηλέφωνο του Southgate.
1: Τρομερός κιθαρίστας ο Brian May τον χαντάκωσε που είχε για frontman τον Άγγλο Κώστα Καφάση. Λέει κάποιος.
0: Για όνομα.
1: Λέει
0: για
1: ασέβαστος,
0: όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι το κρέας για τη Σαρακοστή. Αν οθεί το βουόμο βιβόδες μίγει.
0: Αντί να μας μιλήσεις Βαϊμά και τι είδες εσύ σήμερα από το σύστημα του Δανού μας, μιλάς για τα κατσίκια του Yorkshire.
1: Το τερμάτισαν λέει στο hydration break. Τα ποτιστικά του γηπέδου γύρισαν προς τους πάγκους και κατάβρεξαν τους δύο προπονητές. Και δυστυχώς και τον Ντόν Τζόνσον από τη Σενεγάλη που έβγαλε το κρεμσακάκι.
0: Celtic Rangers σε Ιρλανδική pub στο Λουξεμβούργο. Τύπος ξεγυμνώθηκε και κρεμάστηκε από το φωτιστικό.
1: Υπέροχη. Υπέροχα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Αν η Taylor Swift είναι πείραμα της CIA σύμφωνα με τον κιθαρίστα των Metallica, μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο είναι το πείραμα της CIA για το Μουντιάλ. Λέει ο στις 9 του Ζαγαρέτη, Νίστρουπ έβαλε στο σπίτι.
0: Με βάση την εικόνα των ομάδων στο Λέγκα, είναι πιθανό να έχουμε τον ίδιο τελικό με το 22. Δύσκολο αλλά πιθανό. Έχει ξαναγίνει όντως το 86 και το 90. Από τις ίδιες ομάδες στο τελικό.
1: Με βάση την εικόνα των ομάδων, είπαμε από τη Γαλλία έχουμε ξεκάθαρη εικόνα γιατί έχει παίξει παιχνίδια μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας. Από την Αργεντινή έχουμε μόνο την ευκολία των παιχνιδιών που έχει δώσει και το εύκολο πρόγραμμα που έχει μέχρι τους 4. Στην πραγματικότητα την Αργεντινή δεν έχουμε να ζορίζεται πουθενά. Γιατί η αντίπαλή της δεν είναι στον πόη της, πώς το πούμε. Οπότε να δούμε την Αργεντινή σε παιχνίδι το οποίο να έχει έναν αντίπαλο καλό για να καταλάβουμε και πού πάει η Αργεντινή. Αυτό είναι το θέμα. Όχι ότι έχει παίξει μεγάλα μεγαθύριο η Γαλλία, αλλά έχει παίξει με καλύτερες ομάδες από ό,τι έχει παίξει μέχρι τώρα. Γιατί
0: σίγουρα, ναι. Συζητάμε τώρα. Να σημειώσουμε, λέει, ότι αν παιχτεί προημιτελικός Μαρόκο-Γαλλία,
1: ναι,
0: στο Παρίσι θα γίνει πατερντή με 240.000 Μαροκινούς που ζουν στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Όσο εσείς ασχολείστε με παπαριές, η Eurovision ανακοίνωσε Καναδά. Αυτή τη Eurovision θέλουμε, λέει ο Λόρδος Κουκούνσκιν.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Να ανοίγουμε εδώ την αγορά παντού. Γιατί όχι. Οι Αυστραλοί δηλαδή που μας χαλάσαν τίποτα, μας ενοχλήσαν κάποιοι άνθρωποι, που μας ξυπνήσαν το παιδί, βάλαν σκούπα ας πούμε μέσα στη νύχτα, τι κάνανε οι καημένοι.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τον καφέ του Τάκαρ του Μπουλή. Τάκαρε, αν ακούσει τρίβο εφημερίδα για πάρτι σου. Λέει επίση ο Λόρδος Κουκούνσκιν. Τάκαρος είχε γενέθλια χθες που θες να του πούμε χρόνια πολλά.
1: Του είπαμε, εγώ του έστειλα. Ναι, να τα πούμε και δημόσια.
0: Κύριε Γιάννη, αγόρασα αυγά, φέτα και φρέσκες ντομάτες. Θέλετε να έρθετε να σας δείξω πόσο καλή στραποντσάδα φτιάχνω. Λέει ο Τζίλης, ο Λόρδος του σχηματαρίου. Μάλιστα.
1: Δεν κάποιος ο διαιτής φοράει στους ώμους προστατευτικά αμερικανικού φούτμπολ. Πρέπει να είναι εξοπλισμός όλα αυτά που κουβαλάνε οι άνθρωποι, οι κάμερες και τα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λίγα πράγματα έχουν μείνει σταθερά. Το ότι νυχτώνει, το ότι ξημερώνει και οι τρόποι επικοινωνίας για το Fight Club. Θα μας τα αλλάξετε γι' αυτό.
1: Ναι, όχι δα. Όχι δα. Λέει, άρχισαν οι γραφικότητες εδώ. Ιούλιο του 66 ο Μουρ έδωσε 2 ασίστ στον Χέρστ. Ιούλιο του 26 ο Γκόρντον έδωσε επίσης 2 ασίστ στον Κέιν. Να είναι σημάδι, λέει το BBC. Το λέει το BBC.
0: αυτά
1: είναι τα ωραία.
0: Αυτά είναι υπέροχα.
1: Δεν είναι άμα τα γράφει κάποιος αγκλάρα στο Facebook. Ναι, ναι. Είναι ότι τα λέει το BBC με κάθε σοβαρότητα. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν τους ιονούς. Γι' αυτό τους αγαπάω, ρε. Γιατί κοντζάμ BBC τώρα κάθεται ένας άνθρωπος τώρα και βγαίνει και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Έχει γίνει αυτό.
0: Και υπάρχουν, και υπάρχουν εκατομμύρια πρόθυμοι που θα το πιστέψουν
1: ναι,
0: να το ακολουθήσουν.
1: Μα αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό. Εγώ λέω να σου πω, ήμουν πολύ ούλτρας λεβεντικός.
1: Ναι.
0: Έβλεπα και Θανάση Μουραφέρη, αιώνιο υποψήφιο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έπαιζε μονά ζυγά με τράπουλα και ζωντανά τηλέφωνα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πάει στη συναιστίαση Βασίλη Λεβέντη σε πνευματικό κέντρο στην Αγία Παρασκευή. Στο διάλειμμα είχε συναυλία κελτικής άρπας. Mm-hmm. Θα σέβεστε.
1: Mm-hmm. Κύριε, σας ακούω με γενεθλιάζοντα πεντάχρονο Βενομάκι που με κέρασε πρωί-πρωί γενέθλιο εμετό. Εννοείται, λέει, όσο ήμουν στην πόρτα για δουλειά. Λες και ήπιαμε μαζί μπήρες χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Στους Μέγκαντεθ. Λέει ο Τζίφορ Γκρόμπελαρ. Να ζήσει, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση και ας σου έκανε το ρούχο αγνώριστο, να ζήσει. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το μήλο στο στόμα του αρνιού πάνω στη σούβλα?
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Αυτό με το μήλο στο τέτοιο, πέρα από, ξέρω εγώ, τον Αστερίξ, ξέρω εγώ που το βλέπουμε, ναι, εκεί πέρα. Το έχουμε δει ποτέ στην πραγματική
0: όχι,
1: ζωή?
0: Όχι.
1: Okay.
0: Όχι. Εκτός
1: αν βγει κάποιος και πει, παιδιά, εμείς βάζουμε μήλο πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Μα τι, δεν βάζετε μήλο, είναι δυνατόν?
1: Είστε τόσο καράβλαχοι, δηλαδή τόσο βλαχάρες, δεν βάζετε μήλο? Δεν έχω δει πουθενά το μήλο στο. Συγγνώμη κιόλας.
0: Οι Μεξικανοί στο Αζτέκα έχουν 70 νίκες, 17 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες σε 89 παιχνίδια. Οκ, okay, ας το κρατήσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, ο Πασόκο Κονσκιατάρη λέει το εξής. Το Βέλγιο είναι σαν τη σκούπα ρομπότ. Γυρίζει γεμάτος χαρά να βρει το σπίτι καθαρό και ανταυτού βλέπει τη σκούπα σφινωμένη κάτω από καρέκλα. Είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα, η καλύτερη παρομοίωση μπορεί να πει κανείς για το Βέλγιο. Είναι αυτό ακριβώς.
0: Η λογική αναμέτρηση και εκείνη μας θυμίζουν μεταξύ του Προέδρου και του Γεώργιου Αλέξανδρου Μαγκάκη.
1: Μάστε. Mm-hmm. Οι Σίμψονς, λέει, έχουν μιλήσει, έχουν δώσει τελικό Πορτογαλία-Μεξικό.
0: Yeah.
1: Κρατήστε το. Εντάξει.
0: Είναι αυτοί που λένε σε κάθε Μουντιάλ ότι θα το πάρει η Αγγλία, οι ίδιοι που λένε να πας διακοπές Μύκονο εκτός σεζόν είναι ωραία, και οι ίδιοι που παίρνουν 200 ευρώ καφετιέρα και αγοράζουν καφέ απ' έξω?
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το καφάσι για το συγχωρεμένο μπουγιουκλάκι? Όχι, παιδιά, δεν είναι.
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ό,τι και ο Κιμάς για τα γεμιστά? Μπορεί να τον βρεις εκεί, αλλά δεν προσφέρει κάτι, μάλλον το αντίθετο. Το διαβάζω για να γνωρίσεις την αγανάκτηση, την γιούχα και την περιφρόνηση του κόσμου που το ακούω, που το άκουσα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ορίστε, υπάρχει χρόνια έλλειψη καυσίμων στη Βενεζουέλα, κυρίως λόγω φθοράς υποδομών. Και ο σεισμός επιδείνωσε το πρόβλημα. Ανεπαρκώς συντηρημένα διηλιστήρια που δεν μπορούν να επεξεργαστούν καύσιμα. Ζημιές σε δρόμους, λιμάνια και στις υποδομές διανομής καυσίμων και κλοπές βενζίνης. Χάος, ακούγεται αυτό. Ψηλό χάος.
1: Μουντιάλ χωρίς Ιταλία δεν λέει, λείπει το δράμα. Δεν θα συμφωνήσω.
0: Κάποιος ρωτιέται το εξής, και είναι ωραίο να το συζητήσουμε αυτό. Αυτή η νέα μινιμαλιστική μετάδοση των αγώνων πώς έχει προκύψει? Είναι το avant-garde sports casting. Δεν ακούς πια ούτε τη λέξη γκολ. Παρά επιφωνήματα και κάτι φιλοσοφίες. Ο Μαέβιος Παχατουρίδης περιγράφει. Εντάξει, το επειδή βγήκε ο. Α, τώρα αυτά έχετε στο μυαλό σου, επειδή βγήκε ο Αλέξης Πυρόπουλος και είπε το εκεί στον αγώνα της Γερμανίας αυτό με το μαλακό υπογάστριο. Εντάξει. Τώρα. Είστε κι εσείς λίγο υπερβολικοί.
1: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, το σε βλέπω σαν φίλο από Γκομενέτο, λέει ο Ροναλντίνιο Σκουιρτίνιο. Σε όλες τις γουρνοπουλερίες της Καλαμάτας υπάρχει μήλο στο στόμα για να φαίνεται το στόμα ανοιχτό και πιο εντυπωσιακό.
0: Mm-hmm.
1: Πήγαμε από το αρνί στο γουρνόπουλο τώρα, βέβαια, έτσι. Αλλάξαμε κατηγορία. Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ ό,τι και η ελίτσα με την οδοντογλυφίδα στο Μαρτίνι? Ήμουν στο Κάρντιφ για μετάλλικα την Κυριακή και τα έπινα σε pub με το όνομα Fight Club. Έχω και φωτογραφία που να τη στείλω. Λέω πάνω στο Εθνικάρας.
0: Στο mail.
1: Στο mail.
0: Διαφάμε αν είχε περάσει η Πορτογαλία, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε γίνει το τι θα γινόταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία τι θα γινόταν. Αν σημασία έχει τι έγινε. Ποιο πρωτάθλημα μωρέ να πάρει η Νιουκάστλ. Που την τελευταία φορά που το πήρε ήταν τα σχεδία σου εισηγώνη στο μήνυ. Άδικο έχει.
1: Το Βέλγιο είναι για το Μουντιάλ, ό,τι και το βαθύμετρο στα Ρόλεξ. Πληρώνεις χιλιάδες ευρώ για να το αποκτήσεις, ενώ ξέρεις ότι αποκλείεται να κάνεις βουτιά σε πάνω από 30 εκατοστά βάθος.
0: Είναι η Ρούντι Γκαρσιά και Ρομπέρτο Μαρτίνες δύο προπονητές που δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί βρίσκουν καλές δουλειές. Αρκεί το φίβος Δελιβεριάς.
1: Λοιπόν, επειδή το σούβλις μας φύγει τους ιστούς του προσώπου του χείρου και τραβάει τα χείλη του προς τα πίσω, κάνοντάς το να μοιάζει σαν να κάνει γκριμάτσα, το μήλο βοηθά στην απαλότητα της εμφάνισής του. Γιατί πήγαμε το αρνί στο γουρούνι τώρα όμως. Μέχρι τώρα το αρνί ήταν. Πώς πήγαμε στο γουρούνι. Εκτός ήταν πάντα το γουρούνι με το μήλο. Και δεν ήταν ποτέ το αρνί. Μπορεί να ήταν και το γουρούνι πάντα με το μήλο.
0: Νομίζω,
1: τώρα που το λέμε.
0: Νομίζω,
1: τώρα που το σκέφτομαι.
0: Το σκέφτομαι, ναι. Μεγάλη αλήθεια. Όταν έχει καύσωνα.
1: Για να του βάζει μια μπάλα στο στόμα, α πούμε, και δεν του βάζει ένα μήνυμα. Ένα μπαλάκι του τέννη.
0: Ένα μπαλάκι του τέννη θα μπορούσε. Αλλά ο Αστέριξ δεν είχε μπαλάκι του τέννη.
1: Τώρα έχουμε.
0: Τώρα έχουμε.
1: Τώρα είναι και ψηλοεθνικό μα σπορ.
0: Τώρα ναι. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια. Όταν έχει καύσωνα, το βρόντιγμα θέλει κατάθεση ψυχή.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη.
1: Πολύ πανανθρώπινη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πόσο τιμά τον πρόεδρο της Κύπρου που δήλωσε σήμερα ότι η Κύπρος θα μπορούσε να διοργανώσει όμιλο Μουντιάλ με μεγαλύτερο γήπεδο 20.000 θέσεων.
0: Έγινε φίλε. Έγινε πρόεδρε. Πάμε στον επόμενο πρόεδρο.
1: Να τοποθετεί και ο Φιδίας όμως. Αν θέλω να ακούσω κάτι το οποίο να είναι έγκυρο και αξιόπιστο, πρέπει να τοποθετηθεί ο Φιδίας.
0: Σωστό.
1: Ο Φιδίας είναι τέτοιος, είναι τόσο έξυπνος τύπος που μπορεί να πει παιδιά γιατί δίπλα στα κατεχόμενα δεν έχουν ένα γήπεδο. Να το κάνουμε εκεί, να συναδελφωθούμε, να είμαστε όλοι μαζί. Να τα βρούμε.
0: Μην τους κορδίζεις τώρα.
1: Τι να κορδίζω, αυτό τα λέω, εγώ τα λέω.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, το στυλό μπικ δίπλα στο τηλέφωνο που θέλει 4-5 τρυψίματα για να πάρει μπρος, αλλά και όταν πάρει μπρος θα γράψει όλα και όλα τρία γράμματα. Μάλιστα. Να ενημερώσω λέγαμε στη Βελγική Ομοσπονδία ότι σε περίπτωση απόλυσης του Ρούντι Γκαρσία είναι ελεύθερος ο Εγκόρ Τούντορ. Έτσι. Όχι, δεν θα είναι ελεύθερος, αλλά λες ότι ο Εγκόρ Τούντορ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Όταν ο Βίλας Μπόας και ο Κούμαν έβρισκαν δουλειές καλές, ο Μαρτίνεθ και ο Γκαρσία ευρίσκονται ακόμα στους γεννητικούς αδένες. Λέω αναφορά στον Γκέκο.
0: Κάποιος φίλος λέει ότι έχει ένα διαγωνισμό με τίτλο World Cup Knockout Stage Perfect Prediction Event.
1: Ναι.
0: Του πήρε ιδέα να μαντέψει σωστά τα αποτελέσματα και στα 32 μάτς της knockout φάσης. 32.
1: Φαντάζομαι να ήταν νοκάουτ και όσο προχωράμε μέχρι το τελικό.
0: Α, από το 32 και μέχρι
1: όπου το όπου είναι νοκάουτ. Δηλαδή μετά τη φάση των ομίλων. Μάλιστα. Όλα τα μάτια τα υπόλοιπα.
0: Η πιθανότητα να πετύχει το 70% των προβλέψεων σωστά είναι 1.064.000 περιπτώσει. Και το έπαθλο είναι 2 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει,
0: χαβάλε να γίνεται.
1: Στο Αστερίξ δεν ψήνουν ποτέ άρνηρε μυρωδιάδε. Αγριογούρουνα μόνο. Μπορούμε να ρωτήσουμε ωστόσο και τον Οβελίξ, τον Έλληνα συμπολίτη μα. Είναι το Βέλγιο σαν τον αμυντικό που ρίχνει ξάπλες στο τείχος του φάουλ. Λέω Εωστάκιο με μουστάκιο.
0: Γκουρού του Hydration. Είχα τη δικαιολογία, περίμενε το ημίχρονο. Τώρα με αυτές τις προστιχές μου τις στέρισαν και αυτή με το σίκο αγάπη μου κάνει γρήγορα πριν ξαναρχίσουν. Τι κάνω.
1: Τι να κάνεις.
0: Με την εμφάνιση του αυτή ο προπονητής Σενεγάλης δεν θα μπορούσε άνετα, λέει ο Σακίρα Κουροσάβα, να συνοδεύσει την παρουσίαση με μαγιό υποψηφίων Star Ελλάς στα καλλιστεία του Αντένα δεκαετία 90. Ναι, ναι.
1: Πώς σας φάνηκε που ο Κακά πήγε και ζήτησε φωτογραφία από τον Σπιντ γιατί το ζήτησε το παιδί του και ο Σπιντ έμεινε ανέκφραστος.
0: Δεν ήθελα να το ακούσω αυτό.
1: Παιδιά, οι γονείς κάνουν πολλές θυσίες για τα παιδιά.
0: Να.
1: Αυτό μόνο έχω να πω. Ότι ως πατέρας του ζήτησε το παιδί του κάτι και πήγε και έκανε, ας πούμε, έστω και σε αυτό το Βλάκα να πάει να βγάλει μια φωτογραφία. Και ο Βλάκας βέβαια δεν ήξερε ποιον έχει δίπλα του. Γιατί ο Βλάκας αυτός μόνο τον Κριστιανό ξέρει και κάνει και τσιρίδες. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Κακά, φαντάζομαι. Δεν έχει γνώση. Είναι ο Βλάκας.
0: Λοιπόν, μια τεράστια αλήθεια από τον Πασοκό Κόνσο και Ατάρη, και παρακαλώ ακούστε την. Στη μάχη συγκράτησης στη θέση του, του μουσαμαδένιου τραπεζομάντιλου στο ξύλινο τραπέζι αυλής στο χωριό, το μανταλάκι κέρδισε το λάστιχο. Ναι.
1: Ναι, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ο Τζόκοβιτς κέρδισε 3-0 το Τσιπά.
0: Ναι.
1: Ξεχάσαμε να το πούμε. Είχαμε μείνει στο 2-0, έγινε και το 3-0.
0: Μεγάλη αλήθεια, όλοι έχουμε στην παρέα ένα φίλο που κάνει την κοπέλα του μέρος της παρέας μας, μιας και τη φέρνει συνέχεια μαζί του. Mm-hmm.
1: Εκεί στην Ολλανδία, γιατί δεν βάζουν Φαν Χάλ και Κούμαν εναλλάξανα εξάμηνο ένας και ο άλλος με ρεπατζή τον Γκους Χίντινγκ.
0: Ρεπατζή τώρα, Γκους Χίντινγκ, τώρα ντροπή.
1: Αφήστε τα αυτά.
0: Ντροπή, ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, σαν το άρθρο βρήκε το νέο Ζάιτς ο Παναθηναϊκός αναφερόμενο στο Κουτρουμπί.
1: Με τη μάπουσε εξάρω σημαντικότατο Teams Meeting 70 ατόμων στο πρώτο διάλειμμα έγραψα. Σίγουρα θα είναι πιο χρήσιμο από το Hydration Break του Μουντιάλ. Λέει φίλος που γράφει ως που πάμε κανό.
0: Λοιπόν, θέλει λίγο συγκέντρωση αυτό το μήνυμα. Το οποίο υπογράφει ο Νιπενθήσα Κερσεκόμης.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, πολλοί φοιτητές μου, ειδικότερα οι νεότεροι, με ρωτάνε σχετικά με το περίφημο δίπολο Απολλώνιου Παύλα Διονυσιακού που περιγράφει ο Φρίντριχ Νίτσε στο πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Η γέννηση της τραγωδίας». Συχνά δυσκολεύομαι να δώσω μια σύντομη και ταυτόχρονα πιστική απάντηση, οπότε συχνά χρησιμοποιώ το παράδειγμα του τραγουδιού «Naked», λέγοντας πως αν η εκτέλεση του DJ Raw είναι μια απολώνια γεωμετρημένη συμφωνία, η εκτέλεση του Ανδρέα Ευαγγελόπουλου είναι η καθετοποίηση του διανύσματος στην άβυσσο του ID.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ό,τι καταλάβατε. Ο επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής. Αρχές δεκαετίας του 90 μεσουρανούσε στη νυχτερινή Λάρισα το όχι και τόσο αθώο nightclub Joanna. Στο ημίχρονο του προγράμματος όλα τα κορίτσια ανέβαιναν μαζί στην πίστα και χόρευαν στους ήχους του Give Me Hope. Mm-hmm. Νομίζω οι πωλήσεις του δίσκου αυτού στη μικρή μας πόλη ξεπέρασαν τους Def Leppard. Μάλιστα.
1: Αν είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ότι ο Νίκολας Κέιτζ για το Hollywood που λέει ο Γιούριν Κλίσμα, όχι. Γιατί ο Νίκολας Κέιτζ έχει πάρει Όσκαρ. Οπότε όχι.
0: Ναι.
1: Ο Κακά λέει αυτόγραφο, ο κύριος Γιάννης Δελφινάριο, να τα λέμε όλα, έτσι. Παιδιά, να τα λέμε όλα.
0: Δελφινάριο.
1: Πού?
0: Σε Φερλί, όχι Δελφινάριο.
1: Καλά, εντάξει. Καταλαβαινόμαστε όμως. Καταλαβαινόμαστε να λέμε Δελφινάριο.
0: Βεβαίως. Ο Καβλάντων Ωρες, λοιπόν, έχει στείλει το εξής. Λέει με 34 και δεν βρίσκομαι πια σε ηλικία ποδοσφαιρικό αλλά προπονητικού wonder kid. Μια μέρα που είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, έκατσα να ψάξω περιέργεια πόσοι συνομήλικοι είναι υπεύθυνοι για το dynamic pricing και τα hydration breaks παίρνοντας μέρος στο φετινό Μουντιάλ. Για την ιστορία, το 10 που ήμουν 18 και κοπροσκύλιαζα, στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής βρέθηκαν μόλις 2,90 διάρηδες, ο Αμπουμπακάρ και ο Έριξεν, ενώ φέτος 16 χρόνια αργότερα ο αριθμός ανέρχεται σε 41. Προσπάθησα να φτιάξω πλήρη 26, υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Επιπλησία είναι τερματοφύλαξη και κεντρική αμυντική. Και δύο, παρά το γεγονός πως υπάρχουν αρκετές επιλογές, τα σέντρε μπακ με εξαίρεση διότι είναι κάτι δημογέροντες από το Ουσμπεκιστάν και τον Παναμά. Επομένως, πάω για εντεκάδα με εναλλακτικές επίπεδο όπου είναι εφικτό. Είμαι ο τερματοφύλακας. Η θέση με τις περισσότερες επιλογές. Ανάμεσα σε τίμα ο τσάιντρ όπως ο Μάθιου Ράιαν και ο Εντουάρ Μεντί ή πρώτος κλασάτας σαν τον Άλισον και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, θα διάλεγα την αδυναμία μου τον Τιμπό Κουρτουά. Δεξί μπακ Βλάντιμιρ Τσούφαλ, Τσεχία ή Σαντιάγκο Αρίας, Κολομβία. Δεξιός μπακ Αμπτουλαγέ Σεκ, Σενεγάλη και μετά το Χάος. Αριστερό στόπερ Αλάμπα με εναλλακτική τον Τίμιο Νταν Μπέρν. Αριστερό μπακ Ρικάρντο Ροντρίγκες ή Ταλιαφίκο. Αμυντικό χαφ Γκρανίτ Τζάκα. Εδώ και να υπήρχε εναλλακτική δεν θα την πρότεινα, καν διότι παικτάρα μη σου πω τον βάζω και αρχηγό. Κεντρικό χαφ Κασεμίρο με μπακ από το Ρέμο το Φρόιλερ, τον Ελβετό. Επιθετικό χαφ Χάνς Φανάκεν και εδώ θα γίνω Αντσελότη και θα πάρω στην αποστολή τον Νεϊμάρ. Δεξί εξτρέμ Σαλάχ και μετά το Χάος. Αριστερό εξτρέμ Μανέ, έπαθα και Γιούργεν Κλόπ εδώ, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι. Σέντερ φορ Χονγκ Μιν Σον, Νότια Κορέα, με ενδιαφέρουσες εναλλακτικές του Ολλανδικού στυλιάρι Βάουτ Βέγκχορστ, αλλά και τον δικό μας Μεχτή Ταρέμι. Τι λέτε, θα έστενε για σπίρτα το παικτάκι τον Εμπαπέ και κάτι γερόντους από το Ροζάριο και τη Μαδέρα η φωνιά του 92? Όχι. Όχι. Μια πάτηση με μία λέξη.
1: Όχι. Αλλά είναι ωραίο αυτό που έκανες. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και η σαμπάνια που ανοίγει σε ένα ζεμπέκικο? Λοιπόν, μήνυμα από φίλο την Τάγκα, θέλω την προσοχή σου.
0: Ναι.
1: Κύριε, μπαίνουμε σε εννιάρι ρωσικό με εντεκάρι λοκό, αλλά με σύζυγο μπράβο. Μπαίνουμε και ας μας σημεντώσουν ή στρίβουμε σαλάτσια εντεργκράλε στο Ακρόπολης? Στρίβουμε σαλάτσια εντεργκράλε που έχει φύγει ο ένας τροχός, αλλά μπαίνει με τρεις ρόδες και βγάζει ο συνοδηγός έξω το δικό του το λοκό για να μπορέσει να ισορροπήσει το αυτοκίνητο να μην φύγει. Δηλαδή, σε τι διακατάσταση στρίβουμε?
0: Μεγάλη αλήθεια, όταν είσαι στον καρσόνι να στρώσει λαδόκολα πάνω σε ταβερνοτράπεζο, θα τον βοηθήσουμε σίγουρα σηκώνοντας μια δυο γωνίες. Ναι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν αλλάζουμε αυτά.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ το ταινιάκι σωστικών μέσων και σωσιβίων που θα προβληθεί στα καράβια στην έναρξη του ταξιδιού, απλά έτσι για να γίνει?
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και η τριάδα Πανοπούλου, Βόσου είναι Αλαζοπούλου για τα πρωινά των 90's? Το έχετε ανοίξει τώρα, έτσι. Το έχετε ανοίξει. Κάνετε ο Τραβόλτα στο Pulp Fiction, διαβάζω, για το φίλο Tim Duncan.
1: Να χορέψει από απόσταση, δηλαδή.
0: Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ σαν την παλιά κασέτα ήχου μουσικής που η ταινία έχει ξετυλιχθεί και έχει βγει έξω από το σώμα της κασέτας. Ναι, και δεν έχουμε και μπικ.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Αν μπαίνουμε σε 19χρονο σε 19 φοιτήτρια που επιτηρήσαμε στην εξεταστική, όχι, λέω εγώ. Αλλά ποιος είμαι εγώ να πω?
0: Όχι, ποιος είσαι εσύ. Δεν θέλω να λέω.
1: Τι σχέση εγώ με 19χρονες φοιτήτρες και επιτήρηση εξεταστική?
0: Μέχρι πρόσφατα ήσουν αξιότιμος φοιτητής. Πώς δεν έχει, όλα έχει σχέση.
1: Παλέμαχος φοιτητής. Παλέμαχος.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχουμε ημίχρονο, συγγνώμη. Στο πρωί του Βελγίου με τη Σενεγάλη 0-1 προηγεί τη Σενεγάλη με τον γκολ του Ντιάρα και δεν πλάμε να πούμε και τίποτα άλλο στην πραγματικότητα.
1: Πέραν του να πούμε ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί.

0: κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θετικό το πρώτο τεστ της εποχής Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό που επικράτησε 4-0 της Helmond Sport στο πρώτο μάτς προετοιμασίας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Αντίνο και από ένα τετέι και τα μπόρδα. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος, δήλωσε ο Δανός τεχνικός. Το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ το επόμενο φιλικό. Αύριο στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παρουσιάσει ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης τη μακέτα για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κοντά στη συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν για την επιστροφή του σε επιτελικό πόστο είναι η Ερυθρόλευκη. Το ρόλο του πρέσβη του Συλλόγου στη Λατινική Αμερική αναλαμβάνει ο Τζιοβάνι. Νικηφόρα, η πρώτη πρόβα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-1 τη Μπέβρεν με 2 γκολ του Ζαφίρη και από ένα τον Μύθου και Πέλκα στον τεμπούτο του Αλέσιο Λύση. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι στα προκριματικά, δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός. Αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον για δύο χαφ κινούνται για σπρώμαυροι. Στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα ταξιδέψει ο 16χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Αρακασίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Κανένα ενδιαφέρον για Λιβάγια παρά τα σχετικά δημοσιεύματα. Τις επόμενες ημέρες οι οριστικές εξελίξεις για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Ενδιαφέρον τον Μέτς και Λοριάν για τον Λίντσεϊ Ρος του Άρη αποκαλύπτει ο γαλλικός τύπος. Έντονη φημολογία περί άφιξης ξένου παράγοντα για να αναλάβει πόστο στην ομάδα. Φαντάστε υπόψη των κίτρινων ο Σιώπης σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Νένο Δημητρίεβιτς. Ο Σκοπιανός γκάρτ που πέρυσι έπαιξε στη Γιουρολίγκ με την Μπάγερν Μονάχου υπέγραψε στους κίτρινους για τα επόμενα δύο χρόνια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Τον 23χρονο διεθνή Ρουμάνο δεξίο μπακ Αλεξάνδρου Παντέ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Παίκτης του Ηρακλή είναι ο Ισπανός πρώην δεξίος μπακ του Βόλου Κάρλις Σόρια. Άλλη μια πόλη για την εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψει των αγώνων με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αφού ο Μίτογλου δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμειναν επίσης Πλώτας και του Λάτος. Διαβάστε στο sportfm.gr τους 12 που επέλεξε ο Βασίλης Πανούλης για την αναμέτρηση στο Βουκουρέστι. Εκτός συνέχεια στο Wimbledon έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής στήθηκε 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκε. Για 16η διαδοχική σεζόν συνεχίζει τον Ολυμπιακό η Βάσο πλευρή του. Η αρχηγός της ομάδα πόλο γυναικών ανανέωσε και θα παραμείνει στον Πειραιά. Νέα σημαντική προσθήκη για την ομάδα πόλο των ανδρών του συλλόγου που ανακοίνωσε τον διεθνή περιφερειακό Κροάτη Λόρεν Φάτοβιτς. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που σκόρερε δύση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 με ανατροπή του Κονγκό και πήρε το εισιτήριο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα αντιμετωπίσει το Μεξικό. Στο ημίχρονο, Βέλγιο Σενεγάλη 0-1, ενώ στις 3 τα ξημερώματα παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί και επίσημα ο Τρέι Λάιλς. Ο Καναδός power forward που αποχώρησε από τη Βασίλισσα μετά από μία σεζόν έχει ως προτεραιότητα το NBA αλλά απασχολεί και πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είτε αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πηγούνι σου παρεφέμιση στο 94,6 με Ρακλής Αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινά το αυτεράδιο με Γιώργη Γιάννηση. Εδώ. Σε λίγο θα φάει το κρουασάν γαλοπούλα. Τι όχι. Α, έφαγες κρουασανάκι. Το έφαγες, δεν μου είναι βέβαιος. Είναι να ξέρετε, είναι αυτό στο μηχάνημα. Ο Γιάννησης τα εξαφανίζει. Δεν παίρνει τίποτα άλλο. Δεν τον έχω δει να τρώει κάτι άλλο. Λοιπόν. Και αυτό συνέβαινε πάντα στο διάλειμμα στη μία. Ναι, αλλά τώρα αφήνει νωρίτερα, τι θα κάνει και πώ θα κοιμηθεί. Δεν σε βλέπω καλά, Γιώργη. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Καλείτε για να βγείτε εδώ στον αέρα να συζητήσουμε τα πάντα. Θα έχουμε μαζί μα και τον Νιόνιο από την Ολλανδία. Ήταν για το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Όπω πρώτο φιλικό είχε και ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1. Την Μπέβερεν με δύο γκολ του Ζαφίρη και από ένα γκολ έβαλε ο Πέλκα και ο Μύθου. 4-0 ο Παναθηναϊκός, θα τα πει ο Διονύσης. Για 18η φορά. Νομίζω. Λοιπόν. Πάμε, τον έχουμε τον Νιόνιο. Α, και μηνυματάκια θέλετε, άμα μπείτε στο site του σταθμού, στο sportfm.gr. Και εκεί θα μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας όταν μπείτε στην ενότητα live. Να πούμε ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Βέλγιο Σενεγάλη. Σενεγάλη κερδίζει 1-0. Βλέπω καρδιοχτύπια και εδώ. Όπως και οι Άγγλοι, οι οποίοι φλέρταραν με ιστορικό αποκλεισμό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να είχαν γυρίσει το μάτς αν στο 41ο λεπτό γινόταν εκεί το 0-2, γιατί είναι τεράστια ευκαιρία με το δοκάρι που είχε το Κονγκό, οπότε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά το γύρισε ο Χάρι Κέιν με δύο γκολ. Εντάξει, ο τερματοφύλακας νομίζω στο ένα αναφέρει ευθύνη, αλλά έχει βγάλει πράγματα και θάματα, οπότε δεν μπορεί να του πει κανείς κάτι. Και τώρα. Βλέπω το Βέλγιο. Εντάξει, δεν έχω εικόνα στο πρώτο. Μου είπαν τα παιδιά εδώ ότι έχει χάσει ένα γάλι αρκετές ευκαιρίες και ότι ήταν καλύτερη. Να δούμε. Θα πάω μαζί με το Βέλγιο σε ένα γάλι την πρώτη ώρα και με Διονύση Δεσίλα. Πώς σας μοίρανε, Νιόνιο μου, δύο και σήμερα.
1: Το Σάββατο γυρνάμε.
0: Δύο και σήμερα.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά, καλά κι εγώ. Λοιπόν, είχαμε το φιλικό, ναι, πρώτο φιλικό, αυτό το 4-0. Ένα γκολ τα μπόρτα, ένα γκολ τετέι, δύο αντίνο. Εντάξει, πρώτο φιλικό είναι, δεν θέλω εγώ τώρα να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερο ήταν για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες, απέναντι σε μια ομάδα β' κατηγορίας. Έπαιξαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αν μπορούμε να σταθούμε σε 3-4 πραγματάκια είναι τα 25 λεπτά που είχε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο στο ξεκίνημα που έβαλε τα δύο γκολ, πήγε δυναμικά, και από το 65 και στο τέλος στο δεύτερο ημίχρονο, στον ενδιάμεσο είχε κάποια νεκρά διαστήματα, ήταν λίγο πιο χαλαρός. Ένα δεύτερο πράγμα, φαίνεται ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κανονικό ο Παναθηναϊκός, θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να χτίσει από πίσω, να μην πάει σε γεμίσματα, ακόμη και όταν ανεβάζουν γραμμές πίεση οι αντίπαλοι. Δεν το έκανε πολύ η Χέλμουντ σήμερα. Mm-hmm. Αυτό, να μην διώχνουν σαν τυφλά την μπάλα, αλλά να προσπαθούν να σπάσουν το pressing. Το έκανε δύο τρεις φορές αυτό ο Παναθηναϊκός, σε 2-3 ανεβάσματα των παικτών της Χέλμουντ για να πιέσουν.
0: Μεγάλη ευκαιρία η Σενεγάλη.
1: Ναι, να σπάσει το pressing ορθολογικά με την μπάλα κάτω. Ξεκάθαρα θέλει να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι θέλει να το κάνει, το έκανε σε κάποια σημεία. Θα μπορούσε να βάλει και γκολ παραπάνω. Κρατάμε την εμφάνιση του Αντίνο, που ήταν ο πιο κεφάτος παίκτης του Παναθηναϊκού, με αυτά τα δύο γκολ που έβαλε και όχι μόνο. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Πιτσιρικάς ο Μπινιάρης, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο θέσεις που δεν είναι η θέση του. Ο Μπινιάρης είναι παιδί από την ΚΑΠΑ 17.
0: 2-0 σε μεγάλη, συγγνώμη Διονύση. Μάλιστα. Πολύ ωραίο γκολ σε ποιότερα, έκανε ωραίο στο πάρισμα, σουτάρα, 0-2.
1: Ναι.
0: Δάκρυ στις Βρυξέλλες. Πάμε, έλα.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Πινιάρη, τον βάζω μέσα στους διακριθέντες. Είναι χαφ το παιδί αυτό, απλά έπαιξε αριστερό μπακ, γιατί δεν είχε άλλο πλήκη Διακόπουλου, ο Παναθηναϊκός. Και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ως εξτρέμ. Δηλαδή ξεκίνησε ως αριστερό μπακ, βγήκε, ξαναμπήκε για να πάρει θέση στα μπόρδα. Είχε πολύ καλές τοποθετήσεις, μου έδειξε καλή αντίληψη, είναι ένα ταλαντούχο παιδί, δηλαδή ήταν από τους κορυφαίους του K17. Προφανώς χρειάζεται πολλή δουλειά, θέλει πολύ δρόμο, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Είδε κάποια πράγματα ο Μίστρουπ, τα είπε και στις δηλώσεις του, κυρίως στάθηκε στα δύο πρώτα, σε αυτά τα 20-25 λεπτά που είπαμε και εμείς. Έμεινε ικανοποιημένος, υπάρχει δρόμος, υπάρχει δουλειά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δουλεύει, πρωτοφιλικό ήταν. Έτσι προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Και κάπως έτσι ήρθε αυτό το 4-0 απέναντι στην Χέλμοντ, η οποία δεν απειλήσε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι κάποια επέμβαση των δύο goalkeeper που έπαιξαν, δηλαδή του Πένια και του Τσάβες. Τώρα υπάρχει ένα πιο δυνατό φιλικό το Σάββατο, αυτό με τον Άγιαξ, προφανώς πιο δυνατό, και το πιο εμπορικό φιλικό του Παναθηναϊκού. Και το Σάββατο μετά το φιλικό η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία εκεί. Έχει άλλο ένα ταξίδι μέχρι να ξεκινήσουν τα προγραμματικά. Θα πάει στη Βιέννη για φιλικό με τη Rapid. Τι άλλο. Είδαμε και ένα παλιό φίλο, ένα παλιό γνώριμο, τον Γιώνα Σκόλκα, ο οποίος...
0: Με αυτόν βγήκε η φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έλεγα ποιος είναι, κάτι μου θυμίζει, δεν το κατάλαβα ποιος ήταν.
1: Αλήθεια. Ναι, ο Κόλκα, ο Κόλκα. Δεν έχει άλλαξει και πολύ, να σου πω την αλήθεια, όπως είναι από κοντά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κρατιέται, μια χαρά.
0: Είχε πιο μακρύ μαλλί, νομίζω, το έντος Παναθηναϊκό.
1: Λίγο, ναι. Yeah. Είχε λίγο, ναι. Yeah. Είναι βοηθός προπονητή στη Χέλμοντ.
0: Χέλμοντ θα τιμηθεί Παρασκευές βράδια. Β' Ολλανδίας.
1: Β' Ολλανδίας, λες, ε.
0: Oh.
1: Ναι, ναι. Ναι, ο Κόλκα, ο οποίος ήταν στο Παναθηναϊκό και για τους πιο μικρούς, πολύ καλός εξτρέμ.
0: Ναι. Γρήγορος πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ γρήγορος, και είχε αυτό το κοφτό που έκανε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή όταν έπαιζε αριστερά, έκλεινε προς το κέντρο και σούταρε. Είχε βάλει ακόμη τον Ολυμπιακό έτσι, είχε βάλει ακόμη την Πόρτο έξω, στην Πορτογαλία έτσι, είχε βάλει ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ, θυμάμαι, στο τελευταίο μάτι του Κυράστα, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έτσι, γενικώς, καλό εξτρέμ. Αγωνίστηκε από το 1 στο 3, αν θυμάμαι καλά, στον Παναθηναϊκό, και εντάξει, έχεις ευχάριστα να μιλήσεις από αυτούς τους παίκτες.
0: Και νομίζω ότι φορούσε το 11.
1: Το 11, ναι, το 11. Είχε αποκτηθεί όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Κωνσταντίνου εκείνη τη χρονιά, με Μικάλισεν, Κόλκα, όλους αυτούς, και έφυγε, το θυμότανε κιόλας, του λέω τελευταίο σου μάτσα στον τέρμι στη Ριζούπολη. Μου λέει, είχαμε ένα ακόμα στη Ρόδο. Η Ριζούπολη ήταν πρώτη τελευταία αγωνιστική, το τέρμι το 3-0. Και την τελευταία αγωνιστική είχε πάει, ήταν στη Ρόδο. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ήταν τιμωρημένος. Έπαιξε στη Ρόδο.
0: Άχι, και τότε ήταν, πήγαινε σε
1: αυτήν την πόλη. Ναι. Με τον Ακράτητο, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πρέπει να ήταν. Ναι. Και ήταν το τελευταίο του μάτς μετά από χώρο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, το συναντήσαμε και ήταν ωραία συνάντηση. Και κατά τα λοιπά, προπόνηση αύριο να δούμε κι εμείς και τον Ντεφράι και τον Ράστοντερ, γιατί δεν έχουν κάνει ακόμη προπόνηση με την ομάδα. Κάνανε σήμερα, πήγαν χθες, έκαναν ένα ατομικό το απόγευμα που δεν είχε προπόνηση η ομάδα. Σήμερα το πρωί, λόγω παιχνιδιού, δεν είχε προπόνηση η ομάδα, είχε μια άργη ενεργοποίηση. Σε λίγα βάρη, λίγα διαβρώματα, όπου πήγαν οι δυο τους, εμείς δεν ήμασταν εκεί, γιατί δεν είχε λόγος να πάμε. Προπόνηση δεν έγινε. Οπότε θα τους δούμε αύριο, τα δύο πιο φρέσκα μεταγραφικά αποκτήματα. Τι άλλα, αυτά εν ολίγης.
0: Αύριο έχει προπόνηση ή είναι αποθεραπεία?
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω, αύριο, όχι, κανονικά, πρωί, αύριο το πρωί. Κανονικά προπόνηση. Προπόνηση αύριο το πρωί, αύριο είναι Πέμπτη. Πέμπτη, ναι. Άλλη μία την Παρασκευή, η μέρα που προπονήσω δηλαδή, και το Σάββατο το φιλικό με τον Άγιαξ και μετά επιστροφή στην Αθήνα. Υπάρχει ένα φιλικό στη Λεωφόρο, 11 Ιουλίου, μετά τον Άγιαξ δηλαδή, που είναι στις 4 Ιουλίου, με την Grasshopper.
0: Άνω τελείω, γιατί σε ρωτάει ο φίλος εδώ, ο Κώστας, με τα εισιτήρια του συγκεκριμένου φιλικού, αν έχει κάποια ενημέρωση. Ποιο
1: φιλικό μέσα, τώρα?
0: Με την Grasshopper. Αλλά θα βγει, αργεί.
1: Όχι ακόμα, νωρίς ακόμα, ναι. Θα βγουν μόλις επιστρέψει ο ομάδα, θα βγάλουν. Στη Λεωφόρο και στις 15 το φιλικό με τη Rapid στη Βιέννη, και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς Ευρώπης. Πάξει πρώτο μάτς 23, δεύτερο 30.
0: Πρώτο μάτς εξώ.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι ολίγες. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω τώρα εδώ που έχουμε φτάσει από την επιστροφή της ομάδας θα έχουμε κάτι πιο... κάποιο νεότερο. Ο Βάρος έχει πέσει στο αριστερό μπακ και θα δούμε πώς θα κοιμηθεί ο Παναθηναϊκός για τη συνέχεια. Να δούμε τώρα, πιστεύω στο μάτι με τον Άγιαξ θα έχουν λίγες προπονήσεις ο Ντεφράι και ο Ράστοντερ. Ίσως δούμε κάποιον.
0: Μα να μπουν, να μπει αλλαγή,
1: Ίσως δούμε κάποιον, ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το δούμε και από αύριο. Ίσως το Ράστοντερ, γιατί έχει ένα επιθετικό Παναθηναϊκός. Τώρα που ήρθε ο Ράστοντερ έχει δεύτερο. Ο Μπέσερς κάνει το δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Παντελίδης επιθετικός. Η θέση του είναι κανονικά εξτρέμ. Δεν είναι center for. Οκ. Okay. Ήταν ένα δείγμα θετικό με Γρυκία, παιδί μου. Τώρα εντάξει, πρωτοφιλικό με ομάδα πήρε κατηγορίες καταλάβεις. Και με ομάδα πιο δύσκολη. Και με τον Άγιαξ να έπαιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός, το ίδιο θα σου λέγα. Είναι πρωτοφιλικό.
0: Ναι.
1: Που για μένα όλα τα φιλικά δεν έχουν σημασία.
0: Βλέπεις κάποια πράγματα,
1: αλλά περισσότερο να δει.
0: Υπήρχαν παραδείγματα στο παρελθόν που πετούσαν ομάδες
1: στο
0: αφιλικά και δεν ήταν.
1: Το αντίστροφο.
0: Ναι.
1: Ένα δύο προπονητής περισσότερο κάποια πράγματα να δοκιμάσει. Γι' αυτό γίνονται.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Τι μπορεί να έχει προηγηθεί, μπορεί να μην είναι. Αν είναι πολύ κουρασμένοι παίχτες. Δεν είναι δηλαδή.
1: Okay.
0: Όχι, γιατί εδώ στη χώρα βγαίνει. Στην Ελλάδα βγαίνουν συμπεράσματα πολύ νωρίς και στα φιλικά. Μια χαρά ήταν η ομάδα, μια δεν ήταν. Κρατάς κάποια πράγματα, κάποια πρόσωπα.
1: Κρατάς πρόσωπα, κάποια πρόσωπα και. Αν βλέπεις αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ή τη διάθεση να βγουν αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις. Για παράδειγμα, θα κρατήσω ένα ακόμα. Τις τελευταίες μέρες δούλεψε αρκετά συστατικές φάσεις ο προπονητής Παναθηναϊκού και η βοηθή του. Τα δύο πρώτα γκολ είναι από στατική φάση. Επειδή εγώ βλέπω την προετοιμασία και βλέπω τι του ζητάει σε τοποθετήσεις και πού να εκτελούνται τα σημαίνα και τα δύο πήγαν όπως είχαν δουλευτεί. Θα γίνεται αυτό πάντα. Δηλαδή στην καρδιά της περιοχής ή ας πούμε το φάουλ στο όριο του offside και να γίνει η κατάσταση κινήσης πρώτο δοκάρι. Έτσι έγινε και το τετέι. Έτσι έγινε και στο πρώτο γκολ που παίρνει κεφαλιά του Σιριβέλια και έρχεται να μπορεί να πλασάρει. Θα γίνεται πάντα, όχι, προφανώς δεν μπορεί να πετυχαίνει όλα στη μέρα. Όμως, επειδή σου λέω, εγώ το καταλαβαίνω γιατί βλέπω τις προπονήσεις και βλέπω τι δουλεύει. Άρα είδα αυτό το πράγμα και το είπα και στη μετάδοση στο κομμάτι των στατικών φάσεων. Αλλά ακόμα υπάρχει δρόμος. Πολύ δρόμος. Θα τα δούμε.
0: Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο περιμέναμε και για να λύσουμε πολλές απορίες, για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται και τι θα γίνει με την ανακατασκευή του γηπέδου. Σήμερα πλέον στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, η οποία θα μπορεί να τη δει ο κόσμος από το YouTube της ΠΑΕ, δηλαδή το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Δεν είναι μια συνέντευξη τύπου στην οποία μπορεί να παραστεί, και είναι σε κλειστό κύκλο, δηλαδή είναι με προσκεκλημένους η παρουσίαση. Θα μιλήσει για το κήπεδο, οπότε θα περιμένουμε.
1: Πραγματικά δεν θα είναι δημοσιογράφη.
0: Θα είναι δημοσιογράφη.
1: Όχι, θα
0: είναι. Ναι, βέβαια, δημοσιογράφη. Προσκεκλημένοι είναι. Δηλαδή είναι με προσκλήσεις. Και διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι θα υπάρξουν. Λοιπόν, και θα δούμε ακριβώς το πού βρίσκεται και το.
1: Θα είναι δημοσιογράφη.
0: Ναι, θα είναι, αλλά είναι με διαπιστευμένοι. Δηλαδή δεν θα είναι, ξέρεις, μια συνέντευξη τύπου στην οποία μπορεί να έρθουν 100 δημοσιογράφοι.
1: Θα αναστείλει δηλαδή για.
0: Μπράβο, για Ευρώπη.
1: Ναι, το παιχνίδι.
0: Ναι. Να το πούμε κάπως έτσι. Και θα λυθούν αρκετές απορίες. Οπότε λοιπόν στις 6 ώρα αυτό σήμερα.
1: Πότε είναι αυτό σήμερα?
0: Ναι, σήμερα στις 6 απόγευμα.
1: Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Και δεν την κάνεις.
1: Θα έχει ψωμί πολύ αύριο βράδυ. Έτσι νομίζω.
0: Θα δούμε. Φίλε μου, θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι και στη χώρα μας, είναι και ο Καρντός, ο οποίος πήγε και στο Ρέντι και μίλησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και φυσικά και με τον Μεντιλίμπαρα, ήταν και ο Κοβάσεβιτς και έγινε κουβέντα προφανώς και για τα μεταγραφικά. Από εκεί και πέρα, στη χώρα μας βρίσκεται και ο Κορδόν, το οποίο επιστροφή πέρα θεωρείται δεδομένη, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει, αν θα ασχολείται μόνο με τον Ολυμπιακό ή με τον όμιλο των ομάδων του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, δηλαδή αν θα έχει ρολοξέρεις και στην Νότια, αλλά και στη Ρίο Άβε. Και το απόγευμα έγινε γνωστό, ξέρεις, μετά και μπορούσε να έχει συμβεί και από πολύ, πολύ νωρίτερα. Ο Γιωβάνι είναι πλέον ο πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Ναι, υπήρχε εκεί στην Αθήνα, υπήρχε φωτογραφίες. Βέβαιος. Παίχτης που έχει γράψει ιστορία στον Ολυμπιακό. Σίγουρα στους τρεις κορυφαίους ξένους που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η ποιότητά του, ήταν ότι ήταν και αρκετά χρόνια. Δηλαδή εμφανίστηκε. Δεν ήταν για του Ρε που ήρθε για ένα χρόνο και φύγε.
1: Είναι και προσφορά, βέβαια. Μπαίνει στο στόπ.
0: Βέβαια, με διαπτύσεις. Δεν συζητιέται. Και αν δεν είχε, μην τα ξαναλέω, και αν δεν είχε τον τραυματισμό, δεν ξέρω δηλαδή πόσο περισσότερα πράγματα θα βλέπαμε από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Τραυματισμό πότε λες?
0: Την πρώτη χρονιά τότε με τον
1: Μαρκαρισμό
0: του Σέμπερ. Επανήλθε. Αλλά δηλαδή έπαιξε ένα ρόλο. Θα βλέπαμε ακόμα περισσότερο, πολύ καλύτερα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ δεν ήταν ότι ήταν ένα τραυματισμό όταν μεγάλωσε. Απ' δεν επανέρχεται.
0: Όχι,
1: δεν ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τι παραπάνω να βλέπεις?
0: Ανάβλεπα περισσότερο.
1: Κολάρες είδες. Ποιότητα είδες.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά μπορούσα να έβλεπα πράγματα και ακόμα και περισσότερα, και όπως ας πούμε στο μάτς με τη Ρεάλ. Στο μάτς με τη Ρεάλ η εμφάνιση του Γιωβάνι είναι μυθική. Ρε φίλε, χάιδευε την μπάλα, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, το ξέρω. Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Ο τραυματισμός ήταν στο ξεκίνημά του. Πρώτη φορά δεν ήταν.
0: Ναι, βέβαια, χάσαμε 6 μήνες.
1: Και έπαιξε πόσο άθρονες στον Ολυμπιακό?
0: 7, 6, 7.
1: Λοιπόν, είδες πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν τον επηρέασε.
0: Καλά, ότι είδαμε. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να βλέπαμε για ακόμα περισσότερα και σίγουρα χάσαμε και ένα εξάμηνο Γιωβάνι που ήταν πραγματικά.
1: Αυτό, ότι είδες ένα εξάμηνο, ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά, ο ΠΑΟΚ, όπως είπα, κέρδισε 4-1. Η ΑΕΚ, που θα πάρει μαζί και το 16ο τερματοφύλακα που πήρε από τον παίκτη από τον Πανιόνιο, το Γιώργο Σαρακασίδη. Και ξεκαθάρισαν προφανώς, όπως το διαβάζω τώρα εδώ, ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για Λιβάη παρά τα σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία είχαν βγει στην Κροατία. Επίσης το συζητούσαμε τώρα. Ήταν αργός ο Λιβάη. Ήταν το μόνο που δεν είχε, όλο το άλλο το πακέτο το είχε. Πολύ καλός παίκτης.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Αυτά είναι.
1: Από τους παίκτες, επειδή που έχουν ποιότητα, δεν είχε ταχύτητα, αλλά όλα τα άλλα τα είχε.
0: Εντάξει, ρε Νιόνιο.
1: Έγινε, θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Είμαι.
0: Γιατί εγώ δεν είναι και 100% βέβαιο, γιατί ταξιδεύω πρωί. Πρέπει να είμαι 7.30 ώρα στο πάρκινγκ.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει. Αλλά είναι και η μέρα τέτοια. Θα δούμε.
1: Εντάξει. Να είσαι καλά.
0: Βλέπω Άιπνο. Πρώτη μέρα Ολλανδία.
1: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ρε Νιόνιο. 65 λεπτό. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Δεν βλέπω και τον τρόπο τώρα με το. Δεν είναι απειλή και το Βέλγιο. Έχει κρατά λίγο την μπάλα. Φτάνει εκεί στην περιοχή. Δεν έχει ούτε τελική στο διάστημα εδώ το οποίο βλέπω. Δηλαδή, πώς μπορεί να γυρίσει τώρα αυτό το ματς. Τι ποδόσφαιρο είναι. Όλα μπορεί να συμβούν. Αλλά με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, 95-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και αφού λέει βγαίνει μόνο μισή ώρα ο Δεσίλες, έπρεπε το ανέτο Ολυμπιακό να τα λέει στο δεύτερο μισάρο ολοκλήρωσε ο Διονύσης φίλε μου, και μετά πήγα σε Ολυμπιακό αφού είχε ολοκληρώσει. Ένας φίλος από Βόρεια Προάστια μου λέει ότι βλέπει σοκαριστικό αποκλεισμό της Ισπανίας. Πώς το βλέπεις αυτό τώρα? Τους Αυστριακούς αύριο βράδυ. Μπράβο. Δεν το βλέπω, αλλά οκ. Okay. Όλα γίνονται. Τη βλέπω σε Αμερική Βοσνία. Βλέπω νίκη της Αμερικής και μάλιστα μας σε συνδυασμό με όβερ. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διαλυματάκι τώρα για να πάμε στους φίλους κατευθείαν.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: με επεισοδιακό τρόπο έκλεισε το. Πήγανε για το διάλειμμα που γίνεται, το cooling break. Οι Βέλγοι είναι τρομερό το κλίμα προφανώς στην ομάδα. Ο Τίλεμανς με το Τροσάρ είχαν μια εντονή έτσι. Το χαρτί σε λογομαχία. Δηλαδή κάτι του λέει ο Τίλεμανς, απάντησε ο Τροσάρ και πηγαίνανε να πιούνε νερό. Ωραίο. Πάντως τώρα εδώ έγινε και μια σέντρα πριν. Το ψάχνανε το Λουκάκου, αλλά δεν βλέπω τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο. Δεν έχει χάσει ευκαιρία το Βελγίο. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειρά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Ηρακλή. Νομίζω ότι κάναμε αρκετή υπομονή.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας. Φτάσαμε. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα.
1: Μπήκαμε στον Ιούλιο. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από αυτά που βλέπεις από την ομάδα. Θέλω πρώτα τη δικιά σου γνώμη.
0: Τι εννοείς ευχαριστημένος τις μεταγραφικές κινήσεις?
1: Κοίταξε, Ηρακλή είναι ένα καλοκαίρι που ναι. Ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά. Δεν είναι όπως πέρσι και πρόπερσι.
0: Βεβαίως έχει προκριματικά.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να μπαίνεις στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο και αλλιώς να μπεις τον Αύγουστο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει αυτή τη διετία από αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, εγώ όμως βλέπω ότι η ομάδα εκτός από το ότι έχει ξεμάθει ήταν υποστελεχωμένη και ξαφνικά βλέπουμε.
0: Έγιναν κινήσεις.
1: Κινήσεις, αλλά έγιναν αρχές Ιουλίου, Ηρακλή.
0: Τέλειο Ιουλίου, αρχές Ιουλίου.
1: Έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 2 μήνες πριν.
0: Κοίτα να δεις τώρα όσον αφορά το κομμάτι των προκριματικών, γιατί ας μου σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρχει κλήρωση ανάλογα ποια θα είναι η Μέγκεν, η Ουνιόν Σασιλουάζη και η Στούρμ Γκρατς, η ομάδα από την Πράγα τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή. Εγώ ήμουν στο μάτς με την Γκένκ, αν θυμάσαι.
0: Το 1-1 με Αλεξανδρόπουλο.
1: Όχι. Στα 10 δευτερόλεπτα που το σβήσαμε μετά και κερδίσαμε 1-0. Οκ, όλα καλά. Ναι. Νομίζω ότι αν πετύχουμε την Saint-Gilloise είναι τόσο του χεριού μας.
0: Δεν είναι εύκολη κλήρωση. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ιούνιο.
1: Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Έχει πιθανότητα 25% Ολυμπιακός να την πετύχει. Δεν είναι δηλαδή ότι.
1: Δεν είναι μικρές.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι το 1-4. Όλες οι ομάδες οι οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και ακόμα και να γίνει το καλό σενάριο στο να προκριθεί, μετά έχει Λιόν ή Μπόντο. Δεν είναι δηλαδή εύκολες ομάδες για να φτάσει να μπει στο νόμο. Δεν είναι εύκολο το μονοπάτι να πεις θα παίξεις με μια
1: δεν
0: ομάδα.
1: Είναι εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολο, θα περίμενε κάποιος και μετά από τέτοια κακή χρονιά που μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, θυμάσαι τα δημοσιεύματα και γενικά την εικόνα που υπήρχε ότι ο Ολυμπιακός πάει για ριζικές αλλαγές, για μεταγραφές.
0: Μα δεν είναι ότι ήταν δημοσιεύματα, μέχρι και ο Μπεντελίμπαρ είχε πει ότι θα πρέπει να πάρουν γενικές αποφάσεις.
1: Μα δεν ξέραμε καν αν θα μείνει ο Μπεντελίμπαρ, αν θυμάσαι, για αρχή. Αφού ξεκαθαρίσαμε γρήγορα ότι θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, θα περίμενε κάποιος να υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όχι πολλές, να έχει 3 εντεκαδάτες μεταγραφές. 3 εντεκαδάτες.

0: όμως.
1: Κοίτα, ενδεκαδάτη είναι σίγουρα το δεξιμπάκι και ο Μαφαίο.
0: Είναι ο Μαφαίο.
1: Ένα.
0: Δύο,
1: μετά περίμενα. Ο Κάρμο θα διεκδικήσει τη θέση του βασικού σε σχέση από τον Πυρόλα, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Καταλαβαίνω πως ναι. Λες ότι θα μπορούσε να έχει κάνει και κάποιες άλλες
0: κινήσεις. Ο Κάρμο όμως δεν είναι στη θέση που είχε ο Ολυμπιακός αδυναμία.
1: Κοίτα.
0: Στη βασική εντεκάδα. Mm-hmm. Τα χτυπητά, η χτυπητή αδυναμία του Ολυμπιακού είναι στο οχτάρι μας και στα εξτρέμ μας. Που εξτρέμ δεν έχουμε στον Ολυμπιακό εδώ και δύο χρόνια. Δυστυχώς. Γιατί.
1: Κοίτα, εγώ διαφωνώ για στο όσον αφορά το κομμάτι ο Ζέλσον. Για χαρά εξτρέμ είναι. Και όταν είναι πιάνει και καλή απόδοση, δεν έχει ταβάνι. Μιλάμε για το Ζέλσον.
0: Ο Ζέλσον όμως δυστυχώς δεν είναι σταθερός. Στο πρωτάθλημα πέρσι δεν έδειξε τίποτα.
1: Στην Ευρώπη αντιθέτως έδειξε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς. Όπως και όλη η ομάδα στην Ευρώπη. Ήταν... Δεν μπορεί να έχει κανένας παράπονο από τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Πέρσι. Ο Ολυμπιακός μέχρι. Και το παιχνίδι που ήταν με τον Άγιαξ και την πρόκληση που έκανε ο Ολυμπιακός και μέχρι το πρώτο μάτς με τη Λεβερκούζεν. Εκεί στην. Η εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και το γεγονός ότι κατάφερε να κάνει τις τρεις ερηνίκες και να συνεχίσει ήταν επιτυχημένη και καλή η εικόνα του. Δηλαδή στα παιχνίδια. Τώρα.
0: Εννοείται.
1: Εγώ είμαι βέβαιος και θα θέλω τώρα στην προετοιμασία που θα ανέβω όταν θα μιλήσουμε με το Μεντιλίβο.
0: Θα είσαι στην προετοιμασία δηλαδή φέτος.
1: Θα είμαι και φέτος.
0: Ναι, θα είσαι και φέτος.
1: Δηλαδή είναι τέταρτη σερή.
0: Ξέρεις κάτι όμως, Ηρακλή. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω δημοσιεύματα, ένα τελευταίο θα πω και θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Εγώ βλέπω δημοσιεύματα για το Στάνιτς και τα λοιπά. Ο Στάνιτς, πολύ ποιοτικός από ό,τι έχουμε δει, αλλά δεν είναι ταχυδυναμικός και δεν ταιριάζει στο Μεντιλίμπαρ. Τώρα, ποιος έκανε το σκάουτινγκ και αν τον θέλει όντως αυτόν τον παίχτη με τη Λίμπαρ, εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί ο Στάνιτς είναι ο κλασικός ο Σέρβος ο Μπαλάτος, ο οποίος όμως δεν τρέχει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν το έχει αυτό το παιδί.
1: Αδερφέ, πρώτα απ' όλα εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα με τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν πλέον στον Ολυμπιακό, με τον Καρτόσο, με τον Κορδόν, ότι θα δούμε και νέα ονόματα τα οποία θα πέσουν στο τραπέζι και θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είμαι βέβαιος. Βέβαιος.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γωνίδα.
0: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Όχι. Να είστε
0: καλά.
1: Λοιπόν, και από τον Βασίλη πάμε. Πού πάμε, Γιώργη? Κομματάρα το προηγούμενο, το ξαναβάλεις έτσι, γιατί το κόψαμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Ρηλία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι του προφήτη Λία να παίζει το Βέλγιο, δεν βάζει γκολ. Μέχρι τη γιορτή μου να παίζει,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο μεταξύ το είπε και ο άλλος εδώ ότι στο hydration break.
1: Μα και αλλιώς λέω, έτοιμοι ήταν. Ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι φώναζε στο διαιτητή ο.
1: Ναι, αυτό νόμιζε στην αρχή, αλλά μετά είδε ότι δεν ήταν στο συμπαίκτη του.
2: Όχι, εσύ το έμπειρο μάτι, το πιάσες κατευθείαν. Εγώ δεν κατάλαβα ότι έγινε μανούρα.
1: Έγινε.
2: Καλό. Έγινε μια καλή
1: ομάδα. Ήμουν έτοιμος τώρα, σου λέγα, ρε γίγαντα, πώς το πέτυχες. Καλή ευκαιρία για το Βέλγιο. Ωραίο σουτάκι ήταν, αλλά πέρασε. Δεν έχει εικόνα ομάδα που δείχνει ότι μπορεί να μπει στο μάτς. Εντάξει, καλό σου ήταν.
2: Είδα και την Αγγλία νωρίτερα με κάτι φίλους εδώ στο Πανιόνιο. Πώς την είδες στην Αγγλία?
1: Δεν ήταν. Βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές που έκανε στο τέλος. Ειδικά όταν βγήκε ο Ράσφορντ και βγήκε ο Γκόρντον από εκεί, ο οποίος αυτός ήταν μέσα και στα δύο γκολ και γενικά. Μπόρεσε και αξιοποίησε τον.
2: Πάντως λίγο πριν το ημίχρονο το Κονγκό έχασε αδιανόητη ευκαιρία.
1: Απίθανη ευκαιρία για να γίνει το 0-2. Yeah. Δεν γύριζε ποτέ. Δηλαδή, γιατί.
2: Δεν με τίποτα.
1: Γιατί. Εντάξει, ποτέ. Να μην είμαστε και απόλυτοι ποδόσφαιροι. Ναι, αλλά τι θα γινόταν. 0-2 στο 41. Το πιο λογικό ήταν να έλεγε το ημίχρονο 0-2. Θα πήγαιναν στα αποδυτήρια. Ψυχολογία θα ήταν στο 0. Στο 0. Δηλαδή δεν θα ήταν
2: πάμε και να στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα κτέλ του Κογκό θα ήταν μπροστά στο.
1: Εγώ τι και να ήταν. Δηλαδή θα ήταν και θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή σου κόβονται τα πόδια. Ναι. Δεν είναι.
2: Ασφαλώς,
1: ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα αρχίσουν να βγαίνουν τα φαντάσματα των αποκλεισμών των Άγγλων ότι πάλι τα ίδια. Αλλά.
2: Έχω τον μπροστά μου, κάτσε να σου πω τώρα, Ηρακλή. Γιατί θέλω να
1: κάτσε, μην γίνει το 0-3 τώρα. Αλλά όχι, δεν είναι την ευέλικτη σέντρομα, ναι. Για πάμε.
2: Λοιπόν. λέει, πάει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, λέει, ο κύριος Καρντόσο αναλαμβάνει θέση του General Director of Football Business και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρε παιδιά, εκεί στην ΠΑΕ Ολυμπιακός,
1: ναι, ναι.
2: Κάποιοι από εμάς έχουμε βγάλει με το ζόρι το Λύκειο. Κάντε με ελληνικούς όρους να καταλάβουμε τι director, τι σκηνοθέτης είναι ο άνθρωπος, τι είναι αυτό το director που γράφει, τι είναι ρε Ηρακλή, για ξύξε το μέσα
3: του. Όχθε μου.
2: Μπορεί ο Σαλιαρέλης να μας είπε επιστήμονες, αλλά εντάξει, οκ.
3: Τότε.
1: Κοίτα, για να σου πω πολύ απλά. Είναι πάνω από όλους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με τα γραφικά. Και θα είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει και διαπραγματεύσεις. Και κυρίως και τις διαπραγματεύσεις με τους παίχτες, με τις ομάδες. Δηλαδή, αν θα κάνει κάποιος ελεύθερος με τον ποδοσφαιριστή, αν θα γίνει με μεταγραφή, θα είναι ο παίχτης, ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κλείνει τα
2: αντίθεση. Αυτό δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον πάγκο. Είναι άλλο
1: όχι,
2: το
1: όχι,
2: έχει
1: όχι,
2: με
1: όχι,
2: μεταγραφικό
1: όχι.
2: Κομμάτι.
1: Ναι.
2: Okay. Ο Κορδόν τι θα είναι στο μεταγραφικό κομμάτι και αυτός τι θες
1: πέτει. Ο Κορδόν έχει ένα τρομερό δίκτυο, που ήταν τεχνικός διευθυντής, είχε πετυχημένες μεταγραφές στον Ολυμπιακό, μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και κάποιες που δεν είχαν βγει, όπως ο Καρντός, ο Πορόζο ή ο Φρέιρε, αλλά, και είπα ο Καρντός, μπερδεύτηκα. Αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, μάλλον θα είναι σε όλο τον όμιλο ο Κορδόν. Δηλαδή θα είναι και για τις τρεις ομάδες.
2: Α, και για...
1: Ναι, δεν έχει ξεκαθαρίσει, θα το μάθουμε αυτό, δεν είναι κάτι.
2: Να σε ρωτήσω, αύριο θα κατέβεις, θα είσαι κάτω,
1: ναι.
2: Το δημοτικό.
1: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα θα είναι σε στήλα, ας πούμε, θα κάνει μία... ή θα είναι σε ένα στήλ συνέντευξη ενημέρωση και τέλος. Υπάρχουν ερωτήσεις...
1: Όχι, νομίζω ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω τώρα, τι να σου πω, θα το δούμε εκεί. Ναι. Πάντως, το ξαναλέω, θα μπορεί να τη δει ο κόσμος, θα μαθαίνει με το κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube.
2: Δεν ξέρω εκείνη την ώρα, αλλά λογικά θα υπάρχει μετά στο site.
1: Θα υπάρχει πάντως. Καλά, θα το...
2: Από επάνω για μισό λεπτό γιατί κάνει εδώ το... Όχι. Όχι, έβλεπα εδώ τη Σενεγάλη που κάνει ένα γέμισμα. Επάνω θα ανέβει Παπακανέλος, Πνευμονίδης, αυτοί θα ανέβουνε.
1: Θα περιμένει.
2: Κάποιοι νεαροί, ας πούμε.
1: Ο Πνευμονίδης είναι ακόμα σαν άνθρωπο, δεν έχει σπάσει το δάνειο. Δεν έχει τελειώσει ο δανεισμός του. Είναι για δύο χρόνια.
2: Μέχρι πότε. Α, ναι.
1: Ναι. Αλλά όσον αφορά το ποιοι θα ανέβουν, που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον, για μένα σημαντικό. Αλλά θα περιμένουμε Παρασκευή. Θα γίνουν αυτά γνωστά. Λογικά θα βγει η αποστολή που θα ανέβει στην Ολλανδία. Αλλιώς αν δεν βγει, θα τους δω εκεί.
2: Εσύ, Ηρακλή, με το που γυρίσεις, θα πάρεις άδεια ή θα γυρίσεις τούτο και μετά.
1: Θα κάτσω δεν θυμάμαι τώρα. Τώρα σου μιλάω ειλικρινά. Θα κάνω τέσσερις εκπομπές, τρεις εκπομπές, κάτι τέτοιο. Και θα πάρω.
2: Άρα ραδιοφωνικά θα τα πούμε.
1: Μετά το 15 Αύγουστο.
2: Μετά το 15 Αύγουστο.
1: Θα κάνω τρεις εκπομπές και μετά θα παίρνω άδεια μέχρι 17 Αυγούστου ή 18, δεν θυμάμαι.
2: Άρα ραδιοφωνικά θα τα πούμε πριν φύγεις για την άδειά σου. Αυτό εννοώ. Ραδιοφωνικά, γιατί στο τηλέφωνο μπορεί να σου χτυπήσω κανένα τηλέφωνο εκεί στο.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Εσύ θα πας πουθενά.
2: Τώρα δεν έχω για άδεια. Για κάνα ξυλόκαστρο σκέφτομαι. Εντάξει, εκδρομές έτσι κοντινές. Κάτι κοντινό.
1: Ωραίες είναι αυτές, να ξέρεις.
2: Κάνω και τα πεζοπορικά, μην το ξεχνάς. Κάνω όλο το χρόνο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα λόγω εποχής αυτά πάνε και φθινόπωρο. Αλλά η θάλασσα, εντάξει, ναι, όπου υπάρχει θάλασσα. Συνήθως εκεί μ' αρέσουν τα μέρη κοντά στο Κορινθιακό. Και στην πλευρά της Πελοποννήσου και από πάνω. Ας πούμε, πέρσι είχα πάει ξυλόκαστρο, πρόπερσι είχα πάει στη Φωκίδα. Στα Τριζόνια, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
1: Τα Τριζόνια είναι πανέμορφο μέρος.
2: Φοβερό.
1: Εγώ είχα πάει εκεί πρώτη φορά, στα Τριζόνια, και φάει ο σχολευμένος σαν συνάδελφος ο κ. Δασκαλόπουλος που ήταν από την Άφακτο. Πρέπει να ήταν το 96, το 97, τότε.
2: Α, τόσο παλιά.
1: Τόσο παλιά. Και τότε δεν είχε αυτά τα πράγματα που υπάρχουν τώρα, που υπάρχουν και ξενοδοχεία.
2: Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι δεν είχε διαφημιστεί τόσο πολύ.
1: Μα δεν το ξέρει κανείς. Όταν τους έλεγα ότι πήγα στα Τριζόνια, μου λέγανε που είναι αυτό. Πήγα και φέτος, Πάσχα έκανα στα Τριζόνια εγώ.
2: Α, μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και γενικά και η Άφακτος μου αρέσει πολύ.
2: Ωραία μέρη. Γενικά ο Κορινθιακός έχει πολύ ωραία μέρη. Όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, Ηρακλή, θα τα πούμε.
1: Έγινε, Ηλία.
2: Ραδιοφωνικά μετά το, μετά το, την προετοιμασία.
1: Έγινε.
2: Άντε, θα τα πούμε. Έλα, έλα, καλά. Έλα, φίλε, τα λέμε.
1: Είχε μια καλή στιγμή στο Βέλγιο, ένα σούτ που πέρασε out. Και τώρα, αν δεν είναι offside, το έβγαλε. Φύγει τη Σενεγάλη και να κάνει το 0-3. Δεν έχει τελειώσει βέβαια η φάση. Επιμένουν σε την περιοχή. Α, τελικά σήκωσε ότι ήταν offside στην αρχή της φάσης. Και τελείωσε αυτή η επίθεση. Και το φοβόμουν αυτό το μάτς, να ξέρεις Γιώργη. Και το έδωσα goal goal. Μακάρι να πήρε goal goal. Έχει περάσει ήδη το over και goal gain 2.47. Ας πει τώρα το goal goal. Αν προχωρήσει, αν βρούμε μετά με Αμερική. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι.
1: Έλα Μαρτινικέ.
3: Με κατάλαβες, είσαι γάτος. Καλό μήνα, Ερακλή μου. Καταρχάς πρώην Μαρτινικός, γιατί από
1: τότε που... Αλλά έτσι σε έχουμε πάθει εδώ, οπότε...
3: Ναι, εντάξει, θα το λέω
1: αυτά ακόμα. Μπαίνουμε.
3: Από τότε που το πήρα με την Λίμπαρ,
1: ναι.
3: Αλλαξοπίστησα.
1: Έτσι.
3: Γιατί ευρωπαϊκό, μόνο με την Λίμπαρ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για τον Εμπαπέ, τα είχα πει προχθές, νομίζω είχαμε μιλήσει.
1: Ναι.
3: Ήχθες. Τελικά, τα βάλε.
1: Να ξέρεις, πήρε την κατάλληλη στιγμή, η μοναδική ελπίδα για να μπει γκολ. Χθες δεν μπήκε, βέβαια. Στο διάστημα που είσαι στον αέρα.
3: Κάτσε τώρα που παίζει σε Νεγάλη, κάτσε να δεις εκεί τώρα. Το έχω χάρισμα, δηλαδή αυτά τις 10 φορές βγαίνει χωρίς πλάκα. Είδα και την...
1: Το βάλες ρε θηρίο. Τι γίγαντας είσαι εσύ. Λουκάκου, 1-2. Τι γίγαντας είσαι εσύ, αδερφέ. Πω. Κάτσε, μπορούμε να μην έχουμε καραβά. Τώρα σου λέω στα 15 δευτερόλεπτα. Τι θηρίο είσαι εσύ.
3: Παιδί μου, στέλνω στους φίλους μου και σχολιάζουμε αγώνες και μπαίνουν γκολ και τους έχω κάνει πλούσιο στο στοίχημα και
1: εγώ δεν ξέρω. Ναι, βρες με στα social όταν περιμένουμε κανένα γκολ της Λάτς Κρόνα.
3: Μου αρέσει, το έχω κλείσει το Instagram, σε έχω στο Facebook βέβαια. Αλλά...
1: στο Facebook δεν πολύ μπαίνω.
3: Το ξέρω, ναι.
1: Α, το τέλος, το βάλω θεό στο κόλλο. Ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Έχουν θησαυρίσει οι φίλοι μου, σου λέω, μην το ψάχνεις τώρα. Με το στοίχημα σου λέω, τους έχω κάνει αφού τους λέω θα μου φέρετε και ποσοστά άλλο στο τέλος. Τέλος πάντων, μέχρι να μπει το επόμενο γκολ, χάζευα την Αγγλία που λες Ηρακλή.
1: Γνωρίζεις την αποθέωση, να ξέρεις. Δεν υπάρχει.
3: Αυτό το χάρισμα το έχω, πώς να σου πω τώρα, κανένα εξάμηνο. Δεν είναι ότι το είχα από πριν. Ειδικά στο Champions League, ξέρω εγώ, στο λεπτό προς λεπτό που βλέπαμε στην Κωνσταντινή και σχολιάζαμε με φίλους μου, με το που έβαζα το λεπτό προς λεπτό, ξέρω εγώ, και δεν είχαν μπει γκολ σε κανένα αγώνα. Ξαφνικά έβλεπε και ήταν χαμός, δεν προλάβαινε, ξέρω εγώ. Πηγαίναν αυτά τα γκολ, τα over, όπως τα λένε και αυτά. Τέλος πάντων, χάρη.
1: Την καλησπέρα στον Γιώργο από την Πρέντα από την Ολλανδία, το περίμενε over, το έκανες και over και γκολ το έκανες, δηλαδή έχεις πετύχει το ιδανικό γκολ έχεις βάλει.
3: Άντε, να σας στείλω ταμείο, μάγκες.
1: Έχει κανείς που το έχει παίξει over 3,5 να τον κρατήσω τον άνθρωπο. Και θα σε κρατήσω και στις καθυστερήσεις, να ξέρεις. Και το εξάλεπτο στον αέρα. Και ρώτα μου ό,τι θες.
3: Σόλ την εκπομπή.
1: Ναι. Όπα, θα το κάνει. Αν το χάσε, είσαι ρεγάλη.
3: Άμα το κάνει και τώρα, θα αρχίσω να ανησυχώ και εγώ να φοβάμαι.
1: Κανά, ένα σουτάκι, δεν ήταν και καλές προϋποθέσεις.
3: Λέω, λοιπόν... όλη η Αγγλία είναι ο Κέιν. Τι παιχτάρα είναι αυτός.
1: Ο Στοκιάτο. Ένα λεπτάκι, φίλε μου, μόνο. Παιχτάρα το 2-1 είναι πολύ δύσκολο γκολ. Πολύ δύσκολο γκολ έτσι που γυρίζει το σώμα του και σου τάρει.
3: Σαν του Κέιν περίπου.
1: Ναι. Του Κέιν, αυτό που μου λες για το δεύτερο γκολ του Κέιν.
3: Α, για τον Κέιν μου λες. Ναι, είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μόνο Κέιν. Μόνο Κέιν, εντάξει, είναι. Λοιπόν, άκου Ηρακλή να δεις τώρα. Πήγα σήμερα στο Κλαμενί της Γλυφάδα, δεν άσου πω που τυχαίως.
1: Ναι.
3: Και είμαι εκεί στα προκυπευτικά να πούμε και να σου ο Άντρε Λουίς δροσερός.
1: Ναι.
3: Με σαγιονάρα δίχαλο, μπλουζίτσα της Βραζιλίας, σοτσάκι. Φιλικός πολύ με τον κόσμο, χαμογελαστός, ωραίος τύπος. Με αυτόν τι γίνεται, Ηρακλή.
1: Είσαι παλικάρι. Το έκανες 2-2. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι Άντρε Λουίς λες, δεν γύριζε αυτό το μάτς ποτέ να παίζανε 42 μερόνυχτα.
3: Αφού είπε ο Ηλίας ότι αυτή μέχρι να παίζανε μέχρι να δεν βάζανε γκολ. Ηλία, μ' ακούς, Ηλία.
1: Είσαι για σκοτάκι. Δεν γίνεται.
3: Άμα γίνει και κάνα 3-2 τώρα θα
1: τα και 3-2, θα το κάνεις και 3-2 στο 90.
3: Στο σε ποιο λεπτό είναι τώρα.
1: Στο 89. Το 1-2 το έκανε στο 86. Το 2-2 στο 89. Πάει και ο Βερτιστή, το βλέπω. Προλαβαίνετε ένα ακόμα γκολ στο μάτς. Για κάτσε, για μείνε εδώ ρε Μαρτίνη και να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί τώρα. Για το δούμε. Μπορεί να το ακυρώσει και για φάουλ. Έχει υπάρξει ένα προξηματάκι εκεί. Υπάρχει.
3: Αυτό έχει σημασία.
1: Καλό, την πήκε, πήκε. Έκανε έξοδο. Θα είχαμε να λέγαμε ο τερματοφύλακας.
3: Γιατί έχει τύχει, ας πούμε, να μπουν γκολ και έχουν ακυρωθεί, αλλά μπαίνουν δηλαδή. Οπότε ξέρεις.
1: Ναι.
3: Έστω να σου σφίσουμε και τους λέω και αυτά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, για μένα πάντως εντάξει. Είναι σπρόξιμο. Μπορεί να. Τώρα πανηγυρίζουν οι Βέλγοι, κάτσε να δούμε, περίμενε να δούμε και το ΒΑΡ. Εδώ θα μείνεις, μην αγχώνεσαι.
3: Λένε οι άκρες τους φάξανε, τόσο πάντα.
1: Γελάνε, γελάει ο κόσμος. Όχι, Θεέ μου. Κάτσε να δούμε, τώρα δείχνει τους πανηγυρισμούς.
3: Και ξέρεις, όταν φαίνεις τύχη στους άλλους, είναι αυτός που δεν έχεις, γι' αυτό δεν έχω ασχοληθεί με το στοίχημα.
1: Καλά κάνεις.
3: Ξέρω ότι άμα παίξω στοίχημα, εγώ και... θα βγάλω ούτε ένα ευρώ.
1: Κίτρινη στον προπονητή του Βελγίου. Για ποιο λόγο τώρα αυτό δεν είμαι. Τώρα να δούμε αν θα το φωνάξει ο βαρίστας. Ότι υπάρχει ένα σπρέξιμο, υπάρχει. Λοιπόν.
3: Ήταν ωραία να δούμε παράταση.
1: Ναι, αμά δούμε και παράταση. Και σε έχω δώσει την κρατή. Ω, μέτρησε.
3: Σιγά μη δεν μέτρα
1: για πάει και το βρε 3,5. Πάμε παρακάτω. Για να δούμε.
3: Και πάνω πήγα να σου πω ότι θα το μετρήσει και με πρόλαβε χωρίς πλάκα. Είχα μια διέστηση ότι θα το μετρήσει. Θα τρελαθούμε
1: τελείως. Για συνεχίστε. Τι μου έλεγε, είδε τον Αντρέ Λουίζ εκεί, δροσερό. Θα αγόρεσε κάποιο φρούτο λοιπόν.
3: Ναι, ήταν εκεί με Σαγκιοναρίτσα, στο τσάκι τη Βραζιλία. Πολύ ωραίο τύπο, χαμογελαστό και έτσι και αυτά. Μίλαγε με τον κόσμο και αυτά. Απλά λέω, εντάξει, αυτό λογικά μένει κάπου εδώ.
1: Λογικά. Να ξέρει, έχουν αρχίσει να ζητάνε τι περιμένει ο καθένα. Θέλουν και με τα κόρνερ, πώ θα πα. Ζητάει δύο κόρνερ ένα φίλο.
3: Με τα κόρνερ δεν το έχω, αλλά θα έπαιζα ένα από τα δύο κόρνερ να μπει γκολ.
1: Ένα από τα δύο κόρνερ να μπει γκολ. Α, και κόρνερ και γκολ. Μάλιστα.
3: Ναι, είμαι ακραίος. Δεν ξέρω από στοιχήματα. Εύχομαι να πιάσει ένα κόρνερ, έστω πώς θα θέλω να πιάσει.
1: Για να δούμε. Έχει 6 λεπτάκια, εσείς 6 λεπτάκια.
3: Σε 6 λεπτάκια μπορώ να πω
1: το έχεις κάνει πόνο το παιχνίδι. Όπα, όπα. Να το το κόρνερ. Να το το κόρνερ.
3: Τώρα με η Ηρακλή σου μιλώ, γιατί να δεν έχω δηλώσει μπροστά μου, γιατί κάθομαι στη βεράντα. Τώρα τρολάρεις φαντάζομαι.
1: Τι τρολάρω, κόρνερ, το Βέλγιο. Λοιπόν, άλλο ένα θες, φίλε. Λοιπόν.
3: Ήταν λογικό γιατί πιέζει το Βέλγιο τώρα.
1: Εντάξει, κοίτα και να μην αχωθεί ο φίλος. Κάτω τώρα κατευθείαν, όπως θα εκτελεστεί, να τη διώξει ο τερματοφύλακας, να πάει άλλο ένα κόρνερ, να μην έχει κι άγχος.
3: Αφού είπα δύο κόρνερ, θα φάρθει και δεύτερο κόρνερ, από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, όχι, από την άλλη τώρα, άσε τώρα, την άλλη τώρα εδώ που είναι κοντά στην περιοχή. Αλλά έχουμε 5 λεπτά τώρα, είναι ζωντανός ο φίλος. Τι γίνεται. Σέντρα, όχι την μπλόκαρε. Γιώχτη με γροθιές πίσω.
3: Και η Παπέ, σου είπα πει θα σκοράρει, θα μου πεις εντάξει.
1: Εντάξει, οκ.
3: Είναι ο Παπέ που σκοράρει και το λες επειδή σκοράρει.
1: Για συνέχισε, αδερφέ, για συνέχισε. Εδώ να κλείσει τα στοιχήματα ο κόσμος. Για πάμε.
3: Αυτά με τον Αντρέ Λουίζ, ωραίο τύπος. Απλά μου κάνει εντύπωση που τον είδα στο σούπερμάρκετ και λέω λογικά για να είναι ακόμα εδώ Ελλάδα. Μένει σε εμάς δηλαδή.
1: Γιατί που να είναι, αφού και όχι είναι προπονήσεις.
3: Ναι, νόμιζα ότι είχαν φύγει, αλλά θυμήθηκα μετά ότι τη Δευτέρα φεύγει για Ολλανδία, φεύγετε όλοι και λέω τη Δευτέρα φεύγουν.
1: Ποια Δευτέρα, Παρασκευή φεύγουμε.
3: Α, ήθελα να πάρει τα φρουτάκια του σήμερα λοιπόν.
1: Δεν μπορεί να μείνει, αλλά του τελείωσαν αδερφέ. Θα να φάει βερικόκα, ξέρω εγώ.
3: Ναι, ναι, έτσι είχα πετύχει και τον Ελαραμπή που σου είχα πει πάλι σε μαγαζί τέτοιο που ήταν.
1: Φρούτα και ο Ελαραμπή.
3: Τον είχα πετύχει, ναι, πριν χρόνια που σου είχα πάρει τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Δεν μου είσαι σειρά για αύριο τώρα με το Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
3: Πρέπει να δούμε και καμιά μακέτα στο περίπου.
1: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι από αυτά. Τίποτα. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Απλά έγινε γνωστό. Κάποια στιγμή σήμερα το κατά τις 3 ότι θα είναι η συνέντευξη και μετά βγήκε επίσημα το βράδυ.
3: Θα αναφερθεί στο γήπεδο, ξέρουμε ότι θα είναι 50.000 θέσεις τώρα, λεπτομέρειες.
1: Θα τα δούμε, αδερφέ, τώρα να κάνουμε εδώ εικασίες και προβλέψεις.
3: Όχι, έτσι. Τι αίσθηση έχεις εσύ, γιατί μπορεί να πει και για μεταγραφικά, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που ξέρω θα είναι μόνο για το κήπεδο.
3: Δηλαδή θα υπονομήσουν οι φίλοι σήμερα, γιατί και όλο το κανονάκι μου.
1: Καλά, μα είναι.
3: Αν είναι
1: να πλουτίσει ο κόσμος, εσύ παίρνεις wild card όπως δίνουν στο μπάσκετ. Μπορεί να κάνεις όλες τις αποκλεισμούς, αλλά δεν πειράζει, μείνε. Θα μείνεις, δεν έχει.
3: Για σένα που είσαι φίλος και σύγχαυρος, δεν έχεις παίξει τίποτα να σε βοηθήσει.
1: Όχι, όχι, δεν έχω παίξει. Θα το έχω δώσει και θέλω να περάσει στη στήλη.
3: Θα σου στέλνω εγώ στο Instagram, θα το ανοίξω και θα σου λέω, θα πάρω τηλέφωνο σήμερα, παίξω ό,τι είναι να παίξει. Ρε, τι τραβάμε που λέει και Διονύσης.
1: Το έχει δύο και γκολ, το έχεις παίξει, ρε φίλε. Το έχεις πιάσει.
3: Ναι, λέω για σένα, ρε παιδί.
1: Όχι, εδώ που με βρίζει ένας. Παίζει με τον πόνο, μέσα σε κανένα πόνο σου δεν παίζει. Εδώ στέλνανε άλλοι φίλοι. Λοιπόν. Κοιτάξτε, ρε αρχηγέ μου.
3: Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Κάτι για Χεζόνια ακούγεται πολύ έντονα εδώ και καιρό. Το βλέπεις πιθανό.
1: Έχει συμβόλαιο Χεζόνια. Στη Ρεάλ.
3: Λέει ότι θέλει να σπάσει, να φύγει από τη Ρεάλ.
1: Αυτό δεν το. Έχει πολύ καιρό το μπάσκετ μπροστά, φίλε, και για μεταγραφές. Και εδώ μπορεί να αλλάξει την ομάδα και μεσούς στη σεζόν.
3: Ναι, αυτός που δεν θυμόμουν προχθές που ο παίκτης για να κλείσω ήταν ένας που είχε πορτογαλικό όνομα τελειώνει, Ερυσή Ηρακλής, σαν Πορτογάλος που σου λέγα μεταγραφή που το παλεύαμε να το πάρουμε και ακόμα. Ντελαφουέντες, κάπως έτσι.
1: Αυτός ήρθε. Φουέντες. Είχε έρθει ο Ντελαφουέντες.
3: Α, είχε έρθει.
1: Ναι, έχασε μια ευκαιρία με τον Βόλο και τελείωσε η καριέρα του. Στον Ολυμπιακό.
3: Κάπως έτσι λέγονταν.
1: Δεν νομίζω είχε πέσει στην Αιμπάρ. Έγινε, αδερφέ.
3: Λοιπόν, άντε, καλά, κέρδισε όλους, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
3: Έληξε. Υπάρχει και παράταση, πάω να το δω.
1: Θέλει ένα και 1,5 λεπτό.
3: Θα μπει τώρα ένα μπάζερ πίτερ τρελό.
1: Ένα μπάζερ πίτερ τρελό, μάλιστα.
3: Τώρα δεν ξέρω ποιος το κάνει. Άντε, φιλιά.
1: Ναι. Έγινε ένα καλό σύντομο από τη Σενεγάλη. Πέρασε λίγο out. Δεν το βγάλει κιόλας να πάει corner για το φίλο. Λοιπόν, Γιώργη, τώρα γιατί θα έχουμε το διάλειμμα σε δύο λεπτάκια, θα τελειώσει το μάτς για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η αγωνία στο κόκκινο, κοίτα. Όλα γίνονται, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Αυτό το μάτς θα γίνει 2-2, ποτέ. Ποτέ, δηλαδή μια φάση έχει το Βέλγιο.

Λοιπόν, παράταση. 2-2 το ματσάκι. Δεν το πιστεύει τώρα ο φίλος της Σενεγάλης. Πώς θα το πιστέψει. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι έγινε 2-2. Κι όμως έγινε. Μάλιστα. Πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: Sport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
2: επαναλαμβάνω. Σταύρο, άστα το πήγας φάξε από τον δρόμο. Εδώ φάξε από τον δρόμο το πει.
1: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το έχω, χάνω τα λόγια μου.
3: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
1: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
4: παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
1: Στα εξηγόρια.
5: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
6: Στείλε δοκιμένο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
7: Να κούρεγα μου το
6: 38 Αυγούστου.
7: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
8: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
9: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την Ήτα να χάνει. Με την Ήτα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
10: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
11: Και το ψάρι καλέματος.
12: Είπε.
11: Και το ψάρι καλέματος. Και το καλάμι ψαρέματος.
0: Αυτά θα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εν τω μεταξύ έχει συμβεί και το άλλο το εκπληκτικό. Το έστειλε ένα φίλο σε αυτό το μάτς. Οι παίκτες που αρπάχτηκαν, οι συμπαίκτες μάλλον δηλαδή, που το Ροσάρκι και ο Τίλεμαντ, συνεργάστηκαν στο 2-2. Ο ένας έδωσε ασίστ και ο άλλος έβαλε τον γκολ. Τι γίνεται σε αυτό το μάτς? Έχει ξεκινήσει 4 λεπτά και η παράταση είναι στο 2-2. Εντάξει, τώρα είναι πολύ πιο ρεξάτο το Βέλγιο και είναι λογικό. Έχουν την ψυχολογία οι Βέλγοι, δεν συζητιέται. Και η Σενεγάλη βέβαια προσπάθησε να συνέλθει. Ήταν καλύτερη σε όλο το μάτς. Σε όλο το μάτς. Λοιπόν, το στείλε ο φίλος, ο Αργύρης από το Αβούργο. Καλημέρα μου στο Φούνες. Λοιπόν, μπράβο στο φίλο, λέει, το συνακροατή που στον χρόνο της ομιλίας σου το άναψε το μάτς για τα καλά. Ένας άλλος φίλος του αρέσει πάρα πολύ τα γήπεδα στην Αμερική. Την καλησπέρα στο Βίρον από τα Χανιά που στείλε τώρα μήνυμα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Βόλο, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, έχουμε φιλό. Πάμε να το βγάλουμε.
1: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα ρε Μάρκο.
1: Τι κάνεις?
0: Εδώ, χάζευα το μάτς.
1: Και καλό μήνα σε όλους.
0: Βεβαίως.
1: Και καλό ταξίδι και σε σένα, καλή απέραση. Θα έρθει και ο φίλος μου, ο Μπάμπης, μαζί.
0: Α, δεν ο Μπάμπης μαζί. Ο Μπάμπης, προετοιμασία. Ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης για να πιστεύω επί Μπάγεβιτς πρέπει να έχει να έρθει ο Μπάμπης. Α, η προετοιμασία.
1: Δεν πάει δηλαδή πρόσφατα, η προετοιμασία δηλαδή συχνά.
0: Γι' αυτό το φωνάζω καιρό.
1: Μα, για να δούμε.
0: Όχι, λοιπόν, θα μην είχε πάρει. Μουντιάλ, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Τώρα έτσι αρχίζω, ζεσταίνεται το Μουντιάλ έτσι με τα... νοκάουτ, γιατί μέχρι τώρα με τους ομίλους.
0: Τίποτα, απλά ρε παιδί μου, σε εμάς μα ξέρεις είναι ότι είναι οι ώρες που είναι δύσκολες. Για να
1: τις είναι και δύσκολες οι ώρες, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος, να ας πούμε τώρα τόσο νοκάουτ πάνε για παράταση και πέναλτι. Δηλαδή είναι πιο, πολύ πιο ενδιαφέρον.
0: Ναι, και μιλάμε και φάση 32, ε. Όχι προς τα πρώτη τελικά ή μη τελικός που θα γίνει το χαμός.
1: Αλλά μέχρι τώρα νομίζω δεν ξέρω εσύ ποιον έχει ξεχωρίσει. Τη Γαλλία την έχει ξεχωρίσει. Από εκεί και πέρα και στην Αργεντινή έχω προσέξει ότι δεν δέχεται φάσεις.
0: Ναι, λίγο. Λίγες.
1: Δηλαδή η αμυντική της λειτουργία είναι πολύ καλή και είναι και ο Μέση και σε καλή κατάσταση παρά τα χρόνια του.
0: Και δηλαδή, σε τέτοια διοργάνωση παίζει τεράστιο ρόλο αυτό. Να μην δέχεται. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να βελτιωθεί στην πορεία.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν είναι. Τώρα δεν πρέπει να δίνεις ευκαιρίες.
1: Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Κάνα το συμπεριλούν τα γράφα βέβαια.
1: Την Αργεντινή. Και την Αργεντινή τη βλέπω δηλαδή.
0: Εντάξει, και η Βραζιλία είναι σοβαρή για μένα.
1: Είναι σοβαρή, αλλά η Αργεντινή έχει νομίζω καλύτερα αμυντική λειτουργία και έχει το Μέση. Ενώ η Βραζιλία δεν έχει αντίστοιχο Μέση. Παράδειγμα. Κατάλαβες. Και βέβαια σου, η Γαλλία προηγείται από όλους, αλλά σαν δεύτερο, ας πούμε, φαβόρι, βλέπω την Αργεντινή πιο πολύ. Δεν ξέρω. Τώρα με τις ομάδες που
0: θα υπάρχει περίπτωση, Ελλάδα... υπάρχει περίπτωση να γίνει τελικός Αργεντινή. Έτσι όπως είναι τα μονοπάτια, η Αργεντινή με τη Γαλλία μπορεί να συναντηθούν μόνο στον τελικό.
1: Εκεί βλέπω.
0: Την έχουμε ρεπορτάζ δηλαδή... στον τελικό, Αυτό έχει να... Αν δεν κάνω λάθος, έχει να συμβεί τότε με το Αργεντινή-Γερμανία, 86-90. Όχι, υπήρχε ο Ισπανίος.
1: Στο 90.
0: Η Γερμανία ήταν Αργεντινή και το 86 ήταν Αργεντινή-Γερμανία. Στο Μεξικό. Και ίδιο τελικό.
1: Ναι.
0: Ίδιος τελικός.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Οι Γερμανοί βέβαια δικαίως έφυγαν. Δεν είχαν πείσει, ας πούμε, ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Όλη η διάρκεια δηλαδή που όσο έπαιζα δεν εντυπωσίασα σε κάτι.
0: Όχι.
1: Στο Μαρόκο πάει καλά, αλλά εγώ πιο πολύ βλέπω το τελικό Αργεντινή Γαλλία. Έτσι, να έρχεται.
0: Ναι.
1: Στο βάθος δηλαδή, αυτό βλέπω. Τώρα θα δούμε.
0: Είχε γίνει άλλος πιο μετά. Όχι, δεν νομίζω ότι είχαν γίνει εκεί. Στο καπάκι έχει διεξαχθεί ίδιος τελικός, με ίδιες ομάδες δηλαδή. 96-90. Το 94 ήταν Βραζιλία-Ιταλία.
1: Ναι. Μπορεί, δεν ξέρω τώρα. Έτσι πάντως δείχνει. Τώρα στην Ελλάδα τα δικά μας, ο μόνος που έχει κάνει έτσι γρήγορες κινήσεις και πολλές είναι ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι άλλοι καθόμαστε λίγο, σχεδιάζουμε. Σε εσάς για να γίνονται αυτές οι ανακατατάξεις, κάτι δεν έχει πάει καλά, κάτι δεν έχει...
0: Προφανώς δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή είναι να ενισχυθεί, γιατί πάνω κοιτάζει την ενίσχυση. Δηλαδή όχι μόνο ξέρεις την ενίσχυση με παίκτες, αλλά και με στελέχη. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτή η αλλαγή στελεχών τώρα.
0: Τώρα,
1: την
0: αυτή την περίοδο αυτό δείχνει. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Κάτι δεν άρεσε.
0: Ή οι καθυστερήσεις που υπήρχαν, ή κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν έκλειναν.
1: Κάτι δεν άρεσε. Τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Βέβαια, μεσού στη σεζόν ο προπονητής σας εξέφρασε κάποια παράπονα όταν είπε, παράδειγμα, με το θέμα των αριθμών των ξένων.
0: Ναι, μα το είπα, ότι κάναμε κάτι λάθος.
1: Ναι, που σημαίνει κάποιο φωτογράφιζε. Κάτι έλεγε, δεν μπορεί να κάναμε λάθος και να είναι και αυτός μέσα. Από κάποιον είχε παράπονο. Οπότε...
0: Πληθυντικό βέβαια είχε χρησιμοποιήσει, ότι κάναμε όλοι. Ναι.
1: Εντάξει, από ευγένεια το είπε αυτό. Αλλά κάποιο φωτογράφιζε. Τώρα, το ξέρουν οι ίδιοι. Τέλος πάντων, θα δούμε, έχουμε καιρό. Τώρα για την ομάδα μου, βέβαια τα συζητάς και με τον
0: Άκη. Ναι.
1: Ναι. Εγώ βλέπω, θα σου πω, αυτά τα δίδυμα που λέμε, αυτά τα καλά που έχουμε, όντως τα έχουμε. Όντως η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει πληρότητα σε πρώτο χρόνο. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση οπωσδήποτε, γιατί σε βάθος χρόνου θα δημιουργηθούν κενά και κυρίως... Δεν ξέρω πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις με τους παίκτες που θέλουν να κλείσουν από τώρα. Αν δει παράδειγμα η ΑΕΚ ότι με τον Πινέδα τραβάει, με τον Γιώβης τραβάει, κάπου δεν υπογράφω, αυτό εγώ πιστεύω θα θελήσει να κάνει και άλλες κινήσεις. Δηλαδή αν θεωρήσουν στην ΑΕΚ ότι ο Πινέδα και ο Γιώβης βλέπουν ότι το ερχόμενο καλοκαίρι ίσως να είναι και σε άλλη ομάδα και θέλουν να το τραβήξουν για να μην υπάρχουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους, νομίζω η ΑΕΚ θα κάνει και δεύτερη κίνηση σε αυτές τις θέσεις.
0: Τώρα, οι ανανεώσεις και κυρίως τώρα ο Πινέδα αργεί, γιατί συνεχίζει, το καταλαβαίνεις. Γιατί είπε ο Άκης το πρωί, ας πούμε, για μετά, το ξέρω ότι συζητήσεις θα γίνουν αφού ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με το Μουντιάλ. Κοίτα, με τον Πινέδα η ΑΕΚ πρέπει να το... Δύο δρόμους έχει. Όταν, ας πούμε, ένας παίκτης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
1: Ναι.
0: Αυτό οι ομάδες δεν θέλουν να συμβεί. Με παίκτες που πραγματικά τους πιστεύουν. Που τους θέλουν, ναι, που θέλουν να παραμείνουν. Δεν θέλει να συμβεί, γι' αυτό και πολλές φορές γίνονται και ανανεώσεις πρόωρα. Λοιπόν, ναι. Ας πούμε τώρα η ΑΕΚ. Στην περίπτωση Πινέδα. Ή θα πρέπει να τον ανανεώσει. Τώρα στα δικά μου μάτια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί αν δεν το κάνει. Και μείνει ελεύθερος ο παίκτης, υπάρχει ο κίνδυνος να τον χάσει σε χωρίς το παραμικρό όφελος. Δηλαδή 1η Ιανουαρίου, 2, να υπογράψει όποια ομάδα θέλει.
1: Το ίδιο και με τον Γιώβιτς.
0: Για δύο χρόνια, ναι, και το ίδιο και με τον Γιώβιτς. Έως τον Γιώβιτς έχει γίνει η πρόταση.
1: Σε ένα χρόνο λύει το συμβόλαιό του.
0: Ναι. Συνήθως, ευσύλλος, οι ομάδες αυτό θέλουν να το τελειώνουν νωρίς. Να μην έχει το παροχήριο παίκτης.
1: Γι' αυτό λόγω του σχεδιασμού της ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και πλάν B, δηλαδή αν δουν ότι περνάνε ένας μήνας από τώρα περίπου και με τους δύο αυτούς παίκτες δεν έχει γίνει κάτι θετικό, εγώ πιστεύω προς από το τέλος Αυγούστου, εκεί η ΑΕΚ θα ίσως να κάνει και δεύτερη κίνηση πέρα από την πρώτη που λένε ότι θα κάνει, παράδειγμα, να έχει κάποιον πίσω από τον Πινέδα και από τον Μαρίν. Πιστεύω θα κάνει και άλλη κίνηση στην επίθεση. Γιατί ίσως αν θεωρήσει ότι ο Γιώβης και ο Πινέδα πιθανότατα θα φύγουν έτσι το ερχόμενο
0: καλοκαίρι. Δεν το ξέρεις. Κοίτα, στο Γιώβης από ό,τι έχει γίνει πρόταση είναι και μάλιστα και με πολύ καλύτερες απολαύες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτός ο ίδιος δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να θέλει ο καθένας. Ναι,
1: κατάλαβες. Ή ξέρω εγώ το center back που λένε θα πάρουμε να έχει πίσω από το Μουκουντή και το Ρέλβας. Και αυτό λογικό μου φαίνεται. Όπως και στα back δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα έχουμε αλλαγές. Γιατί αν έρθει πρόταση για τον Ben Rice, όπως λένε, ότι ενδιαφέρεται οι Rangers, θα έχουμε και εκεί κάποια αλλαγή. Με τον Πίλιο ακόμα συζητήσεις. Δηλαδή αν δεν ακούσω εγώ ανακοίνωση ότι... αυτοί οι τρεις που διαπραγματεύονται τώρα με την ΑΕΚ υπέγραψαν και τελείωσε η ιστορία, πάντα στην ΑΕΚ θα έχουν και δεύτερο πλάνο.
0: Μα έτσι πρέπει να είναι το πλοίο πάντως.
1: Έτσι, όπως και με εσάς, ας πούμε, έχω προσέξει, δεν ξέρω τι θα γίνει, τι μαθαίνεις, με το Τζολάκι.
0: Ναι.
1: Τζολάκης...
0: Επίσης ο Ολυμπιακός θέλει να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Γιατί τώρα, για τον Τζολάκη, εγώ με φεύγω ότι θα έρθει πρόταση. Πες το αίσθηση, πες το...
1: Ναι, είναι αλλά στα... ίδιος ο παίκτης και ο μάνατζερ του ή η ομάδα που ενδιαφέρεται γι' αυτό, ασφαλώς θα θέλει να τον πάρει χωρίς να πληρώσει τον Ολυμπιακό.

0: σίγουρα θα απασχολήσουν και τις ομάδες μέσα στο καλοκαίρι, δεν συζητείται.
1: Σίγουρα και δεν ξέρω αν ας πούμε τελικά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν έχουν υπογραφεί συμβόλαιο με αυτούς τους παίκτες και το δικό
0: σας. Και να μην έχουν υπογράψει ας πούμε και το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω πνευματικά οι παίκτες

0: με τον Νορβηγό που είχατε, δεξιμπακ, πώς το λέγανε. Πώς ήταν άψογος. Με άλλους όμως δεν συμβαίνει.
1: Το θέμα σου λέω, το πρόβλημα σε αυτό είναι, δεν πρέπει να πάει σε Οκτώβρης ή Νοέμβρης και να πλησιάζει ο Γενάρης, γιατί μπορεί να πλησιάσουν την πλευρά.
0: Γι' αυτό βλέπω να διότι δεν αποκλείεται δύο-τρεις υποθέσεις και σε εσάς και σε εμάς να γίνουν σύριαλ. Δεν αποκλείεται.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις για τον Τζολάκη, έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Βέβαια, άλλο το έχουν ακουστεί, άλλο ότι τον έχουν στη μεταγραφική τους λίστα και άλλο το να έρθει πρόταση. Ολυμπιακός, ναι, θα ήθελε δηλαδή και αύριο, ας πούμε, να ανανέουν το συμβόλαιο.
0: Εξαρτάται από το

0: Με το που μπει 26 Ιουλίου. Δηλαδή,
1: α,
0: και...
1: έχουμε καιρό.
0: Αν δεν έχει καθυστερήσει οτιδήποτε, εκεί κατά την πιάμπιση το βράδυ.
1: Τουλάχιστον εσύ δεν θα βρεις κάψωνα. Σαν το Διονύση.
0: Ναι, και ελπίζω να μην μου χαλάσει και το ερκοντήσιο στο δωμάτιο.
1: Πολλά συμβαίνουν σε αυτό το παιδί, αλλά τέλος πάντων.
0: Ομολογουμένως.
1: Ναι.
0: Τώρα τον πήρα κάτι που ήθελε και κοιμότανε. Κοιμότανε μία η ώρα.
1: Εντάξει, τώρα, παιδί. Δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάει το πρωί για τις προπονήσεις και αυτά.
0: Καλά, εντάξει. Ξυπνάσαι και δεν γίνονται προπονήσεις 6 το πρωί. Ούτε πάρει στα δάση και τρέχουν όπως τα παλαιότερα.
1: Ο Διονύσης
0: και έστελαν οι Απεσσαλμένοι κατά πύρουν χιλιόμετρα οι παίχτες.
1: Ο Διονύσης είναι Διονύσης. Ξέρεις, δεν έχει και τόσο καλή φυσική κατάσταση που λέτε.
0: Όχι, έχει αντιστοιχεία. Ντού και έχει γίνει. Αφού και τώρα στον ελεύθερο χρόνο γυμνασίριο πηγαίνει.
1: Α, ναι.
0: Α, βέβαια, ανεβάζει
1: φόρμα. Κανονικά έπρεπε τότε να έχει ενέργεια, να έχει αντοχές.
0: Ναι. Κοιμάμαι, μου λέει. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να κοιμάται το Δεσίλα. Ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Συνέβη μετά από 7 χρόνια κι αυτό.
1: Έγινε κι αυτό.
0: Έγινε, ρε Μάρκο μου.
1: Λοιπόν, καλά να περάσεις και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Το ίδιο είπαμε, φίλε Γιώργο, εδώ. Το 86 και το 90 ήταν τελικώς Γερμανία-Αργεντινή. Το 3-2 το 86 και το 1-0 το 90 Γερμανοί. Αυτό τότε δεν πρέπει να έχει. Απλά κόλλησα το 98 ποιοι είχαν πάει στο τελικό του Μουντιάλ. Το 2002 ήταν το Βραζιλία-Γερμανία, το 2-0. Το 6 το Γαλλία-Ιταλία. Με την κουτουλιά του Ζιντάν. Πάμε. Εκεί είναι 12 μου λέει Ρακλή. Ακόμα χειρότερα. Πάμε στο επόμενο φίλο.
2: Ρακλή.
0: Εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Χρόνια πολλά πήγα να πω. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Έλα, Βασίλης από την Ολλανδία είμαι, ρε.
0: Έλα, γορίνα μου.
2: Με την Ταλίκα.
0: Ναι, σε κατάλαβα. Εσύ τι γίνεσαι.
2: Σε ακούω τώρα μέρες να σε πάρω, όλο κάτι τυχαίνει, δεν μπορώ, δεν κάνω τώρα. Και προηγουμένως περίμενα να μιλήσω και την ώρα που κάνεις το διάλειμμα εκεί ακριβώς, λες σε 5 λεπτά, εκεί την ώρα ήμουν Βέλγιο, θα μπαίνα Ολλανδία, θα πέφτω σήμα, άντε λέω τον πάρω
0: πιο μετά. Ναι, μέχρι να βρεις σήμα το κινητό, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, κάνε ένα αίτημα, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
0: ναι.
2: Μην τον ξαναστείλετε πάνω καλοκαίρι το Δεσίλα, έτσι, άστο.
0: Γονατίσατε.
2: Θα δεις τον εκεί κάτω, στείλτε κάποιον άλλο, δεν μπορεί να μην έχετε άλλους.
0: Ναι.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Βεβαίως, το καταλαβαίνω. Ήταν τραγική η κατάσταση,
2: Να μην τον ξαναστείλετε. Να τον κρατήσετε κάτω εκεί, άστον. Δεν είναι δουλειά αυτή. Καήκαμε.
0: Τόσο πολύ,
2: Καήκαμε. Και εγώ εντωμεταξύ πήγα και δύο μέρες που πήγα στο Βερολίνο, εκείνες τις μέρες, άλλο εκεί κι αν ήταν.
0: Αυτό το παιχθείς βγήκε ένας ακροατής που του έδωσε στο Βερολίνο. Και ότι ήταν τραγική η κατάσταση.
2: Εγώ πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από αυτό που έκανε προχθές.
0: Ναι.
2: Και στην Αγγλία τα ίδια, έχει και εδώ τα ίδια, παντού ήταν ένα δράμα.

0: πάλι σε αυτό το γήπεδο το βοηθητικό που έχουν εκεί που γίνεται. Ήταν βοηθητικό. Όχι βοηθητικό.
1: Ναι,
0: ένα,
1: εκτός αυτού.
0: Προς την πρέντα που είναι.
1: Μεγάλη ευκαιρία.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Και την άλλη φορά που είχε γίνει το Άγιαξ Ολυμπιακός, τη χρονιά που έπαιξε μετά στο καπάκι ο Παναθηναϊκός προκριματικά με τον Άγιαξ, ήταν και κλεισμένον. Δηλαδή θυμάμαι που οι φίλοι του Ολυμπιακού έβλεπαν από μια πορτούλα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο έξω. Γαλλία-Βραζιλία το 98, έχετε δίκιο φίλε. Παιδιά.
1: Εδώ το βγάλαν, έβγαλε οδηγία η αστυνομία, δεν το άφησε να γίνει.
0: Και τότε αυτό είχε συμβεί.
1: Ναι. Εν μεταξύ ήταν Σάββατο, νέο αγώνα, το βλέπω εγώ, λέω εντάξει θα πάω στο αφεντικό, είναι ο Ολλανδός αυτός, είναι και Φέγενορντ, θα μου πει ναι πήγαινε. Και μαθαίνω ότι είναι έτσι και έτσι. Τώρα λέω τι να πάω τους δίσω, να τους δίσω μια μέρα, λέει τι να τους πεις λέω άστονα. πάει στο ίδιο προπονητικό είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Άμα καταφέρω καμιά Δευτέρα, γιατί τώρα μου είναι λίγο ζόρι το πρόγραμμα. Καμιά Δευτέρα να έρθω κανένα πρωινό να δω καμιά προπόνηση, καλά θα είναι.
0: Δεν φλεύω. Εκεί θα είμαι.
1: Και δεν μου λες, από δεξί μπακ θα πάει με τον Πιτσιρικά για δεύτερο. Ή θα πάρει και δεύτερο, ή θα πάρει κι άλλο.
0: Εγώ να ξέρεις, πραγματικά το θα ήθελα και το εύχομαι να πάει πολύ καλά το παιδί στην προετοιμασία, ο Σιόζιος. Και με το Ροντινέι Μπαλαντέρ, δηλαδή να υπάρχει και ο Ροντινέι, μια χαρά είναι. Εγώ δεν θα χρειαζόταν να πάρει δεξί μπακ. Άμα το παιδί αυτό δείξει πράγματα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Δεν είναι. Γιατί θα έχει τον Μπαφέο βασικό, δεν υπάρχει ο Ροτινέα που θα είναι ο Μπαλαντέρ. Ναι, τον υπολογίζει στα εξτρέμπο με τη Λίμπαρ. Αλλά άμα χρειαστεί, υπάρχει κάποιο που είναι τιμωρημένο, θα έχει ένα μικρό τραυματισμό. Θα παίξει ο Ροτινέα μπακ.
1: Μόνο αυτόν θα ανεβάσει από του.
0: Όχι, θα ανέβουν και άλλοι. Θα περιμένουμε την Παρασκευή.
1: Για να δούμε. Αυτό του, πώς το λένε μωρέ κόλλησα, του Όφη, τον Αθανασίου, γιατί...
0: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
1: Δεν μας κάνει.
0: Όχι. Προφανώς πρέπει να κάνει και στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, γιατί δεν τον είχε πάρει στην προετοιμασία, βέβαια και είχε πει ότι έχω ήδη δύο αριστερά μπακ, οπότε δεν γίνεται να ανέβει και τρίτος. Δεν σου πω. Βλέπω να πει να συνεχίσει τον Όφη ο Αθανασίου.
1: Ναι, το ξέρω αυτό, ναι. Καλά. Τίποτα, γι' αυτό σε πειρά.
0: Πού είσαι τώρα, Βέλγιο ή Ολλανδία?
1: Ορίστε.
0: Βέλγιο μπήκες ή Ολλανδία μπήκες?
1: Ολλανδία μπήκα, τώρα τι ώρα είναι? Εδώ είναι η ώρα 12.30.
0: Ναι.
1: Ελπίζω 3 η ώρα να έχω βάλει το κεφαλάκι μου στο μαξιλάρακι μου στο σπίτι και να κοιμάμαι.
0: Ωραίοτατα. Και να πάρεις και το άλλο αγκαλιά.
1: Δύο έχω να δω παρακαλιά, τι να κάνω.
0: Έτσι. Έγινε
1: και αύριο ξανά. Μα να πείσω. Λοιπόν, τα φιλιά μου, αν καταφέρω θα έρθω να σε δω καμιά μέρα.
0: Εννοείται.
1: Σε αγώνα, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Τα φιλιά μου.
0: Έγινε,
1: τα φιλιά μου,
0: καλά.
1: Καλό ταξίδι. Έλα, γεια.
0: Μας κάνει την κίνηση ο κύριος Γιαννίσης. 2-2 παραμένει. Δεν έχουμε το Μαρτινικό μαζί. Μαρμάρωσε ξανά το μάτς. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και σε 3 λεπτάκια θα μπούμε στο τελευταίο μισάωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Βέλγιο Σενεγάλη. 4 λεπτάκια θέλουμε για να μπούμε, να φτάσει το μάσαγο στο 120. Αν δεν έχει και κανένα λεπτό καθυστέρηση. Βλέπω να κλείνουμε την εκπομπή με πέναλτι. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο. Καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία. Στο Μιχάλη, το φίλο του Παναθηναϊκού από το Λονδίνο. Σήμερα λένε και η μέρα λέει του Καναδά, Canada Day, μάλιστα. Δεν τα ξέρουμε αυτά, κύριε Γιάννη. Ω, ευκαιρία για το Βέλγιο. Πόπο δοκάρι. Τι έχει γίνει εκεί τώρα. Δοκάρι πάντως είναι. Πάλι ο Λουκιμπάκη ο Σούταρε. Καλώς πήγες, είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό. Αυτός δεν, όχι, είχε γραφτεί, τον ήσυλο Ολυμπιακό. Πάλι περνάει. Μόνος είναι. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα μαρκαρισματάκι. Βέβαια έχει φύγει μπάλα. Δύσκολο να το δώσει. Για πέναλτι μιλάω. Αλλά είχε όλο το τέρμα. Φάτσα. Όλο το τέρμα έχει. Και την πήγε στο οριζόντιο.

Ελέγχουν τη φάση πάντως για πέναλτι. Τώρα έχει βγάλει τη Βαρτσέκ. Έχει περάσει βέβαια η μπάλα. Τους απομακρύνει όλους. Ο διαιτητής και περιμένει. Τώρα ή θα έχουμε πέναλτι ή διαδικασία το πέναλτι. Ένα από τα δύο θα γίνει σίγουρα πάντως. Τους απομακρύνει. Οι Βέλγοι φυσικά ζητάνε πέναλτι. Εντάξει, είναι ένα γέμπισμα. Εντάξει, τον ανατρέπει, τον ανατρέπει. Έχει περάσει μπάλα, τώρα γίνει. Και εμείς. Εντάξει, κρίμα να κρυθεί έτσι. Στο 118. Για να δούμε. Ακόμα το εξετάζουμε.

Δεν έχουμε. Πάει να το δει. Να τα μας. Με άλλα λόγια, ο Βαρύς σας λέει ότι είναι πέναλτι. Οπότε πρέπει να πάει να το δεις. Δεν έχει περάσει μπάλα.

Αυτά είναι πριν πέρασε μπαλά. Το δώσει λίγο. Όπως 119. Εντάξει, το 118 είναι η φάση. Κομματάρα. Το έχει βάλει και στο σύριαλ, Παπακαλιάτης. Αχ, βέβαια το κρύπ έχει πολλές διασκευές. Αλλά αυτή είναι από τις καλές και διαφορετικές. Το βλέπει ακόμα. Ωραία, μπράβο. Δύο λεπτά το βλέπει. Για να δούμε. Υπομονή. Το ξανακοιτάζει μία. Τώρα θα μιλήσει και στο... Τώρα εγώ δεν ακούω, παιδιά. Αργύρι, πετυχημένα αυτά. Θα βράσω μια μπάλα, φίλε. Εντάξει, είναι πέναλτι, παιδί, αλλά είναι η φάση που έχει... που λέω, αν έχει φύγει η μπάλα, εντάξει, έχει περάσει η φάση. Εντάξει. Πέναλτι. Και δίνει πέναλτι. Άντε τώρα να σε συνεχάρει πώς να συνέλθεις από αυτό. Δηλαδή να δέχεσαι δύο γκολ στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ναι, με τίποτα. Και έρχονται τα κλασικά μηνύματα πάντα. Τρόπι να δώσετε δύο πέναλτι. Καθαρό άλλος ο φίλος. Πέναλτι από πάνω. Δεν είναι πέναλτι. Ένα πάντως ότι τον έχει βρει, τον έχει βρει. Και τον ανατρέπει. Για να δούμε. Πανηγυρίζονται και στον πάγκο. Εντάξει, θα έχει τώρα κανένα τετράλεπτο καθυστερήσεις, θα τις έχουμε. Την καλησπέρα σε Λούκα από τον Παγκράτη. Αν θα έρθει πίσω ο Ποντένσε. Από τον Ποντένσε ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά δεν προκύπτει αυτή τη μέχρι στιγμής ότι υπάρχει θέμα. Μανούρα και εκεί για την εκτέλεση. Να σπίσει σε μεγάλη στην κάτω. Εντάξει τώρα τέτοια ώρα. Τι δεν θα ανέβουν τα... Για να δούμε. Για να δούμε. Στο 117 ή στο 118, τώρα δεν θυμάμαι, έγινε συγκεκριμένη φάση και έχουμε φτάσει στο 123 και δεν είχε εκτελεστεί το πέναλτι. Ο Λουκάκου λογικά θα πάει. Πολλά μηνύματα. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από το Λορδίνο. Τώρα αυτός πήγε προσωπηθήκε κάτω. Ας δω για να δούμε. Εντάξει. Κάτι γύρω υπήρχαν εκεί συμμαχίες. Φάνηκε τον βρήκε λίγο ένας παίκτης του Βελγίου με τον αγκώνα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο δυνατό. Ο Λουκάκου πάντως θα το εκτελέσει. Για να δούμε. Τέσσερις φορές το έχω πει του για να δούμε. Κόλλησα κι εγώ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 2 παρά 20. Τέταρτο λεπτό του καθυστερήσεω. Ακόμα δεν είχε εκτελεστεί.

Όχι, ο Τίλεμανς θα το εκτελέσει. Αυτός που το κέρδισε κιόλας. Έχει κάνει το 2-2. 3-2 το Βέλγιο. Άπιασε το πέναλτι. Παραθυράκι πήγε. Μεγάλη ανατροπή. Τεράστια ανατροπή. Παλιός κλασικός τίτλος σε εφημερίδα από την Κόλλα στον Παράδεισο. 3-2 οι Βέλγοι. Να πούμε την καλησπέρα στον Αντώνη που βρίσκεται στο Αμπερντίν. Ρε τι έγινε σε αυτό το μάτς. Δεν το πιστεύουν ότι ούτε οι Βέλγοι στις εξέδρες το πιστεύουν ότι έχει συμβεί. Λες να αντιδράσει στην Αγάλη γενικά μια φάση. Για να δούμε. Πάντως ήταν πεναλτάρα διπλά, ενώ διχτάκι ψηλά, δεν πιάνεται αυτό. Θέλει κότσια να κάνεις τέτοια εκτέλεση. Να δεις και ο Τροσάρ, πανηγυρίζει. Ήταν η παίχτης που είχαν τσακωθεί. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μου. Εντάξει τώρα και σε ρεγάλη, τι γίνεται αυτή. Συνεχίζεται το μάτς, μέσα στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων και δεν έχουν βγει καθυστερήσεις ακόμα. Να δούμε πόσο θέλει. Τρία, δύο το Βέλγιο. Μάλιστα. Έχουν παγώσει στον πάγκο, στην Εγαλέζη, λογικό. Γίνεται μια σέντρα μέσα στην περιοχή, το σούτ άστοχο. Σε ούτε εκτός περιοχής, δεν ήταν καλή εκτέλεση.

0: τελευταίες προσπάθειες. Πιέζει και σε μεγάλη, είναι έξω από την περιοχή. Ρωτήσει πάνε αριστερά. Άφηγε μια καλή σέντρα. Δεν ήταν καλή σέντρα. Απομακρύνουν οι Βέλγοι. Όποιον μπορεί να βγάλουν με τη σειρά τους. Μια κόντρα επίθεση, αλλά δεν πέρασε. Φάουλ τώρα εδώ. Τον αγκάλιασε και κάρτα ήταν, δεν την έδωσε. Ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έχουν βαρβαρώσει οι Σενεγαλές. Το 85 είχαν προκριθεί, τα μικρή ήταν 2-0. Είναι το γέμισμα. Το γέμισμα θα μπορούσε. Απομακρύνουν οι Βέλγοι, ξανά και κατοχή στη Σενεγάλη. Πίσες από δεξιά θα τη γυρίσουν πίσω. Όλοι οι Βέλγοι στην άμυνά τους. Λογικό. Νέα σέντρα θα βγει τώρα. Από την άλλη πλευρά, από αριστερά. Ήταν σέντρα σουτ. Στην αγκαλιά του Κουρτουά. Δεν ανησυχείς καθόλου. Δεν έτρωγε αυτό τον κόλλο ο Κουρτουά. Μου λέει, χάρησα από τον Λονδίνο πώς είναι αυτό το πέναλτι. Εντάξει, υπάρχει επαφή. Που μου λέει ναι, ότι δεν είχε πρόθεση. Κανείς δεν έχει πρόθεση να κάνει πέναλτι. Εκτός άμα δεν υπάρχει άλλη επιλογή και θα τον ανατρέψει για να γλιτώσει τον γκολ. Αλλά υπήρχε επαφή και δεν είχε φύγει και η μπάλα να πει ότι ήταν πάνω στο τάκλι. Αν περνούσε η μπάλα θα γινόταν πολύ επιλεκτικό το Βέλγιο. Τώρα από αριστερά γρήγορη μετάβαση για τους Σενεγαλέζους. Γλύνει, καλή είναι. Αλλά δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή στο σούτ, αλλά υπάρχει άλλο. Νέο σούτ πάλι κοντράει πάνω στα σώματα και έδωσε φάουλ. Ότι έχει βρει χέρι. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τη Σενεγάλη. 4 λεπτά έδωσε στις καθυστερήσεις. Γιατί μετρήσει το χρόνο. Ναι, όπω χερούκλα. Και τυχερός γιατί ήταν έξω από την περιοχή. Ήταν λίγο έξω από την περιοχή. Βέβαια, είναι σε καλό σημείο, αλλά είναι κοντά, δηλαδή, και είναι κοντά στην εστία. Περισσότεροι θέλουν να έχουν κάποια περισσότερα μέτρα, δηλαδή να μην είναι τόσο κοντά για να σηκώσει καλύτερη μπάλα. Για να δούμε. Όπως γράφει ένας φίλος, φάουλ σε καλό σημείο. Σπάνε καρδιές στο Βέλγιο Σενεγάλη. Και μας η Βατάκη βάλει. Ήταν από ταινία. Σε ταινία έχει βρει. Δεν θυμάμαι πώς την έλεγα. Νομίζω με τη Sharon Stone ήταν η ταινία αυτή. Που έβρισκε το τραγούδι. Θέλετε το φάουλ, όχι. Δεν σας είπα, ήταν κοντά. Να του κοβελίξ. Ένα φεύγα. Βέλγιο εξέδρε. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Έληξε. Πανηγυρίζουν οι Βέλγοι και άντε τώρα να συνέλθουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μάτς που δεν πίστευες ότι όχι θα γυρίσει. Ότι θα μπορούσε έστω να βάλει ένα γκολ το Βέλγιο. Και έβαλε 2 στο τελευταίο 5 λεπτό. Της κανονικής διάρκειας. Και πέναλτι το οποίο εκτελέστηκε στο 125. Ωραίο. Έχουμε φίλους. Α, έχουμε ένα φίλο. Πάμε να το βγάλουμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γεια σου, Ρακλή. Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Απομενίδη.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, δεν σε πήρα για αθλητικά, δεν σε πήρα για μπάσκετ, ποδόσφαιρα.
0: Ναι, ούτε άλλο.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου έχει ξεχάσει στο ταξί μέσα να σου πει και ώρα.
0: Ναι.
1: Ώρα. Εντεκάμιση με 12 στη Νέα Ιωνία στο Γρηγόρη να δώσει ένα σύρμα σε όλα τα ταξί της περιοχής, σε παρακαλώ.
0: Το δίνεις εσύ τώρα το σύρμα που θα ακούνε προφανώς, ναι. Στο Γρηγόρη στη Νέα Ιωνία.
1: Ναι, ένα security είναι ο πατέρας μου, είχε μπει στο ταξί να γυρίσει σπίτι προς Μενίδη. Ναι. Και μάλλον έχει ξεχάσει το κινητό του μέσα στο ταξί.
0: Ναι. Θα έχετε πάρει προφανώς τηλέφωνο, αλλά δεν το σηκώνει, ε.
1: Ναι, έχουμε πάρει αρκετά τηλέφωνα, δεν το σηκώνει, τώρα κάνουμε μια προσπάθεια. Γι' αυτό σε πήρα.
0: Καλά έκανες, όχι, πολύ καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Μπορεί να μην το ακούει, το μόνο σχετικό είναι μήπως μπήκε άλλος πελάτης και το πήρε. Τι να σου πω τώρα.
1: Πολλά καλά, εγώ απλά πήρα να το πω.
0: Καλά έκανες, όχι και πολύ καλά έκανες, και άμα ακούει και ο φίλος ο οδηγός ταξί να επικοινωνήσει αν είναι αύριο εδώ, το πρωί πλέον, δηλαδή να επικοινωνήσει στο 95-79-283, θα το σηκώσει μετά τις 11, μετά τις 11 τις 12 η γραμματεία.
1: Έτσι να μαθαίνουν κάποιο τηλεφωνικό να κρατήσουν και το τηλέφωνο μου, δεν υπάρχει κανένα.
0: Όχι, Ζόρι, δεν έχω εγώ τηλεφωνικό, γιατί δεν, ούτε στον αέρα θα το πεις. Να πάρει ο φίλος, ο ταξιδιτής, αν ακούει εδώ στο σταθμό το πρωί, έτσι ώστε να αφήσει το τηλέφωνο του και θα σου πω εγώ το βράδυ, εάν και εφόσον, ή πάρει και εσύ μετά, αν έχει αφήσει ένας ταξιδιτής το τηλέφωνο. Κατάλαβες. Για σένα θα είναι, δεν θα είναι για κανένα.
1: Τέλεια, τέλεια. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή.
0: Ναι, έγινε. Εγώ ευχαριστώ που πήρατε.
1: Τίποτα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή κομπή.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Λοιπόν, καλησπέρα στον Γιώργο από το Βόλο, το φίλο του Παναθηναϊκού. Έχει στείλει και αρκετά μηνύματα. Μου λέει ο Μάικ από το Λονδίνο πώς δίνεται λεφτό το πέναλτι και του Χάρη Κέιν δεν ήταν. Το έχουν ξεφτυλίσει. Δεν έπρεπε να δώσουν κανένα από αυτά, λέει, τα κατά λάθος. Εντάξει, τα κατά λάθος είναι όμως και είναι μαρκάρισμα. Του Κέιν ουσιαστικά δεν το δίνει, γιατί προφανώς θεωρούν ότι κάνει. Πέφτει πριν την επαφή, έχει αρχίσει να πέφτει πριν την επαφή. Πολύ δύσκολη φάση. Πολύ δύσκολη φάση. Μάικ, πολύ δύσκολη φάση. Όπως δύσκολη φάση ήταν και το γκολ που ακυρώθηκε των Γερμανών. Υπάρχει παρεμπόδιο στον τερματοφύλακα. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν την έφτανε ποτέ. Αλλά. Έχουμε φιλό. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ηρακλάρα. Κλάρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Ο Μίλτος είμαι. Ταξιδής, δυστυχώς δεν είμαι αυτός που...
0: Ναι, που είχε πάρει τον κούρσο, ναι.
2: Ναι. Τι κάνεις.
0: Καλά είμαι.
2: Είμαι το παιδί που σου είχα στείλει τότε για το διαρκείας. Μου είχες απαντήσει στο Instagram, αλλά μάλλον το ξέχασες.
0: Όχι, δεν σε ξέχασα. Μου είπαν ότι θα επικοινωνήσουν μαζί σου, Μίλτο. Μα μίλησα. Ναι, θα σου έστελα μήνυμα από τον Εραστέχνη. Εγώ έχω μιλήσει. Δεν σε ξέχασα. Μου λέει αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Που μου είπες δηλαδή ότι δεν μπορούσες να βγάλεις την κάρτα. Και ότι θα...
2: Αλλά... Εγώ πήγα και από... Εγώ έβγαλα τελικά δίπλα.
0: Ναι.
2: Την 8. Και μου είπαν απλά να μιλήσω με το ticketing.org. Με αυτό, ναι. Μπας και άλλα. Μου λέει γενικά δεν γίνεται. Mm. Ότι έχουν τελειώσει το πέταλο. Για το του πετάλου, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και μάλιστα μου είπαν ότι θα επικοινωνήσω μαζί σου. Έστειλα, ρε παιδί μου, ξέρεις το λογαριασμό σου. Το έστειλα εγώ σε ένα κινητό, έτσι ώστε να σου έστειλαν και μήνυμα. Και μου είπαν ότι θα το κάνουν. Δηλαδή μου έκανε και εντύπωση, γιατί είναι πολύ τυπική σε αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Να σου πω, εγώ πήγα. Αυτό μου είπαν. Τέλος πάντων.
0: Για κοίτα και στα αιτήματα σου που μπορεί να μην το πει.
2: Το τσεκάρω,
0: ευχαριστώ
2: πάντως.
0: Όχι, δεν τα ξεχνάω αυτά, ρε φίλε.
2: Όχι, εντάξει, απλά
0: όχι, δεν σου το είπα. Και μάλιστα λέω για να μην μου στείλεις κιόλας, λέω θα διευθετήθηκε.
2: Όχι, όχι. Εγώ δυστυχώς είμαι από τους άτυχους που είχα παίξει σε μεγάλη φίλε και
0: ναι.
2: Σε άκουγα τόση ώρα.
0: Είχες παίξει διπλό.
2: Είχα παίξει διπλό σε μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
2: Και σε άκουγα τόση ώρα νεκρό το μάτς, δεν βάζει γκόλες.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Το μάτς, ναι. Όχι νεκρό. Το Βέλγιο δεν έκανε τίποτα. Πιο πιθανότατα να γίνει 0-3 παρά να γίνει 1-2.
2: Ας το να πάνε.
0: Και στο 2-2 δεν μας το έδειξε καλά. Νομίζω ότι υπάρχει σπρόξιμο στον αμυντικό.
2: Ναι. Και από τα νεύρα μου κιόλας μετά το έπαιξα και πρόκριση μεγάλη στην παράταση.
0: Μην τα κάνεις πήγα... αυτά. Από εμπειρίες τα λέω. Μην τα...
2: Ναι.
0: Δηλαδή τη γροθιά στο μαχαίρι άστινε.
2: Πονάει όμως. Πονάει. Πάντα θες.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, έτσι μια καλησπέρα
0: Καλά έκανες να μιλήσω.
2: Καληνύχτα βασικά. Πήρα.
0: Ναι, και εγώ παρακολουθώ.
2: Έχω ένα αδερφή μου στην Ολλανδία, οπότε μάλλον μπορεί να περάσω, γιατί μάλλον θα πάω ένα διήμερο, τριήμερο.
0: Να έρθεις, στείλε μου μήνυμα.
2: Θα παίξει φιλικά στο Ρότερνταμ,
0: στο προπονητικό, εκεί στο Βλαρτίκε, ναι.
2: Όχι, okay, για αυτά είναι ανοιχτά συνήθως ή παίρνω από
0: κάποιους
2: είναι.
0: Δηλαδή στο Βλαρτίκε θα παίξει σίγουρα τα πρώτα δύο, με τη Ράκοφ και τη Λέουβεν.
2: Okay, μια χαρά, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, στείλε μου και μήνυμα όταν είσαι πάνω.
2: Και σε ευχαριστώ που με θυμήθηκες, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, δεν έκανα τίποτα.
2: Να είσαι καλά, γεια σου.
0: Έγινε.
2: Καλό βράδυ.
0: Ένας φίλος έγραψε ότι το μάτσο πήρε ο Γιώργος από τον Βόλο, ότι το γύρισε η προπονητέρα ο Ρούτιν Γκαρθία, ο οποίος ήταν και στη Ρώμη, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά. Την καλησπέρα στο Βασιλεύ του Αϊτχόφεν. Βλέπω αύριο να μπλέκει η Πορτογαλία. Για να δούμε. Να σου πω. Έχουμε και ματσάκι και αύριο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Όσοι αντέξατε, μπορείτε να δείτε την Αμερική στις 4. Ποτέ. Εγώ δεν το βλέπω. Σας το λέω από τώρα. Ήδη σκέφτομαι τη διαδρομή της επιστροφής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μουντιαλική, καλημέρα Μαρία Ζαφυράτου.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε Τσουβέλα.
0: Καλημέρα και στο Χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Η ήρεμα Χάρη, ένα πρωινό είναι, φαντάζομαι. Άλλο ένα, αύριο. Έχει κι άλλο ένα αύριο.
1: Εντάξει, τελειώσαν οι μέρες. Τελείωσαν. Αυτό ήταν.
0: Σώσανε. Big Wins for FM, ο μπαμπά σας, 94,6, 30 χρόνια ράδιο. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
1: Άντε, καλό Ιούλιο.
0: Υγεία, καλό. Πότε ήρθε. Και πάντα όταν μιλήσεις με τους γονείς σου.
1: Πες το.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Πάει αυτό.
0: Το είπατε.
1: Ναι.
0: Το είπατε.
1: Όχι, ακόμα δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Το είπατε. Δεν μπήκε ο Ιούλιο.
0: Μπήκε ακόμα το πατέρα.
1: Έτσι να κάνουμε, καλό χειμώνα.
0: Είδε μου λέει, πάμε για Χριστούγεννα, τελείωσε. Πάει αυτό ήταν. Πάει το καλοκαίρι και φέτος. Αυτό ήταν. Του λέω, πατέρα, δουλεύω ακόμα, δεν έχω πάρει άδεια λίγο να κάτσω. Τι μωρέ να κάτσει κι εσύ, μωρέ. Είδε το Μαρόκο που κάνει μετά. Είδε το Μαρόκο.
1: Μορόκο.
0: Λοιπόν, εχθές 2-3, πίστεψα την ακτή ηλεφάντος του.
1: Και στο τέλος που πήγε να γίνει το 2-2, λέω να το. Αλλά όχι, τελικά όχι. Τελικά τραβήξανε κοπή οι άλλοι.
0: Πάρα πολύ γραφικό. Μακάρι να αποκλειστούν από εμάς τις Βραζιλιάνες, να πάρουν πόδι, να πάνε πίσω στους μπακαλιάρους. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί στην Νορβηγία.
1: Έλα, μωρέ, ωραίο είναι.
0: Έλα με το γραφικό την αηδία. Κάτι και έτσι βαλοδρομίες.
1: Να το κάναμε εμείς, να σου λέγα. Εμείς τα κάναμε άλλα.
0: Θα πήγαινε ο Καραγκούνης τώρα.
1: Να παρκάρει, βεβαίως. Να παρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Με τον Κατσουράνη και τον Ζαγοράκι και να κάνουμε.
1: Όχι, δεν κάναμε κουπί. Εμείς δεν κάναμε κουπί.
0: Θα τροπέζανε σφαλιάρε.
1: Δεν κάνουμε κουπί.
0: Πέζανε σφαλιάρε. Και εμείς ήμασταν το πειρατικό, αλλά δεν κάτσαμε κάτω να κάνουμε. Έλα τώρα που θα κάτσουμε κάτω, θα κολοκάτσουμε στο τέλος του γηπέδου με ταμπούρλο να κάνουμε Αμερικανιές.
1: Δεν έχουμε περάσει στους 16
0: δεν πειράζει.
1: Του παγκοσμίου κυπέλλου 2026.
0: Τέτοιες γραφικότητες δεν θα κάναμε, ζηλεύω και γι' αυτό τα λέω.
1: Βέβαια,
0: δρόμος, σπίτια σας. Η Νορβηγή έρχεται, ερχόμαστε εμείς οι λιωσιώτες, οι Βραζιλιάνοι, ερχόμαστε εμείς οι παιχταράδες, οι Βινίσιους, θα σας πετάξουμε όξο και εσάς και τον Λέγκολας, τον Λαμπριάκο. Δρόμο, έκλαιγε και αυτός και ο πατέρας του. Στους 16 μέχρι εδώ καλά ήσασταν. Έρχεται ο Σηκωμενοφρύδιας, έρχεται ο Αντζελότη.
1: Ο οποίος εξήγησε για ποιο λόγο δεν πανηγύρισε.
0: Τι να εξηγήσει τα γατάκια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, περνάει η Βραζιλία στους 16. Και αυτή η Βραζιλία κιόλας, έτσι, ξέρεις, δεν ήταν ο Ρωμάριο και Μπεμπέτο μέσα και τα λοιπά. Και τον ρωτήσανε γιατί δεν πανηγύρισε, αλλά καθόλου τίποτα. Δηλαδή, cold blood ένα πράγμα.
0: Έτσι είναι ο
1: άνθρωπος. Και λέει γιατί πρέπει να σεβόμαστε. Τι να πανηγύρισω, λέει. Βλέπαν οι άλλοι, κλαίγανε οι Ιάπωνες. Πρέπει να σεβαστούμε.
0: Αυτό το κάρμα λοιπόν θα το γυρίσει.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν,
1: αλλά όχι να πάρει και το παγκόσμιο.
0: Εγώ πιστεύω θα πάρει το παγκόσμιο και θα αποκλείσει τους πάντες η Βραζιλία. Επιμένω στη Βραζιλία, ό,τι γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δρόμο να φύγουν οι Νορβηγοί με τα κουπιά. Έλα τώρα, Καραγκιοζηλίκη. Δηλαδή, τελειώνει ο αγώνας, περάσατε και πήγαν και κάτσατε. Άκου, ας πω, θα κάνουμε τώρα. Κοίτα, φέρω το ταμπούλο. Και θα μαζί όλα στο φλαρί να κάνουμε.
1: Το αλλάζεις. Το αγοράζεις.
0: Όχι, δεν αγοράζει τίποτα. Πιστός.
1: Πες την αλήθεια.
0: Πιστός στις αξίες.
1: Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου.
0: Προσπαθώ να σε κοιτάξω. Φεύγω από αυτή τη διαδικασία κοιτάγματος στα μάτια τη Ζαφυράτου και η Γαλλία με τη Σουηδία. Εντάξει, πολλά με λίγα. Είναι πολλοί εμπαπέδες. Δεν είναι ένας.
1: Θα σου πω.
0: Είναι πολύ.
1: Το είδα μέχρι το 17. Μέχρι το 17 άντεξα, που ήταν και ο αγαπημένος μου Σπυρόπουλος, έκανε την περιγραφή. Μέχρι το 17 ήταν τι, έτσι θα πάει. Αυτό είναι το grand favori. Όχι, παιδιά, λέω δεν θυσιάζω τον ύπνο μου. Εγώ έχει
0: καλά
1: πάει
0: έκανες.
1: 12 και 20 ώρα.
0: Έχει τρία μπαλάκια, παρά λίγο πέντε.
1: Και ξύπνησα το πρωί είδα τα στιγμιότυπα. Ένα τέταρτο στιγμιότυπα, γιατί σφυροκοπούσαν οι άλλοι. Και από εδώ και από εκεί και κάθετες και οριζόντιες και ο Εμπαπέ ό,τι ώρα ήθελε έμπαινε. Πήγε και τέταρτο, κάτσε να βάλω ένα γκολ.
0: Για πλάκα σκόραρε ο Εμπαπέ. Εντάξει, η Σουηδία είναι και σκορποχώρη. Θα δούμε τώρα παρακάτω που θα δυσκολεύσει το πράγμα. Και το Μεξικό που παίζει μπαλάρα το Μεξικό.
1: 2-0.
0: 2-0. Πολύ καλή ομάδα, συγκροτημένη. Άργησε μία ώρα να ξεκινήσει το ματς. Ξεκίνησε στις 5. Και τελείωσε 7,
1: από ένα, γύρω σε 7, ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις. Ενώ ξύπνησα και με μια άσχημη είδηση και έφυγε από τη ζωή ο Ταμτάκος ο Μιχάλης Μόσχιος, σε ηλικία 79 ετών. Ο γιος του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Ο Ταμτάκος έχει συντροφεύσει πολλούς ανθρώπους με τις βιντεοταινίες, με τις βιντεοκασέτες, με τα θεατρικά του, με την επιθεώρηση, κυρίως με τα σκετσάκια τότε που έβγαινε ο καθένας και έκανε το δικό του κομμάτι.
1: Χαρακτηριστικό. Πολύ, πολύ χαρακτηριστική φιγούρα.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Εμείς προσωπικά βλέπαμε φουλ βιντεοκασέτες τότε, ξέρεις, στην καρέκλα τη γωνίζα από το χωριό. Και παίρναμε βιντεοκασέτες τότε και καθόμασταν έτσι μεσημέρια στο λόφο αξιωματικό στο Περιστέρι. Εκεί να δεις ζέστη, δεν είχαμε φαινόμενα να τα ονομάσουμε. Με έναν ανεμιστήρα.
1: Είδες, από πάντα έκανε ζέστη.
0: Και βλέπαμε βιντεοκασέτες, ναι, τέτοια εποχή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.

0: Δεν φαντάζεστε τι χορευτικές κινήσεις έχουν γίνει εδώ
1: χαμός,
0: μέσα.
1: Φτιάχνουμε χορευτικό.
0: Αρτινοβραζιλιάνε, είσαι έτοιμος για το κουπί του Χάλαντ? Ξέρεις κολύμπι, ο οπαδός του Χάλαντ. Έλα ρε καμπάνταϊ, πατιστούτα των φτωχών.
1: Καλημέρα στον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά, είναι στο πλοίο για το νησί. Το ουζάκι να ρέει.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Το ουζάκι να ρέει.
1: Καλημέρα και στην Νικόλ, έχει δροσλεί ήδη μόλις χτύψει την κάρτα, σκέφτομαι τα νησιά του Αιγαίου. Με αυτήν τη σκέψη θα προχωρήσουμε όλοι, Νικόλ, και θα φτάσουμε κάποια στιγμή στον προορισμό μας. Κάποιος στις 8.30 θα παίξει κάτι στο μετρό του Συντάγματος, στο πιάνο, για όσους περνάτε. Δώσε ένα όνομα, ρε φίλε.
0: Ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που σταματάνε κάτι πιτσιρικάδες και παίζουν. Ωραίο είναι.
0: Παίξτε όμως. Όλοι παίζετε κλασική μουσική.
1: Παίξτε ένα. Παίξουνε.
0: Με κουκά τσι τα φίλια σου. Είσαι αυτή. Έτσι, αυτό θέλω. Η αγκαλιά σου.
1: Δεν είναι αρμόνιο, αδερφέ.
0: Αρμόνιο γίνεται με κόρτα, γίνεται μια χαρά.
1: Να σηκώνεις τους ώμους.
0: Να σηκώνεις και όμως. Το μυαλό μου κάνει σαφάρι. Παίξτε κανένα τέτοιο, ρε. Μουσική πλοίου, παίξτε ρε λίγο ένταση. Παίξτε λιόλιου, ρε.
1: Σου είχα πει που όταν είχα πάει Βρυξέλλες στο αεροδρόμιο ήταν ένας τύπος και έπαιζε μαζονάκι.
0: Μπράβο. Μα παντού Έλληνες είναι στη Βρυξέλλες.
1: Το φεύγω για μένα.
0: Φεύγω
1: ναι,
0: για.
1: Και λέω κάτι, κάπου το ξέρω εγώ αυτό.
0: Τελείωσε
1: ο πάγος.
0: Πουγμουάζε, τραβάει.
1: Εν τω μεταξύ το Μεξικό έβγαλε το μάτς, λέει, χωρίς κάρτα. Το Μεξικό. Δεν είναι καλά ο κόσμος μας, παιδιά, το καταλαβαίνω.
0: Δεν βγάζει κάρτες. Εχθές είχε μία κάρτα σύνολο και έχω πει στο Μάκη, το φίλο, μην παίζεις κάρτες. Είχε μία κάρτα το μάτς της Νορβηγίας. Μία. Κλωτσιές, σπροξιές. Οι διαιτητές από πότε κάνουν τις πολιτσμάνους και απλά χωρίζουν?
1: Μόνο αν καλύψεις το στόμα σου με, ναι, με το χέρι, αυτό αν σου έρθει να φτερνίσει.
0: Κόκκινη.
1: Πάρτι.
0: Κόκκινη.
1: Όπως είσαι.
0: Ναι. Λοιπόν, Αγγλία Κονγκό, 7 η ώρα σήμερα,
1: ναι,
0: απόψε.
1: Δεν μπορώ, ναι.
0: Βέλγιο Σενεγάλη στις 11.
1: Το διπλό της Σενεγάλης θα παίξουμε.
0: 2.25-2.30 δίνει το άσο του Βελγίου.
1: Και δεν ξέρω γιατί, μιλούσα χθες με τον Ανδρέα και από πού τις παίρνεις πληροφορίες, δεν έχω καταλάβει. Το πρώτο πράγμα που μου λέει Σενεγάλη αύριο, έτσι. Τι λέω, what?
0: Ούτε καλημέρα. Ούτε καλημέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι.
0: Και είπα Βοσνία, χαιρετίσματα στους Τζέκους, είπα Βοσνία στις 3 το ξημέρωμα. Για πλάκα θα περάσει από πάνω η Αμερική από τη Βοσνία. Κορυφαία μπαλάρα είπα, με Βοσνία θα πάει πολύ ψηλά η Αμερική. Πολύ ψηλά. Θα πάρει η Αμερική το τρόπο για να το δώσει ο Τραμπ, θα είναι η καλύτερη σας.
1: Σταμάτα μωρέ.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα κόσμε, βγείτε έξω στον ήλιο, φασωθείτε, η ζωή είναι ωραία, η ζωή θέλει καλοπέραση και Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
0: Πάνω στη χαρά,
1: τώρα,
0: ρε.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Το έκανε πάνω στη χαρά, καταλαβαίνεις. Πάνω στη χαρά τα είπε.
1: Λοιπόν, παραιτήθηκε και ο Κούμαν.
0: Σοπα.
1: Από την Ολλανδία, γιατί να σου πω κάτι, τελείωσε.
0: Στην αρχή πήγε και είπε, είμαι ευχαριστημένος.
1: Καλά, εντάξει. Ανάλογα που έχεις βάλει τον πύχη, ανάλογα που έχεις βάλει το ταβάνι σου. Λοιπόν, τελείωσε το τουρνουά, το έκανε το ταξιδάκι του στην Αμερική που πήγε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που έπαιξε η Ολλανδία. Πάει να ράξει τώρα, παραιτήθηκε. Πήρα την απόφαση, λέει, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Το ανέβασε στο Instagram. Όλοι μοιραζόμασταν το όνειρο να γράψουμε ιστορίες αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όμως δεν τα καταφέραμε. Κανείς δεν είναι πιο απογοητευμένος από μένα. Ως προπονητής η ευθύνη βαραίνει τελικά εμένα. Και μάλιστα, δεν σου λέω εγώ. Τα τελευταία χρόνια με έκαναν να συνειδητοποιήσω για ακόμα μια φορά ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Όπως είναι, ας πούμε, η Μύκονος.
0: Τώρα που κονόμησες, εντάξει. Τώρα που κονόμησες.
1: Διακοπάρες.
0: Κάνει και τέτοια.
1: Διακοπάρες.
0: Τώρα που κονόμησες λεφτά και μας κίδευσες τους Ολλανδούς. Και το Μαρόκο μας έστειλε, υπάρχουν και σημαντικότερα. Ναι, υπάρχει, να πάρεις το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Όχι να αποκλειστείς τους 32. Υπάρχουν και σημαντικότερα.
1: Λοιπόν, θυμίζουμε
0: πράγματα.
1: Ότι ήταν προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας από το 18 μέχρι το 20 και μετά ανέλαβε εκ νέου η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.
0: Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος να αναλάβει την Ολλανδία που έχουν τόσο ταλέντο και τόσες ακαδημίες και παίζουν με τον Farmville, πώς το λέγανε αυτόν, τον Somerville και με όλους αυτούς. Που είναι όλοι οι ίδιοι με ράστα, κάνουν τρίπλες και πέφτουν κάτω.
1: Άκουσες αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το ανατριχιαστικό.
0: Τι είπε και ανατριχιαστικό.
1: Για το
0: Που είναι Ολλανδία.
1: Το πέναλτι, ναι, το πέναλτι που έχασε ο γιος του Κλάιφερτ,
0: ναι,
1: προχθές. Είχε χάσει πριν από 26 χρόνια στο γύρο του 2000 ο πατέρας την ίδια μέρα. Πέναλτι.
0: Τι λες,
1: σε παιχνίδι με την Ιταλία. Ναι.
0: Κυρίως ανατρίχασε για τα χρόνια που πέρασαν.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, θα προλάβουμε και το γιο του γιου.
1: Ναι,
0: του
1: θα πει και τον εγγονό. Εννοείται και τον
0: εγγονό. Άχριστος Κούμαν, ίδιο η θεία, μη ευλαμπή από το χωριό.
1: Έλα,
0: ο ακροατής μηδέν.
1: Μάλιστα. Ότι εμείς θα τα πηγαίναμε καλύτερα, ας πούμε. Ενδεχομένως.
0: Χειρότερα δεν θα τα πηγαίναμε. Θα το παλεύαμε διαφορετικά. Okay.
1: Λοιπόν, για εσένα που έκραξες την Νορβηγία Τσούβι, κάποιος σου απαντάει.
0: Ναι,
1: και εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ άδικο εμείς που σκάμε με χλαμίδες, χιτώνες, πανοπλίες, περικεφαλές.
0: Εν τω μεταξύ,
1: τα μπλέκουμε κιόλας. Δηλαδή, μπορείς να δεις κάποιον τσολιά και να φοράει από πάνω μια περικεφαλαία.
0: Ναι, ναι, χριστιανισμός με κλασικό κόσμο μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο ένας γέλησε τον άλλον.
1: Τα μπλέκουμε. Μετά. Δηλαδή και Δίας και Κολοκοτρώνης.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μέσα.
0: Δεν συμφωνώ, αλλά αυτό το κάνουν οι οπαδοί. Δεν θα δεις ντυμένο τον καραγκούνι με χλαμίδα. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Οι οπαδοί μπορεί να βάλουν περούκες, τέτοια χλαμίδες. Οκ, οι οπαδοί είναι. Τώρα οι παίχτες να κολοκάθονται και να κάνουν κουπιά. Κάντε ένα όλε μέχρι κύριε. Χειροκροτήστε, φύγετε. Για όνομα του Θεού, όλοι. Έχω να πάρω να τα βγουν. Α, γίνουμε viral παγκόσμια. Γκου. Γκου. Γκου. Γκου. Γκου. Γκου.
1: Πάρουμε ένα κλαρίνο.
0: Ας πούμε, μου αρέσει η γραμματοσυρά στα ονόματα που είναι Vikings, πώς τους λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει και εμένα.
0: Η γραμματοσυρά. Γιατί με τρία τέτοια μπαίνα μπόνου σε παιχνίδι. Εμένα μου θυμίζει άλλα πράγματα, χάρη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ωραίο όλο αυτό. Αλλά να τελειώνουμε, να προχωρήσει η κανονική ομάδα η Βραζιλία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Πολύ συμπαθητική ομάδα η Νορβηγία. Γιόγκα Χάλαντ. Μ' άρεσε το Γιόγκα Χάλαντ.
1: Είναι ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός.
0: Γιόγκα Χάλαντ. Αλλά έχω Βινίσιους Ναργιλέ. Ναργιλές Βινίσιους στο West στο Περιστέρι.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Όπου αυθεντικός Ναργιλές τον περνάς από το πόδι. Δεν ήξερα ότι τον περνάς από το δάχτυλο. Το είχα δει και μου λέει: Εύα, έτσι το περνάς. Περνάς το λάστιχο από το πόδι. Το δάχτυλο.
1: Γιατί ενώ σου φύγει.
0: Ναι. Το κρατάς με
1: πού?
0: Το πόδι τεντωμένο τον αργυλέ.
1: Να μην μπερδευτεί κανένα.
0: Ναι, ναι, ναι, τον αργυλέ μου λέει.
1: Όπως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος έκανε μία γύρα το καλώδιο.
0: Δεν παίρνει για το πόδι του.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι. Περνάς τον αργυλέ ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το διπλανό του ποδιού.
1: Ναι.
0: Έτσι από εκεί και έτσι είναι το αυθεντικό.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το ήξερε η Εύα και δεν το ήξερες εσύ.
0: Αφού ζούσες στο Κάιρο.
1: Σωστό.
0: Τρία χρόνια στην Αλεξάνδρεια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εγώ πού να το δω.
1: Εσύ που να το δει.
0: Ναι,
1: πλατεία.
0: Κάναμε ένα αργυλέ, το μόνο που έχω κάνει 2-3 φορές
1: μήλο.
0: Τι κάναμε.
1: Φάρμακα.
0: Όχι χλαμίδια, με χλαμίδα η οπαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Εντάξει, το ανασυπητικό σας έπεσε. Αγκούρι μου. Εντάξει, αυτά. Εάν θέλει η Ολλανδία ένα προπονητή που να γνωρίζει την Ολλανδική πραγματικότητα.
1: Αρχίζουν τώρα και τα Nations League και τα προκριματικά και αυτά, κύριε Τάκη.
0: Έρχονται οι μέρες.
1: Δεν είναι κακό το πορτοκαλί.
0: Δε παράσχεν. Θα τέριαζε λόγω Γκους Χίρντινγκ με το παράστημα. Σχολή φχάνε.
1: Αν παράσχεν.
0: Ασούμεν.
1: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή Τσούβι και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά, όπως είναι λογικό, περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πέτρο από Ηρακλιά, είναι ο Χάρης μας στην ηχοληψία και όχι ο Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω δεν έχουμε Σωτήρη.
0: Σωτήρη Χριστόγλου δεν το φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα μικρό αδερφό Χάρη Σωτήρη Χριστόγλου να το βαράει φάπες για το προ. Εγώ θα παίξω ένα μοχλό έχει, ρε. Να είναι και παραθυναϊκός και απέσυρε. Λοιπόν, για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάσεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up. Learn and work. Lidl Ελλάς. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά ως υποδιευθυντής, υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό πόσο. 1530 ευρώ.
1: Τι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το φρύδι, ξέρεις, και θα έχει κοντινό το φρύδι, όπως με τα μάτια της Έλλης. Θα έχει το φρύδι.
1: Μόνο το φρύδι, χωρίς
0: μόνο
1: χωρίς
0: ένα φρύδι. Ένα φρύδι. Μπαργούμαν είναι, όχι, ο Αντζελότη.
1: Και, σηματισνάκι.
0: Ναι, και αυτό πρέπει να γίνει. Να φέρει μια ισορροπία, να περάσουμε στην οκτάδα και να περιμένουμε. Πώς το λέει τον κοντόφορο φίγα, πώς το λέει ο. Στο Fight Club, κάπως το λένε. Ποντικό μαμί, ξέρεις, το λένε, τον πειράζουν το μέσα.
1: Το μέσα.
0: Τον Μπασαλή.
1: Τον Μπασαλή της Αργεντινής.
0: Τον Μπασαλή της Αργεντινής. Τον Μπεχταρά, τον καλύτερο όλων των εποχών, βέβαια, το Μέση.
1: Κάποιος λέει, το Μεξικό λέει, είναι η Αργεντινή χωρίς Μέση.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Χωρίς το Μέση, το Μεξικό είναι καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά έχει το Μέση τώρα, ναι, τι
0: να κάνουμε. Άμα αφαιρέσει το Μέση και παίξει με το Μεξικό, θα χάσει. Έχει ομαδάρα, διαιτησία και πολύ μεγάλο κέφι. Είμαι περίεργος, εάν τώρα προχωράει οκτάδα Μεξικό-Πορτογαλία, από εδώ και από εδώ, στους Σίμψον σκέφτομαι, Μεξικό-Πορτογαλία στο τελικό του Παγκοσμίου του 26 που είχαν κάνει το επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, τη Γαλλία και...
0: Ναι, τι είναι
1: δεν ξέρω, είναι... και δεν ήταν μόνο μόνο Εμπαπέ, είναι όλοι τους.
0: Έχει πολλούς Εμπαπέ.
1: Έχει πάρα πολλούς εκεί πέρα.
0: Μπερκολάντε, Μπελέ, Ολύση.
1: Ακόμα πάσης δίνει, ακόμα ασίστ δίνει.
0: Πρώτο σε ασίστ.
1: Ναι.
0: Ντεμπελέ. Απλά για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, η εκπομπή είναι καγκουρό και ό,τι σκέφτεται το λέει πάνω τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Είναι πολύ συμπαθητική ομάδα της Νορβηγίας. Δηλαδή και ο Μόμπι ο προπονητής, και ο... είναι συμπαθητικός και ο Χάλαντ, είναι ήρεμος.
1: Εχθές... Εντάξει, δεν έχει γίνει ποτέ αντιπαθής ο Χάλαντ.
0: Κάτι ουρλιαχτάκι με τη
1: Σίτη. Εντάξει, αλλά είναι δικά του αυτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι,
0: και έκλαιγε ο πατέρας του συγκινημένος, ναι. Και έκλαιγε κι αυτός. Είναι συμπαθητικός λαός, ρε παιδί μου, Νορβηγία. Χωρίς το κουπί.
1: Ναι, εσύ έχεις πει ότι το σηκώσει η Πορτογαλία.
0: Ναι. Είμαι με τον πνευματιστή που στον κόσμο των πνευμάτων λέει το έχει σηκώσει η Πορτογαλία. Εάν αύριο δεν παίζει η Αργεντινή, αποκλειστεί το Κάπε Βέρντε. Αυτός θα αποκλείσει την Αργεντινή που έχει πει αυτός το πράσινο κροτίδι θα αποκλείσει την Αργεντινή, το έχει δει στον κόσμο των πνευμάτων, χάρη. Αύριο θα έχει 20 εκατομμύρια ακόλουθους αυτός. Δώσε μια τριάδα, φιλαράκι, πες μου για την πρώην στον κόσμο των πνευμάτων. Ναι. Είμαι όμως με τη Βραζιλία. Αυτό δεν αλλάζει. Καλά, αυτό στον δεν αιώνα αλλάζει τον απαντά.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο, καλή Τετάρτη. Έτσι, ναι τα σκέτα. Ναι τα σκέτα. Μαρία, όταν κάνετε οικογενειακό συμβούλιο, βαράει ο Ανδρέας το κόγκ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Λοιπόν, πόσα μετράει ο Άλισον από την νορβηγική πέστροφα τσουβέλα στην Πρέμιερ, για τσάξου. Πολύ μαλλί ο τερματοφύλακας μας, έχει πολύ μαλλί. Έχει τέλειο μαλλί για να φάει γκολ και να κουνιέται το μαλλί στο replay. Να κουνιέται το μαλλί. Όταν
1: γίνεται πιο εντυπωσιακή, ναι. Η πτώση.
0: Ναι. Κάνεις την πτώση προς τα πίσω, τρως το μπαλάκι και κουνιέται το μαλλί. Κάνει εντυπωσιακή τη φάση.
1: Ναι.
0: Το μαλλί.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία με Μόμπι. Με Μόμπι, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται στην πλατεία νερού, στο release.
0: Θα πας.
1: Θα πάω στο δεύτερο μέρος, στο λαϊκό πρόγραμμα. Γιατί έχω μια παρουσίαση. Μια παρουσίαση, μικρή τσουβελίτσα.
0: Τέσσερις πήγε μέσα. Φύγε από το μάγαζι.
1: Αλλά χθες είχαμε Megadeth και σε Μπούλτουρα.
0: Χαμός έγινε.
1: Ναι, πανικός. Γενικά, παιδιά, φέτος έχουν γίνει εκπληκτικές συναυλίες.
0: Ευτυχώς εγώ με τη Σεπτέμβρη. Για να έχετε λεφτά να έρθει.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Για να έχετε λεφτά να έρθει.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη από Πάτρα, καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα στον Αντώνη. Γυρίζει ο Πάολο Σορεντίνο ντοκιμαντέρ για τον Αντσελότη. Ω, αλήθεια. Και γι' αυτό ήταν και στο γήπεδο. Καλημέρα. Mm-hmm. Πάολο Σορεντίνο έχει κάνει το Young Pope.
0: Τι να.
1: Το σύριαλ με τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον ωραίο
0: τον. Τον Τζουντλό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με το Θέμη Κέσσαρη.
1: Μπράβο.
0: Οπότε. Τους μίλαγε για τα 6 goals και τις αμαρτίες.
1: Ναι. Που το έχει πολύ το ποδόσφαιρο στο Ρεντίνο στο αίμα του.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στο Δαμιανό. Σε όσους λέει, σας ρωτήσουν σήμερα, δέχομαι ευχές. Έχεις γενέθλια ή είναι του Δαμιανού σήμερα. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
1: Καλημέρα στον Χριστό τον Καβό. Καλημέρα στον Νίκο. Αδιανόητη ομάδα η Γαλλία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να το χάσουν. Λέει, απλά δεν γίνεται. Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Τον Αγίων Αναργύρων σήμερα.
0: Ναι, Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν και οι γιατροί, κάτι έχουν. γιορτάζουν.

0: Εκεί στους Αγίους Αναγνήσεις έχουμε πανηγύρι, οπότε ο δρόμος προς τη Φιλής γίνεται ένα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Η Φιλής γίνεται δύναμη. Ρε φίλε, δεν είχε πει κάποιος ότι υπογράφει ο Μπογκδάνοβιτς με τον Παναθηναϊκό και μας έφυγε. Υπήρχε ενδιαφέρον από τις μισές ομάδες της EuroLeague. Ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Υπογράφει ένα χρόνο συμβόλαιο με Houston Rockets, όπως λέει ο Σαράνι, ο οποίος είναι ένας ανταποκριτής, δημοσιογράφος του ESPN, ο οποίος έχει την πληροφορία, έχει πάρει το κύπελο, μένει ένα χρόνο, παίρνει και την ασφάλεια αυτή την ιατροφαρμακευτική και τα λεφτά της ασφάλειας που συμπληρώνει τα χρόνια στο NBA, είναι σημαντική για να μπορεί να βγει με μειωμένη μετά, γιατί συμψηφίζεται Μαρία το Τέβε με το ΙΚΑ μετά. Είχε κάνει έδρα.
1: Σοκολάνε τα ένσημα, εσύ κοροϊδεύουν.
0: Είχε κάνει τα έδρα το σπίτι του 10 τετραγωνικά ο Μπογκδάνοβιτς και υπέγραφε ο πατέρας ότι το παραχωρώ ως φιλοξενούμενο.
1: 3 τετραγωνικά θέλει, δεν θέλει παραπάνω.
0: Σου. Οπότε ένας ακόμα σου, ο Μπογκδάνοβιτς μένει στο NBA. Mm-hmm. Το γατάκι προτίμησε την ασφάλεια να μην πάρει τίποτα με τους Houston Rockets. Εκεί να κάνει τρίποντα στην κανονική διάρκεια. Να κάνει και κάποιο ρεκόρ ο πρώτος μη Αμερικάνος, Μαρία, που έχει βάλει 6 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, θα σπάσει κάποιο τέτοιο ρεκόρ. Oh my gosh. Αντί να έρθει να δουλέψει με τον κορυφαίο Μπράντοβιτς και να διεκδικεί στην Ευρωλίγα. Διάλεξες το εύκολο.
1: Τον εύκολο δρόμο.
0: Μπογκδάνοβιτς, δεν έπρεπε να σου δώσω τη σειρά μου στο Βέρτι.
1: Ας τον
0: εναρκηθεί. Κακώς βγήκα στην τουαλέτα για να ουρήσεις εσύ και χάρηκα. Λέω, τι δουλειά έχει εδώ. Τίποτα με κατοικόμενες μιλάγε. Λοιπόν, τι δουλειά είχα εγώ, ένας πιο ωραίος, πολύ πιο ωραίος, ο πιο ωραίος σε όλο το μαγαζί και ο πιο ψηλός, να μου πάρει τη θέση τα μπουζούκια στο Βέρτι εδώ, πριν τις 6 Ιουνίου ακριβώς, να μου πάρει τη σειρά με τους συγχαρητήριους εκεί, σαν κακούς του Netflix, με τα router πάνω τους, να μου πάρει τη σειρά για να ορίσει, γιατί πίεσα εγώ τον εαυτό μου να περιμένω, για κάποιο καλό. Δεν ήρθε το καλό.
1: Θα σου έρθει το καλό, μην ανησυχείς.
0: Πότε?
1: Θα σου έρθει.
0: Θα μου έρθει το καλό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει θέληση. Το ξέρω ότι θα μου έρθει το καλό. Αλλά περίμενα να αποκτάνομαι να βγαίνει από τα screen. Δεν πειράζει. Κάτσε στο Houston. We have a problem τώρα. Κάτσε εκεί πέρα. Και ο Καουαχαβάη Λέοναρτ επιστρέφει στο Τορόντο, Επιστρέφει χάρη στο Τορόντο. Ο Καουαχαβάη Λέοναρτ. Λοιπόν, πάμε στην ενότητά μας τώρα, χάρη. Αυτή που πρέπει να πούμε.

0: παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε μία από τις κορυφαίες στιγμές της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας.
1: Ισχύει.
2: Είπες εσύ για τη γραμματοσυρά της Νορβηγίας, την οποία πρόσεξε κι εγώ και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πρόσεξα ότι στη φανέλα του Χάλαντ έγραφε Braut Χάλαντ.
1: Εγώ δεν ήξερα τι είναι.
2: Και λέω
1: αυτό.
2: Είναι το μικρό του. Είναι το
1: ενδιάμεσο σχέδιο.
2: Το μεσαίο του όνομα. Που λέει, ναι. Όχι. Mm-hmm. Το Braut λοιπόν είναι το όνομα της μαμάς του. Mm-hmm. Το όνομα της μαμάς του είναι Γκρι Μαρίτα Braut. Και θα σου κάνει μεγάλη έκπληξη αυτό που θα σου πω, για αν βλέπεις και το Χάλαντ, ας πούμε, και λες αποκλείεται. Είναι πρώην αθλήτρια του επτάθλου.
1: Έλα ρε. Καλά, και ο Χάλαντ θα μπορούσε να τα κάνει όλα
2: αυτά. Αυτό το λέω, ναι.
1: Και δέκαθλο.
2: Ναι.
1: Πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο.
2: Πολύ συγκινητικό. Έβαλε το όνομα της μαμάς του λοιπόν στη φανέλα και με αυτή την κίνηση ήθελε να φανεί το επιθετό της σε μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Πολύ όμορφο.
2: Η μαμά μας.
1: Για να ξέρουμε και εμείς οι Βραζιλιάνοι.

0: Να ευχαριστήσουμε, Μαρία, παιδιά από το Λαστρούπ. Μας έφεραν αυθεντικές ολλανδικές
1: Stroopwafels.
0: Γιατί κάτι λέγαμε για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και λέει θα σας γλυκάνουμε εμείς, επειδή το παίζαμε over. Είναι στο Εγάλεο, έτσι, τα παιδιά. Λαστρούπ, έτσι.
1: Και πολύ ωραίο λογότυπο με το σκυλάκο. Πολύ ωραίο. Και κάτι ωραία μπισκότα έχουν φέρει με καραμέλα. Θα τα ανοίξουμε και θα τα
0: σκεφτούμε. Τι σημαίνει Λαστρούπ στα άλλα. Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Αυτά.
1: Ναι. Είπαμε όχι μάνες. Ο Διονύσης τεκίλας. Αφού είπαμε όχι μάνες, όχι
0: μάνες.
1: Αλλά μερικά πράγματα ξέρετε πώς βγαίνει.
0: Εντάξει, για πλάκα.
1: Λέει κάποιος και εμένα μου άρεσε η γραμματοσυρά των Νορβηγών, αλλά αν είχε η Ελλάδα αρχαιοελληνική γραμματοσυρά, δεν θα λέγαμε ότι είναι κιτσαριό.
0: Παιδιά,
1: τι σχέση έχει η ελληνική γραμματοσυρά με την νορβηγική γραμματοσυρά, ρε παιδιά.
0: Δεν,
1: πρέπει να είναι και τα δύο ίδια και ωραία.
0: Μια χαρά, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν και να είχαμε έτσι μια αρχαιοελληνική. Εντάξει, τώρα σιγά τώρα. Έτσι, ένα παιχνίδι.
1: Και γιατί όλα πρέπει να γίνονται.
0: Με βάση αυτό που σκεφτόμαστε.
1: Να παραλύσει. Ναι, ναι. Αυτό. Γιατί.
0: Πώς το λες,
1: Whataboutism.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Whataboutism.
0: Έχεις γυαλίσει Παναθηναϊκό, Μίλαν και Τσέλσι. Τι περιμένει να γίνει με Βραζιλία. Έλα, ρε φίλε, μια φορά τώρα στα τέσσερα χρόνια.
1: Ο Χρήστος από Κέρκυρα λέει: παιδιά, σκεφτείτε να βάζανε Κορεάτες το επώνυμο της μαμάς τους. Νομίζω ότι. Δεν έχω ιδέα. Όχι,
0: εγώ αισθάνθηκα άβολα με τον προπονητή.
1: Που δεν τον αφήνει να μπει στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι φασαρία ήταν αυτή που του κάνανε. Για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τι ντρόπια, τι περιμένανε δηλαδή. Να κάνει τι. Η Νότιας Κορέας. Να κάνει τι. Να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ο άνθρωπος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εντάξει, καλημέρα πάλι μου πριν το
1: μισάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες.
0: Καλά.
1: Διέσχισα τις θάλασσες και είμαι εδώ. Αλλά ζέστηρε εσύ, δεν λέω αυτό που λες εσύ. Τι λέει όλο τον καύσο να έφερα μαζί. Καλή εκπομπή, όχι μην το παίρνεις προσωπικά. Έρχεται κύμα, κύμα βαριάς.
0: Θερμικός θόλος, θουθού, θερμικός θόλος έρχεται. Μέχρι να χάσω εγώ κάποιες παραστάσεις από τη βροχή βέβαια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο Γρηγόρης τα έχει βάλει.
0: Ο Γρηγόρης. Βρε το Γρηγόρη.
1: Αυτή η ιστορία λέει με τα ρεκόρ. Περίμενε, το χάσα.
0: Πες τα, συμφωνώ μαζί σου. Οι βλακίες των δημοσιογράφων.
1: Από το μυαλό τους λέει που δεν υπήρχαν πριν από τρεις μήνες και όλος πάνω δεν έχει καταντήσει λίγο γελίο.
0: Είναι.
1: Όχι.
0: Είναι ρε Μαρία.
1: Γιατί,
0: ο
1: μωρέ.
0: Πρώτος Σέρβος παίχτης.
1: Δεν είναι σαν του NBA. Άστα. Δεν είναι
0: για το NBA.
1: Αλλά αυτό που σου είπα εγώ για τον Κλάιφερ δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι, αυτό δεν είναι για τον Κλάιφερτ. Είναι πάνω σε αυτό που έλεγα για τον Μπογκδάνοβιτς, ότι ο πρώτος εν ενεργεία Σέρβος που στα πρώτα 6 λεπτά βάζει τρία. Franchise record! Ούτε ο παίχτης δεν το ξέρει. Ήξερε ο Καρλ Μαλόουν, ο Στόκτον, ο Τζόρνταν και ο Λάρι Μπέρτ ότι κάνανε records. Αν ήξερε ο Μαλόουν ότι πάει για πρώτο σκόρερ, ο οποίος έκοψε. Είχε κόψει να βάζει. Δεν παίζω, έλεγε. Αν αυτός κυνηγούσε, θα είχε βάλει 52.000 πόντους, θα είχε βάλει ο Μαλόουν. 52.000 πόντους.
1: Αυτά για τον μπασκετικό.
0: Είχε πιάσει πόσες χιλιάδες πόντους σε μικρή ηλικία και μετά έλεγε μπέζω άλλο. Παίχτε εσείς, κάνε μαλαγή. Πάω να φάω μπέργκερ. Τι.
1: Κάνε μαλαγή. Εκεί με τρόμαξε. Με τρόμαξε. Τι να πω τώρα, με τρόμαξε.
0: Μπουρναζιώτικες καλημέρες, ο Δήμας Χέις Ντέιβις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέμπτη δεν θα έχουμε άχαστους.
1: Δεν ενημέρωσε τον κόσμο γιατί στέλνουν μηνύματα και ρωτάνε.
0: Δεν
1: γιατί
0: είχαμε
1: έγινε.
0: Εντάξει, είχαμε ένα θέμα με την παραγωγή. Όλα καλά, προχωράμε. Την Πέμπτη, παιδιά, δεν έχουμε. Είναι η Πέμπτη που δεν έχουμε. Εγώ λείπω, είμαι στο Κιλκής. Γι' αυτό όλο θα λείπω. Ότι
1: να δούμε ότι όντως υπάρχει.
0: Υπάρχει το Κιλκής και έχουμε και 2.100 εισιτήρια στο Κιλκής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Έχουν πουληθεί, εννοείς.
0: Ναι, έχουν πουληθεί. Έχουν πουληθεί και πουλούνται κι άλλα. Την Παρασκευή, νομίζω, είμαι Γιάννητσά και Σάββατο Κοζάνη, κάτι τέτοιο. Έχουμε εκλογές και πάω και μιλάω στον κόσμο, καταλαβαίνεις. Είναι η απάντηση. Αυτά. Μουντιάλ, να βάζεις τάφαν από Κέρκυρα. Καλημέρα από Κέρκυρα. Τροπή μου. Θα πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο για να προλάβει να έρθει η 30 μέτρα η Σοφία Θεοδωράκη που σέρνει το κορμί της για να έρθει να πει το δελτίο. Πιστεύεις ότι μισεί κάποιος κάτι πιο πολύ όσο αυτοί που λένε το δελτία, τα δελτία, από το δελτίο που το πετάνε μετά?
1: Να σου πω κάτι. Δεν μισούν τα δελτία.
0: Η διαδικασία.
1: Όχι, μισούν τα πρωινά δελτία.
0: Α, οκ. Okay. Δεν τα πετάνε, δεν τα κάνουν έτσι κουβάρι και
1: το πρωί. Το απόγευμα που το έχει ξυπνήσει ο οργανισμός, okay. Το, που δουλεύει πιο καλά το μυαλό. Το πρωί.
0: Με ξυπνάς με φιλιά.
1: πετάνε τα δελτία με το που τελειώσει έξω ναι. στον κουβά. Λες και πετάνε τη ζωή τους ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Όλο και τις κατάρες και όλα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες. Να πούμε πραγματάκια πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, δεν θέλω να πούμε.
0: Έλα ρε Μαρία. Μην τρελαίνεσαι να πούμε. Έλα ρε. Μην βρίζει ρε.
1: Έλα ρε μπρο.
0: Μην βρίζει ρε τάκι.
1: Λοιπόν, να, εσύ.
0: Εγώ μιλάω. Εσύ που
1: είσαι καλλιτέχνης. Πες τα καλλιτεχνικά.
0: Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαστε στο Κιλκής. Δεν είπαμε ότι ο Τσούβι θα
0: πέμπτη
1: πάει
0: το βράδυ.
1: Την Πέμπτη στο Κιλκής. Είστε στο Κιλκής. Και πώς βγαίνετε στο μέρος.
0: Η άκλα αυτή δεν βγήκαν χθες.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με μουσικάρες του Χάρη Χριστόγλου, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Είναι η εκπομπή Καραμέλα στα χέρια. Είναι η εκπομπή.
1: Κολλάμε όλοι.
0: Ναι.
1: Κολλάμε.
0: Οι αποδότους από εκεί. Και πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ακτή εγκεφαλωστού είναι, ναι, της Μαρίας.